0: να μας πει τι είναι αυτό το κέντρο UNESCO στο Πανεπιστήμιο μας.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και την ευκαιρία που μου δίνετε να συστήσω στους τηλεθεατές και στις τηλεθεάτριες το κέντρο UNESCO επιστημονικής διαχείρισης υδατικών πόρων που έχει συστηθεί από το 2018 στο Πανεπιστήμιο μας και είναι ένα από τα 29 κέντρα νερού παγκόσμια, το οποίο είναι ένα κέντρο αριστείας, το οποίο ασχολείται με την τεχνογνωσία στα ζητήματα διαχείρισης υδατικών πόρων. Έχουμε λοιπόν μέσω αυτού του κέντρου την ευκαιρία να έχουμε πρόσβαση στην οικογένεια της UNESCO, η οποία είναι ο πρώτος οργανισμός του ΟΗΕ που έκανε το υδρολογικό πρόγραμμα, το διακυβερνητικό υδρολογικό πρόγραμμα, που μετράει 50 και πλέον χρόνια. Ασχολήθηκε δηλαδή αυτός ο οργανισμός ειδικά με την διαχείριση του νερού. Καταλαβαίνετε λοιπόν το πλεονέκτημα που έχει το Πανεπιστήμιο να έχει ένα τέτοιο κέντρο να είναι στο Πανεπιστήμιο μας. Και μάλιστα αυτό που είναι το χαρακτηριστικό του κέντρου είναι ότι αποτελείται από επιστήμονες, από συναδέλφους οι οποίοι απαρτίζουν 13 τμήματα στο Πανεπιστήμιο, που έχουμε τμήμα βιολογίας, τμήμα γεωλογίας, σχολές που είναι από την Πολυτεχνική Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, χωροτακτών. Ξεχνώ κάποιους, πάντως είναι σχολές οι οποίες ξεκινούν από τις θετικές επιστήμες, διατρέχουν τις επιστήμες που αφορούν στην ιστορία και στην αρχαιολογία και φτάνουμε στη Πολυτεχνική Σχολή, όπως σας είπα, και φτάνουμε μέχρι ακόμα τις σχολές της δημοσιογραφίας και των καλών τεχνών. Κάνουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο εύρος επιστημόνων του Α του Θήτα και δείχνουμε έτσι έμπρακτα τη διεπιστημονικότητα που διατρέχουν τα ζητήματα του νερού και της διαχείρισής.
0: Μας κατατοπίσετε αρκετά, κυρία Κολοκυθά. Και τώρα θα κάνουμε μία συζήτηση πάνω σε αυτά τα θέματα. Μπορείτε να μας πείτε ποια είναι τα προβλήματα του νερού στον πλανήτη μας, στην Ευρώπη? Θα μιλήσουμε μετά και για την χώρα μας και πώς βλέπουμε λίγο και το μέλλον. Αυτό που λέμε κρίση νερού, γιατί το λέμε κρίση νερού?
1: Το πρόβλημα της ανεπάρκειας του νερού είναι ένα διεθνές πρόβλημα. Η παθογένεια του νερού είναι ουσιαστικά ότι καταναλώνουμε περισσότερο από αυτό που υπάρχει διαθέσιμο στη φύση. Έχουμε λοιπόν μία σοβαρή διατάραξη των ισοζυγίων της φυσικής προσφοράς και τη ζήτηση του νερού σε όλο τον κόσμο. Η συνεχής μείωση των κατακεφαλήν διαθέσιμων αποθεμάτων του νερού εξαιτίας της αύξησης του πληθυσμού, εξαιτίας της διαρκούς αύξησης των απαιτήσεων της ποιότητας της ζωής. Επίσης, η κλιματική αλλαγή σκιαγραφούν μια ζωφερή εικόνα σε ό,τι αφορά στην διεθνή κρίση του νερού, η οποία με την κλιματική αλλαγή επιδεινώνεται και θα σας πω και παρακάτω. Βλέπετε σε αυτές τις επιφάνειες, έχουμε διάφορα νούμερα που δείχνουν ότι τόσο τώρα που μιλάμε, αλλά όσο και στο μέλλον, τα υδατικά αποθέματα θα έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη αύξησης, περίπου 40% πάνω μέχρι το 2030, εξαιτίας και των κλιματικών αλλαγών και της ανθρώπινης παρέμβασης στο περιβάλλον. Και να σας πω αυτό που είναι το σημαντικό, ότι έτσι και αλλιώς τα υγειονομικά αποθήματα που υπάρχουν στον πλανήτη είναι πιθανότητα. Δεν αυξάνονται, μάλλον μειώνονται. Ο πληθυσμός αυξάνεται δύο φορές και η κίνηση του νερού έχει εξαπλασιαστεί. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι το πρόβλημα είναι σοβαρό.
0: Φυσικά είναι σημαντικά αυτά τα προβλήματα, όπως λέτε, για την κρίση του νερού. Θα μιλήσουμε μετά για τη διαχείριση. Μπορείτε να μας εξειδικεύσετε και την Ελλάδα, γιατί και εδώ νομίζω έχουμε προβλήματα λειψιμπυρίας, πλημμυρών.
1: Βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι τα σοβαρά ζητήματα που πρέπει να απαντήσουμε και στα οποία εμπλέκεται ενεργά το νερό, δεν μπορούμε να μιλάμε για βιώσιμη διαχείριση ή βιώσιμη ανάπτυξη ακόμα, αν δεν έχουμε στο μυαλό μας το νερό, αποτελεί το κεντρικό πυρό για την ανάπτυξη και άρα και μέρος περιβάλλοντος ως περιβαλλοντικό αγαθό και άρα ως τέτοιο εμπλέκεται σε κάθε διαδικασία. Συνεπώς, είναι ένα κεντρικό ζήτημα, αναφέρομαι στην προηγούμενη διαφάνεια που βάλατε, για να πω ότι ακριβώς επειδή είναι κεντρικό ζήτημα, πρέπει να το έχουμε υπόψη μας τόσο για τη διαφύλαξη υγείας, όσο και για την προμήθεια προφανώς της τροφής παγκόσμια, για τη συντήρηση του περιβάλλοντος, για την ασφάλεια και την ειρήνη, όπου ο συνάδελφος θα πει ειδικά παρακάτω, και όπως λέμε για την οικονομική ανάπτυξη. Τώρα.
0: Ειδικά για το θέμα της ειρήνης και του πολέμου, νομίζω θα μας αναπτύξει αργότερο ο κύριος Βουδούρης.
1: Ναι, γι' αυτό και δεν αναφέρομαι ειδικώς εγώ σε αυτό.
0: Ωραία.
1: Ωστόσο, αν θέλετε να επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στην Ελλάδα,
0: ναι.
1: Θα σας έλεγα ότι τα βασικά ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε στην Ελλάδα, επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην Ελλάδα, πρώτα απ' όλα είναι η χωρική και η χρονική ανισοκατανομή που έχουμε στο νερό. Δηλαδή, το νερό το έχουμε συνήθως εκεί που δεν το θέλουμε και δεν το έχουμε όπου το θέλουμε. Υπάρχει δηλαδή μια πολύ μεγάλη ανισοκατανομή στο πώς βρέχει. Βρέχει συνήθως στα ψηλά, στα ορεινά και δεν βρέχει, να σας το πω για να το καταλάβετε, στα νησιά. Έτσι. Άρα έχουμε ένα σοβαρό ζήτημα τέτοιο. Έχουμε ένα πολύ σοβαρό ζήτημα που αφορά στα διαταραγμένα ισοζύγια προσφοράς και ζήτησης νερού και θα πω εδώ ότι τα αρνητικά ισοζύγια είναι αυτά όπου η φυσική προσφορά υπολείπεται της ζήτησης. Δηλαδή καταναλώνουμε παραπάνω από όσο η φύση μας δίνει διαθέσιμο και τέτοια αρνητικά υδατικά ισοζύγια εμφανίζονται σε διάφορες περιοχές, παραδείγματος χάρη στην Αττική, στην Κεντρική Μακεδονία, στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, στα νησιά μας. Δυστυχώς υπάρχει σοβαρή ότι αφορά στον τρόπο με τον οποίο καταναλώνουμε σε αυτές τις μεγάλες απορροφές. Εκτός από αυτό, έχουμε προφανώς το σοβαρό ζήτημα της λειψιδρίας και θέλω εδώ να αναφέρω ότι η λειψιδρία δεν είναι συνώνυμη με ανομβρία, ούτε παραπέμπει υποχρεωτικά σε ανιδρία. Η λειψιδρία είναι ένα ανθρωπογενές φαινόμενο, το οποίο ουσιαστικά οφείλεται στην απουσία πολιτικής διαχείρισης υδατικών πόρων. Θα σας πω παρακάτω κάποιες λεπτομέρειες, ειδικά για τη λειψιδρία στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο ζήτημα ακόμα στην Ελλάδα που πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας είναι η διαχείριση των διασυνοριακών λεκανών. Γιατί πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας, γιατί εισάγουμε, να το πω έτσι, 25% του νερού μας που έρχεται στις βόρειες γειτονιές μας και το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό είναι ότι στα ποτάμια στα οποία αναφέρομαι, τα οποία είναι ο Εύρος, ο Νέστος, ο Στριμώνας, ο Αξιός, ο Αός, που είναι τα συνοριακά μας ποτάμια, βρισκόμαστε στα 4 από τα 5 κατάντι. Κατάντι τι σημαίνει? Σημαίνει ότι ουσιαστικά βρισκόμαστε ό,τι μας δίνει η χώρα η οποία είναι στην επάνω μεριά, ανάντη δηλαδή, από εκεί που ξεκινάει, να το πω,
0: βόρεια,
1: από εκεί που ξεκινούν οι πηγές του νερού. Εμείς δεχόμαστε ό,τι μας στέλνουν. Είτε αυτό σημαίνει ρήπανση, είτε αυτό σημαίνει το κίνδυνο των πλημμυρών και ό,τι άλλο. Άρα, βρισκόμαστε δυστυχώς σε δυσμενή θέση στα 4 από τα 5 ποτάμια μας. Μόνο στο ναό βρισκόμαστε στην πλέον επάνω.
0: Είναι το μόνο ποτάμι που πηγάζει από την Πίνδο και ρέει μέσα στην Αλβανία.
1: Ακριβώς όπως το λέτε, πολύ σωστά. Και βέβαια, ένα μεγάλο ζήτημα είναι τα εκτεταμένα προβλήματα που έχουμε, οι φαλμύρνσεις. Που συμβαίνουν γιατί έχουμε εξαντλήσει σημαντικό ποσοστό των υπόγειων υδροφορέων μας. Οπότε κατεβαίνει η στάθμη του υπόγειου νερού και εισέρχεται μέσα το θαλασσινό νερό. Και βέβαια αυτό προκαλεί πολύ σοβαρά προβλήματα για την χρήση αυτού του νερού.
0: Λοιπόν, τα προβλήματα, κυρία Κολοκυθά, είναι πολλά, βλέπω. Πριν πάμε στο πώς το αντιμετωπίζουμε ή τη διαχείριση του νερού, που είναι και το αντικείμενό σας από ό,τι είδα, για να πούμε λίγο και για την κλιματική αλλαγή και την επίδρασή τους στο υδρολογικό ισοζύγιο.
1: Πράγματι. Η κλιματική αλλαγή τι προκαλεί? Προκαλεί σημαντικές αλλαγές στον υδρολογικό κύκλο. Να πω λιγάκι εδώ για να κάνουμε μία διάκριση ότι το νερό δεν είναι ένας φυσικός πόρος ανεξάντλητος, όπως είναι ο αέρας, όπως είναι ο ήλιος. Είναι περιορισμένα ανανεώσιμος. Και τι θα πει περιορισμένα? Ανανεώνεται εντός του υδρολογικού κύκλου. Αυτό είναι το νερό που πρέπει να χρησιμοποιούμε, ώστε να είμαστε ασφαλείς ότι δεν θα εξαντληθεί. Το νερό δηλαδή, το οποίο παίρνουμε κάθε χρόνο από τον υδρολογικό κύκλο. Τώρα με την κλιματική κρίση αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε τα εξής προβλήματα που επιδεινώνουν σημαντικά τα υδατικά ισοζύγια. Έχουμε συχνότερη εναλλαγή ακραίων φαινομένων, δηλαδή περιόδους ξηρασίας από τη μια μεριά και έντονες βροχοπτώσεις από την άλλη. Και αυτό τι αποτέλεσμα έχει? Το αποτέλεσμα που αυτό έχει είναι ότι οι μεν ξηρασίες δημιουργούν ζητήματα εξάντλησης των αποθεμάτων νερού. Οι δε πλημμύρες, εξαιτίας του ότι πολύ μεγάλος όγκος νερού φεύγει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δεν επιτρέπει στους υπόγειους υδροφορείς, που ουσιαστικά είναι δεξαμενές αποθήκευσης, να διηθηθεί το νερό και να γεμίσει. Άρα, αν βάλετε και πάνω σε αυτά και τις δασικές πυρκαγιές, που σημαίνει δηλαδή ότι πια το νερό στην περιοχή των πλημμυρών δεν έχει εμπόδια, άρα φεύγει κατευθείαν απευθείας στην θάλασσα και δεν εμπλουτίζονται οι υπόγειοι υδροφόροι, που είναι ο βασικός πόρος από τον οποίο υδρευόμαστε. Παίρνουμε νερό. Και ερχόμαστε τώρα στο μεγάλο ζήτημα που είναι επίκαιρο. Άκουσα προχθές τη τηλεόραση για το μεγάλο πρόβλημα που φοβούνται ότι θα συμβεί στην Κρήτη. Η Ελλάδα υδατικά είναι μια πλούσια χώρα. Έχουμε δηλαδή αρκετά υδατικά αποθέματα. Ωστόσο, μας βγάζουν αγκόσμους ότι τελευταίες έρευνες είμαστε 19η σε κίνδυνο λειψιδρίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επικεντρώνεται αυτή η λειψιδρία εμφανίζεται, μάλλον θα το πω καλύτερα, ως εποχιακή ζήτηση. Και θα το καταλάβετε πολύ εύκολα αν σας πω το εξής. Υπολογίστε ότι ειδικά λόγω τουρισμού το καλοκαίρι ο πληθυσμός σε πάρα πολλά νησιά μας υπερδεκαπλασιάζεται, θα μπορούσα να πω, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, τα πιο διάσημα νησιά μας, όπου από τη φύση τους αυτά είναι άνυδρα. Τι σημαίνει άνυδρα? Δεν έχουν οι γεωμορφολογικές τους συνθήκες και οι κλιματικές συνθήκες δεν τους δίνουν πολλές βροχές. Άρα καταλαβαίνετε ότι το καλοκαίρι χρειαζόμαστε πολύ παραπάνω νερό από αυτό που έχουμε διαθέσιμο. Επίσης, θα ήθελα να τονίσω ότι γι' αυτό και πρέπει να δούμε ξανά, να επανασχεδιάσουμε το ζήτημα του τουρισμού, διότι είναι καλύτερα να έχουμε ποιοτικό τουρισμό παρά να κοιτούμε να έχουμε υπερπληθυσμό, τον οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε τη ζήτηση.
0: Πολλά προβλήματα θίξατε και σημαντικά προβλήματα, την έλλειψη νερού, την λειψιδρία, την υφαλμύρηση ή υφαλμύρωση, ανάλογα όπως λέμε. Εκείνο που είναι το πιο σημαντικό από όλα είναι πώς τα διαχειριζόμαστε, πώς τα αντιμετωπίζουμε, πώς αντιμετωπίζουμε τη νέα πραγματικότητα αυτή, όπως δημιουργείται.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχει μια νέα κανονικότητα, όπως τη λένε οι νησιά. Έτσι. Σημαίνει τι? Και νομίζω ότι το ζούμε, έχουμε αυτή τη μεγάλη εναλλαγή των ακραίων φαινομένων και άρα θα πρέπει πρώτα απ' όλα να δούμε ποιοι είναι οι δύο τρόποι. Οι δύο τρόποι είναι η προσαρμογή, τα μέτρα προσαρμογής, τα οποία αντιμετωπίζουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, και ο άλλος τρόπος είναι ο μετριασμός, ο οποίος αναφέρεται στην αντιμετώπιση των αιτίων. Το βασικό χαρακτηριστικό είναι ότι με τις πρακτικές που έχουμε τώρα, με τις πολιτικές που έχουμε τώρα, αν δεν τις αλλάξουμε, από ό,τι δείχνουν οι μελέτες, μέχρι το τέλος του αιώνα, η θερμοκρασία του πλανήτη θα έχει αυξηθεί 2,8 περίπου βαθμούς Κελσίου, που αυτό καταλαβαίνετε είναι ανεπίτρεπτο, διότι ακόμα από την Συμφωνία του Παρισιού προσπαθούμε, και όλη αυτή η παγκόσμια προσπάθεια γίνεται για να αφήσουν να μείνει η θερμοκρασία του πλανήτη να μην ανεβεί παραπάνω από 1,5 βαθμό. Έχουμε λοιπόν αυτή τη μεγάλη δέσμευση, και μάλιστα η παγκόσμια κοινότητα πώς αντέδρασε σε αυτό. Έγινε η Συμφωνία του Παρισιού και δημιουργήθηκε η ατζέντα που δίνει τους 17 στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης, και με βάση αυτούς χρειαζόμαστε να τους εξυπηρετήσουμε όλους, προκειμένου να μπορέσουμε να διατηρήσουμε, όπως σας είπα, τη θερμοκρασία του πλανήτη να είναι κάτω από τον 1,5 βαθμό Κελσίου, η αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό απαιτεί ένα νέο τρόπο σκέψης για το νερό.
0: Ακριβώς αυτό εντόπισε αυτή την διαφάνεια που μου στείλατε. Το νέο τρόπο σκέψης. Πολύ σημαντικό αυτό που δίγεται. Γιατί πρέπει πρώτα να αλλάξει ο τρόπος σκέψης μας, και όχι πολιτών, και αυτοί που παίρνουν τις πολιτικές αποφάσεις, για να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά όλα αυτά τα προβλήματα που δείξατε.
1: Για μένα η λέξη είναι εξοικονόμηση. Αντί δηλαδή να προσπαθούμε συνέχεια να βρούμε με νέα έργα, να βρούμε από νερό να φέρουμε κάπου, πρέπει να επικεντρώσουμε το νερό μας. Να σας πω ότι η μεγάλη κατανάλωση νερού στην Ελλάδα είναι η κατανάλωση που χωρά στην ανθρωπική κρίση. Δηλαδή καταναλώνουμε περίπου 85% του νερού για τη γεωργία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολύ πολλά περιθώρια, τα οποία αφορούν στον έλεγχο των τροφών, στις μεθόδους άρτευσης, στα βράρια ακόμα άρδιχτη, διότι άμα πλημμύζουμε τα μπέμπ, 12 η ώρα το μεσημέρι, η θερμοκρασία 40 με το καλοκαίρι και το μισό παραπάνω νερό εξαρτήσει, καταλαβαίνετε ότι χάνουμε πάρα πολύ νερό. Άρα ουσιαστικά αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να επανασχεδιάσουμε τα έργα με τα νέα δεδομένα της κλιματικής αλλαγής, να προσαρμόσουμε δηλαδή τα νέα έργα που θα κάνουμε, τα οποία θα πρέπει να αποταμιεύσουμε το νερό που μπορούμε να αποταμιεύσουμε για να το χρησιμοποιήσουμε που δεν το έχουμε, να επανασχεδιάσουμε τις δικές μας δραστηριότητες και ο στόχος μας να είναι αποκατάσταση των αρνητικών υδατικών ισοζυγίων, εξοικονόμηση του νερού και να φροντίσουμε να έχουμε αποδοτικότερη χρήση. Δηλαδή, με την ίδια ποσότητα νερού, να έχουμε περισσότερες χρήσεις. Αυτό νομίζω είναι αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε. Και για να κλείσω, είναι ότι χρειαζόμαστε οπωσδήποτε δημόσιες πολιτικές, ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής, να έχουμε στο μυαλό μας ότι οπωσδήποτε το νερό πρέπει να θεωρείται κοινό αγαθό, δημόσιο αγαθό και ειδικά φέτος η Παγκόσμια ημέρα νερού ήταν αφιερωμένη στο νερό και φύλο, αναδεικνύοντας το νερό σε ένα σύμβολο κοινωνικής δικαιοσύνης και ισότητας. Άρα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι όχι αποσπασματικές χρήσεις, λύσεις, με συγχωρείτε, το νερό ως κοινωνικό αγαθό, ολοκληρωμένη διαχείριση σε επίπεδο λεκάνης απορροής, έργα αποταμίευσης και εκταμίευσης από δημόσιες επενδύσεις για να μπορέσουμε να μαζέψουμε όσο νερό μπορούμε για να το χρησιμοποιήσουμε εκεί που θα το χρειαστούμε. Η ψηφιακή τεχνολογία είναι ένα πάρα καλό κανάλι. Επαναχρήση και επανακύκλωση δύο βασικά εργαλεία προκειμένου ουσιαστικά να κάνουμε ένα πράγμα. Να συμβαδίσουμε με αυτό που μας δίνει η φύση να χρησιμοποιήσουμε, να μην ξεπεράσουμε την φέρουσα ικανότητα των υδατικών συστημάτων. Να συμβαδίσουμε λοιπόν με αυτά που έχουμε διαθέσιμα από τη φύση.
0: Πολύ σημαντικά αυτά που μας είπατε, κυρία Κολοκυθά. Σε σύντομο χρονικό διάστημα θίξατε πολλά και κέρια προβλήματα και μας είπατε και τον τρόπο αντιμετώπισης. Επίσης, να πω στους τηλεθεατές μας ότι χτες μας είχατε στο Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Θεσσαλονίκης, στο λιμάνι στην Προβλή τα Α, είχαμε, που ήταν η Παγκόσμια ημέρα του νερού, μας αναπτύξατε επίσης ένα παραπλήσιο θέμα, πολύ πιο αναλυτικά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, όπως και ο κύριος Βουδούρης ανέπτυξε.
1: Μία μόνο κουβέντα θα πω και θα τελειώσω. Θα ήθελα μόνο αυτό να πω. Να πω ότι η διαχείριση του νερού δεν είναι ένα αμοιβώς τεχνικό ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο αφορά όλους μας. Είναι ένα ζήτημα κοινωνικό, περιβαλλοντικό και πάνω απ' όλα απαιτεί πολιτική βούληση.
0: Σωστά. Ευχαριστούμε πολύ, αλλά θα συνεχίσουμε τη συζήτηση. Τα θέματα είναι πολλά, γιατί θα βάλουμε στο τέλος τη συζήτηση και τον κύριο Ζήση Αγγελίδη. Θα πάμε τώρα στον κύριο Βουδούρη, τον Κώστατο Βουδούρη. Κύριε Βουδούρη, εδώ στις διαφάνειες που στείλατε λέτε υδατική χρεοκοπία και υδροπολιτική μεΐτα ή υδροπολιτική κίνδυνη στην εποχή μας. Θα ξεκινήσω να σας ρωτήσω Τι είναι αυτή η υδατική χρεοκοπία, μπορείτε να μας εξηγήσετε, γιατί μας βάζετε καινούργιους όρους και σε εμάς και στους τηλεθεατές μας.
2: Κύριε Παυλίδη, δυστυχώς δεν τον έφυγα εγώ τον όρο αυτό. Σε του Ινστιτούτου Νερού και του Κλίματος του ΟΗΕ, ο εξαίρετος επιστήμονας ο Μαντανή, ο οποίος στην τελευταία έκθεση που έκανε για την κατάσταση των νερών στον πλανήτη, εισήγαγε τον όρο υδατική χρεοκοπία, που αποδίδει αυτόν τον όρο στην περίπτωση που καταναλώνουμε περισσότερο νερό από ότι η φυσική αναπλήρωση, όπως εξήγησε πολύ καλά η συναδέλφισσα πριν, η κυρία Κολοκυθά. Άρα, όταν καταναλώνουμε περισσότερο νερό από όσο η φύση εμπλουτίζει και προσφέρει, αυτό οδηγεί σε μία χρεοκοπία του νερού. Πάνκραση, water πάνκραση είναι ο
0: φυσικός. Μας τρομάζετε, κύριε Βουδούρη, γιατί ζήσαμε και συνεχίζουμε να ζούμε σε οικονομική χρεοκοπία και οικονομική κρίση και τώρα μας μιλάτε για την υδατική χρεοκοπία και την υδατική κρίση.
2: Κάτι αντίστοιχο είναι. Όταν ξοδεύουμε περισσότερα από όσα παράγουμε, οδηγούμαστε σε οικονομική χρεοκοπία. Τώρα αντίστοιχα είναι όταν καταναλώνουμε περισσότερο νερό από όσα η φύση προσφέρει για αναπλήρωση και πλουτισμό, αυτό οδηγεί σε υδατική χρεοκοπία. Πώς εκδηλώνεται αυτή η υδατική χρεοκοπία, που είναι ένα πλανητικό πρόβλημα, δεν είναι. Έχει πτυχές και στη χώρα μας, αλλά ο Μαντανή το ανέφερε για την πλανητική κατάσταση. Αυτή εκδηλώνεται με καταστροφές υγροτόπων, με μείωση της επιφάνειας των λιμνών, με πτώση της στάσης του υπόγειου υδροφορέα από υπεράντληση του υπόγειου νερού, με ποιοτική υποβάθμιση σε πολλές, ειδικά στους παράκτους υδροφορείς, όπου η θάλασσα εισχωρεί στην ενδοχώρα λόγω της υπεράντλησης και σε μείωση των πηγών, στερεύουν οι πηγές με πτώση στους υγροτόπους. Άρα έχουμε ένα... επηρεάζεται δηλαδή αυτό το πλέγμα νερό, τρόφιμα, ενέργεια. Γιατί αυτά όλα αλλιώς συνδέονται και επίσης και το άλλο πλέγμα νερό, κλίμα, περιβάλλον. Αυτά όλα αλλιώς συνδέονται.
0: Επειδή αναφερθήκατε σε μείωση της επιφάνειας, το ζούμε και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη κοντά έχουμε την κορώνια. Να μας αναφέρετε ένα παγκόσμιο τέτοιο οικολογικό φαινόμενο που είναι νομίζω το πρώτο στον κόσμο, για τη λίμνη Αράλη.
2: Ναι. Η λίμνη Αράλη χαρακτηρίζεται ως ένα οικολογικό τραγούδι στον πλανήτη μας. Εδώ βλέπετε δύο στη διαφάνεια που προβάλλεται, δύο εικόνες της λίμνης με διαφορά από το 1960 μέχρι πρόσφατα. Βλέπουμε τι έκταση καταλαμβάνει η επιφάνεια της λίμνης τώρα λόγω της υπεράρδευσης, της υπεράντλησης και της μειωμένης προσφοράς νερού από τη φύση στα τελευταία χρόνια της κλιματικής κρίσης. Άρα βλέπουμε ότι και αυτό, όπως είπατε, το παράδειγμα της κορώνιας, η οποία λόγω και της υπεράντλησης κυρίως και της μειωμένης προσφοράς τα τελευταία χρόνια από τους χυμάρους και της μείωσης της υπόγειας τροφοδοσίας, γιατί η λίμνη Κορώνια τροφοδοτείται και από τα υπόγεια νερά, τον υπόγειο υδροφορέα, το ρηχό, τον επιφανειακό. Αυτά όλα έπεσαν οι στάθμες, μειώθηκε η υπόγεια τροφοδοσία. Και λόγω της υπεράντλησης μειώνεται η επιφάνεια, έχει μειωθεί και έχουμε αυτά και τα οικολογικά προβλήματα.
0: Είπατε πολλούς παράγοντες που επηρεάζουν, να μην τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή και βρήκαμε τώρα και τα ρίχνουμε όλα στην κλιματική αλλαγή. Είπατε υπεράντληση, είπατε την ανθρωπογενή επέμβαση, αλλά και εδώ για την κορώνια, εγώ δεν θυμάμαι πόσα master plans έγιναν για την αντιμετώπιση. Το φαινομένο.
2: Ακριβώς, το πρόβλημα της κορώνιας, να μην το συζητήσουμε, είναι ένα θέμα για μια ξεχωριστή εκπομπή. Αλλά είναι και το πρόβλημα είναι και ποιοτικό και ποσοτικό. γιατί το ποιοτικό πρόβλημα δημιουργήθηκε από τις βιοτεχνίες, τις βιομηχανίες που υπήρχαν γύρω από τη Λίμνη.
0: Ας τα αφήσουμε, γιατί εδώ έχω ένα σημαντικό. Η κυρία Κολοκυθά μας μίλησε για νερό για την ειρήνη. Και ήταν το θέμα το περσινό της ημέρας της Γιούρσης. Εδώ σας μιλάτε κάζους μπέλη, δηλαδή είμαν αυτές οι μέρες αιτία πολέμου, δηλαδή είναι το νερό. Είμαστε που είμαστε σε αυτή την αγχώδη πολεμική κατάσταση αυτές τις μέρες. Ναι. Μας βάζετε και άλλο άγχος, κύριε Βουδούρη.
2: Δυστυχώς, αν παρακολουθήσατε τις τελευταίες ειδήσεις, βλέπετε ότι ο πόλεμος γίνεται για την ενέργεια, βέβαια, στο Ιράν, αλλά μπαίνουν σε κίνδυνο και οι εγκαταστάσεις της αφαλάτωσης. Επειδή οι χώρες εκεί στο Περσικό κόλπο καλύπτουν τις ανάγκες τους σε μεγάλο ποσοστό, 80-90% από τις αφαλατώσεις, τέθηκε σε κίνδυνο και αν δηλαδή ελείψουν, βορβατιστούν οι εγκαταστάσεις αφαλάτωσης και δεν έχουν να παράγουν νερό, θα υπάρχει μείζον πρόβλημα με τον πληθυσμό. Βλέπετε, υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα και πριν λίγο καιρό πάλι είχε γίνει μια ένταση διασυνοριακή μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν, δύο χώρες που είναι και πυρηνικές δυνάμεις, λόγω της προσπάθειας της Ινδίας να δεσμεύσει κάποια νερά στην ανάτη περιοχή, όπως είπε η κυρία Κολοκυθά, στην ορεινή ζώνη δηλαδή του ποταμού, για να δημιουργήσει πράγματα, το οποίο λιγοστεύει, στερεύει το νερό που κατευθύνεται προς τις κατάτι χώρες, που ήταν το Πακιστάν. Και εκεί έγινε κάποιες εκτροπραξίες, ευτυχώς σταμάτησαν και δεν πήρε έκταση αυτός ο πόλεμος. Προφανώς υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που υπάρχει υδροπολιτικός κίνδυνος. Υπάρχει κίνδυνος που σχετίζεται με τη διαχείριση του νερού. Και αυτή η διασυνοριακή υδροφορή, διασυνοριακά επιφάνεια νερά τα ποτάμια, αν δεν τα διαχειριστούμε με συνεργασία, θα υπάρχουν εντάσεις στο μέλλον και αυτές οι εντάσεις πέσουν μεγάλη. Γίνονται που πιο έντονε, όταν έχουμε περίοδο συμβρία. Είναι δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα στην περιοχή, την Εκίσπια, στη Μέση Ανατολή, που είναι η διαχείριση του Τίγρη και του Εφράτη, όπου η Τουρκία θέλει να κατασκευάσει μεγάλα φράγματα στην ανάτη περιοχή, στην ορεινή ζώνη, από εκεί που πηγάζουν οι δύο αυτοί ποταμοί, οι οποίοι έτσι θα μειώνουν το νερό που κατευθύνεται προς τη Συρία και προς το Ιράκ. Αυτό και το άλλο πρόβλημα στην περιοχή είναι η διαχείριση της λεκάνης της Γαλιλαίας, του ποταμού Ιορδάνη, από το Ισραήλ, όπου είναι μια χώρα η οποία έχει ισχυρή πολιτική δύναμη και ηγεμονεύει στα θέματα του νερού, όπως και η Τουρκία, όπου θέλει να διαχειρίζεται όλο το νερό του Ιορδάνη ποταμού. Υπάρχουν περιοχές στον πλανήτη που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα σε διασυνοριακές λεκάνες. Κυρίως είναι ο Τίγρης ο Εφράτης, είναι ο Ινδός και ο Γάγκης ποταμός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν και ο Νείλος ποταμός που σχετίζεται εδώ είναι ο Νείλος ποταμός, όπου και εκεί ο Νείλος είχε θεοποιηθεί στην αρχαιότητα. Η Αίγυπτος ήταν το δώρο του Θεού, των θεών ήταν στην Αίγυπτο, ήταν ο Νείλος ποταμός, αλλά τώρα η Αιθιοπία θέλει και αυτή ένα παραπόταμο του Νείλου, το γαλάζιο Νείλο, να δεσμεύσει και να κάνει μεγάλα φράγματα. Ευτυχώς υπάρχει συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο χωρών, δεν έχει εκδηλωθεί έτσι, αλλά υπάρχουν περίπτωση στον πλανήτη που χρειάζονται συνεργασίες μεταξύ των κρατών. Το νερό πρέπει να είναι μέσω ειρήνης και συνεργασίας των λαών, γιατί μόνο μέσα από αυτή τη συνεργασία μπορεί να ικανοποιηθούν οι ανάγκες όλων κρατών που εμπλέκονται στις περιοχές αυτές.
0: Δεν είναι μόνο μεταξύ Αιθιοπίας, είναι και με το Σουδάν.
2: Για το Σουδάν εμπλέκεται. Και μάλιστα σε μια περιοχή, εκεί υπάρχει και ένας ο μεγαλύτερος διασυνοριακός υπόγειος υδροφορέας, ο οποίος καταλαμβάνει τεράστια έκταση, είναι ο υδροφορέας της Βουδίας, όπου περιλαμβάνει χώρες τη Λιβύη, το Τσάτ, το Σουδάν και την Αίγυπτο. Και σε αυτό τον υδροφορέα υπάρχει το λεγόμενο που λέμε στην υδρογεωλογία απολιθωμένο νερό.
0: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή δείχνουμε το χάρτη Σαουδική Αραβία, Λιβύη, Τσάτ. Τι είναι αυτό το εγκλωβισμένο νερό, πού είναι εγκλωβισμένο και γιατί το λέμε απολιθωμένο νερό και λέμε είναι αυτό το νερό εκμεταλλεύσιμο?
2: Το λέμε απολιθωμένο γιατί αυτό το νερό έχει εγκλωβιστεί στην περιοχή αυτή, που όταν η Σαχάρα έχει και διαφορετικές κλιματικές συνθήκες από ό,τι έχει τώρα. Αυτό το νερό είναι σε μεγάλο βάθος, δεν ανανεώνεται. Γι' αυτό το λέμε απολιθωμένο νερό, δηλαδή επειδή
0: η βροχή. Εγκλωβισμένο εκεί μέσα σε βαθιά πετρώματα.
2: Σε βαθιά πετρώματα, ψαμιτικά πετρώματα, είναι ψαμίτες, στρώματα από το.
0: Ψαμίτες, να εξηγήσουμε ότι είναι ψαμίτες, είναι πολύ συγκολλημένη άμμος, πολύ παλιά γεωλογική εποχή, εκατομμυρίων χρόνων.
2: Και μάλιστα πριν την Αραβική Άνοιξη, ο Καντάφη σχεδίασε ένα μεγαλεπίβολο έργο να αντλεί αυτό το νερό από μεγάλο βάθος κάτω από 600-700 μέτρα με μεγάλους αγωγούς και να το μεταφέρει στην παράκτια ζώνη της Μεσογείου, όπου ήθελε να το χρησιμοποιήσει για ίδρυυση και κάρδες. Αυτό το μεγαλεπίβολο έχει ολοκληρωθεί εν μέρη και χρησιμοποιείται για ίδρυυση στην περιοχή της Μπεγκάζης. Αλλά αυτό το νερό είναι εκμεταλλεύσιμο, όπως είπατε, αλλά αυτό το νερό έχει χρονοδιάρκεια ζωής. Δηλαδή, αν το
0: αρχίσει, το είχε πει προηγουμένως η κυρία Κολοκυθά, ότι δεν είναι ανανεώσιμο.
2: Δεν είναι ανανεώσιμο ακριβώς. Υπολογίζουν οι επιστήμονες ότι αυτό το νερό θα εξαντληθεί σε 200 χρόνια περίπου. Και μάλιστα υπήρχε και αντιδράσει από τους οικολόγους αν πρέπει αυτό το νερό να παραμείνει εκεί ή αν πρέπει να το εκμεταλλευτούμε.
0: Πολύ φοβάμαι αυτοί που παίρνουν τις αποφάσεις, οι πολιτικοί και στις χώρες εκεί που είναι περισσότερο αυταρχικές, δεν μπορούν να δουν τόσο μακριά 200 χρόνια. Ή αυτό που είπατε, που είναι μια πραγματικότητα τώρα και μπορεί να βομβαρδιστούν στις χώρες του κόλπου και κυρίως στη Σαουδική Αραβία οι εφαλατώσεις και θα έχουν, είναι καταστροφή, μήπως τότε εκμεταλλευτούν αυτό το νερό.
2: Θα αναγκαστούν να το εκμεταλλευτούν. Υπάρχει τεχνολογία από μεγάλο βάθος να δουν τώρα πλέον τα νερά. Χρειάζεται σοφή χρήση και διαχείριση για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα διασυνοριακά προβλήματα. Και εμείς στη χώρα μας, να το πούμε έτσι, έχουμε τέτοια προβλήματα. Δεν τα έχουμε λύσει με τους βόρειους γείτονες. Έχουμε τα διασυνοριακά νερά που είπε η κυρία Κολοκυθά. Αυτός είναι ο υδροφορέας της Βουδίας, παρεμπιπτόντως, επειδή το προβάλλεται τώρα. Είναι ο μεγάλος υδροφορέας της Νουβίας, όπου εμπλέκονται 4 κράτη. Και βλέπετε δεξιά τους σωλήνες, τους αγωγούς μεγάλης διαμέτρους που σχεδίαζε ο Καντάφη με μεγάλο κόστος βέβαια, και αυτό έχει και κοινωνικές πτώσεις, γιατί χρήματα από τις κοινωνικές δαπάνες χρησιμοποιείται για να γίνει αυτό το μεγαλεπίπολο έργο που το είχαν χαρακτηρίσει το 8ο θαύμα του κόσμου. Και υπήρχαν και διαμάχες μεταξύ των γειτών, δηλαδή μεταξύ Λιβύης και Αιγύπτου κλπ. Για την αξιοποίηση αυτή την υδροφορέα του απολιθωμένου νερού, όπως είπαμε. Υπάρχουν και άλλοι τέτοιοι μικρότερης έκτασης υδροφορείς με απολιθωμένο νερό, είναι από την Αλγερία. Κοιτάξτε κύριε Παυλίδη, υπάρχουν δύο σενάρια, το καλό και το κακό. Εξαρτάται ποιο θα επιλέξουμε. Γιατί όπως είπε η κυρία Κολοκυθά, ζούμε, βιώνουμε όλοι μια εποχή μεταβατική, να την πούμε, όπου έχουμε αλλαγές στο κλίμα, έχουμε αύξηση της συχνότητας των ακραίων φαινομένων και της έντασης, θα έλεγα, και της συχνότητας και της έντασης των ακραίων φαινομένων. Άρα ή θα αξιοποιήσουμε την τεχνολογία, γιατί υπάρχει τεχνολογία. Ο άνθρωπος έχει ζήσει σε πολύ χειρότερες περιπτώσεις. Ζούσε σε σπήλαια, δεν είχε τεχνολογίες. Κατάφερε να επιζήσει, να αναπτύξει πολιτισμούς. Εκεί που μιλάμε τώρα ότι γίνονται πόλεμοι στον Τίγρη και στον Εφράτη, αναπτύχθηκαν οι πιο λαμπρότεροι πολιτισμοί της ανθρωπότητας και στον Ινδό. Βαβυλώνιοι, Ασσύριοι, Χεταίοι.
0: Έζησαν όμως καταστάσεις φοβερών πλημμυρών, αυτό που διασώζονται όχι με τον μόνο με τον Όγκη και το έπος των Κεκαμές, και ξηρασίες, οι οποίες τεράστιες ξηρασίες, πολύ μεγαλύτερες από ό,τι αντιμετωπίζουμε σήμερα, που είχαν και σαν συνέπεια μεταναστεύσεις λαών, φοβερές μεταναστεύσεις.
2: Ακριβώς, ναι, ακριβώς. Ναι, και στον Νείλο συνέβαιναν περίοδοι ξηρασίας και πλημμυρών. Κοιτάξτε, ή θα αξιοποιήσουμε το σενάριο που προτείνουμε, οι σόφρονες άνθρωποι, είναι η αξιοποίηση της τεχνολογίας για να προσαρμοστούμε με σεβασμό στο περιβάλλον, αξιοποιώντας λύσεις βιώσιμες και βασισμένες στη φύση, για να προσφέρουμε προσιτό νερό υγιεινό για όλους τους χρήστες. Αυτό που είναι η ατζέντα, που είναι η ατζέντα του ΟΗΕ, ο στόχος 6 που είπε η κυρία Κολοκυθά, αυτό προβλέπει. Να έχουν πρόσβαση όλοι σε επαρκές, υγιεινό νερό με φτηνή τιμή, προσιτό. Άρα λοιπόν μπαίνει το δεύτερο ερώτημα, είναι αν δεν κάνουμε το δεύτερο σενάριο, είναι να έχουμε διενέξεις, να μην κάνουμε σωστή διαχείριση, και έτσι να οδηγηθούμε να αυξηθούν οι υδροπολιτικοί κίνδυνοι και να καταλήξουμε σε συγκρούσεις τοπικές κλπ. Άρα το ερώτημα που θέτω είναι νερό για την ειρήνη ή νερό για τον πόλεμο, και η απάντηση βέβαια είναι προφανώς νερό για την ειρήνη, νερό ως δημόσιο αγαθό, το οποίο μπορεί να γίνει ισχυρός παράγοντας ειρήνης. Αυτό είναι το μότο και αυτό είναι το συμπέρασμα της ημέρας του νερού που γιορτάζαμε χτες, και αυτό πρέπει να προβάλλουμε στον κόσμο και να το κάνει κτήμα του.
0: Μια ερώτηση ακόμη, γιατί περάσαμε μια διαφάνεια που με είχατε στείλει. Θα ψάξω να τη βρω. Αυτή είναι εδώ.
2: Α, ναι.
0: δεν τη σχολιάσαμε τη διαφάνεια αυτήν, ναι, αλλά μ' άρεσε.
2: Ναι, είναι ότι την ανάγκη του νερού, γιατί τότε οι πόλεις κράτη δέχονταν πλειορκίες, και ο Αριστοτέλης στα Πολιτικά προνοητικός είχε γράψει ότι οι πόλεις χρειάζονται στέρνες για ασφάλεια στον πόλεμο, γιατί πρέπει να εξασφαλίζανε και αποθήκευση νερού για περίπτωση πολιορκίας που μπορούσε να κρατήσει κάποιους μήνες κλπ. Βέβαια τις στέρνες τις χρησιμοποιούμε ακόμα τώρα. Είναι μια λύση βασισμένη στη φύση για να συλλέγουμε το βρόχινο νερό, το οποίο το κάνουμε στα νησιά. Στην Μάνη έχω δει στέρνες όπου πριν τα πρωτοβρόχια τις καθαρίζουν οι γυναίκες, τις ασβεστώνουν και τις γεμίζουν με νερό το χειμώνα, το οποίο το αξιοποιούν τους θερινούς μήνες. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται και στα νησιά. Η συλλογή βρόχινου νερού είναι κάτι που πρέπει τονίζεται από πολλούς, και είναι μια λύση βασισμένη στη φύση και πρέπει να την αξιοποιήσουμε κι εμείς. Υπάρχουν πολλές στέγες. Μπορούμε να συλλέγουμε αυτό το νερό και να το αξιοποιούμε για αστικές χρήσεις, για να πλένουμε τους δρόμους ή να ποτίζουμε κάποια αλσίλια, κάποια πάρκα. Δεν το έχω δει στη Θεσσαλονίκη, αλλά άλλες πόλεις που έχουν περισσότερο νερό από εμάς, γιατί συμμετείχα σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα και στη Σλοβενία, συλλέγουν το νερό από τις στέγες, από μεγάλα κτίρια, το συλλέγουν σε αποθήκες υπόγειες και το παίρνουν τα βιτεοφόρα του Δήμου και ξεπλένουν τις γιαστικές κρίσεις για να πλένουν τους δρόμους.
0: Σε αυτό που είπατε για τις στέρνες, εγώ που μου αρέσει η ποίηση και έχω και αυτό το βιβλίο μου «Η δημιουργία του Αιγαίου από την ποίηση στις γεωεπιστήμες. Θα πω και πάλι δύο στίχους του Σεφέρη. Δεν έχουμε ποτάμια, δεν έχουμε πηγές, μονάχα λίγες στέρνες, άδειες και αυτές. Στο σημείο αυτό θα σας ευχαριστήσω. Δεν μπορείς να συνδεθεί ο κύριος Ζήσης Αγγελίδης. Τον έχω στο τηλέφωνο. Κύριε Αγγελίδη, λοιπόν... Μα ακούτε, μπορείτε να...
3: Σας ακούω πολύ καλά, σας ζητώ συγγνώμη και χαιρετώ όλες τις φίλες, τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι μαζί σας.
0: Λοιπόν, τον ακούτε καλά, Κώστα και Ελπίδα τον...
2: Όχι, αδύναμα.
1: Αδύναμα, λίγο να ανοίξει το βέντα.
3: Είχε πρόβλημα η μου και είμαι στο Λάκκωμα και είχα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, τότε, πολύ σύντομα, να μας πείτε, δείχνω το χάρτη, πρώτα απ' όλα, τι είναι θερμαλισμός, γιατί αυτός ήταν και ο τίτλος της, και γιατί έχουμε περιπέτειες, αλλά δείχνω και το χάρτη της Ελλάδος, να μας πείτε τι είναι θερμαλισμός γρήγορα και πού έχουμε θερμές πηγές στην Ελλάδα για σπα λίγο και να χαλαρώσουμε, γιατί εδώ μας μίλησαν για υδροπολιτική, για αιτία πολέμου, πολλά προβλήματα η κυρία Κολοκυθά μας είπε, αλλά ευτυχώς επειδή είναι και υπεύθυνη για τη διαχείριση, μας μίλησε και πώς θα αντιμετωπίσουμε. Λοιπόν, σας ακούμε...
3: Πολύ ωραία πράγματα, ναι. Ναι. Η χώρα μας έχει αυτή τη στιγμή 86 αναγνωρισμένες αιματικές πηγές, δηλαδή αιματικούς φυσικούς πόρους που προσέξτε σε όλα τα νομοσχέδια της Ευρώπης, είναι οι θερμές μεταλλικές πηγές, ο θεραπευτικός πυλός, ο φυσικός και τα σπήλαια. Είναι πόροι που αναγνωρίζονται. Δεν πρόκειται όμως μόνο για αυτά τα πράγματα. Μεταλλικές πηγές που εμφιαλώνονται, φυσικές μεταλλικές πηγές, και οι αματικές πηγές που αναγνωρίζονται με βάση τους κανόνες που υπαγορεύει το Υπουργείο Τουρισμού. Το αντικείμενο όμως είναι ο θερμαλισμός. Δηλαδή τι? Ένα ευρύ πεδίο θεραπευτικών και προληπτικών για την υγεία εφαρμογών που πραγματοποιούνται σε συγκεκριμένους τόπους. Αυτοί οι συγκεκριμένοι τόποι, προσέξτε, πρέπει να έχουν και κάποια περιβαλλοντικά πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Άρα, όταν αναπτύσσω έναν ιαματικό λουτρότοπο, προσέξτε, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η οικονομία της περιοχής. Φανταστείτε λοιπόν σε 60 περιοχές της Ελλάδας έχουμε ένα πλούσιο θερμό υδάτινο δυναμικό, μεταλλικό, πώς μπορεί να αναπτυχθεί αυτό που λέμε θερμαλισμό, να φροντίσουμε δηλαδή την υγεία μας. Και μάλιστα σε αυτούς τους χρόνους που είναι λίγο ζόρικα τα πράγματα. Φανταστείτε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 1.600 τέτοιοι χώροι και διακινούνται 24 εκατομμύρια. Το βασικό πράγμα είναι να ενταχθεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας Υδροθεραπεία. Δηλαδή κάτι που δικαιωματικά ανήκει στην Ελλάδα, γιατί ο Ιπποκράτης και η σχολή του το ανέδειξαν και το υδροθεραπεία ακούγεται σε όλο τον κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα δεν ακούγεται. Πρέπει να μπει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, έτσι που επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους να έχουν πρόσβαση και στη χώρα μας. Όλα τα κράτη στην Ευρώπη το αναγνωρίσανε αυτό το αντικείμενο. Απομένει η χώρα μας. Νομίζω ότι κάποτε θα το κάνουμε κι εμείς. Θεωρώ ότι ο θερμαλισμός είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Έχει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα στη χώρα μας, λόγω περιβάλλοντος, λόγω ότι υπάρχουν πηγές σε ορεινούς όγκους, σε παιδινές εκτάσεις και πολύ πολύ καλά γύρω κοντά στη θάλασσα με πολύ μεγάλες παροχές που ευτυχώς δεν θα μπούμε σε αυτό που ο κύριος Τσουβουδούρης, ο συνάδελφος, ο αγαπητός, έχει δίκιο που λέει έχουμε και προβλήματα με τον κύκλο του νερού. Εκεί η ζώνη τροφοδοσίας αυτών των πηγών.

0: μια εφαρμογή της γεωθερμίας και θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο το πλεονέκτημα για τη χώρα μας. Νομίζω χρειαζόμαστε πολλά να πούμε.
1: Όπως λες Ζήση, αγαπητέ κύριε Αγγελίδη, πολλά μπορούμε να πούμε και ίσως μια μελλοντική εκπομπή την αφιερώσουμε στα θερμά νερά, στα σπα, όπως λέμε στην ελληνική γλώσσα, τα λέμε σπα τώρα. Και σε ευχαριστούμε για αυτή την παρέμβαση και σε υπόσχομαι ότι θα κάνουμε μια εκπομπή για να χαλαρώσουμε κιόλα.
0: Να χαλαρώσουμε, ευχαριστώ, ζητώ συγγνώμη που
1: δεν πειράζει, δεν πειράζει, ναι. Τα τεχνικά προβλήματα είναι πάντα ναι. Προβλήματα με τον τεχνικό πολιτισμό που έχουμε μπλέξει και με αυτά. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε για την παρέμβασή σου.
2: Το κύριε Παυλίδη, το σπα
1: ναι.
2: προέρχεται από το Sanitas per Aqua. Είναι υγεία μέσω του νερού. Για να λατινικό από τα λατινικά.
1: Λοιπόν, ναι.
0: Ακριβώς είναι λατινικά, όπως θέλετε.
1: Και εσύ που είσαι σπουδαγμένος στη Βόρεια Ιταλία, στην Μπολόνια συγκεκριμένα.
0: Να σου πω ότι χθες είχα μια επικοινωνία με τη Monte Grotto Giusti. Εάν το δεις εσύ που αγαπάς πολύ τις φιλιές Πυρό, το τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή που μιλάμε εκεί, θα καταλάβεις.
1: Θα κάνουμε και σπηλιοθεραπεία. Λοιπόν, για να κλείσω την εκπομπή, επειδή μ' αρέσει να κλείνει σε μια ώρα, θα ζητήσω τώρα από τους... Σε κλείνω εσένα, Ζήση, ευχαριστώ. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Από τους φίλους εδώ και συναδέλφους, από τον Κώστα και από την Ελπίδα, θα αφήσω τώρα την Ελπίδα τελευταία, έτσι, τι ένα συμπέρασμα, ένα κλείσιμο να κάνετε σε λίγα λεπτά, αν και είναι σε τρία λεπτά συμπληρώνουμε μια ώρα, δεν πειράζει, ας το ξεπεράσουμε και λίγα λεπτά, δεν πειράζει. Κώστα, τι θα έλεγες εσύ από όλη αυτή τη συζήτηση ωραία που κάναμε.
2: Εγώ βλέπω ότι πιστεύω μάλλον και εύχομαι ότι ο άνθρωπος θα προσαρμοστεί στη νέα κατάσταση και τι, σαν εχέγγυα βλέπω ότι έχει τη τεχνολογία, τη νέα τεχνολογία που υπάρχει και την ικανότητα του ανθρώπου να σκέπτεται, την επιστήμη, δηλαδή τη γνώση. Άρα πιστεύω ότι ο άνθρωπος θα προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες. Βέβαια, χρειάζεται να αγωνιστούμε, να υπερασπιστούμε το δημόσιο χαρακτήρα του νερού. Το περιβάλλον δεν προστατεύεται όταν καθόμαστε όλοι στο καναπέ. Χρειάζεται να το φωνάξουμε, να το διεκδικήσουμε και για το νερό να προστατεύσουμε το δημόσιο χαρακτήρα. Εγώ προτείνω και πολύ προχωρημένα, επειδή μιλάμε τώρα για αναθεώρηση του συντάγματος, προτείνω σαν επιτροπή στα κόμματα να προτείνουν να γίνει, να καθιερωθεί στο σύνταγμα ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού. Είναι λίγο προωθημένο, αλλά μπορεί να το κάνουμε γιατί το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Και πάντα να προσπαθήσουμε με σεβασμό στο περιβάλλον να μην εξαντλήσουν τους πόρους αυτή η γενιά, άρα να υπάρχει και στην επόμενη γενιά και οριζόντια, να έχουμε δηλαδή βιωσιμότητα και οριζόντια και κατακόρυφα και στις επόμενες γενιές, αλλά σε όλο το πλανήτη υπάρχουν περιοχές που δεν έχουν σταγόνα νερό. Χθες ήταν αφιερωμένη στη γυναίκα. Όσες ώρες καταναλώνουν οι γυναίκες, ξοδεύουν να πάνε να μεταφέρουν σε μεγάλες αποστάσεις.
1: Γι' αυτό θα δώσουμε το λόγο να κλείσει την εκπομπή η γυναίκα. Από αυτά που είπατε, είπατε τι πρέπει να κάνουμε, αλλά το είπε και η κυρία Κολοκυθάκη, εδώ θα τη δώσω το λόγο σε λίγο, αλλαγή σκέψης, πολύ βασικό. Αυτό το επιθετικό όνο άνθρωπος που βλέπει το πλανήτη και τη φύση μόνο για εκμετάλλευση, πρέπει να αλλάξει σκέψη και να προσαρμοστεί, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να επιβιώσει. Και επίσης η κυρία Κολοκυθά είχε πει ότι το νερό είναι δημόσιο αγαθό και δεν μιλήσαμε για το θέμα της εμπορευματοποίησης του νερού που τίνει προς τα εκεί. Και θα δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Κολοκυθά να μας κλείσει έτσι την εκπομπή και να σας ευχαριστήσω και τους δυο που συμμετείχατε.

0: Κύριε Κολοκυθά.
1: Τώρα η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα, άρα θα πρέπει να πράγματι να το δούμε μια στιγμή σε βάθος. Εν τούτης, θα έλεγα ότι είναι καλό να αναγνωρίσουμε τη σημασία του νερού ως υπόβαθρο. Η πρόσβαση όλων ισότιμα στο νερό είναι έτσι κι αλλιώς ένα ανθρώπινο δικαίωμα θεσμοθετημένο. Η διαχείρισή του με όρους βιωσιμότητας απαιτεί τη θεώρηση του ως δημόσιο αγαθό, που πρέπει να προστατεύεται από την πολιτεία και να μην παραχωρείται σε ιδιώτες. Πρέπει να έχουμε, όπως το είπα και πριν, θα το πω και τώρα, μια άλλη κουλτούρα για το νερό, που σημαίνει να αλλάξουμε το πρότυπο παραγωγής και κατανάλωσης, να προσαρμοστούμε σε αυτά που μας δίνει η φύση, να μην ξοδεύουμε παραπάνω από όσο έχουμε διαθέσιμο. Άρα, εξοικονόμηση, προσαρμογή, ολοκληρωμένη προσέγγιση, αξιοποίηση της τεχνολογίας, εκπαίδευση, ενεργό συμμετοχή, πληροφόρηση. Να είμαστε όλοι μπροστά στον αγώνα, γιατί αυτό είναι κοινό αγαθό. Είναι κοινή μας ευθύνη. Για να έχουμε εμείς τώρα την έννοια για επόμενες γενιές.
0: Πολύ ωραία τα συμπεράσματα που μας είπατε, αγαπητοί συνάδελφοι. Φίλες και φίλοι, κλείνουμε αυτή και τη σημαντική εκπομπή για την ημέρα, Παγκόσμια ημέρα του νερού, που ήταν αφιερωμένη και στις γυναίκες. Γι' αυτό έδωσα τελευταία το λόγο στην κυρία Ελπίδα Κολοκυθά. Και το ελπίδα μας δίνει αισιοδοξία για να ελπίζουμε ότι ο άνθρωπος είναι λογικός και θα μπορέσει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Και τι είπαμε, με αλλαγή νοοτροπίας βασικό, και το συμπέρασμα είναι η διαχείριση. Τα προβλήματα υπάρχουν, πάντα υπάρχουν. Η διαχείριση. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε. Να τονίσω πάλι ότι αυτές οι εκπομπές είναι τις διοργανώνει το Αριστοτέλειο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το βήμα μας το παραχωρεί ο κύριος Παντελής Αβίδης, ο δημοσιογράφος, μέσω από την Web TV Ανιχνεύσεις, και τις επαναλαμβάνομαι κάθε μήνα. Στο μέλλον έχουμε ημέρα βιοποικιλότητας, έχουμε την ημέρα της γης, κάνουμε αντίστοιχες εκδηλώσεις στο μουσείο μας στο λιμάνι και θα κάνουμε και αντίστοιχες εκπομπές. Και να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και για τόσα ενδιαφέροντα που μας είπατε, και να κλείσω την εκπομπή ως συνήθως με το σήμα της εκπομπής πια.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
4: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
3: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
4: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
3: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
4: αντιμετώπιση καταστροφών,
3: ορεινή διάσωση,
4: υγρό στοιχείο,
3: τηλεπικοινωνίες
4: και διάσωση με σκύλο.
3: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
4: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
5: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
4: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
3: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
6: Καλά, σοβαρά το εννοεί.
7: Απολύτως. Θέλω διαζύγιο.
6: Γιατί με έφερες εδώ, μου λες.
8: Γιατί μας αφορά.
6: Εμά.
8: Δεν πάει το μυαλό σου, ε.
6: Όχι.
8: Εμά αυτό είναι το πρόβλημα.
6: Έλα, μόνο τώρα έργα είναι αυτά. Λίγη ποιότητα, ρε παιδιά.
9: Sexy Laundry. Ο Σπύρος Παπαδόπουλος και η Ρένια Λουιζίδου ξανά μαζί σε καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Στη δική της λειτουργία.
12: Τον άνθρωπο.
11: Υπερπλασία προστάτη.
12: Το δόλιο.
11: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
12: Απαράδεκτος.
11: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
12: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
11: Η γυναίκα σου.
12: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
11: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
13: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
14: Τώρα με τη ζέστη δεν το ξεχνώ ποτέ. Δεν αφήνω το κατοικίδιό μου μόνο του μέσα στο αμάξι ούτε δευτερόλεπτο. Τεράστιος ο κίνδυνος θερμοπληξίας ακόμα και με ανοιχτά παράθυρα. Το ζώο κινδυνεύει να πεθάνει μέσα σε λίγα λεπτά. Αν αντιληφθώ ζώο κλεισμένο σε αμάξι, καλώ αμέσως το 100. Καταφύγιο αδέσποτων ζώων, CAS. www.casshelter.gr.
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
15: Αγαπητοί φιλογενείς, καλησπέρα σας. Οι Λήθοι παρακολουθούν στην ΕΡΤ την Eurovision και το Ακύλα, λέω το Ακύλα και το υπογραμμίζω, διότι είναι το, έτσι, το είναι το. Είναι ένα project όπου θα πρέπει τα αγράμματα και χαζά παιδιά να ταυτίσουν την Ελλάδα με ένα... πώς να το πούμε, ένα άτομο της κοινότητας, της γνωστής κοινότητας, δεν θέλω να χαρακτηρίζω, η οποία μετά τον Ατεντοκούμπο θα αποκτήσει και τον Ακύλα της, έτσι. Αλλά εμείς σε αντίδραση κάνουμε εκπομπή πολιτική για να συζητήσουμε με τους φιλογενείς που μας παρακολουθούν το πού οδεύομαι. Όλοι μιλάνε για καρτέλ ξαφνικά, λόγω του πληθωρισμού, έτσι. Βγαίνουν στα κανάλια οι λοποδίτες, οι κλεπτολουμπινέδες. Άκουγα και έναν ρουφιάνο του Μητσοτάκη που έλεγε «Δεν ακούω τίποτα συγκεκριμένο για την αντιμετώπιση των καρτέλ». Εμείς, το κίνημα 21, εάν μας δώσετε τη δύναμη, θα διαλύσουμε το καρτέλ της ολιγαρχίας των ρουφιάνων της τηλενημέρωσης και των καλοπτζίδων από την πρώτη νύχτα. Θα τους πάμε φυλακή. Η παραπληροφόρηση, η εξαπάτηση του ψηφοφόρου στη δημοκρατία είναι κακούργημα. Είναι πραξικόπημα. Και όπως πήγανε τους Απριλιανούς πραξικοπηματίες η Σόβια στη φυλακή, εμείς θα πάμε τους πραξικοπηματίες που αποτελούν το πολιτικό καρτέλ. Δηλαδή οι ολιγάρχες, γκαλοπτσίδες, ρουφιανοπαπαγάλους. Είναι ένα αδιαίρετο σύνολο το οποίο υπηρετεί ξένα συμφέροντα, ξένους παράγοντες. Λέμε, αυτός που κάνει παιχνίδι είναι ο Μπουχέσας, ο Δονάλδιος, δεν είναι οι γκαλοπτίδες, δεν είναι οι ολιγάρχες. Αυτοί είναι λούστροι που γυαλίζουν τα τακούνια του Αμερικανού. Ο Αμερικανός, όπως παλιότερα ο Άγγλος, είναι αυτός ο οποίος κάνει κουμάντο. Είδατε, τώρα συναγωνίζονται η μία εγκληματική εταιρεία με τις άλλες εγκληματικές εταιρείες, οι οποίες όλες πληρώνονται από τα απόρριτα εθνικά, τους εθνικούς, τα εθνικά κονδύλια, οι εθνικές δαπάνες του Πρωθυπουργικού Γραφείου, από εκεί πληρώνονται, χωρίς αποδείξεις, χωρίς να κόβουν τιμολόγια. Μου άρεσε που κάποιος ρώταγε εάν η εταιρεία που έφερε το Predator έκοβε τιμολόγια. Καλά, μπορεί να έκοβε τιμολόγια, αλλά τα λεφτά τους δεν τα πήραν με τιμολόγια, τα πέρανε μαύρα από τις εθνικές δαπάνες. Οι εθνικές δαπάνες δεν χρειάζονται τιμολόγια και το έχουμε πει τόσες φορές, αλλά εμείς τα λέμε, εσείς μας ακούτε, αλλά κανένας άλλος ρουφιάνος από τα κόμματα του Κοινοβουλίου δεν έχει φιλοτιμηθεί να ρωτήσει, διότι οι αριθμοί στον προϋπολογισμό, οι κωδικοί δηλαδή, αλλάζουν. Εγώ ήξερα τους κωδικούς την εποχή του ΠΑΣΟΚ, τους ήξερα. Και γι' αυτό εγνώριζα και ποιοι ήταν οι πόροι του Πρωθυπουργικού Γραφείου για αυτές τις δαπάνες. Και για αυτό σας έχω πει ότι ο Μητσοτάκης που ανέλαβε, με το που ανέλαβε, έκανε τα 2.700 που είχε ο Ανδρέας στο γραφείο σταθερά, τα τελευταία χρόνια που το ήξερα, τα έκανε 11.5 για να χρηματοδοτήσει η Ντορίτα την πρόσκτηση, την εξαγορά εκλογικής πελατείας. Με τα χρήματα αυτά, με τα δισεκατομμύρια αυτά, αγόρασαν όλο αυτό τον υπόκοσμο της επαγγελματικής ακροδεξιάς, οι οποίοι ψηφίζανε Μητσοτάκηδες και οι οποίοι είναι ακριβώς όπως σήμερα βρήκα ένα εντυπωσιακό πρωτοσέλιδο των ρουφιάνων αυτών, οι οποίοι πληρωνόντουσαν από τις εθνικές δαπάνες και την ΚΥΠ, και οι οποίοι επί δημοκρατίας, και οι οποίοι την επαύριον του κινήματος της 21ης Απριλίου ήταν οι φανατικοί υποστηρικτές της στρατιωτικής διακυβέρνησης. Βρήκα λοιπόν ένα τέτοιο πρωτοσέλιδο όπου επιτίθεται κατά του Ανδρέα αλλά και κατά της Βουλγάρας Μάργαρετ. Δημοσίευαν το ρεπορτάζ ενός ρουφιάνου Ιταλού, πράκτορα και αυτού, ο οποίος είχε έρθει εδώ για να ρωτήσει, να κάνει ρεπορτάζ, τον έστειλε το ΝΑΤΟ, η ΣΥΑ, όχι η Κοθώνη, η ΣΥΑ, η κανονική ρε παιδί μου, ο Αμερικάνος φίλος, σύμμαχος. Και έγραφε αυτός τώρα, η Βουλγάρα, αλλά η Βουλγάρα, το ξέρουμε όλοι, ήτανε Εβραία. Ο Εβραίος ο παππούς, ο οποίος ήταν Εβραίος στη Βουλγαρία. Όπως ήταν, ρε παιδί μου, στη Βουλγαρία Εβραίος, ο Φεντεράσιον, ο δικός μας. Από τη Βουλγαρία ήταν και αυτός, από τη Βουλγαρία και ο Ρακόφσκι. Παιδιά, ρε παιδί μου, ενός ανώτερου Θεού, περιπλανόμενα, όπου γης και πατρίς, έτσι και ο Ιούντε, δηλαδή ο Εβραίος, έφυγε από την Βουλγαρία, δρόμο παίρνω, δρόμο αφήνω, και πήγε, πού λέτε, στην Νορβηγία, στην Νορβηγία. Από την Νορβηγία μπήκε σε ένα ατμόπλιο και πήγε στον Καναδά. Αλλά επειδή η χώρα προέλευσης έλεγαν τα εισιτήρια όταν πήγε στον Καναδά, Νορβηγία, αφού είχαν επιβαστεί στην Νορβηγία. Γι' αυτό τα χαρτιά που είχαν ήταν Νορβηγοί. Μετά γίνανε Καναδοί και έτσι την Μαργαρίτα, τη Βουλγάρα, την μάθαμε Νορβηγό-Καναδέζα. Αλλά ο πράκτορας, συνάδελφος της Μαργαρίτας, ήξερε ότι ήταν Βουλγάρα, αλλά δεν έλεγε ότι είναι Εβραία. Οι αθνικόφρονες, ρε παιδί μου. Σήμερα επίσης έχω κάνει και μια φοβερή πλάγα με τους αθνικόφρονες, λέω, αυτούς τους επαγγελματίες. Διότι ο Νικολάκης, όταν την 21η ημέρα της Εθνοσωτηρίου έδωσε μια συνέντευξη, αφού πρώτα είχε πάει στο Γενικό Λογιστήριο και είχε προανακοινώσει, σαν χθες, είχε προανακοινώσει ότι θα καταργούσε τη Σπατάλη. Το Ρουσφέτη, τη Σπατάλη, τη Γραφειοκρατία, όλα αυτά, έτσι. Κοινοτυπίες, έχουμε πει, ποιος λέει ταυτολογίες, κοινοτυπίες. Τα στενά είναι πολύ στενά. Ο Ηλίθιος. Ο Ηλίθιος θα λέει, θα χτυπήσουμε το Ρουσφέτη, θα καταργήσουμε την Γραφειοκρατία, θα καταργήσουμε τη Σπατάλη. Το είπε αυτό σαν χθες και σαν σήμερα πήγε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους και έκοψε τις σπατάλες. Πήγε, το έκανε ρε παιδί μου, και ανακοίνωσε, περικόψαμε τις δαπάνες που είναι σπατάλες. Δηλαδή, τι έλεγε ο Νικολάκης, εδώ σας θέλω, το σπάταλο κράτος. Ποιος το έλεγε το σπάταλο κράτος, το άλλος, εκτός από τη Χούντα, εκτός από τον Νικολάκη? Για σκεφτείτε λίγο, το 89 ο Μητσοτάκης. Ο Ανδριανόπουλος, ο Μάνος, το σπάταλο κράτος. Η φιλελεύθερη είχε στη Νέα Δημοκρατία να καταργήσει το σπάταλο κράτος, το Πασόκ. Και η Χούντα το σπάταλο κράτος. Η Ντορίτα, και ποιος το έλεγε μετά, το σπάταλο κράτος, τα κανάλια, οι Ρουφιάνοι, η Χατζιπούρδογλου, με τα μνημόνια. Το σπάταλο κράτος, το πρωί το σπάταλο κράτος, το μεσημέρι, το σπάταλο κράτος το βράδυ, το σπάταλο κράτος τα μεσάνυχτα. Σπάταλο κράτος. Ποιος το έλεγε? Ο Νικολάκης. Δηλαδή ο Νικολάκης, η Ντορίτα, οι Ρουφιάνοι των μνημονίων είχαν έναν κοινό καλλιτεχνικό ημπρεσάριο που τους έλεγε, πως λέει ας πούμε στον Ακύλα ο ημπρεσάριος, να χοροπηδάς, να κουνάς τον πισινό σου, έτσι και λοιπά, για να σε εκτιμήσει το κοινό, ρε παιδί μου, το κοινό. Αυτό, μια ειδική κατηγορία κοινού, η οποία θα ψήσει αυτό το πολυτάλαντο παιδί, διότι πρέπει, ρε παιδί μου, να, εκτός από τον ατεντοκούμπο, ο Έλληνας να έχει και ένα κοντό μουσάτο, ένα μουσάτο. Θυμάστε το άλλο, το κορίτσι που ήταν το Λουκάνικο. Το Λουκάνικο. Λουκάνικο λέγανε, Βούρστ τη λέγανε. Ναι, τέλος πάντων. Αλλά όλα αυτά η Eurovision τα προωθεί διότι είναι καλλιτεχνικές αξίες κλπ. Φαντάζομαι και τα κοριτσάκια που αυτοκτονήσανε θα παρακολουθούσαν Eurovision κλπ. Διότι άλλο, για να διαβάζουν δεν διαβάζανε και γι' αυτό αυτοκτονήσανε. Τέλος πάντων, δεν επικρίνω τα κορίτσια, επικρίνω τους δασκάλους. Διότι η δημόσια εκπαίδευση είναι πολιτικό ζήτημα. Για το ότι τα παιδιά αυτά δεν ξέραν απολύτως τίποτα μετά από 11 χρόνια σχολείου, δεν φταίνουν ούτε οι γονείς, ούτε τα ίδια τα παιδιά, διότι τα παιδιά είναι αδύναμα μπροστά στο ίντερνετ, μπροστά στην τηλεόραση, στους influencers, στην κυρία Τούνη και έτσι. Την κυρία Τούνη το λέω σαν υπόδειγμα, σαν πρότυπο επιτυχημένας και επαγγελματία κλπ. Δεν την επικρίνω καθόλου. Λέω λοιπόν, δεν επικρίνω τα παιδάκια, ούτε τους γονείς τους, επικρίνω το κράτος, εδώ φταίει το κράτος. Και φταίνε οι κομμουνιστές δασκαλάκοι και δασκαλίτσες, οι οποίες πληρώνονται για να μην μάθουν τα παιδιά τίποτα. Όπως ο 80χρονος που πυροβόλησε μας έδωσε ένα μάθημα, η τραγωδία των δύο κοριτσιών πρέπει να μας δώσει ένα μάθημα. Ξαναγυρίζω σε αυτό που είπα ότι θα πάμε τους καρτέλ φυλακή. Δεν το λέω πλάκα. Το λέω με πλήρη σοβαρότητα. Ξέρω τι λέω. Και επειδή είναι πραξικόπημα, θα πάνε φυλακή. Ελήφω σας, ο λαός, με τη, όχι, όταν λέμε λαός, δεν εννοούμε, αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Διότι ο πατέρας μου, ο πατέρας του Ζώη, τέλος πάντων η προηγούμενη γενιά, καταλάβαινε τη λέξη λαός ως πολιτικό όρο και την λέξη έθνος. Τώρα πια ο λαός είναι μια πολύ συγκεκριμένη, δεν είναι μια γενική πολιτική έννοια, είναι ο χαρακτηρισμός νέας κατηγορίας ανθρώπων οι οποίοι είναι ευφυείς, είναι πατριώτες, έχουν αντίληψη της πολιτικής, ξέρουν γράμματα, ξέρουν αριθμητική, πολλαπλασιασμό, δεν κάνουν λογαριασμούς με κομπιουτεράκι. Οι άλλοι ανήκουν στην κατηγορία χαζός καταναλωτής, χαζός τηλεθεατής. Υπάρχουν και χειρότεροι της εγκληματικής οργάνωσης που είναι κλεφτολουμπινέδες. Κλεφτολουμπινέδες. Βλέπετε, ας πούμε, πώς μοιράζει λεφτά ο Μητσοτάκης, το έχει κάνει και short ο Ζώης, με το πώς κερδίζουνε από την εκπομπή του Ευαγγελόπουλου, έτσι, του εισαγγελάτου. Παίρνει άλλους, το ψεργέ κερδίζει. Και κερδίζει. Μερικές χιλιάδες ευρώ. Μοιράζει λεφτά το γραφείο του Μητσοτάκη. Αλλά αυτοί οι ρουφιάνοι, και να το τονίσουμε εδώ, επειδή λένε όλοι τα 450 εκατομμύρια που θα πληρώσει ο ελληνικός λαός, ο λαός το λέω, έτσι, στο σύνολό του, για αποζημίωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα λεφτά που κλέψανε ο Μητσοτάκης, οι οπεκεπέδες, όλοι μαζί. Και βλέπετε ότι δεν έχει πει πλην του κινήματος 21, ημών δηλαδή, που είπαμε ότι αυτά θα τα πληρώσουν αυτοί που τα φάγανε. Δηλαδή, όλοι οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας, εξαδιαιρέτου, η οικογένεια Μητσοτάκη στο σύνολό της, οι υπουργοί, οι βουλευτές στο σύνολό τους, το σύνολό τους, 450 εκατομμύρια από τις περιουσίες τους. Κατάσχεση, δίμευση, πληστηριασμός και θα πληρωθούν από αυτά. Μάλιστα όχι εμείς, θα ζητήσουμε να το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, που με τα λεφτά αυτά σας τα χρωστάνε, αυτοί σας κλέψανε, από αυτούς να τα πάρετε. Δεσμεύστε τις περιουσίες τους, βγάλτε τους στον πληστηριασμό και πάρτε τα 450 εκατομμύρια. Από το Μητσοτάκη, από την Τώρα, από τα παιδιά τους, από τους βουλευτές του Μητσοτάκη, από τους υπουργούς του Μητσοτάκη, και εάν δεν φτάσουν, να τα πάρουν και από τους ψηφοφόρους του, από τα μέλη του κόμματος. Είναι στις 80.000. Οι 80.000 είναι στο σύνολο ευθύνη. Και λέω, αυτοί οι ρουφιάνοι, οι οπεκεπέδες, όλοι αυτοί οι ρουφιάνοι, οι χαζοί καταναλωτές, οι χαζοί τηλεθεατές, δεν είναι λαός. Είναι ένας συρφετός τον οποίο τον παρασύρουν και τον οποίο του, η μόνη τους ωφελημότητα, γι' αυτό τους ταΐζουν άλλους. Δηλαδή γι' αυτό τους στέλνουν στην τουαλέτα. Τους ταΐζουν, μαμ, κακά και νάνι που έλεγε ο πατέρας μου. Διότι είναι παντελώς ηλίθιοι και τους ταΐζουν για να πάνε να ψηφίσουν όταν ψηφίσουν. Να είναι ευχαριστημένοι, να παίρνουν το χασισάκι τους, την κόκα τους κλπ. Που εμπορεύονται οι Αλβανοί. Το άλλο καρτέλ, το αλβανικό. Το οποίο επίσης θα το εξαφανίσουμε. Εγώ το είχα προτείνει από το 2008. Και το είχα προτείνει από τότε από το Blue Sky. Δηλαδή, επειδή είχε εξευτελιστεί οι τιμές της ηρωίνης παγκοσμίως, γι' αυτό το λόγο άλλωστε αποφάσισε η CIA που εμπορευόταν την ηρωίνη, να κλείσει την ηρωίνη του Αφγανιστάν για να ανέβουν οι τιμές, ρε παιδί μου, διότι της τουρκικής ηρωίνης. Διότι είχαν παραξευτιλιστεί οι τιμές. Είπα λοιπόν τότε, επειδή ένας τόνος έκανε περίπου στην πηγή, στο Αφγανιστάν δηλαδή, και είχα πει να πάει, στείλουμε έναν Ηρακλή να φορτώσει $1 εκατομμύριο, 2-3 εκατομμύρια τόνους σκόνη, να τη φέρει εδώ, να την ανακατεύει το κράτος και να μοιράζει τζάμπα στους πεζάκηδες τη δόση τους. Τζάμπα. Οπότε θα έκλεινε όλο το λαθρεμπόριο και θα σταματάγανε και όλες οι ληστείες, οι κλοπές, τα μαχαιρώματα που κάνουν οι πρεζάκηδες για να βρουν λεπτά για να πάρουν, να δώσουν στον Αλβανό και στον Κύπτο και να πάρουν την πρέζα του. Η δική μου λύση είναι αυτή. Δηλαδή, σε πρέζα στο λαό. Όχι στον καθαρό που λέει, είδα μια κοπέλα που έλεγε με κατέστρεψε το αλκοόλ. Ποιος της είπε να πάει να πει εγώ. Όλοι μας το έχουμε πει αυτό. Δεν φταίμε εμείς δηλαδή για τα δικά της. Όλοι αυτοί που τραβάνε, οι παυχαιρισμένοι, εμάς δεν μας νοιάζουν. Αλλά για να μην μαχαιρώνουν εμάς, για να μην μπαίνουν από τα παράθυρα στο σπίτι μας για να μας κλέψουμε, θα πηγαίνουν στο δημόσιο γραφείο, το οποίο θα είναι καταγραμμένοι, θα είναι γνωστοί, δεν θα δίνουμε σε καινούριους. Θα λέμε, οπ, καλώς τον, πάρ' τη δόση σου μέχρι να πεθάνεις. Διότι στο κάτω κάποιος γραφείς θα πεθάνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να πας στα 90, έτσι δεν είναι. Εμείς θα φροντίσουμε να πεθάνει χωρίς να μαχαιρώνει εμάς. Να πεθάνει, δεν θα τον πυροβολήσουμε, έτσι. Διότι εμείς δεν είμαστε δολοφόνοι, όπως είναι κάποιοι άλλοι. Να επανέλθουμε λοιπόν στην πολιτική μαφία, η οποία είδατε, ας πούμε, ο κύριος Φαναράς με μεγάλη αυτοπεποίθηση απειλούσε το Πασόκ με αγωγή. Διότι το Πασόκ επέριψε μερισμένες ευθύνες στις δημοσκοπήσεις του κύριου Φαναρά. Εμείς δεν θα τον σχολιάσουμε, λέμε μόνο ότι απειλούσε το Πασόκ ο κύριος Φαναράς με αγωγή. Εγώ τον ξέρω πολύ καλά τον κύριο Φαναρά, ξέρω πολύ καλά τις δημοσκοπήσεις του, ξέρω πολύ καλά τις σχέσεις του, είναι πάρα πολλά χρόνια ο κύριος Φαναράς στο επάγγελμα. Το θυμάστε άλλωστε, έβγαινε στα κανάλια και σχολίαζε τις εκλογές όπως βγαίνει τώρα ο κύριος Τριμιώτης κλπ. Θα σχολιάσω μόνο το εξής. 9 κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, μία από τις δημοσκοπήσεις που 31% ο κύριος Μητσοτάκης, 15% ο τυχάρπαστος τυχοδιώκτης, 15% ο τυχάρπαστος τυχοδιώκτης, 8,7% η χαροκαμένη μάνα, την οποία μπορώ να σας πω ότι με πλήρη γνώση αυτού που σας λέω, διότι έχει διάφορους χριστιανούς που την ακολουθούν και εκτός από τους αριστερούς έχει και τους χριστιανούς, οι οποίοι είναι πολύ χριστιανοί, αλλά είναι τόσο πολύ χριστιανοί που όλος ο χριστιανικός δουνιάς υποστηρίζει στις Κυκλάδες. Οι Κυκλάδες, ξέρετε, έχουν και ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι είναι καθολικοί, έχουν και ένα ποσοστό ανθρώπων που ήταν Εβραίοι, διότι είχαν έρθει και είχαν εγκατασταθεί τότε με το Δουκάτο των Κυκλάδων που το είχε ο Εβραίος που ήταν αφορολόγητη. Και μας έχουν μείνει καβάτσα και έχουμε εβραϊκές οικογένειες από τις Κυκλάδες, που δεν λένε ότι είναι εβραϊκές οικογένειες, αλλά τέλος πάντων το θέμα μας δεν είναι οι Εβραίοι, είναι οι Καθολικοί. Διότι οι Καθολικοί των Κυκλάδων έχουν πάρει σήμα να ψηφίσουν Μαρία, πενταγιώτισσα, Μαρία. Και πόσο, 3,1 η φωνή λογιστικής, η Λαντίνο, 3,1. Μπαίνει και αυτή στη Βουλή. Λένε τώρα ο Γκαλοπτζής, που θα πάει φυλακή.
16: Σπύρο, έχει πέσει, γιατί ήταν 9,8% σε Γκάλοπ, που είχε 101,3%.
15: Ναι, λοιπόν, τα ζητήματα με αυτούς τους απατεώνες, και τους χαρακτηρίζω με μητριοπάθεια, διότι είναι εγκληματικές οργανώσεις, είναι χούντα του κερατά, η οποία χούντα του κερατά προσπαθεί να εκβιάσει τη δημοκρατία, διότι στη δημοκρατία αποφασίζει ο κυρίαρχος λαός, δεν αποφασίζουν οι ολιγάρχες, δεν αποφασίζουν οι ιδιοκτήτες των μέσων ενημέρωσης, οι ρουφιανοπαπαγάλοι, όλοι αυτοί οι διεφθαρμένοι, οι οποίοι πουλάνε τη γνώμη τους. Έτσι. Πουλάνε τη γνώμη τους. Κάποτε με είχε ρωτήσει κάποιος, ένα σταθμός, παιδί μου, τη γνώμη μου για κάτι, και τους είχα πει, έχω μια φτηνή και μια ακριβή Χρυνό, ποια θέλετε. Πώς θα μου δίνετε. Έτσι, έχω μια ακριβή και μια φτηνή γνώμη. Πώς θα μου δίνετε. Λοιπόν, αυτή είναι, έχω μια ακριβή και μια φτηνή δημοσκόπηση. Πώς θα μου δίνετε. Γι' αυτό θα πάνε, έτσι θα αντιμετωπίσουμε το καρτέλ το πολιτικό. Με τον ίδιο τρόπο θα αντιμετωπίσουμε και το καρτέλ της ενέργειας, όπου είναι ο ταξίαρχος, όλοι αυτοί, ρε παιδί μου, οι οποίοι με την ευρωπαϊκή, με τον ανταγωνισμό, ρε παιδί μου, η Ευρώπη για τον ανταγωνισμό, ο ανταγωνισμός, όχι το σπάταλο κράτος που είχαμε, το σπάταλο κράτος στη ΔΕΗ, την κρατική, όχι, ρε παιδί μου, τώρα κλείσαμε τα λιγνητορυχεία, δεν είναι πια δύο, δεν μολύνουν τα λιγνητορυχεία τον πλανήτη, όχι τον ελληνικό χώρο, τα κλείσαμε, αλλά μετά βγάζουμε το λιγνίτη και τον στέλνουμε στα Σκόπια, τα οποία δεν κλείσανε τα λιγνητικά του εργοστάσια. Τα Σκόπια παράγουν ρεύμα με το δικό μας λιγνίτη, τον οποίο τους τον πουλάει ο Μυτιλινέος, και μετά ο Μυτιλινέος έχει κάνει συμφωνία με την εταιρεία των Σκοπιανών και αγοράζουμε, όπως αγοράζουμε και από το Κόσοβο, και το Κόσοβο είναι εκτός, ρε παιδί μου, clean planet, όλα αυτά, και γι' αυτό ήθελα να πάει εκεί η Αμερική την εποχή που χρεοκόπησε αυτή η εταιρεία που είχαν ενέργεια και οι οποίοι ήθελαν να πάνε στα Σκόπια, γι' αυτό έγινε ο πόλεμος, διότι τα Σκόπια, το Κόσοβο έχει τεράστια αποθέματα άνθρακα, για να παράγουν εκεί τζάμπα φθηνά άνθρακα και να τον πουλάνε ακριβά στην Ευρώπη. Τέλος πάντων, αυτό δεν έγινε, δεν καταφέρα, τέλος πάντων πουλάνε και οι Κοσοβάροι, από αυτό ζουν, εκτός από χασίσι και ναρκωτικά και γυναίκες, πουλάνε και ρεύμα σε όλο τον κόσμο, στην Ευρώπη, αλλά επειδή το, ρε παιδί μου, το ρεύμα είναι ένα πράγμα ζήτης, παροχή, είναι, δούνε και λαβήν, είναι αυτό, οι νόμοι της αγοράς, η γνώμη της αγοράς. Γι' αυτό το λόγο εμείς πληρώναμε πολύ ακριβά και τα που έχει πάρει το ελληνικό κράτος, σε αντίθεση με άλλες χώρες, η Γερμανία για παράδειγμα, η οποία πλήρωνε για τα δάνειά της 0,15%, εμείς πληρώναμε 6,7%. Διότι αυτά λέει, ρε παιδί μου, ο ανταγωνισμός. Και αυτόν τον ανταγωνισμό θα τον αντιμετωπίσουμε εμείς κέρια, αποφασιστικά, με έναν τρόπο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, δια της πάθης. Θα πάνε φυλακή. Δεν υπάρχει προσφορά ζήτησης, υπάρχει φυλακή. Ο κύριος Μυτιλινέος θα πεθάνει σε φυλακή. Διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα του ελληνικού λαού. Και επειδή εκμεταλλεύεται τον ιδρώτα πολλών εκατομμυρίων Ελλήνων, θα πάει φυλακή. Δεν θα του δώσουμε βραβείο επειδή έκανε την πρόσωψη του Πενταγώνου. Εντάξει. Αλλά μπροστά στις εκλογές έχετε να διαλέξετε ένα πράγμα. Ζωή ή θάνατος. Ελευθερία ή θάνατος. Κίνημα 21 ή 13 κόμματα, 14-15, όσα και να είναι, είναι το ίδιο πράγμα. Ο ίδιο αφεντικό, το ίδιο καρτέλ, ο ίδιος πολιτικός υπόκοσμος. Απέναντι σε αυτούς υπάρχουμε μόνο εμείς, ως καλοί Έλληνες, ως καλοί άνθρωποι, ως τίμιοι άνθρωποι που αγαπάμε το συμπολίτη μας με τον τρόπο που το περιγράφει το πατριωτικό δοκίμιο. Που αγαπάμε τον πλησίον μας, και ο πιο πλησίον μας είναι ο Έλληνας. Δεν αγαπάμε το λαθρέο που έρχεται εδώ. Και έχουμε τονίσει, οι λύσεις δια τον επικισμό είναι άμεση και απλή. Η είσοδος στη χώρα μας χωρίς διαβατήριο, χωρίς θεώρηση, χωρίς νόμιμες, χωρίς νόμιμα στοιχεία, θα χαρακτηριστεί κακούργημα. Και επειδή είναι κακούργημα, επισύρει ποινές βαρύτατες. Αλλά όποιος έρχεται στην Ελλάδα, θα του λέμε καλημέρα, όπως του λένε και τώρα, θα του δίνουμε το κρουασάν του, όπως του δίνουμε και τώρα, και στη συνέχεια θα πηγαίνει εις το αυτόφουρο κακουργοειο δικείο, θα τρώει στο κεφάλι μία ποινή 12, 17, 18 ετών, θα κλείνεται στη φυλακή και θα του λέμε Καλά, εμείς δεν θέλουμε να σε ταΐζουμε στη φυλακή. Εάν θες να γυρίσεις την πατρίδα σου, ελεύθερος. Αν όμως ξανάρθεις εδώ, θα εκτίσεις τα 18 χρόνια. Είναι πάρα πολύ απλό. Θα φεύγει από τη φυλακή για να πάει στην πατρίδα του ή όπου αλλού θέλει. Θα φεύγει από εδώ και δεν θα ξανάρθει ποτέ. Το ίδιο θα ισχύσει για αυτούς που έχουν στο παρελθόν μπει, παρότι τους έχουν δώσει μέτρα επιοίκειες κλπ. Όποιος έχει μπει παράνομα παραβιάζοντας τα σύνορά μας, είναι κακούργος, θα τιμωρείται αναδρομικά για το κακό και θα πηγαίνει είτε ελεύθερος στην πατρίδα του, είτε στη φυλακή. Να μου πεις πόσες φυλακές θα χτίσεις. Να χτίσουμε, δεν χάθηκε ο κόσμος. Άμα τους αρέσει να μένουν στη φυλακή, εμείς θα χτίσουμε να τους έχουμε στη φυλακή. Εάν θέλουν να πάνε ελεύθεροι στην πατρίδα τους, ελεύθερα, να πάνε ελεύθερα στην πατρίδα τους. Πάντως, χειρότερα στη φυλακή. Δεν θα κάνουμε τα πάντα να προτιμήσουν να μείνουν να τρώνε τζάμπα στη φυλακή και να κοιμώνται τζάμπα. Έτσι δεν είναι. Θα έχει πολυκοσμία, θα έχει αυτά, δεν θα... μπορεί να μένουν 14 σε ένα κελί, 24, 34. Κάποτε ήταν στις παλιές φυλακές, ήταν έτσι, παιδί μου, δεν είχαμε χώρο για αποκρατούμενους και υπήρχε πολυκοσμία. Κάπως έτσι θα είναι και τώρα το 2026-27, οπότε θα τους συμφέρει να φεύγουν για να μην να απαλλαγούν από την πολυκοσμία, ρε παιδί μου. Φαντάζεσαι τώρα να είσαι στη φυλακή με 36 βαθμούς, 37 εδώ και να είναι 40 άνθρωποι στο κελί. Εκεί θα λες, φτώχεια, ξεφτώχεια, στο Σουδάν πίσω, είναι ελεύθερα εκεί, κόβουμε, καθόμαστε κάτω από το δέντρο, όχι μέσα εδώ. Αυτά είναι απλά πράγματα που θα λυθούν άμεσα. Όπως θα λυθούν και απλά ζητήματα όπως η διεκδίκηση όλων αυτών που μας οφείλουν, δηλαδή τα χρήματα από το γερμανικό κατοχικό δάνειο, κλεμμένος χρυσός από την Αγγλία, τα δανεικά που δώσαμε στην Goldman Sachs, τα οποία δεν τα δανειστήκαμε ποτέ, όλα αυτά θα τα διεκδικήσουμε άμεσα, διότι δεν τα έχει διεκδικήσει ποτέ κανείς. Ποτέ κανείς. Να θυμίσω, σας το έχω πει, το έχω αποκαλύψει τώρα, ότι βρέθηκε ένας χριστιανός το 1945, δεν έχω βρει ποιος είναι, το ψάχνω, από το Λαϊκό Κόμμα, ο οποίος πρότεινε τότε να χρησιμοποιηθεί το γερμανικό κατοχικό δάνειο, του οποίου είχαμε την βεβαίωση του Γερμανού, κυβερνήτη της κατεχόμενης Ελλάδας, ο οποίος έδωσε στον Ιωάννη Ράλι πριν φύγει στο χέρι του στις 12 Οκτωβρίου την νότα με το υπόλοιπο του χρέους. Αυτός λοιπόν ο χριστιανός είναι ο μόνος σε όλη τη διάρκεια του ελληνικού, του νεότερου ελληνικού κράτους μετά την γερμανική κατοχή, ο οποίος είπε να κάνουμε κάτι με αυτό το δάνειο, ο οποίος είπε να το ενεχειριάσουμε στην Exim Bank, την αμερικανική, εξαγωγών, για να μας δώσει δάνειο, να δώσουμε ως εγγύηση το γερμανικό δάνειο για να μας δώσει καινούργιο δάνειο. Και του απάντησαν τότε από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος ότι δεν υπάρχει τέτοια τράπεζα. Ακούστε, δεν υπάρχει η εξαγωγών, η Exim Bank, Exim. Έξω εξαγωγές, εξαγωγές. Δεν υπάρχει, είπανε. Κανείς άλλος δεν είπε ποτέ τίποτε για το γερμανικό κατοχικό δάνειο. Ποτέ. Ουδέποτε. Λέγανε η κυρία Ρουφιανοπούλου, αυτή είναι η κομμουνίστρια. Είχε μαζί της και το Γλέζο και λοιπόν ο Γλέζος τώρα. Ο Γλέζος φύλαγε τσίλες. Ο άνθρωπος που ανέβηκε στην Ακρόπολη για να κατεβάσει τη σημαία που κλέψανε, ήταν ο Λάκης Άντας. Ήταν ο Τσελιαδόρος, ο Σαλταδόρος. Ο Λάκης ήταν φίλος μου. Αλλά βεβαίως εγώ τον πρόλαβα, έτσι τον γνώρισα, ταμεία στον υπόδρομο. Ο Γλέζος που δεν έκανε απολύτως τίποτα. Ο Γλέζος δοξάστηκε, ήταν υπάλληλος του Γλέζου. Και ανέβηκε πάνω. Τέλος, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά. Αυτοί οι λοποδίτες όμως, Γλέζος και η Ρουφιανοπούλου, λέγανε για τις αποζημιώσεις τις οποίες έχουμε πάρει. Αποζημιώσεις μας δώσαν οι Γερμανοί. Και το χυμάρα που βούλιαξε στον Εβοϊκό από βόμβα που είχαν βάλει οι κομμουνιστές μέσα για να το βουλιάξουν, και λέτε έχουν βουτήξει τόσες φορές και δεν μας έχουν πει, δεν μας έχουν δείξει το 2025, εάν το ρήγμα στα ύφαλα του Χιμάρα είναι από, που λέει, από νάρκητα έξω προς τα μέσα. Εάν είναι από βόμβα, από σαμποτάζ, θα είναι από μέσα προς τα έξω. Αυτό δεν μας το έχουν δείξει μέχρι το 2026 οι διάφοροι. Έλεγα να πω και μερικά πράγματα για τον πληθωρισμό, αλλά θα αφήσουμε για την επόμενη. Ο πληθωρισμός είναι καθημερινός, δεν είναι κάτι που τελειώνει την Τρίτη το βράδυ. 5,4 λένε, χέσε μέσα, 5,4, φαντάσου η στατιστική. Ίσως έχουν βάλει και τα καυσόξυλα. Το κάνανε παλιά, ρε παιδί μου. Πάγανε το καλοκαίρι τα καυσόξυλα. Και το χειμώνα βάζανε τα παγωτά. Ξέρανε, κάνανε. Κλέβανε, εντάξει. Κλέφτονουμπινέδες, κλέβανε. Αλλά ο πραγματικός πληθωρισμός, εάν δεις τις τιμές στα τρόφιμα που αγοράζουμε στα σούπερ μάρκετ, είναι πάνω από 12%. Το 5,4 βγαίνει τώρα λογιστικά. Τέλος πάντων, θα τα πούμε σε προσεκτική εκπομπή. Αυτό που θέλω οπωσδήποτε να σας επισημάνω σήμερα, επειδή πώς να το πούμε, μερικές φορές είμαι τυχερός. Βεβαίως, λέει ο Σοφοκλής, ζητάς και ό,τι ζητάς θα το βρεις. Το έλεγε ο Σοφοκλής. Εντάξει. Βρήκα λοιπόν, επειδή διαβάζω και ψάχνω, συνεχίζω στα 70 μου και μελετώ, βρήκα δημοσιευμένη σε εφημερίδα των Αθηνών στις 13 Μαΐου του 1897 τη συνέντευξη που έδωσε ο Κωνσταντίνος Σμολένσκης πριν τη μάχη στο Βελεστίνο, σε Αμερικανό δημοσιογράφο, και η οποία μεταφράστηκε από, δημοσιεύτηκε στη Νέα Υόρκη, μεταφράστηκε μετά στην Ελλάδα και 30 μέρες μετά δημοσιεύτηκε. Αλλά αυτή την περίφημη συνέντευξη την έχω αναρτήσει στο σύνολό της. Μπέστε, διαβάστε τη σε δελτίο των 11. Σε αυτή τη συνέντευξη ο Σμολένσκης λέει ότι, ενώ πρώτα λέει ότι δεν υπήρχε κανένας πανικός, ότι την εντολή της υποχώρησης την έδωσε ο διάδοχος. Λέει ότι ενώ περπατούσε προς τα Φάρσαλα, κατενόησε ότι ο στρατός προδόθηκε. Το λέει επί λέξη. Προδόθηκε. Και μιλάει για έγκλημα που διεπράχθηκε. Για εγκληματίες και για προδότες μιλάει. Ο Κωνσταντίνος Σμολένσκης. Έτσι, για να καταλάβετε. Περί τίνος πράγματος μιλάμε. Επάγγελμα προδότες. Με αυτούς πολεμάμε, με αυτούς τα έχουμε βάλει και είμαστε η μοναδική ελπίδα των Ελλήνων, των καλών Ελλήνων, για μια ελληνική αλλαγή. Το αν θα έχουμε πρόωρες εκλογές ή όχι, το είπαμε και στην αρχή, εξαρτάται από την επίσκεψη του Τραμπ. Και εξαρτάται και αν θα επιβιώσει πολιτικά αυτός, όχι η οικογένεια των Μητσοτακένσκι, αλλά αυτός ο Κούλης. Διότι εάν έρθει ο Μητσοτάκης και του πει άντε τελείωνε, γαμώτη, πως είπε ο Τζόνσον στο Γιώργιο Παπανδρέου, γαμώτη τη δημοκρατία σας, έτσι. Τελείωσε, τετέλεσε. Μέχρι να τους λένε, αυτό που λένε η οικογένεια Μητσοτάκη προς τους Αμερικανούς είναι να τα κάνουμε, αλλά μετά τις εκλογές. Αν τους πει εδώ και τώρα, τελειώσανε. Θα παραιτηθεί, θα υπογράψει ό,τι του πει για να μην πάει φυλακή, αλλά θα αποχωρήσει την πολιτική και θα πείσει στον επόμενο. Οπότε εκεί δεν θα έχουμε πρόορες εκλογές, έτσι. Αλλά αυτά είναι ζητήματα που θα τα συζητήσουμε και αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, δεν έχω τίποτα άλλο να πω. Νομίζω ήταν μια πλήρης η ενημέρωση για αυτά που αποτελούν τις απειλές κατά της δημοκρατίας και κατά του ελληνικού λαού. Και σας είπα τα φάρμακα του κινήματος 21, τα οποία θα έχουν άμεση ριζική θεραπεία. Θα απαλλαγούμε από αυτούς μιας μία και έξω. Γι' αυτό ψήφο στο κίνημα 21. Πέστε το σε όλους τους φίλους, σε όλους τους γνωστούς σας, στους αγνώστους. Γίνετε influencers.
16: Έτσι ακριβώς. Σπύρο, μου επιτρέπεις να
15: κλείσω. Άκου λέει, σου επιτρέπω.
16: Εσύ είσαι ο κοδεσπότης εδώ. Λοιπόν, μου επιτρέπεις να κλείσω κάνοντας μία γενικότερη αναφορά. Καταρχάς, να πω ότι αυτό το οποίο συνέβη στα δύο κοριτσάκια είναι ακριβώς απέναντι από αυτό το οποίο μας περνάνε ως εικόνα της Λατινοπούλου και της κυρίας που το παίζει δημοσιογράφος με το πλατινέ μαλλί, της εμφανισιακής αυτής απάτης που κυκλοφορεί στο Μέγαρο και που δημιουργεί ψευδείς προσδοκίες στα μικρά κοριτσόπουλα, τις οποίες δεν μπορούν φυσικά να τις καλύψουν. Είναι απέναντι σε αυτό το παράσιτο, το παρασιτικό το οποίο στέλνουμε στη Eurovision. Είναι απέναντι στο μαντράχαλο των 2-10 που θεωρείται επίτευγμα να βάζει καλάθια ο 2-10, ο Αφρικανός. Είναι απέναντι στην κόρη του Μητσοτάκη, η οποία είναι βολεμένη εξ αρχής και είναι και έγκριτη. Δεν έχει την ανάγκη η κόρη του Μητσοτάκη να απογοητεύσει τον πατέρα της και δεν υπάρχει περίπτωση να ανέβει στην πολυκατοικία και να πέσει. Είναι απέναντι στους κοπρίτες δασκάλους, εγώ αυτούς θα συνελάμβανα άμεσα για να δω τι συμβαίνει. Είναι απέναντι αυτά τα δύο κοριτσάκια στην τηλεόραση με τις πουτάνες, οι οποίες βγαίνουν και το παίζουν στα πρωινάδικα καθοδηγήτριες, αυτές οι αμόρφωτες, αυτές οι ανεύθυνες. Είναι απέναντι στο 3-2-1, το θυμόμαστε το 3-2-1, το θυμόμαστε το 3-2-1, έτσι, το οποίο κατέστρεψε πολλές γυναίκες οι οποίες είναι εν ζωή, δεν αυτοκτονήσανε, μπορεί να είχαν κάποια εμφάνιση, λοιπόν. Είναι απέναντι αυτά τα κοριτσάκια σε όλο αυτό το σύστημα της ψευδοεικόνας που δημιουργούν. Η ψευδοεικόνα είναι η εικόνα η οποία χτίζεται από τα Γκάλοπ, η Ελλάδα 2-0, ανοίχτε τον πισινό σας και θα περάσετε καλά, η έγκριτη στρατιωτική. Κύριε Κατάρα, πιστεύω ότι λίγαν συντόμως θα έχετε και ναυάρχους με φούστα, όχι κοτσέζικη όμως. Εντάξει. Είναι απέναντι στους υποκριτές ρασοφόρους, στους υποκριτές, αυτούς τους απατεώνες, οι οποίοι είναι με κηρύγματα από άμβονος, είναι με μέλη των Δέλτα Σίγμα των τραπεζών, είναι πίσω από τα φαντ που παίρνουν τις περιουσίες, είναι σε πολύ καλή σχέση με τα πορνοκάναλα, τα τσόντοκάναλα, είναι σε πολύ καλή σχέση με αυτούς που ψηφίσανε το Pride, αυτά τα κοριτσάκια, τα 17χρονα, λέει, ήπιανε βότκα, προσέξτε, ήπιανε βότκα. Είχανε μουσική στα αυτιά, δεν ξέραν τίποτα και βουτήξανε. Δεν ήταν τόσο καπάτσες όσο η Μυρτό. Η Μυρτό ήταν καπάτσα. Η Μυρτό έκανε την κρίση ευκαιρία. Βέβαια έκανε ένα λάθος. Μπορεί τα κοριτσάκια να μην είχαν και την εμφάνιση. Αυτά τα κοριτσάκια είναι η Ελλάδα που καταστρέφεται. Η Ελλάδα που αυτοκτονεί. Αφού πρώτα την έχουν βιάσει, εκμαυλήσει, τις έχουν βάλει χέρι και ούτω καθεξής. Αυτό είναι αυτά τα δύο κοριτσάκια. Να αφήσουν λοιπόν τις κλάψες όλοι, να αφήσουν το Ελλάδα 2-0, να αφήσει αυτή η βρώμικη πολιτικός, η Δόμνα, η οποία για να εκμεταλλευτεί την ηλιθιότητα των τηλεθεατών έκανε και βίντεο με το παιδί της. έκανε παιδί, η Δόμνα έκανε παιδί. Βρέθηκε κάποιος να κάνει παιδί με τη Δόμνα. Έτσι να είναι καλά ο άνθρωπος, να μην πάει χαμένη

έχω ιδιαίτερη ευαισθησία στην καρδίτσα, όπου έλεγε ψήφισα τον Κότσο για να μου διορίσει την κόρη και η κόρη πήγε σε φάμπρικα στη Γερμανία. Η κόρη θα μπορούσε να πηδήξει από τον έκτοχη αυτή. Λοιπόν, ψήφισε τον Κότσο για να βολευτεί και τον πιάσαν Κότσο. Αυτό είναι το προϊόν του ρεπουμπλικανισμού, του ρες πούμπλικα, του δημοκρατικισμού, της έλλειψης ιεραρχίας, της έλλειψης ιεράρχησης αξιών. Η έλλειψη, η καταστροφή της ιεράρχησης αξιών μας εμφανίζει την πλατινέ γκόμενα ως δημοσιογράφο, την αστοιχείωτη που σχετίζεται με τις πλαστογραφίες ως πολιτικό, τους απατεώνες που κάνουν τα γκάλωπο σε έγκριτους, τον Χατζηνικολάου που έχει ευεργετηθεί από τη Νέα Δημοκρατία ως αυτόν ο οποίος καθορίζει την πολιτική στη χώρα, την Παγώνη ως γιατρό, τον Πατούλη ως περήφανο που η γυναίκα του, η πρώην, πηγαίνει και μαρχαλαμπεύεται με έναν Τούρκο. Όλο αυτό είναι εχθροί μας. Αυτό είναι ο ρεπουμπλικανισμός, ο δημοκρατικισμός, όχι η δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία δεν μπορεί να είναι αταυτοτική, χήμα, βρώμικη και όπου φυσάει ο άνεμος. Η δημοκρατία έχει ταυτότητα και η ταυτότητα είναι εθνική, είναι ατομική και η ταυτότητα πρέπει να είναι αξιοπρεπής, πρέπει να είναι λειτουργική, πρέπει να είναι όρθια, όχι σκυφτή στα τέσσερα και να εκλιπαρεί για το ρουσφέτι. Τα δύο κοριτσάκια λοιπόν αυτά, αυτό το οποίο μυρίστηκαν και το οποίο δεν μπορούσαν να το περιγράψουν με τα λίγα που ήξεραν, γιατί δεν ξέρανε τα υπόλοιπα που δεν έμαθαν, που δεν τους τα μάθανε, αυτό το οποίο ενστικτοδός κατάλαβαν ήταν ότι βρισκόντουσαν απέναντι σε ένα μέλλον που είχε όλα αυτά τα σκουπίδια απέναντί τους, όπου είχανε τον Τασούλα να ψηφίζει με τη λογική, όπου είχανε τη Λατινοπούλου, την άχρηστη, να εμφανίζεται ως πολιτικός και να κοροϊδεύει τον κόσμο με την γκόμενα με το πλατινέ μαλλί που μπαινοβγαίνει στο Μέγαρο και εμφανίζεται ως δημοσιογράφος. Καταλάβαν ότι νιώθανε ότι ό,τι προκύπτει από αυτά και ό,τι γεννάται από αυτά και που θα είναι ακόμα χειρότερο στο μέλλον, θα είναι αυτό μέσα στο οποίο θα αναγκαστούν να ζήσουν. Και πρώτα απογοητεύτηκαν οι ίδιες και πιστεύαν ότι δεν έπρεπε να απογοητεύσουν τους δικούς τους. Έχουν το στοιχείο της αρετής με το στοιχείο του ότι δεν ενδιαφερόντουσαν για τον εαυτό τους, ενδιαφερόντουσαν για τους δικούς τους. Λοιπόν, αυτό είναι η αποκωδικοποίηση δύο θανάτων, τους οποίους θανάτους όλοι αυτοί που σήμερα βλέπουν τον μαλάκα στη Eurovision, όλοι αυτοί που ασχολούνται με το αν κάνει γκέλ το τόπι, όλοι αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν τα κόμματα και πρωτίστως τη Νέα Δημοκρατία που αποφάσισαν να δίνουν παιδιά για να τα μαρχαλεύουν οι σοδομίτες, κύριε Τασούλα, όλοι αυτοί είναι απέναντί μας. Και είναι απέναντι στη νέα γενιά, η οποία μπορεί να μην ξέρει, αλλά μυρίζεται ότι κάτι λάθος συμβαίνει. Και δεν ξέρει πώς να αντιδράσει. Θέλει να γίνει μέρος αυτού που συμβαίνει ή θέλει να το αποφύγει. Τα κοριτσάκια αυτά θέλαν να το αποφύγουν. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές τους. Εμείς τους υπόλοιπους θα τους στείλουμε στην Τήλο για να σκάβουνε. Αυτά τα οποία βγήκε το προνιούς και λέει τι φοβερό νησί είναι η Τήλος. Συνεννοημένοι είστε ρε. Συνεννοημένοι είστε. Σας φιλοξένησε η όρκα της Τήλου πουθενά και

0: περάσατε καλά, ε? Γι' αυτό γράφετε για την Τήλο. Και οι 800 κάτοικοι της Τήλου που επιτρέπουν αυτή την ύβρη στο νησί τους, και αυτοί θα σκάβουνε με απαγόρευση εξόδου, όχι από τη χώρα, από την Τήλο. Όλοι αυτοί θα τιμωρηθούν. Αυτό θα γίνει με το κίνημα 21. Το κίνημα 21 είναι η ψυχή του εγχειρήματος, του ΚΑΠΑ 21. Το κίνημα 21 δεν είναι αυτό το οποίο αγαπάει τη Βουλή, αγαπάει να τρέχει στις εκλογές. Είναι αυτό που αγαπάει να εκπαιδεύονται οι άνθρωποι του, να μαθαίνουν την ιστορία, να είναι υποψιασμένοι, να καταλαβαίνουν τι γίνεται, να βρίσκουν τρόπους να ζούνε, να βγάζουν πλούτο χωρίς να τους ελέγχει το κατοχικό κράτος. Να ανεβάζουν την ψυχή τους πολύ παραπάνω από εκεί που θέλουν να μας ρίξουν όλοι αυτοί οι οποίοι σύρανε δεν ξέρω πόσους χιλιάδες στους Μετάλλικα. Χριστέ και Απόστολε. Και έβλεπες τους τύπους φορούσανε τον μπλουζάκι και χτυπιόντουσαν. Σαν τους μαλάκες. Έχουμε και την άλλη πλευρά. Τους ηλίθιους, οι οποίοι πηγαίνουν και χτυπιούνται στην σατανοεκκλησία. Στην ψεύτικη εκκλησία του Ιερώνυμου. Και του Βαρθολομαίου. Όλοι αυτοί ή θα πρέπει να καταλάβουν τι γίνεται και τα καλά στελέχη τους, οι καλοί άνθρωποι που λειτουργούν πάνω απ' όλα με την αρετή, το φιλότιμο, την ταυτότητα, να ξεχωρίσουν από τους άθλιους που ψάχνουν πλούτο, καλοπέραση και ειδονή και να έρθουν μαζί μας. Οι υπόλοιποι είναι εχθροί μας. Και εδώ δεν τίθεται ζήτημα δημοκρατίας, διότι είναι εκτός δημοκρατίας. Διότι δεν έχουν ταυτότητα. Η δημοκρατία έχει εθνική ταυτότητα. Εθνική ταυτότητα δεν είναι να λες ότι είσαι Έλληνας, όπως κάνουν οι απατεώνες ακροδεξιοί και οι δίθεν εθνικιστές και οι εθνικιστές και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Η εθνική ταυτότητα είναι να ζεις με αυτά τα οποία σου έχει δώσει το έθνος σου. Η μνήμη, η τιμή στους προγόνους σου, αλλά στην πράξη. Όχι να ψάχνεις να βρεις ποιος θα σε πληρώσει για να μπεις στη Βουλή και να κάνεις καριέρα. Όχι να κοιτάς ποιο είναι το κυρίαρχο αφήγημα και να μου βγαίνεις να λες ως πόρνη της Βαβυλώνος, ναι, ο Ατετοκούμπο είναι Έλληνας, ναι, να φέρουμε Πακιστανούς, ναι, αλλά είμαι πατριώτησα ή πατριώτης. Το να ζεις με ταυτότητα σημαίνει ότι επιλέγεις τον δύσκολο δρόμο. Και εμείς δεν είμαστε αυτοί που παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει εύκολο δρόμο. Εμείς είμαστε αυτοί που παρακαλάμε το Θεό να μας δώσει κουράγιο να αντιμετωπίσουμε τον δύσκολο δρόμο. Βαδίζουμε στενήν οδόν και τεθλιμμένοι. Στενήν οδόν και τεθλιμμένοι. Τον δρόμο της αρετής και όχι της κακίας. Και γι' αυτό το λόγο οι εκλογές για μας είναι ένα εργαλείο. Τίποτε άλλο. Εμείς ως φιλογενείς θα υπάρχουμε με εκλογές, χωρίς εκλογές, με δικτατορία, χωρίς δικτατορία, με κατοχή, χωρίς κατοχή, ό,τι και να συμβαίνει, εμείς θα υπάρχουμε. Γιατί το σημείο της αναφοράς μας δεν είναι η Βουλή, δεν είναι το πολίτευμα, δεν είναι οι εκλογές. Το σημείο της αναφοράς μας είναι η πατρίδα μας, γιατί εκεί είναι θαμμένα τα κόκαλα των πατέρων μας. Το DNA μας ποτίζει αυτή τη γη. Και αυτή τη γη πάμε να την διασφαλίσουμε, να την εξαγνίσουμε, να μην επιτρέψουμε να την βεβηλώσουνε όλοι αυτοί τους οποίους τους κουβαλάνε και όλοι αυτοί οι οποίοι είναι βρώμικοι και άθλοι. Συγχωρέστε μου τον τόνο, θα σταματήσω εδώ, θα σας πω ότι 13 Ιουνίου αυτοί που είναι φίλοι μας και καταλαβαίνετε ποιοι είναι φίλοι μας, αυτοί που είναι μαζί μας. Και μαζί μας δεν είναι αυτοί που έρχονται για να ωφεληθούν, ούτε αυτοί οι οποίοι έρχονται για να εκλεγούν, ούτε αυτοί οι οποίοι ψάχνουν να βρουν πού θα πέσει το χρήμα για να γλύψουν κανένα κοκαλάκι. Όλοι αυτοί ας πάνε στην Καριστιανού, στη Λατινοπούλου, στον Τσίπρα, στον Μητσοτάκη, να πάνε να γλύψουν, να πέσουν στα τέσσερα, να ζητήσουν να βολέψουν την κόρη τους. Μαζί μας είναι οι καλοί και αγνοί άνθρωποι. Αυτοί οι οποίοι θέλουν να είναι αγνοί. Αυτοί οι οποίοι μετανόησαν για ό,τι έχουν κάνει ως τώρα, ως θύματα ενός καθεστώτος. Είναι αυτοί που δεν θέλουν να δουν ξανά τέτοιου είδους αυτοκτονία. Είναι αυτοί οι οποίοι ταυτίζονται με το έθνος και δεν το χρησιμοποιούν για να κρύψουν τη βρωμιά τους. Είναι αυτοί που δεν είναι ούτε ακροαριστεροί, ούτε ακροδεξιοί, που είναι το έθνος, που προσδιορίζονται ως Έλληνες με ό,τι σημαίνει να λες ότι είσαι Έλληνας και να είσαι Έλληνας. Είναι αυτοί που είναι αποφασισμένοι να δυσκολευτούν, να αγωνιστούν, να βασανιστούν, να επιμείνουν, να υπομείνουν και σε κάθε χτύπημα να γίνονται καλύτεροι. Σε κάθε τι το οποίο οι άλλοι το εμφανίζουν ως αποτυχία, αυτοί να το θεωρούν ως προπόνηση. Και γι' αυτό το λόγο, εμείς ό,τι και να γίνει θα είμαστε εδώ. Ενώ οι υπόλοιποι θα έχουν εξαφανιστεί. Θέλουν δεν θέλουν θα εξαφανιστούν, γιατί είναι τίποτα. Έρχονται από το τίποτα και πηγαίνουν στο τίποτα. 13 Ιουνίου να έρθετε στη συγκέντρωση οι φίλοι, τα μέλη από όλη την Ελλάδα. Δεν θα υπάρχουν κάμερες, θα πούμε πολύ σημαντικά πράγματα. Θα ορίσουμε το πώς θα γίνει ο μικρός αγώνας των εκλογών. Γιατί αυτό είναι ένας μικρός αγώνας. Ο μεγάλος αγώνας είναι αυτός που προσδιορίζει τι είναι το πάνω και το κάτω, το καλό και το κακό, η ήρα και το στάρι. Και αυτό είναι ένας αγώνας ζωής. Διότι όλοι θα πεθάνουμε. Αλλά θα πεθάνουμε είτε σαπίζοντας, είτε ανθίζοντας. Όποιος θέλει να φύγει και να πάει στο επόμενο level, στον άλλο κόσμο δηλαδή, εκεί που θα είναι η ουρανία Ελλάς, θα έρθει μαζί μας, να ανθίσει μαζί μας. Θα σταματήσω εδώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μην τους φοβόσαστε. Ο Θεός να αναπαύσει τις ψυχές των κοριτσιών, επιφυλασσόμεθα για εκδίκηση. Διότι η εκδίκηση είναι κομμάτι δικό μας. Εμείς είμαστε η εκδίκηση του Θεού. Καλή συνέχεια σε όλους. Ζήτω η ουρανία και η αιωνία Ελλάς. Γεια σας.
1: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
2: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Κάθε χρόνο πετιούνται στα σκουπίδια εκατομμύρια κουτιά με φάρμακα. Ένα από αυτά θα ήταν αρκετό για να γίνει καλά ένα παιδί.
5: Το άλλο δεν το είπες όμως.
4: Πολλά φάρμακα ξεχνιούνται στα συρτάρια μας και τελικά λήγουν.
5: Όχι αυτό, το άλλο.
4: Ποιο άλλο, για πες τι δεν είπα.
5: Ότι είναι απλό.
4: Τι είναι απλό.
5: Να δωρίζουμε τα φάρμακα που δεν χρειαζόμαστε. Πες στο givemed.org και δέστονται.
4: Ή κάλεσε στο 210-372-22. Δώρισε κι εσύ τα φάρμακα που δεν χρειάζεσαι. Σε ένα σημείο δωρεάς κοντά σου.
6: Είναι γεγονός. Οι θρηλυκοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Πρέπει να βάλουμε καλά στο μυαλό μας πως η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλά παραβατική συμπεριφορά. Είναι έγκλημα. άνθρωποι που κακοποιούν ή δολοφονούν ζώα δεν θα διστάσουν να βλάψουν ένα συνάνθρωπό τους, ακόμη και ένα παιδί. Οι περισσότεροι δολοφόνοι ξεκίνησαν κακοποιώντας ζώα. Είναι καθήκον σου να ενημερώσεις άμεσα την αστυνομία. Δεν υπάρχει λόγος να φοβάσαι. Κάλεσε το 100, ακόμη και ανώνυμα, ακόμη και από το καρτοτηλέφωνο της περιοχής σου. Δεν σώζεις απλά ένα ζώο που βασανίζεται και υποφέρει. Προστατεύεις ανθρώπινες ζωές. Φιλοζωικός Σύλλογος Βόρειας Εύβοιας, Άρτεμις.
2: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr. Ert Open. Παράθυρο στην κοινωνία.
8: Καλώς ήρθατε, ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας.
9: Καλώς σας βρίσκω, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
8: Όπως πριν ένα λεπτό συζητούσαμε, σκόπευα να ξεκινήσω με τη φιλοσοφία της πληροφορίας και τη σχέση ατόμου επιστήμης, τεχνολογίας και την ψηφιακή εποχή, αλλά έτυχε να ακούσω τη συζήτησή σας με τον Γύριο Ανδριόπουλο στο Φόρουμ των Δελφών χτες το βράδυ και λέω αποκάλυψη. Η σχέση του ανθρώπου, του Έλληνα, με το κάλος, με την ομορφιά, με το ωραίο, είναι κάτι που καθορίζει σε κάποιο βαθμό, από ό,τι μας εξηγήσατε, την αντίληψή μας, την ψυχοσύνθεσή μας, αλλά θα το πήγαινε και ένα βήμα παραπέρα εγώ, την πολιτική μας ταυτότητα, την πολιτική μας αντίληψη, τη σχέση μας με το χώρο και το χρόνο.
9: Ναι, εν ολίγη σε αυτό που είπα χθες, προσπάθησα να απαντήσω σε μια απορία μου γιατί αισθανόμαστε τόσο οικεία με την ασχήμια στις μεγάλες πόλεις και δει στην Αθήνα. Και η απάντηση που έδωσα, πέραν των χρονίων παθογενειών του πολιτικού σχεδιασμού, της υποχρηματοδοτήσης και τα δομικά προβλήματα, είναι ότι πιθανώς η εξωτερική ομορφιά μας κάνει να αισθανόμαστε πιο εξοικειωμένοι με μια ψυχική δυσμορφία, η οποία οφείλεται πιθανώς σε ένα αίσθημα ενοχής έναντι της αρχαίας κληρονομιάς που έχουμε, στην οποία δεν καταφέραμε να ανταποκριθούμε, και προφανώς συγκριτικά με τους υπολείπους Ευρωπαίους, οι οποίοι απεδείχθησαν καλύτεροι κληρονόμοι σε γενικές γραμμές αυτής της παράδοσης. Και επειδή λοιπόν αισθανόμαστε αυτό το αίσθημα της ατέλειας, αισθανόμαστε ένα είδος ασχήμιας εντός μας, το εξωτερικεύουμε στο φυσικό περιβάλλον αλλά και στις πόλεις μας. Και έτσι δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, ξέρετε, γιατί άμα το περιβάλλον ακαλέσθητο, το αυτό παράγει βάναυσους πολίτες και οι βάναυσοι πολίτες να παράγουν ένα άσχημο περιβάλλον.
8: Πότε άλλαξε όμως αυτό, γιατί δεν αντιγράψαμε εμείς τον εαυτό μας και παρακολουθούμε τους άλλους να αντιγράφουν κάτι που θεωρητικά ανήκει πολιτισμικά σε εμάς, αλλά εμείς δεν μπορούμε να το ασπαστούμε. Δηλαδή, είναι και στα όρια του ψυχαναλυτικού αυτό που σας ρωτάω, το αντιλαμβάνομαι, αλλά από τη δική σας σκοπιά, γιατί αδυνατούμε να αναπαράξουμε ένα πρότυπο το οποίο υποτίθεται ότι είχαμε παράξει αρχικά?
9: Κοιτάξτε, υπάρχουν πολλές απαντήσεις. Η γνωστότερη και μία από τις καθοριστικότερες για μένα είναι προφανώς ο Οθωμανικός ζυγός, ο οποίος μας στέρισε την πρόσβαση στην αναγέννηση και ακολούθως στο διαφωτισμό, ούτως ώστε όταν εξήλθαμε αυτή την περίοδο, η υπόλοιπη Ευρώπη ήδη είχε αρχίσει να μπαίνει στη βιομηχανική περίοδο και αυτή η διαφορά φάσης είναι κάτι το οποίο δεν μπορέσαμε να το καλύψουμε εύκολα, και αν λάβουμε επιπλέον υπόψη το ελληνικό κράτος συγκροτήθηκε κυρίως από τους Ελλαδίτες και όχι από τον ελληνισμό της Διασποράς. Δηλαδή, οι έμποροι, οι τραπεζίτες της Αλεξάνδρειας, της Οδυσσού, της Τεργέστης, της Κωνσταντινούπολης, όλοι αυτοί, ακόμη και των νησιών, δεν διαδραμάτισαν μείζωνα ρόλο στη στελέχωση του ελληνικού κράτους. Ήταν κυρίως η εγχώρια ελίτ που συνεργάστηκε με τους Οθωμανούς, η οποία ίδρυσε και κατέλαβε τις θέσεις του διοικητικού τομέα, και γι' αυτό και αναπαρήγαγε μια συγκεκριμένη θεώρηση πολύ διαφορετική των Ελλήνων εκτός των συνόρων. Θα μπορούσα να το συνοψίσω σε ένα σχήμα. Υπάρχει μια Ελλάδα της θάλασσας, που είναι κυρίως έξω από τους Ελλαδίτες, οι νησιώτες προφανώς ανήκουν σε αυτή, και υπάρχει και μια Ελλάδα της στεριάς, που είναι κυρίως η Πελοπόννησος, η Ήπειρος. Η Ελλάδα της στεριάς επικράτησε. Και η Ελλάδα της στεριάς, ο ανθρωπότυπος του Έλληνα, αυτού του Ελλαδίτη, χαρακτηρίζεται από μια κυκλική αντίληψη χρόνου. γιατί είναι κυρίως γεωργοί.
8: Μπορείτε να μας το εξηγήσετε αυτό.
9: Ναι, ως γεωργός έχει συνηθίσει μια κανονικότητα, σε μια εναλλαγή των εποχών. Υπάρχουν σταθεροί χρόνοι. Ενώ ο Έλληνας ναυτικός, ο οποίος είναι στη θάλασσα, είναι ανοιχτός στο απρόβλεπτο. Είναι τολμηρός, διακινδυνεύει, συναντάει τη διαφορετικότητα, μαθαίνει να τη σέβεται, γίνεται πιθανώς πιο ανεκτικός, είναι περισσότερο εφευρετικός. Οπότε αυτοί οι Έλληνες βρίσκονται συνήθως εκτός Ελλάδος και λιγότερο εντός Ελλάδος. Κατά μέσο όρο, υπάρχουν πάντοτε και εξαιρέσεις. Οπότε, εάν σε αυτό λάβουμε υπόψη και συνεχίζω τώρα την απαρίθμηση ορισμένων λόγων για να απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε για το γιατί εν τέλει το άσχημο τριγύρω μας. Εάν λάβουμε υπόψη το ότι είμαστε ένα νεαρό κράτος από το 1821 μέχρι σήμερα και περάσαμε τους Βαλκανικούς πολέμους, τον πρώτο, τη μικρασιατική καταστροφή, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, εμφύλιο δικτατορία, χάσαμε και τις μεταναστεύσεις προπάνως, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Βέλγιο κ.ο.κ. Αν λάβετε υπόψη ποιους χάσαμε στην Ελλάδα, στο κράτος μας, θα δείτε ότι αυτοί που χάσαμε διακρίνονται από εργατικότητα, φαντασία και τόλμη. Γιατί, διότι αυτός ο οποίος είχε μεγαλύτερες πιθανότητες να σκοτωθεί σε έναν πόλεμο, είναι εκείνος που είχε ανιδιοτέλεια, αλληλεγγύη, που εφορούνταν από υψηλά ιδεώδη. Ενώ αυτός που ήταν περισσότερο εγωκεντρικός, έμεινε στα μετόπισθεν. Οπότε στους πολέμους και στους εμφυλίους χάσαμε τους καλύτερους. Ακολούθως στη μετανάστευση ποιους χάσαμε. Αυτούς που τόλμησαν να ονειρευτούν ένα καλύτερο αύριο. Κατά μέσο όρο πάντα. Υπάρχουν πάντα εξαιρέσεις. Αλλά αυτοί που ήταν πιο εργατικοί, πιο παθιασμένοι, πιο ονειροπόλοι, πιο έτοιμοι να εργαστούν και να πετύχουν κάτι καλύτερο, φύγανε. Εάν αφαιρέσει λοιπόν κανείς από όλα αυτά τα στάδια αυτούς τους Έλληνες, το κατακάθι εντός εισαγωγικών είμαστε εμείς που μείναμε εδώ. Σε γενικές γραμμές, δεν λέω 100%, σίγουρα υπήρχαν και άξιοι που παρέμειναν και σίγουρα υπήρχαν και ανάξιοι που έφυγαν.
8: Σίγουρα κάποιοι θα φυχτούν από αυτό που είπατε, αλλά είναι πολύ χρήσιμο ως σχήμα σκέψης.
9: Ένα σχήμα προσέφερα, δεν χρησιμοποίησα εμπειρικά δεδομένα.
8: Εγώ επανέρχομαι στο θέμα της καλαισθησίας, της ομορφιάς, του κάλους, του ωραίου, πείτε το όπως θέλετε, ως πρότυπο, όχι τόσο επί της μορφής. Αυτό που παρατηρώ περπατώντας κι εγώ και συζητώ πολύ συχνά, είναι ότι μέχρι κάποια στιγμή σχεδιάζαμε ωραία κτίρια, αντιλαμβανόμασταν ωραία το χώρο, είχαμε ωραία ισορροπία δημοσίου και ιδιωτικού, είχαμε ωραία κτίρια στην ανθρώπινη κλίμακα αλλά και με διάκοσμο. Κάποια στιγμή, δεν ξέρω αν να το προστηρήσω αν είναι την δεκαετία του 70 ή του 80, ενώ βελτιωνόταν η οικονομία, βελτιωνόμασταν οικονομικά, χάναμε αισθητικά. Αυτό πώς το εξηγείτε?
9: Εδώ πρέπει τώρα να δούμε συγκεκριμένα σε ποιες πόλεις αναφέρεστε. Γιατί αν μιλάμε για επαρχιακές πόλεις, αυτό ίσχυε, λόγω χάρη στην Κέρκυρα ή στη Ρόδο που ήταν αιτικές πόλεις, ή ακόμη και στα Γιάννενα που δεν βρισκόταν υπό ενεδική κατοχή, αλλά σε αυτές τις όμορφες ελληνικές πόλεις ή το Ρέθυμνο, υπήρχε μια κλίμακα τοπική, ανθρώπινη, που επέτρεπε αυτόν τον σχεδιασμό. Ακόμη και στη Θεσσαλονίκη. Αν όμως μιλάμε για την Αθήνα, γιατί εκεί βρίσκεται ο μισός πληθυσμός της χώρας, αυτό ήδη από τη δεκαετία του 50 και του 60 άλλαξε, διότι λόγω της μεγάλης προσέλευσης ανθρώπων στην πόλη έπρεπε πάρα πολύ γρήγορα να βρεθεί στέγη. Η Αθήνα ποτέ δεν σχεδιάστηκε και δεν σχεδιάστηκε για εκατομμύρια. Οπότε έπρεπε να βρεθούν βραχυπρόθεσμες λύσεις και αυτές οι βραχυπρόθεσμες λύσεις δόθηκαν με τα γνωστά αποτελέσματα που βλέπουμε σήμερα. Και σε αυτές τις βραχυπρόθεσμες λύσεις, προφανώς πρώτη προτεραιότητα δεν ήταν η καλαισθησία. Γι' αυτό και το μεγαλύτερο μέρος των ωραίων σημείων της Αθήνας, τα νεοκλασικά, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, στα οποία αναφέρεστε, είναι δημιουργήματα των Γερμανών. Δεν είναι κάτι που το χτίσαμε εμείς στον 20ο αιώνα.
8: Απλώς δεν γνωρίζω αν η καλαισθησία, αν δεν γίνει κάτι το αυτονόητο, μπορεί να ενσωματωθεί έξωθεν, επί τούτου. Δηλαδή δεν μπορούν οι σχεδιαστές, αν δεν είναι. Αν είναι αυθαίρετη η σκέψη μου, να μου το πείτε. Αλλά δεν μπορούν οι σχεδιαστές να κάνουν το καλέσθητο, εάν δεν είναι το καλέσθητο μέρος της ανθρώπινης συνείδησης την οποία αυτοί σχεδιάζουν.
9: Κοιτάξτε, σίγουρα είναι ένας φαύλος κύκλος που ανέφερα και νωρίτερα. Δηλαδή, οι βάναυσοι πολίτες αναπαράγουν έναν ακαλέσθητο χώρο και ένας ακαλέσθητος χώρος με τη σειρά του παράγει βάναυσοι πολίτες. Πιο συγκεκριμένα στο πανεπιστήμιο. Στα περισσότερα πανεπιστημιακά τμήματα της Αθήνας τουλάχιστον, οι χώροι δεν είναι φροντισμένοι. Αυτό ήδη δημιουργεί ένα αίσθημα ασέβειας τόσο ως προς τον φοιτητή, αλλά αντίστοιχα και από τον φοιτητή ως προς τον θεσμό. Αυτός είναι ο κύκλος. Τώρα με ρωτάτε αυτός πώς θα διαραγεί, πώς θα γίνει ανάρετος. Υπάρχουν παραδείγματα. Η Βαρκελόνη, λόγου χάρη, πριν από τους Ολυμπιακούς του 1992, ήταν μια σε γενικές γραμμές άσχημη πόλη. Και μεταμορφώθηκε χάρη σε 2-3 ανθρώπους που πήραν την πρωτοβουλία. Αντίστοιχα, το Όσλο, πριν την ανακάλυψη του πετρελαίου, ήταν απλά ένα λιμάνι με αποθήκες, με φορτηγά πλοία και ψαράδες. Ήταν πάρα πολύ άσχημο. Όμως άλλαξε, και αυτή η αλλαγή μετά άλλαξε τους πολίτες, που οι πολίτες με τη σειρά τους άρχισαν να ζητούν υψηλότερη ποιότητα στην καθημερινότητά τους, στην πολεοδομία της πόλης. Η Κοπενχάγη που έκλεισε το κέντρο της για ποδήλατα. Αυτό ξεκινάει, μπορεί να ξεκινήσει από κάτω, μπορεί να ξεκινήσει από τα πάνω, αλλά από όποια να ξεκινήσει θα τροφοδοτεί στο άκρο. Άμα ξεκινήσει από τα πάνω, δηλαδή από έναν ονειροπόλο δήμαρχο ή από 2-3 ονειροπόλους σε κεντρικές θέσεις εξουσίας, αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει ένα εφέ ντόμινο και θα αρχίσουν να γίνονται αλλαγές και από τα κάτω. Αν πάλι ξεκινήσει από τα κάτω, με κινήσεις πολιτών που διεκδικούν χώρους και αυτοί οι μικροί χώροι ομορφαίνουν γειτονιές και αυτό πάει προς τα ψηλά, μπορεί να γίνει αντίστοιχα. Είναι θέμα ευτυχούς συγκυρίας. Προς το παρόν δεν έχει συμβεί ούτε από τα πάνω να βρεθούν εκείνες οι χαρισματικές μορφές, ούτε από τα κάτω οι αυτοργανώμενες συλλογικότητες κινήσεις πολιτών που να ξεκινήσουν τον ενάρατο κύκλο.
8: Θα πρέπει να πάμε και στα θέματα τα...
9: Ναι, γιατί συζητήσαμε πολεοδομία και αρχιτεκτονική που δεν είναι και...
8: Θα πρέπει να πάμε και στο βασικό πεδίο σκέψη, αυτή τη σχέση του ανθρώπου με την τεχνολογία. Όλοι σε κάποιο βαθμό χρησιμοποιούμε πλέον το AI, είτε για να μας σχεδιάσει κάτι, είτε για να... αντί για το Google, δηλαδή ρωτάμε αυτό πληροφορίες που παλιά ψάχναμε στο Google ή ακόμα πιο παλιά στις βιβλιοθήκες. Θεωρείτε ότι υπάρχει κάποιο όριο υγείας στη χρήση μας, στη σχέση μας μάλλον με την ψηφιακή τεχνολογία, δηλαδή κάτι που δεν θα ήταν πια υγιές να αφήσουμε στα χέρια της τεχνητής νοημοσύνης και της τεχνολογίας, είτε είναι η σκέψη, η γραφή, δεν ξέρω αν έχει και έννοια αυτό που ρωτάω, αλλά υγιές θεωρώ αυτό που κάνει τη ζωή μας καλύτερη, το ευζήν, όχι αυτό που μας κερδίζει απαραίτητα χρόνο.
9: Ναι, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη φρόνιμο αντί για τη λέξη υγιές, και σίγουρα είναι φρόνιμο να διακρίνουμε μεταξύ δραστηριοτήτων τις οποίες θα ήταν προτιμότερο να διατηρήσουμε για εμάς τους ίδιους και μεταξύ δραστηριοτήτων τις οποίες θα ήταν προτιμότερο να τις αναθέσουμε σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Πιο συγκεκριμένα, ανθυγιεινές εργασίες, επικίνδυνες εργασίες, πληκτικές εργασίες θα μπορούσαν κάλλιστα να ανατεθούν στην τεχνητή νοημοσύνη, είτε στην παρούσα μορφή της, είτε σε μια ενσώματη μορφή. Αλλά υπάρχουν και δραστηριότητες οι οποίες δεν είναι εργαλειακές, δραστηριότητες οι οποίες εμπεριέχουν την αξία τους κατά την τέλεσή τους. Και γίνομαι πιο συγκεκριμένος. Σας ζητάει η καλύτερη σας φίλη να εκφωνήσετε ένα λόγο στο γάμο της. Μπορείτε να το αναθέσετε σε μια τεχνητή νοημοσύνη και να είναι πιθανώς και πολύ καλύτερος από όσο αν τον γράφατε εσείς ίδια. Αλλά έτσι χάνεται η ουσία της παράκλησης της φίλης σας και της δικής σας έκφρασης της αγάπης προς εκείνη. Γιατί αυτό που γράφτηκε δεν είναι δικό σας. Αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο το κείμενο, αλλά από άποψη συμβολικής αξίας, εγκύτητας και έκφρασης αγάπης δεν θα έπρεπε να το είχατε κάνει. Αντίστοιχα, ένας ιερέας θα μπορούσε να αναθέσει τη συγγραφή του κηρύγματός του σε μια τεχνητή νοημοσύνη. Έτσι όμως δεν θα έχει το βιωματικό δεσμό με αυτό που θα έλεγε στο ποίμνιο, που σημαίνει το κείμενο αντικειμενικά μπορεί να είναι καλύτερο, αλλά η εκφορά του λόγου και η επένδυση ψυχική κατά τη στιγμή της ανάγνωσης αυτού του κειμένου θα προδίδει αυτή την έλλειψη βιωματικού ερίσματος. Το κείμενο δεν θα αγκυροβολεί στις ψυχές των ενωρητών. Υπάρχουν δραστηριότητες δηλαδή στις οποίες η χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μας οδηγεί στην απώλεια της ανθρωπινότητάς μας ασυναίσθητα και σε βάθος χρόνου, ή νωρίτερα ακόμη και στην απώλεια της αυτονομίας μας. Αν λόγου χάρη την εμπιστευόμαστε τόσο πολύ ώστε να τις εκχωρούμε αποφάσεις για εμάς από φαινομενικά ακίνδυνες. Επιστρέφω το βράδυ στο σπίτι, είμαι κουρασμένος, τι να δω, ανοίγεις μια πλατφόρμα, π.χ. το Netflix, και πολλοί από εμάς έχουν περάσει μισή ώρα, 40 λεπτά σερφάροντας και δεν βρίσκουμε κάτι και μετά μας παίρνουν πίσω χρόνο με κάτι. Τι κάνουμε, ακολουθούμε την πρόταση του αλγορίθμου. Με μια τεχνητή νοημοσύνη που θα μας γνώριζε πολύ καλά, θα μας λέει κατευθείαν δες αυτό. Θα μας άρεσε και θα τον εμπιστευόμασταν. Μετά θα πηγαίναμε σε μια αγορά, θα ρωτούσαμε τι κρασί να πάρω, θα φορούσαμε δεγαλιά, θα έβλεπε τις ετικέτες και θα έλεγε δοκίμασε αυτό το Riesling. Θα το δοκιμάζαμε, θα μας άρεσε και από εκεί και στο εξής θα την εμπιστευόμασταν και ό,τι και να μας πρότεινε θα την ακολουθούσαμε.
8: Υπάρχει όριο σε αυτό, δηλαδή μέχρι πού λέω όχι στην ευκολία για να πω ναι στην ελευθερία.
9: Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο. Βρισκόμαστε σε μια συνθήκη στην οποία ο πειρασμός της ευκολίας, της αποτελεσματικότητας, της ταχύτητας, της άνεσης είναι πανίσχυρος. Ο δρόμος της αρετής είναι δυσκολότερος. Απαιτεί αυτοπεριορισμό, η οποία προϋποθέτει κρίση και συγχρόνως προσπάθεια. πόσοι από εμάς είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε αυτό και πολύ περισσότερο πόσοι από εμάς έχουμε εκπαιδευτεί σε κάτι τέτοιο.
8: Έχουμε προλάβει να εκπαιδευτούμε ως γενιά σε κάτι που τόσο ταχαίως εξελίσσεται και πέρα από την δική μας, ας πούμε, γενιά που έχουν προλάβει και το χωρίς κινητά. Μπορεί η γενιά των παιδιών που γεννιούνται μέσα στην κανονικότητα των κινητών και της τεχνητής νοημοσύνης να λειτουργήσει χωρίς αυτό, με αυτονομία σκέψης και λήψη αποφάσεων.
9: Είναι τόσο μεγάλη η ταχύτητα των αλλαγών που είναι σαν να βρισκόμαστε στο αεροπλάνο και να μην κάνει αναταράξεις. Δεν καταλαβαίνουμε το αεροπλάνο κινείται. Σηκωνόμαστε, περπατάμε να ξεμουδιάσουμε λίγο και θεωρούμε ότι το αεροπλάνο είναι ακίνητο. Αν δηλαδή φοράμε και ακουστικά με ηχομόνωση, δεν καταλαβαίνουμε την τρομακτική ταχύτητα. Αυτό συμβαίνει και σήμερα. Όπως το αναφέρατε, από το 1994 που έχουμε τον παγκόσμιο ιστό για πρώτη φορά σε ευρέω το δεδομένο μέχρι σήμερα 30 χρόνια, βιώσαμε τρεις επαναστάσεις αλλεπάλληλες. Το διαδίκτυο, τα κινητά, τα έξυπνα κινητά, τέσσερις τα κοινωνικά δίκτυα και τώρα πια και την τεχνητή νοημοσύνη. Κατά τη στοιχεία, όταν ξεκίνησε η βιομηχανική επανάσταση στα τέλη του 18ου αιώνα, διήρκησε σχεδόν 150 χρόνια μέχρι το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή από την ατμομηχανή και τον ηλεκτρισμό μέχρι την τηλεόραση. Και οι άνθρωποι το βίωσαν αυτό ότι ήταν τόσο τρομακτικά γρήγορο, που μέχρι και ο Τσάρλι Τσάπλιν το 1920 στους μοντέρνους καιρούς συζητούσε ακόμα τις συνέπειες της βιομηχανικής επανάστασης και αργότερα ο Αντωνιόνι στην περιπέτεια πάλι το πώς αλωτριώνονται οι άνθρωποι στο βιομηχανικό τρόπο ζωής. Εάν λοιπόν υποφέραμε στο παρελθόν 1,5 αιώνα για να αφομοιώσουμε, χωνέψουμε, επεξεργαστούμε και τέλει να προσαρμοστούμε στους κραδασμούς της βιομηχανικής επανάστασης, σκεφτείτε τώρα πώς θα γίνανε σε μόλις 30 χρόνια και τώρα ξεκίνησε και η επανάσταση τεχνητής νοημοσύνης που θα είναι ακόμα ριζικότερη και ακόμα ταχύτερη από τις προηγούμενες. Οπότε απαντώ στο ερώτημά σας, ναι, προφανώς δεν έχουμε προλάβει να προσαρμοστούμε.
8: Υπάρχει κάτι σταθερό που μπορούμε να κρατήσουμε, ας πούμε, στην ανθρωπινότητά μας, όπως λέτε. Δηλαδή, τι ορίζει την ανθρωπινότητα που θα πρέπει να παραμείνει, όχι θα πρέπει να παραμείνει, φαντάζομαι είναι λάθος χρήση της λέξης πρέπει, που είναι το κριτήριο ότι παραμένουμε σε επαφή με τον εαυτό μας, περνώντας τέτοιες αλλαγές τόσο γρήγορα, όχι μόνο ως τεχνολογικές αλλαγές, αλλά ως συνειδησιακές πλέον αλλαγές.
9: Εδώ θα κρατούσα το πρέπει, γιατί για μένα είναι ένα ηθικό πρόταγμα. Η ανθρωπινότητα είναι η θετική διάσταση της ανθρώπινης φύσης, δηλαδή η αγάπη για το ωραίο, η αναζήτηση της αλήθειας, της δικαιοσύνης. Αυτά είναι τα θετικά χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης. Η ανθρώπινη φύση προφανώς έχει και βία, έχει και ψέμα, έχει σκοτωμούς, βιασμούς, πόλεμο. Αυτό είναι ανθρώπινη φύση. Αλλά οι θετικές διαστάσεις της ανθρώπινης φύσης είναι η ανθρωπινότητα, η αγάπη για την ελευθερία. Αυτές οφείλουμε να τις υπερασπιστούμε και ο κίνδυνος για αυτές τις ιδιότητες είναι, για αυτά τα χαρακτηριστικά, ότι αναθέτουμε στην τεχνική αστόχαστα ολοένα και περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες που αποβαίνουν σε βάρος αυτών των ιδιοτήτων. Για παράδειγμα, με τεχνητή νοημοσύνη συνθέτει μουσική, ζωγραφίζει πίνακες, γυρίζει ταινίες. Αν η τεχνητή νοημοσύνη θα διεξάγει επιστημονική έρευνα, αν η τεχνητή νοημοσύνη συμμετέχει στη διακυβέρνηση, στην απονομή της δικαιοσύνης. Όλο αυτό εν τέλει θα έχει συνέπειες στην ανθρωπινότητά μας και θα επιτελεστεί μέσω του δούριου ύπου της ευκολίας και της άνεσης.
8: Μπορούμε πρακτικά όμως να αποφασίζουμε εμείς την ηθική της τεχνητής νοημοσύνης ή την ηθική της τεχνολογίας γενικότερα? Είναι κάτι που ο σχεδιαστής ή ο ιδιοκτήτης ή ο οραματιστής του είναι που ενσωματώνει σε αυτό? Δηλαδή, έχουμε αποφασίσει εμείς για τον εαυτό μας ότι μας πρεσβεύουν τα χαρακτηριστικά που λέτε και έχουμε τρόπο να τα επιβάλλουμε στον τρόπο που χρησιμοποιούμε την τεχνολογία ή που αναπτύσσουμε τεχνολογία?
9: Δυστυχώς.
8: Γιατί εδώ συνήθως συζητάμε για τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και τη χρήση ντρόνς κτλ. Οπότε, στον πραγματικό κόσμο, πώς εφαρμόζουμε αυτές τις αρχές που λέτε?
9: Δυστυχώς όχι. Δεν έχουμε ακόμη πετύχει να λύσουμε το πρόβλημα της ευθυγράμμισης, όπως ονομάζεται, της ευθυγράμμισης τεχνητής νοημοσύνης, της λειτουργίας της με τις ανθρώπινες αξίες. Δεν χρηματοδοτούμε την έρευνα, κάνεις αυτή την κατεύθυνση. Και επίσης αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να παράγει τις προκαταλήψεις ή τις βλέψεις των δημιουργών της. Και αυτό αυταπάτη των δημιουργών της είναι, στο βαθμό που την τρέφουν, διότι η λειτουργία της τεχνητής νοημοσύνης γίνεται ολοένα και περισσότερο αδιαφανής προς τους δημιουργούς της. Η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί σε ένα μαύρο κουτί. Δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για το πώς ακριβώς λειτουργεί και πώς ακριβώς καταλήγει εκεί όπου καταλήγει. Και αυτό ακριβώς είναι το επικίνδυνο σημείο. Δηλαδή, παρακολουθούσα τον πρώην παγκόσμιο πρωταθλητή σκακιού, τον Άννα, τις προάλλες να σχολιάζει ότι βλέπω την ανάλυση μιας θέσης από την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρω ότι είναι σωστή χωρίς να μπορώ να καταλάβω ότι είναι σωστή. Θα πρέπει να επενδύσω χρόνο και ενέργεια για να αρχίσω κάπως να κατανοώ κι εγώ γιατί εν τέλει και υπό ποια έννοια αυτή η απάντηση είναι σωστή. Αλλά ξέρω ότι είναι σωστή. Και αυτό εμένα με οδήγησε στο να σκεφτώ ότι αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Ότι η τεχνητή νοημοσύνη θα είναι τόσο καλύτερη από εμάς και θα επεξεργάζεται τόσο περισσότερο δεδομένα, που θα γνωρίζουμε ότι η απάντησή της είναι σωστή, χωρίς να μπορούμε να πούμε γιατί είναι σωστή. Και έτσι θα την ακολουθούμε με μια εμπιστοσύνη που είναι δικαιολογημένη εμπειρικά μέχρι ενός σημείου, αλλά εν τέλει θα αποβεί σε βάρος της αυτονομίας μας.
8: Αναγκαστικά στο χρόνο που μας μένει, επιθυμώ το χρόνο που μας μένει, αν συμφωνείτε κι εσείς, να επιστρέψουμε στα δικά μας για να δούμε κάτι πιο εφαρμόσιμο για εμάς. Που προκύπτει πάλι, κάνω ένα κύκλο στην αρχή της κουβέντας, στη σχέση μας εδώ στην Ελλάδα με το χώρο και το χρόνο, με το ιδιωτικό και το δημόσιο. Και κατά πόσο είναι οικείο το δημόσιο, δηλαδή κατά πόσο το δημόσιο είναι και δικό μου ή κατά πόσο το δημόσιο είναι του εχθρού μου, του ξένου, του γείτονα. Αυτή τη σχέση λοιπόν με το χώρο που εμείς είμαστε πιο ιδιωτικοί από ό,τι ξέρουμε και με το χρόνο, πού αρχίζει η αρχή μου, στη γέννησή μου, στη γέννηση της φυλής μου, δηλαδή στην οικογένειά μου. Τι αντίληψη έχουμε λοιπόν για τον εαυτό μας ως Έλληνες σήμερα και κατά πόσο επηρεάζει το σχεδιασμό μας για το μέλλον, θα θέλαμε να μας πείτε.
9: Όσον αφορά το χώρο, τον δημόσιο χώρο, έχω την εντύπωση ότι η κυρίαρχη αντίληψη για το δημόσιο χώρο στην Ελλάδα είναι ότι δεν ανήκει σε κανέναν, εν αντιθέσει με την υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίως στην Κεντρική και τη Βόρεια, όπου ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλους. Εφόσον ανήκει σε όλους, λίγο ως που όλοι τον φροντίζουμε. Ενώ εδώ, εφόσον δεν ανήκει σε κανέναν, τον ιδιοποιούμαστε ή τον βεβηλώνουμε. Αντίστοιχα, ο χρόνος ο κοινωνικός είναι διαφορετικός με την Κεντρική και τη Βόρεια Ευρώπη ως προς το ότι σε εμάς είναι περισσότερο οικογενειακός και συλλογικός, αλλά την ίδια στιγμή σε αυτή τη γενιά, συγκριτικά με τις προηγούμενες γενιές, έχει γίνει επιπλέον περισσότερο ατομικός. Για παράδειγμα, σκεφτείτε ότι στις γιορτές παλαιότερα χτυπούσε το τηλέφωνο κατάπαυστα την πρωτοχρονιά, μετά στέλναμε μηνύματα και τώρα ούτε αυτά. Ή ονομαστική εορτή. Ο κόσμος πήγαινε στα σπίτια ακάλεστος. Και το έλεγα στην φίλη μου, τι θα έκανε αν έρχονταν 15 άτομα ξαφνικά στη γιορτή σου χτυπώντας το κουδούνι. Θα φώναζε την αστυνομία. Δεν υπάρχει αυτό το να εμφανιστεί ακάλεστος στο σπίτι κάποιου. Προφανώς θα σε καλέσει. Ο χρόνος λοιπόν έχει συρρυκνωθεί, έχει επιταχυνθεί, έχει γίνει περισσότερο ατομικός και εδώ έγκυται και το παράδοξο της τεχνικής για να συνδέσω τα νήματα, ότι ενώ η τεχνική υπόσχεται άνεση, ευκολία, στο τέλος ο χρόνος μας λείπει, παρά το ότι μας απελευθερώνει.
8: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Τάση, που θα ήθελα να έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο.
9: Αλλά
8: ευχαριστούμε όμως για τον χρόνο που μας διαθέσατε.
9: Να είστε καλά.
10: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
11: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
12: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
14: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
15: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ, το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε, μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα, ε?
16: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
17: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
18: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
19: Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Ερτ Όπεν, το ραδιόφωνο της ελεύθερης φωνής. Νίκη Νικοπούλου στο μικρόφωνο. Έχουμε μαζί μας για να συζητήσουμε εδώ τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα που έχουν προκύψει τις τελευταίες εξελίξεις στην παγκόσμια σφαίρα, εντός βεβαίως και εκτός Ελλάδος, τα νέα γεγονότα σχετικά με την οικονομία βέβαια, την πολιτική και το πού πάει ο κόσμος, πού πάνε όλα αυτά τα οποία... που οδηγούν μάλλον όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, τις κοινωνίες, τον πολιτισμό μας, έναν πολιτισμό ο οποίος δοκιμάζεται βάναυσα το 2025 στον 21ο αιώνα. Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον καθηγητή Επαμινών Δαπανά. Κύριε Πανά, να σας καλωσορίσω για την παρουσία σας εδώ για μια ακόμα φορά. Καθηγητής οικονομέτρης,
20: ναι.
19: Στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, καθηγητής στην Ουψάλα. Αυτά τα λέμε έτσι αυτά. Γιατί...
20: Εντάξει, τώρα είμαστε
19: ναι.
20: Στη σύνταξη, οπότε
19: όχι, λέμε,
20: απολαμβάνουμε
19: ξέρετε,
20: άλλες καταστάσεις.
19: Όχι, είναι σκόπιμο να λεχθούν αυτά κάποια στιγμή, κύριε Πανά, γιατί σήμερα βομβαρδιζόμαστε από πληροφορίες και τοποθετήσεις επαϊόντων και μη
20: ναι.
19: Και δεν ξέρουμε ποιος λέει τι, ποια αυτά από αυτά τα οποία λέγονται έχουν μία υπόσταση και αντιπροσωπεύουν πραγματικά γεγονότα ή κινούνται από άλλες δυνάμεις στη σκοτεινή πλευρά των πραγμάτων, οπότε οι συστάσεις καμιά φορά είναι απαραίτητες και είναι απαραίτητο να πηγαίνουμε λίγο στο παρελθόν να βλέπουμε τα κατορθώματά μας τότε και τα όσα καταφέρνουμε σήμερα ως ωραίοι μοιραίοι, πώς το λέει ο ποιητής, αντάμα, που περιμένουμε το θαύμα. Είναι ο Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο, να μην τον ξεχάσουμε, που τον κινητοποιούμε άρον-άρον από τα Σάββατο, από τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Λοιπόν, ο Άγγελος Αλιγιάννης στον ήχο, η Κυνικοπούλου στο μικρόφωνο και ο καθηγητής Επαμηνώντας Πανάς, για να μας πει, να μας βοηθήσει να σκεφτούμε πού πάνε λοιπόν τα πράγματα από εδώ και στο εξής. Είχαμε πει παλαιότερα, κύριε Πανά, εδώ από αυτή την εκπομπή, είχατε πει εσείς, όχι εμείς, εσείς μας είχατε περιγράψει μια εφιαλτική εποχή η οποία έρχεται.
20: Ναι.
19: Με όλα τα εργαλεία τα οποία αυτή η νέα τάξη πραγμάτων χρησιμοποιεί, αποδομώντας τις κοινωνίες, το πολιτικό σύστημα καταρχήν, τα ήθη έθιμα και την ιστορικότητα των λαών.
20: Ακριβώς.
19: Και θέλω, θα μου επιτρέψετε, πριν περάσουμε στα πολύ ενδιαφέροντα θέματα, γιατί εδώ έχουμε να πούμε για την κλεπτοκρατία στη χώρα και όχι μόνο, για το πώς αυτό το πολιτικό σύστημα και το οικονομικό πατρονάρεται και από ποιους, με τον απίστευτο κινησμό των πολιτικών με τον οποίο χειρίζονται τα ζητήματα της χώρας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα, έτσι να πούμε σε τίτλους κάποια θέματα για να δούμε, για να έχουν μια εικόνα οι ακροατές μας. Η επανεμφάνιση Τσίπρα λοιπόν στο πολιτικό σκηνικό, ελπίζω ο κόσμος να μην έχει κοντή μνήμη, εάν υπάρχει λύση σε όλα αυτά τα οποία κατατρέχουν την ανθρωπότητα και τη χώρα βέβαια, τι γίνεται με το θέμα της εκπαίδευσης, την πείνα. Και βεβαίως ένα μεγάλο θέμα που έχει ενσκύψει μετά τα γεγονότα στο Ισραήλ και στο Ιράν, ποιος είναι ο ρόλος βέβαια ο σημερινός του Ισραήλ και τελικά τι θα γίνει με την παγκόσμια οικονομία. Θα μου επιτρέψετε όμως πριν πάμε σε αυτό, σε αυτά τα θέματα, να διαβάσω από δικό σας πόνημα για την εφιαλτική εποχή που έρχεται και να προειδεάσω λίγο και αυτά το κοινό για αυτά τα οποία πάνω σε αυτά στα οποία θα τοποθετηθείτε. Μας είχατε φέρει εδώ ένα κείμενο του Νίτσε, στο οποίο έλεγε, αποκρυπτογραφώντας την εφιαλτική εποχή, «Ο ουρανός είναι βαρύς, τα σύννεφα μας τυφλώνουν, το τέρμα του ορίζοντος δεν φαίνεται πουθενά, η φύση συνεργάζεται με τους ανθρώπους για να μεγαλώσει την πλήξη, τα φτερά των πουλιών μουδιάζουν από την υγρασία, λείπει από παντού ο αέρας, η κορυφή και το φως».
20: Ναι.
19: Τώρα, αυτό είναι...
20: Αυτό είναι κάτι το οποίο, ναι, μεν κάποιος το προβλέπει, όμως το άσχημο είναι ότι για τέτοιες περιγραφές οι προβλέψεις θα έπρεπε να πέφτουν στο κενό. Αλλά δυστυχώς δεν πέφτουν στο κενό, διότι ήταν σοφοί αυτοί οι άνθρωποι και σκεπτόντουσαν πάρα πολύ και έβλεπαν πολύ μακριά. Σήμερα όλα είναι βεβαιασμένα και βλέπετε παίρνουν αποφάσεις όχι έτσι στον κουτουρού, αλλά αποφάσεις που ουσιαστικά μεγιστοποιούν τη δική τους ωφελημότητα εις βάρος του κόσμου, της χώρας, της ιστορίας, των παραδόσεων και της προοπτικής για το μέλλον. Εάν κανείς καθίσει να σκεφτεί τον Νίτσε και όλους αυτούς, θα διαπιστώσει, δυστυχώς το λέω από αυτή τη συχνότητα, ότι οι προοπτικές δεν είναι καλές για τη χώρα. Δεν είναι καλές για τη χώρα.
19: Η Ελλάδα
20: βουλιάζει.
19: Είναι και μόνη βουλιάζει, όπως διάβαζα. Ναι? Διάβαζα έναν στρατιωτικό, μάλλον αναλυτή, σύμβουλο πρεσβειών κλπ, ότι η Ελλάδα είναι μόνη και άοπλη ναι. και κυβερνάται από ύποπτους για απάτες. Ναι. Δηλαδή έρχεται αυτό να...
20: Ναι, άμα αναλύσουμε στη συνέχεια τα...
19: Με όλα αυτά τα θέματα θα δείτε ότι... θα αναλύσουμε σήμερα.
20: Όλα, ναι.
19: Σας διέκοψα, με συγχωρείτε.
20: Ναι, όχι, εντάξει, να συνεχίσουμε για να μπούμε και...
19: Καλέσαμε λοιπόν εδώ και τον κύριο Πανά με αφορμή και, ένα νέο βιβλίο το οποίο έχει πονήσει ο καθηγητής.
20: Όχι, έχω γράψει δύο κεφάλαια μέσα.
19: Ναι, δύο κεφάλαια μέσα στο βιβλίο, το οποίο βέβαια
20: εκδόθηκε
19: τώρα. Με την πρωτοβουλία της Βουλής, τα οικονομικά της δικτακτορίας και η μεταπολίτευση.
20: Η Βουλή έβγαλε πρώτα ένα κείμενο, πριν ο κύριος Στασούλας μεταπηδήσει από την Βουλή στην Προεδρία και χορήγησε και τα χρήματα τα απαραίτητα για να εκδοθεί το πόνημα που εκπώνησαν διάφοροι, και κοιτάξτε τι γίνεται. Μάλιστα οι δύο πρωταγωνιστές, Χριστοδουλάκης και Άλογος Κούφης, ήσαν συνάδελφοί μου στο ίδιο πανεπιστήμιο. Αλλά ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό να σκέπτεσαι όχι τον Νίτσε αλλά τον Πυθαγόρα, όπου η σιωπή ήταν χρυσός. Ενώ θα έπρεπε να έχουν σιωπήσει και να μην μιλάνε καθόλου και να είναι στη γωνία, γιατί θα σας πω ότι μόλις έπεσε ο Καραμαλής και φοβήθηκαν τι θα κάνει ο Τσίπρας, φοβήθηκαν, σκεφτείτε τον Τσίπρα, πολλοί ετράπησαν οι σφυγίνοι στο εξωτερικό. Φύγανε στο εξωτερικό. Δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά, μπορεί να ψάξει ο καθένας. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι το να γράψεις ένα κείμενο πρέπει να είσαι και εσύ κάπως καθαρός. Δηλαδή τι έκανες κατά τη διάρκεια που ήσουν υπουργός οικονομικών, κύριε Χριστοδουλάκη και κύριε Άλογος Κούφη. Δεν θέλω να τα υπενθυμίσω, φέρνουν το στίγμα εφόρου ζωής των Greek Statistics. Παραποιήθηκαν όλα τα στατιστικά δεδομένα και η χώρα μπήκε στη διαδικασία της πτώχευσης και του ρεζιλιού. Άρα δεν έπρεπε να βγάλουν ένα τέτοιο βιβλίο. Έπρεπε να καθίσουν να σκεφτούν γιατί η δικτατορία πέτυχε, έστω. Εγώ δεν είμαι υπέρ της δικτατορίας. Ηρίστο εν παρόδο να σας πω ότι ο θείος μου υπέστη, ο Ανδρέας Ολεντάκης, και τις διώξεις που κανείς από αυτούς δεν πέρασε. Έτσι. Άρα ένας επιστήμονας πρέπει να λέει την αλήθεια. Γιατί σκεφτείτε τώρα έναν γιατρό, ο οποίος είναι ας πούμε δεξιός, και να σου λέει, να σε εξετάζει και να σου λέει, όχι, η καρδιά σου δεν βρίσκεται στο δεξί μέρο που έχει αρρωστεί, είναι στο αριστερό, επειδή αυτός είναι δεξιός, και να σε στέλνει στον άλλο κόσμο. Υπάρχουν τέτοιοι γιατροί? Οι οικονομολόγοι μπορεί να υπάρχουν. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο απαντά στα της Βουλής. Αλλά θα σας πω και κάτι σε ένα από τα άρθρα. Εγώ έγραψα δύο άρθρα, αλλά το ένα δίνω μια απάντηση έμεσα στον κύριο Τασούλα. Εγώ πάντοτε μιλάω με
19: στοιχεία.
20: Όχι μόνο με στοιχεία, με στεντόρια φωνή.
19: Να.
20: Εντάξει, διότι εγώ ούτε από κόμματα ήμουνα, ούτε τίποτε. Λοιπόν, ο κύριος Στασούλας έλκει την καταγωγή του από την Ήπειρο. Στην Ήπειρο, κυρία Νικοπούλου, κατουρούσαν, με συγχωρείτε, έξω. Και τα γαϊδούρια και τα μουλάρια επίσης κατουρούσαν στο Λούρο. Και ο κόσμος έπινε νερό από εκεί. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάει ο κύριος Στασούλας. Τι έγινε? Ήρθε η Μόμα, η δικτατορία κτλ. Και τα βελτίωσε, τα διόρθωσε πάρα πολύ. Δε στατιστικά στοιχεία που δεν μπορούν να τα αλλάξουν. Το 61, διότι δεν ήταν η δικτατορία το 61, τουαλέτα με καζανάκι είχαν μόνο το 14% του πληθυσμού. Ένα στους 10.
19: Ναι.
20: Επί δικτατορίας αυτό έφτασε σχεδόν 5 στους 10, η μισή. Το τρεχούμενο νερό 3 στους 10, επί δικτατορίας έφτασε στο 80% με τα έργα της ΜΟΜΑ. Τουαλέτα με καζανάκι, το είπαμε αυτό. Τα μπάνια 1 στους 10. Με τη δικτατορία φτάσαν 4 στους 10. Λοιπόν, θα έπρεπε ο κύριος Στασούλας, αφού πήγε και στο ανώταρο αξίωμα και είχε προσδοκίες για να γίνει και πρόεδρος της Δημοκρατίας, θα έπρεπε να είχε λίγη στοχαστικότητα περισσότερη. Δεν έβγαινε τίποτε με το να αποδείξεις ότι είσαι αριστερός, κεντροαριστερός, δεν ξέρω και τι άλλο. Έπρεπε να αποδείξεις ότι είσαι ένας εχέφρον και σωστός για να είσαι και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Αυτά μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί το βιβλίο, φέρνει τον τίτλο, ναι. Έχει βγάλει ο εκδοτικός οίκος Πελασγός, ναι. Που είναι πάρα πολύ καλός ο εκδοτικός οίκος, ναι. Και δεν ξέρω και πόσο έχει, να είναι... το προμηθευτεί για να μπορεί να κάνει και συγκρίσεις με ό,τι πρέπει να κάνει.
19: Είναι ο οίκος Χρήστου Γιαννάκηνα,
20: ναι, ναι, ναι.
19: Που πραγματικά βγάζει εξόλογα βιβλία.
20: Ναι.
19: Μάλιστα, υπό αυτό το πρίσμα,
20: ναι.
19: Κύριε καθηγητά, βλέπουμε ότι τελικά αυτοί οι οποίοι έχουν διαχειριστεί κρίσιμα ζητήματα και έχουν αποτύχει, έρχονται τώρα σε μια δεύτερη φάση της ιστορίας να πρωταγωνιστήσουν,
20: ναι.
19: Σε ένα ρόλο υποτίθεται διορθωτικό.
20: Ακριβώς.
19: Αυτών των όσων είχαν αποτυχημένα δημιουργήσει,
20: ναι.
19: Διαδραματίσει. Αυτό τώρα δεν είναι μια ειρωνία της ιστορίας?
20: Είναι μια βλακεία της ιστορίας. Η ειρωνία παίζει και κάποιο ρόλο. Αυτή είναι μια βλακεία. Και κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Πρέπει οι Έλληνες να μάθουν καλά τον ορισμό των πραγμάτων. Οι αρχαίοι το έλεγαν. Πρέπει να ορίσεις καλά τα πράγματα. Ο Πλάτωνας, ο Πυθαγόρας, όλοι αυτοί ήταν γίγαντες που τους βγάλανε από τα σχολεία, έτσι.
19: Και είναι και επίκαιροι.
20: Και είναι και επίκαιροι και, πρέπει, και δύσκολα μπορούν να τους διαβάσουν, μια και η γλώσσα έχει παραποιηθεί.
19: Και να τους αμφισβητήσουν,
20: ναι.
19: Πολύ δυσκολότερα.
20: Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να βασανίζει τον καθένα είναι προς τα πού πηγαίνει αυτή η χώρα. Ποιος είναι ο προσανατολισμός της? Έχει κάποιο προσανατολισμό? Ποιες είναι οι ωφέλειες για τον τόπο, για τον λαό, για το μέλλον της χώρας? Έχουν περάσει 50 χρόνια αυτό από την, και είναι η πορεία της μεταπολίτευσης και δεν γνωρίζουμε πού πάει η χώρα. Και μας θυμίζουν αυτό το γεγονός τους ναύτες του Κολόμβου που πήγαινε, ήθελε να πάει στην Αμερική για να την ανακαλύψει, όπου οι ναύτες δεν ξέραν πού πηγαίνανε και όταν έφτασαν δεν ξέραν πού βρισκόντουσαν. Αυτό γίνεται στα 50 χρόνια. Δεν ξέρουμε έναν προσανατολισμό.
19: Δηλαδή πλέει μια πολιτεία σε αχαρτογράφητα,
20: ναι.
19: Ύδατα.
20: Ναι.
19: Δηλαδή δεν υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός. Υπάρχει ένας πολιτικός σχεδιασμός, δεν είναι ρητορικό το ερώτημα. Υποτίθεται ότι τα κόμματα βγαίνουν στη διεκδίκηση
20: της
19: εξουσίας,
20: ναι.
19: με προγράμματα, οράματα και τα λοιπά, τα οποία αυτοδιαψεύδονται στη συνέχεια. Όμως αυτός ο σχεδιασμός που υπάρχει, αυτό αναιρείται?
20: Δεν αυτό αναιρείται, θα σας πω το εξής.
19: Και παίζει κάτι άλλο ρόλο, έχει να κάνει βέβαια με τις διασυνδέσεις των κομμάτων, ναι, και των πολιτικών,
20: προσέξτε,
19: με άλλα κέντρα.
20: Προσέξτε, θα πρέπει να πούμε με στεντόρια φωνή ότι στη χώρα δεν υπάρχει δημοκρατία. Όποιος νομίζει ότι υπάρχει δημοκρατία, λαθεύει. Τι υπάρχει στη χώρα? Στα 50 χρόνια αυτά από την μεταπολίτευση, μην πάμε και στο 1821, αλλά τα 50 αυτά χρόνια, για να πάμε να βρούμε κάποια λύση, αν θέλετε, απέναντι στη νέα γενιά και στους αγέννητους Έλληνες. Τι θα γίνει?
19: Μας το έχετε πει εδώ, ναι. Τι υπάρχει.
20: Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τι υπάρχει μετά από τα σκάνδαλα που κάθε φορά σκάει ένα σκάνδαλο. Όχι μόνο επί Νέας Δημοκρατίας και επί Πασό και επί ΣΥΡΙΖΑ και σκάει ένα σκάνδαλο. Όχι ένα, λέω, ουκέ στην αριθμό σκάνδαλων. Τώρα έχουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και αρχίζουμε και λέμε τα δικά μας. Αυτό όμως δεν μας δίνει την πλήρη εικόνα. Για μένα, ταπεινά σας μιλώ, η πλήρη εικόνα είναι ότι ακριβώς δεν έχουμε δημοκρατία, έχουμε μια κομματική ολιγαρχία. Κομματική ολιγαρχία. Δεν έχει σημασία αν είναι Πασόκ, η οποία τελικά, η κομματική αυτή ολιγαρχία, μετατρέπεται, μετασχηματίζεται σε κλεπτοκρατία. Αυτό είναι το σύστημά μας. Κλεπτοκρατία. Έχουμε μια κλεπτοκρατία. Και η κλεπτοκρατία αυτή, αν θυμηθούμε και τον Κώστα Καραμαλή και τα λοιπά, ήταν η δημοκρατία των ταβατζίδων. Μεγάλου μετόχου και πάει λέγοντας,
19: ναι,
20: έτσι.
19: Ναι, ναι.
20: Και προσέξτε, ο κύριος Σκέρτσος, μεταπηδήσας από το Πασόκ στη Νέα Δημοκρατία, εξυγχρονιστής, έτσι, γράφει στην Καθημερινή 9 Τετάρτου του 2023. Η αυτοδυναμία για εμάς είναι εθνικά αναγκαία, διότι είναι η μόνη πολιτική συνθήκη που επιτρέπει στην Ελλάδα να κάνει τα αναγκαία άλματα, αντί για βήματα σημειωτών ή και άλματα προς τα πίσω. Αυτό λέει ο κ. Σκέρτσος. Όλο το πολιτικό σύστημα, μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα λοιπά, δίκτυα, προέβαλαν ότι ο Μητσοτάκης ήταν ο νέος Βενιζέλος. Μάλιστα λέγανε των δύο υπήρων και των πέντε θαλασσών, επειδή παρουσίασε ένα πρόγραμμα, που λέτε εσείς τώρα, των πέντε μεγάλων οραμάτων για την Ελλάδα, μεταξύ 2023 και 2027. Τώρα είμαστε στο
19: 25.
20: Πες το ότι τελειώνουμε το 25, ότι θα πάμε στο 26. Δηλαδή δεν έχει παραπάνω από ένα χρόνο.

0: που κύριος είδε που είναι η ισχυρή Ελλάδα. Αυτά τα πέντε είναι ακριβώς τα στοιχεία που κάνουν τον Μητσοτάκη πολύ μεγάλο.
1: Εμείς... Η καθημερινότητα όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητή, η καθημερινότητα αυτά τα διαψεύδει.
0: Ακριβώς.
1: Και βεβαίως τα στοιχεία που έρχονται από μελέτες, από το ευρωβαρόμετρο και όλα αυτά που κατατάσσουν τη χώρα στις χαμηλότερες τάξεις των κατηγοριών, διαψεύδεται λοιπόν από την καθημερινότητα όλο αυτό το σκηνικό. Και όμως παρά τα αυτά, το πολιτικό προσωπικό παραμένει εντός εισαγωγικών ισχυρό.
0: Βεβαίως.
1: Και υλοποιεί το έργο του.
0: Ναι.
1: Αυτό της κλεπτοκρατίας που λέτε και τα λοιπά. Αυτό όμως λοιπόν... είναι αρκετά προκλητικό, ξέρετε, και δυσαρμονικό με την εξέλιξη αυτή της ανθρώπινης οντότητας. Που θα έπρεπε, όπως εδώ εσείς μας είχατε πει στο παρελθόν, θα έπρεπε να είμαστε, να γινόμαστε πιο σοφοί.
0: Ακριβώς.
1: Πιο...
0: στοχαστική, να ξέρει,
1: ναι. Και αλλά... να αναζητούμε την αλήθεια.
0: Την αλήθεια. Αλήθεια δεν υπάρχει στο πολιτικό σύστημα, έστω και αν πας και στον Άγιο Όρος και να τάξεις και 100 εκατομμύρια, όταν υπάρχουν πολλοί φτωχοί έξω και να μην έχουν να φάνε. Λοιπόν, κανείς πρέπει να ξέρει καλά τι είναι κλεπτοκρατία για να καταλάβει όλο αυτό το σύστημα, ο ΠΚΠ κτλ. Είναι μια μορφή διακυβέρνησης η κλεπτοκρατία.
1: Δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Όχι. Δηλαδή. Είναι συστατικό στοιχείο.
0: Ακριβώς. Και εκμεταλλεύονται το κράτος, οι κλεπτοκράτες όλοι αυτοί. Και αυτό το γεγονός είναι παντρεμένο με την διαφθορά. Έτσι. Αν δεν υπάρχει διαφθορά, δεν υπάρχει κλεπτοκρατία. Είναι διαφθορά. Χέρι-χέρι πάνε αυτά τα δύο μαζί. Και τι γίνεται. Η κλεπτοκρατία ουσιαστικά κλέβει τον εθνικό πλούτο της χώρας. Αυτό γίνεται.
1: Το οποίο είναι και το... Ναι. Αυτό που είναι και ποινικά κολάσιμο και είναι επιλείψιμο.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ο δημόσιος πλούτος είναι δημόσιος, όπως λέει
0: ναι,
1: η λέξη.
0: Ακριβώς.
1: Ανήκει σε όλους, δεν ανήκει στους λίγους.
0: Ακριβώς. Γι' αυτό και τα διάφορα σκάνδαλα, όπως η τραγωδία των Τεμπών και τώρα το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ, έδειξαν ότι ζούμε σε μια χώρα όπου συστηματικά υπονομεύονται τα θεμέλια της μέσα από την ίδια την κυβέρνηση, τα κόμματα κτλ. Σε ένα πολιτικό σύστημα που οι κυβερνητικοί οργανισμοί πραγματικά εργάζονται για να χρησιμοποιούν τους πόρους του κράτους αποδυναμώνοντας θεσμούς, έτσι, και επιδεινώνοντας τις κοινωνικές ανισότητες αυτή τη στιγμή, το σύστημα δημιουργεί ακριβώς την κλεπτοκρατία. Αυτό είναι. Και προσέξτε, η κλεπτοκρατία έχει δύο παράγοντες. Σου δίνω
1: κάτι.
0: Χρήματα και πόρους. Εγώ που είμαι πρωθυπουργός, υπουργός, βουλευτής, και εσύ μου δίνεις κάτι. Βαζεύεις ψήφους και μου τους δίνεις. Έτσι, να διονύζουμε την εξουσία και ουσιαστικά και εσύ να κερδίζεις όσο είμαι εγώ βουλευτής και εγώ να κερδίζω όσο εσύ είσαι ο σουγιάς και ο φραπές. Αυτή είναι η κλεπτοκρατία. Και έτσι λοιπόν μεγαλώνει και η διαφθορά και ουσιαστικά η κλεπτοκρατία μαζί με τον αυταρχισμό, διότι δημιουργεί αυταρχισμό, είναι πλήρης έλεγχος των κρατικών, ευρωπαϊκών, ιδιωτικών, περιουσιακών στοιχείων με την βοήθεια των κλεπτοκρατικών μεθόδων. Εσύ λοιπόν, κλεπτοκρατία συν
1: αυταρχισμός.
0: Ναι.
1: Εδώ λέτε, ναι, είναι ένας πλήρης έλεγχος των κρατικών, ευρωπαϊκών και ιδιωτικών περιουσιακών στοιχείων, λέτε, με τη βοήθεια των κλεπτοκρατικών μεθόδων.
0: Ναι.
1: Δύσκολες λέξεις αυτές. Όσο δυσκολία έχουν να τις αναλύσουμε, τόσο δύσκολα να εκφραστούν. Κλεπτοκρατία και αυταρχισμός ίσον ανίκανο κράτος. Ανίκανο κράτος, γιατί το κράτος πλέον δεν μπορεί να έχει ανεξάρτητη οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική δράση, αφού εξυπηρετεί τα συμφέροντα των κλεπτοκρατών. Βέβαια, αφού φτιάχνουν ένα πόλο δικό τους, ένα θόλο, για να χρησιμοποιήσω και τη σύγχρονη όρο τώρα στις διενέξεις Ισραήλ και Ιράν, που είναι εκεί διατρήθηκε ο θόλος, αλλά εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι αδιάτρητος αυτός ο θόλος. Λοιπόν, η μεγιστοποίηση της διαφθοράς ευδοκιμεί λόγω της κλεπτοκρατίας και του αυταρχισμού

0: Και δεν υπάρχει κρυπτοκρατία όταν έχουμε διαφάνεια, όταν υπάρχει ηθική, όταν υπάρχει λογοδοσία και όταν υπάρχει εμπιστοσύνη.
1: Άρα λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι είναι ένα καλά σχεδιασμένο παιχνίδι.
0: Ακριβώς.
1: Ακριβώς για να μην υπάρχουν.
0: Και κοιτάξτε να δείτε. Απορώ, λέει ο πρόεδρος του Αρίου Πάου και αυτά. Φίλε, εδώ έχουμε μια κλεπτοκρατία. Τι μου λες, όλα αυτά τα ηθικά, το ένα, το άλλο, τους θεσμούς, δεν τους λαμβάνεις υπόψη σου. Και λέει, δεν μας είπε ο αγρότης, μας το λέει έτσι αλλιώς και τα λοιπά.
1: Λοιπόν, είναι μια παράσταση που δίνει λοιπόν το πολιτικό σύστημα.
0: Ακριβώς.
1: Ένα θέατρο σκιών.
0: Λοιπόν η κλεπτοκρατία έχει δημιουργήσει αυτά τα δίκτυα τα οποία μεγιστοποιούν, όπως είπαμε, την κλεπτοκρατία και ταυτόχρονα μεγιστοποιείται και η κομματική οικογενειακή λαϊλασία. Αυτό γίνεται. Κομματική λαϊλασία γίνεται. Με τα κονδύλια. Αν ο Φραπές δεν έκανε ένα λάθος, δεν θα μαθαίναμε τι γινόταν με το να έχουν, ας πούμε, αγροκτήματα στον Άρη, στα Ιμαλάια και δεν ξέρω πού αλλού.
1: Στα αεροδρόμια.
0: Στα αεροδρόμια μέσα, δεν ξέρω και πού αλλού. Απαράδεκτα πράγματα αυτά. Απαράδεκτα. Δηλαδή, ντροπιάζουν την χώρα. Κάποτε πρέπει να σκεφτούμε ότι η σημαία μας πρέπει να κυματίζει με υπερηφάνεια. Και όχι να μην ξέρουμε πού να τη βάλουμε τη σημαία. Να την καταντήσουμε βρωμόπανο. Αυτό έχουν κάνει με την κλεπτοκρατία και την κομματική οικογένεια. Δηλαδή η κλεπτοκρατία είναι η διακυβέρνηση από κλέφτες. Αυτό σημαίνει η κλεπτοκρατία. Είναι η διακυβέρνηση από κλέφτες. Και αυτό το κράτος δεν έχει ισχυρό ηθικό πλαίσιο. Δηλαδή απορούμε με τους εισαγγελείς και με όλους αυτούς. Φωνάζουν. Κύριε μου εδώ. Έπρεπε να απαγορεύσεις και τους υπουργούς να υπογράφουν. Γιατί να υπογράφεις, κυρία μου, τώρα, όταν εσύ έχεις δώσει χιλιάδες άδειες σε ανύπαρκτα λιβάδια
1: και
0: αφημί και έχεις κάνει του κόσμου τις λαμογές. Καλά, είσαι από πάνω, εσύ τα μοιράζεις, εσύ υπογράφεις. Και αυτό εξαπλώθηκε. Και όταν εξαπλώνεται η διαφθορά και η κλεπτοκρατία, δεν σταματά. Γίνεται
1: δεύτερη φύση.
0: Δύναμη. Δύναμη. Όταν λέμε γίνεται. Αυτό δεν γίνεται δύναμη. Γίνεται τοξικό ζυζάνιο. Που όπου πέσει, αλίμονό μας. Τοξικό ζυζάνιο. Αυτό είναι το θέμα της κλεπτοκρατίας. Και η κλεπτοκρατία, λέμε. Είπαμε τώρα τον όρο. Ο όρος μαζί με την κλεπτοκρατία είναι η πατρονία. Υπάρχουν πατρώνες. Δηλαδή οι σουγιάδες φραπέδες, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, είναι η πατρονία. Άρα αναπτύσσεται ένα σύστημα κλεπτοκρατίας καθαρά με πατρονία. Μου δίνεις τις επιχορηγήσεις χωρίς να κάνω τίποτε. Οικονομάω. Σου δίνω ψήφους. Και έρχονται τώρα οι πολιτικοί και λένε, μα πώς έγινε από πράσινη μπλε η Κρήτη. Μα παλιά δεν ήταν και πράσινη και έγινε πράσινη επειδή και τότε τα ταμεία δουλέψανε. Άρα η κριτική είναι μια χαρά. Είτε είναι το Α ταμείο είτε το Β ταμείο θα έχουν την εξυπηρέτησή τους της πατρονίας. Πατρώνες είναι. Δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα. Λοιπόν, και η δικαστική εξουσία πρέπει να παίξει το ρόλο της.
1: Τα στοιχεία όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Πανά, τα στοιχεία κραυγάζουν από μόνα τους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, ακόμα και αν δεν αποκαλυφθεί στο μέγεθός του, είτε είναι, αυτό λέγεται σκάνδαλο ΠΚΠ, είτε λέγεται σκάνδαλο Siemens ή δεν ξέρω εγώ Τέμπι κλπ. Από μόνα τους τα στοιχεία, αυτά που φτάνουν στον πολίτη, κραυγάζουν. Γιατί δεν μπορεί να διατίθενται παραδείγματος χάρη εκατομμύρια στα αεροδρόμια, στα βοσκοτόπια παύλα αεροδρόμια και να μην υπάρχει κάτι, μια σκιά. Όμως εδώ βλέπουμε ότι δεν είναι εκεί.
0: Όχι, εγώ σας λέω το άλλο. Εισάγουμε αγροτικά προϊόντα όταν, δηλαδή είναι να τρελαινόμαστε, όταν δίνουμε τις επιχορηγήσεις αυτές που δίνουμε και βλέπεις στα χαρτιά σου κύριε Υπουργέ ότι έχουν φυτευτεί σχεδόν όλη η Ελλάδα. Και, από, και ταυτόχρονα βλέπεις ότι
1: δεν
0: παράγεις τίποτα και εισάγεις ντομάτες από τα Σκόπια, από την Βουλγαρία, ναι, από την Αλβανία, δεν ξέρω από πού διάολο.
1: Ναι.
0: Τότε πρέπει να φύγεις. Είσαι ανίκανος για να κάνεις αυτή,
1: ναι,
0: τη
1: δουλειά. Είναι ένα, ναι, σταυρόλεξο αυτό.
0: Ακριβώς. Άρα λοιπόν, εδώ έχουμε την πατρονία, την κλεφτοκρατία και τη διαφθορά. Πες το μου.
1: Ναι, πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα. Ένα ολιγόλεπτο, ναι, κύριε Πανά, να πάρουμε, ναι, ναι, μια ανάσα και συνεχίζουμε.
0: Ναι.
1: Επανερχόμεθα στη συζήτησή μας με τον καθηγητή Επαμηνώντα Πανά, το Άγγελο Σελιγιάννης, όπως είπαμε, στον ήχο. Κύριε Πανά, είχαμε μείνει στο σημείο όπου η χώρα, ναι, αυτή κυβερνάται από τους κλεπτοκράτες.
0: Και την πατρονία.
1: Και την πατρονία.
0: Αυτό είναι, έτσι είναι. Και ουσιαστικά δεν μπορεί να μειωθεί η διαφθορά σε αυτή τη χώρα, που σημαίνει ότι αυξάνονται οι πιθανότητες της κατάρρευσης της χώρας.
1: Τώρα μας απαγοητεύεται με αυτά που λέτε.
0: Όχι, δεν υπάρχει απαγοητεύση.
1: Είναι κοιτάξτε, ένα είναι πολύ χείριστο σενάριο, δυσάρεστο σενάριο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, μα εδώ όπως είναι τα πράγματα, πρέπει να λέμε πού βρισκόμαστε και πού στεκόμαστε και τι άλμα μπορούμε να κάνουμε. Άλμα δεν μπορούμε να κάνουμε προς τα μπρος. Ούτε σημειωτών δεν μπορούμε να κάνουμε με όλα αυτά που έχουν γίνει. Κοιτάξτε να δείτε, οι πόροι όλοι που θα έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τώρα θα έρθει και για το Ελλάδα 2.0 που έβγαινε, ναι, και, ναι, καμάρωνε ο κύριος Μητσοτάκης, ναι, έτσι, και έδινε τα κονδύλια από εδώ και από εκεί και έγιναν κατασπατάληση των πόρων σε τέτοιο βαθμό που δεν έχει γίνει κάτι. Ένα νοσοκομείο να, είναι, να έχει κρατήσει και 10 επιστήμονες να μην πάνε στο εξωτερικό, να παντρώσει τα πανεπιστήμια, να τα κάνει πρώτης κατηγορίας. Εντάξει. Και τώρα θα μου πείτε, μπορεί, μιλάμε εμείς τώρα, έτσι, μπορεί σε ένα κοτέτσι που είναι μια αλεπού να τα βγάλουν πέρα οι κότες? Δεν μπορούν. Έχουν κοτέψει οι Έλληνες.
1: Και
0: η αλεπού τα κανονίζει καλά με σουγιάδες. Κοιτάξτε, δεν είναι τυχαίο που ο γεωργικός τομέας, οι άνθρωποι του γεωργικού τομέα κάνανε όλες αυτές τις λοβιτούρες με ωραίο τρόπο. Γιατί ξέρουν, είναι αλεπουδιάριδες. Εμείς που τα λέμε τώρα εδώ πέρα, μας μουτζώνουνε. Λέει, άσα να τα πει, δεν βαριέσαι, και να πει και κάτι για τον Α ή τον Β, κάτι τρέχει στα γύφτικα.
1: Και να πούμε εδώ ότι δεν ήταν όλοι οι άνθρωποι του γεωργικού τομέα μέσα. Ήταν
0: αυτοί, όχι, ναι,
1: που παριστάνουν τους.
0: Η πατρονία ήταν. Η πατρονία.
1: Ναι, έτσι, γιατί ο απλός αγρότης δεν έχει καμία αντίληψη.
0: Κοιτάξτε, κυρία Νικοπούλου, πολύ παραστατικά, με απλό τρόπο, ο Χαριτόπουλος στο βιβλίο του «Εγχειρίδιο της Βλακίας» έγραψε.
1: Ναι, λέει εδώ ο κύριος Χαριτόπουλος, περιγράφει ότι τα δεινά της νεοελληνικής μιζέριας, ναι, πηγάζουν από τους ισχυρούς ηλίθιους, ενώ οι χρήσιμοι ηλίθιοι είναι τα θύματα που προσφέρουν στο σύνολο. Ναι, μας τα έχετε ξαναπεί αυτά εδώ.
0: Ναι, εσείς, και θα συνεχίσουν να υπάρχουν χρήσιμοι ηλίθιοι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν, υπάρχουν φωνές όπως το αυτή του Χαριτόπουλου που λένε 5 πράγματα και δυστυχώς δεν επαληθεύεται ο Χαριτόπουλος, αλλά επαληθεύεται ο Αβέροφ που έλεγε όποιος φύγει από το Μαντρί, αλλή μόνο του.
1: Τώρα όμως, αγαπητέ κύριε καθηγητά, αυτά τα αποφθέγματα των παλαιών πολιτικών, ναι, εξακολουθούν να ισχύουν όταν πια έχουν συντελεστεί σημαντικές αλλαγές στην παγκόσμια κοινότητα. Μιλάμε για τεχνητή νοημοσύνη, για άλλες ταχύτητες στις επικοινωνίες, στις διαρθρώσεις των αυτών που λέμε οντοτήτων,
0: ναι,
1: είτε είναι αυτές κρατικές ή άλλες οντότητες.
0: Κοιτάξτε, επειδή
1: αναφερθήκατε
0: στην τεχνητή νοημοσύνη, ναι, δεν είναι η ώρα, άλλη ώρα μπορεί να κάνουμε. Η τεχνητή νοημοσύνη όντως θα λύσει κάποια προβλήματα. Ταυτόχρονα θα δημιουργήσει πολλά άλλα προβλήματα. τα οποία ακόμη αυτοί οι οποίοι είναι κορυφαίοι στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης κρούν τον κόδωνα ότι υπάρχει κίνδυνος για το ανθρώπινο είδος από την τεχνητή νοημοσύνη. Αλλά δεν το συζητάμε. Εδώ δεν έχουμε την απλή νοημοσύνη στη χώρα. Χρειάζεται μια απλή νοημοσύνη να δούμε πώς θα αντέξει αυτή η χώρα να είναι μια χώρα που να την ζηλεύουνε. Εμείς πουλάμε τουριστικό προϊόν με τις σαχλαμάρες μας και λόγω του τουριστικού προϊόντος θέλουμε να κάνουμε και τη λαθρομετανάστευση, να τους κάνουμε ας πούμε σούπερ σερβιτόρους, σούπερ το ένα, για να θυμηθούμε και τον Ανδρέα τον Παπανδρέο του Μακαρίτη, ο οποίος ήταν καλός καθηγητής και τα λοιπά, ο οποίος είπε ότι φοβούμαι ότι η χώρα μήπως γίνει και τουριστικός προορισμός και οι Έλληνες γκαρσόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά πριν από τον Παπανδρέο, ο Γουλιέρμος Τέλος, σκεφτείτε τώρα έτσι,
1: είχε, το πάλι ποτέ
0: είχε πει ότι, ξέρετε, είχε γράψει ένα κείμενο. Εμείς οι Ευρωπαίοι έχουμε ένα μειονέκτημα. Δεν έχουμε ωραία θάλασσα, δεν έχουμε ήλιο, δεν έχουμε αυτά. Αλλά τι πρέπει να κάνουμε. Από την Κροατία μέχρι και την Ελλάδα πρέπει να είναι δικός μας χώρος τουρισμού, να πηγαίνουμε να κάνουμε τις διακοπές μας. Σκεφτείτε τώρα, πάνω από 100 χρόνια είχε πει αυτό ο Γουλιέρμος. Δηλαδή, ενώ έχουμε τα αγαθά του Θεού, εμείς πάμε και κάνουμε τις μεγαλύτερες ανοησίες, έχουμε γίνει κλεπτοκρατία, είμαστε μια κλεπτοκρατία. Όποιος το αμφισβητεί αυτό, ας έρθει να μας πει ότι δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η πατρονία είναι που τροφοδοτεί τα πάντα. Δηλαδή, να σηκώνει ο Σουγιάς και ο Φραπές στο τηλέφωνο και να λέει στον Υπουργό τι να κάνει.
1: Αυτό, κύριε καθηγητά, παραπέμπει όμως σε πολύ χαμηλά ένστικτα και κατώτερα ένστικτα.
0: Ναι, αυτό,
1: έτσι, δεν μιλάμε τώρα για προσωπικότητες της πολιτικής, οι παράγοντες οι οποίοι θα πρέπει να έχουν ηθική, να είναι ευθυτενείς και να έχουν τέτοια χαρακτηριστικά, δηλαδή να διαχειρίζονται με σεβασμό το δημόσιο πλούτο. Εδώ μιλάμε για κατώτερα ένστικτα.
0: Πολύ κατώτερα που οι Άγγλοι τον 18ο αιώνα αυτές τις καταστάσεις τις ονόμασταν κακιστοκρατία, και χρησιμοποιώντας τη λέξη κακή, που ουσιαστικά ξέραν και κάπως άλλα ελληνικά, είναι η χειριστοκρατία, η χείριστη. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό, ότι οι χειρότεροι πολίτες κάνουν κουμάντο στο μέλλον και στο παρόν της χώρας.
1: Αυτό όμως έχει μία αιτία, από κάπου είπαμε, πηγάζει όλο αυτό.
0: Ναι, μα είπαμε, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το κουστούμι είναι η κλεπτοκρατία, που η καρδιά της είναι η πατρονία και η θεσμή της είναι η διαφθορά. Αυτό είναι.
1: Είναι επιρρεπείς δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό? Έχουν δηλαδή τον αντίστοιχο ψυχισμό, τον κατάλληλο ψυχισμό για να φτάσουν σε αυτά τα επίπεδα, δηλαδή σε αυτό το ένστικτο, το κατώτερο που λέμε. Για να είναι κλέφτης κάποιος, έχει κάποια χαρακτηριστικά.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Πολλές φορές ο κλέφτης μειώνει την πιθανότητα ότι θα συλληφθεί. Σου λέει, θα συλληφθώ. Στην κλεπτοκρατία λένε, τι έχουμε, είμαστε παντρεμένοι με την πατρονία. Τόσοι αγρότες στην Κρήτη, τόσοι στην Μακεδονία, τόσοι δεν ξέρω, στο Βιετνάμ, διότι και από το Βιετνάμ μπορεί να κάνουν αίτηση. Αυτή είναι μάζα. Βγάζουν βουλευτή, βγάζουν δήμαρχο, βγάζουν περιφερειάρχη. Άρα λοιπόν, τι θα μας κάνουνε? Α, επειδή υπάρχουν οι ηλίθιοι που λέει ο Χαριτόπουλος, οι χρήσιμοι, θα φορτώσουμε σε αυτούς να πληρώσουν αυτά που δώσαμε εμείς στην πατρονία. Αυτοί οι ηλίθιοι λοιπόν δεν ξεσηκώθηκαν μια μέρα να τα κάνουν γυσμαδιά. Ή δεν είπανε, δεν θέλουμε 300 βουλευτές. Δεν χρειάζεται να έχουμε 300 βουλευτές. Πραγματικά δεν χρειάζεται να έχουμε 300 βουλευτές όταν ουσιαστικά γίνεται αυτό που γίνεται με την κατασπατάληση του χρήματος και τη διαφθορά. Δεν χρειάζεται να έχουμε τόσο.
1: Με όλα αυτά που μας περιγράφετε, εδώ έχει διαραγεί αυτό που λέμε αντιπροσώπευση της λαϊκής κυριαρχίας, του λαϊκού αισθήματος στην πολιτική.
0: Ναι.
1: Και βεβαίως έχει αυτοκαταργηθεί αυτό που λέμε ο όρος πολιτικού παράγοντα. Δηλαδή
0: υπάρχει
1: κάτι άλλο θα πρέπει, κάπως αλλιώς πρέπει να ονομαστεί.
0: Κοιτάξτε, δεν υπάρχει δημοκρατία. Είπαμε ότι δεν υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει μια κομματοκρατία η οποία έχει μετατραπεί σε κλεφτοκρατία. Αυτό ισχύει για τους πάντες, έτσι. γιατί όλοι κάνουν ρουσφέτια. Όλοι κάνουν. Ο Καραμαλής έλεγε ότι ήταν... Θα χτυπήσω τον Καραμαλής ο γέρος, θα χτυπήσω τον ρουσφέτη σε λίγες ώρες και σε λίγες μέρες. Και αυτός έφερε το ρουσφέτη μέχρι και σπίτι από όπου φτιάχνανε, άλλαζε το σχέδιο πόλεως ή δεν έκανε το σχέδιο πόλεως του Δοξιάδη και έκανε το σχέδιο πόλεως του Σμιθ που τον είχε επηρεάσει. Λοιπόν, αυτή είναι η ουσία και κανείς πρέπει να καταλάβει, διότι συνεχίζουμε με την... με το θέμα της πατρονίας και το τι είναι εμπιστοσύνη. Αυτά είναι θέματα, τα λέμε έτσι για να καταλάβει ο άλλος ότι υπάρχει θεωρητικό, φιλοσοφικό και πολιτικό υπόβαθρο για να ξέρεις τι γίνεται γύρω σου. Διότι μας παραμυθιάζουν από την τηλεόραση και λένε το σκάνδαλο του ο ΠΚΠ, εντάξει θα τιμωρηθεί ο Γιάννης, ο Σουγιάς και τα λοιπά. Δεν είναι αυτό.
1: Φυσικά,
0: είναι το σύστημα της πατρονίας που υπάρχει σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Και όλα είναι συνδεδεμένα και με τη διαφθορά.
1: Και αν εξαλειφθεί ένα κομμάτι, αυτό δεν σημαίνει ότι έχει διορθωθεί όλο αυτό το πρόβλημα.
0: Διότι θα τα πούμε και παρακάτω. Έχουμε και τον κύριο Τσίπρα που ήταν και αυτός.
1: Ναι,
0: έρχεται τώρα
1: επανεμφανίστηκε,
0: να μας κάνει. Επανεμφανίστηκε μετά από. Ενώ έπαιρνε το μισθό του χωρίς να δουλεύει.
1: Ναι, με βαρύγδουπες δηλώσεις για πλήρη επαναφορά της κανονικότητας.
0: Ναι. Θα φτάσουμε σε αυτόν, αλλά πρώτα να πούμε το εξής, το είπατε και εσείς προηγουμένως, ότι δηλαδή η κλεπτοκρατία ουσιαστικά απεικονίζεται και με τις έρευνες του Ευρωβαρόμετρου για την εμπιστοσύνη. Εμείς λοιπόν θα πούμε ορισμένα πράγματα για την εμπιστοσύνη και θα δούμε ότι η χώρα... πόσο καλά είναι με το θέμα της εμπιστοσύνης. Λοιπόν,
1: εάν υπήρχε εμπιστοσύνη.
0: Ωραία. Εμείς ψάχνουμε να βρούμε την κακοδαιμονία τώρα. Εκείνο που είναι γεγονός είναι ότι η μεταπολίτευση δημιούργησε την πατρονία, δημιούργησε την κλεπτοκρατία, γιατί η ραχοκοκαλιά των κομμάτων, μικρών, μεγάλων, μεγαλύτερων κτλ., είναι η πατρονία. Εάν ένα κόμμα δημιουργηθεί αύριο και πει ότι εγώ κυρία δεν κάνω ρουσφέτια τίποτε, δεν θα πλησιάσει κανείς, θα κλείσει πτώχευση, θα κηρύξει πτώχευση. Εάν ένα κόμμα σε ένα κόμμα πάνε οι ρουσφετολόγοι υπουργοί και φύγουν και πάνε και φτιάξουν δικό τους κόμμα, η πατρονία θα τους ακολουθήσει διότι τους έχει εμπιστοσύνη, διότι από αυτούς έφαγε τα χρήματα του ελληνικού λαού. Και η πατρονία θα ζει, γιατί είναι ένα μέρος, όπως σας είπα, του πολιτικού συστήματος. Και μάλιστα θα σας πω κάτι το οποίο μπορεί να είναι βαρύ για την πατρονία. Η πατρονία, στην πατρονία θα πρέπει να πέσει ένα μέρος της ευθύνης των ζώων που χάθηκαν στα Τέμπη. Διότι ένας σταθμάρχης πατρονία ήταν. Έτσι. Και πού βρήκε αυτός αμέσως να πληρώσει 700 και 800 χιλιάρικα. Εμείς δεν μπορούμε να δώσουμε 70 ευρώ, ας πούμε, να πληρώσουμε άμα με πιάσουμε σήμερα μετά την εκπομπή έξω.
1: Ναι, ένας που έχει ανάγκη το μεροκάματο.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, και αυτός δεν είχε ούτε τύψεις να πάει να κρεμαστεί. Πάει να κρεμαστεί. Έτσι. Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι πολύ βαθύ το θέμα της πατρονίας και της κλεπτοκρατίας. Πρέπει να τα λέμε πατρονία, κλεπτοκρατία. Άρα λοιπόν έχουμε δημιουργήσει τον ομφάλιο λόρο που συνδέονται αυτά τα δύο, μεγιστοποιούν την διαφθορά. Από το ταμείο ο υπουργός βγάζει εύκολα τα χρήματα και τα δίνει, γιατί δεν είναι δικά του. Έτσι. Και θα έπρεπε όλων αυτών των υπουργών να κατασχεθούν οι περιουσίες τους για να πληρωθούν, να τα επιστραφούν πίσω στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλων όσων διετέλεσαν, υπουργοί, υφυπουργοί, όσοι είχαν βάλει την υπογραφούλα τους. Η μάνα μου έλεγε πρόσεξε που βάζεις την υπογραφή σου και το και πουλάκι σου. Έτσι. Εδώ τώρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτε. Μας ενδιαφέρει να βάζουμε την υπογραφή μας στον πατρόνο. Αυτό είναι, γιατί αυτός θα μου φέρει τους ψήφους. υπάρχει μια ιεραρχία και θα πρέπει να υπάρχει και ένας σεβασμός. Εάν λοιπόν ο Φραπές στις 12 η ώρα το βράδυ που κοιμάται, ας πούμε κοιμάται ο υπουργός, τον παίρνει και του λέει, ξέρεις, δεν πρέπει να κάνεις αυτό, δεν πρέπει να κοιμάει, να τον πάρει και να τον συμβουλεύσει να κάνει κάποιο μεγάλο έργο, θα πω, του ήρθε έμπνευση και τον πήρε. Αλλά να τον παίρνει κάθε ώρα και στιγμή τα μεσάνυχτα και να του λέει, ξέρεις, κινδυνεύουμε εκεί, διώξε αυτόν, κινδυνεύουμε εκεί, διώξε την άλλη. Αυτά τα πράγματα, πραγματικά κύριε Νικοπούλου, δεν συμβαίνουν ούτε στην Ουγκάντα. Δεν συμβαίνουν. Στη Μποτσουάνα, θα σας πω με τα βεβαιότητος, δεν συμβαίνουν. Και ξέρετε γιατί δεν συμβαίνουν, θα το δούμε τώρα στους δείκτες. Στη Μποτσουάνα δεν συμβαίνουν. Στις Σεϊχέλες δεν συμβαίνουν αυτά.
1: Μα εδώ έρευνες και στατιστικά στοιχεία μας λένε ότι η Αφρική, οι χώρες της Αφρικής στις οποίες αναφερθήκατε και λοιπά, σε λίγα χρόνια θα πρωτοστατούν, θα έχουν περάσει ως υπτάμενη δίκη τους και πάνω από την Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρο. Είναι σίγουρο. Λοιπόν, αυτή όλη η παρακμή του πολιτικού συστήματος αγνοεί και τον Κονφούκιο. Ξέρετε τι έλεγε ο Κονφούκιος πριν από 2.500 χρόνια? Ότι ο μεγάλος εχθρός της κοινωνίας είναι η έλλειψη εμπιστοσύνης. Όταν δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, τελείωσε. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Το βλέπουμε από τα διάφορα ευρωβαρόμετρα που δεν μπορούν να βάλουν τα χέρι τους, γιατί καταγράφονται. Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη. Άρα λοιπόν...
1: Λέτε να βάλουν το χέρι τους για να αλλοιώσουν τα στοιχεία, τα αποτελέσματα, για να, να μας πάνε στις πρώτες θέσεις.
0: Ακριβώς. Ναι. Έχουμε τεράστια προβλήματα και δυστυχώς κανείς δεν λέει τίποτε για αυτά, και κυρίως για το θέμα της εμπιστοσύνης. Εγώ θα σας πω το εξής τώρα.
1: Εδώ τίθεται και το ερώτημα, κύριε καθηγητά, πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι της χώρας. Είναι κέριο ερώτημα.
0: Είναι πολύ μεγάλο αυτό το ερώτημα, και... γιατί κοιτάξτε να δείτε, ούτε η Ακαδημία βγήκε να πει κάτι, ούτε και η Εκκλησία, λέμε Ιερώνυμος και τα λοιπά, αυτός προσπαθεί να πουλήσει την Γουλιαγμένη. Οι πάνε στο Άγιον Όρος που δεν θα έπρεπε να πατήσουν μέσα εκεί και τάζουν 100 εκατομμύρια, λες και έχουν ανάγκη. Λοιπόν, τέλος πάντων, κοιτάξτε τώρα λοιπόν τι έχουμε εδώ. Εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση. Σε 167 χώρες η Ελλάδα είναι στην
1: 120η θέση, λέτε εδώ.
0: Συμφωνούμε.
1: Είναι τρομακτικό.
0: Εμπιστοσύνη στους πολιτικούς, 131η θέση. Δεν τους εμπιστεύονται. Σε 167 χώρες αυτή η έρευνα που έχει γίνει.
1: Εμπιστοσύνη στις τράπεζες, λέτε. 159%.
0: Όχι, 100, είναι 159
1: θέση. 159 θέση. Ναι, ναι.
0: Στις 167 θέσεις. Ναι, ναι. Εμπιστοσύνη στην δικαιοσύνη, 97η θέση. Στην αστυνομία, 27η.
1: Στο στρατό. Πάμε λίγο καλύτερα εκεί, στην 25η θέση. Ναι. Τώρα αυτοί οι αριθμοί, αγαπητέ κύριε καθηγητά, μας λένε ότι πρέπει να κλείσουν το μαγαζί. Αυτή η οργάνωση.
0: Μας λένε ότι θα πρέπει όλους αυτούς, αν υπήρχε δικαιοσύνη, να τους στείλουν στο απόσπασμα. Όλους αυτούς. Δεν γίνεται διαφορετικά. Κοιτάξτε να δείτε. Να λέμε έχει βουλευτικές ασυλίες και τις μπούρδες αυτές, οι οποίες χτυπάνε την ηθική, χτυπάνε τους θεσμούς, χτυπάνε την προοπτική της χώρας, την ίδια τους την αξιοπιστία. Αν ήταν βέβαια οι Ιάπωνες, θα είχαν κάνει χαρακέρι. Αυτοί πίνουν φραπές στην πλατεία Κολονακίου και σκέπτονται πώς θα περάσουν με την βουλευτική τους ασυλία. Δεν είναι πράγματα αυτά. Δεν είναι πράγματα. Προσέξτε τώρα. Αποτελεσματικότητα κυβερνητικών δαπανών. Πώς ξοδεύουν τα χρήματα. Στις 167 χώρες είμαστε στην 163η θέση. Προσέξτε. Ναι. Τρεις θέσεις από το τέλος. Ναι. Πάτος. Δηλαδή έρχονται εδώ και σου λένε ότι είσαι πάτος, φίλε. Διαφάνεια κυβερνητικών πολιτικών. 143. Λοιπόν, εμπιστοσύνη στους θεσμούς. Δεν έχουν εμπιστοσύνη. 126η θέση. Ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, το ίδιο. Αποτελεσματικότητα επίλυσης διαφορών, πάλι για τη δικαιοσύνη, 157η θέση. Κλίμα για δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας, 23η. Δηλαδή δεν μπορεί να πάει να ανοίξει κάτι, διότι η πατρονία θα το πνίξει.
1: Ναι, δεν θα δώσει το. Θα ανοίξει το δρόμο.
0: Ναι, ακριβώς. Κοινωνικό κεφάλαιο σχέση μεταξύ μας πάρα πολύ άσχημα. Εμπιστοσύνη μεταξύ των πολιτών δεν υπάρχει. Συμμετοχή στα κοινά χάλια. Ασφάλεια κυκλοφορία στη νύχτα χάλια. Άρα λοιπόν βλέπουμε ικανοποίηση με την ελευθερία. Ούτε και αυτό.
1: Είναι τραγική η κατάσταση της χώρας.
0: 156.
1: Ναι, ναι.
0: Ικανοποίηση με τα δημόσια συγκοινωνία. 135. Τίποτε.
1: Φανταστείτε, διάβαζα στην Νορβηγία ένα λεπτό. Αν αργήσει μία φορά το μέσο μαζικής μεταφοράς, ζητά ο οδηγός συγγνώμη για το ένα λεπτό που μπορεί να συμβεί αυτό μία φορά το χρόνο. Και εδώ μας λέτε, λένε τα στοιχεία, στην 135η θέση.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, στήκεσαι στη στάση και δεν περνάει ποτέ αυτό.
0: Ναι. Ή άμα περάσει, εσύ... σε πάρει, σε σκοτώνει.
1: Ναι, ή μπορεί να βυθιστείς από την τρύπα που υπάρχει στο... ή να σπρωχτείς από έναν... Μαυριτανό.
0: Ακριβώς. Ικανοποίηση με το οδικό δίκτυο 120η θέση.
1: Ναι.
0: Ικανότητα προσέλκυσης ταλαντούχων ανθρώπων. Τελευταίοι είμαστε. Στον κόσμο.
1: Φεύγουν. Όλοι φεύγουν.
0: Ναι. Πώς να προσελκύσεις. Δημόσιο χρέος είσαι στην 158η θέση. Και προσέξτε τώρα, και αυτό αφορά κυρίως τα μικρά παιδιά και τους νέους. Κίνδυνη λόγω παχυσαρχίας είμαστε στην 129η θέση. Έτσι. Δηλαδή τους ταΐζουμε τα τσίπς, τα διάφορα.
1: Τα μολυσμένα.
0: Ναι, δεν έχουν παιδικές χαρές να πάνε να τρέξουν, να παίξουν κτλ. Και αυτά τα παιδιά δημιουργείται παχυσαρκία με τα αποτελέσματα σμίκριση της ζωής τους.
1: Και μεγάλες ασθένειες
0: και ασθένειες κτλ. Κάποια τα πληρώνει το σύστημα. Αλλά οικονομάνε οι φαρμακοποιοί και οι γιατροί. Κίνδυνοι καπνίσματος είμαστε σχεδόν οι προτελευταίοι.
1: 55η θέση.
0: Άρα το συμπέρασμα είναι ότι πάλι να πάμε στο Κονφούκιο να δούμε τι θα μας πει ο Κονφούκιος.
1: Ναι, είναι ανατριχιαστικά οι αριθμοί, κύριε καθηγητά. Δεν το περίμενα και τόσο.
0: Ναι.
1: Ερώτησε για τη διακυβέρνηση λοιπόν ο Τσι Γκόνγκ. Ο δάσκαλος είπε, οι προϋποθέσεις της αποτελεσματικής διακυβέρνησης είναι να υπάρχει επάρκεια τροφής, επάρκεια στρατιωτικού εξοπλισμού και εμπιστοσύνη των πολιτών στον ηγέτη τους. Ο Τσι Γκόνγκ είπε, αν δεν γίνεται αλλιώς, και πρέπει κάποιο από αυτά, ποιο από τα τρία θα έπρεπε να εγκαταληφθεί πρώτα. Ο στρατιωτικός εξοπλισμός, είπε ο δάσκαλος. Και ξαναρώτησε ο Τσι, αν δεν γίνεται αλλιώς και πρέπει να λείψει κάποιο από τα υπόλοιπα δύο, ποιο θα πρέπει να εγκαταληφθεί. Και απάντησε ο δάσκαλος, αποχωρήσου την τροφή. Από τους αρχαίους χρόνους ο θάνατος έχει πάρει πολλούς ανθρώπους, αλλά αν οι πολίτες χάσουν την εμπιστοσύνη τους στους ηγέτες τους, το κράτος δεν μπορεί να σταθεί. Αυτό είναι ένα ευγενές αφήγημα και ένα ευγενές ερώτημα προς την τάξη των πνευματικών ανθρώπων της χώρας, οι οποίοι δεν εμφανίζονται, κύριε καθηγητά, πουθενά. Δεν υπάρχουν πουθενά να τοποθετηθούν σε όλο αυτό που μας περιγράφεται, το οποίο μοιάζει να είναι μια κατάρρευση η οποία δεν έχει επιστροφή.
0: Ναι. Και,
1: είναι μια πορεία προς την Άβυσσο.
0: Προς την Άβυσσο, αλλά έχουμε τους συντελεστές που μας οδηγούν στην Άβυσσο, όπως είναι η Νέα Δημοκρατία, παλιά το ΠΑΣΟΚ, όλοι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά θα έπρεπε με σοφροσύνη να ξανασκεφτούν και να ξαναπροσδιορίσουν τις προτεραιότητες και τι πρέπει να κάνουν και να αφήσουν τις πατρονίες, τις διαφθορές κτλ. Κοιτάξτε, σαν λυσσασμένοι είναι. Απληστία, έχει πέσει απληστία στο πολιτικό σύστημα. Απληστία!
1: Αυτούς ποιος μπορεί να τους κάνει στην άκρη και καθηγητά, να τους τιμωρήσει, να τους απαξιώσει, να στρέψει αλλού την...
0: Κοιτάξτε, όπως έγινε στην, εύχομαι να μην γίνουν τέτοια πράγματα, όπως έγινε στην Αργεντινή και σε άλλες χώρες που ξεσηκώθηκαν και τα ξερίζωσαν όλα. Και εδώ όταν θα έρθει η ώρα της πείνας,
1: Θα έρθει αυτή η ώρα.
0: Θα έρθει για τους Έλληνες η ώρα της πείνας. Και μπορεί να έρθει και κάτι άλλο. Με όλα αυτά, με τη λαθρομετανάστευση. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μεγάλοι. Εσείς είσαστε 50 χρονών. Λοιπόν, και τι μπορούμε να κάνουμε εμείς οι μεγάλοι? Τίποτε. Οι νέοι μπορούν να κάνουν. Όταν οι λαθρομετανάστες όλοι τους είναι νέοι, πώς θα τους αντιπαλεύσεις?
1: Και οι νέοι, οι Έλληνες είναι στο εξωτερικό, έχουν φύγει.
0: Έχουν φύγει. Ή πίνουν τον καφέ
1: τους, γιατί δεν...
0: Δεν γουστάρουν τίποτε. Και σου λέει, ας γίνει ό,τι θέλει. Περιμένουν 5 χρόνια να διοριστώ, σου λέει ο άλλος. Μα, ας τα κάψουν. Έτσι, ας τα κάψουν.
1: Οπότε λέτε, έρχεται αυτή η ώρα τρέχοντας. Πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα πάλι, να πάρουμε έτσι μια ανάσα και επιστρέφουμε. Ερχόμεθα, φίλοι και φίλες, στην AirTopen, airtopen.com. Λησμόνησα να σας πω ότι μπορείτε να ακούτε την εκπομπή και από το Live 24. Συνομιλούμε με τον καθηγητή Επαμηνών Δαπανά για όλα αυτά που συμβαίνουν στη χώρα με, με την κλεπτοκρατία, τον πατρονισμό, που για να υπάρχουν αυτά πρέπει κανείς να είναι... κοινικός, κύριε Πανά, μπορεί να συντηρεί ένα τέτοιο καθεστώς και να το υπηρετεί χρόνια, υπάρχουν ψυχοπαθολογικά υπόβαθρα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτό το κράτος έχει μια ισχυρή κλεπτοκρατία, ισχυρότατη. Έχει ισχυρή πατρονία. Δεν υπάρχει κόμμα που να μην έχει τους συλλόγους του, δεν ξέρω τι, τους φορείς του, τα κομματικά στελέχη που λένε και τα λοιπά.
1: Και τους ανθρώπους που βοηθάνε από εδώ και από εκεί.
0: Δηλαδή έχουμε την πατρονία, έχουμε τη διαφθορά και όπως σας είπα είναι η χειριστοκρατία ή η κακιστοκρατία. Δηλαδή οι χειρότεροι διοικούν τη χώρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Όποιος θέλει ακούει, όποιος δεν θέλει δεν ακούει. Ο κινησμός που είπαμε είναι μία παράμετρος πολύ σημαντική. Πιστεύω ότι τον κινησμό τον προκαλεί η κλεπτοκρατία. Δηλαδή τι κάνει η κλεπτοκρατία έξυπνα? Αρέσει που εγώ είμαι υπέρ της αποχής. Της αρέσει αυτό. Σου λέει, ας είναι υπέρ της αποχής, ας πάρει και την κυρία Νικόπουλ μαζί του και τον Άγγελο και την Εύα, δεν ξέρω και ποιον άλλον, και ας μην ψηφίσουν εμάς, δεν μας ενδιαφέρει. Εμείς είτε πάρουμε 20 είτε 30 είτε 15 θα το μετατρέψουμε αυτό και θα είμαστε κυβέρνηση. Άρα οι κλεπτοκράτες θα είναι πάλι πάνω, οι πατρώνες πάλι θα είναι δίπλα μας, η διαφθορά θα την αναπνέουμε και αυτοί να πάνε να πνιγούνε. Αυτό γίνεται, μας κάνουν κυνικούς και δεν θέλουμε να τους ακούμε. Άρα αν αυξάνεται ο κινησμός, σημαίνει ότι θα αυξάνεται και η πατρονία.
1: Και θα αγνοείται βεβαίως αυτό που το λαϊκό αίσθημα, όπως παραδείγματος χάρη συνέβη με την υπόθεση των Ντεμπών και αυτό το κίνημα του κόσμου που βρέθηκε στους δρόμους, που εκτός των άλλων, παρότι... έχει ελεγχθεί αυτό το κίνημα των Ντεμπών, είναι ξεκάθαρο, κύριε καθηγητά. Παρά τα αυτά όμως κάποιος κόσμος βγήκε στους δρόμους με αυτοτέλεια, αυτοβούλος, και ήταν ένα ηχηρό κίνημα, έτσι, μια ηχηρή φωνή. Παρά τα αυτά, με αυτό που μας περιγράφεται, δεν λαμβάνεται υπόψη.
0: Όχι.
1: Ο κινησμός αφήνει στο περιθώριο οποιαδήποτε φωνή είναι αυτή η οποία θα διαμαρτυρηθεί ή θέλει να φτιάξει έναν άλλο.
0: Ο άλλος έχει χάσει το παιδί του, θα πάει να ψηφίσει τώρα? Έχασε το παιδί του. Όχι το έχασε, ούτε το θάψε. Επειδή δεν τα διαβάζουμε τους αρχαίους καλά, η Αντιγόνη, φοβερό κείμενο, δεν λύγησε μπροστά στον Κλέωνα. Θα θάψω τον αδελφό μου. Το να μην θάψεις το παιδί σου ή να θάψουν τα κόκαλα του παιδιού σου σε χαβούζα.
1: Ή να τα φάνε τα ζώα πολύ περισσότερο.
0: Κοιτάξτε να δείτε, τα θάψανε. είναι στίγμα για όλους μας, που έπρεπε όλοι οι Έλληνες να ξεσηκωθούν και να πούν, κύριοι, αυτό που κάνατε δεν ταιριάζει με καμία θρησκεία. Εάν θα έβανε Μωαμεθανούς, θα τους σκίγανε τον Εύρο, δεν ξέρω και τι άλλο. Εμείς το κατάπιαμε και αφήσαμε αυτούς τους ανθρώπους να φωνάζουν, να τους χλεβάζουν από πάνω, ο σταθμάρχης να πίνει τον νεσκαφέ του εκτός. Αν θυμάστε παλιά, υπήρχε μια υπόθεση που είχαν κακοποιήσει ένα παιδάκι ενός κριτικού. Και όποιος ήρθε από την Κρήτη, αλλά και αν θυμάστε τον Δουβρίς, πώς
1: λέω. Ναι, Δουβής.
0: Ο Δουβής. Τον φάγανε μέσα εκεί, τον σκοτώσανε.
1: Στη φυλακή.
0: Στη φυλακή, διότι λένε μπορεί και το παιδί μου αυτός να το είχε κακοποιήσει. Δηλαδή ο φυλακισμένος, αυτός ο Αραβάτης, είχε περισσότερη ηθική υπόσταση από αυτόν που είναι πολιτικός που υπέγραψε να πάνε να θάψουν τα κόκαλα. Κύριε Νικοπούλου, αυτά είναι φοβερά πράγματα. Χίλιες φορές να έχει κλέψει λεφτά, να μην θάψει όλο το παιδί του. Να μην θάψει το παιδί. Τι λέμε τώρα.
1: Και μετά από τόσα χρόνια, ναι, να μην έχει βρεθεί τίποτε από τα υπολείμματα.
0: Ακόμη και κάποιους που θάψανε, δεν επιτρέψανε να δουν αν έχουν μολυνθεί από οτιδήποτε.
1: Ή αν που αυτό που θαύτηκε ήταν ο συγγενής, το παιδί.
0: Το δικό του παιδί, αν ήταν.
1: Είναι...
0: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτά είναι πρωτάκουσα. Η κλεπτοκρατία δεν έχει ηθική. Και η πατρονία δεν έχει ηθική. Και η διαφθορά δεν έχει ηθική. Αυτή η χώρα δεν έχει ηθική.
1: Ναι. Ακόμα και οι οργανώσεις αυτές που παραπέμπουν σε Κόζα, ναι, Νόστρα και τα λοιπά, έχουν αρχές και κανόνες. Εδώ μας περιγράφεται κάτι που ξεφεύγει των ορίων αυτών.
0: Ναι. Κοιτάξτε, όταν η μαφία έκανε τις ανοησίες της κάτω στην Νότια, και σκοτώσανε τον δικαστή, τον Φαλκόνε, πώς λεγότανε, όλη η Σικελία πήγε στην κηδεία. Και αυτό ήταν το τέλος της μαφίας.
1: Ναι.
0: Το τέλος της μαφίας ήταν, που ήταν ισχυρή, έτσι, όχι αστεία. Λοιπόν, εδώ έπρεπε να ξεσηκωθεί όλη η Θεσσαλία, όλη η Ελλάδα, και να μην να τους πνίξει. Ίσως να ήταν και η κάθαρση. Αυτό θα ήταν ίσως και η κάθαρση. Και δεν κάναμε τίποτα και ακόμη ταλαιπωρούνται από εδώ και από εκεί.
1: Αυτό δεν έγινε, θα επανέλθω τώρα εγώ, ναι, και αυτό δεν έγινε. Η Θεσσαλία που πνίχτηκε στην αρχή,
0: ναι,
1: από, το,
0: ναι,
1: από τις, τις αλλαγές του καιρού, τις καταιγίδες και τα λοιπά, μια ταλαιπωρημένη περιοχή,
0: τίποτα,
1: δεν άντεξε να φτάσει μέχρι εκεί, μέχρι αυτή να κάνει αυτή την κίνηση που λέτε, για να δώσει τη λύση σε, ναι, αυτό το πρόβλημα, σε αυτό το ιό που λέτε εσείς, το σαράκι.
0: Ακριβώς.
1: Που κατατρώει τη χώρα.
0: Ναι. Κοιτάξτε να δείτε, καμιά φορά λέμε διαφορά και διαφορά, αλλά η διαφορά μετριέται με συγκεκριμένο δίκτυο. Και ο καθένας μας, επειδή είμαστε σε μια χώρα που δεν δίνουμε σημασία στους δείχτες, κακώς, κάκιστα, και θα έπρεπε να πρωτοστατούσαμε στο να βλέπουν, να διαβάζουν και να μας απαντούν για τους δείχτες, γιατί είμαστε σε αυτή τη θέση 155η, γιατί είμαστε. Αν του πεις ότι η ομάδα σου, ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, είναι 18ος, θα ουρλιάζει και θα σε φάει. Δηλαδή για την ομάδα σου θέλεις να είναι στις πρώτες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα, για τη χώρα σου δεν νοιάζεσαι που είναι πάτος. Μπορεί να έχουμε και λίγο τρελαθεί.
1: Έχει εξετράφει ο ελληνικός λαός με όλα αυτά, ναι, τα χαρακτηριστικά που είπατε, ναι, της ανοχής, της, ναι. Εδώ μας είχατε πει εσείς, ναι, σε παλιότερη εκπομπή ότι η κοινωνία ελληνική είναι βρεφοποιημένη.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: και εκεί έχει βεβαίως την ευθύνη και το εκπαιδευτικό σύστημα και λοιπά, ο πνευματικοί, ναι, άνθρωποι, ναι, και τα συναφή.
0: Πού είναι, είδατε εσείς κανένα πανεπιστήμιο να βγει, είδατε καμία Ακαδημία Αθηνών να βγει και να πει ότι δεν πάμε καλά και πρέπει να κάνουμε. Πού είδατε κάτι?
1: Ναι, αυτή όμως η απρέπεια και η σκοτεινιά δεν ενοχλεί ένα πνευματικό άνθρωπο, ένα δημιουργό. Θα μου πείτε, δεν υπάρχει και δημιουργό σήμερα. Έχει η καταχνιά, όπως είπε ο Νίτσε εδώ, έχει σκοτεινιά, δεν υπάρχει φως, έχει πέσει παντού.
0: Ο Βαρόπουλος ήταν ένας από τους πολύ μεγάλους μαθηματικούς, ο οποίος έμεινε καθηγητής για όλα τα χρόνια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο μαθηματικό τμήμα. Μεγάλος καθηγητής. Του είχαν προτείνει να γίνει ακαδημαϊκός. Ήθιστε να περνάει ο υποψήφιος από τους ακαδημαϊκούς, να τους γνωρίσει, να πει πέντε κουβέντες κτλ. Ο Βαρόπουλος λοιπόν έγραψε ένα καταπληκτικό άρθρο, αφού τους έφτισε, και είπε ότι η Ακαδημία έχει ωραία ουρητήρια. Μιλάμε για το 1960 κτλ. Και ότι όταν βρέθηκε στη Γαλλία με τον καθηγητή του και τον πήγε βόλτα και πέρασε από τον πύργο του Άιφελ, του είπε, ξέρεις, και πάνω μόνο οι αετοί μπορούν να πάνε. Και ο Βαρόπουλος αυτό το παραποίησε και είπε, στην Ελλάδα δυστυχώς εκεί πάνω πάνε τα σαλιγκάρια. Πάνε οι αετοί.
1: Ναι. Είναι βαριά η κληρονομιά αυτή, ναι, στη χώρα.
0: Μια απάντηση. Ενώ θα έπρεπε η πνευματική ηγεσία να έχει τραντάξει συνθέμενα το σύστημα, η δικαστική το ίδιο, τα πανεπιστήμια το ίδιο, να καταλάβουν ότι δεν εξαρτώμεθα αν θα μου δώσεις ένα έργο ερευνητικό και θα μου δώσεις 20 χιλιάρικα. Δηλαδή αυτή είναι η αξία σου. Ας πάμε λοιπόν σε ένα βενζινάδικο να δουλέψουμε 20 μέρες, μήπως με τα πουρμπάρ πάρουμε και 20 χιλιάρικα. Το χρήμα είναι το μέτρο των ανθρώπων, όπως έλεγε ο Παρμενίδης. Το χρήμα. Δεν είναι το ήθος, δηλαδή, να πει ο άλλος. Δεν είναι σαν τον Κολοκοτρώνη. Πήγε στο δικαστήριο ή τους Τσερτσέτιδες που είπανε, τι είναι αυτά ρε, ο Σκοτσέζος ο δικαστής θα δικάσει τώρα το πρωτοπαλίκαρο τον Έλληνα. Και κάνανε άνω κάτω το σύμπαν και πεθάνανε φτωχοί.
1: Άρα λοιπόν, κύριε καθηγητά, μήπως και αυτά τα εντός εισαγωγικών αδιάφθορα σώματα είναι μέρος των συγκοινωνούντων δοχείων?
0: Ναι,
1: αυτό είναι που περιγράφεται της πατρονίας, ναι, της κλεπτοκρατίας, του κινησμού.
0: Ναι, και θλίβομαι. Το Άγιον Όρος έχει ανθρώπους πολύ πνευματικούς. Όταν λοιπόν εσύ πας και λες, θα σας δώσω 100 εκατομμύρια. Λουκούμια τρώτε. Γιατί να τρως λουκούμι? Φαγκρί πρέπει να φας, ρε βλάκα. Σου δώσω εγώ 100 εκατομμύρια. Δηλαδή να αλλοιώσουν κάτι που δεν μπόρεσε κανείς να αλλοιώσει. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Είχα διαβάσει παλιά την επιστολή που είχαν στείλει στο Χίτλερ. Το Άγιον Όρος είχε στείλει επιστολή στο Χίτλερ. Διότι πρώτον πυλών ήσαν οι Βούλγαροι και οι Γερμανοί να μπουν μέσα. Και στείλαν τρεις μοναχούς με μια επιστολή που άμα τη διαβάσει κανείς λέει γράψαν στο Χίτλερ. Ήταν φαναριώτικη η επιστολή. Δηλαδή ήξεις αφήξεις, ήξεις αφήξεις.
1: Ναι.
0: Και δεν άγγιξαν το Άγιον Όρος. Σου λέει τι θέλεις εδώ, είναι άβατο. Εδώ ζούμε με ακρίδες, με χόρτο, με ελιά. Τι θέλεις εσύ? Και πάει τώρα ο Πρωθυπουργός, σε σταθίζει, κλείνει πάνω, από πού και ως πού σταθίζει. Είναι όλοι ίσοι εδώ μέσα ρε φίλε. Και πού εσύ έρχεσαι και δίνεις 100 εκατομμύρια? Γιατί δεν πάει να δώσεις σε 5 νοσοκομεία να γίνουν σούπερ νοσοκομεία, να μην κρατάει ο άλλος να θέλει ένα μήνα να πάει να δει το μάτι του, ας πούμε, έτσι. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Κάτι δεν πάει καλά.
0: Γιατί η πατρονία θέλει να μεγαλώνει. Και σου λέει, ας πάρω και τους παπάδες με το μέρος μου, ας πάρω και τους καθηγητές με το μέρος μου, ας πάρω και τους ακαδημαϊκούς. Δεν είναι ανάγκη να πάρεις και τους 100 ακαδημαϊκούς. Άμα πάρεις τους 20, αυτοί κάνουν κουμάντο. Θα σου λέει, δεν σου δίνουμε και λεφτά, δεν φεύγω από εδώ πέρα. Και μετά, πόσο χρόνο είναι ο ακαδημαϊκός? Είναι 80. Άρα, δεν θα πάρεις την ινσουλίνη σου. Θα πεθάνεις. Καλύτερα λοιπόν να μιλήσεις και να γίνει το ρουσφέτη που θέλει ο Πρωθυπουργός. Είμαστε σε κατάσταση άσχημη. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε τον δείχτη αντίληψης της διαφθοράς. Η χώρα μας, με βάση τα στοιχεία, είναι στην 51η θέση, εντάξει, ανάμεσα σε 180 κράτη. Η Δανία είναι πρώτη, η Φιλανδία, η Σιγκαπούρη, η Νέα Ζηλανδία, Λουξεμβούργο, Νορβηγία, Ελβετία, αυτές είναι οι πρώτες χώρες. Εσείς είστε στην 51η θέση. Έρχεται λοιπόν ένας κύριος, ας τον πούμε κύριο, ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος με μια αφθάδια εξαφανισμένος βούλιαξε. Κοιτάξτε, ένας άνθρωπος που το όχι των Ελλήνων το έκανε ναι, έπρεπε να είχε κρεμαστεί μόνος του. Και όχι να λέει έκανα κολοτούμπα. Ποια κολοτούμπα, βρε. Ο λαός, ο ελληνικός λαός σου είπε όχι. Με τις συνέπειες του όχι. Έχει πει πολλές φορές όχι ο ελληνικός λαός και όλες τις φορές έχει κερδίσει. Όχι να κάνεις την κολοτούμπα. Γιατί κανένας δεν το λέει αυτό, κυρία Νικοπούλου. Και συγγνώμη κιόλας, ευτυχώς που έχω εδώ. Κανένας δεν το λέει αυτό. Γιατί δεν το λέει κανένας? Ότι όταν πήγε η Μέρκελ και ο τότε Σόιμπλε στην Αμερική, στον Ομπάμα, είπανε να βρούμε μια λύση, τι θα κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην Ελλάδα. Και λέει, τι να κάνουμε με αυτούς τους ανθρώπους? Δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε, διότι αυτοί πρέπει να τιμωρηθούν. Τι να τιμωρηθούν? Πρέπει να τιμωρηθούν. Άρα λοιπόν, για να τιμωρηθούν σκληρά. Και αυτό το είπε ο κύριος Σόιμπλε και η κυρία Μέρκελ. Ωραία, να τιμωρηθούν. Τι τιμωρία να τους βάλουμε, λέει ο Ομπάμα. Α, λέει, η τιμωρία θα πρέπει να είναι αυστηρή. Και η αυστηρότητά της θα πρέπει να επιφέρει την ταπείνωση. Την ταπείνωση. Δηλαδή, ποια ταπείνωση του είναι? Διαβάστε το εδώ, ευτυχώς τυχαία το έχουμε. Εκεί κάτω που λέει για τον Ομπάμα, λοιπόν. Εδώ κάτω.
1: Ναι, εδώ που λέει,
0: ναι, το επιτίμιο.
1: Το επιτίμιο, η παρέτηση των, η παραποίηση των στατιστικών δεδομένων, Greek statistics.
0: Αυτό τα λέει ο Ομπάμα.
1: Ναι, ναι, η δημιουργική λογιστική έγιναν το σήμα του τι είναι Ελλάδα.
0: Έτσι, γι' αυτό το είπα προηγουμένως, ναι, για λόγους που φίλες και για...
1: Αυτό από το βιβλίο αυτό που μας φέρατε, η οικονομία, τα οικονομικά της δικτακτορίας. Ναι. Λοιπόν, λέει ο Ομπάμα εδώ, αλλά με όλα αυτά που είχα στο κεφάλι μου, δεν μπορώ να πω ότι έχανα τον ύπνο μου για την κατάσταση στην Ευρώπη. Αυτό άρχισε να αλλάζει το Φεβρουάριο του 2010, όμως όταν μια κρίση δημοσίου χρέους στην Ελλάδα άρχισε να απειλεί, να διαλύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση και έβαλε εμένα και το οικονομικό μου επιτελείο να τρέχουμε για να αποτρέψουμε άλλον ένα γύρο παγκόσμιου οικονομικού πανικού. Παρ' όλα αυτά, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 2000, οι διεθνείς χρηματαγορές χρηματοδοτούσαν ευχαρίστως τα διαρκώς αυξανόμενα ελλείμματα της Ελλάδας, όπως ακριβώς πιο πριν χρηματοδοτούσαν ευχαρίστως τα βουνά από στεγαστικά δάνεια υψηλού κινδύνου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Όχι, μετά την κρίση της Wall Street, όμως, είχαν γίνει λιγότερο γενναιόδορες. Όταν μια νεοεκλεγής ελληνική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού θα υπερεύαινε κατά πολύ τις προηγούμενες εκτιμήσεις, οι μετοχές των ευρωπαϊκών τραπεζών έκαναν βουτιά και οι διεθνείς πιστωτές σταμάτησαν να δανείζουν την Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Τσίπρας. Αυτά είναι Τσίπρας. Ναι.
1: Η χώρα βρέθηκε ξαφνικά στο χείλος της χρεοκοπίας. Και έτσι στα καλά καθούμενα η σταθεροποίηση της Ελλάδας έγινε ξαφνικά μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της οικονομικής και της εξωτερικής μας πολιτικής.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Και εκείνο που έχει πολύ μεγαλύτερο σημασία είναι ότι η Μέρκελ και
1: Ναι, έχουμε εδώ και τα...
0: Ναι, η Μέρκελ και ο Σόιμπλε δήλωσαν στον Ομπάμα ότι πρέπει να επιβληθεί το επιτίμιο. Ούτε και ήξερα καλά τι είναι το επιτίμιο και αναγκάστηκα να ρωτήσω και Μετροπολίτη. Είναι η πιο αυστηρή ποινή που επιβάλλεται. Επιτίμιο σημαίνει εξαφανίζεται τελείως. Ζήτησαν την εξαφάνιση από αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος έρχεται σήμερα να μας πει για μεταμορφώσεις και πώς θα γίνει και τα λοιπά.
1: Και για μια επαναφορά ολική.
0: Ναι, κοιτάξτε, ναι. Δείτε, εκείνο που λέει ο πρώην πρωθυπουργός υπογράμμισε.
1: Ναι. Ότι χρειάζεται ένα νέο εθνικό σχέδιο ανάταξης και ανασυγκρότησης με ορίζοντα πενταετίας.
0: Ναι.
1: Με στόχο την ανάπτυξη, την ανθεκτικότητα, την ασφάλεια και τη δικαιοσύνη, τους θεσμούς, τη δημοκρατία.
0: Ναι.
1: Με στόχο την εμπιστοσύνη και την αλληλεγγύη. Χρειάζεται, είναι ένα νέο όραμα που θα εμπνεύσει και θα κινητοποιήσει. Mm. Παράλληλα, επισήμανε την ανάγκη για μια ηθική, κοινωνική και πολιτική πρωτοβουλία που θα διατρέχει όλα τα προοδευτικά κόμματα, θα αγγίζει όσους έχουν γυρίσει την πλάτη στο πολιτικό σύστημα, θα απαντά στην ακροδεξιά δημαγωγία και θα δίνει κίνητρο στους πολίτες να σηκωθούν από τον καναπέ.
0: Ναι.
1: Και λοιπόν, τώρα αυτό μοιάζει λίγο με ανέκδοτο.
0: Ναι, αλλά κοιτάξτε να δείτε όμως, σας είπα προηγουμένως. Που βρισκόταν ο δείκτης της διαφθοράς. Έτσι, που είπαμε.
1: Να.
0: Το 15 μέχρι το 19, που ήταν ο κύριος Τσίπρας, η Ελλάδα ήταν ως χώρα διεφθαρμένη στην 58η θέση. Μετά, το 16 έφτασε στην 70η θέση. Το 17, 60. Το 18, στο 67. Δηλαδή, κοντά στο... Και το 19 που έφυγε, στο 60. Αύξησε τη διαφθορά καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν ο κύριος πρωθυπουργός. Λοιπόν, η διαφθορά είναι η ψυχή της κλεπτοκρατίας και αυτός προφανώς θα έδωσε από εδώ και από εκεί ό,τι ήταν να δώσει. Και να μην ξεχνάμε ότι μια πλούσια χώρα στη ιστορία τη ρεζίλεψε με το θέμα των Σκοπίων. Τα Σκόπια έγιναν η Νέα Μακεδονία και σήμερα παντού γράφεται Μακεδονία. Αυτό είναι ο υπεύθυνο, αυτόν βρήκαν οι Αμερικανοί, αυτόν βάλανε και αυτό έκανε αυτά που έκανε.
1: Είναι ο χρήσιμο ηλίθιο ναι, να ανατρέξουμε στου όρου.
0: Αυτό θα έπρεπε να καθίσει στην άκρη, να μην μιλάει και καθόλου και να ευγνωμονεί που έχει και μια σύνταξη, παίρνει και ένα μισθό τζάμπα.
1: Και έχει και ένα ίδρυμα.
0: Έχει και ένα ίδρυμα και κάνει σαχλαμάρε.
1: Και παίζει άρα, με λοιπόν... το ίδρυμα. Αλλά. Γιατί επανέρχεται όμως, ποιος τον στέλνει, τι επιζητά.
0: Κοιτάξτε να δείτε, δεν θέλω να μπω σε σκέψεις που να με βασανίσουν ο Τσίπρας, διότι με βασάνισε, μου κόψαν το μισθό μου, τη σύνταξή μου, τα πάντα. Αυτός θέλει να ξαναεπανέρθει για να μας κόψουν όλους διόλου τους μισθούς, τη συντάξη και τα capital control. Ξέχασε τι εικόνα είχε αυτή η χώρα, που έπρεπε να πας στο... ATM για να πάρεις 50 ευρώ.
1: Να.
0: Και μιλάει τώρα αυτός να, και μετά προσέξτε να δείτε. Ένας ηγέτης, κύριε Νικόπουλου, πρέπει να έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα. Ένα. Σημαντικό. Το πώς θα ενώνει τους Έλληνες. Αρχίζει με μια γλώσσα ακροδεξιό, ακροαριστερό. Ρε ηλίθιε. Ο καμένος που έκανε κυβέρνηση τι ήτανε. Ακροκομμουνιστής. Θα μας τρελάνει τώρα ο Τσίπρας. Έσχος. Σας λέω μόνο που άλλαξε το δημοψήφισμα έγραψε στα παπάρια του τον ελληνικό λαό. Θα ήταν ίσως διαφορετικά τα πράγματα μπορεί να υποφέραμε αλλά θα δείχναμε ότι ήμασταν γενναίοι. Όχι κακομύριδες.
1: Και αξιοπρεπείς.
0: Ναι.
1: Η χώρα θα είχε μια αξιοπρέπεια.
0: Λοιπόν, και αυτός έρχεται τώρα και μας λέει από την άκρα δεξιά, άκρα αριστερά να φύγουμε και αυτά.
1: Τώρα ίσως να είναι μια εφεδρεία του συστήματος εδώ.
0: Μπορεί.
1: Γιατί το σύστημα αναζητεί. Αναζητεί εφεδρίες. Προσπαθεί να φτιάξει πόλους.
0: Το σύστημα πάντοτε ψάχνει.
1: Σε αυτό το πολιτοποιημένο πολιτικό σκηνικό. Το διαβρωμένο.
0: Ναι, διότι σου λέει με τον Ανδρουλάκη δεν έχει καμιά λαμπρή. Με εξέλιξη, μην μας φάνε κάποιοι βελόπουλοι και όλοι αυτά, διότι κάνουν τη δική τους προσπάθεια και αυτοί, έτσι. Να βάλουμε ένα φραγμό, με αυτό μπορεί να πάρουμε τους αριστερούς να μην πάνε, ας πούμε, κασελάκες.
1: Ναι, ναι, κάτι. Κάτι, τέλος πάντων, μια τσόντα πολιτική σε ένα αποτέλεσμα.
0: Χρήσιμη
1: στην κυβέρνηση.
0: Ή, να ρίξει και λίγο τον Πασόκ, να ρίξει και λίγο τον άλλον.
1: Η χρήσιμη λύθη, λοιπόν. Ναι. Χρήσιμη
0: και λύθη. Να πουλήσει το υπόλοιπο της Μακεδονίας, δεν ξέρω και τι άλλο να πουλήσει. Το Αιγαίο. Παλιά έλεγε ότι είναι μόνο για τα ψάρια του. Κοιτάξτε, να είμαστε σοβαροί. Αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να είχαν. Ούτε ίδρυμα επιτρεπόταν. Ο καθένας έχει ένα ίδρυμα. Ο Σαμαράς έχει ίδρυμα. Ο Καραμαλής έχει ίδρυμα. Ο Μητσοτάκης έχει ίδρυμα.

0: Τρέχει ο χρόνος, αγαπητέ κύριε καθηγητά, και μας μένει μισή ώρα ακόμα για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Θα πάμε σε ένα γρήγορο διάλειμμα πάλι για να επιστρέψουμε και να δούμε υπάρχει λύση.
1: Ωραία.
0: Και να δούμε και με όλα αυτά τα κινήματα που αναπτύσσονται τώρα η ομάδα των πολιτών που διαβλέπει και σε τι συνίσταται, και επιστρέφουμε. Φίλες και φίλοι, στη συζήτησή μας με τον καθηγητή Επαμεινόντα Πανά, μας βάζει περίεργα
1: τραγούδια,
0: μουσικά σχήματα ο Άγγελος, και κάπου παραπέμπει αυτό. Προηγουμένως λέγαμε τώρα εκτός αέρα, αγαπητέ κύριε Πανά, τη λέξη πρεσβείες. Δεν ξέρω, εγώ δεν λέω τίποτα από εκεί και πέρα. Λοιπόν, πάμε τρέχοντας για να προλάβουμε, να δούμε αν υπάρχει λύση σε όλο αυτό, και με το μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό που είναι πάρα πολύ δυσάρεστο, αλλά είναι και ένα σκηνικό το οποίο, μέσα στο οποίο έχει εγκλωβίσει όλες αυτές τις δημιουργικές δυνάμεις, οι οποίες φαίνεται δεν μπορούν να βρουν διέξοδο για να αρθρώσουν και το λόγο, αλλά και να φτιάξουν και αυτά τα σχήματα ή να κάνουν έργα για να μπορέσουμε, να μπορέσει αυτή η χώρα να υπάρχει έτσι βαθιά στο τούνελ μια ακτίδα φωτός. Γιατί εάν μείνουμε σε αυτά που μας περιγράφεται, εντάξει, πρέπει να κλείσουμε όλοι τα σπίτια μας και να φύγουμε προς άλλη κατεύθυνση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει λύση. Τώρα, σχετικά με την ομάδα αυτή των πολιτών των 91, στην οποία υπάρχουν μέσα σε αυτό το σχήμα καθηγητές, πνευματικοί άνθρωποι.
1: Κοιτάξτε να δείτε, θα σας πω κάτι.
0: Μπορεί να παίξουν ένα ρόλο.
1: Κοιτάξτε.
0: Και γιατί αυτή τη στιγμή βγήκαν.
1: Εντάξει. Εύχομαι. Η 91
0: που έγιναν 90.
1: Έγιναν 90.
0: Πριν ακόμα την ανακοίνωση.
1: Είμαστε τρεις, είμαστε 13 που λέει και το τραγούδι. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Κάθε τέτοιου είδους προσπάθεια δεν την εκτιμώ όταν δεν έχει ακριβομετρητές δείκτες. Δηλαδή, τι θα κάνεις εσύ, θα αντικαταστήσεις κάποιον διεφθαρμένο, και επειδή η πατρονία θα έρθει να σου δώσει μπακλαβάτσι στην αρχή και μετά δεν ξέρω τι άλλο, θα γίνεις το ίδιο. Θα μεταπηδήσεις στην κατάσταση της κλεπτοκρατίας. Δεν θα αλλάξεις τίποτε. Γιατί δεν προτείνεις αυτήν την αλλαγή που πρέπει να προτείνεις. Κατά την δική μου ταπεινή άποψη, εγώ δίνω μια λύση. Μπορεί να είναι αστεία, μπορεί να μην είναι καλή, αλλά δίνω μια λύση. Με βάση ποσοτικά δεδομένα δείκτες. Υπάρχουν δύο χώρες, οι οποίες είναι για μένα πρότυπα. Η μία χώρα είναι η Ελβετία, η άλλη χώρα είναι η Σιγκαπούρη. Έχουν διαφορά οι δύο χώρες. Με τους δείκτες και οι δύο χώρες, η μία ανταγωνίζει την άλλη στις πρώτες θέσεις παγκοσμίως. Παγκοσμίως. Έτσι. Πού βρίσκεται η διαφορά τους τώρα? Ευημερούν, περνάνε καλά, γίνονται πολύ καλύτερες κάθε τόσο κτλ. Η μεν Ελβετία, ξέρετε ποιος είναι ο πρωθυπουργός της? Ξέρετε ποιος είναι?
0: Τι είναι?
1: Της Ελβετίας. Δεν το ξέρετε?
0: Όχι.
1: Ορίστε, πιάνουμε μια δημοσιογράφο, δεν ξέρει τον πρωθυπουργό της Ελβετίας και ξέρει τον Τσίπρα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κυρία Νικοπούλη, η Ελβετία δεν έχει πρωθυπουργό. Εφαρμόζει την άμεση δημοκρατία. Και με την άμεση δημοκρατία που εφαρμόζει, από ένα συμβούλιο, κάθε χρόνο ένας γίνεται ο πρόεδρος του συμβουλίου. Και αυτός είναι που διαχειρίζεται τα θέματα της χώρας. Σκεφτείτε, κάθε χρόνο βγαίνει και ένας από το επταμελές. Τώρα είναι αυτή η κυρία.
0: Είναι πρόεδρος.
1: Είναι πρόεδρος. Δεν υπάρχει δηλαδή πρωθυπουργός.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν υπάρχει πρωθυπουργός? Γιατί ο αείμνηστος Καποδίστριας έφτιαξε το σύνταγμά τους σύμφωνα με την άμεση δημοκρατία, που σημαίνει, έτσι, ο λαός συμμετέχει στις αποφάσεις. Αυτό είναι η από κάτω προς τα πάνω. Ας την πούμε από κάτω προς τα πάνω. Και έτσι έχουν ένα συμβούλιο, επταμελές, και κάθε χρόνο αλλάζει ο πρόεδρος του συμβουλίου από το επταμελές και φεύγουν. Και δεν υπάρχει δηλαδή ούτε να γίνει πρωθυπουργός για 4

0: χρόνια, ούτε να ζητήσει από τον λαό ψηφίστε μου, ούτε τίποτα. Διαφθορά μηδέν.
1: Μηδέν.
0: Έτσι. Το άλλο σύστημα της Σιγκαπούρης είναι από πάνω προς τα κάτω. Δηλαδή στη Σιγκαπούρη έχουν πρωθυπουργό, ο οποίος είναι και μόνιμος. Αλλά τι έχει η Σιγκαπούρη? Έχει βάλει τους τεχνοκράτες και έχουν φτιάξει τις ανάγκες που θέλει ο κόσμος. Σχολεία, νοσοκομεία, συντάξεις, ασφάλεια, εντέλεια, όλα στην εντέλεια. Ούτε μπορεί να κλέψεις ούτε τίποτε εκεί. Έτσι. Αυτό είναι από πάνω προς τα κάτω. Κάθε τόσο κάνουν μια εκλογή και εκλέγεται εδώ και τόσα χρόνια το ίδιο κόμμα και τάξεις και ασφάλεια. Αυτά είναι τα δύο συστήματα. Η χώρα θα πρέπει να ακολουθήσει ένα από τα δύο για μένα. Και προφανώς πρέπει να ακολουθήσει αυτό της Ελβετίας, γιατί το δημιούργησε ο μεγάλος Καποδίστριας.
1: Και είναι και πιο δικαιότερο, πιο αναλογικό και δικαιότερο.
0: Αλλά πρέπει να, ή μπορεί να τα παντρέψει η χώρα και να πει εγώ φτιάχνω τεχνοκρατικά τα πάντα, άρα ο υπουργός δεν παίζει κανένα ρόλο στην ουσία. Δεν υπάρχει πατρονία. Συμφωνούμε σε αυτό? Άμα δεν υπάρχει πατρονία και οι αποφάσεις δεν θα παίρνονται από τον υπουργό, ο λαός θα παίρνει την απόφαση με τα δημοψηφίσματα όπως γίνεται στην Ελβετία.
1: Θα πούν οι δύσπιστοι.
0: Όχι, δεν υπάρχουν δύσπιστοι. Κοιτάξτε να δείτε.
1: Μα δεν μας αφήνουν.
0: Μου ζητήσατε μια. Ποια είναι η δική μου άποψη. Συνεπώς οι 90 δεν προτείνουν τέτοια πράγματα. Οι 90 θέλουν να γίνουν του συστήματος. Όπως είναι και ο Τσίπρας του συστήματος. Ο Τσίπρας παλιά έμπαινε και σε βαπόρι να πάει στη Γάζα. Τώρα που έχει και χρήματα και ίδρυμα, τι έστειλε στη Γάζα? Τίποτε, τα παπάρια μου που λέει και ο Σαββόπουλος. Έτσι είναι, έτσι είναι. Πώς θα τα κάνουμε δηλαδή? Εδώ πρέπει να είμαστε σοβαροί. Τι έκανε, πήγε με κανένα βαπόρι στη Γάζα? Κοιτάξτε, η πείνα, γιατί δεν είμαι με το Ισραήλ θα σας πω, έτσι. Η πείνα χρησιμοποιήθηκε πάντοτε από τους Ναζί. Η Ελλάδα έχασε από την πείνα 500.000 άτομα κατά τη διάρκεια της κατοχής. Ήταν το όπλο των Ναζί η πείνα. Σε αφήναν να πεινάσεις, παίρνανε τα προϊόντα, να πεθάνεις χωρίς να πέσει μια σφαίρα. Αυτό που κάνουν οι Ισραηλίτες στη Γάζα, εφαρμόζουν την πείνα σε μικρά παιδιά. Είναι ντροπή. Και ποιος το κάνει αυτό? Περάσαν κακουχίες με τους Γερμανούς, Auschwitz και τα λοιπά. Δεν μπορεί εσύ που πέρασες αυτές τις κακουχίες να εφαρμόζεις τα συστήματα των Ναζί,
1: τα οποία υποτίθεται τα πολέμησες και τα πολεμάς.
0: Λοιπόν, άσε να φάνε ψωμάκι. Έτσι. Άρα λοιπόν, λύση υπάρχει. Αλλά η λύση δεν μπορεί να γίνει μέσα σε αυτό
1: το σκοτεινό.
0: Μέσα στην κλεπτοκρατία, στην πατρονία και στη διαφθορά. Δεν μπορεί να γίνει.
1: Πρέπει να επέλθει κάθαρση, αλλά πώς όμως?
0: Άμα λοιπόν πεις ότι εγώ θα φέρω την κάθαρση και δεν ξέρω τι, δεν θα πάει ούτε 1%, γιατί η πατρονία θα έρχεται στο σπίτι σου και θα σου πει τι θέλεις. Έχεις πρόβλημα με τη συγκοινωνία, κάνουμε δίπλα μια στάση του μετρό να σε παίρνει κιόλας. Η πατρονιά είναι ισχυρή. Ισχυρή. Όταν σου λέει ο άλλος ότι από πράσινη έγινε γαλάζια η Κρήτη, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό έγινε μέσα σε ένα χρονικό διάστημα 4 ετών. Ξεφτύλα, πούλησε δηλαδή τις ιδέες σου, τις αξίες σου σε 4 χρόνια μέσα.
1: Και ενεπλάκη σε ένα δυσόδες περιβάλλον, το οποίο
0: δεν
1: ήταν, έχει αντιμέτωπο. Δεν
0: ήταν οι λαμπρές ιδέες του Μητσοτάκη που σε κάνανε και μεταπίδησες από εκεί σε εκεί. Ήταν το ρουσφέτι, ρε φίλε. Ήταν η απάτη. Αυτό σε έκανε να γυρίσεις, που φοράς και τα σπαθιά και κάνεις λεβεντομάνα και τα λοιπά. Ποια λεβεντομάνα? Το σπαθί το έβαλες. Εντάξει.
1: Και είναι αντιμέτωποι κάποιοι εξ αυτών με το ποινικό τώρα σκέλος. Η κατώτατη στο κύκλωμα
0: αυτό. Θα κρατήσει άλλα 10 χρόνια. Και ως τότε ζήσε με ένα παστερφίλι.
1: Αυτή την κάθαρση όμως, είπατε κύριε Περνά, μπορεί να επέλθει από το λαό.
0: Ναι.
1: Ο λαός όμως, όπως μας είχατε πει σε παλιότερη συνάντησή μας εδώ, ναι, ότι είναι βρεφοποιημένος με όλα αυτά τα οποία έχει υποστεί τα τελευταία τουλάχιστον 17 χρόνια που μπήκαν σε μνημόνια και αλώθηκε η χώρα.
0: Ναι.
1: Από πού θα έρθει αυτή η... Ποιες δυνάμεις θα φέρουν αυτή την κάθαρση για να είναι η βάση για να υπάρξει αυτή η αλλαγή.
0: Ακριβώς όλα έχουν διαβρωθεί από την πατρονία. Όλα. Καθηγητές πανεπιστημίου, πανεπιστήμια, διάβρωση. Προσέξτε τώρα να σας πω το εξής. Και είπαμε πανεπιστήμια. Πανηγυρίζουν που θα έρθουν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και τα λοιπά. Εντάξει. Για μένα μακάρι να έρθουν τα καλύτερα πανεπιστήμια. Αλλά αυτή δεν είναι τακτική. Θα σας πω εγώ μια τακτική. Η οποία λέγεται Mua Nua. Είναι βιετναμέζικη έκφραση. Νέα ζωή, ας πούμε. Τι κάνανε οι Βιετναμέζοι? Μιλάμε για το Βόρειο Βιετνάμ. Είπαν τα πανεπιστήμια θέλουμε να έρθουμε. Όπλε. Για να έρθετε θα καταθέσετε στην τράπεζα, την κεντρική τράπεζα του Βιετνάμ, 45-50 εκατομμύρια δολάρια για να κάνετε κάθε χρόνο τις επενδύσεις σας σε υποδομές. Και υποχρεωτικά δεν θα έρθετε να ανοίξετε οικονομικό πανεπιστήμιο ή νομικής ή ψυχολογίας. Τώρα τα περισσότερα είναι ψυχολογίας. Έχουμε τρελαθεί δηλαδή και χρειαζόμαστε ψυχολόγους. Αλήθεια είναι αυτά που σας λέω. Λοιπόν...
1: Αλλά και οι ψυχολόγοι θέλουν τώρα.
0: Ναι, λοιπόν,
1: ψυχιάτρους,
0: ναι,
1: έχουμε μπλέξει άσχημα. Και
0: θα μπουν
1: άσχημα.
0: Και αυτοί στο σύστημα της πατρονίας. Ναι. Λοιπόν, θα δημιουργήσουμε και τρελούς. Αντί να πει με σοβαρότητα αυτό το κράτος, κάθε ένας που θέλει να ανοίξει πανεπιστήμιο θα καταθέτει 50 εκατομμύρια δολάρια στην κεντρική τράπεζα, θα είναι υποχρεωμένος να κάνει ένα τμήμα της ιατρικής. Που θέλει νοσοκομείο. Δεν θα έρθει κανένας. Εσύ τι μου φέρνεις, για νομική, για ψυχολογία, για λογιστική? Κοιτάξτε να δείτε, αυτή η χώρα πρέπει να σοβαρευτεί. Και λέμε ότι θα έρθουν όλα τα πανεπιστήμια. Ποια πανεπιστήμια? Θα έρθει πανεπιστήμιο να σου ανοίξει πολυτεχνείο? Δεν θα έρθει. Και όλα όσα έρχονται, άμα δείτε τα ονόματά τους, δεν είναι μέσα στα 500 πανεπιστήμια.
1: Πανεπιστήμια που έχουν ένα κύρος.
0: Ένα κύρος.
1: Ναι, είναι Αριστοτέλειο,
0: κατηγορίας. Το δικό μας το οικονομικό είναι πάνω. Πώς εσύ έρχεσαι τώρα και μου φέρεις το Σαν Φίλιπς, λέει, που δεν υπάρχει πουθενά.
1: Που είναι τύπου κολεγίου δηλαδή.
0: Ναι, είναι πράγματα σύμπο. Αυτά. Ναι. Και θα βγάζεις εσύ τυχιούχο. Σκέπτεσαι
1: με
0: αύριο.
1: Ποιους νέους, κύριε καθηγητά,
0: λέω,
1: θα φοιτήσουν? Ποιοι νέοι θα φοιτήσουν σε αυτά τα πανεπιστήμια?
0: Λοιπόν,
1: όταν
0: άρα, λοιπόν,
1: η χώρα αντιμετωπίζει και ευρύτερα το πρόβλημα
0: δημογραφικό.
1: Άλλο τεράστιο ζήτημα.
0: Ναι, είναι άλλη συζήτηση αυτό.
1: Άλλη συζήτηση.
0: Λοιπόν,
1: πώς λοιπόν θα επέλθει αυτή η ανάταση πρακτικά?
0: Πρακτικά δεν μπορεί να έρθει.
1: Δεν μπορεί
0: να έρθει με τίποτα.
1: Είχατε πει κάποτε ότι θα πρέπει να γίνει ένα μεγάλο κακό. Μήπως είμαστε μπροστά σε αυτό το μεγάλο κακό?
0: Το κακό που έγινε με τα Τέμπη, που ήταν για μένα από τα χειρότερα, διότι σας είπα προηγουμένως, δεν μπορεί να μην θάψει ο άλλος το παιδί του. Δεν μπορεί. Κύριε Νικοπούλου, αυτά είναι και ηθικά θέματα. Και εάν ο άλλος είναι και χριστιανός, δεν ξέρουμε, ο μεθανός, ό,τι θέλει να είναι, θέλει να θάψει το παιδί του.
1: Στην αρχαία Ελλάδα ήταν ατιμωτικό αυτό.
0: Μα σας είπα την Αντιγόνη. Ναι. Να τη διαβάσουμε, να την ξαναδιαβάσουμε. Έμεινε σταθερή Αντιγόνη. Ποιος είσαι εσύ, ρε Κρέωνα? Ποιος γονιός πήγε στο γραφείο του Μητσοτάκη να του πει το παιδί μου θέλω να το θάψω, ρε φίλε, το καταλαβαίνεις?
1: Άρα υπάρχει κέλυμα, λοιπόν.
0: Πώς δεν υπάρχει κέλυμα?
1: Δυναμισμού, αισιοδοξίας, ανδρισμού, έτσι, γενναιότητας. Και πλέον στην ίδια...
0: Δεν έχασες το παιδί σου, δεν έχασες την πεμβέ σου. Έτσι. Και βλέπεις ότι γίνονται νοθείες από εδώ και από εκεί και εσύ δεν κάνεις, θα μου πεις... Να γίνω μαφία, δηλαδή να πάρω τους δικαστές και να τους πω αφού κάνετε κολοτούμπες και τα λοιπά, ας περάσω στο δικό μου λαϊκό δικαστήριο τώρα. Εκεί θα φτάσουμε. Μπορούμε να φτάσουμε εκεί. Και εκεί δεν θα είναι τα πράγματα σε εξέλιξη. Δεν θα είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν παραδείγματα στην Αργεντινή τι έγινε με αυτό το πράγμα. Και ανέτρεψαν ολόκληρο σύστημα. Δικτατορικό. Έτσι. Άρα λοιπόν, εδώ οι πνευματικοί άνθρωποι, οι πολιτικοί κτλ. Πρέπει να δείξουν ότι κάνουν, όπως έλεγε και ο Ελίτης, το μεγάλο άλμα. Πώς θα κάνεις το μεγάλο άλμα όταν θα σε πάρει το βράδυ ο Σουγιάς και θα σου πει, τι κάνεις ρε φίλε, εγώ σου δώσα 300 ψήφους και βγήκες. Αφού η συναλλαγή σου μιλάς σαν να είναι παιδί σου με τον Σουγιά και με τον Φραπετζή. Κατάντια. Κατάντια. Λοιπόν, και κατάντια και της πνευματικής ηγεσίας που δεν σηκώνει ένα ανάστημα. Της δικαιοσύνης που δεν σηκώνει ένα μεγάλο ανάστημα. Άρα λοιπόν, όταν, εγώ θα ντρεπόμουν αν ήμουν εισαγγελέας όταν με κατατάσσουν στην 100η-300η θέση εμπιστοσύνης, ότι η δικαιοσύνη είναι στην 100η-300η θέση, δηλαδή στην ζώνη υποβιβασμού.
1: Ναι. Κάτω και από το...
0: ναι.
1: τη βάση.
0: Κάτω από τη βάση. Κάτω υποβιβασμού.
1: Άρα λοιπόν είμαστε, κύριε καθηγητά, σε αυτή την τροχιά που η χώρα έχει πάρα πολλά προβλήματα, έχει εμπλακεί σε έναν ιστό, στον ιστό αυτό της διαφθοράς, που δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν. Πρέπει να επέλθει αυτή η κάθαρση, είπατε. Βλέπουμε ότι η χώρα εμπλέκεται και σε κινδύνους στον ευρύτερο μετασχηματισμό των πραγμάτων, των γεωπολιτικών και τα λοιπά, ναι. και μένει και εκεί κάτω από τη βάση. Έτσι, βλέπουμε στη διένεξη Ισραήλ-Ιράν ότι η χώρα μένει σε στόχαστρο, στη ζώνη του κινδύνου, της επικινδυνότητας. Λοιπόν, μήπως λοιπόν εκεί προκύπτει αυτό το κακό που λέτε εσείς και ακόμη, με την πείνα που έρχεται.
0: Ναι, και με την πείνα. Γιατί η πείνα, σας είπα, έτσι, υποβαθμίσανε και στην Ελλάδα και στον κόσμο υποβαθμίσανε το Ιράν, μια περσική αυτοκρατορία, υποβαθμίσανε. Το λάθος του Ιράν, θα σας το πω ποιο ήτανε, ένα έκανε λάθος και τώρα θα γίνει μάθημα αυτό για όλους. Πολύ πιο μάγκας ο βορειοϊκοράτης ηγέτης, όταν του κάνανε έλεγχο για τα πυρηνικά, τους πέταξε με τις κλουτσές και είπε, τώρα θα κάνουν πυρηνικά με δικούς μου ανθρώπους. Δεν δανείζουμε ούτε από τη Δύση τεχνολογία, ούτε από τη Ρωσία, ούτε από κανέναν. Και έκανε δικά του. Και είχε ατομική βόμβα. Δικά του. Δηλαδή ούτε εξαρτήματα αγόρασε, ούτε τίποτε. Το Ιράν χρησιμοποίησε τη δυτική τεχνολογία. Έτσι. Τώρα το πήρε το μάθημα. Αλλά εκείνος που δεν πήρε το μάθημα φωναχτά είναι το Ισραήλ. Διότι έπαθε πολύ μεγάλη ζημιά το Ισραήλ, έτσι. Πόλεις του καταστράφηκαν, ένα από τα καλύτερα του Ινστιτούτου Βάισμαν καταστράφηκε. Καταστράφηκαν πολλά πράγματα. Και ο Νετανιάχου πήγε παρακαλώντας τον Τραμπ να μεσολαβήσει για να γίνει
1: εκεχηρία.
0: Θα τα ισοπαίδωναν όλα.
1: Εκεί που υποτίθεται έδιναν μια διάρκεια ενός μήνα περίπου να πέσει το Ιράν.
0: Το Ιράν. Έτσι, και προτίμεναν τον γιο του Σάχη να έρθει και
1: να αναλάβει τη διακυβέρνηση.
0: Σε ένα καθεστώς θεοκρατικό, δηλαδή που η θρησκεία παίζει ρόλο.
1: Και αποτελεί συνεκτικό στοιχείο.
0: Εμείς θέλουμε την θρησκεία να είναι πάτος. Δεν μπορεί να είναι πάτος και η θρησκεία. Αυτή είναι η ουσία. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι ακόμη και η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική μας μαθαίνει διάφορα πράγματα. Το εκπαιδευτικό του σύστημα είναι πολύ ισχυρό, η έρευνα και η τεχνολογία ισχυρή, τα άτομα που δουλεύουν εκεί αγαπούν την πατρίδα τους και γι' αυτό δεν μπορούσαν να κάνουν αυτό που θέλανε, να φέρουν το γιο του Σάχη, σαν να φέρουν τον Τσίπρα αύριο για πρωθυπουργό της Ελλάδος. Αυτά είναι που πρέπει να μας προβληματίζουν και να μας δημιουργούν επιχειρήματα πώς μπορούμε εμείς να λύσουμε το δικό μας πρόβλημα. Πώς μπορούμε να το λύσουμε. Δεν μπορούμε να το λύσουμε. Τη γεωργία τη ακατέψαμε, τη βιομηχανία τη ακατέψαμε και είναι ο τουρισμός. Αειδίες δηλαδή, ο τουρισμός.
1: Ναι, ένας τομέας ο οποίος δεν
0: είναι... Πηγαίνετε στη Σαντορίνη, δεν πάει σχεδόν κανένας τώρα. Φοβάται μήπως εκραγεί κανένα ηφαίστειο και τα λοιπά. Ποιος τουρισμός? Να έχεις τη δική σου παραγωγή, να αυξήσεις τη γεωργία σου, να αυξήσεις την κτηνοτροφία σου. Τι είναι αυτά τα πράγματα?
1: Μήπως τελικά αυτό όλο που περιγράφετε εσείς και με τον αυτό το σχήμα, ναι, το σχήμα των κλεπτοκρατών που έχει βαθιά συγκοινωνούντα δοχεία, ήταν ένας σχεδιασμός και από συγκεκριμένα κέντρα, εφόσον έχει καταργηθεί τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καταργείται η γεωργία στην Κρήτη, ας πούμε. Δηλαδή θα ζημιωθεί σε μεγάλο βαθμό ο πρωτογενής τομέας, ο γεωργικός, ναι, με το σκάνδαλο εντός εκτός εισαγωγικών αυτό. Η Θεσσαλία καταστράφηκε από τις πλημμύρες. Αυτή η υποτιθέμενη κρίση της κλιματικής αλλαγής, ναι, διασπείρει διάφορα αφηγήματα, ναι, ναι, για καύσονες και τα λοιπά. Και εδώ πανευθετικά μπορούν να μπουν σαν κατηγορίες σκέψεις μέσα τα ζητήματα Έσελον, Χάρπ και τα λοιπά. Δηλαδή είναι μήπως υπάρχει ένας ευρύτερος σχεδιασμός υποβάθμισης αυτής της χώρας, δεδομένου ότι δίνεται και δυνατότητα σε πολιτικούς τυχοδιώχτες να επανέρχονται στα αρχικά τους αφηγήματα.
0: Αυτή η χώρα πρώτα πρέπει να γίνει σοβαρό κράτος. Για να γίνει σοβαρό κράτος πρέπει να διώξει την κλεπτοκρατία από πάνω της. Πρέπει να σταματήσει το θέμα της πατρονίας. Έχουμε ένα παράδειγμα. Θα αναφέρω ένα παράδειγμα. Η Εσθονία το 92 αποσχίστηκε από τη Σοβιετική Ένωση. Τηλέφωνα δεν είχε. Τηλέφωνα δεν είχε. Η Φιλανδία αντικατέστησε το τηλεφωνικό της σύστημα με πιο σύγχρονο και τους λέει σας χαρίζουμε τα μηχανήματα και τα λοιπά, και οι Εσθονοί θύχτηκαν, είπαν δεν θέλουμε τίποτε, θα κάνουμε μόνοι μας. Τι κάναν οι Εσθονοί? Αυτό που σας είπα προηγουμένως. Ακολούθησαν το μοντέλο της Σιγκαπούρης. Έκαναν κυβέρνηση τεχνοκρατών, όχι βουλευτών, τεχνοκρατών. Και μέχρι σήμερα έφτασαν να είναι στην 8η, στην 9η θέση παγκοσμίως. Μόνοι τους, ενώ δεν είχαν ούτε τηλέφωνα το 92, το 1992, σήμερα είναι από τις κορυφαίες ηλεκτρονικά, τεχνητή νοημοσύνη και πάει λέγοντας.
1: Φυσικά.
0: Και λύσαν τα προβλήματά τους και ζουν, και το εισόδημά τους ανέβηκε. Σκεφτείτε, ήταν Σοβιετική επαρχία, τι εισόδημα είχαν και τι που έφτασε. Η γεωργία τους πήγε μπροστά. Και σας ερωτώ τώρα, εμείς δηλαδή που είχαμε ένα ελεύθερο προβάδισμα, πώς καταντήσαμε να είμαστε οι χλέβοι των ηλίθιων? Πώς? Αυτό είναι οικόπεδο γωνία. Έχει τον ήλιο της, έχει τη θάλασσα, έχει το έδαφος, έχει τα πάντα.
1: Μήπως χρειαζόμαστε κάποια βοήθεια από κάπου?
0: Από τον Θεό ίσως να χρειαζόμαστε.
1: Ναι.
0: Έτσι που λέτε.
1: Θα μας τη δώσει αυτή τη βοήθεια?
0: Δεν νομίζω.
1: Καθηγητά,
0: από τη στιγμή που πήγε ο Μητσοτάκης και έδωσε 100 εκατομμύρια στο Άγιον Όρος, νομίζω ότι δωροδόκησε και τον Θεό.
1: Δηλαδή διαταράχθηκε και αυτή.
0: Τον έβαλε και αυτόν μέσα στο σύστημα της πατρονίας.
1: Δηλαδή δεν έχουμε ελπίδα για αυτό που
0: δεν νομίζω
1: το βιετναμέζικο, πώς το είπατε, Μόα Νόα.
0: Ναι, Μόα Νόα.
1: Για νέα ζωή.
0: Οι Έλληνες.
1: Βιετκόγκ,
0: έτσι. Α, πήγε να το πλησιάσει τώρα το Βιετκόγκ. Άμα οι ηγέτες αγαπούν τον κόσμο, το λαό, κάνουν τα άλματα. Εμείς εδώ αγαπούμε την τσέπη μας.
1: Υπάρχει, βλέπετε, μια ίστατη ελπίδα.
0: Δεν υπάρχει. Πρέπει να γίνει καταστροφή.
1: Αυτό το λέτε και το ξαναλέτε για την καθηγήτρια.
0: Μόνο με την καταστροφή θα γυρίσει πίσω.
1: Εκεί λέτε ότι, μας είχατε πει και σε προηγούμενη συζήτηση, ότι αυτή η καταστροφή ίσως φέρει και την
0: άνθηση.
1: Την άνθηση, την αζωγόν και την εσωτερική επανάσταση. Να εγείρει τα αντανακλαστικά.
0: Ναι. Γιατί καταστροφή σημαίνει αλλαγή στροφής.
1: Ναι.
0: Δεν μπορεί να είσαι αυτή τη στιγμή με την κλεπτοκρατία. Τώρα μαζεύουν υπογραφές οι 90. Οι 300 του Λεωνίδα σταμάτησαν τους πάντες. Οι 90 δεν μπορούν να κάνουν τίποτε. Οι 90 είναι για να απορροφηθούν στο σύστημα, να προκαλέσουν μια μικρή ζημιά, ας πούμε, στον Μητσοτάκη. Και πολλοί από αυτούς, αν ο Μητσοτάκης αύριο θέλει, με ένα νεύμα τους έχει κοντά του.
1: Πρέταντορ.
0: Ε?
1: Και Πρέταντορ. Ναι. Θα λειτουργήσει και το Πρέταντορ εκεί.
0: Όλα θα λειτουργήσουν.
1: Ναι.
0: Θα βγουν ονόματα για πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι.
1: Ματαιοπονούμε όσοι από εμάς αρθρώνουμε ένα λόγο και λέμε ότι εντάξει, μένουμε εδώ και ίσως κάτι προσφέρουμε τουλάχιστον στην συνείδηση.
0: Κάτι πρέπει να γίνει, δηλαδή ένας πόλεμος, μια πείνα, κάτι πρέπει να γίνει μεγάλο που να τραντάξει τον κόσμο.
1: Αυτό το βλέπετε να έρχεται?
0: Δεν είμαι προφήτης εγώ. Εγώ μακάρι να ήμουν προφήτης, δεν είμαι. Αλλά ταπεινά σκεπτόμενος και φρονών με λίγη περίσκεψη και με θλίψη θα έλεγα, βλέπω ότι αυτή η πατρίδα μου που με έχει κάνει υπερήφανο από το παρελθόν, δεν έχουμε διδαχθεί τίποτε. Ο Καστοριάδης ο έμνηστος είχε έρθει και είχε δώσει μια διάλεξη στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο και μετά το πέρας συζητήσαμε και μετά το πέρας που συζητήσαμε μου λέει, Παμινώδη, εγώ θα επαναλάβω και κάτι που έχω γράψει. Για πέστε μου, διότι του έλεγα για τον Μαραθώνα. Μου λέει, από την εποχή του Μαραθώνος μέχρι σήμερα, ήταν το 90 που εγώ εδώ στην διάλεξη, έχει χαθεί η δημοκρατία στην Ελλάδα. Από το 490 μέχρι σήμερα δεν έχουμε δημοκρατία. Πολλά τα χρόνια.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι,
1: εμείς ευχαριστούμε, αγαπητέ κύριε καθηγητά, κύριε Πανά. Ευχαριστούμε και τον Άγγελο Αλιγιάννη, που πάντα εδώ συνοδοιπόρος στα δύσκολα Σαββατοκύριακα.
0: Ναι.
1: Αγαπητοί φίλες και φίλοι, σας δίνουμε ένα άλλο ραντεβού αν όλα πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε για την ακρόασή σας. Κύριε καθηγητά, να σας ευχαριστήσω.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο αίθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Εθνική Λυρική Σκηνή, Όπερα Κλαμπ. Η νέα σεζόν ανακοινώνεται στις 25 Μαΐου. Εξασφαλίστε πρώτη τα εισιτήριά σας μία εβδομάδα πριν από την έναρξη της γενικής προπόλησης. Μπες σε έναν αποκλειστικό κόσμο προνομίων και εμπειριών. Γίνε μέλος σήμερα στο Όπερα Κλαμπ. Πιο κοντά στη λυρική. Πιο πολλά για σένα. Μέγας δωρητής ELS και ιδρυτικός δωρητής GNO Όπερα Κλαμπ. Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Airtopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
4: Καλησπέρα σας. Κανονικά θα έπρεπε να λέμε 40 μέρες Χριστός Ανέστη, αλλά αλλάξαν οι εποχές τώρα και στην ΕΤ που το έκανα 7 μέρες το κράταγα, μετά με κυνηγάγαν, οπότε πέρασαν οι 7 μέρες και θα λέμε καλησπέρα σας. Έσετε ήμαρ! Έσετε ήμαρ! Λοιπόν, βάλαμε, επειδή πάμε για εκλογές, είναι κλωστά μας, είναι η οδός διαφυγής των κλεπτολουμπινέδων, της κλεπτοκρατίας, της εγκληματικής οργάνωσης των Μητσοτακένσκι, η παράταση της κλοπής δια της λαϊκής ψήφου, δια της εξαπατήσεως. Βέβαια, το ζήτημα πάντοτε στις εκλογές είναι τι θα κάνει ο Βλάξ. Αυτός που βλέπει από μακριά τα πολύ στενά στενά του Ορμούζ. Γιατί τα στενά είναι πολύ στενά. Το έλεγε ο Λεμπέσης δια τους Ηλιθίους και το επιβεβαίωσε η κυρία Σοφία, η οποία θα πρέπει το βιβλίο του Λεμπέση «Η τεράστια κοινωνική σημασία των βλακών εν το συγχρόνο βίο» να την έχει και αυτήν στο εξώφυλλο και πολλούς άλλους. Αλλά είπαμε, τα στενά είναι πολύ στενά. Και επειδή τα στενά είναι πολύ στενά, ο Βλάξ καλείται να ψηφίσει σταθερότητα. Το πρώτο που θα θέσουμε για να αφυπνιστεί ο Βλάξ, που βλέπει ότι τη νύχτα έχει σκοτάδι και ότι τα στενά είναι πολύ στενά, το βλέπει από μακριά. Από μακριά το βλέπει από τους αμπελοκήπους, κοιτάει το Ορμούζ. Είναι μακριά, ρε παιδί μου, και το βλέπει. Και το λέει και η Σοφία. Είναι πολύ στενά. Επειδή λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ηλιθίους και με τα αφοδεύματα, βλέπετε από τις ειδήσεις καθημερινά το τίποτα, το απολύτως μηδέν, τα ύστερα της γης να κατακτούν μέρος της καθημερινότητάς μας. 20χρονος μαχαίρος 27χρονο δια την 20χρονη. Έτσι. Ο άλλος στη Θεσσαλονίκη μαχαίρος το παλικάρι γιατί ήταν αριανός και αυτός πάω. Το τίποτα. Το απολύτως μηδέν. Το απόλυτο μηδέν. Αυτοί οι άνθρωποι δεν θα έπρεπε σε μια φυσιολογική κοινωνία να υπάρχουν. Είναι τα αποβράσματα, το περιθώριο, τα σκουπίδια της κοινωνίας. Και όμως κυριαρχούν στην επικαιρότητα, δημιουργούν ειδήσεις και ο χαζός τηλεθεατής κάθεται και τα βλέπει. Και λέει, και θαυμάζει και λέει, η 19χρονη να την κλάψουμε. Μετά που αποκαλύφθη τι δουλειά έκανε ακριβώς η 19χρονη από τα 14-5 χρόνια, οπότε την εγκατέλειψαν τα κανάλια, δεν ήταν ένα θέμα που μπορεί να το πουλήσει στο χαζό τηλεθεατή, τον καναπεδάτο, που κάθεται και βλέπει το τι συμβαίνει. Εμείς λοιπόν, επειδή καθήκον μας και σαν, πώς να το πούμε, λειτουργεί που υπηρετούμε την αφύπνιση, αλλά και σαν πολιτικό κίνημα, είναι να προσπαθούμε και τους ηλιθίους να τους βάλουμε στο σωστό δρόμο. Ένα λοιπόν πρώτο ερώτημα, επειδή δεν πρέπει να τα περιμένουμε όλα από τη Λάουρα. Είναι δυνατόν, δηλαδή, βρήκαμε Λάουρα να θάψουμε 700. Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Λάουρα, κοίτα τα ψυγεία. Λοιπόν, σας θυμίζω, επειδή το κίνημα 21 πριν από λίγες μέρες το έκανε αυτό το ζήτημα στο TikTok με τα ψυγεία. Τα ψυγεία που αγοραστήκανε, τα ειδικά ψυγεία που ήταν μείον 70 βαθμών, αλλά δεν μας τα χάρισε κανένας. Δεν είναι, τα έφερε ο Καραμουρτζούνης δώρο, δεν ήταν τζάμπα. Και τζάμπα, εδώ που τα λέμε, θα έπρεπε να υπάρχει μια σύμβαση δωρεάς, αλλά έγινε αγορά. Και η Λάουρα πρέπει να ψάξει. Δεν υπάρχει εισαγγελέα, δηλαδή μόνο η Λάουρα, Έλληνη εισαγγελέα, δεν υπάρχει. Μ' ακούει κανένας εκεί, στα κεντρικά της Τυφλής, κανένας θεόστραβος. Είπαμε ότι είναι θεόστραβοι, όχι ότι είναι κουφάλογα. Να ακούνε. Και εμείς εδώ μιλάμε και ήχο παράγουμε, όχι εικόνα. Ας μην βλέπουν τίποτα, θεόστραβοι είναι. Αλλά δεν είναι θεόκουφοι. Μ' ακούει κανείς θεόκουφος, θεόστραβος. Τα ψυγεία αγοράστηκαν. Λάουρα, τα ψυγεία αγοράστηκαν. Από κάποιον. Κάποιος τα πούλησε. Κάποιος αντιπρόσωπος. Υπογράφηκαν συμβάσεις. Πόσο πουλήθηκαν. Ποιος τα πλήρωσε. Τιμολόγια υπάρχουν. Και πού βρίσκονται αυτές στο δημόσιο? Ό,τι έχει αγοραστεί έχει έναν αριθμό, καταγράφεται από την υπερουσία του δημοσίου. Εμένα πήγανε να με απολύσουν επί Πασόκ, επειδή έσκησα μια ανοησία που ένας αγράμματος έλεγε, τέλος πάντων, δεν θα σας πω τώρα το... Αλλά με κατηγόρησαν ότι κατέστρεψα περιουσία του δημοσίου, και επειδή δεν ήταν καταγραμμένο πουθενά, πήγανε στο διάολο. Πήγα στην Πειθαρχικό και λέω, ωραία, πέστε μου πού είναι ο αριθμός αυτού που κατέστρεψα. Δεν υπάρχει αρχιοθετημένο. Τα ψυγεία έχουν περαστεί στο βιβλίο. Λάουρα, κανένας ηλίθιος ρωτάει, κανένας θεόκουφος, κανένας θεόστραβος. Με συγχωρείτε που θυμώνω, αλλά δεν μπορεί να μας δουλεύουν. Τόσα χρόνια τα ξεχάσαμε. Τώρα μη είμαστε η σύμβαση 717, τα Τέμπη. Ποια Τέμπη, ρε, τα ψυγεία, ρε, καραγκιόζηδες. Πιάστε τους, κλέφτηδοι, που φωνάζαν οι πρόσφυγες. Κλέφτηδοι, κλέφτηδοι, λοποδίτηδοι. Όλοι κλεφτολουμπινέδες, οι αρπαχτοί, ο κλέψας του κλέψαντος. Τα ψυγεία των μείων 70 βαθμών. Ποιος τα αγόρασε, ποιος τα πλήρωσε, ποιος υπέγραψε τις συμβάσεις. Ποιος άρπαξε, πόσα άρπαξε και πού είναι τα ψυγεία. Τέλος πάντων, αυτό είναι εισαγωγικό για να αφυπνιστούν ορισμένοι χαζοί που βλέπουν τα πολύ στενά του Ορμούς από μακριά και ανησυχούν. Τώρα, με το τι γίνεται, εγώ δεν θα σας κουράσω με το τι γίνεται στα πολύ στενά του Ορμούς. Διότι, όπως καταλαβαίνετε, ο νικητής, ο θριαμβευτής που τους ισοπαίδωσε, που χάλασε τα πάντα, τους απειλεί, λέει θα αυτό, θα εκείνο, θα άλλο. Οι άλλοι λένε δεν έρχομαι, ρε, να μιλήσουμε. Και τέλος πάντων, ο νικητής δεν μπορεί να επιβάλλει τους όρους του. Ο νικητής δεν μπορεί, δηλαδή θυμάστε πώς πήγανε και υπέγραψαν τις φωτογραφίες, ρε παιδί μου, ο Κάιτλ, την ανεφόρον συνδικολόγηση Γερμανή. Θυμίσω ότι το υπογράψανε στις 8 το βράδυ του Μαΐου. Σήμερα έχουμε 24 Απριλίου, ήταν στο κέντρο του Βερολίνου οι Ρώσοι. Δηλαδή 24 και 6:30 και 8, 6 και 8, 14 μέρες. Δεν τους λέγανε οι άλλοι, άντε ρε παιδί μου να υπογράψουμε. Όχι, θα υπογράψετε τίποτα, δεν υπογράφει. Ανεφόρον. Και υπογράψανε ανεφόρον μετά από 14 μέρες. Έτσι. Τέλος πάντων. Πάμε στα σημερινά. Αφήστε το. Δεν μπορεί να μην ανατρέχεις κάθε μέρα στο παρελθόν. Να, ας πούμε, σαν σήμερα ψηφίσανε 70% οι Έλληνες στην Κύπρο όχι στο σχέδιο Αυνάν. Θυμάστε ποιος φώναζε για το σχέδιο Αυνάν πρώτος που είχε βγάλει το εσώρουχό της και το είχε κάνει σημαία. Η Ντόρα! Η Ντόρα! Η αρχηγός της οικογένειας. Οι Αυνανιστές. Όλοι, στρατός, όλος. Εγώ δεν έχω δημοσιεύσει τα ονόματά τους. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε ποτέ τους πράκτορες, διότι σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο βγήκανε όλοι οι πράκτορες και οι ρουφιάνοι επί σκηνής. Με το σχέδιο Αυνάν, οι Αυνανιστές, όλοι οι πράκτορες υπέγραψαν το σχέδιο Αυνάν και φώναζαν. Όλοι οι πράκτορες. Ξέρουμε, όταν δούμε τη λίστα των ονομάτων που υποστήριζαν το σχέδιο Αυνάν, ξέρουμε το στελεχειδυναμικό των πράκτορων. Όλοι οι πράκτορες, όχι του ΟΠΑΠ, τέλος πάντων αυτής της κατηγορίας, λέει. Agent. Αναμφιβόλος. Όπως αναμφιβόλος, τα στενά είναι πολύ στενά. Έτσι, Σοφία. Λοιπόν, για να μην χανόμαστε. Το ζήτημα της πολιτικής. Θα σας πάω εδώ στη γειτονιά μας, δίπλα μας. Συγγνώμη, επειδή είπα δεν σας κουράσω με ειδήσεις. Να σας πω μια είδηση την οποία δεν την είπε, δεν την έχει πει κανένα κανάλι, δεν την έχει πει κανένας. Εγώ επειδή τρώω την ώρα μου, δεν έχω μάθει ρε παιδί μου, 70 χρόνια με αυτό ασχολούμαι, με τις ειδήσεις. Το χρέος της υπερχρεωμένης δύναμης, η υπερχρεωμένη δύναμη είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το συνολικό τους δημόσιο χρέος έχει ξεπεράσει τα 39 τρισεκατομμύρια δολάρια το Μάρτιο. Τώρα θα έχει πάει 39 τρισεκατομμύρια και κάτι παραπάνω. Μπορεί να πλησιάζει τα 40. Αν ήταν 40 θα το είχαν πει, το πανηγυρίζανε. 43. Τρεις εκατομμύρια. Έτσι. Περίπου είναι 8 δισεκατομμύρια την ημέρα. 8 δισεκατομμύρια την ημέρα. Δηλαδή, άμα υπολογίσουμε 30 μέρες τον Απρίλιο, 240. Άρα, εντάξει. 39.300, εκεί θα έχουμε πάει. Απέχουμε από τα 40 ακόμα. Και για αυτό το τεράστιο χρέος, δηλαδή κάθε γεννημένος και αγέννητος Αμερικάνος χρωστάει 114.000 δολάρια. 114.000 δολάρια. Με το που γεννιέται τα χρωστάει αυτά. Επειδή γεννιέται. Επειδή είναι στην κοιλιά της μάνας του. 114.000 δολάρια. Αλλά αυτό δεν είναι τίποτα. Είναι άλλη σημασία. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι 3,36, δηλαδή πληρώνει 3.500 δολάρια. Ο αγέννητος που είναι στην κοιλιά της μάνας του, είναι 8 μηνών, πληρώνει 3.500 δολάρια το χρόνο σε κάποιους γιατόκους του χρέους. Για να καταλάβετε το σύστημα, την πατέντα. Αυτό που λέμε οι πραγματικοί άρχοντες του κόσμου. Διότι, οι οποίοι δεν έχουν λεφτά. Αυτά τα 43 που χρωστάει η Αμερική δεν τα πήρε από κανέναν. Το καταλαβαίνετε. Οι ευφυείς το καταλαβαίνετε. Οι ηλίθιοι που βλέπουν τα πολύ στενά του ορμούς δεν το καταλαβαίνουν διότι είναι ηλίθιοι. Κανείς δεν έχει αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά τα γεννάει η Κεντρική Τράπεζα. Τα γεννάει η Κεντρική Τράπεζα με ηλεκτρονικά. Και δηλαδή θέλει λεφτά ο Τραμπ. Και βγάζει ομόλογα ο Τραμπ για να δανειστεί, διότι ο Τραμπ δεν μπορεί να δημιουργήσει λεφτά όπως κάποτε δημιουργούσε λεφτά ο Σουλτάνος, ο οποίος έβαζε το χρυσάφι κάτω, πάταγε μια σφραγίδα και έλεγε αυτό είναι γρόση. Αλλά και αυτός δανειζόταν, μην νομίζετε, τέλος πάντων. Αυτή ήταν η εποχή που οι δανειστές κάναν κομμάντο στην αυτοκρατορία των Ανατολικών. Αλλά κάποια εποχή οι βασιλείς δεν δανειζόντουσαν, έπαιρναν το χρυσό, βάζαν μια σφραγίδα επάνω το κεφάλι τους και λέγανε αυτό είναι νόμισμα. Και πληρώνανε στρατιώτες, αγορές, αυτά, προμήθειες, χτίζανε μοναστήρια, χτίζανε ναούς κλπ. Με λεφτά τα οποία δημιουργούσαν οι ίδιοι το κράτος. Έτσι. Τώρα όμως αυτό απαγορεύεται, διότι έχουμε κεντρικές τράπεζες. Οπότε η κυβέρνηση θέλει να χρηματοδοτηθεί, δεν έχει λεφτά, τις λείπουν. Δηλαδή δούνε και λαβήν. Έχει έξοδα και έσοδα από φόρους. Δεν μαζεύει τα λεφτά που ξοδεύει, έχει έλλειμμα. Οπότε για να καλύψει το έλλειμμα δανείζεται. Δανείζεται και τι κάνει για να δανείσει. Δηλαδή ένας που κάνει εμπόριο και λοιπά, βγάζει ένα δραμάτιο, κόβει μια επιταγή, έτσι δεν είναι. Και δανείζεται. Και πάει για να δανειστεί και λέει επειδή έχουμε ελευθερία συναλλαγών, δεν επιτρέπεται να πιάσεις, ρε παιδί μου, αυτόν με τα 70, με τα ψυγεία που δεν έγινε διαγωνισμός γιατί ήταν ένας, δεν υπήρχε άλλος, ένας είχε. Λάουρα, ένας ήτανε, ένας, δεν είχαμε άλλο. Δεν έγινε μειοδοτικός διαγωνισμός για να έρθουν 3-4 ανταγωνιστές να προσφέρουν ψυγεία και να πάρουμε το φτηνότερο που λέει ο νόμος. Λόγω των ειδικών συνθήκων, του θανάτου κλπ, του COVID, πήραμε από τον έναν όσο. Λάουρα, πιάστους! Φωνάζω, μπας και μ' ακούσει η θεόστραβη, διότι δεν είναι κουφή. Δεν υπάρχει ένας εισαγγελέας, ρε, στην Ελλάδα να ανησυχήσει. Πρέπει Λάουρα όλα. Τέλος πάντων, να το διαβιβάσουμε στη Λάουρα. Θα το ψάξει και αυτή μέσα, αφού τώρα που έχει αρχίσει και τα ψάχνει, θα το ψάξει γι' αυτό. Τα ψυγεία, να δούμε ο Χαρδαλιάς θα πάει φυλακή. Ο Χαρδαλιάς, δεν τον ξεχνάω. Ο Obersturmführer, Obersturmführer, Χαρδαλιάς. Λοιπόν, ξαναγυρίζουμε στο δανεικό τώρα να το κλείσουμε αυτό και να προχωρήσουμε στα δικά μας εδώ. Πάει λοιπόν και λέει, θέλει κανείς να με δανείσει, να έρθει και λοιπά. Και πάνε οι δανειστές, και οι οποίοι του λένε πολλά χρωστά τζάνε, πολλά χρωστά. Τέλος πάντων γίνεται ένα λησβερίσι και αυτά πόσο θα πάει το επιτόκιο του δανεισμού και τώρα είναι στο 3,36. Κάποτε ήταν στο 1,5. Ήτανε κατηγορία 1 η Αμερική, ήταν ο πιο φερέγγιος, ρε παιδί μου, τώρα είναι 3,36. Να μου πεις εδώ η Ελλάδα πληρώνει 7, 6 πόσο πληρώνει τέλος πάντων. Με ελληνικά επιτόκια δανείζεται ο Τραμπ, σκοντολογής. Κάποτε η Γερμανία είχε 15 ετή ομόλογα με 0,5 για να καταλάβετε. Δηλαδή τώρα εγγύησης, γερμανικό ομόλογο εγγύησης. Πάει λοιπόν αυτός ο οποίος έχει να δανείσει και πάει στην κεντρική τράπεζα. Βρίσκει τον κεντρικό τραπεζίτη, τον κύριο Στουρνάρα για παράδειγμα, έναν άλλο, κάτι τέτοιο τέλος πάντων, σοβαρά προσώπατα. Και του λέει, καίρετε, λέγομαι Δαβίδ, λέγομαι Αβεσσαλόμ, λέγομαι Ααρών Μωυσέως, λέγομαι κάπως έτσι τέλος πάντων, δεν μπορώ όλα τα ονόματα να τα ξέρω. Και πρέπει να δανείσω τον κύριο Τραμπ, διότι έχει ανάγκες, κάνει πόλεμο κλπ. Λέει όλος, ωραία, πόσα χρειάζεσαι. Λέει 2-3 δισεκατομμύρια. Πα, μπράβο. Λοιπόν, θα τα βάλω στο λογαριασμό σου. Δεν υπάρχουν 2-3 δισεκατομμύρια δολάρια να του τα δώσει όταν μετρήσει, να τον δανείσει. Εντάξει, θα βάλω στο λογαριασμό σου. Φύγαινε, εντάξει. Πάει λοιπόν ο Αρών, ο Δαβίδ και λοιπά στον Τραμπ και του λέει λοιπόν, δώσε μου τα ομόλογα και θα βάλω εγώ στο λογαριασμό σου ηλεκτρονικά, διότι είμαστε πιαρακάκης, ρε παιδί μου, ψηφιακός κόσμος τώρα. Με τι θα ασχολούμεθα, να μετράμε ένα-ένα το κατωστό δόλαρο, ψηφιακά. Λέει, θα στα βάλω στο λογαριασμό σου, στις 12 το μεσημέρι θα μπεις να τα δεις. Και δώσουν τα ομόλογα. Όπως καταλάβατε, χρήμα δεν κινήθηκε, είναι όλα ηλεκτρονικά. Ο Άρων λεφτά δεν είχε. Πήγε στον Στουρνάρα να πάρει λεφτά, ο οποίος λεφτά δεν είχε να του δώσει, κανείς δεν είχε τα λεφτά αυτά. Δηλαδή, πάω από τη μάνα του, πού τα βρήκε ο Στουρνάρας. Εδώ δεν μπορεί να τα βρει ο Τραμπ που έχει τόσο μηχανισμό να κάνει πράξεις. Για να σας δώσω να καταλάβετε τι σημαίνει ηλεκτρονικό χρήμα, όταν ο Elon Musk ανέλαβε την καταπολέμηση της διαφθοράς στην Αμερική, βρήκε μερικές χιλιάδες συνταξιούχους, οι οποίοι ήταν 100 χρονών και βάλε, 140 χρονών και βάλε, ψηφιακές προσωπικότητες, οι οποίες έπαιρναν συντάξεις φυσικά, και οι οποίοι όταν έγινε η διασταύρωση, επειδή ήταν πρόσωπα ζωντανά υπακτά, τα οποία είχαν αριθμό φορολογικού μητρώου, είχαν και είχαν ατομικό, ό,τι αριθμό θέλεις είχαν. Ψηφίζανε 140 χρόνια. Δημοκρατία ρε! Είναι πολύ στενή τα ασθενά του ορμούς. Λοιπόν, τέλος πάντων, αλλά ο Elon Musk έφυγε από την κυβέρνηση, τσακώθηκε, τους απαράτησε, μας άφησε ένα έργο συγκλονιστικό, διότι έκλεισε τη USA Today. Αυτό το πέτυχε. Έκλεισε τον στρατό των πρακτόρων, τον οποίο πλήρωνε ο προϋπολογισμός ο αμερικάνικος. Και στην Ελλάδα και στα Σκόπια, παντού υπήρχαν άσια από αυτούς οι οποίοι είχαν κοινωνικό έργο, τη ΜΚΟ κλπ. Τους έκλεισε αυτούς. Μείνανε για λίγο καιρό άνεργοι, αλλά μετά βρήκανε λεφτά από άλλες πηγές. Και... τέλος πάντων, από άλλες πηγές. Να ξαναγυρίσουμε τώρα στο θέμα που θίξαμε για να το κλείσουμε. Με τις τράπεζες. Λεφτά δεν έχεις. Λεφτά δεν έχεις. Λεφτά γεννιόνται δια της υπογραφής και τα δανείζεις. Αλλά τον τόκο τον παίρνεις. Το 3,36 είναι πραγματικά χρήματα. Μπαίνουν πραγματικά. Είναι πραγματικά λεφτά τα οποία εισπράττονται. Δηλαδή κάποιος που δεν έχει λεφτά δάνεισε λεφτά στον Μπουχέσα για να κάνει πόλεμο, αλλά μετά εισπράττει κάθε χρόνο 3,36% πραγματικά λεφτά. Αυτός είναι ο τοκογλύφος, το τσιμπούρι που παίρνει μέρος στην όλη διαδικασία για να διευκολύνει η διαδικασία. Λεφτά δεν έχει, αλλά λέγεται Αρών, λέγεται Μωυσής, λέγεται Τσιπρεύσκι, λέγεται κάπως, ρε παιδί μου, Αλέξη. Και επειδή λέγεται, και επειδή ο πατέρας του, η μάνα του, του Τσιπρεύσκι είναι και ο πατέρας του και η μάνα του, είναι ενός λαού, περιούσιου λαού, τον οποίο είναι περιούσιου λαού του Θεού, του χρήματος, του Χασέμ. Επειδή λοιπόν ένας είναι ο Θεός, ο Χασέμ, ένας είναι ο λαός του, ο οποίος πρέπει να μας κυβερνάει, όλους εμάς οι οποίοι είμαστε εγκογοί. Καταλάβατε. Έτσι γι' αυτό πρέπει να είναι πρωθυπουργός κάποιος από αυτούς. Και έρχεται τώρα και σου φεύγει, πάει στο διάολο ο Μητσοτακένσκι. Να φέρουμε το άλλο παιδί που το είχαμε ρεζέρβα, δεν έχουμε άλλο, τι να φέρουμε, ποιο να φέρουμε. Καταλάβατε. Μέσα στο όλο αυτό ποτίζεται και μια γλάστρα, διότι η άλλη κυρία, ας πούμε, τα έχει με έναν Μωυσή, έναν Αρών, ξέρω εγώ, που πουλάει κρασιά. Και επειδή είναι γκόμενα του έτσι, του αλλιώς και του απαλλιώτικου, την πρόσεξε ο Θεός του χρήματος, ο Χασέμ, του κάνανε τάμα. Δηλαδή μου λαμπάδα, λέει, θα πάω μια λαμπάδα στο σόι σου και λοιπά, και ξαφνικά έχει και αυτή 7% να μπει στο πανηγύρι. Έτσι. Όπως και το κοπεριτσάκι που λέγεται Λαντίνο. Και είπα σε μια κυρία, ξέρετε τι είναι το Λαντίνο, κυρία μου. Τραπεζικός αυτή, μορφωμένη. Και μου λέει, όχι, δεν ξέρω τι είναι Ταλαντίνο. Ταλαντίνο, της λέω, κυρία μου, είναι μία διάλεκτος που ομιλούσαν στη Θεσσαλονίκη οι Ισπανοσουίζες. Η Ισπανοσουίζα είναι αυτοκίνητο. Αλλά το λέω για να μην μπερδευόμαστε, έτσι, και λένε ότι έχω τίποτα εγώ προσωπικά με κανέναν λαό, δεν έχουμε τίποτα. Εγώ δεν έχω τίποτα. Εγώ δεν έχω συλλάβει κανένα. Η κυβέρνηση στον Αθηνό το 1945, δηλαδή Απρίλιο του 1945, μόλις βγήκαμε από τα Δεκεμβριανά, ας πούμε, συλλάβανε τρεις τέτοιους Ισπανοσουίζες, έναν Αρών, έναν Μωυσή και έναν, τον ξεχνάω τον άλλον, οι οποίοι, ενώ είχε βγει νόμος που απαγόρευε να γίνονται συναλλαγές σε χρυσό, πουλάγανε χρυσές λίρες. Τοχαδάκια, μπατυράκια, έλεγε αυτός ο πρόεδρος των Αμερικανών Ισπανοσουίζων, είχε πει τότε ότι στην Ελλάδα πεινάνε αυτό και τους στέλναν λίγη βοήθεια από την Αμερική. Και οι άλλοι κάνανε συναλλαγές επειδή δεν ήταν προοδευτική, μπορεί να ήταν και λίρες του ΚΚΕ. Διότι το ΚΚΕ σε μια φτωχή και χρεοκοπημένη Ελλάδα διατηρούσε μια κάσα, το είχε πει αυτό ο Σιάντος, 400.000 χρυσές λίρες. Το είπατε, το έχω δημοσιεύσει. Το λέγανε οι εφημερίδες, δεν το έλεγα εγώ. Έτσι, του 45, αφήστε το ΚΚΕ τώρα. Τώρα είναι, εμένα με μισούν πάρα πολύ, διότι και θυμούμαι και σημειώνω και τα ντοκουμεντάρω αυτά που βρίσκω. Και αυτό με βρίζουν. Για ας πούμε, τώρα για να συνεχίσουμε το μάθημα για τους ηλιθίους, θα πάμε και λίγο στους ηλιθίους άλλης κατηγορίας, τους λεγόμενους τους οπαδούς της επταετίας, παιδί μου, των συνταγματαρχών. Οι οπαδοί που θαυμάζουν και καλά κάνουν, ρε παιδί μου, δεν έχω καμία. Απλώς θα σας διαβάσω κάτι από αυτά τα οποία δημοσιεύτησαν στον τύπο. Παράδειγμα, 24 Απριλίου ήταν του 67, ήταν Παρασκευή έγινε το κίνημα, 21, Σάββατο 22, Κυριακή 23, Δευτέρα 24. Και Δευτέρα 24, αυτό όσοι έχει αρχείο θα το βρείτε. Οπωσδήποτε είναι από τα, πώς λέω, είναι από τα, όλες οι εφημερίδες είχαν τον ίδιο τίτλο, ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Και θα σας διαβάσω, επειδή σε όλες τις εφημερίδες ήταν το ρεπορτάζ, ένα απόσπασμα από το ρεπορτάζ, διότι παρενέβη ο στρατός και πρόλαβε αυτό που θα έκανε η ΕΔΑ. Και ο Ανδρέας μαζί. Συμφώνως προς συγκλινούσας πληροφορίας. Περιελθούσας εις γνώση των αρμοδίων υπηρεσιών. Σας διαβάζω δημοσιευμένα πράγματα. Μαχητικές ομάδες κρούσεως της άκρας αριστεράς εν συνεργασία με δυναμικούς πυρήνας της κέντρο αριστεράς επρόκειτο με την ευκαιρία της συγκεντρώσεως της ενώσεως κέντρου εις Θεσσαλονίκη, η οποία είχε προγραμματιστεί δια την Κυριακή με την εξαγγελθήσαν επίσκεψη του κυρίου Γεωργίου Παπανδρέου, να προκαλέσουν βάση σχεδίου εις την πρωτεύουσα της Βορείου Ελλάδος, αλλά συγχρόνως και εις άλλες πόλεις της χώρας, αιματηράς ταραχάς και να επιχειρήσουν κατάλυση του κράτους. Ειδικότερο, δια τη Θεσσαλονίκη είναι σχεδιάζεται η κατάληψη του διοικητηρίου και άλλων δημοσίων καταστημάτων και ακόμη η καύση ομοιώματος του βασιλέως ως και απόπειρα καταλήψεως της έδρας του τρίτου σώματος στρατού. Δεν σας κουράσω περισσότερο. Έτσι βγήκαν τα τάγκ για να μην κάψουν οι λαμπράκηδες το ομοίωμα του βασιλέως. Έτσι. Γελάστε, τα στενά είναι πολύ στενά. Αλλά επειδή εγώ έχω πάρει μέρος σε πολλές ασκήσεις Αλέξανδρος, οι οποίες ήταν ασκήσεις πολιτικής άμυνας και οι οποίες ενεργούνται βάσει σεναρίων οι οποίες συνέτασε το δεύτερο γραφείο του στρατού σε συνεργασία με την ΚΙΠ. Δηλαδή έγραφε, αυτό το κάνανε από το 1950, δηλαδή είναι σχέδιο ΝΑΤΟ. Έπρεπε να παράγεις σενάρια στα οποία αντιδράσει. Αυτό είναι ακριβώς τέτοιο σενάριο. Δηλαδή, αυτό που δημοσιεύτηκε είναι ένα σενάριο που έγραψε η ΚΙΠ, το δεύτερο γραφείο, τα δεύτερα γραφεία, και το οποίο κραυγάζει από μακριά. Από μακριά κραυγάζει. Διότι συντάχθηκε με υπηρεσίες που κάνουν τέτοιες δουλειές, δηλαδή υπηρεσίες των Αμερικανών. Δεν το έκανε ο Γιώργος, ο Στέλιος και ο Νικόλαος μόνοι τους. Καλά, και αυτοί το κάνανε, κάνανε αυτό που κάνανε. Αλλά ήταν κάτι που το ήξεραν και συνεργαζόντουσαν και το φτιάχνανε τα παιδάκια από το Αμέρικα. Τα παιδάκια που ήταν εκεί που είναι τώρα το Αττικόν, εκεί στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού, εκεί είχαν γραφεία, η Τζάσμακ. Και εάν όταν ο βασιλεύς, ο Άναξ, που όταν πήγε ο Στέλιος, ο Γιώργος και ο Νίκος να του μιλήσουν, είπε μισό λεπτό και πήρε τηλέφωνο τον άνθρωπο με τον οποίο, τον Τζακ Μόρι. Και ο Τζακ Μόρι του είπε, είναι καλά παιδιά, τους ξέρουμε, δική μας προχώρα. Εάν δεν έλεγε ο Τζακ Μόρι στο Γκλίξμπουργκ, δεν θα τους όρκιζε, καταλάβατε. Και μου γράφει ο άλλος, ο μαλάκας, Χατζάρα γράφεις μαλακίες, ναι. Άκου τον αρχηγό του εθνικισμού, ηλίθιε. Αλλά ο σκοπός δεν είναι τώρα να μιλάμε για την 21η Απριλίου, αυτά που ήταν να παρήλθαν. Εδώ έχουμε να μιλάμε για τις προδοσίες και μπέστε σήμερα στο Δελτίο των 11, έχω βρει και δημοσιεύω το κείμενο της δήλωσης που έκανε ο Λόρδος Χάλιφαξ, που αποκαλύπτει όλη την προδοσία και όλους τους πράκτορες, γιατί έγινε η κατάληψη της Ελλάδος, γιατί οι Άγγλοι ήθελαν να καταλάβει ο Χίτλερ την Ελλάδα. Τα λέει όλα. 25 Απριλίου του 41 την έκανε τη δήλωση στην Αμερική ο Λόρδος Χάλιφαξ. Και έχω βρει όλο το κείμενο και το δημοσιεύω σήμερα. Μπέστε, διαβάστετε, οι έξυπνοι που με ακολουθείτε. Οι λίθοι δεν καταλάβουν τίποτα, θα πούνε «Α, λες μαλακίες, τα στενά είναι πολύ στενά, ρε, χατζάρα». Λοιπόν, πάμε τώρα στις εκλογές, διότι αυτό είναι γύρω. Έτσι ξεκινήσαμε και φτάσαμε τώρα, μετά από πολλές δολιχοδρομίες και λοιπά, φτάσαμε στις εκλογές. Μέσω Λάουρας που θα βρει τα τιμολόγια για τα ψυγεία. Ποιος τα πλήρωσε και κυρίως η Λάουρα θα βρει ποιος κονόμησε. Δεν θα βρει ποιος κονόμησε από τα φάρμακα. Εάν το ψάξουν θα τους πιάσουν όλους. Καθηγητάδες, τέτοιους.

Τελικά ήταν αυτό μυστήριο. Μυστήριο. Το σκοτώσανε. Μυστηριωδός. Μυστηριωδός. Εμβολιασμένος. Εμβολιασμένος. Ο άτυχος. Και πέθανε. Τέλος πάντων. Πάμε τώρα, είπαμε, στις εκλογές. Και έχει συμβεί κάτι το οποίο δεν το έχει σχολιάσει κανένας στα βοθροκάναλα. Σαν να μην έγινε. Στη Βουλγαρία έγιναν εκλογές την Κυριακή που μας πέρασε. Και τα γνωστά κόμματα, τα γνωστά κόμματα που απασχολούσαν την πολιτική σκηνή, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το Κομμουνιστικό Κόμμα και τα κόμματα μαξιλάρια, τα οποία τα αμορτισέρ εμφανιζόντουσαν, όπως στην Ελλάδα εμφανιζόντουσαν και εκεί. Μέχρι και Ευαγγελάτος είχε εμφανιστεί. Όχι Ευαγγελάτος, πώς τον λέγανε, αυτό είναι τον Θοδωράκη. Ο Θοδωράκης, δημοσιογραφάρα. Μέχρι και αυτός που έκανε κόμμα. Ένας τέτοιος Θοδωράκης έκανε κόμμα και στη Βουλγαρία. Όλα, υπήρχε μία, πώς να το πούμε, ο ένας ακολουθούσε τον άλλον. Και η κυρίαρχη πολιτική δυνάμη που έφερνε σταθερότητα στην Βουλγαρία ήταν το κόμμα του κυρίου Μπορίσοφ, το Γκέρμπ. Ο Μπορίσοφ ήταν ένας τύπος ο οποίος ήταν μπράβος σε νυχτερινά κέντρα. Πρώην αστυνομικός, αλλά μπράβος. Μετά και αρχηγός κόμματος και πρωθυπουργός συνεχώς κλπ. Σαν να λέμε Μητσοτάκης, όχι το μπράβος, αλλά το μαφιόζο. Και είχε σταθερότητα όπως έχει και ο Μητσοτάκης, 28, 26, 27, και είχαν έναν εκλογικό νόμο που βοηθούσε να συγκροτούνται οι πλειοψηφίες από αυτά τα κόμματα, με κύριο ανταγωνιστή το Σοσιαλιστικό Κόμμα, το ΠΑΣΟΚ. Καλά, αυτοί ήταν απόγονοι του Κομμουνιστικού Κόμματος. Μετά με μια κεντρώα πολιτική δύναμης, όπως είναι τώρα το ΠΑΣΟΚ, η οποία προσπαθούσε να αμφισβητήσει τη δεξιά, αυτή ήταν η κέντρο αριστερά, με τέλος πάντων, αλλά φιλοευρωπαϊκή προσανατολισμού, και αυτή γύρω στο 20%, και μέχρι και ακροδεξιά, 14 είχε ανεφτάσει, και όλοι αυτοί κάνανε εκλογές ξανά και ξανά, διαφωνούσαν αυτό, πέφτανε κυβερνήσεις. Τελευταία είχε αντέξει 4 χρόνια, πήγε μέχρι τέλους, τσακωθήκαν για τον προϋπολογισμό. Πρώτων εκλογών τσακωθήκαν. Αλλά λένε οι άλλοι ότι όχι, ρε παιδί μου, λιτότητα, να δώσουμε κάτι παραπάνω. Και ήρθε η ώρα της κάλπης. Και όσο πλησίαζε η κάλπη, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πτέρρχος Ράντεφ, έγινε πρόεδρος σε μία περίοδο κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος, λόγω διαφθοράς, λόγω κλεπτών. Καλή ώρα, όπως εδώ. Και κάποιοι τον κατεβάσανε, ήταν αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, πτέρραρχος, αρχηγός αεροπορίας. Και τον κατεβάσανε επειδή βλέπανε στις δημοσκοπήσεις ότι δύο πράγματα είχε εμπιστοσύνη ο κόσμος, στις ένοπλες δυνάμεις και στην Εκκλησία. Αυτά έχουν καταρρεύσει και στην Ελλάδα. Αλλά τότε, πριν από 8 χρόνια, 7 χρόνια, ήταν ακόμα ψηλά στη Βουλγαρία. Οπότε κατεβάσαν τον πτέρραρχο για υποψήφιο πρόεδρο. Και βγήκε με 65% σάρος. Διότι ο κόσμος θεώρησε ότι ο πτέρραρχος θα είναι ένα ανάχωμα στους κλέφτες. Και ξαναβγήκε δεύτερη τετραετία, πενταετία πόσο είναι. Και τώρα το σκεφτότανε, δεν το έκανε αυτό, τον πιέζανε και αποφάσισε να κάνει κόμμα. Παραιτήθηκε από πρόεδρος, έγινε αρχηγός κόμματος και κατέβηκε σε εκλογές. Αποτέλεσμα, 45%, μία και έξω. Αυτοδύναμος. Αυτοδύναμη κυβέρνηση είχαν να δούνε τα τελευταία 20 χρόνια. Ο κόσμος, εκεί που ψήφιζε 40%, εκεί ήταν η συμμετοχή, πήγε στο 52%, δηλαδή είχαμε 12% αύξηση της συμμετοχής. Ο Μπορίσοφ από το 26-27 έπεσε στο 13,5%. Η κεντρογενής, η κεντροαριστεροδέξη, από το 20-21 πέσανε στο 12,5. Η ακροδεξία από το

0: 14 πήρανε 4 και κάτι και μόλις μπήκανε στη Βουλή. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα εξαφανίστηκε. Ο Σλάβη, ο Θοδωράκης της Βουλγαρίας, ο Τρίφωνος, πήρε 0,97%. Για να καταλάβετε. Το αποτέλεσμα δεν το έβγαλαν οι καλοπατζίδες, οι οποίοι έκαναν τις γνωστές προβλέψεις. Ήξεραν το αποτέλεσμα, δίνανε στον πλέαρχο, προβλέπανε μάχη για την πρώτη θέση ανάμεσα στον Μπορίσοφ και τον Πέρα. Αυτό προβλέπανε, διότι ο Μπορίσοφ την σταθερότητα, παιδί μου, έδινε σταθερότητα. Και οι καλοπατζίδες προέβλεπαν ότι θα υπάρξει μάχη, ότι τέλος πάντων θα ήταν τα κόμματα, τα γνωστά κόμματα στη Βουλή, και είπε ο λαός αντέστε στο διάολο στους ολιγάρχες που έχουν τα κανάλια, διότι δεν μας κλέβει ο Μητσοτάκης. Μας κλέβει ο Μητσοτάκης μαζί με τους ιδιοκτήτες των καναλιών και μαζί με τους Χατζιπούρδογλου των καναλιών. Καταλάβατε. Όλοι μαζί κλέβουν. Πόσα χρωστάει ο Χατζιπούρδογλου, για να καταλάβετε. Αυτά είναι κλεμμένα. Αυτά είναι κλεμμένα, γιατί είναι απλήρωτα. Αλλά η δικαιοσύνη, οι τράπεζες κλπ. Εάν εμένα έρθει και μου πει δεν πλήρωσες τη δόση, θα σου πάρω το σπίτι. Το Χατζιπούρδογλου που χρωστάει μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια έχει πάρει, του έχουν πάρει το σπίτι. Αυτός δικαιούται να κλέβει. Είναι η μαφία, είναι μαζί. Οπότε τη μαφία θα πρέπει να τη στείλετε, να τη στείλουμε πακέτο στο διάολο και να φέρετε με 45% το κίνημα 21. Όπως φέρανε το Ράντεφ, οι Βούλγαροι, στη Βουλγαρία. Και τώρα παίρνουν σειρά να πάνε, δεν ξέρω που θα του στείλει ο Ράντεφ, εμείς έχουμε δεσμευτεί. Θα πάνε στην Τήλο να σκάβουν το τούνελ Τήλος Πειραιάς.
1: Σπύρο, όταν...
0: έλα.
1: Δεν ξέρω αν... Εντάξει, να πω δύο κουβέντες.
0: Λέγε.
1: Καταρχάς το τούνελ θα πάει Τήλος Πειραιάς, Πειραιάς
0: Γιβραλτάρ.
1: Κατευθείαν. Βέβαια ορισμένοι θα φτάσουν μέχρι Σιβηρία για να βγουν κατευθείαν στον Κουλάγκ. Θα γίνει ειδική συμφωνία με τον Βαλόντια. Αυτούς εδώ μπορούμε να τους στείλουμε εκεί πέρα, δεν είναι κακό. Λοιπόν, αλλά αυτό το οποίο εγώ θέλω να βάλω να ακούσουμε είναι ότι, και πρέπει να το βάλω να το ακούσουμε, είναι η παρουσία του Τσίπρα στο φόρουμ των Δελφών. Διαχρονικά όλοι τους, δεξιοί και αριστεροί, έχουν ένα θέμα. Η ενσωμάτωση. Πώς λέει εδώ πέρα η Ζαβή.
2: Γιατί ο Αντετοκούμπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι.
3: Θέλουμε μετανάστες.
2: Γιατί ο Αντετοκούμπο δεν είναι Έλληνας, τι είναι.
3: Θέλουμε μετανάστες. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε.
1: Την κόψαμε. Λοιπόν, η Βιζαβή, την οποία την ξέπλαινε χθες ο Χατζηνικολάου, και ευτυχώς ευρέθη ο Πανούσης και είπε στο τραγουδάκι, το έχουμε σηκώσει σε σόρ, δεν χρειάζεται, για το Χατζιαβάτη ας πούμε. Λοιπόν, αυτά τα οποία είπε. Τρέχει ακόμα το χρήμα, το κόμμα της έπρεπε να είναι αυτή τη στιγμή, η ίδια έπρεπε να είναι προφυλακισμένη και να της έχουν ζητηθεί να επιστρέψει τα χρήματα τα οποία καταχρηστικά πήρε με ένα πλαστό κόμμα. Όλοι λοιπόν, δεξιοί και αριστεροί, έχουν ένα αφήγημα. Το πώς, προσέχεις, θα πάμε στην ενσωμάτωση. Διότι ας ακούσουμε τον Τσίπρα να τα λέει, έτσι, ο οποίος είναι πατριώτης. Τώρα θυμήθηκε ότι πρέπει να φυλάξουμε και τα σύνορα. Είναι κατά τις παρανομίες. Μπορούμε όμως να τα νομιμοποιήσουμε όλα. Πώς κάναμε ας πούμε τον Λαζαρίδη να είναι ακαδημαϊκός, ή τον Μαρκόπουλο, αυτό το πονηρό τσουβάλι ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, το βάζω, μισό λεπτό, να δω πώς μπαίνει, γιατί έχουμε και τα τεχνικά μας θέματα. Σπύρο, μ' ακούς, έτσι.
0: Ναι, εδώ είμαι.
1: Λοιπόν, θα το βάλω τώρα να το δούμε. Αξίζει τον κόπο, νομίζω. Μισό λεπτό. Να βγούμε εμείς, να βάλουμε το παλικαράκι εδώ πέρα. Προοδευτικό κέντρο. Είναι δημοκράτες. Είναι δημοκράτες, ας πούμε. Λοιπόν, το βάζω να το ακούσετε.

0: Δεν ξέρω, ακούγεται. Σπύρο. Μισό λεπτό. Ωραία, θα το ξαναβάλουμε. Ακούγεται η δικιά μου φωνή, δεν ακούγεται η φωνή του Τσίπρα. Δεν ξέρω γιατί, αλλά θα το βάλουμε να ακουστεί πάλι. Ναι, τώρα έχουμε αυτά τα μικρά θεματάκια. Λοιπόν, συγχωρέστε μας λίγο, είναι το ο δαίμον της, πώς να το πούμε, προφανώς δεν ακούγεται και η δικιά μου φωνή, αυτή την αίσθηση έχω. Αν το πετάξουμε, ο Ταμτάκος μας κάνει τέτοιες δρομοδουλειές. Λοιπόν, Σπύρο. Σπύρο, εδώ είσαι. Ακούστηκε αυτό το οποίο είπα.
1: Αυτό το οποίο ακούω. Τον Τσιπρέψκι δεν ακούω.
0: Τον Τσιπρέψκι. Θα το βάλω πάλι να δούμε τώρα αν ακούγεται, γιατί είχα ένα θέμα τεχνικό. Για να δούμε, πείτε μου αν ακούγεται. Το βάζω τώρα πάλι, μισό λεπτό. Εδώ το έχω στο full. Πάμε.
1: Όχι.
0: Ακούγεται.
1: Όχι, εγώ δεν ακούω.
0: Δεν ακούγεται. Λοιπόν, θα το κατεβάσω και θα το σηκώσω. Σπύρο, συνεχίζεις.
1: Εγώ δεν θέλω να μονοπολίσω περισσότερο. Αυτά που είπα πολλά, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο. Αυτή τη στιγμή δεν έχει νόημα να... Το μήνυμα είναι ότι ο κόσμος, όχι αυτοί που μας ακούνε, όλοι οι Έλληνες, πρέπει να πάρουν την υπόθεση της νέας μεταπολίτευσης, της αλλαγής στα χέρια τους, και να μην διαλέξουν ανάμεσα στις προτάσεις που έχει η ολιγαρχία να τους κάνει, γιατί τους θεωρεί ηλίθιους, και να τους πει «Δεν σας αρέσει ο Μητσοτάκης, ψηφίστε Ανδρουλάκη. Δεν σας αρέσει ο Ανδρουλάκης, ψηφίστε ΣΥΡΙΖΑ. Δεν σας αρέσει ούτε και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε την κυρία, τη μητέρα, τη χαροκαμένη μητέρα. Δεν σας αρέσει και η χαροκαμένη μητέρα. Έχουμε κάτι σίγουρο. Τον Τσιπριεύσκη, τον Αλιάξη που έμαθε, έφσφαλε και τώρα θα είναι πολύ καλύτερο από ό,τι ήταν. Ο αγράμματος, ο αστοιχείωτος, ο αγύρτης, ο τυχάρπαστος. Το παιδί του 15 μελούς που έγινε πρωθυπουργός. Έτσι. Λοιπόν, μην μπείτε στη λογική να διαλέξουμε από αυτά τα κόμματα τα οποία προτείνουν οι γκαλοπατζίδες και οι ολιγάρχες. Στείλτε τους όλους πακέτο στο διάολο και διαλέξτε την αλλαγή. Δηλαδή, κύριε, κάντε το ζόη Μπέκλη πρωθυπουργό και όλα τα άλλα θα αλλάξουν δια μαγείας.
0: Να πω το εξής. Η Χούντα, ο συμμοριτοπόλεμος, ο εμφύλιος, είναι ιστορικά θέματα τα οποία οφείλουμε να τα αγγίζουμε με διαλεκτική διάθεση. Δεν πρέπει επουδενή λόγο πρώην αριστεροί, πρώην δεξιοί, πρώην χουντικοί, πρώην κομμουνιστές, ευρισκόμενοι εντός του κινήματος 21, να διασταυρώσουν τα ξύφη τους για αυτό. Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο μπορεί να είναι διδακτικό για τον καθένα. Να πει ο καθής την άποψή του, ας πούμε, τα στοιχεία του κτλ. Και να καταλαβαίνουμε όλοι πολύ περισσότερο το τι γίνεται. Είναι θλιβερή η εικόνα την οποία βλέπω τόσο και από τους μεν όσο και από τους δε. Η μεγαλύτερη παπάντζα που έχει περάσει ποτέ στο θέμα της Χούντας είναι ο Πλεύρης. Ο Πλεύρης είναι ο πατήρ. Έτσι. Ο γιος είναι τιτανοτεράστια παπάντζα, αλλά ο πατήρ είναι, αν τον ακούσετε, όλη του η συζήτηση είναι το φοινικικό αλφάβητο, οι Εβραίοι, παίζουν μεσκάκι με τον Κωνσταντίνη.
1: Ναι, να πω κάτι για τον Πλεύρη, διότι αυτό είναι από τα λίγα πράγματα που με έχουν ενοχλήσει αφάνταστα στη ζωή μου. Όταν εγώ από το Blue Sky απεκάλυψα για πρώτη φορά στον Έλληνα ακροατή ότι τα μέλη του Εβραϊκού Συμβουλίου, του ΚΙΣΕ, έχουν το δικαίωμα εκ του νόμου επιλογής σε ποιον θα υποβάλουν φορολογική δήλωση. Αυτό λέει ο νόμος. Τα μέλη του ΚΙΣΕ μπορούν να διαλέξουν ελευθέρα βουλή. Εάν θα κάνουν φορολογική δήλωση προς το ΚΙΣΕ και να φορολογηθούν με τη δεκάτη, διότι το ΚΙΣΕ φορολογεί με τη δεκάτη, επί του συνόλου του εισοδήματος, ή να κάνουν δήλωση στο ελληνικό κράτος ως Έλληνες πολίτες και να φορολογηθούν σύμφωνα με το φορολογικό κώδικα, δηλαδή επί του καθαρού κέρδους. Αυτό δεν το έχει κανένας Έλληνας υπήκος στο δικαίωμα. Το έχουν οι Εβραίοι. Όπως αποκάλυψα, διότι όλα τα περιουσιακά στοιχεία τα οποία έχουν δωρηθεί από τους ιδιοκτήτες Έλληνες και Εβραίους το Κεντρικό Ισραηλινικό Συμβούλιο, το ΚΙΣΕ, δεν πληρώνουν ένφια ούτε φόρο ακίνητης περιουσίας, διότι το ΚΙΣΕ είναι απαλλαγμένο από τις φορολογίες αυτής. Εντάξει. Και ο κύριος Πλεύρης, για να απαντήσει σε αυτό που έλεγα εγώ, βγήκε και έλεγε το ψευδές ότι οι Εβραίοι είναι αφορολόγητοι.
0: Ότι οι Εβραίοι είναι
1: αφορολόγητοι. Είπε θέματα για να σαμποτάρει την αλήθεια που έλεγα εγώ, για να μην καταλάβει τι συμβαίνει πραγματικά και να λέει ο χαζό Κροατής του ότι οι Εβραίοι είναι αφορολόγητοι, πράγμα που είναι ψευδές και έλεγαν δικαίως οι Εβραίοι, ψεύτες, εμείς πληρώνουμε νόμιμους φόρους. Έτσι, αυτός είναι ο Πλεύρης.
0: Εντάξει, για τον Πλεύρη έχω προσωπική άποψη και από τον πατέρα μου, ο οποίος με είχε προειδοποιήσει, από τότε που ο Πλεύρης μου είπε την ιστορία, δεν την έχω πει στον αέρα, θα την πω στο συνδρομητικό, που ήταν γραμματέας ο Πλεύρης στον Λαδά. Λοιπόν, μην πούμε και για το Λαδά τι έχει γίνει, έτσι, που του πήρε και τον πιστόλιο ο Λαδάς του Πλεύρη, από ό,τι μαθαίνω. Υπάρχουν διάφορες ιστορίες. Αλλά το κυριότερο απ' όλα είναι ότι είχε φτιάξει ένα κόμμα σφραγίδα και όπου υπήρχε πρόβλημα πήγαινε και έλεγε «Εγώ με το κόμμα μου θα σταθώ εις το πλευρό σας» και διάφορα τέτοια.
1: Η 4η Αυγούστου, δικό του.
0: Ναι, δηλαδή εξευτελίστηκε και η 4η Αυγούστου, έτσι.
1: Το οποίο επιχορηγείται όμως, έτσι. Δεν είναι αυτό, επιχορηγείται.
0: Επιχορηγείται από τους χορηγούς. Από τους χορηγούς.
1: Ναι.
0: Από τους χορηγούς από τους οποίους εμείς δεν καταδεχόμεθα να πάρουμε χρήματα. Τώρα, επειδή το έχω φτιάξει το κομμάτι αυτό και έλεγα ότι ό,τι και να λένε ένφια, ξένφια, εγκληματικότητα, φορολογία. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, Σπύρο, είναι χαρούμενοι. Βγήκε αυτό το Ντουγάνι, ο απόφυτος της Λεοντίου, δηλαδή του τίποτα, ο Κυριακάκης, ο Πυρακάκης. Πυρακάκης. Λέω Κυριακάκης, θα παρεξηγηθεί ο Νίκος. Λοιπόν, ο Πυρακάκης, λοιπόν.
1: Ο μέλλον πρωθυπουργός της δεξιάς.
0: Ο μέλλον πρωθυπουργός της χώρας, ξέρω
1: αφού,
0: τι
1: λέει. Αφού πήγε στον Μπίλντεμπεργκ.
0: Πήγε και στον Μπίλντεμπεργκ, το Ντουγάνι αυτό λοιπόν. Ο αμόρφωτος, πρόκειται περί αμορφώτου λοιπόν.
1: Έχει πτυχίο ρε παιδί μου.
0: Βγήκε και είπε ότι εμείς εξοφλούμε τώρα το χρέος για να μην πάει σε επόμενες γενιές. Δηλαδή τι είπε. Εμείς είμαστε υποτακτικοί στους τοκογλύφους και πληρώνουμε το χρέος το οποίο δεν έχουμε. Αλλά εσείς πρέπει να είστε ευχαριστημένοι γι' αυτό.
1: Τώρα, δηλαδή, να σου πω κάτι που δεν...
0: Ένθια πληρώσατε, έτσι. Εγώ ακόμα δεν έχω πληρώσει, επίτηδες.
1: Κάτι το οποίο μόνο εγώ το βρήκα, μόνο εγώ το έχω γράψει και κανείς δεν το έχει πει. Το 1945, τότε που δεν είχαμε φάγο, πεινάγαμε, δεν υπήρχε συνάλλαγμα κλπ. Η δραχμή ήταν στον αέρα, η λίρα είχε πάει στις 9.500 δραχμές. Τότε λοιπόν ένας άνθρωπος, τον οποίο δεν τον έχω βρει ποιος, αλλά κρύβεται κάτω από το Λαϊκό Κόμμα, γιατί ήταν η πρόταση του Λαϊκού Κόμματος. Ο άνθρωπος αυτός ήταν και σοφός και ικανός και έξυπνος. Και πρότεινε το Λαϊκό Κόμμα, δηλαδή αυτή ήταν πρόταση του κόμματος, δεν ήταν πρόταση επώνυμη για να ξέρουμε ποιος την έκανε, αλλά κάποιος την έκανε. Και υιοθετήθηκε από αυτή η πρόταση, να προς την κυβέρνηση του απογόνου των δολοφόνων του Καποδίστρια, του Ναύαρχου Βούλγαρη, ο οποίος πήρε τη θέση του πλαστήρα όταν τον ανέτρεψαν ο Τσουδερός και οι Άγγλοι. Γιατί την επιστολή που δημοσίευσε ο Βασιλόφρον αυτό στο ελληνικό αίμα, ο πράκτορ των Άγγλων που έβγαζε εφημερίδα σε όλη τη διάρκεια της κατοχής με λεφτά των Άγγλων, του την έδωσε ο Τσουδερός. Ο Τσουδερός ήρθε από την Αίγυπτο και έφερε την επιστολή που είχε στείλει στην κυβέρνηση ο πλαστήρας από το Βυσί. Τέλος πάντων, για λογαριασμό των Άγγλων. Ο Βούλγαρης λοιπόν κυβερνούσε και το Λαϊκό Κόμμα τι του πρότεινε. Το γερμανικό χρέος από το κατοχικό δάνειο είναι μοναδική, η πρώτη και μοναδική φορά που κάποιος Έλληνας πολιτικός αναφέρθηκε στο γερμανικό χρέος, το οποίο είχε βεβαιώσει με την νότα που έδωσε στον δοσύλλογο Ιωάννη Ράλη φεύγοντας ο Γερμανός, ο διοικητής της Ελλάδος ο Γερμανός, στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Του επέδωσε την νότα που περιέγραφε το υπόλοιπο του χρέους σε χρυσά γερμανικά μάρκα, για να μην τους κλέψουμε μετά τον πόλεμο και ζητάμε περισσότερα. Διότι ο Γερμανός είναι τυπικός. Τι είπε λοιπόν το Λαϊκό Κόμμα τότε? Να χρησιμοποιηθεί η νότα που έδωσε στον Ιωάννη Ράλη ο Γερμανός φεύγοντας ως εγγύηση, το χρέος το γερμανικό δηλαδή, για να μας δώσει η Αμερικανική Τράπεζα Εισαγωγών-Εξαγωγών Exim Bank δάνεια. Και του απάντησε ο Ματζαβίνος και η κυβέρνηση, οι πράκτορες των Άγγλων, ότι τέτοια τράπεζα δεν υπάρχει. Η Exim Bank, εισαγωγών, η Αμερικανική, η οποία έδινε τότε δάνεια σε όλο τον κόσμο. Έτσι, γι' αυτό είχε δημιουργηθεί. Και είναι ο πρώτος και μοναδικός, η πρώτη και μοναδική φορά που Έλλην πολιτικός είπε να χρησιμοποιήσουμε για κάποιο λόγο θετικό το γερμανικό χρέος. Και είπανε αμέσως οι κυβερνώντες, δηλαδή η Αγγλική Πρεσβεία, δηλαδή οι Άγγλοι, αυτή η τράπεζα δεν υπάρχει. Είπαν τότε, το 1946, για να καταλάβετε. Συνέχισε, Τζόι.
0: Εγώ θα βάλω να ακουστεί ένα ποτπουρί, ξεκινώντας από τον Μητσοτάκη, ο οποίος είναι εχθρός του αδυνατιβισμού, περνώντας στην αγαπημένη του, που ήθελε να κληθεί σε ένα ασανσέρ μαζί του, γιατί έχει να πει πολλά, έτσι. Το δεξί της χέρι, τον φαλακρό, τον καημένο, τον, πώς τον λένε, αυτόν τον, έχω ξεχάσει και το όνομά του, ρε παιδί μου, αυτό το παιδάκι, ας πούμε, λοιπόν, που του παίρνει συνέντευξη ο Χατζηρεμίας, και θα κλείσουμε με τον Τσίπρα, για να δείτε πόσο ταυτίζονται όλοι και όλα αυτά τα οποία λένε είναι μπούρδες, σας δουλεύουν. Ο εχθρός είναι το αίμα μας. Το αίμα μας είναι ο εχθρός τους. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε το άλλο ντουγάνι, δηλαδή τον Μητσοτάκη. Πάμε.
2: Forces are becoming more prominent throughout Europe and around the world. The rise of xenophobia, of nativism, of racism, of antisemitism. It's a reality today in Europe, unfortunately. It has to be confronted.
3: Γιατί το κούκο δεν είναι Έλληνας, τι είναι?
4: Θέλουμε μετανάστες.
5: Συγγνώμη, αλλά μια χαρά. Είμαστε σήμερα με τους Αλβανούς.
6: Το ψέμα.
4: Θέλουμε μετανάστες. Να κάνουμε διακρατικές συμφωνίες τότε με μη μουσουλμανικές χώρες και οργανωμένα να δεχτούμε, για παράδειγμα, Ινδούς.
7: Όπα.
4: Να έρθουν να εργαστούν στη χώρα μας για συγκεκριμένες περιόδους και, εφόσον αποδεχτούν την κουλτούρα μας, γιατί όχι, να ζήσουν και αρμονικά μαζί.
0: Εφόσον αποδεχτούν την κουλτούρα μας, να ζήσουν αρμονικά μαζί μας, έτσι. Για να δούμε τι λέει τώρα και ο Τσίπρας, Λατινοπούλου.
8: Αν πάτε να δείτε αν υπάρχουν εργατικά χέρια, εκεί όπου υπάρχει παραγωγή, στον κατασκευαστικό κλάδο, στον τουρισμό, στις αγροτικές επιχειρήσεις, θα δείτε ότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Και υπάρχουν και κάποιες δουλειές που κακά τα ψέματα δεν επιλέγει να κάνει με ευκολία ο ελληνικός πληθυσμός.
4: Άρα
8: νομίζω ότι εκεί πρέπει να πάμε σε μια στοχευμένη πολιτική ένταξης. Βεβαίως πρέπει να φυλάμε τα σύνορά μας. Βεβαίως πρέπει να σταματήσουν οι παράνομες ροές και να καταπολεμήσουμε τα δίκτυα των διακινητών. Αλλά γιατί, για παράδειγμα, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μια πολιτική ένταξης και κυρίως από χώρες όπου ξέρουμε ότι θα υπήρχε μια πιο εύκολη ενσωμάτωση του πληθυσμού, του μεταναστευτικού πληθυσμού, στα ήθη, στα έθιμα, στη λειτουργία της οικονομίας και της χώρας.
0: Να ζήσουμε αρμονικά μαζί τους. Αυτό λένε όλοι. Και να πω κάτι τώρα.
1: Αυτό είναι το μήνυμα ολονών.
0: Αυτό είναι το μήνυμα ολονών. Εμείς λοιπόν είμαστε εχθροί τους. Είμαστε εχθροί και του Πορτοσάλτε, που βγαίνει και μπουρδολογεί, και του Χατζη Μπουρδογλου, έτσι, του Χατζηνικολάου, ο οποίος θα έπρεπε να ντρέπεται. Θα έπρεπε να ντρέπεσαι, Χατζηνικολάου, ντροπή σου. Αλλά ποιος έχασε την ντροπή για να την βρεις εσύ? Έχει φύγει η ντροπή.
1: Με τόσα χρέη που έχει, τι να ντρέπεται, ρε καλύτερα.
0: Όχι, αυτό μόνο. Η ντροπή έχει φύγει από την γνωστή οδό. Έχει δραπετεύσει η ντροπή.
1: Καπέλο λοιπόν, και καμποϊλίκη.
0: Ακριβώς. Έτσι, λοιπόν, είναι εχθροί μας και ποιοι αυτοί που πηγαίνουν σε αυτά τα κόμματα με στόχο να είναι δίπλα στη ροή του χρήματος. Διότι, μην κοροϊδευόμαστε, Σπύρο, δεν πιστεύουν σε τίποτα. Δεν πιστεύουν σε πατρίδα, δεν πιστεύουν σε Θεό, δεν πιστεύουν στο γείτονά τους, δεν πιστεύουν στους συγγενείς τους, δεν πιστεύουν στο αίμα τους, δεν πιστεύουν στην ιστορία. Γίδια είναι. Γίδια είναι. Όπως η 19χρονη η Μακαρίτισσα και όλο αυτό το σκυλολόι που έσερνε πίσω της. Λοιπόν, λέει, θα τη βγάζαν, λέει, στο κλαρί. Ποιος θα τη βγάζει? Αυτή τους έβγαλε στο κλαρί όλους. Λοιπόν, αυτά τα γίδια, λοιπόν, είναι εχθροί μας. Αυτοί χοροπηδάνε τριγύρω από τα κόμματα. Τώρα έχουν βρει την Ζαβή εδώ πέρα, έτσι, την υποκρίτρια, αυτήν την υποκρίτρια την έχουν βρει, ας πούμε, λοιπόν, όλο το σύστημα. Και από πίσω πηγαίνουν διάφοροι, σου λέει, εδώ είναι, θα σωθούμε. Το θα σωθούμε, δεν είναι θα σωθεί η πατρίς, θα σωθούν αυτοί. Σου λέει, εδώ θα υπάρχει και χρήμα, θα είμαι κοντά στη δύναμη. Έτσι σκέφτονται.
1: Είμαστε εχθροί. Θα γίνω Λαζαρίδης, ρε παιδί μου. Ναι, τίποτα που έγινε, τα πάντα.
0: Ή θα γίνει ο γιος μου, έτσι, ή θα γίνει η κόρη μου, ή θα βολευτούμε. Λοιπόν, είμαστε εχθροί μας τους. Αυτό να το ξεκαθαρίσουμε. Το θέμα μας, ναι βέβαια, είναι και οι εκλογές. Όμως, με ή χωρίς εκλογές, εμείς θα είμαστε εχθροί μαζί τους. Εμείς θα συνεχίσουμε να υπάρχουμε ως εχθροί τους και σε αυτούς και στους αντικαταστάτες τους και στο μέλλον. Γιατί? Διότι εμείς ακολουθούμε το πατριωτικό δοκίμιο. Ακολουθούμε τους φιλογενείς. Είμαστε η συνέχεια των φιλογενών. Και μην ακούτε αυτούς που πάνε και κολλάνε στη Λατινοπούλου και το παίζουν πατριώτες. Ναι, πατριώτες μου. Ή πάνε και κολλάνε στα τομάρια αυτά τους πατιάτες. Έτσι. Έχω εξαιρέσει δύο. Έτσι, τον Δημητριάδη και τον Ζερβέα. Οι υπόλοιποι είναι πολιτικά τομάρια. Είδαμε τον Φλόρο, ο οποίος αυτός πρέπει να είναι εντελώς χαϊβάνι, δηλαδή βγαίνει και κάνει και νομικές αναλύσεις. Κάτι πρέπει να έχει τελειώσει σε η εξηνία, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αλλά πιστεύει ότι είναι πολιτικός και έχει κολλήσει τη Νέα Δημοκρατία και ψηφίζει ό,τι πει η Νέα Δημοκρατία. Να μην αναφερθώ στον Χάρη. Χάρη, που είσαι, Χάρη? Ο Χάρης. Ο Χάρης ήταν το απάβγασμα του εθνικισμού, ο Χάρης. Ο Χάρης. Λοιπόν, όλοι όσοι πηγαίνετε εκεί ξέρουν πολύ καλά γιατί πηγαίνετε. Πηγαίνετε γιατί περιμένετε ότι υπάρχει ένας χρηματοδότης από πίσω. Μην ξεχάσουμε τον Ατσιό. Ένα Ατσιέ με τον Βίκτορα. Ένα Ατσιέ. Λοιπόν, μην ξεχάσουμε όλους αυτούς. Όλοι όσοι πηγαίνετε εκεί. Αυτοί είναι γνωστής κατηγορίας άνθρωποι. Είναι θερναδιέροι. Λοιπόν, εσείς που πηγαίνετε και ψηφίζετε και κάνετε και ράνε. Και είστε, ρε παιδί μου, είναι, πώς το λένε, είναι... κομιλφό, Σπύρο, κομιλφό. Να πω κάτι που αφορά ένα στρατιωτικό γιατρό. Πήγανε και την πέσανε ρουβίκονε σε ένα στρατιωτικό γιατρό, μεγαλύτερος από εμένα, ο οποίος βέβαια ήταν απέναντι στην Ένωση Στρατιωτικών Γιατρών, γιατί ήταν καθώς πρέπει. Δεν ήταν, ρε παιδί μου, επαναστατικό στοιχείο, αλλά ήταν δεξιός. Πώς το ξέρουμε αυτό? Πήγε ο Μητσοτάκης να φιλήσει την εικόνα της εξόδου και έσπευσε, δεν θα πω το όνομά του, να δικαιολογήσει την πράξη του. Από δίπλα ήταν και ένα γερόνδιο. Το λέω με την κακή έννοια, όχι με την καλή έννοια, διότι όλοι γέροντες είμαστε από ένα σημείο και μετά. Καρδιολόγος, και έλεγε και έτσι είναι, και είναι ιερή αυτή η εικόνα, και ο πρωθυπουργός, ο πρωτοθυπουργός κτλ. Σε αυτόν λοιπόν τον γιατρό, τον ογκολόγο, πήγε ο Ρουβίκονας στη Θεσσαλονίκη και του τα έκανε γης μαδιά, γιατί έμαθε ότι πήρε ένα φακελάκι 500 ευρώ. Εγώ λοιπόν τον καλώ τώρα, αν μας ακούει, να πάει στον Μητσοτάκη που του φίλησε εκεί που τον υπερασπιζόταν, να τον ρωτήσει, ρε εσείς, 7 χρόνια κυβέρνηση με τον Ρουβίκονα, τι κάνετε? Ο Ρουβίκονας είναι επιχειρηματικός βραχίων όλων αυτών που δείξαμε προηγουμένως. Αυτών που κρύβονται πίσω από αυτούς εδώ πέρα που δείξαμε και οι οποίοι στηρίζουν το εθνοκτόνο καθεστώς. Γιατί αυτό είναι το εθνοκτόνο καθεστώς. Για να σε δούμε, ρε φίλε. Για να σε δούμε, είσαι και μεγαλύτερος από εμένα. να κάνεις τη διαφορά, έτσι. Πήγαινε στον Γκούλη, στον οποίο έσπευσες να τον δικαιολογήσεις, να τον ρωτήσεις τώρα. Τι γίνεται, υπάρχει κράτος δικαίου? Δεν θα αναφερθώ βέβαια στο κομμάτι της, του φακελακίου. Εγώ είμαι ενάντιος στο φακελάκι, το ξέρουν όλοι. Το μοναδικό φακελάκι που έχω πάρει είναι ένα αρνί που μου έφερε ένας ασθενής που ήταν ικανοποιημένος, το οποίο το έδωσα κιόλας, αλαχού, έτσι, όχι επιχειρηματικός βραχίωνας, επιχειρησιακός βραχίωνας, συγγνώμη, λοιπόν. Το έδωσα και αλλού, γιατί επειδή είμαι μόνος μου, ας πούμε, δεν μπορούσα και να το μαγειρέψω, ας πούμε, οπότε το έδωσα σε ένα φίλο του. Εννοείται ότι καταδικάζουμε, έτσι. Αλλά για να σας δω όλους, είστε όλοι τι θα αρπάξετε και τι θα αρπάξει ο κόλος σας. Αυτοί είστε πατριώτες μου. Το ίδιο συμβαίνει και με την αριστερά, φυσικά, έτσι. Όλα αυτά τα σκουπίδια, ανέφερθη στον Θοδωράκη, και νομίζω ότι μπορούμε να βάλουμε στην αριστερά και αυτό το άθλιο υποκείμενο, τον Ζουράρη. Πού είσαι, ρε, πού ψοφάς, ρε Ζουράρη, πού ψοφάς? Αυτός που έκανε γλωσσοφιλήματα, ας πούμε, με τους Νιγηριανούς στη Γαλλία και ήταν ικανοποιημένος. Και αναφερόταν στον δάσκαλο του πατέρα του, ο οποίος ήταν ένας περιούσιος, πουφούτης, που έγραφε βιβλία περί αυνανισμού και τα λοιπά, και του τα κάψανε αυτοί οι κακοί άνθρωποι, ας πούμε, με τα μαύρα στο Βερολίνο μια μέρα, ας πούμε, και τα λοιπά. Θέλαν να ζεσταθούν, κάνει κρύο στο Βερολίνο και κάψαν τα βιβλία. Ο Ζουράρης, ο οποίος ψήφισε την προδοσία της Μακεδονίας. Να αναφερθούμε στην Κατερίνα Κωστοπούλου, παντρεμένη με στρατιωτικό οικονομικό που κυκλοφορούσε και το έπαιζε και ιστορία. Ψήφισε και αυτή υπέρ της προδοσίας της Μακεδονίας. Να αναφερθούμε στην χουντικιά βασιλική, πώς την είπαμε, αυτό την κουντουρά. Την κουντουρά. Έτσι, που βρωμούσε ψαρίλα όταν κάποια φορά έπεσα πάνω της. Είχε φάει ψάρια προφανώς. Είχε φάει ψάρια. Οι γιατροί καταλαβαίνουν τι εννοώ. Λοιπόν, που ψήφισε και αυτή την προδοσία και πήγε στους εθνομηδενιστές. Εκεί που ο πατέρας της είχε συντάξει τον ύμνο της 21ης Απριλίου, η ίδια είναι στους εθνομηδενιστές. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια εγκληματική υπερδομή από πάνω και το δεξιός, αριστερός, χουντικός, αντιχουντικός και όλα τα συναφή, λοιπόν, δεν έχουν καμία αξία. Υποτακτική είναι. Η Κατερίνα είναι η Κατερίνα Παπακώστα, όχι Κωστοπούλου. Η Κατερίνα Παπακώστα, να μου κάνεις μήνυση, μωρή. Να μου κάνεις μήνυση. Λοιπόν, που δεν είπα σωστά το όνομά της. Λοιπόν, Σπύρο, εγώ έβγαλα τα αποθυμένα μου, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
1: Και εγώ να χαιρετήσουμε και να αφήσουμε τους ακροατές μας να σκεφτούν αυτά που τους είπαμε.
0: Κοινοποιήστε, θυμηθείτε τα βιντεάκια που σας δείξαμε. Εγώ θα τα βάλω να τα κάνω ένα ξεχωριστό βιντεάκι, σορτάκι. Ψάχνω να βρω και τον gap, το mind the gap, ας πούμε. Να δούμε τι έλεγε που ανοίγουμε τις καρδιές μας και τις κολοτρυπίδες τους ανοίγανε. Όπως την άνοιξε την κολοτρυπίδα του, ξέρουμε ποιος, ο αντιπρόεδρος. Έχουμε σηκώσει ένα ωραίο σορτάκι, Σπύρο, με μια Αφροαμερικάνα δικαστήνα, η οποία έχει ανέβει πάνω στην έδρα και κάνει queering, λέγεται κάπως έτσι, τον προκλητικό χορό για να πηδηχτούν από πίσω, ας πούμε, που κάνουν στην Αφρική και την πιάνουν στον αέρα. Λοιπόν, εμείς το έχουμε ξεπεράσει αυτό. Είχαμε τον αντιπρόεδρο, κολλητό της Ακελαροπούλου, που όταν ψηφίστηκε ο ΛΟΑΤΚΙ νόμος πήγε να το γλεντήσει. Το τσόλι! Λοιπόν, να μου κάνεις μήνυση, μωρή, Σάβρα Σαυροπούλου, σκουπίδι της κοινωνίας. Όπως επίσης θέλω να μου κάνει μήνυση και ο Χατζιαβάτης, αυτό το αφόδευμα το οποίο εμφανίζεται σαν δημοσιογράφος και ξεπλένει τα εγκληματικά κόμματα, όπως το κόμμα της Λατινοπούλου, το παράνομο αυτό ανθυποπροϊόν της προκτικής περιοχής της ολιγαρχίας. Σταματάω εδώ, Σπύρο.
1: Και εγώ, καλό βράδυ.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Κοινοποιήστε, κάντε εγγραφή και μην ξεχνάτε, 13 Ιουνίου είναι σύναξη πολεμική. Ελάτε εκεί που θα σας πούμε και θα δούμε ποιοι είναι οι πολεμιστές και ποιοι είναι τα κοθόνια. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, Σπύρο.
6: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
7: Girls and Boys, του Dennis Kelly.
8: Συνάντησα τον άντρα μου στην ουρά για να επιβιβαστώ σε μια πτήση και ομολογώ ότι τον αντιπάθησα από την πρώτη στιγμή.
7: Girls and Boys, με την Ατάσα Εξινταβελώνη. Σκηνοθεσία Λιτό Τριανταφυλλίδου. Από 17 Απριλίου και για λίγες παραστάσεις στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια more.com.
6: Μπορούμε να ξεφύγουμε από τη βία μέσα μας.
9: Η Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας σας καλεί να γίνετε τακτικοί εθελοντές αιμοδότες, βοηθώντας τους συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Η δωρεά αίματος είναι πράξη αγάπης και αλληλεγγύης. Είναι δώρο ζωής. Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Θα σας διαβάσω κάτι μόνο και έτσι θα πάω στον καλεσμένο. Προχθές, ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας και επί χρόνια υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης Παυλόπουλος, ήταν από τους βασικούς ομιλητές σε εκδήλωση της ΣΚΕΔΕ. Τι είπε εκεί? Δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς το να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση, όποια και είναι αυτή, την πλειοψηφία των Δήμων ή την πλειοψηφία των Περιφερειών. Και από εκεί ξεκινά το ξύλωμα του πουλόβερ των δημοκρατικών διαδικασιών στο εκλογικό σύστημα. Είναι το νέο εκλογικό σύστημα, για το οποίο σας είπα αναλυτικά προχθές, το οποίο είναι περίπου ένα σύστημα ηλεκτρονικού λότου. Θα ψηφίζεις το δήμαρχο της καρδιάς σου, θα ψηφίζεις όμως και τη δεύτερη πιθανότερη εκλογή ως δημάρχου της λιγότερο καρδιάς σου, και περίπου έτσι θα γίνεται και με δημοτικούς συμβούλους που θα μπορείς να ψηφίσεις απ' αλλού. Παιδιά, είναι πολύ απλό. Αφού το θέλετε έτσι, δεν βάζετε σε μία κόλλα χαρτί ή σε μία ηλεκτρονική λίστα όλα τα ονόματα των υποψηφίων δημάρχων και να επιλέγετε ο ικανότερος ή αυτός που είναι ο καλύτερος διαχειριστής σας? Και κάπως έτσι να φτιάχνετε και το Δημοτικό Συμβούλιο και το Περιφερειακό Συμβούλιο και τον Περιφερειάρχη, να τελειώνει η ιστορία. Διότι όπως καταλαβαίνετε, και με 30% μπορεί να βγαίνει δήμαρχος. Όλα τα άλλα, συνθέσεις, το πρώτο πεδίο, κύτταρο δημοκρατίας, η τοπική αυτοδιοίκηση, αιρετή, πάει περίπατο. Και με ελάχιστες εξαιρέσεις δημάρχων, οι περισσότεροι είναι μούγκα στη στρούγκα. Διότι σου λέει, εμένα με βολεύει, μπορεί να είμαι εγώ πάλι. SAE, και το διατάφτα το είπε ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας. Η κάθε κυβέρνηση θα θεωρεί περίπου ως λάφυρο να έχει όλους τους δημάρχους και περιφερειάρχες στην αυλή της. Άρα να τους μετατρέπει σε η μάντα του κεντρικού συστήματος έτι περαιτέρω από ό,τι είναι σήμερα, και αυτοί να σχεδιάζουν στις τοπικές κοινωνίες με βάση τον κεντρικό σχεδιασμό. Ωραία αποκέντρωση, ε! Ποιος είχε πει ότι θα πάμε σε δυστοπικά εκλογικά συστήματα για να βολέψουμε τη φόρμα πρώτος? Ένας ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος που συχνά πυκνά τον φιλοξενούμε, ο οποίος είναι και διδάκτορας ολοκληρωμένης περιβαλλοντικής διαχείρισης του Πανεπιστημίου Κρήτης, ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος Στερεά Ελλάδο, κύριος Λύκος. Καλημέρα, κύριε Λύκε.
3: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Σαχίνη, και ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια.
2: Πώς να τα θυμόμαστε. Κοιτάξτε, εδώ τώρα φτάσαμε στο σημείο. Ένας πρώην πρόεδρος, και θέλω να ξεκινήσω από αυτό, ο οποίος είναι και καθηγητής συνταγματικού δικαίου, δεν είναι δηλαδή παίξε-γέλασε, σου λέει εδώ έχεις πλήρη αλλίωση του χαρακτήρα της αιρετής τοπικής αυτοδιοίκησης.
3: Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Σαχίνη. Εδώ μιλάμε για δημοκρατία με κορμένη φωνή και μια αυτοδιοίκηση ελεγχόμενη από λίγους, η οποία ουσιαστικά μετατρέπεται, όπως το είπατε πολύ καλά προηγουμένως, σε ένα διοικητικό η μάντα του κεντρικού κράτους. Άρα δεν μιλάμε για δημοκρατία. Και εδώ, ξέρετε ποιο είναι το θέμα, ότι αυτός πρώτος μίλησε για επιτελικό κράτος, είναι επιτελικό κράτος, αν θέλουμε να το δούμε. Επιτελικό κράτος δεν σημαίνει υπερσυγκέντρωση εξουσιών για να μπορώ εγώ ως μονάρχης να ελέγχω τα πάντα. Επιτελικό κράτος σημαίνει το εξής, ότι έχω ένα κράτος το οποίο καταστρώνει τα εθνικά σχέδια, τις τομεακές πολιτικές στρατηγικές, τους ελεκτικούς μηχανισμούς και φυσικά ελέγχει τα δημόσια οικονομικά. Όλα τα άλλα πάνε προς τα κάτω. Αυτό σημαίνει επιτελικό κράτος. Αυτό σημαίνει και, αυτό μας λέει και το ευρωπαϊκό μοντέλο, χάρτης αυτοδιοίκησης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλάει για αρχή της εγκύτητας, αρχή της επικουρικότητας και αρχή της αναλογικότητας. Άρα μένουμε Ευρώπη, αλλά είμαστε Ουγκάντα. Μάλιστα, ψάχνοντας τις σημειώσεις μου, επειδή ξέρετε, έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Ξέρετε που έχει τέλεια εφαρμογή αυτό το σύστημα, το supplementary vote που πάνε να κάνουν εδώ πέρα, που δεν είναι ακριβώς έτσι, έτσι λέγεται αυτό, συμπληρωματική ψήφος, στο βασίλειο της Τόγκα, ένα ανεξάρτητο νησιωτικό έθνος, στο νότιο ειρηνικό που βρίσκεται περίπου 2.000 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Νέας Ζηλανδίας.
2: Της Τόγκα.
3: Της Τόγκα.
2: Μάλιστα. Γίναμε Τόγκα δηλαδή.
3: Ακριβώς. Μένουμε Ευρώπη. Μένουμε Ευρώπη. Οι Γερμανοί είναι ηλίθιοι. Οι Ιταλοί δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Οι Δανείοι, άλλοι, και αυτοί δεν ξέρουν. Οι Νορβηγοί δεν γνωρίζουν. Και οι Σουηδοί φυσικά δεν έχουν δημοκρατία. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Σύμφωνα με τα δικά τους λεγόμενα. Πού το συναντάμε αυτό? Στον κύριο Όρμπαν. Μιλάγανε για ορμπανοποίηση που είχε πάλι υπερσυγκέντρωση και τοπικών και κεντρικών εξουσιών. Άρα ορμπανοποιούν την ελληνική κοινωνία. Αυτόν που μέχρι πρότινος χύνανε τόνους μελάνι προκειμένου να πούνε ότι μη γίνουμε όρμπανε παιδιά. Μα αυτού κάνουν από την πίσω πόρτα. Και επίσης πού άλλο το συναντάμε? Σε χώρες αφρικανικές. Όπου εκεί τι θέλουν να κάνουν, προκειμένου να ελέγχουν τα συστήματα τόσο τοπικά όσο και κεντρικά, πρέπει να έχουν αυτούς που θέλουν οι εταιρείες. Γιατί δεν είναι τυχαίο ότι όλα τα αφρικανικά κράτη που είναι πάρα πολύ πλούσια σε κοιτάσματα, φυσικούς πόρους κτλ. Είναι πανφτωχά και ο λαός πεινάει. Πού άλλο το είδαμε αυτό? Βραζιλία. Βραζιλία, ο δήμαρχος αντέδρασε. Προσέξτε. Μερκοσούρ, έρχομαι πίσω σε μια κουβέντα που είχαμε κάνει. Ο δήμαρχος αντέδρασε γιατί η ΕΝΕΛ είχε αφήσει τον Σάο Πάολο χωρίς ρεύμα. Ακριβώς επειδή κερδοσκοπούσε. Και εν συνεχεία πήγε ο Λούλα, ο οποίος έκανε τη συμφωνία με τη Μελώνη και προκειμένου να σωθεί η ΕΝΕΛ, εντάξει, δεν υπήρχαν άλλες φωνές διαμαρτυρίας και η ΕΝΕΛ έμεινε. Και έτσι η Ιταλία αποσύρθηκε από την καταψήφιση της Μερκοσούρ. Είναι τόσο όμορφα πλασμένα σε αυτόν τον κόσμο. Απλά αυτό που δεν καταλαβαίνουμε είναι ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ένα γεωγραφικό χώρο. Όλα τα πειράματα ξεκινούν από εδώ. Όλα τα πειράματα της νέας διακυβέρνησης, της νέας τάξης παραγμάτων, της παγκοσμιοποίησης, θα ξεκινήσουν από εδώ. Και πώς θα ξεκινήσουν από εδώ? Είναι ένα πεδίο, θα μετατρέψει την Ελλάδα σε ένα πεδίο βολής φτηνό, δηλαδή θα τη λατινοαμερικανοποιήσουν, όπως έχω ξαναπεί, και για να το κάνουν αυτό, δεν πρέπει να υπάρχουν ελεκτικοί μηχανισμοί, φυσικά τοπική αυτοδιοίκηση, κανόνες, τίποτα. Θα έρχεται ο ξένος επενδυτής και θα μοιράζει χωράφια. Θα μοιράζει γη, ελληνική γη, με ό,τι υπάρχει υπόγεια, ό,τι υπάρχει πάνω και ό,τι υπάρχει και υπέργεια βέβαια. Αυτό θα γίνεται εδώ. Βλέπετε στη Δυτική Μακεδονία λένε θα έχουμε αύξηση, λέει, του ΑΕΠ 7%. Εν τω μεταξύ έχουν χάσει 7 δις οι άνθρωποι, είναι όλοι απολυμμένοι. Και μάλιστα έχω να πω από την εκπομπή σας και το εξής, ότι με προκήρυξη που βγάζει η κυβέρνηση, προσέξτε, βγάζουν προκήρυξη ποιος θα έρθει για να καταστρέψει τους πύργους ψήξης στην Κοζάνη, τον ΑΕΣ Αγίου Δημητρίου, το σπαστήρα, τις αποθήκες πετρελαίου και όλες τις μονάδες του ΑΕΣ του Αγίου Δημητρίου στην Κοζάνη. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ποτέ ξανά δεν θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε το εγχώριο κοίτασμά μας, το λιγνίτι, που σε περιόδους κρίσης όπως τώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει ώστε να μειωθεί το ρεύμα για τους καταναλωτές. Γιατί πολύ απλά εμάς δεν μας ενδιαφέρουν οι καταναλωτές, οι Έλληνες. Μας ενδιαφέρει ένα σύστημα να μπορεί ένα φαντ διεθνές να προσελκύει επενδυτές που θα τους λέει ότι παιδιά εδώ έχετε το μεγαλύτερο κέρδος. Ελάτε να τα αρπάξετε. Ελάτε να τα πάρετε και να έχουμε επενδυτές από Αμπουντάμπι, από οπουδήποτε θέλετε.
2: Δεν μου λέτε, κύριε Λυκό, για να φτάνει ένας πρώην πρόεδρος να ασχολείται με το εκλογικό σύστημα στην πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπική αυτοδιοίκηση, σημαίνει ότι εδώ καταρχάς βλέπετε ότι αυτό το μοντέλο μπορεί να περάσει και στη λεγόμενη κεντρική πολιτική σκηνή κάποια στιγμή?
3: Βεβαίως. Τα έχουμε ξαναπεί πόσες φορές, αλλά πριν πολλά χρόνια από την εκπομπή σας.
2: Μάλιστα.
3: Δηλαδή, τι θα κάνουμε? Θα έχουμε ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πώς φαίνεται αυτό τώρα? Ηλεκτρονική ψηφοφορία σημαίνει ο άλλος, ναι, παιδιά, να ψηφίζω εγώ από εκεί. Αλλά αν θέλανε να κάνουν πραγματικά, να διευκολύνουν τον κάθε πολίτη που θέλει να πάει να ψηφίσει, θα μπορούσε να ψηφίσει, να ψηφίζει. Δεν είναι δύσκολο αυτό για ένα επιτελικό κράτος που ψηφιοποιείται, όπως μας λένε, να ψηφίζει εκεί που βρίσκεται. Δηλαδή, έχω πάει εγώ για διακοπές, για παράδειγμα, στη Σύρο, να ψηφίζω από τη Σύρο και η ψήφος μου να μεταφέρεται στο Αλιβέρι Ευβίας. Εκεί που είναι γενετήρα μου.
2: Σωστό.
3: Τόσο δύσκολο είναι. Οι φαντάροι δηλαδή, γιατί τους μεταφέρανε
2: αυτό,
3: κάπου για να ψηφίσουν στην Βρετανία?
2: Αυτό είναι πράγματι η διευκόλυνση που λέτε. Όλα τα άλλα είναι.
3: Δεν το θέλουν αυτό όμως.
2: Να είμαστε μακριά από την κάλπη στην ουσία. Μάλιστα.
3: Δεν θέλουν την αυτοπροσωπεία. Το καταλαβαίνετε. Πρέπει να είμαστε σπίτια μας. Γιατί η δημοκρατία, όπως και να το κάνουμε, είναι μια γιορτή, κύριε Σαχίνη. Έρχεσαι σε επαφή με τον άλλον, μιλάς. Μπορεί να πλακώνεσαι, να έχεις αντιρρήσεις. Αυτή η ζήμωση όμως, αυτή είναι και η πεμπτουσία τελικά της δημοκρατίας. Γιατί οι αρχαίοι Έλληνες ανέπτυξαν τη δημοκρατία και όχι οι Γερμανοί, να σου το πω και έτσι. Μα αφού είχαμε τις κατάλληλες κλιματολογικές συνθήκες αφενός και οι άνθρωποι βγαίναν έξω και μιλούσαν μεταξύ τους. Δεν ήταν μέσα σε σπηλιές, ούτε είχαμε το φοβερό το κρύο. Και έτσι αναπτύχθηκε αυτό με τη διαβούλευση. Εδώ με το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι μόνο ο πρώτος και ο δεύτερος κύριος. Είναι ότι ουσιαστικά θυμώνουν όλους τους ελεκτικούς μηχανισμούς.
2: Μισό λεπτό, θα πάμε σε αυτό. Θέλω να μου πείτε κάτι. Το βασικό επιχείρημα είναι ότι ρε παιδιά, να μην ταλαιπωρούμαστε, να μην έχουμε έξοδα, να μην, να τελειώνει η ιστορία την πρώτη Κυριακή. Οπότε, ας είναι και 30% εφόσον θα συγκεντρώνει τις δεύτερες περισσότερες προτιμήσεις εκτός από την πρώτη.
3: Ναι, ναι, ναι. Η συμπληρωματική ψήφος που λένε, αλλά δεν θα γίνει για τους δημοτικούς συμβούλους. Προσέξτε τώρα τι πάνε να κάνουν. Δεν θα το πάνε συνολικά, θα το πάνε για τους δημάρχους. Θα το πάνε για τους δημάρχους αυτό. Δηλαδή, ας πω ένα παράδειγμα. Στο Δήμο Δάφνης Σιμητού, που ήμουνα επί 8 συν 7 έτη δημοτικός σύμβουλος, πριν πάω στην ιδιαίτερη πατρίδα μου την Εύβοια. Λοιπόν, στις τελευταίες εκλογές, ο Δήμαρχος, ο Νίνο, η ενεργεία Δήμαρχος, πήρε 21,5. Ο Νέας Δημοκρατίας. Ο δεύτερος πήρε 20,2. Νέας Δημοκρατίας. Και πήγανε σε επαναληπτικές εκλογές. Αν ίσχυε αυτό το σύστημα, με 21,5 θα είχαμε Δήμαρχο. Και αυτός θα επέβαλε αναπτυξιακές πολιτικές για την πόλη. Με ποια νομοποίηση δημοκρατική. Και να σας το πω και διαφορετικά. Γιατί εδώ κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Με το συγκεκριμένο σύστημα υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κύριος Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλετε να σας διαβάσω τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Και με όλα αυτά που έγινε με 15 μέρες καθυστέρηση κτλ. Θα είχε βγει ο κύριος Μημαράκης. Εκεί γιατί δεν το εφαρμόζουνε. Και γιατί έχουμε επαναληπτικές εκλογές στα κόμματα. Δεν κοστίζει στα δύο μεγάλα κόμματα που έχουν πάνω από ένα δις χρέος. Γιατί εκεί εθελω τη φλούμε δηλαδή. Υπήρχε ποτέ πιθανότητα ο κ. Μητσοτάκης να βγει πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας με αυτό το σύστημα.
2: Άρα...
3: Και το εφαρμόζουμε σε εσωκομματικές εκλογές, αλλά όχι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ιταλία, κ. Σαχίνη, αν σου...
2: Ποια είναι η στόχευση, μισό λεπτό, ποια είναι η στόχευση λοιπόν με το να βγάλω δήμαρχο από την πρώτη Κυριακή και με 25-30 ο δήμαρχος Αθήνας,
3: η Νέα Δημοκρατία,
2: ο κύριος είναι... Δούκας, μισό λεπτό, είπε παιδιά να τελειώνει η ιστορία, να αποφασίζετε και να διατάσσετε διορισμούς.
3: Ακριβώς,
2: και να κλείνει η ιστορία.
3: Γιατί δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Είναι τόσο απλό, απαντήσατε εσείς ήδη στην ερώτηση. Δεν θέλουν να επαναληφθούν φαινόμενα Δούκα. Θέλουν από την πρώτη Κυριακή να υπάρχει, γιατί κοιτάξτε, ο κάθε δήμαρχος έχει ένα μηχανισμό. Είναι πολύ δύσκολο και η Νέα Δημοκρατία έχει το 80% αυτή τη στιγμή. Το 80% δήμων ΟΤΑ σε όλη τη χώρα, από τους 330 πόσοι είναι, και φυσικά σχεδόν όλες τις περιφέρειες. Άρα τι σημαίνει. Σημαίνει ότι εγώ, ακόμα και αν αμφισβητηθεί η κυριαρχία μου, γιατί αυτό είναι, ξέρετε, από την άλλη πλευρά είναι και ένα νομοσχέδιο ήττας για τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί είναι ήττας? Γιατί σου λέω ότι εγώ μάλλον χάνω. Άρα να μπορέσω να ελέγξω τους μηχανισμούς από κάτω, προκειμένου να μπορέσω και να συντηρήσω τα έργα, αλλά κυρίως να συνεχίσω να αθρέφω τον κομματικό μου στρατό. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Κάποιος ο οποίος είναι ισχυρός θέλει άπλετη δημοκρατία. Είναι σαν να μου λέτε ότι επειδή υπάρχουν φασίστες στην Ελλάδα, θα τους πλακώνουμε όλους στο ξύλο για να επικρατήσει η δημοκρατία. Αλλά εγώ δεν θυμάμαι την δεκαετία του 80 να τολμούσαν να σκάσουν μύτη όλοι αυτοί. Γιατί υπήρχε δημοκρατία.
2: Άρα, άρα κύριε Λύκο, η οποιαδήποτε γνήσια, γιατί αυτό ήταν ιδίως ο πρώτος βαθμός αυτοδιοίκησης, μορφή έκφρασης, και μάλιστα να θυμίσω ότι είναι και μια κατάκτηση αυτοδιοίκησης, ήταν μάλλον, αυτό είναι το σωστό,
3: εξαιρετική τότε,
2: μάλιστα, η όσο πιο απλή και αναλογική εκπροσώπηση. Άρα μου λέτε αυτό πάει περίπατο πια, δεν υπάρχει περίπτωση ούτε για σύνθεση ούτε για συγκλήσεις προγραμματικές, και κυρίως, μισό λεπτό, κυρίως θα μπορεί ένα 31-25%,
3: 22% σας είπα προηγουμένως,
2: 22% να επιλέγει για έναν Δήμο, θα σας πω για παράδειγμα του Ηρακλείου, 300.000 κατοίκων, θα αποφασίζει το 22%.
3: Βεβαίως. Γιατί ξέρετε ποιο είναι το θέμα. Καταρχήν το σώμα, προσέξτε, το 28 έχουμε εκλογές. Το σώμα δεν είναι εξοικειωμένο με αυτό το σύστημα. Από τη μια. Από την άλλη, δεν θα σε υποχρεώνει ο άλλος να βάζεις και δεύτερη επιλογή. Σου λέει αν θέλεις.
2: Ναι, σωστά.
3: Δηλαδή, εγώ θα έχω πάρει 22%. Θα παίρνω κι άλλους 100 σταυρούς, ξέρω εγώ, γύρω-γύρω κτλ. Τα νούμερα είναι τυχαία και θα μπορώ να βγαίνω δήμαρχος. Αν θέλανε, θα μπορούσαν να πούνε ότι αν δεν βάλεις δεύτερη επιλογή, όλο το ψηφοδέλτιο θα πηγαίνει άκυρο. Καταλάβατε πώς το κάνουν. Δηλαδή, είναι εντελώς τα μέτρα τους. Και το κακό ποιο είναι. Είναι ότι επειδή κάποιοι δήμαρχοι και προοδευτικοί δήμαρχοι το βλέπουν αυτό, ότι τους συμφέρει, δεν μιλάνε.
2: Ναι, σωστό.
3: Δεν μιλάνε.
2: Έχετε δίκιο. Θα έπρεπε
3: δεν
2: να έχουν.
3: Γιατί τους συμφέρει αυτό το πράγμα.
2: Θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι, εάν πραγματικά υπηρετούν το θεσμό και όχι την πάρτη τους, να έχουν βγει μπροστά ήδη. Να έχουν βγει στα κάγκελα. Λέει εδώ Δημήτρης, καλημέρα κύριε Λύκο. Θέλω να ρωτήσω το εξής.
3: Καλημέρα.
2: Έτσι κι αλλιώς οι ΟΤΑ πρώτου και δεύτερου βαθμού πρακτικά έχουν χάσει την αυτοτέλεια και το αυτοδιοίκητο από συγκεκριμένους νόμους. 43-23 του 15, άρθρο 80 του 45-49 του 18. Οι νέες μεταρρυθμίσεις και συμπληρώσεις που γίναν με τροπολογίες από το 19 ως σήμερα είναι οι νόμοι που έχουν υποχρεώσει όλους τους ΟΤΑ της χώρας να μην έχουν πλέον ταμιακά διαθέσιμα παρά μόνο χρήματα για διαχειριστικές ανάγκες 15 ημερών. Άρα έχει πια σημασία ποιος είναι δήμαρχος ή αντιδήμαρχος όταν η ΑΔΕΚ πλέον κάνει κουμάντο.
3: Εδώ κοιτάξτε όμως, είναι το τελικό χτύπημα αυτό. Εδώ θα το κάνουν και με τη σφραγίδα του νόμου. Πέρα από τις ενδιάμεσες τροπολογίες και νόμους που έχουν περάσει και περνάνε και άλλους τώρα, θα σας τους αναλύσω μετά για να καταλάβετε τι ακριβώς εννοώ. Λοιπόν, καταρχήν οι Δήμοι δεν έχουν πρόσβαση, δεν ξέρουν ακόμα, δηλαδή περνάνε όλη αυτή την υποτίθεται αναθεώρηση κτλ. Του νέου κώδικα, αλλά ακόμα δεν τους λένε τι θα γίνουν με τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους, οι οποίοι έχουν μειωθεί κατά 2/3. Από 8 δις δηλαδή έχουμε πάει σε κάτι λιγότερο από 3 δις, προσέξτε, για όλους τους Δήμους. Εδώ όμως κάνουν και μια άλλη τρίπλα. Σου λένε εσύ καταργούν και τα ετήσια επιχειρηματικά σχέδια. Είναι το άρθρο 312.
2: Δηλαδή?
3: Να σας πω εδώ ακριβώς τι σημαίνει αυτό που δεν το έχουν καταλάβει τι ακριβώς σημαίνει. Δηλαδή κάθε χρόνο ο κάθε Δήμος θα πρέπει να κάνει ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Τώρα σου λένε δεν χρειάζεται να το κάνεις αυτό. Θα κάνεις ένα πενταετή προαιρετικό στρατηγικό σχεδιασμό. Αλλά αυτό θα είναι στα πλαίσια της κεντρικής κυβέρνησης αυτού που θέλει να κάνει.
2: Δηλαδή, μισό λεπτό.
3: Δηλαδή,
2: αν η κεντρική.
3: Μισό λεπτό.
2: Αν η κεντρική. Θα φέρω ένα τυχαίο παράδειγμα. Η κεντρική εξουσία αποφασίσει στρατηγικά ότι για την επόμενη πενταετία θέλω στον έφορο κάμπο της Μεσαράς μόνο
3: αυτό
2: φωτοβολταϊκά.
3: Λέω. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω
2: ο δήμαρχος δεν θα μπορεί να σχεδιάσει διαφορετικά.
3: Όχι. Και όχι μόνο αυτό.
2: Τότε τι αυτοδιοίκηση είναι αυτή που παίρνει αποφάσεις.
3: Και όχι μόνο αυτό. Αυτά θα πληρώνονται, επειδή τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης, αυτά θα πληρώνονται από τους νέους, από τα νέα αυτοδιοικητικά τέλη που πάει να βάλει ο κύριος Λιβάνιος. Δηλαδή τον δεύτερο έμφυα. Να στο πω και έτσι.
2: Άλλο αυτό. Περνάει στον Τούκο.
3: Όχι,
2: αλλά...
3: Το ίδιο είναι. Ξέρετε τι θα κάνουμε.
2: Άλλο λέω. Περνάει στον Τούκο.
3: Τα σχέδια που εγώ εφαρμόζω με ιδιωτικές εταιρείες και οι δημότες θα τα πληρώνουν αυτά μέσω των ακινήτων του. Μέχρι να τα χάσουν.
2: Ναι, γιατί το ακούσαμε για αυτό το νέο τύπου έμφυα και νομίζαμε ότι είναι αστεϊσμός. Αλλά έχει περάσει πια.
3: Όχι. Είναι ένα τέλος αυτοδιοικητικό. Όπου εσύ έχεις ένα κίνητο σε ένα δήμο, θα πληρώνεις ένα τέλος, πέρα από έμφυα, προσέξτε, πέρα από έμφυα.
2: Α, τον έμφυα θα το συντηρούν, αυτόν τον έμφυα, μάλιστα. Και μετά?
3: Πέρα από αυτό όμως θα πληρώνουμε και ένα τέλος ως προς το δήμο, αλλά και ένα τέλος ως προς την περιφέρεια που ανήκει το ακίνητο. Και απλά τώρα βγαίνουν και λένε ότι θα τα συμψηφίσουμε αυτά με τα δημοτικά τέλη κτλ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν γιατί μιλάμε. Τέλος ανθεκτικότητας. Τέλος ανθεκτικότητας. Πηγαίνει απευθείας στην κεντρική κυβέρνηση. Πληρώνουμε στα ξενοδοχεία, πάμε και μένουμε στο Ηράκλειο, οπουδήποτε, στα Χανιά, και το οποίο δεν πάει στο Δήμο. Πάει στην κεντρική κυβέρνηση. Άρα τι ανθεκτικότητα είναι αυτή? Πώς θα σχεδιάσετε εσείς στα Χανιά ανθεκτικότητα ή στο Ηράκλειο? Υποτίθεται με κάποια χρήματα που παίρνεις. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ πέρα γιατί μιλάμε. Είναι η πλήρης γελιοποίηση. Ναι, είναι ακραία η λέξη, αλλά θα την πω. Είναι η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Η πλήρης γελιοποίηση του θεσμού. Δηλαδή, αν θέλουμε αυτοδιοίκηση, κοιτάξτε κυρία Σταχίνη, η αποκέντρωση, αν πιστεύουμε στην αποκέντρωση, σε μια χώρα με τόσο μεγάλη ακτογραμμή, με τόσο πολλά νησιά και νησίδες, με τόσο διαφορετικό γεωμορφολογικό ανάγλυφο. Δεν μπορεί να διοικηθεί διαφορετικά, αλλά η αποκέντρωση σημαίνει αποσυγκέντρωση αρμοδιοτήτων, δικαιοδοσιών και πόρων. Εδώ είδατε τι έγινε. Περάσανε τα σχολεία, τις σχολικές επιτροπές. Καταργήσανε τις σχολικές επιτροπές, καταργήσανε τον ΝΟΣ, καταργήσανε όλα. Και τώρα είναι στον αέρα. Δηλαδή θα συντηρούνται σχολεία όπου υπάρχουν γονείς πλούσιοι. Και επανερχόμαστε σιγά σιγά στην παλιά γενιά που άκουγα εγώ από τον παππού μου που μου έλεγε ότι διένεια 25 χιλιόμετρα κάθε μέρα για να πάω στο σχολείο. Αλλά από την άλλη μένουμε Ευρώπη. Είμαστε σύγχρονη Ελλάδα. Όχι κύριε Σακίνη, απλά θέλουν να μας μετατρέψουν σε κολίγους, σε νέους γκοτζαμπάσιδες, σε παλιούς κιόλας. Αυτή είναι η όλη ουσία. Και φυσικά το μεγάλο εργαλείο, σας λέω και πάλι, αν η Ιταλία δεν εκφασίστηκε όλα αυτά τα χρόνια και αντέδρασε, είναι γιατί είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Είχε ισχυρή τοπική αυτοδιοίκηση. Και μέσα από την ανάπτυξη μπόρεσε και στάθηκε και αυτή τη στιγμή είναι η τρίτη οικονομία στην Ευρώπη. Εμείς δεν το θέλουμε αυτό. Εμείς θέλουμε ξένα φαντ, δεν θέλουμε κανόνες, δεν θέλουμε αυτοδιοίκηση, δεν θέλουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, δεν θέλουμε τίποτα. Εδώ μειώνουμε τη λογοδοσία, κύριε Σακίνη. Εγώ, ως ανεξάρτητος, εφόσον περάσει αυτό το μέτρο, ως ανεξάρτητος περιφερειακός σύμβουλος, θα μπορώ να φέρω καταρχήν λογοδοσία που τώρα είναι ανά δύο μήνες, θα κάνει ανά τέσσερις μήνες μόνο ο αρχηγός παράταξης, ανά τέσσερις μήνες. Εγώ δεν θα μπορώ να φέρνω ένα πρόβλημα στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Ήδη προσπαθούν να με θυμώσουν ο κύριος Πανός. Τι να σου πω, να σου πω ότι δεν μιλάει καθόλου για το διορισμένο ελεκτικό συνέδριο ή τη διορισμένη αποκεντρωμένη. Τη διορισμένη αποκεντρωμένη.

0: γίνονται ασφικτικά. Άρα στην ουσία οι δήμοι και οι περιφέρειες τι είναι πια, κρατική μηχανή της εξουσίας?
1: Ακριβώς, είναι όπως οι παλιοί νομάρχες, θυμάστε, που διορίζανε νομάρχες, ακόμα χειρότερα. Ήρθε ο βουλευτής στο χωριό. Το θυμάστε αυτό το παλιό κομμάτι του Παπακοσταντίνου?
0: Ναι,
1: από τα αγροτικά. Το μακρύ χέρι του κράτου. Τελείως όμως. Εδώ δεν θα παίζουμε. Εδώ θα είναι τελείως, ξέρετε, διορισμένο μέσα σε ένα πολύ ασφυκτικό πλαίσιο. Δηλαδή, για να μπορέσει, για να σου πω για παράδειγμα, να πάει κάποιος στο Δήμο Ηρακλείου και να ξεκινήσει από το μηδέν. Πείτε ότι είναι μια συλλογικότητα. Ξεκινάει από μια αντίδραση. Ξεκινάει από μια διαφορετική αντίληψη για το Δήμο. Αυτή δεν υπάρχει περίπτωση να έχουν κανένα μέλλον. Θα πρέπει να βάλουν αρχηγό τον Λαζόπουλο. Δηλαδή, ένα άτομο. Δεν έχω τίποτα με τον κύριο Λαζόπουλο, αλλά ένα άτομο το οποίο να έχει τόσο μεγάλη αναγνωρισιμότητα για να μπορέσει να κάνει την ανατροπή.
0: Άρα,
1: όλα αυτά καταργούνται.
0: Άρα, κύριε Λίκο,
1: η αντιπολίτευση, προσέξτε κάτι άλλο, είναι τώρα θα χρησιμοποιήσω μια άλλη φράση, είναι αυτό που έλεγε ο Σαββόπουλος. Οι μειοψηφίες τάγματα ξυπόλυτα.
0: Γιατί?
1: Δεν είναι δημοκράτη. Μα δεν έχουν ελεκτικό ρόλο στα νέα, δεν θα έχουν μέσα στα νέα δημοτικά συμβούλια. Η λογοδοσία, σας λέω και πάλι, συρρυκνώνεται. Θέλετε να σας πω και πιο συγκεκριμένα. Με το 1 τρίτο, εμείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αντιπολίτευσης, το 1 τρίτο των συμβούλων, μπορούμε να φέλουμε και να βάλουμε θέμα μόνοι μας. Τώρα καταργείται και αυτό.
0: Α, ωραία. Τότε έχει δίκιο η Μαρία που λέει, κύριε Λίκο, τι περιμένετε, λέει, να φωνάξουν δήμαρχοι και περιφερειάρχες? Αυτοί τώρα κουταλομετρούν ποιο κόμμα θα είναι στα πάνω του και ποιο στα κάτω του για να πάνε να κολλήσουν και μετά να απλώσουν το χεράκι ως ζήτουλες να πάρουν κανένα φράγκο. Τι δεν καταλάβατε, λέει.
1: Μα εκεί είναι το θέμα. Εκεί έχουν καταντήσει την τοπική αυτοδιοίκηση. Εγώ περίμενα, ειλικρινά σας μιλάω, αυτή τη στιγμή όλοι οι δήμαρχοι, γιατί εκεί που ήμουν ήσουνα και εδώ που είμαι θα έρθεις. Όλοι οι δήμαρχοι λοιπόν έχουν δει στα κάγκελα. Και φυσικά και τα κόμματα. Εγώ δεν έχω δει τίποτα από τα κόμματα.
0: Καλά.
1: Συχνά σας μιλάω.
0: Τα κόμματα, κύριε Λίκο, θα σας μαλώσω.
1: Εχθές έγινε, από ό,τι παρακολουθούσα, μια εμερίδα από το ΠΑΣΟ, που έγινε μια συζήτηση. Τώρα όμως,
0: ναι, πότε λύγει. Θα σας μαλώσω. Αφήστε τώρα. Τα κόμματα ασχολούνται με τις δημοσκοπήσεις. Πότε λύγει η διαβούλευση?
1: 4 Ιουνίου.
0: Α, τώρα, μεθαύριο.
1: Ακριβώς.
0: Fast track δηλαδή.
1: Βεβαίως. Ενώ είναι ένα σχέδιο που υποτίθεται έπρεπε να συζητείται τουλάχιστον ένα χρόνο. Δεν έχει περάσει από δήμους. Πέρασε μόνο, ξέρετε, ως ένα θέμα ημερήσια διάταξης. Δεν έχει γίνει διαβούλευση με τις τοπικές κοινωνίες. Τίποτα. Απολύτως καμία συμμετοχική διαδικασία. Αποφασίζουμε και διατάζουμε. Και επειδή τάζουν ότι, ξέρετε, κάτι, εντάξει, ψηφίσατε τώρα, αλλά έρχεται πακέτο μετά, θα πάρετε χρήματα. Αλλά χρήματα, προσέξτε, χρήματα από τα οποία θα σας τα δώσω για να γίνει το συγκεκριμένο έργο με δικούς μου εργολάβους. Γιατί αυτά τα ξέρουν όσοι ασχολούνται με τοπική αυτοδιοίκηση, τα ξέρουν πολύ καλά βέβαια.
0: Άρα, κύριε Λίκο, επί της ουσίας αυτό το νομοσχέδιο που με fast track τρόπο, όπως μας είπατε, λύγει η διαβούλευση 4 Ιουνίου και πάει μετά για να γίνει νόμος του κράτους στη Βουλή, στην ουσία θεωρείτε ότι είναι η ληξιαρκή πράξη θανάτου στο ό,τι γνωρίζαμε ως αιρετή αυτοδιοίκηση?
1: Η γνώμη δική μου, και θέλω να το πω μέσα από την εκπομπή σας, και για πρώτη φορά δεν έχω αρθρογραφεί ξανά, θα ξεκινήσω να αρθρογραφώ για αυτό το θέμα, είναι το εξής, ότι αυτό που θέλουν να κάνουν στο Ελλάδα είναι το εξής. Ουσιαστικά να υπάρχει ένας δήμαρχος και δύο αντιδήμαρχοι, δηλαδή να υπάρχει μια δημοκρατική επίφαση που να πληρώνονται βέβαια και όλα τα άλλα να είναι ιδιωτικές εταιρείες. Δήθεν με ΣΔΙΠ. Αυτό θα είναι η τοπική αυτοδιοίκηση. Όπου η ανάπτυξη θα γίνεται όχι σύμφωνα με τις κοινωνικές ανάγκες του κάθε τόπου, θα γίνεται σύμφωνα με τις επιταγές, αν θέλετε, των χρηματιστηρίων και των funds που θέλουν να εκμεταλλευτούν την περιοχή. Δηλαδή μιλάμε για μια, τι να σας πω, μια περίπτωση περίπου Σρι Λάνκα, Ντουμπάι, εντάξει, έχουν και χρήματα εκεί πέρα κάποιοι, όχι όλοι, οι υπόλοιποι ζουν σε φαβέλες τέλος πάντων. Μια τέτοια περίπτωση, όπου χάνεται βέβαια κάθε σύνδεση, κάθε χωρική, κάθε πολιτισμική, κάθε πολιτική σύνδεση, αν θέλετε, με τον τόπο. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι και κυρίως με τους φόρους και όλα αυτά, οι περισσότεροι θα πουλήσουν τα χωράφια τους, θα πουλήσουν τα μικρά τους σπίτια. Δείτε, γιατί αυτό είναι ένα πλέγμα νόμων που έρχεται.

0: δεν μπορείς να χτίσεις κάτω από 20, κάτω από 2.000 κατοίκους. Το οικόπεδό σου μετατρέπεται σε αγροτεμάχιο. Δείτε τι γίνεται με τις δασικές εκτάσεις που ακόμα στην Κρήτη δεν το έχουν λύσει αυτό. Όλο αυτό συνθέτει αυτό για το οποίο σας μιλώ τώρα. Ότι έχει αποφασιστεί η Ελλάδα να γίνει ένας γεωγραφικός χώρος και πρέπει εμείς στο ενδιάμεσο, για να είναι μια αγή παρθένα προκειμένου να επενδύσουν κάποιοι, είτε εγχώροι είτε ξένοι επενδυτές, θα πρέπει να μην υπάρχουν κανόνες, να μην υπάρχουν δήμαρχοι που αντιστέκονται, να μην υπάρχει τίποτα. Επιπλέον δε, να σας πω και κάτι άλλο, στο νέο νομοσχέδιο δεν λένε τίποτα για υπαλλήλους. Προσέξτε τι έχουν κάνει, μειώνουν τους υπαλλήλους, κατά καιρούς παίρνουν μόνο κάτι υπαλλήλους οι οποίοι είναι, ξέρω εγώ,
1: συμβασιούχοι.
0: Συμβασιούχοι, χωρίς όμως ειδικά επιστημονικά προσόντα, οι οποίοι αυτοί θα πάνε μετά, δεν έχουν λοιπόν, δηλαδή αποψηλώνουν όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, τεχνικές υπηρεσίες, τους φέρνουν τις πολεοδομίες, αν θυμάστε, όλα αυτά, δεν αναπληρώνονται αυτοί. Οπότε έρχονται και περνάνε άλλους νόμους που λέει, κοίταξε να δεις, εμείς θέλουμε να περάσουμε αυτό. Αν σε 15 μέρες δεν έχεις απαντήσει, θεωρείται θετική απάντηση. Ό,τι κάνουν με τα βασαρχεία δηλαδή. Και έτσι περνάνε μια χαρά όλα. Αυτό είναι το fast track. Το fast track γιατί έγινε? Γιατί το fast track τι σημαίνει επί της ουσίας, που δεν το έχει καταλάβει ο κόσμος. Ο κόσμος νομίζει ότι πάω το συνεργείο, το αυτοκίνητό μου στο αμάξι, το αυτοκίνητό μου στο συνεργείο και θέλω να το πάρω, ας πούμε, σε 5 μέρες γιατί έχω πρόβλημα. Δεν είναι έτσι όμως ο κράτος. Διότι το fast track σημαίνει ότι απουσιάζουν οι ενδιάμεσοι ηλεκτρικοί μηχανισμοί. Οι οποίοι έχουν και γραφή κρατία. Ποιος σας είπε, κυρία Σαχίνη, ότι η δημοκρατία δεν έχει ηλεκτρικούς μηχανισμούς ή ότι η δημοκρατία είναι ένα φθηνό πολίτευμα? Είναι ακριβό. Ναι, αλλά είναι από όλα τα πολιτεύματα το καλύτερο που έχουμε μέχρι τώρα. Όπως είχε πει και κάποιος.
1: Θέλω να ακούσετε μερικούς ακροατές. Λέει ο Δημήτρης, άρα κύριε Λύκο, Πετραδάκι, Πετραδάκι, όλος ο μηχανισμός θα καταλήγει στα χέρια του εκάστοτε κυβερνήτη. Σε τι διαφέρουμε τότε από τον Ερντογάν?
0: Σε τίποτα. Αλλά ο Ερντογάν δεν φταίει. Εγώ για τον Όρμπαν θυμάμαι που λέγανε όλοι ότι δεν θα ορμπανοποιηθούμε, δεν θα κάνουμε, δεν θα δείξουμε κτλ. Τι σε τι διαφέρουμε από τον Ερντογάν? Που να δείτε σε λίγο καιρό όταν θα γίνουμε βιλαέτη της Τουρκίας. Να δείτε ότι δεν θα διαφέρουμε καθόλου. Έτσι όπως πάμε. Γιατί η Τουρκία ήταν απομονωμένη κάποτε, είναι στις 7 ισχυρότερες χώρες του κόσμου. Και ισχυρή περιφερειακή δύναμη. Μέσα σε διαπραγματεύσεις τώρα, βέβαια τη βγάλανε, μέσα σε διαπραγματεύσεις σε Ουκρανία, μέσα παντού. Δείτε για τον Βόλο, σε ποιον ανήκει το λιμάνι του Βόλου? Για πείτε μου, σε Έλληνα. Σε ποιον ανήκει, τα νησιά πώς γίνονται, πολλούνται. Δείτε τι γίνεται με την Golden Visa. Όλο αυτό είναι ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Δεν είναι ότι ήρθανε κάποιοι για να οικονομήσουν εδώ πέρα πάνω στο κουφάρι της Ελλάδας. Αυτό είναι πολιτική επιλογή. Να το καταλάβουμε, είναι πολιτική επιλογή. Η όλη ιστορία της συμπερίληψης που ακούγεται πάρα πολύ ωραία. Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Ποιος δημοκράτης δεν πιστεύει στη συμπερίληψη? Αλλά δείτε τι κάνουν όλοι, ότι προκειμένου να συνεχιστεί η ανάπτυξη που ξεκίνησε η Γερμανία, θα κάνουμε εισαγωγή φθηνής εργατικής δύναμης, και το λέω έτσι γιατί έτσι θα την αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι, προσέξτε, έρχονται σε μια ξένη χώρα, δεν έχουν συνδικαλιστικά δικαιώματα και δεν ψηφίζουν. Άρα όσο και να φωνάζουν δεν νοιάζεται κανείς. Έτσι δεν είναι? Μιλάμε για τα Τέμπη. Έτσι. Ο διάλογος τελευταία γίνεται για τα Τέμπη. Το ξέρετε ότι από το 2019 σε εργατικά ατυχήματα τα οποία δεν δηλώνονται γιατί πιέζουν τους εργαζόμενους έχουν γίνει 3 Τέμπη. 3 Τέμπη έχουμε. Δεν μιλάει όμως κανείς.
1: Λέει ο Σταύρος, κύριε Λύκο, τι λέτε τώρα, λέει. Δεν είδατε τι έγινε με Θεσσαλονίκη και τις υπογραφές για το δημοψήφισμα για το χώρο της ΔΕΘ? Απλά είπαν να το νομοποιήσουν όλο αυτό με αυτά που περιγράφεται. Τι δεν καταλαβαίνουμε, λέει.
0: Ναι, και το κακό είναι ότι, το κακό, κοιτάξτε, εγώ επειδή το έχω ζήσει, σας λέω, ήμουν από πολύ μικρός, από το 2002 πρωτοεκλέγομαι δημοτικός σύμβουλος στο Δήμο Δάφνης Σιμητού. 2002. Λοιπόν, και τότε μετά από λίγο καιρό ήρθε ο Καλλικράτης. Λοιπόν, τότε λέγανε ότι ο οι περιφέρειες, θα γίνουν οι κυβερνήτες, θα γίνουν από εδώ, θα είναι αυτόνομοι κυβερνήτες κτλ. Τύπου Ηνωμένων Πολιτειών δηλαδή. Δεν είδα το νομοσχέδιό μου. Μετά είχαν βάλει την αποκεντρωμένη. Πείτε μου, τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη. Η αποκεντρωμένη, πείτε μου, τι ρόλο παίζει. Δηλαδή, οι αποτυχημένοι βουλευτές από κάποιο νομό, όπως γίνεται τώρα με την αποκεντρωμένη Θεσσαλίας και Στερεάς. Είναι υποψήφια βουλευτής η οποία απέτυχε και την διορίσανε εκεί πέρα, Γενικό Γραμματέα. Το καταλαβαίνετε. Δεν τι ρόλο παίζει η αποκεντρωμένη και πόσα χρήματα ξοδεύονται εκεί για μισθούς. Δεν έπρεπε να υπάρχει ένας ανεξάρτητος ελεκτικός μηχανισμός, μια και τους αρέσουν οι ελεκτικοί μηχανισμοί και οι ανεξάρτητες αρχές. Όχι διορισμένοι, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Από το Συμβούλιο των Προέδρων της Βουλής και τα λοιπά, οι οποίοι να διορίζονται και με βάση και τα βιογραφικά τους. Να σας το πω και έτσι. Εδώ δεν υπάρχει αυτό. Δεν μπορείς να βρεις το δίκαιο σου. Εγώ το έχω βιώσει αυτό, κύριε Σαχίνη. Έχω δευτερολογία και μου την κόβουν. Και διαμαρτύρομαι γιατί μου κόβουν να μιλήσω. Γιατί ενοχλώ. Γιατί μιλάω για ναυπηγεία, γιατί μιλάω για διάφορες τέτοιες ιστορίες. Όπου υπάρχουν μεγάλες εταιρείες από πίσω.
1: Λέει εδώ η φίλη Ιφηγένεια. Προέρχομαι από την περιφέρεια του κυρίου Λύκου σε Δήμο της Βιωτίας. Να του πείτε να μην τα παρατήσει. Ξέρουμε περί τίνους πρόκειται και τι καπνό φουμάρουν, ειδικά στους δύο νομούς Εύβοια και Βιωτία. Ο σκουπιδοντινακές και η μπίζνα του γειτονικού πολιτικού συστήματος, αλλά τελικά κάποιοι πρέπει να επιμείνουν, κύριε Λύκο, λέει, ακόμη και αν υπάρχει κόστος.
0: Την ευχαριστώ ιδιαίτερα και πείτε της και το μεταφέρω ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσω και θα επιμείνω ακόμα πιο δυνατά.
1: Μάλιστα.
0: Ακριβώς γιατί το άδικο δεν μπορεί να επικρατήσει. Δεν μπορεί να επικρατήσει το άδικο σε βάρος των τοπικών κοινωνιών. Εκεί πέρα θέλουμε τη Βιωτία, ειδικά, ό,τι είχε πάθει η Εύβοια, να την κάνουμε μια απέραντη μπαταρία. Και δεν μιλάει κανείς, δεν μιλάνε οι δήμαρχοι πάλι. Κρύβονται, κρυφτούλοι παίζουν. Υπάρχουν δήμαρχοι οι οποίοι έρχονται, παίρνουν απόφαση. Ανοίγουν κοιτία επικίνδυνων βιομηχανικών αποβλήτων. Ανοίγουν καλώδια στα 3 μέτρα από σχολεία και δεν μιλάνε και κάνουν ασφαλιστικά μέτρα όταν το έργο έχει ολοκληρωθεί κατά 95%. Και τι θα κάνουν, θα τα ξυλώσουν μετά δηλαδή. Και τα μάτια του κόσμου. Τα φρεστάκια. Και χάντρες στους δημότες και στους πολίτες. Αυτό συμβαίνει.
1: Προσοχή, ο Χάρης εδώ λέει, μήπως, κύριε Λύκο, στο βάθος κήπος, στο μέλλον, εκτός από το να συμπτύσσουν τους υποψηφίους δημάρχους και με 25 και 20 και 30%, στο μέλλον πάμε στο να ψηφίζουν και μόνο όσοι θα έχουν τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως θα τις περιγράφει η εκάστοτε εξουσία.
0: Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα που ανοίγει. Αν θυμάστε, είχαμε κάνει την κουβέντα παλιά. Είναι το λεγόμενο εδώ ψηφιακό νόμισμα από τις κεντρικές τράπεζες που εκδίδεται, το CBDC, όπου ουσιαστικά θα βαθμολογούν και την κοινωνική σου συμπεριφορά. Ποιος είναι καλός πολίτης, ποιος είναι ο πολίτης αυτός ο οποίος δεν τρώει πολλές φορές την εβδομάδα κρέας και τρώει συνθετικά. Καταλάβατε. Τελευταία, μάλιστα, εγώ ακούσα κάτι λόγους πολιτικών που μιλάνε για το δίκαιο στο νερό και το δίκαιο στην τροφή. Σαν αυτό να είναι μια διοικητική πράξη την οποία στην εκχωρεί ο μονάρχης, δηλαδή τύπου η οβιλέα, ας πούμε, και τα λοιπά που γινόταν, και όχι κάτι το οποίο εκπορεύεται από την υπόστασή σου ως πολίτης, το οποίο κατοχυρώνεται και συνταγματικά. Εδώ είναι ένα, καταλαβαίνετε, παίζονται πολύ χοντρά παιχνίδια, τα οποία ο κόσμος ακούει λέξεις, ακούει λόγια μαζί με μουσική, αλλά δεν έχει το χρόνο να τις αναλύσει. Και απλά τι κάνουνε, τον οπαδοποιούνε, τον κοπαδοποιούμε. Θέλουν να μας πάνε στις κάλπες προβατηδών. Δείτε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Είναι φοβερό αυτό εγώ που βλέπω. Οι όλες συζητήσεις είναι θα πας εσύ με αυτόν ή θα πας με τον άλλον. Δεν μιλάμε για πολιτικές. Δεν μιλάμε για πολιτικές πια. Μιλάμε, θα συνεργαστείς με αυτόν ή με τον άλλον. Και ουσιαστικά γιατί μιλάμε, κύριε Σαχίνη. Μιλάμε για το ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Προσέξτε τι έχουν κάνει. Το πρώτο το έχουμε κατοχυρώσει. Ποιος θα βγει δεύτερο κόμμα. Αντιλαμβάνεστε πόσο πονηρό είναι αυτό. Γιατί πρέπει να σε βάλουν να συνηθίσει σε αυτή την κατάσταση.
1: Προσέξτε τώρα, κύριε Λύκο. Λέει εδώ πέρα ένας φίλος. Είναι πασιφανές, κύριε Λύκο, ότι αυτό που συμβαίνει και που έχει ξεκινήσει πίσω χρόνια είναι η πλήρη διάλυση αυτού που ορίζαμε παλιά ως κοινοτικό σύστημα, ας το πούμε δημοτικό, από το αθηνοκεντρικό κράτος του λεγόμενου χρυσού τριγώνου. Λυσμονώντας όλοι ότι ο ελληνισμός υπάρχει εξαιτίας κυρίως της διαφύλαξης μερικών εσχάτων σε αυτοδιοικητικό πλαίσιο.
0: Αυτό είναι. Είναι των Ελλήνων οι κοινότητες αυτό. Αν δείτε τι κάνουνε. Σπάνε ουσιαστικά, καταρχήν συγχωνεύουν μεγάλους δήμους. Δήμους δηλαδή, οι οποίοι μπορεί να απέχουν και μεταξύ τους, δηλαδή στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, για να πας από την πρώην πρωτεύουσα του πρώτου Δήμου στην άλλη, την κεντρική πόλη δηλαδή, θέλει 45 λεπτά. Δηλαδή θέλει 45 λεπτά να διανύσεις με το αυτοκίνητο, δεν μιλάμε για δρόμους βέβαια, τι δρόμοι είναι αυτοί, προκειμένου να πας από τη μία υπηρεσία στην άλλη. Παράλληλα, σε συγχωνεύουν, σου κόβουν τα χρήματα, προσέξτε τι γίνεται εδώ, αλλά εκεί σπάει και η συλλογικότητα, αυτό που λέμε κοινότητα. Μην ξεχνάτε ότι πώς το αγροτικό κίνημα άρχισε να πεθαίνει. Όταν τους σπάσανε, τους βάλανε σε μεγαδομές διοικητικές. Γιατί είναι άλλο εσείς να δίνετε ένα έργο, για παράδειγμα, στο Δήμο Κίμης Αλιβερίου, σε ένα συγκεκριμένο, να κάνετε ένα διαγωνισμό, όποιος θα αναλάβει το έργο, με τοπικούς εργολάβους, και άλλο να έχεις μια μεγαδομή που θα την φοράει από πάνω η περιφέρεια, εσύ θα παρακαλάς για να γίνει αυτό το έργο και θα σου φέρνει ουσιαστικά ένα εργολάβο από την Αθήνα. Mm. Δηλαδή είναι το πάρτι των μεγάλων εργολάβων. Είναι αυτό που λέμε ότι εδώ δεν μπορεί, δηλαδή πώς θα μπορέσει να αντέξει η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, αφού έρχονται και στα παίρνουν όλα κεντρικά. Πρέπει να γίνεις υπάλληλος της επιχειρηματικής μεγαδομής πια, εφόσον φτιάχνεις μεγαδομές διοικητικές. Δηλαδή ένας υπάλληλος της Στέρνα από εδώ, του κυρίου Κοπελούζου, του κυρίου Μητυλινέου, του κυρίου δεν ξέρω ποιοι άλλοι εμπλέκονται, ας πούμε. Αλλιώς δεν μπορεί να προχωρήσει αυτό. Το ίδιο δεν γίνεται με τις ΑΠΕ. Οι ΑΠΕ, αν είχαμε ενεργειακές κοινότητες, κύριε Σακίνη, θα μπορούσε, για παράδειγμα, τι να σας πω, από ΑΠΕ να φωτοαγωγείται η παραλία του το λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Μισό λεπτό. Χθες βγήκε μία έκθεση σε πολλά κεντρικά site που λέει ότι με σημερινές ώρες εξάγουμε ενέργεια από ΑΠΕ στη Βουλγαρία, την οποία επανεισαγάγουμε με καπέλο 1.000 έως 2.000% στην τιμή από τη Βουλγαρία. Δεν τρελαίνεσαι?
0: Ναι. Όχι. Όχι, γιατί ξέρετε πώς γίνεται αυτό? Γιατί εσύ, εφόσον μένεις από ρεύμα τις απογευματινές ώρες βραδινές, όπου δεν σου αποδίδουν οι ΑΠΕ, έρχονται και στο βάζουν μέσα, το οποίο παίρνει την, επειδή ισχύει η οριακή τιμή εδώ πέρα, το τελευταίο μείγμα που μπαίνει ποιο είναι? Είναι το LNG. Άρα η ενέργεια που βάζεις παίρνει τιμή LNG. Δηλαδή φτάνει 215 ευρώ η κιλοβατόρα, ενώ εσένα δεν σου κοστίζει τίποτα. Με τις μπαταρίες που λένε θα βάλουμε μπαταρίες κτλ. Αυτό το παιχνίδι πάει να παιχτεί. Να αποθηκεύεις ενέργεια λίγο πριν, γιατί δεν μπορούν να αποθηκεύσουν πάνω από 2-3 ώρες οι μπαταρίες, ακόμα και αν γεμίσεις όλη την Ελλάδα. Και να στη δίνουν στο τέλος, ώστε αυτή να τιμολογείται σύμφωνα με την τιμή του πανάκριβου LNG που εσύ εισάγεις. Και γι' αυτό φυσικά δεν θέλουν το λιγνίτι. Τα είχαμε πει αυτά εξάλλου. Αυτό το πράγμα γίνεται, ενώ προσέξτε το παράδειγμα της Τήλου. Η Τήλος είναι ένα νησί που ήταν πρωτοπόρο ό,τι αφορά τις ανανεώσιμες πηγές. Τι είχαν κάνει? Είχαν κάνει μία σύμιξη, ουσιαστικά φωτοβολταϊκών και ανεμογεννητριών με 2-3 μικρές μπαταρίες και το νησί ήταν αυτόνομο. Αλλά δεν μπορεί να την παίρνει την ενέργεια από την Τήλο και να την πηγαίνει στην Αίγυπτο. Γιατί ούτως ή άλλως οι ανεμογεννήτριες έχουν 25% απόδοση σχέση με την ονομαστική τους αξία. Και όταν τη μεταφέρει την ενέργεια, αυτό είναι πρώτο θερμοδυναμικό αξίωμα, αρχή διατήρησης ενέργειας. Όταν μεταφέρεις ενέργειας, παίρνεις το 25% στον τελικό αποδέκτη. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, να σας πω και κάτι άλλο. Το ξέρετε ότι η Βουλγαρία μας είχε στείλει γιατί αυτό πρέπει να ακουστεί. Είχε στείλει εδώ και ένα χρόνο σε όλες τις περιφέρειες της Ελλάδος. Βασικά το στείλε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, το οποίο το πέρασε στις περιφέρειες. Αν θα δεχόμασταν να πάρουμε
1: πυρηνικά απόβλητα.
0: Ραδιενεργά απόβλητα. Θυμάστε που σας το είχα πει.
1: Μάλιστα.
0: Οι περισσότερες περιφέρειες λέγανε, μα εμείς δεν είμαστε Δημόκριτος. Εδώ όμως ποιο είναι το deal? Ότι φίλε, θα μου παίρνεις σε μένα ενέργεια, αλλά κάπου πρέπει να πάω και εγώ τα απορρίμματά μου. Απόβλητα.
1: Λέει ο Νίκος από τη Λιβαδιά. Καλημέρα κύριε Λίκο. Θα το ξέρετε, καλημέρα. Λέει, δεν πάει ένας μήνας στη Λιβαδιά μέσα στην πλατεία μεσημερί. Μια γυναίκα την κατασπάραξε αγέλη σκύλο. Πόσα λεφτά έχουν πάρει οι Δήμοι για δέσποτα? Παντού ο ΠΚΠ τακτική βλέπω εγώ, λέει.
0: Όχι. Οι Δήμοι τι έγινε, και αυτό να ξέρετε, τους έχουν περάσει την αρμοδιότητα. Αλλά δεν ξέρω αν τα χρήματα αυτά επαρκούν. Και κυρίως αν επαρκεί το προσωπικό. Με τι? Με συμβασιούχους και εποχικούς. Ας πω ένα άλλο παράδειγμα, επειδή τώρα μπαίνει, έρχεται και καλοκαίρι. Και τονίζω και εφιστώ την προσοχή σε όλους τους Δήμους ότι φαντάζομαι να μην είναι το πιο ήρυνο καλοκαίρι που θα έχουμε βιώσει μετά από αυτά τα νομοσχέδια που έχουν περάσει για ΑΠΕ και από εδώ και τα λοιπά. Δεν λέω ότι συνδέονται, αλλά λέω μήπως συμβεί. Εδώ λοιπόν τώρα ποιο είναι? Αν εμείς είχαμε αποκεντρωμένη πολιτική προστασία, θα μας τύχιζε το 1/3 και οι Δήμοι θα ήταν στο παιχνίδι. Ποιος ξέρει να σβήσει καλύτερα τη χορτιά? Ο δασεργάτης που δεν τον βάζουνε, κύριε Σαχίνη, τον βγάζουνε από την πολιτική προστασία. Ο δασεργάτης της Εύβοιας που την κάψανε, που ξέρει το δάσος εκεί πέρα σαν την παλάμη του, ή κάποιος που θα στείλουν πυροσβεστική από ένα αστικό κέντρο από τη Λάρισα που δεν θα ξέρει ούτε καν που είναι η Κρουνή? Και ποιο το κόστος? Ποιο είναι το κόστος? Απεσίας αναθέσεις μετά. Υγής. 2 δις. Είναι το, δηλαδή, αν κάθετε και τα συνδέσετε. Απλά ο κόσμος, πολλές φορές, εγώ το καταλαβαίνω. Όταν τρέχει για τον επιούσιο να ζήσει στην οικογένειά του και δουλεύει και 2 δουλειές, θα κάτσει το βράδυ και αποχαυνομένος θα δει, γιατί θα έχει κουραστεί πια, θα δει τηλεόραση. Και σε αυτή την τηλεόραση θα του παρουσιάσουν μια άλλη εικόνα, μια εικονική πραγματικότητα, σαν και αυτά που είπε ο κύριος Στουρνάρας. Τρίτη θητεία για τον κύριο Στουρνάρα, αλλά λέει έχουμε αποθεματικά οι Έλληνες και μπορούμε για 15 μέρες να τα βγάλουμε κτλ. Δεν καταλαβαίνετε.
1: Λέει ο Μιχάλης από τη Ρόδο, καλημέρα λέει κύριε Λίκο. Έχω μια ερώτηση, αν γνωρίζετε. Για την Εύβοια είναι. Υπάρχουν, λέει, drones έρευνας εντοπισμού πυρκαγιάς, τα οποία έχουν τοποθετηθεί από την αμερικανική εταιρεία Vanguard. Το ξέρετε, λέει, αυτό?
0: Η Vanguard, εγώ ξέρω ότι είναι άλλο. Είναι από τις εταιρείες οι οποίες παίζουν στη Climate Dangers. Είναι τύπου BlackRock και τα λοιπά, μαζί με τη State Street και τα λοιπά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είχα κάνει μια πρόταση. Εγώ το 16-17, η οποία βέβαια δεν εισακούστηκε, είχα κάνει μια επιστημονική πρόταση και ως προς το Υπουργείο Υποδομών και ως προς το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής. Ναι, θα μπορούσαμε τους μεγάλους ορεινούς όγκους με θερμικές κάμερες και ουσιαστικά συστήματα τηλεειδοποίησης με ένα κέντρο, να μπορούσαμε να εντοπίζουμε τα πρώτα hot spot, δηλαδή στα πρώτα 5 λεπτά που σκάει μια πυρκαγιά. Και ουσιαστικά, αν είχαμε και drones, αυτά θα κάνανε και patrolling, δηλαδή θα κάνανε και επιτήρηση του χώρου. Άρα ποιος θα πήγαινε μέσα για να βάλει πυρκαγιά τη στιγμή που αυτού του τύπου τα drones θα μπορούσαν να βρουν μέχρι ένα κοτί σπίρτα από εκατοντάδες μέτρα ψηλά? Αυτό όμως δεν το εφαρμόζουμε.
1: Το ρωτάει ποτέ ο Μιχάλης, λέει, γιατί αν δεν κάνω λάθος, λέει, νομίζω ότι έχουν βάλει μια εταιρεία Vanguard Drones στην Εύβοια επειδή δεν βάλαν πυροφύλακες. Και κάπως έτσι ήρθε μια εταιρεία.
0: Όχι, αυτό που λένε δεν λειτουργεί. Αυτό ξέρετε τι είναι. Απλά αγοράσανε κάποια drones όπου δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ, ούτε καν λογισμικό για να συντονίζονται μεταξύ.
1: Μάλιστα. Άρα λέτε.
0: Μας το πάνε ως μεγάλο επιστημονικό επίτευγμα, όπου ο αντιπεριφερειάρχης μου λέει πέταξα κάποια drones. Και τι τα έκανε, σου λέω αυτά? Γιατί αυτό είναι ένα ολόκληρο σύστημα που πρέπει να λειτουργεί. Δηλαδή θέλει θερμικές κάμερες, θέλει drones, ένα κέντρο ελέγχου, κάποιους μέσα software-άδες οι οποίοι να το λειτουργούν και φυσικά να έχει εκπαιδεύσει ένα προσωπικό ώστε να μπορέσει να δράσει τα πρώτα 5 λεπτά που σκάει που έχει πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν αυτά. Εδώ ξέρετε τώρα γιατί δίνονται χρήματα. Θέλουν στον πορθμό του Ευρύπου να βάζουν μουσική και να βάζουν φωτάκια κάθε φορά που ανεβαίνουν τα νερά να ανάβει πράσινο και κάθε φορά που κατεβαίνουν να ανάβει κόκκινο. Και αυτό είναι μεγάλο επίτευγμα. Έτσι δεν είναι? Ενώ θα μπορούσαν την ίδια στιγμή να δούνε πώς μπορώ εγώ να παράξω, που υπάρχει μελέτη από το Πολυτεχνείο, το MEP, πώς μπορώ εγώ να παράξω, για παράδειγμα, ενέργεια από ΑΠΕ, δηλαδή τι, παλιρροϊκή ενέργεια για να φωτίζεται η παραλία. Γι' αυτό φωνάζω, κύριε Σαχίνη. Ναι, ΑΠΕ, αλλά με ποιους όρους? Γιατί ΑΠΕ είναι και γεωθερμία. Με 78% απόδοση και όχι 25 και 28. Αλλά φυσικά δεν ενδιαφέρεται κανένας. Εδώ τώρα που λέμε για γεωθερμία, δεν θα μπορεί ο εκάστοτε δήμαρχος Εστιαίας Εδιψού να την αναπτύξει, γιατί θα πρέπει να ενταχθεί στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Δεν θα μπορεί να το κάνει τώρα πια, δεν χρειάζεται να το κάνει, αλλά θα είναι υποχρεωτική λογοδοσία για το επιχειρησιακό πρόγραμμα, για το πενταετές πρόγραμμα, το οποίο δεν είναι υποχρεωτικό, αν θέλει το κάνει, αλλά θα πρέπει να ακολουθεί τις επιταγές της κυβέρνησης, οι οποίες δεν θα θέλει εκεί πέρα γεωθερμία, γιατί το όλο μαγαζί εκεί, γιατί έτσι το αντιμετωπίζει, τον όλο χώρο, θα θέλει να βάλει μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Εσύ τι πρέπει να κάνεις, να πεις, α, πώς μπορώ να βάλω καλύτερα μπαταρίες και φωτοβολταϊκά. Αυτή θα είναι η ανάπτυξή σου. Ή σου λένε ανθεκτικότητα. Πρέπει να κάνεις σχέδιο ανθεκτικότητας. Ωραία, να κάνω σχέδιο ανθεκτικότητας. Θα με βοηθήσει εγώ να κάνω απαλότριό σε διάφορους ποταμούς, οι οποίοι δεν μπορούν να εκβάλουν και έχουν το λεγόμενο bottleneck, δηλαδή λαιμό του μπουκαλιού, στα δέλτα και τα έχουμε κλείσει και τα έχετε πουλήσει για οικόπεδα. Θα με βοηθήσεις ώστε εγώ, ας πούμε, για παράδειγμα, να εφαρμόσω το σύστημα 3, 30, 300 μέσα στις πόλεις, ώστε να δεντροποιηθούν οι πόλεις και να δημιουργηθεί σκίαση για να ρίξω 2 με 3 βαθμούς τη θερμοκρασία. Και αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει η Παγκόσμια Τράπεζα, να ξέρετε. Έχουν μιλήσει ποτέ?
1: Όχι.
0: Δεν έχουν μιλήσει.
1: Όχι.
0: Εδώ είναι η παντοκρατορία του σκυροδέρματος.
1: Εδώ τέσσερις μέρες τώρα περιγράφεται. Χθες κάτι πήγε να περιγραφεί ότι το Λονδίνο είναι μια πόλη, λέει, που δεν είναι ετοιμασμένη για υψηλές θερμοκρασίες, αλλά για χαμηλές. Και μας δείχναν εκεί τις κατασκευές. Όλα ρίχνονται πάνω στη λεγόμενη κλιματική κρίση. Ακόμη και η αύξηση θερμοκρασίας αυτές τις μέρες.
0: Ναι, στο Λονδίνο όμως δεν ξέρετε ότι είναι η Macquarie από πίσω και θέλουν να τη διώξουν και το νερό που έχουν εκεί. Η Αυστραλιανή εταιρεία, αυτή που έχει πάρει και το δικό μας το ΔΔΕ, για να ξέρετε, πίνουν καφέ νερό. Αυτά δεν τα λένε όμως. Ιδιωτική εταιρεία.
1: Ναι, εγώ λέω άλλο, κύριε Λυκό.
0: Ναι, το είπα.
1: Λέω άλλο. Τέσσερις μέρες έχουμε αύξηση θερμοκρασίας. Μάλιστα. Αυτός ο θερμικός θόλος. Ακούς μετρολόγους, έχει σχέση με το τι οι θερμές αέριες μάζες μεταφέρονται από την Αφρική. Ακούς όμως από την πάνω πλευρά, όχι μετρολόγους, άλλους ειδικούς, να σου λένε όχι, εδώ έχει αυξηθεί το ανθρακικό αποτύπωμα. Και να το πρόβλημα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πανσπερμία απόψεων θολώνει περαιτέρω το τοπίο για να μην μπορεί να αντιληφθεί ο πολίτης τι πραγματικά συμβαίνει. Ακόμη και στα λεγόμενα φυσικά φαινόμενα.
0: Εγώ θα σας πω κάτι άλλο όμως, μια και το πάτε εκεί, γιατί, εντάξει, πέρα από την αυτοδιοίκηση, γιατί θέλω να σας πω για κάποια πραγματάκια επιπλέον, εγώ θα σας πω κάτι άλλο, ότι οι προβλέψεις που είπαμε, και αυτό δεν το λέω εγώ, το RCP 8.5, δηλαδή περί κλιματικής κρίσης και τα λοιπά, από τον ΟΗΕ, είπανε τώρα πρόσφατα ότι πέσαμε έξω. Και μάλιστα βγήκε ο Τραμπ και το σχολίαζε. Και λέει, ποια κλιματική κρίση? Λοιπόν, λέει, πέσαμε έξω. Αλλά τι κάνανε, το διορθώσανε μετά και λέει ότι μέχρι το 2100 δηλαδή, σε σχέση με τις θερμοκρασίες που θα ανέβαιναν και τα λοιπά. Όχι, λέει, αυτό που βάλαμε ήταν το ακραίο σενάριο. Ναι, αλλά το ακραίο σενάριο μου πουλούσε σε μένα, ρε φίλε. Και έτσι μου άλλαξες όλες τις οικονομίες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν εδώ, και δεν τα λέω εγώ, σας λέω, ό,τι και να είναι ο Τραμπ, είναι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Από που ξεκίνησε αυτή η όλη ιστορία. Έτσι δεν είναι? Άρα τι λέμε εδώ, δηλαδή αν θέλαμε, εδώ μιλάμε για το ελληνικό, με συγχωρείτε, φαλικά κατασκευάσματα και τα λοιπά πιο ψηλά από την Ακρόπολη. Και λέμε ότι ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν έπρεπε να έχει πάρει απόφαση η κυβέρνηση και να λέει ότι εγώ θέλω, ότι έκανε η Βαρκελόνη δηλαδή. Ότι έκανε η Βαρκελόνη, ότι εγώ θέλω τόσα τετραγωνικά δέντρων ανακάτοικο και μάλιστα πλατήφυλλα, αήφυλλα, τα οποία δεν είναι υδροβόρα και τα οποία συγκρατούν τη θερμοκρασία και μειώνουν τη θερμοκρασία. Ποιος το κάνει αυτό? Ποιος το κάνει?
1: Κανείς.
0: Λοιπόν, αλλά από την άλλη, γιατί, τι έχουμε πει, πράσινη μετάβαση είναι, όπα, είναι μόνο φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. Που εμείς δεν παράγουμε ούτε ένα πτερύγιο εδώ πέρα στην Ελλάδα.
1: Και τη γεωθερμία που όνου και στις περιοχές όλη την Ελλάδα και στην Κρήτη, π.χ. Μεσαρά, πάει πέρα. Δεν ακούγεται τίποτα για γεωθερμία.
0: Σας έχει μιλήσει. Μα έχουμε θερμοπύλες. Τι σημαίνει θερμοπύλες, κύριε Σαχίνη? Θερμεπύλες.
1: Σωστό.
0: Τι σημαίνει, το έχει αναλύσει ποτέ κανένας? Θερμεπύλες. Γιατί εκεί πέρα πολεμούσαν οι Σπαρτιάτες, ας πούμε, καλά, οι Μίγυμνοι δεν ήταν όπως μας δείχνει το Hollywood, αλλά τέλος πάντων. Επανερχόμενος όμως στο άλλο, στο θέμα της αυτοδιοίκησης.
1: Και με αυτό να κλείνουμε, κύριε Λυκονέα.
0: Βεβαίως, κύριε Σαχίνη. Θέλω να σας πω το εξής, ότι έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί, για παράδειγμα, εδώ πέρα βλέπουμε ότι, προσέξτε, μιλάμε για επικελικό κράτος, μιλάμε για ότι εξελίσσονται διαδικασίες, ψηφιοποίηση κτλ. Έχετε διερωτηθεί ποτέ γιατί τα ψηφοδέλτια τα δίνουν 20 μέρες πριν? Είμαστε μοναδική χώρα, ψηφοδέλτια να κυκλοφορούν πριν την κάλπη δεν υπάρχουν, πουθενά άλλο. Για να δείτε τον κουτσαμπαθισμό πώς παίζεται και πώς εκμεταλλεύονται τους ραγιάδες. Αυτό. Το, έχετε ακούσει κάποιον να το θίξει?
1: Τι είπε?
0: Θα σπάσουν οι γραμμές.
1: Μάλιστα.
0: Και θα σπάσουν οι γραμμές. Τα δίδυμα, τα τρίδυμα, τα τετράδυμα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Κλείνοντας, θέλω να σας πω το εξής. Ότι εδώ πέρα, σε σχέση με το νομοσχέδιο, με το σχέδιο νόμου αυτού που πάνε να ψηφιστεί, έχουμε από τη μια, έτσι θα πρέπει να το δουν οι ακροατές, από τη μια έχουμε μια διοικητική ευχολία, fast track, δίθεν την πολιτική σταθερότητα και την κανονικότητα σε βάρος της βαθύτερης δημοκρατικής νομιμοποίησης. Γι' αυτό θέλουν να αποφύγουν τη δυναμική του δεύτερου γύρου, όπου μία αντιπολίτευση μπορεί να συζητήσει, μπορεί να συσπηρωθεί απέναντι σε ισχυρούς τοπικούς μηχανισμούς ή, αν θέλετε, και καθεστωτικές εξουσίες. Το κακό ποιο είναι? Ότι όσο περιορίζεις αυτή την άμεση λαϊκή ετιμιγορία, αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας, τόσο θα πηγαίνεις προς πιο καθεστωτικές δομές και επί της ουσίας ιονεί, να το πω καλύτερα έτσι, διορισμένους δημάρχους. Τεχνοκράτες, ό,τι θέλετε.
1: Είναι
0: το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Εγώ δεν ξέρω, μήπως έρθει η εποχή, κύριε Λύκο, που θα μπαίνουν 5 ονόματα, 6, 7, 10, πόσα θέλετε, υποψηφίων δημάρχων και θα ψηφίζουμε με televoting, πώς γίνεται
0: Eurovision.
1: Στην Eurovision, πώς γίνεται σε διάφορα τηλεπαιχνίδια.
0: Θα συμμετέχει μια επιτροπή και θα υπάρχει και το κοινό, το οποίο θα ψηφίζει. Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο, ξέρετε, το οποίο το είχαμε συζητήσει με τα εμβόλια. Γιατί να γίνεται αυτό και να μην αποφασίζουν οι ειδικοί? Ένας ειδικός πολιτικός επιστήμονας. Πώς υπήρχαν οι ειδικοί που λέγανε ότι θα κάνεις το εμβόλιο τώρα, μπες κάτω και κάτω, ας πούμε, και μην βγαίνεις από το σπίτι κτλ. Φορά το μπλουζάκι αντί για μάσκα, ας πούμε, τη φανέλα σου. Θα υπάρχουν ειδικοί πολιτικοί επιστήμονες, οι οποίοι θα σου λένε, σύμφωνα με τον αλγόριθμο, ότι ο αλγόριθμος αυτός αποφασίζει ότι ο κύριος Τάδε είναι ο καλύτερος δήμαρχος ή ότι είναι η κυρία Τάδε καλύτερη δήμαρχος, σύμφωνα με το βιογραφικό της. Και αυτό ακόμα θα είναι ακόμα πιο εύκολο, πιο fast track διαδικασίες, ακόμα πιο επιτελική κυβέρνηση, δήθεν τώρα μιλάω, εντάξει, και ακόμα ένα πιο γρήγορο κράτος. Για ποιον πολίτη? Αυτό που θα έχει φύγει, βέβαια. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και ενώ χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για όλα αυτά, και κλείνω με αυτό, κυρία Σαχίνη, χρησιμοποιούμε αλγορίθμους για τη ρήτρα αναπροσαρμογής, θυμάστε, που δεν την καταλάβαινε κανείς.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούμε να βάλουμε ένα αλγόριθμο και να λέμε πώς κάτοικους έχει το Ηράκλειο, αυτούς. Τι προβλήματα υποδομές έχει, αυτά. Όσους είναι παραλιακό ή υπάρχει ο άλλος ορεινός δήμος. Και με έναν αλγόριθμο να ξέρει ο κάθε δήμαρχος την αρχή της θητείας του πόσα χρήματα θα παίρνει κάθε χρόνο. Γιατί δεν κάνουμε φορολογική αποκέντρωση? Γιατί δηλαδή η εφορία να τα στέλνει όλα αυτά στο κέντρο για να καλύπτουν διάφορα κενά, ο ΠΚΠΕΔΕΣ κτλ. Και να πηγαίνει απευθείας στην αυτοδιοίκηση? Αυτό που χρόνια τώρα το ζητάγανε τουλάχιστον η προοδευτική αυτοδιοικητική. Φορολογική αποκέντρωση. Και όχι αυτοδιοικητικά τέλη και επιπλέον χαράτσια για να καλύψουν το γεγονός ότι κάποιοι έχουν εξίσει και τον πάτο του βαρελιού και δεν υπάρχουν πλέον χρήματα.
1: Βασίλης Λύκος, εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Λύκο.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία, ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
3: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
5: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
6: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
7: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
9: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
10: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
12: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Στην Ελλάδα κακοποιούνται και εγκαταλείπονται καθημερινά εκατοντάδες υποειδή γιατί κάποιοι τα θεωρούν άχρηστα εργαλεία. Ενημέρωσε το 100 ή τον εισαγγελέα σε οποιαδήποτε μορφή κακοποίησης. Πρόσφερε βοήθεια στα σωματεία που έχουν αναλάβει τη φροντίδα τους ή υιοθέτησε ένα από αυτά τα υπέροχα πλάσματα. Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών. www.greekhorseprotection.org.
19: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
20: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
21: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
22: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
23: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
24: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
25: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
26: Το κανάλι είναι πραγματικά απέναντι στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του αυτά τα χρόνια τα οποία είμαστε μαζί. Τα λίγα χρόνια ελπίζω να μείνουμε κι άλλο. Για να δούμε τι έχει συμβεί. Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, εύχομαι να είστε όλες και όλοι καλά. Σήμερα είναι Κυριακή 3 Μαΐου και είναι μια έκτακτη εκπομπή αυτή, ένα μικρό βίντεο. Πρώτα μια βαθιά ανάσα. Το θέμα μας είναι το μέλλον αυτού του καναλιού. Και το λέω διότι το κανάλι αυτό έχει μπει στο στόχαστρο και χτυπήθηκε περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη στιγμή σε αυτά τα 4 χρόνια πόσο είναι όπου κάνουμε αυτά τα βίντεο. Να σας πω τι έχει συμβεί και να δούμε λίγο τα επόμενα βήματα, διότι ξαναλέω κρίνεται το μέλλον του καναλιού αν θα επιβιώσει ή όχι. Θυμίζω πως το κανάλι ξεκίνησε εδώ με την υποστήριξή σας, μεταξύ σοβαρού και αστείου στην πραγματικότητα, έτσι για να έχω ένα βήμα λόγου για όλα αυτά τα διανόητα που συνέβαιναν, ιδίως στον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Επικρατούσε μια μονοδιάστατη προσέγγιση, θα έλεγα εγκληματική, για τα συμφέροντα της χώρας μας. Έπρεπε να ακουστεί κάτι διαφορετικό, άρα πήρα την πρωτοβουλία αυτή με την παρότριση κάποιων φίλων και φοιτητών μου και ξεκίνησα στην αρχή κάποια βίντεο, ήταν πιο έτσι εκπαιδευτικού τύπου, πώς λειτουργούν κάποιοι διεθνείς οργανισμοί. Μετά μπήκαμε στο σχολιασμό της επικαιρότητας και καταλήξαμε να κάνουμε ανάλυση εφόλης της ύλης για την ζωή στη χώρα μας, μέσα στη χώρα, τα πολιτικά δρόμενα, για τα θέματα τα δικά μας, της δημοκρατίας, τα οποία μας αφορούν άμεσα. Και βέβαια φτάσαμε ταυτόχρονα, μάλλον παράλληλα, μιλούσαμε για τις διεθνείς εξελίξεις σε όλο το μήκος και το πλάτος, σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Επειδή πήγαινε καλά το κανάλι και επειδή πίστευα πως κάποια πράγματα τα οποία λέγαμε άξιζε και μου το λέγανε και φοιτητές μου πάλι οι οποίοι είναι ξενόγλωσσοι, οι μισοί φοιτητές μου είναι Έλληνες, οι μισοί είναι από διάφορες χώρες του κόσμου, μου είπαν γιατί δεν κάνετε ένα κανάλι στα αγγλικά, μιας και διδάσκετε στα αγγλικά, είναι κομμάτι της επιστήμης σας, της καθημερινής μάλλον, ενασχόλησης με την επιστήμη σας η αγγλική γλώσσα. Και έτσι φτιάξαμε ένα κανάλι, το Black Flag Media, το οποίο Black Flag Media λειτουργήσε, το προσπάθησα έτσι λίγο όσο χρόνο είχα, διότι βλέπετε ότι δεν προλαβαίνω. Όσο και να βοηθούν κάποιοι άνθρωποι, κάποιοι εθελοντικά, δεν μπορούσα να το υποστηρίξω πλήρως. Τέλος πάντων, έκανα κάποια βιντεάκια. Προσφάτως λοιπόν το Black Flag Media, ξαναλέω ένα αγγλόφωνο κανάλι, απέκτησε έσοδα από το YouTube. Κάτι το οποίο δεν. Εντάξει, έλεγα ότι αν δίναμε κάποτε βαρύτητα στο Black Flag Media, θα μπορούσαμε να έχουμε έναν συνεργάτη αποκλειστικά για να κάνει το μοντάζ, ίσως και με πιο έτσι σύγχρονα μέσα, με χάρτες και τα λοιπά για το Black Flag Media. Και ήταν μια θετική εξέλιξη. Λοιπόν, σε αυτό το κανάλι, το αγγλόφωνο κανάλι, ως σκοπό μου είχα να αναδεικνύω θέματα τα οποία αφορούν κατά βάση τον ελληνισμό, για να στοχεύουμε σε ξένα ακροατήρια, ιδίως για θέματα της Κύπρου, αθλειότητες των Τούρκων, δηλαδή κατά της Κυπριακής Δημοκρατίας, απειλές κατά της Ελλάδος και βέβαια την εν γέννη παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας και δι' τη συμπεριφορά τους στην Μέση Ανατολή, τα έσχη τα οποία κάνανε με αυτό το ανδρίκελο, τον Τζολάνι, στη Συρία, οι δολοφονίες αμάχων, η στοχοποίηση χριστιανών, η στοχοποίηση αλαουιτών, σιητών, η στοχοποίηση ντρούζων και βέβαια Κούρδων. Λοιπόν, δύο από αυτά τα βίντεο, τα οποία ήταν βίντεο τα οποία μιλούσαν συγκεκριμένα για το κουρδικό ζήτημα τότε που έριξαν τον Μπασάρα Λάσαντ, ο Τζολάνι, που ήταν ο αχυράνθρωπος των Τούρκων και άλλων βέβαια σκοτεινών δυνάμεων στην περιοχή. Ρίξαν τη CIA, τη Mossad, ρίξαν λοιπόν τον Μπασάρα Λάσαντ και άρχισαν τις γενοκτονίες, στοχοποίησαν μετά και τους Κούρδους και φτάσαμε σε αυτή την κατάληψη, τη διάλυση σε ένα μεγάλο βαθμό της Ροζάβα. Αυτά τα βίντεο του Black Flag Media, τα αγγλικά βίντεο αυτά, τα πήραν διάφοροι άνθρωποι στο εξωτερικό και Κούρδοι, κάποιες συλλογικότητες, τα αναδημοσίευσαν και κάνανε μεγάλες προβολές με αποτέλεσμα να προκαλέσουν. Είδα χιλιάδες προβολές και είδα εκατοντάδες σχόλια, ιδίως από Τούρκους. Προφανώς ενεργοποιήθηκαν οι αντίστοιχοι μηχανισμοί τους. Είμαι σίγουρος ότι παρακολουθούν τις κουρδικές αναδημοσιεύσεις, από εκεί μάθαν το βίντεο και ήρθανε στοχευμένα, γκρίζι λύκη, όλος αυτός ο συρφετός ο οποίος απειλεί τον ελληνισμό, να σχολιάσει κάτω από τα βίντεο αυτά και να χτυπήσει με αναφορές, reports, στα αγγλικά το κανάλι. Με αποτέλεσμα ένα κανάλι το οποίο ήταν πάρα πολύ μικρό, έχει 3.000 εγγεγραμμένους, ελάχιστα βίντεο και όχι τόσο πολλές προβολές. Αυτά τα βίντεο, τα δύο, κάναν μεγάλες προβολές, επειδή ξαναλέω τα κοινοποίησαν εκτός Ελλάδος και ο κουρδικός πληθυσμός. Μπήκαν οι Τούρκοι, κάναν αναφορές και λόγω αυτών των αναφορών το κανάλι μπήκε στο στόχαστρο του YouTube και αποφάσισαν κάποιοι χειριστές στο YouTube να κλειδώσουν ουσιαστικά το κανάλι, τα έσοδά του. Δηλαδή προχώρησαν σε αποστέρηση εσόδων του Black Flag Media. Αυτό έγινε πριν ένα μήνα. Δεν ανησύχησα, διότι το Black Flag Media ποτέ δεν το έκανα με σκεπτικό να υπάρχει ένα έσοδο. Έλεγα ότι καλό θα ήταν να έχει ένα έσοδο το Black Flag Media για να πάρουμε έναν άνθρωπο να δουλέψει εκεί, να βοηθήσει, να ακουστεί στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, προσπάθησα, υπάρχει δυνατότητα μέσα Ιουλίου να γίνει μια. Να μπορέσουμε, μάλλον, να γίνει μια έφεση, να επανεξετάσει κάποιο το αίτημα για το Black Flag Media. Εν πάση περιπτώσει, δεν το είχα σαν προτεραιότητα, δεν με πείραξε τόσο πολύ. Το βασικό μου, άλλωστε, η καθημερινή μου επαφή είναι με εσά σε αυτό το κανάλι. Λοιπόν, σας πληροφορώ ότι έχει μια παρανοϊκή πολιτική το YouTube, σκληρή πολιτική, η οποία, ξαναλέω, είναι μια παρανοϊκή και άδικη πολιτική, αλλά αυτό είναι. Δεν είναι μια πολιτική που μια σόφρονα εταιρεία θα την υιοθετούσε, η οποία τι λέει, ότι αν ένα κανάλι είναι συνδεδεμένο με ένα άλλο, κάνουμε τα ίδια μέτρα, τις ποινές και στο δεύτερο κανάλι, το οποίο ήταν άσχετο με το περιεχόμενο του Black Flag Media. Άρα, από χθες μας ενημέρωσαν ότι το κανάλι αυτό, το Σταύρος Καλεντερίδης, και αυτό έχει τις ποινές αυτές, περιορισμό εσόδων, αποστέρηση εσόδων, περιορισμό σε προβολές κτλ. Ήδη ήμασταν σε ένα shadow banning, τώρα το κανάλι αυτό δεν παράγει τίποτα στην πραγματικότητα. Είναι ένα κανάλι στο οποίο εγώ απλά μιλάω χωρίς να έχει κανένα αντίκρισμα για να σταθεί όρθιο. Είναι μια καταστροφική απόφαση, όπως φαντάζεστε. Δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα αυτό το κανάλι, αποκλειστικά και μόνο επειδή διασυνδέεται. Είναι δηλαδή το ίδιο email με το κανάλι Black Flag Media. Ό,τι πληρώνει το Black Flag Media θα το πληρώσει και αυτό το κανάλι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη? Πως πρέπει, προσέξτε, και αυτό είναι το σημαντικό και θέλω την προσοχή σας και τη βοήθειά σας στην πραγματικότητα, μέχρι τα μέσα Ιουλίου, όπου θα γίνει έφεση για τον Black Flag Media, διότι αν απελευθερωθεί το Black Flag Media, τότε θα απελευθερωθεί και αυτό το κανάλι. Εάν λοιπόν απελευθερωθεί το, μάλλον για να απελευθερωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου, πρέπει μέχρι τα μέσα Ιουλίου να ανεβάζουμε βίντεο στο αγγλικό κανάλι μας, αγγλόφωνα βίντεο, και να έχουν προβολές. Άρα, φίλες και φίλοι, για να σώσω κατά βάση αυτό το κανάλι, αλλά και ίσως να δυναμώσει και τον Black Flag Media, διότι πιστεύω, βλέπω το ποτήρι μισογεμάτο, μηδέν κακό, ουδέν κακό αμυγές καλού, ίσως να είναι και αυτή το, να είναι μια όθηση για να δυναμώσουμε και τον Black Flag Media και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, αλλά για να επιβιώσουν και τα δύο κανάλια στην πραγματικότητα, από εδώ και πέρα θα πρέπει να ανεβάζω βίντεο μέρα παραμέρα σε κάθε κανάλι. Δηλαδή σήμερα θα ανεβεί βίντεο στο Black Flag Media και όχι σε αυτό το κανάλι. Αύριο στο Ζωντανό με τη Ζωή θα έχουμε βίντεο σε αυτό το κανάλι. Άρα ανά μία ημέρα θα αλλάζουμε το που θα εμφανιζόμαστε. Είναι η ανάγκη αυτή για να μπορέσουν να σωθούν και τα δύο κανάλια. Όπως καταλαβαίνετε, αν δεν αποκτήσουμε πρώτον αρκετό περιεχόμενο για το Black Flag Media με αρκετές προβολές, δεν θα σωθεί το Black Flag Media στα μέσα Ιουλίου και θα πάρει μαζί του και αυτό το κανάλι, το λέω και είναι μεγάλη μου τη στοιχεία. Η λύση που μπορεί να σκεφτεί κάποιος, την έχουμε σκεφτεί και αυτή, να φτιάξουμε ένα τρίτο κανάλι, το οποίο να είναι απεγκλωβισμένο και ελεύθερο από τα προβλήματα τα οποία δημιούργησαν οι φίλοι μας, οι Τουρκόσποροι, δεν ξέρω ποιοι άλλοι κούλιδες, δεν ξέρω ποιοι κινητοποιήθηκαν και στοχοποίησαν το κανάλι όλα αυτά τα χρόνια, τα κανάλια μας όλα αυτά τα χρόνια. Αν φτιάξουμε τρίτο κανάλι, επειδή το μοντέλο είναι ίδιο, δηλαδή εγώ μιλάω σε μια κάμερα, η θεματολογία είναι ίδια. Και η διεύθυνση με την οποία μπαίνουμε στο Ιντερνετ είναι ίδια, το IP δηλαδή, άρα τα μοτίβα είναι ίδια. Όπως μαθαίνω από το YouTube, κατά πάσα πιθανότητα θα το βρούνε και αυτόν αυτό το χρόνο και θα το περιορίσουν αντίστοιχα. Άρα στην πραγματικότητα δεν μπορώ να μιλάω με τα μούτρα μου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αν δηλαδή δεν καταφέρουμε να σπάσουμε αυτόν τον αποκλεισμό μέχρι τα μέσα του Ιουλίου. Με έχει πειράξει πάρα πολύ και προσωπικά και χθες ήμουνα πάρα πολύ στεναχωρημένος. Είμαι πολύ στεναχωρημένος. Βέβαια, έχω προσπαθήσει να διαχειρίζομαι τις κρίσεις όσο καλύτερα μπορώ. Όπως είπα, να τα βλέπω λίγο θετικά τα πράγματα. Σκέφτηκα να τα παρατήσω, δεν σας κάνω πλάκα. Σκέφτηκα να πω ότι εντάξει, ούτως ή άλλως ήταν κάτι το οποίο γινόταν κάθε μέρα για πόσα χρόνια τώρα. Με έχει κουράσει σίγουρα, με έχει επιβαρύνει. Αλλά δεν θέλω να τα βάλω κάτω. Έχω δώσει την ψυχή μου σε αυτό το κανάλι, στην πραγματικότητα. Και όπως έχω ξαναπεί, αυτή η επαφή που έχω μαζί σας καθημερινή, τα σχόλιά σας με χαροποιούν ιδιαίτερα. Ακόμα και τα αρνητικά σχόλια, καταλαβαίνω ότι κάποιοι άνθρωποι διαφωνείτε, δεν έχει σημασία, αλλά με ακούτε, σας διαβάζω, υπάρχει αυτή η αφίδρομη σχέση, με προβληματίζετε. Πολλές φορές έχει τύχει να ανακαλέσω, να ξανασκεφτώ κάποια πράγματα που έχω πει, επειδή με έχετε επηρεάσει, είτε λίγο είτε πολύ σε αυτά τα οποία γράφετε. Είναι πολύτιμο αυτό. Πιστεύω πάρα πολύ στη διαβούλευση, στο διάλογο. Άλλωστε, έχω αφιερώσει, αν θέλετε, επαγγελματικά τη ζωή μου στον αγώνα για διάλογο και διαβούλευση και για δημοκρατία. Έχω ορθογραφήσει, έχω γράψει βιβλία γι' αυτό. Το πονάω πάρα πολύ λοιπόν αυτό το κανάλι. Ειλικρινά, αυτοί 50.000 και περαιτέρω που έχουμε μαζευτεί εδώ, μαζευτήκαμε ειλικρινά με υδρότα, αν όχι με δάκρυα, είμαστε εδώ. Γι' αυτό λοιπόν θα κάνω κάτι αυτό το δίμηνο, μια υπέρβαση, μια δύσκολη έτσι προσπάθεια για μένα, ένα δύσκολο δίμηνο. Θα πολεμήσω, θα το προσπαθήσω και ό,τι γίνει, φίλες και φίλοι. Αν επιβιώσουμε μέσα του Ιουλίου, επιβιώσαμε αλλιώς. Θα βρούμε άλλους τρόπους, ίσως είπαμε για άλλα. Είμαι ανοιχτό σε ιδέες βέβαια, αν έχετε κάποιες εναλλακτικές κάτω, αλλά πάση περιπτώσει πάνω απ' όλα να ξέρετε, σας ευχαριστώ όλους και όλους, όλες και όλες, για την υποστήριξη αυτά τα χρόνια, για οποιοδήποτε τρόπο το κάνετε. Να σας πω ότι ένας από τους βασικούς λόγους που είμαι εδώ ακόμα, διότι η πρώτη μου αντίδραση ήταν να τα παρατήσω και να εξαφανιστώ, είναι επειδή υπάρχουν άνθρωποι στο Patreon που με βοηθούν και αυτοί. Αυτό είναι ένα έσοδο το οποίο κρατάει το κανάλι ανοιχτό σε μεγάλο βαθμό. Αν δεν υπήρχε αυτό, το κανάλι δεν θα ήταν ζωντανό. Άρα, αν κάποιοι θέλετε, αν κάποιοι το σκεφτόσταν και ήσταν πολύ κοντά στην απόφαση, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει καλύτερη. Δεν υπήρχε ποτέ καλύτερη στιγμή από αυτήν να βοηθήσει το κανάλι στον αγώνα του να μείνει ζωντανό. Αν θέλετε, δηλαδή, τώρα είναι η ώρα, μέσω του Patreon, κάτω στην περιγραφή θα έχω το σύνδεσμο όπως πάντα. Αν θέλετε, λοιπόν, αυτή είναι η καλύτερη στιγμή. Λοιπόν, για να το μαζέψω, τι θα γίνει και τι σας ζητάω, φίλες και φίλοι. Καταρχάς, το σημαντικό είναι να βοηθήσουμε τον Black Flag Media να δυναμώσει και να χτιστεί ένα γερό κανάλι. Γι' αυτό και ξαναλέω, κάθε δεύτερη μέρα τα βίντεο θα γίνονται εκεί. Μπείτε, σας παρακαλώ, να δείτε το σημερινό βίντεο. Μιλάμε σήμερα, θα έχουμε ένα ωραίο θέμα για το πόσο κοστίζει αυτό ο πόλεμος στην Αμερική, τι γίνεται με τις τελευταίες προτάσεις των Ιρανών για την επίλυση του πολέμου, μια οριστική εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Αμερικής. Μπείτε, δείτε το βίντεο σήμερα. Είναι αγγλικό. Θα καταβάλω την προσπάθεια, γι' αυτό σας λέω. Θα χωρίς έσοδα, για δύο μήνες θα δουλέψουμε τσάμπα για να κάνουμε ό,τι μπορούμε να και το σώσουμε. Θα καταβάλουμε την προσπάθεια να υπάρχουν υπότιτλοι στο βίντεο μας στο Black Flag Media. Υπότιτλοι. Επομένως θα μπαίνετε, θα πηγαίνετε, είτε θα πατάτε το C στον υπολογιστή, το γράμμα C, είτε θα πηγαίνετε στις ρυθμίσεις εκεί που είναι το γραναζάκι, θα επιλέγετε υπότιτλους και θα υπάρχουν επιλογές αγγλική και ελληνική υπότιτλοι. Θα βάζετε ελληνικούς υπότιτλους για όσους δεν σας είναι εύκολο. Και θα ακούτε και θα διαβάζετε αυτά τα οποία λέω στο βίντεο. Αν θέλετε να βοηθήσετε και να ενημερώνεστε παράλληλα, μπορείτε να βοηθήσετε περαιτέρω όσοι είστε οι απόλυτοι φίλοι του καναλιού με το να δείτε όλα τα βίντεο του Black Flag Media αναδρομικά. Μπορείτε να τα βάλετε στη σίγαση, στο mute και να τα αφήσετε να παίζουν από πίσω. Και αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ και σας το ζητώ. Είμαστε 50.000 και παραπάνω άνθρωποι εδώ. Μπορούμε να το σώσουμε το κανάλι. Αν αυτό το βίντεο το δουν περισσότεροι από εσάς και αν ένας αριθμός γενναίος από εσάς βοηθήσει, μπορούμε να το σώσουμε, να σώσουμε και τα κανάλια και να χτίσουμε σαν ένα έξτρα επιπλέον κέρδος ένα δυνατό αγγλικό κανάλι παράλληλα. Άρα ξαναλέω, θέλω να μπαίνετε κάθε μέρα να βλέπετε τα βίντεο μας στο Black Flag Media, όπως θα μπαίνετε ανά δεύτερη μέρα και στο ελληνικό κανάλι. Άρα σήμερα είμαστε εδώ, μάλλον σήμερα είμαστε και εδώ γιατί έχω αυτό το μήνυμα, αλλά κατά βάση είμαστε στο Black Flag Media σήμερα το κανονικό μας βίντεο, αύριο είμαστε στο κανάλι το ελληνικό και μεθαύριο, δηλαδή Τρίτη, πάλι στο Black Flag Media. Σας παρακαλώ λοιπόν, αν θέλετε να μας βοηθήσετε, αυτός είναι ο τρόπος, φίλες και φίλοι, να το κάνετε. Ξαναλέω, με πονάει πάρα πολύ. Πραγματικά με έχει επηρεάσει πάρα πολύ στην ψυχολογία μου. Δεν θέλω να λυπάμαι, δεν θέλω να συγκινούμε, αλλά ειλικρινά είναι κομμάτι της ζωής μου αυτό, της καθημερινότητάς μου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ, μια εταιρεία όπως είναι το YouTube, με μια πίεση από δυνάμεις οι οποίες ήταν προφανές ότι θα μας χτυπήσουν και το ήξερα εξ αρχής, το έβλεπα ότι κάποτε θα γίνει. Μπορεί λοιπόν να σου στερήσει τα όνειρα. Ο μόνος τρόπος να μην χαθούν τα όνειρά μου είναι με τη βοήθειά σας. Δεν θέλω να τα παρατήσω, δεν θέλω να το βάλω κάτω. Θα μοχθήσω αυτό το δίμηνο και ό,τι γίνει. Δηλαδή, αν δεν καταφέρουμε τον Ιούλιο να πάρουμε την έγκριση και μας κλείσει το κανάλι, δεν ξέρω. Ξαναλέω, θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι μπορώ. Δεσμεύομαι. Χαίρομαι πάρα πολύ που είστε δίπλα μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω γνωρίσει πολλούς από εσάς. Θέλω να μας γνωρίσουν κι άλλοι. Θέλω να μεγαλώσει το μήνυμά μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτή είναι η πλατφόρμα που ενδείκνεται πιο δυνατή από οποιαδήποτε άλλες. Μπορείτε να γνωρίζετε άλλες όπως είναι, ας πούμε, το Rumble ή το Odyssey, άλλες πλατφόρμες βίντεο. Αυτή είναι η δυνατότητα. Γιατί ο κόσμος βλέπει άσχετα βίντεο και ξαφνικά το εμφανίζει και ένα βίντεο δικό μας. Και έτσι δυναμώνουμε και αυγατίζουμε. Επομένως, ας κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια. Για ακόμη μια φορά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας νιώθω δίπλα μου. Ήδη κάποιοι με ρωτήσατε γιατί βάλαμε τη δημοσίευση, τι έγινε Σταύρο, και μου ευχηθήκατε καλή επιτυχία και είστε δίπλα μου και το νιώθω. Με σκεπάζετε με την αγάπη σας, με τα σχόλιά σας. Θα πολεμήσουμε. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μασάμε, δεν πανικοβαλόμαστε. Θα μείνουμε εδώ ελεύθεροι, ό,τι και να γίνει. Προτιμώ να μην μιλάω παρά να μιλάω και να λέω αυτά τα οποία μου υποδεικνύουν ή να βλέπω το δάκτυλο κάποιου που μου δείχνει και όχι να βλέπω την μεγάλη εικόνα ή την πραγματικότητα. Ξέρω ότι το εκτιμάτε αυτό και ξέρω ότι δεν είμαι μόνος μου. Δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος που σκέφτεται έτσι. Ξέρω ότι είμαστε πολλοί. Ας αποδείξουμε, φίλες και φίλοι, ότι αυτή είναι η δύναμή μας. Η δημοκρατία, η συμμετοχή, η δύναμη των πολιτών. Πιστεύω ακράδαντα σε αυτό με όλη μου την ψυχή. Αυτά. Σας περιμένω στο βίντεο, στο κανάλι μας, στο Black Flag Media. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Υπενθυμίζω, φίλες και φίλοι, τη διαδικασία. Έχουμε μέσα Ιουλίου να δυναμώσουμε τον Black Flag Media με εγγραφές. Αν δεν είστε εγγεγραμμένοι στο Black Flag Media, μπορείτε να το κάνετε. Μπείτε, σας παρακαλώ, και κάντε το. Και με προβολές των βίντεο. Μέρα παραμέρα θα είμαστε εκεί. Βλέπετε τα βίντεο και για να ενημερώνεστε, υπάρχουν υπότιτλοι και στα ελληνικά. Κοινοποιήστε. Και αν δεν έχετε δει προηγούμενα βίντεο, κάποια είναι και ενημερωτικού τύπου, κάποιες είναι ομιλίες που έχω δώσει στα αγγλικά στο παρελθόν. Δείτε τις κι αυτές. Όσοι σταθούν μαζί μου, δίπλα μου, σε αυτά τα πέτρινα χρόνια πραγματικά του καναλιού, θα το εκτιμήσω. Θα σας ελπίζω να σας θυμάμαι τουλάχιστον τα ονόματά σας εδώ. Πολλούς σας ξέρω. Όσοι λοιπόν σας δω δίπλα μου και στον Black Flag Media, θα το εκτιμήσω, θα το κρατήσω και νομίζω ότι θα έχει αξία και για τη χώρα μας, για τον ελληνισμό, αλλά και για τη δημοκρατία, για την ελευθερία, για υψηλά ιδεώδη και ιδανικά.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κομικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Bios. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Μετά τις

0: Νουτά, ρεπά, είμαι ρεπαντζού και θα είμαι και αύριο ρεπαντζού. Οπότε, half Dahlia, ποιο είπε ότι ήθελε τον Κωνσταντίνο να του σχολιάσει. Ατύχησες, δεν πειράζει. Θα ακούσεις εμένα σήμερα.
1: Είναι πρώτη αλλαγή.
0: Νεκτάρια!
1: Το περίμενα.
0: Με φημώνουν, με χαμηλώνουν. Νεκτάρια! Τι κάνετε?
1: Κάποιος μου είπε ότι δεν ακουγόταν πολύ δυνατά η Νεκταρία όταν φώναζε σε μια εκπομπή. Δεν είχε καταλάβει ότι χαμήλωνα την ένταση.
0: Ναι, ναι,
1: για χάρη του.
0: Ούτε εγώ το είχα καταλάβει. Μας έστειλαν βέβαια και διάφορα μηνύματα ότι το σκουφάναμε. Δεν πειράζει, να ξέρετε ότι θα συμβαίνει αυτό. Να χαμηλώνετε τα ακουστικά σας αν φοράτε.
1: Ναι. Λοιπόν. Νεκταρία, πρώτη αλλαγή. Όταν ο Κωνσταντίνος λόγω υποχρεώσεων λείπει από τη ζεστή μας φωλίτσα, βγαίνει το. Βγαίνει ο τέταρτος διαιτητής, βγάζει το στον πίνακα, τα ρία προθερμαίνεται, μπαίνει στο γήπεδο. Θα έχουμε και τέτοια τώρα.
0: Πόσο προθερμάνω.
1: Θα έχουμε και τέτοια, θα έχουμε και τέτοια. Καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαιράκι.
1: Εμένα... Καλό καλοκαίρι, καλή εβδομαδούλα. Η εβδομάδα ξεκινάει Τρίτη βεβαίως για πολύ κόσμο, εντάξει, υπήρχε και κόσμος που δούλευε και χθες. Αλλά ναι, καλό μήνα, καλή εβδομάδα.
0: Εμένα προσωπικά μου αρέσει το καλοκαίρι. Θάνος, σου αρέσει το καλοκαίρι?
1: Ναι, γιατί?
0: Μου αρέσει πάρα πολύ, νιώθω ότι...
1: Όταν δεν έχει καύσωνα.
0: Εντάξει, κοίταξε, γενικά δεν υπάρχει μου αρέσει μια εποχή ή δεν μου αρέσει μια εποχή. Υπάρχει που είμαι. Αν είσαι στην Αθήνα, εμένα εγώ λατρεύω το καλοκαίρι. Αν είσαι στην Αθήνα με 40 βαθμούς, δεν λατρεύω το καλοκαίρι.
1: Που είμαι και πόσα λεφτά έχω. Sorry, θα το πάω στα λεφτά πάλι. Το είμαι πάρα πολύ κοινικός.
0: Ολόσωστα.
1: Ναι.
0: Το θέμα που θα μπορούσα να κάνω με την Ιλιάνα, εσύ. Γιατί ψάχνουμε, παιδιά, καταλαβαίνετε ότι από ένα σημείο και μετά εξαντλούνται οι επιλογές. Λοιπόν, δεν είναι ίσα
1: μέρα. Κάθε εποχή, το χειμώνα μπορεί να σας αρέσει πάρα πολύ ο χειμώνας. Κάποιο πάρα πολλοί κόσμοι δεν μπορεί να ζητάνε το σπίτι του, δεν του αρέσει το ίδιο.
0: Σωστό είναι.
1: Ο χειμώνας τώρα μπορεί να δουλεύει σε θερμοκρασίες 35 και 40 βαθμούς.
0: Είναι ακριό στο σπίτι του, να ζεστάνει το σπίτι του.
1: Και άλλοι μπορεί να είναι στις παραλίες και να αγιάζονται 2 μήνες. Δεν έχουμε τα ίδια. Τις ίδιες βάσεις για να αξιολογήσουμε το ίδιο κάθε εποχή.
0: Κοίταξε, το καλοκαίρι γενικά είναι μια ωραία ευκαιρία η παραλία. Αν φύγεις από την Αθηναϊκή Ριβιέρα και παραπέρα, γιατί αυτό είναι πρόβλημα. Δεν μπορείς να βρεις δωρεάν παραλία να βάλεις τον κόλο σου, αν δεν δώσεις τουλάχιστον 5 ευρώ. Το ότι έχει είσοδο η άμμος είναι αδιανόητο. Αλλά αν καταφέρεις και πας λίγο πιο πέρα, είναι μια πολύ ωραία και οικονομική έξοδος. Εγώ δηλαδή χτες πήραμε ένα καφάσι μπύρες και ένα ψυγιάκι. Τη βγάλαμε όλη μέρα, παιδιά. Ήταν τέλεια. Βλέπετε κιόλας, έχω ήδη μαυρίσει και μου αρέσει αυτό. Λοιπόν.
1: Καλησπέρα στους αγαπημένους, αγαπημένες, τα αγαπημένα από όποιον μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, είτε μας ακούτε μέσω podcast, σε όποιο σημείο του σύμπαντος και αν είστε σε όποιο εξωτικό νησί και αν βρίσκεστε. Έχουμε και την πρώτη δωρεά. Don Vione, 2 ευρώ και μήνυμα ισχυρό κουκουέ.
0: Το κουκουέ νομίζω.
1: Με λίγα παραπάνω και ο Κωνσταντίνος θα το έλεγε αυτό. Αν ήταν εδώ, θα το φωνάζει.
0: Νομίζω ότι το κουκουέ μέσα σε αυτή την κατάσταση που βλέπουμε τα ποσοστά όλων των αριστερών κομμάτων είναι το μόνο που θα παραμείνει ισχυρό. Δηλαδή νομίζω ότι θα δούμε μια σταθερότητα στο συγκεκριμένο ποσοστό. Το είδαμε και όταν ήταν όταν πήρε ο Μητσοτάκης αυτό το περίφημο 41%. Ήταν ένα αξιοθαύμαστο ποσοστό αυτό του κουκουέ.
1: Σημείωσε αύξηση το ποσοστό του κουκουέ το 2023. Θα δούμε. Προφανώς, όταν και αν γίνουν οι εκλογές, αποφεύγουμε πάρα πολύ να μπούμε σε συζήτηση περί δημοσκοπήσεων. Θα το έχετε καταλάβει και στο site. Δεν δημοσιεύουμε δημοσκοπήσεις.
0: Οι
1: κοινωνικές έρευνες μας ενδιαφέρουν. Το τι ποσοστό δεν πηγαίνει διακοπές, για παράδειγμα. Οι δημοσκοπήσεις όχι, γιατί πολλές φορές γίνονται και λίγο αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Το βλέπουμε και τώρα με το κόμμα Τσίπρα που για κάποιο λόγο βρέθηκε αυτόματα στη δεύτερη θέση.
0: Προσωπικά θεωρώ ότι δημοσκοπήσεις...
1: είναι για δεύτερη θέση.
0: Φυσικά. Εγώ προσωπικά θεωρώ τις δημοσκοπήσεις μηχανισμό διαμόρφωσης ψήφου. Δεν θεωρώ τις δημοσκοπήσεις μηχανισμό, δεν ξέρω, υπολογισμού, το πώς αισθάνεται η κοινή γνώμη. Θεωρώ ότι είναι μηχανισμός διαμόρφωσης ψήφου.
1: Σε μεγάλο βαθμό. Υπάρχει λόγος. Θα πούνε βέβαια ότι γίνονται με επιστημονικά κριτήρια και. Στην πράξη όμως, το ζήτημα με τις δημοσκοπήσεις είναι ότι πολλοί κόσμος βλέπει το που και μετά ψηφίζει κάπως στρατηγικά.
0: Ναι.
1: Άμα θέλει για παράδειγμα να τιμωρήσει την κυβέρνηση, αυτόματα θα πάει στο όποιο δεύτερο κόμμα. Έχει σημασία αν το δεύτερο κόμμα στις δημοσκοπήσεις εμφανίζεται το νέο κόμμα Τσίπρα ή το Πασόκ, για παράδειγμα. Αν ένα κόμμα είναι πολύ μακριά από το να μπει στη Βουλή και δεν μετριέται, θεωρείται αυτόματα χαμένη ψήφος. Αν εμφανιστεί στο 3%, θεωρείται μία ψήφος που μετράει για να μπει και το χ κόμμα στη Βουλή και να θεωρείται ότι η φωνή του αξίζει να βρίσκεται στη Βουλή. Πολλοί κόσμος διαμορφώνει κίνητρα. Καλά, εδώ και μέσω των δημοσκοπήσεων μπορεί να γίνονται και μεταγραφές.

0: λευτών, όπως βλέπουμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Νομίζω ότι οι δημοσκοπήσεις, το μόνο που δεν έχουν είναι ανεξαρτησία. Βλέπουμε ότι πολλές φορές βλέπουμε και διαφορετικές δημοσκοπήσεις ανάλογα το κανάλι, ανάλογα το κόμμα. Αυτό συμβαίνει ακριβώς για να εξυπηρετείται αυτή η αυτοεπικοινωνία που περιέγραψε ο Θάνος. Δεν τις κοιτάμε, δεν τις εμπιστευόμαστε, έχουν αποτύχει ήδη. Και είδαμε και μάλιστα γελίες συζητήσεις να περιστρέφονται γύρω από την αποτυχία των δημοσκοπήσεων. Δηλαδή δεν θα ξεχάσω ποτέ τη δήλωση, νομίζω, του κυρίου Μαύρου, ότι δεν είπαμε ότι το ποσοστό του ΣΥΡΙΖΑ θα ήταν τόσο χαμηλό για να μας παίρνετε με τις πέτρες. Δηλαδή εμείς το ξέραμε αλλά δεν σας το λέγαμε.
0: Φοβόμαστε ότι θα μας βρίζει ο Πολάκης.
1: Ναι, εντάξει,
0: αυτό δεν είναι επιστημονική απάντηση.
1: Ακριβώς, είναι αδιανόητο.
0: Ναι, είχαν πέσει έξω από την ανάποδη.
1: Ακριβώς.
0: Η τελευταία φορά. Άλλες φορές έχουν πέσει έξω στις νίκες του ΣΥΡΙΖΑ, στο δημοψήφισμα έχουν πέσει έξω, και στις νίκες της Νέας Δημοκρατίας δεν έχουν προβλέψει το εύρος των νικών της Νουδού.
1: Ναι, ποτέ.
0: Προφανώς με το, στο 23 ήταν πάρα πολύ έξω.
1: Οπότε ο μηχανισμός των δημοσκοπήσεων έχει αποτύχει και εγώ προσωπικά συμβουλεύω να μην τις κοιτάτε. Γιατί ενισχύεται και όλο αυτό το. Η κυβέρνηση θέλει να παρουσιάσει και είναι ανέκαθεν η στρατηγική της αυτή από τις εκλογές του 19, το 23, ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη πολιτική αστάθεια στη χώρα και εμείς έρχομαστε εδώ πέρα να εγγυηθούμε τη σταθερότητα. Βλέποντας λοιπόν κατακαιρματισμένο το χώρο της αριστεράς, όχι ότι εγώ προσωπικά μπορώ να εγγυηθώ σταθερότητα βλέποντας αυτό, αλλά θέλω να πω ότι.
0: Θες να εγγυηθείς σταθερότητα?
1: Καμία
0: εσύ.
1: Σταθερότητα δεν θέλω να εγγυηθώ, αλλά θέλω να πω ότι άλλα τα δικά μου κίνητρα, άλλα του Κυριάκου Μητσοτάκη, καταλαβαίνεις πώς πάνε αυτά. Λοιπόν, Τάλι Ντίλιαν.
0: Βεβαίως, είχαμε μία ακόμα δήλωση του ιδρυτή, του ιδιοκτήτη της Συντελέξα, που εμπορεύεται το Predator, το κατασκοπευτικό λογισμικό, του Tal Dillian. Έγινε στην εφημερίδα των συντακτών. Θα διαβάσουμε αρκετά κομμάτια από αυτήν την δήλωση. Καθώς βγαίνουμε από τη Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι ξεκινάει. Μια ημέρα βαθιάς πνευματικής, πολιτιστικής και εθνικής σημασίας για τον ελληνικό λαό. Κάνουμε την παρούσα δήλωση με βαθύ σεβασμό προς τις αξίες της αλήθειας, της δικαιοσύνης και της θεσμικής ακεραιότητας, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ταυτότητας της Ελλάδας. Λίγο.
1: Αναπόσπαστο.
0: Και εμπορευόσουν παράνομο λογισμικό κατασκοπευτικό. Είπαμε, δεν το χρησιμοποιούσες εσύ, αλλά λίγο να πέσουν οι τόνοι τώρα για την ταυτότητα της Ελλάδας και η δικαιοσύνη και η αλήθεια. Τις τελευταίες εβδομάδες παρακολουθήσαμε στενά τις σημαντικές κοινοβουλευτικές συζητήσεις σχετικά με την υπόθεση αυτή και τις επιπτώσεις της για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος. Ανησυχεί για την εθνική ασφάλεια της Ελλάδος, ο Ντίλιαν. Ιδιαίτερα εν μέσω της δημόσιας συζήτησης για τις εκλογές, την ποιότητα της διακυβέρνησης και το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου. Το κράτος δικαίου. Αν δεν ενδιαφερθεί ο Τάλι Ντίλιαν
1: για το κράτος δικαίου.
0: Για το κράτος δικαίου, Νεκτάρια. Χαιρετίζουμε τη σαφή αναγνώριση στο κοινοβούλιο, η οποία επιβεβαιώθηκε από τον επικεφαλή της ΕΥΠ σε κατάθεση και κλεισμένων των θυρών, με εξαίρεση ορισμένες ανεύθυνες διαρροές. Κακός Ανδρουλάκης. Να πάει μέσα ο Ανδρουλάκης, που θέλω να τον, που τον κατηγορούσε και η κυβέρνηση. Ότι ουδέποτε υπήρξε κοινό επιχειρησιακό κέντρο μεταξύ των τεσσάρων ιδιωτών και της μυστικής υπηρεσίας. Εδώ πέρα το κλειδί είναι ότι οι τέσσερις ιδιώτες και η ΕΥΠ δεν είχαν κοινό κέντρο. Άρα, γιατί οι ιδιώτες σου λέει, εμείς το εμπορευόμαστε και το δίνουμε σε κρατικές αρχές.
1: Κάτσε, κάτσε.
0: Άρα, δεν είναι, εδώ υπονοεί ότι δεν είναι κοινό κέντρο μεταξύ των ιδιωτών και της κρατικής υπηρεσίας. Είναι κρατική υπηρεσία και κρατική υπηρεσία.
1: Σωστά.
0: Θα διαβάσει συνέχεια.
1: Δεν το έχω μπροστά μου.
0: Είναι λυπηρό το γεγονός ότι αυτή η σημαντική κατάθεση, η οποία αποκλείει τη συμμετοχή μας σε οποιοδήποτε έγκλημα, δεν εξετάστηκε δεόντως από την Επιτροπή Ζήση. Ούτε παρουσιάστηκε στο δικαστήριο πριν διατυπωθούν αντίθετοι ισχυρισμοί.
1: Ο Τάλι Ντίλιαν θέλει εξεταστική επιτροπή.
0: Ναι. Θα φτάσουμε και εκεί. Μας προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο προηγούμενος διοικητής της ΕΥΠ δεν κλήθηκε να καταθέσει στις κοινοβουλευτικές συζητήσεις περασμένης εβδομάδας.
1: Και σε εμάς.
0: Σε εμάς πλέον δεν προκαλεί τίποτα έκπληξη σε αυτό το σκάνδαλο. Αλλά ναι, δεν κλήθηκε να καταθέσει ο διοικητής ΕΥΠ, νομίζω, των Κοντολέων. Εννοεί. Είμαστε βέβαιοι ότι θα μπορούσε να έχει καταστήσει σαφές πως οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτό το χώρο για προφανείς λόγους πολλούν μόνο τεχνολογία και ποτέ δεν τη λειτουργούν. Δεν χρησιμοποιεί το Predator, ο Ντίλιαν. Πώς να το κάνουμε, άλλος το χρησιμοποιείς. Ούτε συμμετέχουν σε επιχειρήσεις. Πιστεύουμε ότι τέτοιες καταθέσεις θα είχαν αποτρέψει εξ αρχής την άσκηση διώξεων εναντίον μας. Μιλάει για την έφεση. Ας είμαι σαφής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Τα συστήματα που πολλούμε τα λειτουργούν οι κρατικές υπηρεσίες, όχι εμείς. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης, του Φλωρίδη, που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους τέσσερις ιδιώτες εισαγωγικά πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου.
1: Οπαρέ.
0: Μετά είναι ένα μάθημα στο Φλωρίδη για τη διάκριση των εξουσιών, που όντως δεν γίνεται. Ο Φλωρίδης το κάνει μονίμως. Βγαίνει και λέει: όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Καταδικάζει τελεσίδικα κάποιον που έχει καταδικαστεί σε πρώτο βαθμό. Και γενικά παρεμβαίνει. Δεν σταματάει το σχολιασμό. Μιλάει για πολιτικά αφηγήματα. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Και εμείς. Συμμεριζόμαστε την έκκληση του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά για τη σύσταση μια τέτοια επιτροπή, στο πλαίσιο τη οποία θα ήμασταν πρόθυμοι να αναζητήσουμε δικαιοσύνη και τα αποδεικτικά στοιχεία θα δείξουν ότι δεν πράξαμε τίποτα μεμπτό. Στη συνέχεια αναφέρει και στο αίτημα του πρώην Πρωθυπουργού Κώστα Καραμαλή αναφορικά με τη σημασία τη θεσμική διαφάνεια και τη πολιτική λογοδοσία, όπω επίση και του πρώην Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα με την έμφαση που δείχνει στην αποκατάσταση τη δημόσια εμπιστοσύνη και του κράτου δικαίου. Αυτές οι φωνές των τριών πρώην πρωθυπουργών ενισχύουν την επίγουσα ανάγκη για μια αξιόπιστη διαδικασία που θα μπορέσει να αποκαλύψει ολόκληρη την αλήθεια, επιτρέποντάς μας να πετύχουμε πλήρη αθώωση.
1: Τι έχουμε λοιπόν, έχεις και άλλο παρακάτω?
0: Έχει νομίζω. Λίγο ακόμα. Δεν έχουμε καμία σχέση με οποιασδήποτε φερόμενες δραστηριότητες. Παραμένουμε στην προσιλωμένη στην αρχή ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να κριθεί βάσει αποδείξεων και όχι πολιτικών αφηγημάτων.
1: Λοιπόν, ένα-ένα. Ο Τέλ Ντιλιάν μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι ότι πουλά παράνομο λογισμικό.
0: Ναι.
1: Ωραία. Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι δεν μπορεί να εμφανίζεται ως παράγοντας κάθαρσης και να σώσει, ας πούμε, ό,τι απέμεινε από το κατακαιρματισμένο κράτος δικαίου που έχει διαβρώσει η χώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, επομένως, είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα δήλωση στην οποία ο Τέλ Ντιλιάν ξεκαθαρίζει ότι κοίταξε να δεις, εγώ hacker είμαι. Δεν είμαι εκείνος που λειτουργεί το λογισμικό. Δηλαδή, αυτόματα δείχνει τις ευθύνες στο Μαξίμου και στην ΕΕΠ. Αυτό λοιπόν ως απάντηση για το κατά πόσο υπάρχει κοινό κέντρο ΕΕΠ και Predator. Αν υπάρχει δηλαδή κοινό κέντρο μεταξύ μιας κρατικής υπηρεσίας και αυτών των ιδιωτών, γιατί αυτό είναι το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας, ότι δεν ξέρω ποια είναι τα κίνητρα τώρα ενός ιδιώτη που θέλει να σε παρακολουθήσει.
0: Ακριβώς, είναι τέσσερις ιδιώτες που είχαν το χόμπι.
1: Τους άρεσε.
0: Είναι χομπίστες γιατί δεν καταδικάστηκαν για κατασκοπία. Γιατί δεν διερεύνησε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου τις κατηγορίες περί κατασκοπίας. Είναι κάποιοι χομπίστες που λέει: εντάξει, δεν παρακολουθώ εκεί πέρα το.
1: Όλο το Υπουργικό Συμβούλιο.
0: Το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Έναν Υπουργό Άμυνας, έναν Υπουργό Εξωτερικών.
1: Τον αρχηγό ΓΕΘΑ, why not.
0: Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Από χόμπι.
1: Από χόμπι. Επομένως, αυτό που λέει ο Τέλ Ντιλιάν είναι ότι έχεις κρατική υπηρεσία και απέναντι κρατική υπηρεσία. Mm-hmm. Το ότι η άλλη κρατική υπηρεσία επέλεξε να εμπορευτεί ή από ιδιώτη το συγκεκριμένο λογισμικό δεν σημαίνει ότι ο ιδιώτης που το κατασκεύασε το λειτουργεί. Ο Τέλ Ντιλιάν δείχνει ξεκάθαρα στο Μαξίμου και πρακτικά αυτό που λέει στο τέλος είναι ότι αν γινόταν εξεταστική επιτροπή και δίνονταν αυτές οι απαντήσεις, ποιος το εμπορεύτηκε, γιατί το εμπορεύτηκε, πού το πουλάμε, ποιος το ζήτησε κλπ., δεν θα μπαίναμε καν στη διαδικασία να υπάρχει καταδίκη.
0: Αν γινόταν εξεταστική επιτροπή, ο Τέλ Ντιλιάν θα ήταν στους μάρτυρες.
1: Ακριβώς.
0: Θα καλούνταν και θα.
1: Ποιος σου.
0: Και θα είχε στην αντιπολίτευση να ρωτάει και να
1: ποιος
0: κάνει αυτές τις ερωτήσεις.
1: Ναι.
0: Σε ποια υπηρεσία, πάμε να μάθουμε.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε λέει ότι ουσιαστικά η έλλειψη της διερεύνησης, που είναι και λογικό, γιατί η έλλειψη της διερεύνησης ενίσχυσε το αφήγημα των τεσσάρων κακών ιδιωτών που για δικούς τους λόγους θέλουν να παρακολουθούν όλες αυτές τις κέρυες προσωπικές. Της πολιτικής κοινής, της εθνικής άμυνας της χώρας κλπ. Να πούμε ότι το ΠΑΣΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία σχολιάζει, εφόσον και ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι και άμεσα ενδιαφερόμενος, δεδομένου ότι υπήρξε θύμα και της παρακολούθησης από το Predator, Λέει λοιπόν ότι με νέες του δηλώσεις δείχνει προς το Μέγαρο Μαξίμου και την ΕΕΠ για το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων. Επιμένει για κατοχή και χρήση του Predator από τις ελληνικές κρατικές υπηρεσίες, αφήνοντας να εννοηθεί ότι έχει στη διάθεσή του και το σχετικό αποδεικτικό υλικό. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Στην Εξεταστική Επιτροπή θα είχε κληθεί ο Ταλ Ντίλιαν, αν γινότανε βέβαια ποτέ, να παραχωρήσει, να παραδώσει τις συμβάσεις για το ποιος το εμπορεύτηκε και τι χρήση θα είχε. Αυτά φυσικά δεν τα μάθαμε ποτέ και τονίζει το Πασόκ πολύ σωστά ότι απέναντι σε αυτές τις εξαιρετικά σοβαρές αναφορές η εισαγγελία του Αρείου Πάγου δεν μπορεί να παραμένει εδρανής. Εφόσον ο ίδιος ο κύριος Ντίλιαν ισχυρίζεται ότι διαθέτει στοιχεία και προβαίνει σε δημόσιους υπαινιγμούς για πρόσωπα και γεγονότα που συνδέονται με το σκάνδαλο, οφείλει να κληθεί άμεσα να καταθέσει όσα γνωρίζει. Αυτά είναι τα λεγόμενα του κυρίου Τσουκαλά.
0: Ναι, να θυμίσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία, αντίθετα με όσα συνέβησαν το 2022, αυτή τη φορά αποφάσισε ότι πιθανή εξεταστική για τις παρακολουθήσεις είναι ζήτημα εθνικής ασφάλειας, οπότε δεν χρειάζονται μόνο οι 120 ψήφοι της αντιπολίτευσης για να συσταθεί εξεταστική, αλλά χρειάζονται 151 ψήφοι, άλλα λέγαμε το 22, άλλα λέμε το 26, οπότε έτσι απορρίφθηκε η νέα εξεταστική.
1: Εν τω μεταξύ, είναι πρακτικά, το συνδέουν οι ίδιοι με την ΕΕΠ, γιατί σου λέει ότι η εξεταστική θα διερευνήσει κατά πόσο υπήρχε κοινό κέντρο. Οπότε έτσι το πάνε. Γιατί κατά τα άλλα, όποτε τους βολεύει, το συνδέουν με τις παρακολουθήσεις από την ΕΕΠ, επικαλούμενοι, ας πούμε, την εθνική ασφάλεια
0: για την
1: ίδια ερεύνηση του σκανδάλου, και καταλήγουν να βγάζουν ένα πόρισμα, έχοντας φυσικά την πλειοψηφία, την υπεροπλία. Καταλήγοντας ότι δεν υπάρχει κοινό κέντρο, και μάλιστα θυμάστε όλοι και τις απαράδεκτες δηλώσεις, χωρίς να υπάρχει καν διερεύνηση, της εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ότι αναντίλεκτα δεν υπάρχει κοινό κέντρο. Αυτό είναι ήταν μια μαύρη τομή στην ιστορία της χώρας. Ο Αχιλλέας Ζήσης.
0: Και ο Κωνσταντίνος Τζαβέλας πρόσφατα, που δεν ανέστηρε την υπόθεση από το αρχείο μετά την καταδίκη των τεσσάρων ιδιωτών, που οπότε, το κάνανε όπως είπαμε από χόμπι.
1: Οπότε αυτή τη στιγμή έχουμε τον Ισραηλινό έμπορα, τον κύριο Ταλ Ντίλιαν, να λέει δημόσια σε ελληνικό μέσο ενημέρωσης ότι υπάρχουν πιστήρια και συμβάσεις οι οποίες μπορούν να δώσουν φως για το ποια υπηρεσία εμπορεύτηκε αυτό το κακόβουλο λογισμικό, και θα ουσιαστικά είτε θα επιβεβαίωνε είτε θα έριχνε με κρότο τις δηλώσεις του κυρίου Μητσοτάκη. Αν γνώριζα, δεν θα το επέτρεπα ποτέ, για την παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη. Αυτό είχε πει ο κύριος Μητσοτάκης. Και θα δούμε τώρα. Θα επιλέξουμε να κοφεύσουμε. Θα τον καλέσει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να τουλάχιστον να καταθέσει όλα τα στοιχεία τα οποία έχει. Η ερώτηση μου είναι.
0: Παράλογο δεν το έχει κάνει μέχρι τώρα.
1: Αυτό θέλω να ρωτήσω.
0: Αυτό το ότι εμείς πουλάμε σε κρατικές υπηρεσίες το έχει πει, το έχει ξαναπεί.
1: Γιατί
0: το λέει μια
1: δεν
0: φορά
1: το
0: μήνα.
1: Έκανε. Έχει πρωτόδικη καταδίκη. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Τώρα είμαστε στο εφετείο.
0: Ναι.
1: Πριν καταδικαστεί πρωτοδίκως, αυτά τα χαρτιά πού ήταν?
0: Πριν καταδικαστεί πρωτοδίκως, δεν είχε κάνει αυτή τη δήλωση.
1: Τι έγινε? Μετά την καταδίκη προέκυψαν αυτά τα χαρτιά, δεν νομίζω.
0: Μετά την καταδίκη προέκυψαν οι δημόσιες δηλώσεις. Και έχει σημασία να το. Μετά την καταδίκη προέκυψαν οι δημόσιες τοποθετήσεις του κυρίου Ντίλιαν.
1: Αυτό
0: το οποίο η αντιπολίτευση αποκαλεί δημόσιο εκβιασμό.
1: Ακριβώς.
0: Ότι είναι τώρα μια προσπάθεια, λοιπόν, πρέπει να αθωωθώ. Ότι αυτό ζητάει.
1: Έχει σταμα... Δηλαδή, πλέον.
0: Αυτό λέει η αντιπολίτευση.
1: Ναι. Πλέον νομίζω ότι. Δεν ξέρω, μπορώ να εκτιμήσω ότι κάπως έχουν σπάσει τα κουκιά και τα στρατόπεδα. Πρωτοδίκως ενδεχομένως να υπήρχε και κάποια συνεννόηση με τον άνθρωπο που εμπορεύτηκε το λογισμικό.
0: Υπήρχε μια προσδοκία ότι θα καταλήξει αθώωση, φαντάζομαι. Ναι. Ότι προσδοκούσε ο ίδιος, σίγουρα. Και με το τέτοιο ότι εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει, εγώ απλώς το πούλησα. Ότι θα προσδοκούσε σε αθώωση. Πάρα πολλοί κόσμοι προσδοκούν σε αθώωση όταν κατηγορείται.
1: Ναι, το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν προσκομίζει τα απαραίτητα δικαιολογητικά, έτσι ώστε σίγουρα να καταλύσει.
0: Τώρα να τα. Θα δείξει.
1: Να τα προσκομίσει.
0: Τι θα προσκομίσει. Υπονοεί, όπως λέει και το Πασόκ, το αφήνει σε κάποιες δηλώσεις, σε κάποια σημεία της δήλωσης, σύμφωνα με όλους τους απαιτουμένους κανονισμούς, λέει κάτι τέτοια, πολύ προσεκτικά. Το έπιασε. Το σχολείο στο ΠΑΣΟΚ, θα δούμε το πώς θα συνεχιστεί. Φαίνεται ότι δεν θα είναι η τελευταία τώρα δημόσια δήλωση του κυρίου Ντίλιαν και είναι και σαφές γιατί η κυβέρνηση άλλαξε εντελώς γραμμή σε σχέση με το 2022 και αυτή τη φορά δεν δέχτηκε να γίνει μια εξεταστική. Ένα επιχείρημα που λέει ότι ο συγκεκριμένος είναι καταδικασμένος και προσπαθεί να ελαφρύνει τη θέση του. Εντάξει, έχει βάση, θα το συζητήσουμε ανάλογα με τα στοιχεία που θα προσκομίσει. Αυτό θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε. Αλλά το να μην το τόσο πολύ να σε ενοχλεί να καταθέσει και να μην καταθέτει ούτε στον εισαγγελέα του Άριου Πάου, τον οποίο τον κυνηγούσαν τα θύματα του Predator, να του δώσουν στοιχεία. Αυτός τους άφηνε στο διαβάσει και μετά έκλεινε την υπόθεση. Τα είχε καταγγείλει ο κύριος Κεσές. Και όλη αυτή η ανησυχία, εντάξει, δείχνει και είναι και ένα στοιχείο που δείχνει ενοχή.
1: Φυσικά, μα θα ανοίγει η συζήτηση για το ποια ήταν. Δηλαδή, εφόσον έχεις το βασικό έμπορα του κακόβουλου λογισμικού να καταθέτει ότι πρακτικά με έχουν προσλάβει κρατικές αρχές,
0: ναι,
1: θα πρέπει να δοθούν απαντήσεις μετά και για τα κίνητρα των παρακολουθήσεων.
0: Ναι,
1: εκεί πέρα ανοίγει ένα σκός του αιώλου.
0: Πρέπει κάποιος, μια αρχή.
1: Κάπως να τα ανοίξουμε το θέμα.
0: Πρέπει μια αρχή, είτε είναι η εισαγγελική αρχή σε επίπεδο Αρείου Πάγου, είτε είναι το κοινοβούλιο. Και σε απόρριτη συνεδρία, τέλος πάντων, έστω, μια αρχή να καλέσει τον κύριο Ντίλιαν που είναι 4 μήνες που λέει: παιδιά, εγώ το πουλάω σε κρατικές υπηρεσίες το παράνομο λογισμικό και να το ρωτήσει. Και αυτή τη στιγμή δεν τον έχει καλέσει κανένας.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε...
0: Ο ένας δεν ήθελε και η εξεταστική μπλοκαρίστηκε.
1: Θα μπορούσε, βέβαια, δεν ξέρω. Εφόσον ο κύριος Στάλιν Ντίλιαν, όσο να είναι, βγάλει τα και στη φόρα. Να τελειώνουμε. Μόνο έτσι το βλέπω προσωπικά. Δηλαδή δεν έχω καμία αισιοδοξία ότι οι κρατικές αρχές θα προχωρήσουν στην κλίση του. Μόνο αν κάποια στιγμή προκύψουν όλες αυτές οι αποκαλύψεις από δημοσιογραφικές αποκαλύψεις. Μόνο εκεί αναποθέτω προσωπικά τις ελπίδες μου για την αποκάλυψη της αλήθειας. Ο Ντάλι Ντίλιαν έχει συλληφθεί στην Ελλάδα. Ο Ντάλι Ντίλιαν δεν βρίσκεται στη φυλακή.
0: Είναι ελεύθερος μέχρι την έφεση.
1: Σωστά. Τώρα δεν ξέρω αν βρίσκεται ή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις, κάποιες φορές υπάρχει και ο όρος απαγόρευσης εξόδου. Εν προκειμένου δεν ξέρω αν ισχύει.
0: Νομίζω και το ζήτημα είναι και για. Να μην είσαι καταδικασμένο σε μια χώρα. Είναι για θέμα εταιρικό. Μπορεί να κάνει τις δουλειές του ίσως,
1: ναι.
0: Χωρίς να υπάρχει αυτή η κοιλίδα
1: τώρα.
0: Στο βιογραφικό. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το ζήτημα.
1: Να λοιπόν... πουλάς λογισμικά παρακολούθησης και να σου λένε εσύ τους παρακολούθησες. Μη σου τύχει είναι αυτό.
0: Αυτά τα στερεότυπα.
1: Αυτό το πρόβλημα.
0: Αυτά τα στερεότυπα για τους εμπόρους λογισμικών παρακολούθησης.
1: Ότι εγώ τα μπορώ.
0: Δεν τα μπορούμε. Τα καταδικάζει εκπομπή.
1: Έτσι, μπράβο. Free έμπορες λογισμικών κακόβουλων.
0: Λοιπόν, είδα και ένα σχόλιο για τις δημοσκοπήσεις. Ο Γιάννης λέει σχετικά με τις δημοσκοπήσεις. Θυμάμαι ότι 3 μήνες πριν τις εκλογές του 2012 η Δημάρ του Κουβέλη είχε φτάσει 18%. Νομίζω ότι έχουμε δει και υψηλό ποσοστό στο ποτάμι όταν έγινε.
1: Ναι, εντάξει. Γιατί...
0: Νομίζω ότι πάντως όταν ξεκινάει ένας καινούριος σχηματισμός, κάπως όταν υπάρχουν εξελίξεις, κάπως είναι πιο φουσκωμένο στις δημοσκοπήσεις.
1: Γιατί με την νίκη, ας πούμε.
0: Ή όταν εκλέγεται νέος αρχηγός. Όχι, η νίκη είναι.
1: Δεν την ήξεραν καν. Δεν την υπολόγισαν.
0: Αυτό είναι η άλλη κατηγορία που δεν μετριέται καθόλου μέχρι τις εκλογές.
1: Γενικά είχε αποτύχει και ως προς τα ποσοστά και ως προς τις κυβερνήσεις και ως προς το ποια κόμματα μπαίνουν βουλή, ποια κόμματα δεν μπαίνουν βουλή. Προσωπικά προτείνω. Να μην μας επηρεάζουν αυτά. Είναι ο λόγος που πάμε και οι δημοσκοπήσεις είναι ο λόγος που πάμε και ψηφίζουμε με τη μύτη κλειστή. Αμένσιον το ήταν αυτό. Αμένσιον το, να το ξέρετε όλοι σας.
0: Ποιος θα ψηφίσει πάλι με τη μύτη κλειστή, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Πάρα πολλοί κόσμοι ψηφίσουν με τη μύτη κλειστή. Αν συνεχιστεί, πόσο καιρό έχουμε ακόμα για τις εκλογές. Εύχομαι λίγο. Αλλά αν συνεχιστεί, σκέψω ότι ήδη είμαστε σε προεκλογικό αναβρασμό. Και ήδη υπάρχει η σκέψη τι θα κάνουμε, πώς εννοώ. Μην πάω τώρα στο επόμενο θέμα.
0: Καλά, ας πάμε, γιατί και από τα δημοσκοπήσεις μην πάμε στα.
1: Διαλύθηκε η Νέα Αριστερά. Θα σου πετάξω εγώ τον τίτλο έτσι.
0: Τίζερ βγήκε. Διαλύθηκε. Υπάρχει ως κόμμα, ένα σημαντικό κομμάτι. Ένα σημαντικό κομμάτι, 150 στελέχη. Μεταξύ των οποίων 7 βουλευτές και βουλεύτριες αποχώρησαν από την Νέα Αριστερά. Βγήκε και ένα. Κείμενο έχει δοθεί στη δημοσιότητα από το πρωί της Τρίτης.
1: Ένα κείμενο στο οποίο, να το διαβάσω Θάνο, το έχεις μπροστά σου. Λοιπόν, διαλύεται λοιπόν η Νέα Αριστερά και τα 150...
0: Διασπάτε είναι το σωστό.
1: Διασπάτε. Τα 150 στελέχη έβγαλαν μια ανακοίνωση λέγοντας ότι αποχωρούν. Γιατί πιστεύουν ότι ο κύκλος που άνοιξε πριν από 2 χρόνια έχει φτάσει στα όρια του. Είναι μια δύσκολη αλλά αναγκαία απόφαση. Η Νέα Αριστερά δεν ήταν κόμμα σιωπής ίσων αποστάσεων. Ήταν η πολιτική δύναμη που μέσα σε ένα όλο και πιο συντηρητικό και αυταρχικό πολιτικό περιβάλλον είχε αιχμηρό και τεκμηριωμένο κοινοβουλευτικό λόγο και ζωντανή κινηματική δράση. Δεν κάναμε πίσω σε ζητήματα αρχών. Επεξεργαστήκαμε και υποστηρίξαμε ριζοσπαστικές θέσεις και προτάσεις για κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά την κοινωνία και τη δημοκρατία στη χώρα μας. Ξέρουμε όμως ότι δεν αρκεί μόνο να έχει σωστές θέσεις να δίνει τίμιες μάχες. Το κρίσιμο είναι αν αυτές αποκτούν κοινωνική γείωση, πόσο καιρό έχω να ακούσω αυτή τη λέξη, δυναμική και κοινωνικό αντίκτυπο. Αν μπορούν να οργανώσουν πλειοψηφικά ρεύματα και να συμβάλλουν στο σήμερα στην αντιμετώπιση των κρίσιμων προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο κόσμος στις εργασίες και κοινωνική πλειοψηφία. Ως Νέα Αριστερά, θέσαμε στο δημόσιο πεδίο την ανάγκη του λαϊκού μετόπου, τη συσπήρωση απέναντι στη δεξιά και την ακροδεξιά, την ανάγκη τη προγραμματική σύγκρουση με το καθεστώς Μητσοτάκη. Επιμείναμε σε πραγματικέ συγκρούσει. Σήμερα βλέπουμε καθαρά ότι η στρατηγική που επιλέγει η πλειοψηφία τη ηγεσία τη Νέα Αριστερά δεν μπορεί να απαντήσει αυτή την ανάγκη. Σεβόμαστε τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που βρεθήκαμε μαζί. Διαφωνούμε όμως στο κρίσιμο στρατηγικό ζήτημα. Σήμερα οι διαφορετικές μας εκτιμήσεις μας οδηγούν σε διαφορετικές διαδρομές. Δεν αρκεί η λογική της αυτόνομης ανασυγκρότησης της ροσπαστικής αριστεράς σε καιρούς βαθιάς κρίσης, τη στιγμή που μέσα στην κοινωνία δυναμώνει η απέτηση για συσπήρωση δυνάμεων και για μια πραγματική πολιτική εναλλακτική απέναντι στη δεξιά, τη διαφθορά, στο φταρχισμό, τη ταξική μεροληψία υπέρ των ισχυρών. Αν η αριστερά δεν μπορεί να υπηρετήσει σήμερα αυτό το μέτωπο, δεν μπορεί να υπηρετήσει και τον απαραίτητο αγώνα για σοσιαλισμό, με δημοκρατία και ελευθερία. Το σημερινό καθεστώς πρέπει να έχει τρίτη θητεία. Λοιπόν, οπότε τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, ιδιαίτερα απογοητευμένα για κάποιο μέτωπο, ας πούμε, που φαντάζονται, έχοντας ανάγκη για έναν αριστερό πόλο που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αποχωρούν με τη Νέα Αριστερά εν τέλει να εκδίδει μια ανακοίνωση, στην οποία λέει ότι δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι τα 150 στελέχη της Νέας Αριστεράς αποχώρησαν μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης του κόμματος Τσίπρα.
0: Όσο καθυστερούσαν πρωτοβουλίες συγκρότησης άλλων κομμάτων, λέει η Νέα Αριστερά στην ανακοίνωσή της, αναβάλλονταν οι αποφάσεις για αποχώρηση. Χωρίς υπεκφυγές, η επιλογή των πρώην στελεχών του κόμματός μας συνδέεται άμεσα με την ίδρυση της Ελλάς από τον Αλέξη Τσίπρα. Πρόκειται για ένα σχηματισμό που δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση έκφραση του λαϊκού μετόπου, ούτε συνιστά έναν πόλο που μπορεί να συστεγάσει διαφορετικές δυνάμεις. Είναι ένα σχήμα προσωποπαγές αρχικικό χωρίς εσωτερικές διαδικασίες, που προϋποθέτει τη διάλυση κομμάτων, αποκλεί τις συνεργασίες και θεωρεί πως δεν έχει όμορους χώρους. Συμβάλλει έτσι στην απαξίωση πολιτικής και αντίκειται αντικειμενικά στο σύνθημα «Η πολιτική επιστρέφει» που προβάλαμε όταν ιδρύσαμε τη Νέα Αριστερά. Παρακάτω λέει η Νέα Αριστερά συνεχίζει. Σε κάθε περίπτωση ευχόμαστε στους συντρόφους και συντρόφισσές μας που αποχωρούν καλή συνέχεια στην πορεία τους.
1: Και παραιτήθηκε κιόλας.
0: Η Εύφη Αξιόγλου παραιτήθηκε και από βουλευτριά μετά την αποχώρησή της. Οι βουλευτές και βουλεύτριες που αποχώρησαν από την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς, που διαλύεται, δεν έχει τον απαιτούμενο αριθμό βουλευτών, είναι η Αλέξη Χαρίτση, Νάο Σιλιόπουλο, Εύφη Αξιόγλου που είπαμε και ότι παραιτήθηκε από τη θέση της, Δημήτρη Ζανακόπουλο, Χουσεϊν Τζεϊμπέκ, Μερόπη Τζούφη και Θεανό Φωτίου.
1: Μάλιστα. Οπότε βλέπουμε ότι η όλη η συζήτηση στρέφεται στην αδυναμία, ας πούμε, των υπαρχόντων κομμάτων, δυνάμεων. Σου λέει, έχεις αναλωθεί πάρα πολύ στην ιδεολογία. Δεν έχεις καταφέρει όμως να συνασπιστείς και να συγκρουστείς. Οπότε ας πάμε στο κόμμα της συμπαράταξης Τσίπρα. Γιατί αυτό, δηλαδή, δεν ξέρω κατά πόσο το έχετε ξανασυζητήσει.
0: Λαϊκό μέτωπο. Η Νέα Αριστερά έχει δίκιο στην ανακοίνωσή της, το κόμμα. Λαϊκό μέτωπο αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Δηλαδή, αυτό ξεκίνησε από μια θέση ότι απαιτείται η συγκρότηση ενός λαϊκού μετώπου στα πρότυπα της Γαλλίας, όπου μαζεύονται οι επικεφαλείς των κομμάτων, συμφωνούν σε βασικές θέσεις και γίνεται αυτό το λαϊκό μέτωπο. Και αυτό είναι μια συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Αυτό είναι. Αυτό όντως δεν συνέβη και δεν μπορούσε να συμβεί, βλέποντας και το πώς πήγε. Έχουν ευθύνη και άλλες δυνάμεις προφανώς που δεν συνέβη. Δηλαδή το Πασόκ, η αυτόνομη πορεία που επέλεξε το Πασόκ είναι μια μεγάλη συζήτηση.
1: Συγγνώμη, Θάνο. Ο Ηλιόπουλος πάει στο. Ο Ηλιόπουλος έφυγε.
0: Αυτή τη στιγμή όλοι είναι ανεξάρτητοι εκτός της Εύφης Αξιόγλου που παρέδωσε και την έδρα της.
1: Ναι, επειδή
0: δεν ξέρουμε.
1: Έναν.
0: Δεν ξέρουμε, το κόμμα τους λέει ότι συνδέεται με
1: την. Θα πάτε στον Τσίπρα, αυτό λέει.
0: Συνδέεται με την Ελλάς. Ναι, μάλλον φαίνεται ότι συνδέεται με το κόμμα Τσίπρα. Είναι πρώην στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θα είχαν αποχωρήσει αν είχε μείνει ο Αλέξης Τσίπρας στον ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φαντάζομαι, επειδή και ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπερδεύομαι τώρα. Επειδή η Ελλάς είναι συμπαράτητη.
1: Πού να μην μπερδευτείς.
0: Είναι δύσκολη δουλειά μερικές
1: φορές. Πού να μην μπερδευτείς.
0: Επειδή η Ελλάς είναι συμπαράταξη αλλά παράλληλα του θέλει τον καθένα μόνο του.
1: Αγιά σου.
0: Για να μην συμπαραταχθούν πολύ πολύ μαζί, να συμπαραταχθούν όλοι με τον Αλέξη μπροστά και με το μηχανισμό που ο Αλέξης θα κατευθύνει και τα πρόσωπα που θα επιλέξει, τους θέλει έναν έναν. Οπότε φανταζόμαστε ότι γι' αυτό γίνεται, θα δείξει. Σε κάθε περίπτωση δεν έχουμε δήλωση. Για να πω για το κομμάτι, λαϊκό μέτωπο αυτό δεν είναι. Είναι ένα προσωποπαγές κόμμα, δεν έχει μηχανισμό, δεν έχει θέσεις.
1: Αυτό, δεν έχει πρόγραμμα.
0: Δεν έχει προγραμματικές θέσεις. Δεν είναι κάτι. Είναι κάτι το οποίο φαίνεται ότι δεν θα το συνδιαμορφώσει μαζί σου ο Αλέξη Τσίπρας. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πει. Ο δεν θα συνδιαμορφώσει ούτε με τον Χαρίτσο, ούτε με τον Ηλιοπούλου, ούτε με τα Χτσούρλου. Όσο στενοί του συνεργάτε και να ήταν, δεν θα το συνδιαμορφώσουν. Θα το διαμορφώσει ο Τσίπρας και το Ινστιτούτο του. Και όταν έχει φύγει από ένα προσωποπαγέ ΣΥΡΙΖΑ του Κασελάκη, να επανέρχεσαι στο προσωποπαγέ κόμμα Τσίπρα, είναι κάπω αντιφατικό. Και δεν καλύπτεται, νομίζω, από το. Η ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων και να φύγει ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό το επιχείρημα ίσχυε και όταν διέσπασες την τότε αξιωματική αντιπολίτευση για να κάνεις την Νέα Αριστερά.
1: Υπάρχει αυτό. Νομίζω ένα πρόβλημα κατανόησης, νομίζω είναι συντακτικό το θέμα. Υπάρχει μια διαφορά ανάμεσα στη συμπαράταξη και την παράταξη. Συμπαρατάσσομαι σημαίνει είμαστε πολλοί και είμαστε μαζί. Παρατάσσομαι σημαίνει μόνος μου και όλοι σας. Εδώ πέρα λοιπόν μιλάμε, έχουμε πολύ ωραίες λέξεις τελευταία. Πανστρατιά. Πανστρατιά σημαίνει εγώ και ατομικά όποιος θέλει. Κανονικά δεν σημαίνει αυτό. Έτσι. Αλλά υπάρχει το εξής πρόβλημα. Ο Αλέξης Τσίπρας βλέπουμε ότι έχει προχωρήσει σε ένα rebranding. Βλέπουμε ότι έχει μπει πολύ δυναμικά. Βλέπουμε ότι έχει απασχολήσει. Βλέπουμε όμως ότι το ζήτημα των προγραμματικών θέσεων δεν αμφιβάλλω ότι υπάρχουν. Σίγουρα θα υπάρξουν, σίγουρα θα ανακοινωθούν. Ο κύριος Τσίπρας είναι ένας έμπειρος πολιτικός. Το θέμα είναι πόσο λογικό είναι άνθρωποι οι οποίοι βλέπουμε ότι από την ημέρα της διάσπασης από το ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρομαι στη Νέα Αριστερά είχαν μια πιο radical φωνή στη Βουλή.
0: Όντως ισχύουν αυτά που λένε και με στη Βουλή και με ερωτήσεις και ζητήματα τα οποία και εμάς μας ενδιέφεραν. Και στο στοιχειοθετημένα.
1: Ναι, βλέπουμε λοιπόν μία στροφή. Ήταν ένα άλλο rebranding η Νέα Αριστερά προς τα αριστερά.
0: Ναι.
1: Προσπαθώντας όλοι να ξεχάσουμε φυσικά ότι όλοι τους έχουν υπογράψει
0: μνημόνια. Λίγη αποστασιοποίηση, αλλά όχι τόσο από τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Μπράβο.
0: Υπήρχε μία κίνηση προς τα εκεί. Είναι εκλογικό το ζήτημα, δηλαδή είναι ότι δεν πάει το κόμμα.
1: Άμα δεν πάει το κόμμα, ρε παιδιά, εντάξει τώρα. Ο πατέρας μου έχει ταξί, έχει οδηγούς. Δηλαδή, όποιος θέλει να έρθει να πάρουμε ταξί μισό-μισό. Αλλά δεν μπορώ εγώ δηλαδή να δεχτώ ότι αυτό είναι μια. Πολιτικά τουλάχιστον δεν μπορεί να μην κριθεί ότι ενδεχομένως αυτό είναι και μια προσωπική φιλοδοξία. Παρ' όλα αυτά, προχωράμε μπροστά να συζητήσουμε.
0: Και σίγουρα βλέπουμε όταν γίνεται όλο αυτό και στον ευρύτερο χώρο, δηλαδή είναι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να φύγουν. Είναι τη μία είναι οι διασπάσεις, την άλλη είναι οι επανενώσεις. Και όλο αυτό για να καταλήξει πάλι. Υπό τον ίδιο αρχηγό, σε ένα κόμμα πιο προσωποπαγές κόμμα. Δεν έχει θέσεις αυτή τη στιγμή. Ψάχνουμε να δούμε τη θέση του με το Ισραήλ.
1: Εκεί θέλω να καταλήξω, Θάνο. Το να φεύγεις από το κόμμα σου, το οποίο έχει συγκεκριμένες θέσεις, μπορεί να σε ενόχλησε ότι έχουμε επικεντρωθεί πάρα πολύ στην ιδεολογική ταυτότητα, αλλά όσο καιρό ήσουν εκεί, αυτή την ιδεολογική ταυτότητα την υπηρέτησες. Και ωραία την υπηρέτησες. Δεν λέω. Το θέμα είναι ότι η ανυπαρξία των προγραμματικών θέσεων του Αλέξη Τσίπρα δημιουργεί πολλά ερωτήματα. Για παράδειγμα, βλέπουμε τα σίγουρα στελέχη, τους ανθρώπους που είναι σίγουρα κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί όλοι είναι αριστερά.
0: Γιατί λένε
1: δεν είναι
0: θέση.
1: Σίγουρα. Εντάξει, τουλάχιστον βλέπουμε τοποθετήσεις, ας πούμε, για τη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε στον κύριο, για παράδειγμα, Τεμπονέρα. Έτσι. Βλέπουμε ότι υπάρχουν συζητήσεις για τη στάση του ιδίου, του κυρίου Τσίπρα, απέναντι στο Ισραήλ.
0: Και πάλι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Αυτό είναι το
1: δεν
0: ζήτημα.
1: Δεν μπορούμε να καταλάβουμε.
0: Δύο έχουμε. Δεν έχουμε μόνο τον Μπονέρα, έχουμε και τον κύριο Μπαλατσούκα.
1: Ο κύριος Μπαλατσούκας. Εγώ όμως θέλω να πω ότι ο κύριος Ηλιόπουλος, για παράδειγμα, ο Νάσος Ηλιόπουλος, έχει εκφράσει πολύ συγκεκριμένες θέσεις. Για το ποιος είναι εγκληματίας πολέμου, για το τι γίνεται στη Γάζα, αν είναι ή δεν είναι γενοκτονία. Έχουμε ακούσει ειδικά κάποιες φορές ότι ο κ. Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου και ότι αυτό που γίνεται στη Γάζα είναι γενοκτονία. Αν δούμε μια μετατόπιση από αυτή τη θέση της εξωτερικής πολιτικής, γιατί θα υπάρξουν και εκεί, τι θα κάνουν τα στελέχη της Νέας Αριστεράς που.
0: Υποθέτω ότι αυτό που κάναν και στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον ΣΥΡΙΖΑ επί Τσίπρα, ότι η πραγματική τους άποψη είναι πιο ριζοσπαστική, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ του Τσίπρα είχε πολύ συγκεκριμένες και μετριοπαθείς θέσεις σε μια σειρά από ζητήματα το 19-23.
1: Ναι, αλλά τώρα μιλάμε για συμπαράταξη. Τώρα δεν ξέρω.
0: Ας μην.
1: Οκ. Μάλιστα. Απογοήτευσε, λένε ο κύριος Τεμπονέρας με τις τελευταίες δηλώσεις. Υπήρξε μια συνέντευξη στον κύριο Χαρίτο, ο οποίος τον ρώτησε πολύ ξεκάθαρα ποιες είναι οι θέσεις.
0: Για Νέα Αριστερά και Μέρα, νομίζω ότι το ζήτημα σε αυτό.
1: Εντάξει.
0: Το ζήτημα σε αυτό είναι ο Τσακαλώτος.
1: Ναι.
0: Το είπε και ο Γιάννης Βαρουφάκης πρόσφατα και είναι πολύ λογικό. Είναι υπουργός του Τρίτου Μνημονίου. Δεν θα μπορούσε ένα κόμμα σαν το Μέρα να συνεργαστεί με τον υπουργό.
1: Νομίζω
0: του
1: ότι
0: Τρίτου
1: και στο
0: Μνημονίου.
1: Και στο Μέρα 25.
0: Ο Σακελαρίδης που έχει αποχωρήσει αυτό. Από το 2015 είναι μια άλλη περίπτωση.
1: Μπορεί και εκεί κάπως να είναι κάποιοι ευπρόσδεκτοι πάλι ατομικά. Έχω αυτή την αίσθηση. Ή. Αν διαφωνήσουν, δεν ξέρω και αν ο κύριος Τσακαλώτος θα ήθελε να απευθυνθεί στο Μέρα. Από ό,τι κατάλαβα από την τελευταία συνέντευξη του κύριου Βαρουφάκη, οι σχέσεις τους είναι αρκετά τεταμένες μετά το Τρίτο Μνημόνιο.
0: Ναι, και είναι το Τρίτο Μνημόνιο, δεν είναι μια
1: είναι
0: διαφορετική
1: το μνημόνιο.
0: Ανάλυση. Δηλαδή και με τον Λαπαβίτσα είχαν διαφορετικές αντιλήψεις ο Βαρουφάκης με τον Λαπαβίτσα. Ήταν πολύ γνωστή η κόντρα τους και μετά τα βρήκαν και ήταν στο ίδιο σχηματισμό. Αλλά δεν υπέγραψε κανένας από αυτούς, δεν εφάρμοσε κανένα.
1: Αν είδατε το podcast σε ένα κριτικό μέσο, αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Βαρουφάκης ουσιαστικά διηγήθηκε το πώς ο κύριος Τσακαλώτος ήταν η αριστερή του συνείδηση. Έλεγε ότι ήταν ο άνθρωπος που αν υποπίεση κατέληγα εν τέλει να πάω να υπογράψω αυτό το μνημόνιο από την πίεση, τράβαμε πίσω. Και εν τέλει αυτό δεν συνέβη, αλλά εκείνη τη μαύρη νύχτα του όχι ναι, ο κύριος Βαρουφάκης αποτέλεσε την αριστερή συνείδηση του εαυτού του, έτσι όπως ήρθηκε, και ο κύριος Τσακαλώτος το υπέγραψε. Δηλαδή ο λόγος που ήταν εκεί ο κύριος Τσακαλώτος για τον κύριο Βαρουφάκη είναι για να αποτελεί, ας πούμε, το αριστερό του αντίβαρο. Αν πάω να πέσω, κράταμε.
0: Λοιπόν, να περάσουμε στην Ελλάς. Κόμμα Τσίπρα. Όπως συμβαίνει με νέα κόμματα ή νέους αρχηγούς, ξεκινάει το κόμμα, πολύ ωραίες οι διακηρύξεις, πολύ ωραίες οι θέσεις και η ζωή με αξιοπρέπεια. Μ' αρέσει η ζωή με αξιοπρέπεια και όλα αυτά. Μετά, κάποια στιγμή έρχεται η ώρα, προσπαθούμε να καταλάβουμε τις θέσεις του. Οπότε, προσπαθούμε τις τελευταίες μέρες, και μακάρι κάποια στιγμή να γίνει σαφές, να καταλάβουμε τη θέση του νέου κόμματος Τσίπρα απέναντι στο Ισραήλ. Να ακούσουμε πρώτα τον κύριο Μπαλατσούκα, είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, μιλάει στο Αλφα Radio και μιλάει και για τον Μενιαμίν Νετανιάχου και γενικότερα για τη συμμαχία με το Ισραήλ.
2: Θυμάμαι όταν ο κύριος Τσίπρας είχε δώσει μια συνέντευξη μαζί με τον Νετανιάχου και είχε μιλήσει για το Ισραήλ και τα λοιπά και είχε και μάλιστα και συμμαχήσει μαζί τους. Σήμερα εγώ είδα και σημαίες της Παλαιστίνης εκεί. Ποια είναι η θέση σας απέναντι στο Ισραήλ σήμερα?
3: Τις σημαίες της Παλαιστίνης που τις είδατε?
2: Στη συγκέντρωση εκεί του Τσίπρα.
3: Πράγματι τις είδατε, γιατί πραγματικά υπάρχει η ανάγκη να μιλήσουμε για αυτό που συμβαίνει ειδικά στη Γάζα. Αλλά και να έχουμε μία αντιμετώπιση στα πράγματα με έναν τρόπο.
2: Όχι,
3: αφήστε
2: τη Γάζα, γιατί εγώ με τη Γάζα είμαι, αλλά με τους Παλαιστίνιους είμαι, αλλά με τον Νετανιάχου που ο κύριος Τσίπρας είχε σχέση και είχε συμμαχήσει. Ποια είναι η θέση σας τώρα, άλλαξε?
3: Δεν έχει αλλάξει.
2: Δεν έχει αλλάξει.
3: Η θέση είναι πάγια και η θέση είναι αυτή που βάζει πρώτα τα συμφέροντα
2: Μάλιστα.
3: του ελληνικού λαού και κυρίως βλέπει Μάλιστα. αυτά που συμβαίνουν και δεν μπορεί να σιωπά μπροστά σε αυτά.
2: Μάλιστα. Θεωρείτε αυτό που λένε πολλοί, ότι ο Νετανιάχου είναι εγκληματίας πολέμου, το αποδέχεστε?
3: Κοιτάξτε να δείτε, έχει ήδη ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος διάλογος σε όλο τον κόσμο.
2: Όχι, Αλεξάνδρου, το διάλογο, εσείς πώς το θεωρείτε? Είναι εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου ή όχι? Αυτό είναι πολύ απλή απάντηση. Ναι, παρακαλώ.
3: Δεν είναι μόνο αυτό. Όχι. Για μας το ζήτημα, ναι. για μας το ζήτημα είναι η προστασία και η εξυπηρέτηση των εθνικών συμφερόντων και κυρίως το να αναδείξουμε τους ανθρώπους και τις ανθρώπινες ζωές που πληγώνονται κάθε μέρα με βάση όλα αυτά που έχουν συμβεί. Δεν μπορούμε να σιωπούμε.
0: Νομίζω... Είναι μια δυναμική διαδικασία. Είναι εγκληματίας πολέμου ο Νετανιάχου? Σε ευχαριστώ πολύ που με ρωτήσατε. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Κάτι τα εθνικά συμφέροντα. Τα εθνικά συμφέροντα τα επικαλείται και η Νέα Δημοκρατία.
1: Ακριβώς.
0: Το επιχείρημα του Άδωνη Γεωργιάδη είναι, πέρα από το πόσο φοβερός λαός είναι ο εβραϊκός λαός, ότι ότι για την Ελλάδα είναι πολύ καλύτερο να έχει συμμαχία με το Ισραήλ.
1: Ακριβώς.
0: Και όποιος δεν το θέλει αυτό είναι πράκτορας Τουρκίας. Οπότε όταν βάζεις το εθνικό συμφέρον στο κομμάτι της γενοκτονίας της Παλαιστίνης, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά τι εννοείς. Αλλά είναι μια φωνή. Τι είναι αυτός? Απλώς αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου και τοποθετείται για το πιο βασικό ζήτημα της διεθνούς σκηνής. Έχουμε και τον Διονύση Τεμπονέρα.
4: Αναρωτιέμαι αν ήταν η ίδια η κυβέρνηση η οποία το 2015, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ για τον Αλέξη Τσίπρα, έφερε εκείνο το περίφημο ομόφωνο ψήφισμα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους. Αυτό το έκανε η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το 2015. Έχω ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά του Ισραήλ. Έχω ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για αποκλεισμό των ελληνικών βάσεων, προκειμένου να μην γίνει ο βομβαρδισμός ούτε του Λιβάνου, ούτε βεβαίως οι αεροδρομικές καταδρομές από τις βάσεις, κυρίως της Σούδας, προς το Ιράν, και να μην συμμετέχουμε και να μην έχουμε ενεργή εμπλοκή στον πόλεμο. Έχω ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να καταγγέλει την κυβέρνηση Νετανιάχου, το έχουμε ως κομμάτι και μέσα στην ιδρυτική μας διακήρυξη αυτό, τον διεθνώς καταζητούμενο και καταδικασμένο από το ποινικό δικαστήριο κύριο Νετανιάχου για τη γενοκτονία στη Γάζα. Έχω ακούσει τον Αλέξη Τσίπρα να μιλάει για καταδίκη σαφή και του Ισραήλ αλλά και των Ηνωμένων Πολιτειών για τον παραβίαση του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς νομιμότητας, είτε αυτό αφορά το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, είτε αφορά το Ιράν, είτε αφορούσε παλιότερα τη Βενεζουέλα ή την Κούβα που ενδεχομένως να είναι στο μενού. Επιτρέψτε μου να πω αυτή την περίοδο. Θέλω να πω, προφανώς δεν είμαστε σε πόλεμο με το Ισραήλ για να διακόψουμε διπλωματικές, εμπορικές ή άλλες σχέσεις. Αλλά θέση έχει πάρει και ο Αλέξης Τσίπρας και η κυβέρνηση του για την προηγούμενη περίοδο. Άρα αυτή η επιλεκτική αναφορά μιας γεωστρατηγικής αναβάθμισης πολλές φορές συνδέεται με μεταβαλλόμενα γεωπολιτικά συμφέροντα. Ναι, προφανώς η γενοκτονία είναι διαρκής από πλευράς του Ισραήλ απέναντι στην Παλαιστίνη. Δεν έχει όμως την ίδια ένταση όπως αυτή την οποία είδαμε με τις μαζικές εκαθαρίσεις, ειδικά τα τελευταία 2-2,5 χρόνια περίπου. Ναι, το Ισραήλ πράγματι είναι ένας διεθνής ταραξίας στην περιοχή και πολλές φορές λειτουργεί ως τοποτηρητής των αμερικανικών συμφερόντων. Αλλά δεν είναι όλος ο λαός του Ισραήλ καταδικαστέως. Εμείς έχουμε την αλληλεγγύη μας και εκφράζουμε και θέλουμε να στηρίξουμε εκείνες τις υγιείς φωνές μέσα στο Ισραήλ, τις χιλιάδες ανθρώπους που διαδηλώνανε εν καιρό πολέμου και όταν οι βόμβες πέφταν πάνω από τα κεφάλια τους, που λέγανε ότι πρέπει να σταματήσει η γενοκτονία στην Παλαιστίνη, ότι πρέπει πράγματι να κινηθούν προς μια κατεύθυνση όπως έχει αποφασίσει ο ΙΕ με το ψήφισμά του για τη δημιουργία δύο ανεξάρτητων κρατών. Θέλω να πω ότι είναι εύκολος ο καταγγελτικός λόγος, αλλά όταν είσαι από θέση διακυβέρνησης, πολλές φορές θα δεις πώς υπερασπίσει καλύτερα και την νομιμότητα και τα γεωπολιτικά συμφέροντα, αλλά δεν δέχομαι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ή η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ δεν πήρε μια σαφή θέση όλη την περίοδο αυτή.
1: Άλλο να κυβερνάς.
0: Αρχίσαμε τα. Άλλο να κυβερνήσω. Άλλο όταν πάω, ετοιμάζομαι να κυβερνήσω και άλλο τι λέω πριν. Αρχίσαμε. Είναι άπτεστα σιριζέικα, εγώ αυτό σκεφτόμουν.
1: Άπτεστα σιριζέικα.
0: Άπτεστα,
1: δοκιμασμένα.
0: Πραγματικά. Είχα χρόνια να ακούσω τέτοια, τέτοιο τόνο. Δηλαδή, το βάζω να το ακούσει νεκταρία και μου λέει: α, είναι η αρχή, το πρώτο
1: σημάδι.
0: Και ναι, είχε κάνει αυτό ο Αλέξης Τσίπρας και δεν περίμενε. Περίμενε. Και έρχεται μετά. Διαρκής γενοκτονία, η ένταση γενοκτονίας, γεωστρατηγικά συμφέροντα, ναι μεν αλλά. Και ακούσατε γενικά την
1: δήλωση. Το γεγονός ότι βάζουν το εθνικό συμφέρον ως πρώτιστο. Εντάξει, ο κύριος, θυμίσαι μου το αναπληρωτή εκπροσώπου, το επίθετο.
0: Μπαλατσούκας.
1: Α, ναι, μπράβο. Ο κύριος Μπαλατσούκας ήταν πολύ πιο κυνικός από τον κύριο Τεμπονέρα. Το είπε ξεκάθαρα ότι μπροστά στο εθνικό συμφέρον, τι να κάνουμε τώρα. Τα εξοκοτώνουν μερικούς Παλαιστίνιους και εγώ στενοχωριέμαι.
0: Ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει ότι δεν συνέβαιναν τα ίδια πράγματα όταν αυτός υπέγραψε τη στρατιωτική συνεργασία με τον Νετανιάχου. Ότι δεν ήταν το ίδιο, δεν ήταν οι ίδιες δολοφονίες, δεν είχε γενοκτονία στη Γάζα όταν υπέγραφε, τι είχε, απλά κατοχή. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, δεν το δικαιολόγησε. Σου λέει ξεκίνησε το 23 η γενοκτονία. Πριν το 23 δεν υπήρχε και κάτι.
1: Υπάρχει αυτός, τα άπτεστα σιριζέικα, είναι αυτός ο διπλός λόγος. Ότι ναι, το καταλαβαίνω ότι υπάρχει γενοκτονία στη Γάζα. Τελευταία τα πράγματα είναι λίγο πιο ήσυχα. Τολμάει, ας πούμε, να θέτει το ζήτημα του τι συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες, που υποτίθεται σε περίοδο εκεχηρίας. Δεν υπάρχει ημέρα να μην μετράμε από 2 μέχρι και 15 θύματα στη Γάζα. Χώρια τι γίνεται στην δυτική όχθη. Το πώς έχει σκληρύνει το apartheid, αλλά είναι κάπως μία. Επίσης, να πούμε ότι ο κύριος Τεμπονέρας είπε αρκετές ασάφειες. Δεν υπήρχαν χιλιάδες στους δρόμους του Ισραήλ κατά της γενοκτονίας στη Γάζα.
0: Το ζήτημα είναι με την επιστροφή των ομήρων.
1: Υπάρχουν αυτές
0: οι φωνές κατά της γενοκτονίας, θαραλές κλπ. Και κινητοποιήσεις γίνανε.
1: Οι μεγάλες
0: διαδηλώσεις του Ισραήλ ήταν για την επιστροφή των ομήρων και το πόσο ο πόλεμος εξυπηρετεί την επιστροφή των ομήρων. Έχει κάνει διευκρινιστική δήλωση ο Διονύσης Τεμπονέρας, αφού αναφέρθηκε σε εκφράσεις που άκουσε, υβριστικές προφανώς, καταδικαστές. Μετά από αυτές τις δηλώσεις, απομονώθηκε μια κακή σίγουρα διατύπωση, λέει αρκετά παρακάτω να σημειώσω, για την ένταση της γενοκτονίας που ήθελε να καταδείξει ότι δεν συγκρίνεται αυτό που συνέβη και ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, κυρίως μετά το 2023, με τους πάνω από 70.000 νεκρούς, μεταξύ αυτών και χιλιάδες νεκρά παιδιά, και συγκλώνησε ολόκληρη την ανθρωπότητα σε σχέση με το πολύ πρόσφατο παρελθόν. Η αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο του 2025 αναφέρει ότι πληρούνται πια όλες τις προϋποθέσεις για να χαρακτηριστεί ό,τι συμβαίνει στη Γάζα ως γενοκτονία. Αναφέρεται και ειρωνικά ότι λέγεται οτιδήποτε για να επιβεβαιωθεί η κεντρώα δεξιά στροφή, και μετά παρακάτω παραθέτει τη θέση του κόμματος, που θα ήθελα να την ακούω πιο εύκολα από το να μπαίνουμε στο να χρειάζεται η διευκρινιστική του κύριου Τεμπονέρα. Ευρωπαϊκές κυρώσεις στο Ισραήλ, αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης σύμφωνα με το ψήφισμα της Βουλής του 2015, άμεση και χειρή ανθρωπιστική βοήθεια επανέναξης διαπραγματεύσεων για λύση δύο κρατών σύμφωνα με ψηφίσματα ΟΗΕ και σύνορα 1967. Και ένα τελευταίο που δεν είναι θέση. Η κυβέρνηση ντροπιάζει τον ελληνικό λαό, προσκολλημένη στον καταζητούμενο από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για εγκλήματα πολέμου Νετανιάχου. Δεν καταλαβαίνω αν αυτό θέση, τέλος πάντων, τι σημαίνει το προσκολλημένη συγκεκριμένα. Ευρωπαϊκές κυρώσεις στο Ισραήλ, αυτό μεταθέτει με κάποια έννοια την ευθύνη και στην Ευρώπη. Όντως ο Αλέξης Τσίπρας το έχει ζητήσει, όντως έχει μιλήσει, έχει πει όλα αυτά που έχει πει, έχει πει και άλλα, έχει κάνει άλλα, αλλά η μεμονωμένη αναφορά ευρωπαϊκών κυρώσεων μεταθέτει την ευθύνη στην Ευρώπη. Αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης σύμφωνα με το ψήφισμα της Βουλής του 2015, το ελάχιστο που πρέπει να απαιτείς. Το 2015 όντως υπήρξε ομόφωνο ψήφισμα, δεν εφαρμόστηκε 4 χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Μέχρι το 19. Πλέον στην αναγνώριση του κράτους Παλαιστίνης έχουν προχωρήσει και κράτη όπως η Γαλλία του Μακρόν. Δεν είναι καμιά ριζοσπαστική πολιτική το να αναγνωρίσει το κράτος Παλαιστίνης. Το έχουν κάνει αρκετές ευρωπαϊκές χώρες μετά τη γενοκτονία. Και χειρή ανθρωπιστική βοήθεια επανέναξη διαπραγματεύσεων για λύση δύο κρατών σύμφωνα με ψηφίσματα ΟΗΕ και σύνορα 1967 είναι διαχρονικά η επίσημη θέση του ελληνικού κράτους. Θεωρητικά την υποστηρίζει και ο Δένδιας. Ασχέτως του. Αναφέρεται που και που η λύση δύο κρατών. Δεν αναφέρουν τα σύνορα στη Νέα Δημοκρατία. Τέλος πάντων, δεν. Μένουν πάρα πολλά πράγματα. Με τη στρατιωτική συνεργασία τι θα γίνει, αν θα ερχόταν ο Νετανιάχου, τι θα γινόταν, αν θα συλληφθεί, και οτιδήποτε έχει να κάνει με τις σχέσεις με το Ισραήλ. Αυτό που λέει ο κύριος Τεμπονέρας στο βίντεο, ότι δεν είμαστε σε πόλεμο, γιατί να τις διακόψουμε.
1: Μιλάμε για ντροπιαστικές δηλώσεις. Μιλάμε για ντροπιαστικές δηλώσεις υπό την ομπρέλα του ονόματος Ελλάς κιόλας. Δεν υπάρχει καν το θάρρος, δεν υπάρχει καν το σθένος την ώρα που αυτό αποκαλείσαι ως την αριστερή πανστρατιά που πάει να τελειώσει τη διαφθορά με γνώμονα τη δικαιοσύνη, να μην υπάρχει καν το θάρρος του να αντιτεθείς απέναντι στον γενοκτόνο, να μην υπάρχει καν το θάρρος έστω να ξεπλύνεις επικοινωνιακά τα χέρια σου από το αίμα. Και πραγματικά θέλω να περάσει λιγάκι ο καιρός, να μπουν τα πράγματα σε μία σειρά και να δω οι αποχωρήσαντες της νέας αριστεράς εάν θα δεχτούν αυτόν τον εισαποστακισμό στην καλύτερη. Γιατί ο κύριος Μπαλτζούκας δεν ήταν εισαποστάκιας. Δεν ήταν καθόλου εισαποστάκιας.
0: Ναι, ναι, ναι. Μα
1: σου λέει
0: είναι
1: είμαι με το εθνικό συμφέρον, άρα με το Ισραήλ.
0: Είναι και δύο εκπρόσωποι. Είναι ακόμα 5 ημερών. Είναι ακόμα 5 ημερών και δεν συμφωνούν οι εκπρόσωποι μεταξύ τους σε μια σειρά από πράγματα. Και στο ποια είναι τα όμορα κόμματα, οι όμοροι χώροι δεν συμφωνούσαν. Δεν γίνεται αυτό σε 5 μέρες.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται
1: σωστά.
0: Δεν γίνεται στο κομμάτι του Ισραήλ να είναι θολός ο λόγος. Και να πρέπει να αρχίζουν οι διευκρινιστικές, αλλά και από τις διευκρινιστικές να έχουμε πολλά κενά στη θέση.
1: Μα είναι δυνατόν.
0: Έχουμε και το προηγούμενο της κυβέρνησης και το τι έκανε ο Αλέξης Τσίπρας στη στρατιωτική συνεργασία. Ο ίδιος λέει ότι ενίσχυσε τη συνεργασία με το Ισραήλ, με πρωθυπουργό τον Νετανιάχου. Δεν γίνεται στις 5 μέρες να έχεις αυτό το μήνυμα.
1: Μα ναι, προφανώς.
0: Μακάρι να αλλάξει την πορεία και να είναι πιο ξεκάθαρο και να προσθεθούν και η στρατηγική συνεργασία και τέτοια. Θα δώσω και το ότι είναι ακόμα 5 ημερών. Αλλά δεν γίνεται ήδη να έχουμε αυτό το ζήτημα και να θολώνει κατευθείαν το μήνυμα.
1: Ναι, ναι.
0: Όντως,
1: ναι.
0: Ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για την γενοκτονία, μίλησε για την κυβέρνηση Νετανιάχου, το έκανε στο Θησίο. Απλά ήδη έχουμε πάρα πολλά προβλήματα.
1: Ναι, γιατί προφανώς. Τα
0: έχουμε ζήσει αυτά τα.
1: Δεν είναι, υπάρχει. Για εμένα υπάρχει πολύ θολό σημείο ως προς τις. Είναι πάρα πολύ εύκολο να λες η γενοκτονία του Νετανιάχου. Γιατί είναι σαν να λες, ας πούμε, ότι το Ισραήλ, αν δεν είχε τη συγκεκριμένη κυβέρνηση, δεν θα προχωρούσε αυτά τα εγκλήματα παρά το γεγονός της γενοκτονίας στη Γάζα. Το είπε και στην αρχή ο κύριος Τεμπονέρας. Είναι μια συνεχής διαδικασία. Δηλαδή, ναι. Το apartheid υπάρχει.
0: Υπήρχε και το 15-19.
1: Υπήρχε και το 15-19. Ενώ λέγοντας τον κύριο, ο κύριος Νετανιάχου, είναι, δηλαδή αν αύριο μεθαύριο έχουμε μια άλλη κυβέρνηση του Ισραήλ, η οποία δεν θα σταματήσει το apartheid και τον αποκλεισμό, τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας. Θα συνεχίσει να καταπιέζει τους Παλαιστίνιους. Θα συνεχίζουν να υπάρχουν, να γίνονται εγκλήματα πολέμου, να γεμίζουν οι φυλακές με εκατοντάδες Παλαιστίνιους, ακόμα και ανήλικα εκεί πέρα. Και, αλλά υπάρχει έτσι λίγο μια χαλαρότερη, λιγότερο ξύλο στους Παλαιστίνιους. Θα είμαστε εντάξει. Δεν γίνεται να διεκδικείς την ψήφο, την εμπιστοσύνη, να αυτοαποκαλείσαι η κυβερνόσα αριστερά και να μην υπάρχει καν το σθένος, ξεπλύνεις τα χέρια σου από το αίμα του γενοκτόνου που ακόμα τον θες σύμμαχο. Ο κύριος Τεμπονέρας, με συγχωρείτε τώρα, αυτό είναι μια πολιτική κριτική εννοείται, είναι αρκετά αδύναμη η ανάλυσή του. Δεν μπορεί να μιλάει, δεν μπορεί το επιχείρημα να είναι «δεν έχουν πόλεμο με εμάς». Αυτό είναι ένα επιχείρημα το οποίο δεν στέκει. Σε καμία συζήτηση δεν στέκει.
0: Αλλά ούτε με την Ισπανία.
1: Και να επικαλείσαι και όλα στο σοσιαλισμό ακριβώς. Ενώ βλέπεις τον πρόεδρο Σάντσες με τα δικά του προβλήματα, έτσι, με τα δικά του προβλήματα στη χώρα του, να μπορεί να παίρνει θέση. Δηλαδή έχει γίνει κατάντια να ονειρευόμαστε την αντιπολιτευτική φωνή της χώρας στα πλαίσια του πώς το κάνει ο Σάντσεθ. Δηλαδή γίνεται ένα πιο radical της Ευρώπης αυτή τη στιγμή και αν μπορούμε το αυτό να αντιγράψουμε. Ωραία, αυτά τα καυτά. Πάμε λιγάκι σε άλλα τώρα, γιατί έχει πάει και παραπέντε Θάνο.
0: Ρε εσείς, το πρόβλημά μας είναι μόνο ο Τσίπρας και το κόμμα, δεν υπάρχει επικαιρότητα. Άλλη μισή ώρα Τσιπριάδα, να μην μάθουμε τις θέσεις του καινούργιου κόμματος. Εσύ δεν έχεις περιέργεια να δούμε το δεύτερο κόμμα αυτή τη στιγμή, βάσει των δημοσιοποιήσεων, τι θέσεις έχουν.
1: Περικλάς 76, να μπες να βλέπεις εκπομπές μας, άμα θες άλλα θέματα.
0: Θες να κάνεις το promotion για την...
1: Ένα χρόνο ανεπίκαιρα κλείνω. Ένα χρόνο τρίτο θέμα.
0: Αρχίζει να φωνάζει.
1: Άντε, μπήκα μια τζιμιά. Να πω δύο πράγματα για την πολιτική και να μου τα βγάζεις από τη μύτη. Δεν βλέπεις ότι λέω άσχετα. Μπες να βρεις για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια. Να τα πω.
0: Ναι.
1: Θα τα πω. Λοιπόν, με την Λένα Ζερβού κάναμε μια άλλη μια φορά μια εξαιρετική εκπομπή. Πραγματικά είμαι πολύ περήφανη για τις εκπομπές μας. Γιατί όντως πιστεύω. Τώρα τρολάρω τον Περικλά 74. Αλλά όντως έχεις απόλυτο δίκιο ότι άλλα είναι τα σημαντικά. Ωραία. Μεταξύ αυτών είναι και η υποχρεωτική συνεπιμέλεια. 5 χρόνια από την ψήφιση υποχρεωτική συνεπιμέλεια και πού έχουμε καταλήξει, παιδιά. Έχουμε καταλήξει. Έχουμε ξεθάψει, δηλαδή, όλο αυτό το. Αρχικά συμφωνούμε ότι υπάρχει λόμπι. Υπάρχει λόμπι που ξεκινάει από τους ενεργούς μπαμπάδες, ίσως μέχρι και την εξυπηρέτηση των ετοιμάτων των ενεργών μπαμπάδων από την ενεργό πολιτική. Αλλά και ένα λόμπι τηλεδικηγόρων, ψυχολόγων και μέσων ενημέρωσης που τι έχουν κάνει τώρα όλοι αυτοί. Από τη μέρα που ψηφίστηκε ο νόμος υποχρεωτικής συνεπιμέλειας, ξεθάψαμε από το χρονοτούλαπο των ψευδοεπιστημών, Θάνο μου, την ψευδοεπιστήμη της γονεϊκής αποξένωσης. Να σας τα πω για να βλέπετε τι κάνουνε. Πηγαίνουνε στα δικαστήρια οι μαμάδες, τους μπαμπάδες που λόγω της υποχρεωτικής συνεπιμέλειας υποχρεούνται να έχουν το παιδί 3 μέρες εβδομάδας ο ένας, 3 μέρες εβδομάδας ο άλλος, παρά το γεγονός ότι ο νόμος δεν λέει ακριβώς αυτό. Ο νόμος δεν λέει το παιδί να είναι με μια βαλίτσα στο χέρι 3 μέρες εβδομάδας στο ένα σπίτι, 3 μέρες εβδομάδας στο άλλο, αλλά μιλάει για ισότιμη μεταχείριση και ισότιμες υποχρεώσεις μεταξύ του γονέα 1 και του γονέα 2. Τι γίνεται λοιπόν? Καταλαβαίνετε ότι η υποχρεωτική συνεπιμέλεια έχει δημιουργήσει το πρόβλημα να υποχρεούνται παιδιά να πηγαίνουν στο σπίτι συνήθως. Και λέω συνήθως γιατί είναι δικογενειακή βία, ασκείται από άνδρες στην πλειοψηφία. Συνήθως του μπαμπά, την ώρα που υπάρχουν καταγγελίες, είτε για λεκτική, είτε για ψυχολογική, είτε για σωματική βία, έως και σεξουαλική βία. Τι συμβαίνει λοιπόν? Πηγαίνουν στα δικαστήρια τις μαμάδες και χρησιμοποιώντας πραγματογνώμονες που, όπως μας είπε και ο κύριος Νικολαίδης, έχουν ως side job και πολύ προσοδοφόρο side job να ξημεροβραδιάζονται στη Λουκάρεως και να κάνουν πραγματογνωμοσύνες, λέγοντας λοιπόν ότι δεν έχω κακοποιήσει το παιδί, αλλά η μάνα του έχει φυτέψει ψευδείς αναμνήσεις προκειμένου να με αποξενώσει. Η γονεϊκή αποξένωση είναι μια ψευδοεπιστήμη την οποία επικαλέστηκε πριν κάποιες δεκαετίες ο κύριος Γκάρντνερ. Αυτός ο ψυχίατρος, ο οποίος έλεγε λοιπόν ότι το πρόβλημα, σας πάω λίγο στο πιο hardcore, το πρόβλημα δεν είναι ότι ένα παιδί έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, το πρόβλημα είναι ότι όλοι οι υπόλοιποι το κάνουμε θέμα. Λέγοντας λοιπόν ότι σε κάθε περίπτωση, ό,τι και να έχει συμβεί στο σπίτι, απολεκτική, ψυχολογική μέχρι και σεξουαλική βία, το πρώτιστο είναι το παιδί να μεγαλώνει και με τους δύο γονείς, βασιζόμενος σε μια τελείως ηλίθια έρευνα, η οποία έδειχνε ότι τα παιδιά τα οποία έχουν μεγαλώσει και με τους δύο γονείς τα πάνε καλύτερα στη ζωή τους. Η συγκεκριμένη έρευνα δεν έδειχνε ωστόσο για ποιο λόγο τα άλλα παιδιά δεν έχουν μεγαλώσει και με τους δύο γονείς. Δηλαδή δεν ανέδειξε για ποιο λόγο αποκόπηκε και λογικό ο γονέας 2. Πηγαίνουν λοιπόν στα δικαστήρια λέγοντας ότι οι μητέρες συνήθως είναι αποξενώτριες. Άμα το ψάξετε θα δείτε και στις γνωστές άμκε των ενεργών μπαμπάδων τα posts ότι δικαιώθηκε για άλλη μία φορά ένας μπαμπάκας από την αποξενώτρια μητέρα. Τόνισε ο κύριος Νικολαίδης ότι στα δικαστήρια είναι αρχικά να πούμε ότι τα ποσοστά της σεξουαλικής κακοποίησης πολλές φορές είναι πολύ χαμηλά, ακριβώς επειδή στα δικαστήρια δεν αποδεικνύονται, γιατί το παιδί μπορεί να έχει κακοποιηθεί με τρόπους μη διεισδυτικούς. Οπότε αυτό είναι ένα... Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί στο δικαστήριο εύκολα να αποδειχθεί. Οπότε αθωώνεται ο φερόμενος δράστης λόγω αμφιβολιών και μετά βγαίνουν έξω από τα δικαστήρια και λένε «Δικαιωθήκαμε, η δικαιοσύνη μίλησε, ήταν όλα ψέματα». Άλλο λόγω αμφιβολιών, άλλο δεν συνέβη. Το τόνισαν και οι δύο καλεσμένοι μας αυτό. Είχαμε και μια εξαιρετική δικηγόρο από τη Διωτήμα, μπείτε να το δείτε. Μιλάμε για μια κατάσταση αυτή τη στιγμή που το λόμπι αυτών των τηλεδικηγόρων το τόνισαν και οι δύο ότι πρόκειται για τηλεδικηγόρους, γιατί για κάποιο λόγο συγκεκριμένα κανάλια και συγκεκριμένες εκπομπές αφιέρωναν και εξακολουθούν να αφιερώνουν κάποιες φορές αρκετό τηλεοπτικό χρόνο για το πώς δικαιώθηκαν πατεράδες από τις αποξενώτριες μαμάδες. Όλα αυτά λοιπόν τα έχει φέρει αυτός ο περίφημος νόμος Τσιάρα. Υπάρχει ο νόμος Τσιάρα λοιπόν αποφάσισε ντε και καλά το παιδί να έχει δύο υποτίθεται ισότιμους φροντιστές, και αυτό που κατάφερε ακόμα και σε περιπτώσεις μη κακοποίησης είναι ο φροντιστής 1, συνήθως η μητέρα, να στέκεται στο παιδί στον πυρετό του, να είναι αυτός που τσακώνεται για το αν διαβάζει ή βγαίνει πολύ, να είναι ο δυσάρεστος γενικώς, και ο φροντιστής 2 είναι αυτός που περνάει ποιοτικό χρόνο με το παιδί, δηλαδή το παίρνει, πηγαίνουν θέατρα, οπότε πολύ περισσότερες υποχρεώσεις στο φροντιστή 1 και αυξημένες απαιτήσεις, δικαιώματα, αλλά παρά μόνο στον ποιοτικό χρόνο στο φροντιστή 2. Είναι μια αρκετά ενδιαφέρουσα εκπομπή, γιατί αναδεικνύονται κιόλας το πώς υπάρχει η έλλειψη της ενός καθολικού κρατικού στρατηγικού μηχανισμού της αποτροπής της παιδικής βίας αλλά και καταγραφής των περιστατικών. Έχουμε πρόβλημα σε αυτό το τομέα ως χώρα. Δεν θα πω άλλα, αυτά με εντάχει, τα πιάσαμε όλα. Μπείτε να τη δείτε την εκπομπή, παιδιά, νομίζω είναι αρκετά διαφωτιστική. Να τονιστεί ότι αυτό που προκύπτει είναι ότι εκτός από τη γονεϊκή αποξένωση έχει στηθεί ένας εξαιρετικός μηχανισμός, και με τα φώτα και, και την ανοχή του κράτους τα παιδιά να χρησιμοποιούνται ως εκβιαστικοί μηχανισμοί. Έχουμε τη μαρτυρία, το επιβεβαιώνει και όλος οι καλεσμένοι μας, ότι ο ισχυρός ανάμεσα στους δύο τρέχει στα δικαστήρια τον ανίσχυρο φροντιστή κηδεμόνα γονέα με σκοπό την χρηματική του και ψυχολογική του εξόντωση. Το βλέπουμε αυτό Αν ακούσετε την εκπομπή, έχουμε τη μαρτυρία μιας γυναίκας η οποία περιγράφει ακριβώς αυτό και την ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνετε, προστατεύσαμε την ταυτότητά της και το όνομά της. Είναι πολύ δύσκολες καταστάσεις. Και να γνωρίζετε κιόλας ότι κάτι το οποίο μου το είπε και η συνάδελφος, καλή συνάδελφος, η Μαρινίκη Αλεβιζοπούλου, η οποία ασχολείται αρκετά με τα ζητήματα παιδικής προστασίας και κάνει εξαιρετικά ρεπορτάζ, ότι η προστασία των ταυτοτήτων των μητερών στις συγκεκριμένα θέματα είναι απαιτούμενη και για την προστασία των παιδιών. Δηλαδή, αν αποκαλύπτουμε την ταυτότητα της μητέρας, πολύ εύκολα στιγματίζεται το παιδί. Αυτά λοιπόν, μπείτε να το δείτε.
0: Θα τη βρείτε και στα σχόλια, τη βάλαμε ήδη και στο chat, θα τη βρείτε και από κάτω και φυσικά στο κανάλι. Ένα πάρα πολύ σοβαρό ζήτημα για το οποίο φεμινιστικές οργανώσεις προειδοποιούσαν από πριν την ψήφιση του νόμου το τι μπορεί να συμβεί και έχουμε δει πάρα πολλά από αυτά τα οποία προειδοποιούσαν οι οργανώσεις να γίνονται. Και τώρα 5 χρόνια πλέον μετά την εφαρμογή του νόμου για την υποχρεωτική συνεπιμέλεια, νόμου Τσιάρα, όπως έμεινε τότε, έχουμε δει πάρα πολλά τέτοια περιστατικά και αποτελέσματα. Επανήλθε λίγο κουβέντα όταν έγινε εκείνη η τροπολογία για την
1: Όλγα Κεφαλογιάννη,
0: όπου και πάλι επιμείναμε και στις εκπομπές και λέγαμε ότι το ευρύτερο ζήτημα είναι αυτό και δείτε τώρα πώς περνάει μια τροπολογία απέναντι σε αυτό

0: χώρα και στην πρόνοια και, στην, και στα ζητήματα παιδικής προστασίας. Ελπίζουμε σε μια τέτοια κίνηση και στην Ελλάδα. Να απαγορευτεί η επίκληση της γονικής αποξένωσης.
1: Ναι, ναι, ναι. Μια δεν θεωρία υπάρχει. Που θεωρείται ευρύτατα και από φορείς στην Ελλάδα ως ψευδοεπιστημονική. Mm-hmm. Δεν είναι κάποια ριζοσπαστική ανάλυση αυτή.
0: Βέβαια. Ναι, αλλά κερδίζουν τα παιδιά έτσι. Δηλαδή τα δικαστήρια
1: ναι.
0: Είναι φοβερό.
1: Αυτό, γενικά η συμφωνία είναι ότι όντως είναι ψευδοεπιστημονική, δεν υπάρχει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι κάποια αλλαγή τώρα ξαφνικά στην ψυχολογία.
0: Όχι, σιγά σιγά
1: αλλάζουν τα πράγματα. Είναι παγιωμένα.
0: Ναι. Ξεθάψαμε τη γονική αποξένωση αφού είχε κηρυχθεί ψευδοεπιστημονική θεωρία.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι το φοβερό.
1: Αυτό είδαμε και στην Ισπανία που απαγορεύτηκε, όπως είπες και εσύ. Λοιπόν, να προχωρήσουμε. Προχωρήσουμε με κάποιες ειδήσεις που, όπως και το κομμάτι της επιμέλειας, θα περάσουν στα ψηλά της ειδησιογραφία σήμερα, που έχει πολλά διάφορα κομματικά πήγαινε, αλλά και γενικά πολλή συζήτηση για τα κόμματα. Την κάναμε και πριν. Είχαμε ένα εργατικό δυστύχημα στα Χανιά. Ένας άνδρας 69 ετών έπεσε από ύψος 5 μέτρων και, όπως κατήγγειλαν οι οικοδόμοι, η Ένωση Οικοδόμων Νομού Χανίων, αυτό οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς μας. Ένας άνθρωπος 69 χρονών να δουλεύει μέχρι το απόγευμα για να συμπληρώσει το εισόδημά του. Μετά θα λένε φταίει τύχη και η κακιά ώρα, αναφέρει σε οργισμένη ανακοίνωση της η Ένωση Οικοδόμων Νομού Χανίων. Φέρεται να εκτελούσε εργασίες σε κατάστημα στην περιοχή των Αγίων Αποστόλων 5:30 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν κάτω από αδιευκρίνησεις μέχρι μισή συνθήκες έπεσε από ύψος 5 μέτρων, υπέκυψε το πρωί της Τρίτης στα τραύματά του. Το ποτήρι γέμισε, έχει μπροστά σου την ανακοίνωση της Ένωσης.
0: Όχι.
1: Το ποτήρι γέμισε, η οργή ξεχύλισε, λέει η Ένωση Οικοδόμων των Χανίων. Άλλος ένας συνάδελφος ξεκίνησε το πρωί για το μεροκάματο για να δει πώς θα ζήσει αυτός και η οικογένειά του στο ασφυκτικό κλίμα ακρίβειας, αντί να γυρίσει σπίτι του σήμερα, να είναι από χθες στην ΜΕΘ, να καταλήξει σήμερα το πρωί. Το εργατικό ατύχημα εξελίχθηκε σε ανακαίνιση μεγάλης αλυσίδας στους Αγίους Αποστόλους. Οφείλεται στην εντατικοποίηση της δουλειάς μας, που έχει οδηγηθεί ο κλάδος από τις πολιτικές που εφαρμόζεται όλα αυτά τα χρόνια. Αν δεν έκανε παρέμβαση στο σωματείο μας, οι εργασίες θα συνεχίζονταν κανονικά μέχρι αργά το βράδυ, με τον συνάδελφό τους να χαροπαλεύει στην εντατική.
0: Να πούμε ότι είχαμε κάνει μια εκπομπή με την Ιλιάνα για τα εργατικά δυστυχήματα. Ήταν τότε η μαύρη λίστα αρκετά μικρότερη σε σχέση με το πώς είναι τώρα, και αδυνατό αυτή τη στιγμή να βρω. Γνωρίζω σίγουρα ότι στις 22 Μαΐου ήταν 69 οι νεκροί τους πρώτους 5 μήνες του 2026. Ο αριθμός των τραυματιών έχει εκτιναχθεί, είναι πολύ μεγάλος. Να πούμε ότι υπήρχαν μόλις τώρα τις τελευταίες 3 μέρες 4 εργατικά ατυχήματα το τριήμερο, Πέραμα, Μήλο και Λευκάδα, σε τουριστικές περιοχές. Βλέπουμε και σε είναι ιδιωτικές εταιρείες, είναι ναυτεργάτες, ειδικά τώρα, ας πούμε, με το πώς έχει ενταθεί και η εργασία λόγω της επικείμενης τουριστικής σεζόν. Νομίζω ότι, και δεδομένου κιόλας ότι δεν υπάρχουν και καθόλου μέτρα για την ασφάλεια στο χώρο εργασίας, ούτε και επαρκής έλεγχη. Δυστυχώς νομίζω ότι και το 2026 θα είναι μια πολύ μαύρη περίοδος. Θα επανέλθουμε με εκπομπή για τα εργατικά δυστυχήματα.
1: Ναι, είχαμε το 2025, περάσαμε τα 200 εργατικά δυστυχήματα, σύμφωνα με σχετικές έρευνες. Όσο και να το διαψεύδει η κυβέρνηση, φαίνεται ότι και το 2026 θα είναι αρκετά μεγάλος ο αριθμός, και τις προηγούμενες μέρες και εβδομάδες είχαμε τέτοια περιστατικά και ατυχήματα και δυστυχήματα. Προφανώς το να είσαι 69 ετών και να είσαι σε 5 μέτρα στην σκαλοσιά είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι συνθήκες για τις οποίες συμβαίνει αυτό. Και χωρίς να ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση, είναι προκλητικό να έχει τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πανηγυρίζει για τους συνταξιούχους, τους πάνω από 250.000 που επιστρέφουν στην εργασία. Το σχολιάζαμε την Ηλιάνα Ζερβού την περασμένη εβδομάδα, δείχνοντας τη δήλωση του Πρωθυπουργού, που μίλησε κιόλας για την ενεργή γύρανση και το πόσο όλοι αυτοί οι συνταξιούχοι πια, οι περισσότεροι από αυτούς, θέλουν απλώς να έχουν μια σχολεία στη ζωή τους. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η πολύ μεγάλη πλειοψηφία των ανθρώπων που επιστρέφουν στη δουλειά, ξαναλέμε, όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση,

0: Γενικά, είναι άνθρωποι που χρειάζονται τα έξτρα χρήματα. Όταν η σύνταξη, η μέση σύνταξη στην Ελλάδα είναι κάτω από 1.000 ευρώ, καταλαβαίνεις, και όταν πάρα πολλοί κόσμοι δεν μπορεί να ζήσει με τη σύνταξή του, η κυβέρνηση του δίνει αυτή την επιλογή που στην πράξη είναι εξαναγκασμός να επιστρέψει στην εργασία για να μπορεί να τα βγάλει πέρα. Φυσικά υπάρχουν και κατηγορίες όπου κάποιος μπορεί ήδη να έχει μια πολύ υψηλή σύνταξη και να θέλει να το κάνει για part-time. Σε δουλειές όπως γιατρός, για παράδειγμα, ή δεν ξέρω εγώ τι, σε τέτοιες ειδικότητες, μηχανικός, κάτι τέτοια. Αλλά στην τυπική πλειοψηφία σίγουρα είναι, γιατί τα βγάζει πέρα. Τα στοιχεία για τις συντάξεις δείχνουν αυτό το, αυτό το πράγμα.
1: Ρωτάει ο Μπακαυτιάς, πέρυσι δεν λέγατε ένα, κατά μέσο όρο ένα ανά δύο ημέρες, ναι, δεδομένου ότι
0: 200-360, ναι, πάνω από,
1: είναι πάνω από ένα. Αλλά να θυμίσουμε ότι υπάρχει ζήτημα με την καταγραφή. Δηλαδή αυτά είναι από αυτά που προκύπτουν από τα επίσημα στοιχεία. Δεν υπάρχει οργανωμένος μηχανισμός καταγραφής των εργατικών δυστυχημάτων και ατυχημάτων στη χώρα. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι πολλά από αυτά δεν δηλώνονται αφενός και αφετέρου. Είναι πολλές περιπτώσεις που κάποιος μπορεί να είναι εργάτης ή αγρότης, με συγχωρείτε, μπορεί να είναι αγρότης. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις αγροτών σε χωριά, στην επαρχία, που καταλαβαίνετε ότι δεν υπάρχει παρουσία, έντονη παρουσία σωματείων κλπ, που κυριολεκτικά τους πλακώνουν τα τρακτέρ τους και δεν το μαθαίνουμε ποτέ. Αυτά προς το παρόν. Να προχωρήσουμε.
0: Θα κλείσουμε με μια πολύ θετική είδηση. Όπως είπε σε ανακοίνωσή της η Ελληνική Ένωση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, η ΕΛΕΔΑ, είχαμε μια σημαντική νίκη για την ηθαγένεια στο Συμβούλιο της Επικρατείας, που έβαλε φρένο στα εισοδηματικά κριτήρια. Το ΣΤΕ έκανε δεκτές τις εφέσεις δύο μεταναστριών από την Αλβανία και την Τουρκία, των οποίων οι αιτήσεις πολιτογράφησης είχαν απορριφθεί βάσει των αλλαγών που επέβαλε την περίοδο 2020-2021 ο τότε Υπουργός Εσωτερικών Μάκης Βορύδης. Να θυμίσω ότι έχει περάσει από το Υπουργείο Εσωτερικών ο Μάκης Βορύδης, οπότε σε ένα σημείο ήταν στη θέση για να αποφασίσει και να κάνει όσο πιο δύσκολη γίνεται τη διαδικασία της πολιτογράφησης. Αυτό έγινε με διάφορους τρόπους. Τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας ήρθε και, όπως λέει και η Ελεδά, έβαλε φρένο στα εισοδηματικά κριτήρια. Θα εξηγήσουμε πολύ συνοπτικά τι σημαίνει αυτό. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη νίκη, λέει η Ελεδά, με τη σφραγίδα του Ανώτατου Δικαστηρίου της χώρας για τα πολιτικά δικαιώματα, το κράτος δικαίου και την ίδια τη δημοκρατική φυσιογνωμία της ελληνικής κοινωνίας. Με υπουργικές αποφάσεις, λέει η Ελεδά, που αλλίωσαν στην πράξη το πνεύμα του κώδικα ηθαγένειας, παρά την αντίθετη βούληση του νομοθετικού σώματος, θεσπίστηκαν άκαμπτα τιμωρητικά και βαθιά ταξικά κριτήρια για την απόδειξη της οικονομικής ένταξης των μεταναστών και των μεταναστριών. Στους νόμους, τέλος πάντων, του Βορύδη, σε αυτά που άλλαξε ο Μάκης Βορύδης ως Υπουργός Εσωτερικών, έπρεπε για μια περίοδο 3 με 7 ετών, ανάλογα την περίπτωση, να αποδεικνύεις σερί ότι περνούσες σε ένα ορισμένο εισοδηματικό κριτήριο, που φυσικά απέκλειε το να έχεις το να πληρωνώσουν αμαύρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όταν μιλάμε για μετανάστες και μετανάστριες, και όταν μιλάμε για το 2021 κιόλας, και έβλεπα τις προηγούμενες ανακοινώσεις που είχαν βγάλει τότε οι φορείς εκείνη την περίοδο, μιλάμε για το 2021 και μπορεί ο νόμος να ήθελε για 5 χρόνια να εμφανίσει εισόδημα πάνω από 8.000 ευρώ. Μου λες 5 σερί κιόλας. Και λες, πόσοι Έλληνες θα μπορούσαν να το κάνουν αυτό? Έτσι. Ειδικά εκείνη την περίοδο, μπαίνοντας και στην βαθιά κρίση. 9 φραγμοί επιβλήθηκαν, συνεχίζει η Ελεδά, ενώ χιλιάδες αιτήσεις εκκρεμούσαν ήδη με το προηγούμενο και ευνοϊκότερο καθεστώς, προσθέτοντας διαρκώς νέα εμπόδια σε ανθρώπους που είχαν ήδη επενδύσει τη ζωή τους στην ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι μια φοβερή πρακτική που έκανε το ελληνικό κράτος. Είχαν πληρώσει ήδη τα παράβολα οι άνθρωποι, 500-700 ευρώ, και μετά τους είπε: λοιπόν, δεν πειράζει που ψήφισε και ο νόμος τώρα, εσύ θα πας με το νέο καθεστώς, το πιο αυστηρό. Οπότε ο κόσμος δεν πληρούσε τα κριτήρια, μπορεί να μην είχε κάνει τις αιτήσεις, άμα το ήξερε, γιατί προφανώς δεν μπορείς να τα αλλάξεις αυτά τελευταία στιγμή. Ιδιαίτερα προκλητική υπήρξε η απέτηση να αποδεικνύονται συγκεκριμένα επίπεδα εισοδήματος εν μέσω πανδημίας, σε μια περίοδο που μεγάλα τμήματα της οικονομικής και κοινωνικής ζωής είχαν πρακτικά ανασταλεί. Δεν συνιστούσε απλώς διοικητική αυστηρότητα, μια συνειδητή πολιτική αποτροπής και αποκλεισμού εκατοντάδων ανθρώπων από την πρόσβαση σε ίσα πολιτικά δικαιώματα. Περίεργο, δεν φανταζόμαστε ότι ο Μάκης Βορύδης θα είχε τέτοια στόχευση. Ο αγώνας των δύο γυναικών, όπως και τόσων ακόμη μεταναστών και μεταναστριών που συνεχίζουν να διεκδικούν ισότιμη αναγνώριση, αναδεικνύει ότι η περάσπιση των δικαιωμάτων αφορά συνολικά την κοινωνία. Σε μια πολυφωνική και πολυσυλλεκτική δημοκρατία, οι γηγενείς και μετανάστες συνυπάρχουν, δημιουργούν, συνδιαμορφώνουν από κοινού την πολιτική κοινότητα του παρόντος και του μέλλοντος. Η Ελλάδα θα επανέλθει με αναλυτικότερη ενημέρωση μόλις δημοσιευτεί το πλήρες σκεπτικό των αποφάσεων. Θα συνεχίσει, όπως δηλώνει, να στηρίζει τον αγώνα μεταναστών, μεταναστριών για ίσα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα. Οι υποθέσεις αυτές, εκτός από την Ελλάδα, υποστηρίχθηκαν στο Συμβούλιο Επικρατείας και από την Πρωτοβουλία Αλβανών Μεταναστών Μεταναστριών και αλληλέγγυους αλληλέγγυες, αλλά πάνω απ' όλα από την αποφασιστικότητα των ίδιων των αιτούσων.
1: Και το ξέρω ότι θα καταλήξω γραφική, σας παραπέμπω στην εκπομπή που κάναμε. Παιδιά, όχι, αλήθεια, δείτε πραγματικά την εκπομπή που κάναμε την Ιλιάνα Ζερβού πριν από 4 μήνες, αντιμεταναστευτικό νομοσχέδιο, τότε ήταν το περίφημο νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση, που εξηγούμε πως το ΣΤΕ θα έχει δουλειά μετά από αυτό το νομοσχέδιο που πέρασε τώρα, το οποίο προβλέπει την εξάρτηση των μεταναστών από την εργασία τους. Μπείτε να δείτε αυτή τη εκπομπή και αφού τη δείτε, να μπείτε να δείτε και την άλλη εκπομπή που κάναμε πριν από 10 μέρες με μια ζερβού για το θεσμικό ρατσισμό στην ΕΕ, από το αντιμεταναστευτικό σύμφωνο μέχρι και δυστυχώς το νομοσχέδιο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαβούλευση, αλλά και τις παρεμβάσεις στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο του Δικαιωμάτου του Ανθρώπου, που είναι και η τελευταία δικλίδα ασφαλείας για αυτούς τους ανθρώπους. Και έρχονται τα ακροδεξιά κράτη και τους λένε ότι κοιτάξτε να δείτε, προτεραιότητά μας είναι η προστασία των συνόρων μας. Αν θέλετε εσείς να συνεχίσετε να είστε ακτιβιστές, δεν θα απομίζομαι εγώ τώρα τις αποφάσεις σας. Λοιπόν, μπήκε να τα δείτε.
0: Ρωτάτε ποιος είναι ο Μάκης.
1: Ποιος είναι ο Γιώργος Χου. Θα πω εγώ.
0: Λοιπόν, επίσης τότε μπήκαν και εκείνες φοβερές και τρομερές εξετάσεις ελληνομάθειας.
1: Ποιος εμπνεύστηκε τον αισθημό του κόρη Κορίνδου.
0: Βλέπουν 800 άτομα, δεν ξέρω να τις περνάνε.
1: Δεν παίζει.
0: Εγώ δεν τις περνάω. Εμείς χωρίς διάβασμα δεν ξέρω να τις περνάμε. Αλλά μπήκανε για να αποδειχθεί η ένταξη μεταναστών μεταναστριών στην ελληνική κοινωνία μαζί με τις ανάγκες για εργασία που θα φαίνεται στα χαρτιά. Λες και δεν έχουμε μεγάλα ποσοστά μαύρης εργασίας.
1: Λοιπόν,
0: πριν κλείσουμε το πάρτι.
1: Αγία σου.
0: Μας έκανε και νοήματα χαρτάκια ο Βασίλης. Σάββατο 6 Ιουνίου. Το κατηλημένο Vox στα Εξάρχεια. Μετά τις 9 σας περιμένουμε στο πάρτι του The Press Project.
1: Θα σας βάζω εγώ κάτι ποτάρες.
0: Α, ναι, δεν ήξερα, θα λέγεις ποτάρες ή μουσικάρες.
1: Καλά, και κάτι μουσικάρες. Δηλαδή, ήρθε η ώρα να ξεδιπλωθούμε, να χορέψουμε, έτσι λίγο να γνωριστούμε. Αυτή τη φορά κιόλας θα είμαστε και χαλαρότεροι. Δηλαδή, θα μπορούμε να βγούμε και έξω από την μπάρα, ρε παιδί μου, να πούμε και δύο κουβέντες. Αν και έχω ακούσει, έχω ακούσει τα καλύτερα για τα ποτά που σερβίρω. Είναι γενναιόδωρα, θα λέγαμε, έτσι. Παιδιά, σας περιμένουμε όλους. Δεν πιστεύω να έχετε κανονίσει τίποτα 6 Ιουνίου. Είναι αρκετά νωρίς για να έχετε πάρει άδεια. Είναι αρκετά νωρίς και το πάρτι, αν κοιμάστε αργά. 9 η ώρα είναι μια καλή ώρα. Και υπόσχομαι να τραβήξω τη μουσική περισσότερο και από ό,τι αντέχει ο πουλής.
0: Καλά, αυτό δεν είναι δύσκολο.
1: Καλά, αυτό δεν αντέχει 11, θα μου πει.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλες φορές μου λέει, άστο μου λέει, λέγει το, έχει πάει 3 η ώρα, νιστάζω. Τι 3, εγώ τώρα μπήκα στο κέφι. Είμαι σε αυτή τη φάση. Λοιπόν, σας περιμένουμε όλους, όλες και όλα. Βάλτε τα μαγιό σας ή τα καλά σας ή τα κακά σας. Θάνο, τι θα βάλεις, μην βάλουμε τα ίδια.
0: Δεν σου λέω, θα είναι έκπληξη.
1: Ωραία, εντάξει, εγώ θα προσπαθήσω να είμαι απαστράπτουσα. Αυτά. Τα λέμε αύριο μαζί. Γεια σας.
0: Ναι, πάλι μαζί θα είμαστε αύριο. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο.

0: δικαστές έκριναν πως οι έρευνες των ελληνικών αρχών ήταν ανεπαρκείς, αναποτελεσματικές και βιάστηκαν να κλείσουν την υπόθεση. Όπως πάντα, το ελληνικό κράτος αναγκάστηκε να ανοίξει ξανά την υπόθεση προκειμένου να ξεκινήσει από την αρχή την έρευνα. Τελικά η εισαγγελέας πρωτοδικών άσκησε σε βάρος αγνώστων ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Πάντα οι άγνωστοι, οι οποίοι είναι πάντα γνωστοί και έχουν πάντα σχέση με την πρεζευωμένη Μπάτσο Πάπαδο δημοκρατία μας.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ορίστε λοιπόν το λευκό πέπλο πάνω από το κεφάλι μας, από το πρόγραμμα Σκόπεξ, και ορίστε η κατάληξη του χθεσινού βίντεο που το TikTok έτσι δημοκρατικά ήρθε σήμερα πριν από λίγο και το αφαίρεσε. Γιατί το αφαίρεσατε, τι σας πόναγε? Σας πόναγε η αλήθεια, αυτό σας πόναγε. Γιατί η αλήθεια προκαλεί αφύπνιση στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Προκαλεί αμφισβήτηση στους ανθρώπους ως προς τις προθέσεις που έχει αυτό εδώ το σύστημα στους ανθρώπους του. Την ίδια στιγμή που σε αυτή την πλατφόρμα προωθούνται ναρκοντήλες, ανήλικες που λυκνίζονται σε ρυθμούς πορνείας, ανώμαλες νεοταξικές ατζέντες σε αποχρώσεις ουράνιου τόξου, το κάθε τίποτα προωθείται έτσι ώστε να γίνει κάτι, να απασχολεί τους ανθρώπους με το τίποτα, η αλήθεια έρχεται και φημώνεται. Και αν νομίζεις ότι η γεωμηχανική περιορίζεται μονάχα σε αυτά τα στοιχεία, τότε ένα από τα πιο επικίνδυνα στοιχεία της γεωμηχανικής είναι η καταστολή των ανθρώπων. Γι' αυτό οι άνθρωποι είναι σε τέτοια ύπνωση, διότι καταστέλλονται και από ψηλά. Αν έχεις παρατηρήσει πολλές φορές τις συγκεντρώσεις, ειδικά στα Τέμπη, τώρα τελευταία, θα δεις πάντα το πώς μας ραντίζουν πριν από τις μεγάλες συγκεντρώσεις. Γιατί πρέπει να επέλθει καταστολή των ανθρώπων. Να μην παρεκτραπεί καμιά κατάσταση, και αν πάει να παρεκτραπεί, υπάρχουν και άλλου είδους καταστολές από άλλου είδους σκόνες που μας τις πετάνε οι Φιλιππινέζες αυτού εδώ του τρισάθλιου συστήματος. Και έτσι λοιπόν στη ψεύτικη τους δημοκρατία ήρθανε και για ακόμα μια φορά μου ρίξαν ακόμα ένα βίντεο, όπως έχουν ρίξει τόσα και τόσα άλλα. Πού να ξέραν όμως το τι ζημιά γίνεται στα live, ότι ισούνται με εκατοντάδες βίντεο σαν αυτά που ρίχνουν, γιατί οι τόνοι πληροφορίας που βγαίνουν κάθε φορά στα lives έχουν απίστευτο όγκο και χτυπάνε απίστευτα μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων και προκαλούν απίστευτη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους ως προς αυτό εδώ το σύστημα. Ειδικά όταν ερχόμαστε και με μαθηματική ακρίβεια σου δείχνουμε ακριβώς το τι συμβαίνει, τότε αυτό είναι το χειρότερο αγκάθι σε αυτό το σύστημα, διότι εκεί δημιουργείται μεγαλύτερη αμφισβήτηση μέσα στους ανθρώπους και η αμφισβήτηση λειτουργεί σαν ένα από τα πιο αφυπνιστικά εργαλεία μέσα στον άνθρωπο. Γιατί η αμφισβήτηση στο ψέμα τους είναι ο θεμέλιος λίθος στην αλήθεια του Θεού. Και μέσα από την ψυχή μου θέλω να στείλω όλη μου την αγάπη σε όλα τα αδέρφια, σε όλους τους ελεύθερους ανθρώπους που μέσα από τα εκατοντάδες χιλιάδες μηνύματα κάθε φορά στηρίζουν και οι ίδιοι την αλήθεια σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Που αυτό από μόνο του είναι ένα μήνυμα σε αυτό το τρισάθλιο σύστημα ότι δεν κοιμόμαστε, είμαστε ξύπνοι και η αλήθεια δεν θα πεθάνει ποτέ σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Γιατί? Γιατί η αλήθεια είναι ο Χριστός.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Το πολίτευμα που έχουμε είναι κυριολεκτικά ολιγαρχικό. Όσο και να επιμένουν αυτοί οι οποίοι διεθνώς και στην Ελλάδα επαναλαμβάνουν για να το αφομοιώσουμε και να το πιστέψουμε ότι είναι δημοκρατικό, είναι όχι μόνο ολιγαρχικό, αλλά πολύ αυστηρό ολιγαρχικό. Μπορεί να το πει κανείς, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε την ορολογία του Αριστοτέλη, εκλόγιμη μοναρχία με ολιγαρχική θεμελίωση. Είναι λοιπόν ένα πολίτευμα που ανήκει στο κράτος, όχι στην κοινωνία. Η κοινωνία είναι τι? Αυτό που είμαστε όλοι. Ιδιώτης. Ο καθένας για τον εαυτό του. Ατομοκεντρική η κοινωνία. Δηλαδή δεν εντάσσεται η κοινωνία στο συλλογικό. Δεν καλείται να συμμετάσχει στην πολιτική διαδικασία. Στη διαδικασία δηλαδή που λαμβάνονται οι αποφάσεις. Ο καθένας για τον εαυτό του. Και εάν μπορέσει μάλιστα να ευδοκιμήσει δαπάνες της συλλογικότητας, του κοινού συμφέροντος και εις βάρος του συνόλου, θα το κάνει και θα του πούν και μπράβο, αρκεί να τηρούνται τα προσχήματα της νομιμότητας. Αυτό λοιπόν είναι ένα πολίτευμα ολιγαρχικό. Ανήκει το πολίτευμα στο κράτος και σε αυτούς που είναι εντεταλμένοι να το διοικούν και η κοινωνία είναι απλώς ιδιώτης. Δεν μετέχει στις αποφάσεις. Αν ρωτήσουμε, μα ποιος εκφράζει τη συλλογική βούληση, δηλαδή το συμφέρον όλων, το εθνικό συμφέρον όπως λέγεται, μα ο πολιτικός, σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Αυτός είναι και εντολέας και εντολοδόχος. Αυτός αποφασίζει τι είναι εθνικό συμφέρον και αυτός στη συνέχεια υλοποιεί τις

0: αποφάσεις που θεωρεί ότι είναι σύμφωνες με το εθνικό συμφέρον. Δεν πιστεύω να έρθει κανείς να σας ρωτήσει τι πρέπει να γίνει στο δημοσιονομικό, τι πρέπει να γίνει στη σχέση μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με το μνημόνιο, με τα ελληνοτουρκικά. Μόνοι τους αποφασίζουν σε πρώτο και τελευταίο βαθμό. Μάλιστα υπάρχει τέτοια κατοχύρωση στην αυτονομία της πολιτικής, να είναι δηλαδή συγχρόνως εντολέας και εντολοδόχος, Γιάννης να κερνάει και Γιάννης να πίνει, αν θέλουμε να το πούμε στην καθαρεύουσα, που κατοχυρώνεται με πολύ αυστηρό τρόπο, μάλιστα υπέρ της εξουσίας, και το δικαίωμα της εξαπάτησης. Να υποσχεθεί άλλα πρώτων εκλογών και να κάνει άλλα μετά τις εκλογές, χωρίς να ερωτηθούμε αν θέλουμε, αν συμφωνούμε με αυτά ή όχι. Το ίδιο το Σύνταγμα, όχι μόνο το ελληνικό, προβλέπει ότι ο βουλευτής λειτουργεί κατά συνείδηση. Κατά συνείδηση, δηλαδή κατά την δική του βούληση, όταν λειτουργεί ο βουλευτής, σημαίνει ότι δεν λειτουργεί κατά εντολή μας. Για να είναι το σύστημα λοιπόν αντιπροσωπευτικό, θα έπρεπε εντολέας να είναι η κοινωνία και εντολοδόχος ο πολιτικός.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Η μεγαλύτερη απάτη όλων των εποχών είναι η κατασκευή κομμάτων που δήθεν συγκρούονται μεταξύ τους, ενώ στην πραγματικότητα παίζουν στο ίδιο έργο. Η Βουλή είναι μια θεατρική παράσταση που μπροστά στις κάμερες έχει φωνές, αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις. Όταν όμως κλείνουν οι κάμερες, γίνονται όλοι μαζί μια παρέιτσα που γελάει εις βάρος του κόσμου και σχεδιάζουν τις επόμενες κινήσεις τους. Αυτό το είδαμε ξεκάθαρα στα μνημόνια. Πασόκ με Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ με Καμένο. Το βλέπουμε και τώρα. Το μισό Πασόκ βρίσκεται στην κυβέρνηση. Στην πραγματικότητα, όλοι μπορούν να συνεργαστούν με όλους, αρκεί να κρατήσουν την καρέκλα. Μπήκαμε στα μνημόνια με 340 δισεκατομμύρια χρέος και σήμερα έχουμε ξεπεράσει τα 650. Και όχι, δεν έγινε για το καλό μας. Ξεπουλήθηκε η χώρα, πτώχευσε ο κόσμος, χρεώθηκαν οι επόμενες γενιές. Αυτό δεν λέγεται σωτηρία. Αυτό λέγεται αποτυχία με υπογραφή. Και φυσικά, κανείς δεν αγγίζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Γιατί προστατεύουν ο ένας τον άλλον. Γιατί λειτουργούν με τη λογική όλοι για έναν και ένας για όλους. Όταν ένα σύστημα απαιτεί για να τιμωρηθεί ένας βουλευτής που παρανόμησε να τον κρίνουν οι ίδιοι βουλευτές, το αποτέλεσμα είναι προδιαγεγραμμένο. Δεν πρόκειται ποτέ να αυτοκαθαριστεί. Είναι ένα κλειστό κύκλωμα εξουσίας που αναπαράγει τον εαυτό του και καλύπτει τα λάθη του. Για να το καταλάβεις απλά, είναι σαν να μπουν 6 ληστές στο σπίτι σου, η αστυνομία να πιάσει τον έναν και στο δικαστήριο να το δικάσουν οι άλλοι 5. Πόσο δίκαια πιστεύεις θα είναι αυτή η απόφαση? Ας είμαστε όμως ρεαλιστές. Το πολιτικό σύστημα δεν κυβερνά. Εκτελεί εντολές. Υπάρχει κάτι μεγαλύτερο, πιο ισχυρό, που δίνει κατεύθυνση, ένα παγκόσμιο σύστημα που καθορίζει τις εξελίξεις. Και σήμερα βρισκόμαστε σε μία από τις πιο επικίνδυνες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας. Με την τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη να αλλάζουν τους κανόνες του παιχνιδιού. Ένα πράγμα είναι σίγουρο. Οι προθέσεις τους δεν είναι αθώες. Δεν έχουν καλούς σκοπούς για την ανθρωπότητα. Και το πιο ανησυχητικό, δεν υπάρχει πια το χειρότερο πέρασε. Πάντα υπάρχει κάτι χειρότερο να έρθει. Τα τελευταία 20 με 30 χρόνια το μοτίβο είναι ξεκάθαρο. Τραβάνε το χαλί κάτω από τα πόδια του κόσμου που φτωχοποιείται, πιέζεται, χάνει την περιουσία του, τα λογικά του, τον έλεγχο της ζωής του και στο τέλος την ίδια του τη ζωή. Πόλεμοι, κρίσεις, φόβος και ανασφάλεια δημιουργούν ένα περιβάλλον συνεχούς πίεσης. Εξαντλούν οικονομικά τον κόσμο, βάζουν τους λαούς να σκοτώνονται μεταξύ τους, με πόλεμο αλλά και όχι μόνο, ποιοι? Για σκέψου, αυτοί που ήθελαν να μας σώσουν από τον COVID. Αυτοί που υποτίθεται ότι νοιάζονται για την υγεία μας. Αυτοί που ήθελαν να σώσουν το περιβάλλον από τα καλαμάκια και τις πλαστικές σακούλες για το καλό μας. Τους πιστεύεις ακόμα? Η λεγόμενη μεγάλη πανεκκίνηση που έγραψε ο Κλάους Βαμπ στο βιβλίο του Great Reset μιλάει για έναν κόσμο μέχρι το 2030 όπου δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα ότι δεν θα έχεις τίποτα και θα είσαι ευτυχισμένος? Ότι δεν θα έχεις ιδιοκτησία γιατί από τους μεγάλους φόρους δεν θα μπορείς να τα πληρώνεις? Ότι δεν θα έχεις τον έλεγχο της ζωής σου? Ότι δεν θα έχεις άλλη επιλογή? Με αντάλλαγμα να είσαι ευτυχισμένος που τελικά υπάρχεις, βρίσκεσαι στη ζωή? Το πιο ανησυχητικό όμως δεν είναι αυτό. Το πιο ανησυχητικό είναι ότι οι περισσότεροι ηγέτες του κόσμου ασπάζονται αυτή την άποψη και κινούνται προς αυτή τη λογική. Ο καιρός που η αφύπνιση χρησίμευε στην ενημέρωση πέρασε. Τώρα πλέον η αφύπνιση είναι προϋπόθεση επιβίωσης. Όποιος δεν έχει γνώση, τα δύσκολα τα ξεπερνάει με την αντίληψη. Όποιος όμως δεν έχει αντίληψη, στα δύσκολα δεν θα σωθεί μόνο από τη γνώση. Γιατί η γνώση από μόνη της δεν αρκεί. Χωρίς αντίληψη δεν βλέπεις και αν δεν βλέπεις δεν προλαβαίνεις. Πνευματικά δυνατοί δεν είναι απαραίτητα οι μορφωμένοι, αλλά οι συνειδητοποιημένοι, αυτοί που καταλαβαίνουν τι συμβαίνει πίσω από την εικόνα. Γιατί στο τέλος δεν θα επιβιώσουν όσοι έχουν τα περισσότερα χρήματα, ούτε όσοι ξέρουν τα περισσότερα. Θα επιβιώσουν όσοι βλέπουν καθαρά και είναι πραγματικά αφυπνισμένοι. Κάποιοι μας θέλουν φοβισμένους, κουρασμένους, απογοητευμένους. Εμείς όμως απαντάμε αλλιώς. Με δύναμη, με καθαρό μυαλό, με συνείδηση, με αγάπη για τη ζωή και φως.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
3: Uno país que poseen en fin abundantes recursos, otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos?

0: Το ξέρετε το κομμάτι. Όχι, δεν πειράζει. Το ξέρουν οι καναλάρχες, το ξέρει και η κυβέρνηση. Μην περιμένετε να δείτε στα δελτία ειδήσεων τίποτα για τον ΟΚΟΜΕΒ. Είναι ο οργανισμός ο οποίος θα δώσει φέτος 25 εκατομμύρια ευρώ στα κανάλια. Και όχι μόνο για σύριαλ και πνευματική δημιουργία, αλλά ακόμα και για τα show που κάνουν. Τα γνωστά Survivor και Βεσημαζεύεται. Μαζεύεται. Σε αυτά τα 25 εκατομμύρια προσθέστε άλλα 22 από κρατικές διαφημίσεις για το 2026. Να είμαι ακριβής. Τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο εγκρίθηκαν 21.750.000 ευρώ για προγράμματα προβολής από το κράτος. Λεφτά υπάρχουν για τα κανάλια. Ενημέρωση δεν υπάρχει από τα κανάλια.
1: Πανοίση, γιατί υπάρχουν καρτέλ, γιατί εκείνου του παίρνουν το σπίτι ενώ τα κανάλια και τα κόμματα δεν πληρώνουν ποτέ τα δανεία τους και γιατί η χώρα μας μένει όλο και πιο πίσω από την υπόλοιπη Ευρώπη αλλά τα συστημικά ΜΜΕ αγωνίζονται να τον πείσουν ότι πάμε μια χαρά. Αυτή τη σύνδεση μεταξύ διαπλοκής και τριγωνικών συναλλαγών μέχρι στιγμής δεν έχει εμφανιστεί απολύτως κανένας να αμφισβητήσει ότι όντως συμβαίνει στην ελληνική πραγματικότητα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Ουδεμία πια αμφιβολία αφήνει η σχετική συνομιλία ανάμεσα σε Επστάιν και Τσόφσκι μέσα από τις αποκαλύψεις των αρχείων του Επστάιν ότι το χρέος που επιβλήθηκε στην Ελλάδα που τιματώνει και θα τιματώνει ΕΣΑΗ αν εξακολουθήσει να το πληρώνει δεν είναι δικό της, δεν είναι δικό μας το χρέος. Αποτελεί την καταστροφική μέθοδο που μας επέβαλαν για να σωθούν οι γερμανικές και οι γαλλικές τράπεζες. Έτσι και γι' αυτό, επειδή το δάνειο δεν ήταν υπέρ των Ελλήνων, αλλά υπέρ των τραπεζών, το 90% οδεύει προς τις τράπεζες, ενώ μόνο το 10% διοχετεύεται στην κατακαημένη χώρα μας. Αλλά όμως εμείς καταβάλουμε το σύνολό του. Επιπλέον, το τερατώδες αυτό δάνειο, στα 17 χρόνια από την επιβολή του και σε πείσμα των ανίποτων θυσιών των Ελλήνων, όχι μόνο δεν μειώθηκε, αλλά αντιθέτως έχει συνεχή αυξητική τάση. Επί 85 χρόνια, οι απόγονοι των Ναζί δεν αισθάνθηκαν την ανάγκη να καταβάλουν τα κατοχικά τους χρέη, τα οποία έχουν επιφορτιστεί και με τις απαράδεκτες μεθοδεύσεις των μνημονίων εναντίον της πατρίδας μας.
4: Δεν πρόκειται ποτέ να ξεχρεώσουμε και γιατί μας βάλανε μέσα έτσι, μας κάνανε να παίρνουμε δάνεια συνέχεια με υψηλά επιτόκια για να χρεωθούμε μέχρι βαθμό κακουργήματος, να μην μπορούμε ποτέ να ξεχρεώσουμε για να μπορέσουν να πουλήσουν την πατρίδα μας. Και αυτή τη στιγμή πουλάνε την πατρίδα μας οι αγκύρτες και σου λέω ότι θα ιδιωτικοποιήσουμε περιοχές που ανήκουν σε μένα ρε. Ποιος σου δίνει το δικαίωμα ρε κέρατο βερνικωμένο πρωθυπουργέ της χώρας να πούμε που την έκανες χώρα της πλάκας και εσύ και ο προηγούμενος και ο προηγούμενος να πουλήσει την περιουσία τη δική μου. Από πού το πήρε το δικαίωμα, χαβάλε. Να κατέβω στην πολιτική, τι σημαίνει αυτό, να γίνω ένας από αυτούς, να γίνω όμοιος δηλαδή με αυτούς τους οποίους εγώ κατακρίνω και καταδικάζω, οι οποίοι κάνουν κακή διαχείριση. Οι περισσότεροι κληρονομούν, ναι, αλλά είναι και πολλοί οι οποίοι μπαίνουν μέσα στην πολιτική για να οικονομήσουν. Μπαίνουν και έχουν στην τράπεζα, ξέρω εγώ, 43.000 ευρώ και όταν βγαίνουν από την πολιτική έχουν 43 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά που σήμερα θα κάνουμε θα φέρουν αποτελέσματα αύριο. Άρα σήμερα πρέπει να πράξουμε, πρέπει να κινηθούμε για να είναι καλύτερο λίγο το άλλο.
5: Τα λιμάνια τα πούλησαν. Τα αεροδρόμια τα πούλησαν. Τους εθνικούς δρόμους, τα διόδια τα πούλησαν. Τους ιδιοδρόμους τα πούλησαν. Τους πούλησαν. Το νερό το πούλησαν. Το ρεύμα το πούλησαν. Τις τηλεπικοινωνίες το πούλησαν. Τα ΕΣΥ το διέλυσαν. Τα ακίνητα του δημοσίου τα πούλησαν. Τα δημόσια έργα τα ανέθεσαν για να τα ξεπουλήσουν. Τα ασφαλιστικά ταμεία τα λαϊλάτισαν. Τα σούπερ μάρκετ τα πούλησαν. Την αγροτική παραγωγή την κατέστρεψαν. Τις βιοτεχνίες τις εξαφάνισαν. Τη γεωργία την ρήμαξαν. Τη βιομηχανία την έσβησαν. Τη Μακεδονία την πούλησαν. Την παιδεία την ξεπτύλησαν. Τα ίδια έτοιμα και τις παραδόσεις και τις αξίες τα αφάνισαν. Οι πολίτες δεν έχουν πλέον ασφάλεια, δικαιοσύνη.
6: Τι μου λες, ρε Γκρουέζα.
7: Ναι. Εσύ είσαι του κόμματος.
6: Και με ρωτάτε εσείς, κύριε Υπουργέ.
7: Ρε, ας τις κουβέντες. Ρωτάω, είσαι στο κόμμα, ναι ή όχι.
6: Φυσικά είμαι.
7: Πόσα χρόνια είσαι στο κόμμα?
6: Είμαι από 20 χρονών, παιδάκι, από τόσο.
7: Και τι δουλειά κάνεις, ρε Γκρουέζα?
6: Ορίστε.
7: Λέω, εξωκομματικός, λέω, πώς τα βολεύεις. Πώς έκτισες το σπίτι που έκτισες, πώς έκανες τα λεφτά που έκανες, δεν έτσι.
6: Ποιο? Ποιο λέω, Αναγίου, ρωτάει αν. Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, κύριε Υπουργέ. Βέβαια, σκοτώνομαι για το κόμμα.
7: Κατάλαβα, ρε Γκρουέζα.
2: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
8: Άκουσε. Αυτά είναι χαρακτηριστικά για μια χώρα που λέγεται πρεζευωμένη μπάτσο παπαδοδημοκρατία, ώστε να μπορέσει κάποιος να κυβερνήσει ή κάποια. Γιατί η χώρα μας αυτή την περίοδο, που δεν είναι μικρή, είναι μεγάλη περίοδος, συνδέεται απόλυτα 100% με το απόλυτο κακό που υπάρχει στον πλανήτη και λέγεται Ισραήλ. Τα σιωνιστικά καθάρματα του Ισραήλ και η Ελλαδάρα μας είναι ένα και το αυτό. Πιο ένα δεν γίνεται. Εκτός ότι όλα αυτά τα καθάρματα, οι γενοκτόνοι, παιδοκτόνοι, Ισραηλινοί πολίτες έρχονται εδώ και κάνουν ζωάρα σαν να είναι σπίτι τους, η σχέση μας έχει φτάσει σε τέτοιο βαθμό ώστε την εβδομάδα που μας πέρασε να συλλάβουν στα διεθνή ύδατα που είναι ευθύνη της Ελλάδας, δηλαδή κάτω από την Κρήτη, το στολίσκο τους ανθρώπους με καράβια, με βάρκες και μικρά κότερα που πήγαιναν βοήθεια στη Γάζα, να τους συλλάβουν εκεί, σε μια περιοχή που είναι ευθύνη της Ελλάδας, του ελληνικού κράτους. Να τους συλλάβουν Ισραηλινοί, το Ισραηλινό ναυτικό, χωρίς να έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Άρα κατά πως φαίνεται έχει δικαίωμα να βρίσκεται εκεί. Να τους παραδώσει στις ελληνικές αρχές. Δεν ξέρουμε με ποια διαδικασία. Γιατί το να σε συλλάβει κάποιος σε διεθνή ύδατα που δεν είναι στη δικαιοδοσία του λέγεται απαγωγή. Με ποιο τρόπο το ελληνικό κράτος δέχτηκε να παραλάβει ανθρώπους από απαγωγής. Σκεφτείτε το εσείς που πιστεύετε ότι εδώ έχουμε δημοκρατία και όχι μαφιόζους να κυβερνάνε. Τους παρέδωσαν. Κοιτάξτε πώς τους κυκλοφορούσαν στο νησί με τα πόδια. Βασανίστηκαν από τους Ισραηλινούς. Και είναι πάρα πολύ τυχεροί που απλώς βασανίστηκαν, γιατί οι Ισραηλινοί, όποιον συλλαμβάνουν, εκτός ότι τον κρατάνε επί δεκαετίες μέσα στις φυλακές, το πρώτο πράγμα που έχουν ως συνήθειο να τους κάνουν είναι να τον βιάζουν μέχρι θανάτου. Ακριβώς αυτές είναι οι Ισραηλινές φυλακές. Βιασμός μέχρι θανάτου. Ούτε στα δικαστήρια του Ισραήλ δεν διώκεται αυτή η πράξη. Για όλα αυτά τα καθάρματα τα οποία έρχονται εδώ και κάνουν διακοπάρες μετά. Επίσης, στη χώρα μας υπάρχει μόνιμα πλέον μια διαφήμιση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Οπότε αν φεύγουν οι σιωναζοί, οι Ισραηλινοί πολίτες, επιστρέφοντας από τις διακοπές που κάνουν εδώ για να γυρίσουν στην πατρίδα τους να συνεχίσουν αυτό που κάνουν εκεί, δηλαδή εθνοκάθαρση και γενοκτονία αυτή την εποχή και στο Λίβανο, υπάρχει μια διαφήμιση που λέει πριν φύγεις μην ξεχάσεις να αγοράσεις και ένα σπίτι στη δεύτερη πατρίδα σου. Πού? Στην Ελλάδα. Με 90.000 κιόλας, λέει η διαφήμιση. Αλήθεια, αγοράζεις πολλά σπίτια στο νομό Αττικής με 90.000 διαμερίσματα? Όχι. Και αν τυχόν έχετε ξεχάσει με ποιους ακριβώς η χώρα μας είναι κόλος και βρακή, μόνο από την τελευταία εβδομάδα, πέρα από τα εγκλήματα που κάνουν, δείτε και τη δημόσια εικόνα που έχουν και πόσο χαίρονται και διαφημίζουν τα εγκλήματα που κάνουν. Αυτός εδώ είναι υπουργός ασφάλειας στο Ισραήλ, λέγεται Μπεν Γκίβρ, ένα από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει ο πλανήτης. Είναι ο τύπος ο οποίος εισηγήθηκε το νομοσχέδιο για τους Παλαιστίνιους κρατούμενους στις φυλακές του Ισραήλ να απαγχωνίζονται, μόνο αυτοί, για κάποια αδικήματα, μόνο οι Παλαιστίνοι, όχι όλοι οι κρατούμενοι, να υπάρχει ποινή του απαγχωνισμού, μόνο για Παλαιστίνιους, καθόλου ναζιστικό. Είναι ο τύπος ο οποίος την ημέρα που ψηφίστηκε το νομοσχέδιο είχε γεμίσει το κοινοβούλιο στο Ισραήλ με καρφίτσες χρυσές που είχαν πάνω μια αγχώνη, γιόρταζε με σαμπάνια στην ψήφισή του και για να μην έχετε αμφιβολίες ακριβώς γιατί φρικιά μιλάμε. Στα γενέθλιά του, που έγινε 50 ετών, η σύζυγός του του έκανε δώρο μία τούρτα που επάνω είχε μία αγχώνη. Αυτοί και εμείς, το κράτος μας, είμαστε ένα. Εδώ είναι μια συνέντευξη του Υπουργού του Σιωνιστικού Κράτους του Ισραήλ, Σμότριχ, έτσι λέγεται αυτός ο Λεβέντης, ο οποίος λέει και χαμογελάει ότι το παιδάκι του, που είναι μικρό, του ζήτησε να μην γίνει εθνοκάθαρση σε όλο το Λίβανο, να προλάβει να μεγαλώσει το παιδί του, να έχει και αυτό λίγο Λίβανο να καθαρίσει. Και λέει χαμογελώντας ότι είπε στο παιδάκι του, μην ανησυχείς αγόρι μου, έχει πολύ Λίβανο για όλους.
9: מקווים שתוך שבועיים סדר גודל ישתחרר, יבוא אחר כך לאשפוז יום, זאת ייקח כמה חודשים.
10: אבל הוא אמור לפי מה שרואים הכל בסדר?
9: ברוך השם ובעזרתו, הוא יחזור לאיתנו, הוא מבקש ממני כל הזמן שלא נסיים את העבודה ונשאיר לו גם עוד מה לעשות בלבנון, ובזה אני אומר לו, אל תדאג, יהיה מספיק לכולם.
10: מספיק.
9: אבל עוד יחזור בעזרת השם להילחם.
10: שיהיה המון רפואה שלמה.
8: τι κάνει το Ισραήλ στο Λίβανο. Εθνοκάθαρση. Μπαίνει σε πόλεις και χωριά και σκοτώνει αμάχους. Ή απλώς τους λέει φύγετε πριν σας σκοτώσουμε. Τους κατεδαφίζει και τους κλέβει τα σπίτια. Αυτοί και εμείς είμαστε ένα. Κατά τα λοιπά, στις εκλογές θα διαλέξουμε το

0: στη δική της λειτουργία.
1: Τον άνθρωπο.
0: Υπερπλασία προστάτη.
2: Το δόλιο.
0: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
2: Απαράδεκτος.
0: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
1: Δεν τα θέλει.
2: Και ποιος σου το είπε?
0: Η γυναίκα σου.
2: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
0: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
3: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Εδώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
2: Εγώ πρώτος.
4: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
2: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
4: έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
5: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
4: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
2: Φίλος σου.
4: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
5: Αριστοφάνης.
6: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
7: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
8: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Στην αιχμή του δόρατος». Στις μέρες μας γίνεται έτσι μια πολύ έντονη συζήτηση με τα μικρά, που για πολλούς φαίνονται μεγάλα. Δηλαδή, βλέπετε ότι όλα τα μίντια αυτές τις μέρες ασχολούνται με το πόσα, τι ποσοστά θα πάρει ο Τάδε από το Τάδε, το Πασόκ από το Τσίπρα, ο Τσίπρας από τη Νέα Δημοκρατία, τι μετακινήσεις έχει. Αυτά θα μπορούσε να πει κανείς ότι έχουν ένα ενδιαφέρον, εάν βέβαια μιλούσαμε σε ένα διαφορετικό σύστημα πολιτικό και εκλογικό βέβαια. Αλλιώς όλα αυτά μοιάζουν να είναι μάλλον τρόποι να αλλοιώνουμε τη συνείδηση των ανθρώπων που μας ακούνε. Ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι θα κάνει εκλογές το Σεπτέμβριο, προφανώς για να ανοίξουν τα χαρτιά τους οι άλλοι κύριοι που συμμετέχουν στις εκλογές και έτσι να μπορέσει να οργανώσει την επικοινωνιακή του πολιτική με την ησυχία του. Όμως, όποια μικρή σημασία ποδοσφαιρικού τύπου έχουν όλα αυτά, την κυρία Καριστιανού, δεν εννοώ τίποτα για την κυρία Καριστιανού, που στο κάτω-κάτω είναι ένας από τους παράγοντες του πολιτικού σκηνικού, η οποία είναι απροσδιόριστη για την ώρα και άρα μπορεί κανείς ακόμα και να ελπίζει. Οι άλλοι νομίζω ότι είναι αρκετά γνωστοί οι παράγοντες του κοινοβουλευτισμού που υποτίθεται ότι είναι δημοκρατία. Όλα αυτά τα κρίσιμα ζητήματα που θεωρούμε τουλάχιστον εμείς που απασχολούν ή μάλλον θα έπρεπε να απασχολούν αυτή τη στιγμή τη χώρα μας είναι η ίδια της ύπαρξη. Η ίδια της ύπαρξη που κινδυνεύει από τους γείτονές της, κινδυνεύει από τις πρεσβείες, κινδυνεύει από τις μεγάλες δυνάμεις, κινδυνεύει από το εσωτερικό ολιγαρχικό πολιτικό και οικονομικό σύστημα και κινδυνεύει και από την αδράνεια των πολιτών της. Σε κάθε περίπτωση, πέρα από τα όσα συμβαίνουν στη μικρή μας χώρα, υπάρχουν και πολλά άλλα γεγονότα που προσδιορίζουν και αυτά, γιατί δεν είναι μόνο αυτά, σημασία έχει τι γίνεται στη χώρα μέσα. Εδώ παίζουν τα παιχνίδια πάντα, γιατί αν δεν υπάρχουν οι μάντες μεταβίβασης των εντολών από το εξωτερικό, δεν θα φτάσουν οι εντολές στη χώρα και τότε θα μπορούμε να μιλάμε ίσως για μια ελεύθερη πατρίδα. Εκτός λοιπόν από αυτές τις ας πούμε σημαντότητες με τις οποίες και ασχολούνται και από ό,τι φαίνεται θα απασχολούνται για το επόμενο έτος, δεδομένου ότι άνοιξε ο προεκλογικός αγώνας από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν πολύ σοβαρά θέματα που συμβαίνουν στον πλανήτη μας και καθορίζουν και αυτά μαζί με τα άλλα τις τύχες των χωρών και των ανθρώπων. Είναι οι συγκρούσεις ανάμεσα, οι τεράστιες συγκρούσεις των μεγάλων δυνάμεων. Συγκρούσεις οι οποίες λαμβάνουν χώρα σε πολλά μέτωπα, σε όλη την Ιφίλιο, αλλά και στο οικονομικό, στον οικονομικό τομέα. Και ακόμα σε χώρες όπου το Ιράν, παραδείγματος χάρη το Ιράν, που στέκεται όρθιο μέχρι τώρα και από ό,τι φαίνεται κερδίζει τον πόλεμο και από ό,τι φαίνεται θα νικήσει σε αυτόν τον πόλεμο, με την έννοια, δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές στο παρελθόν με τους καλεσμένους μας, τι σημαίνει νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τι σημαίνει νίκη για το Ιράν. Εν πάση περιπτώσει, από ό,τι φαίνεται το Ιράν αποκτάει ρόλο στα παγκόσμια πράγματα και στα παγκόσμια οικονομικά πράγματα, στεκόμενο όρθιο απέναντι στους εισβολείς. Επίσης συμβαίνουν πολλά στους λαούς αλλά και στους ανθρώπους που ατομικά μάχονται για την ελευθερία και την ευημερία της πατρίδας τους. Σήμερα για να μιλήσουμε, είπαμε ότι υπάρχει ένας πόλεμος που για πολλούς είναι παγκόσμιος ήδη εκδηλωμένος, Ουκρανία, Ιράν, η Μέση Ανατολή στις φλόγες, στην Ταϊβάν ενδεχομένως κάποια στιγμή, παίζονται πολλά και εκεί. Στην Βενεζουέλα, στη Γρυλανδία, έτσι όλα αυτά τα σχέδια που πολλοί λένε ότι είναι καραγκιοζηλίκια του Προέδρου της Υπερδύναμης. Όμως από ό,τι φαίνεται υπάρχουν και δεν είναι μόνον καραγκιοζηλίκια. Συγχωρήστε με και για τη λέξη, αλλά πώς αλλιώς να πεις ας πούμε. Δηλαδή, υπάρχουν και άλλες πλευρές οι οποίες είναι σχετικά αθέατες. Και ίσως θα τις δούμε και αυτές στη σημερινή μας εκπομπή μαζί με το σημερινό μας καλεσμένο, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός φίλος της εκπομπής. Είναι ο κύριος Γιώργος Ηλιόπουλος, ο οποίος είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων, αρθρογράφος, με εξαιρετική, κατά τη γνώμη μας, σκέψη. Κύριε Ηλιόπουλε, είστε μαζί μας?
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Καλώς ήρθατε και ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας.
1: Παρακαλώ, τι λέτε? Να είμαστε καλά.
0: Να είμαστε καλά. Κύριε Ηλιόπουλε, είπαμε, είναι ένας πόλεμος ενδεχομένως παγκόσμιος. Άλλοι λένε ότι είναι αρθρωτός παγκόσμιος, άλλοι λένε άλλα και... Α, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κάποια πλευρά που δεν βλέπουμε σε αυτόν τον ενδεχομένως παγκόσμιο πόλεμο? Και αν θέλετε να μας εξηγήσετε και λίγο αυτό που λέμε τις συμπεριφορές του Προέδρου Τραμπ, οι οποίες για πολλούς είναι ιδιορυθμίες. Θα θέλατε να μας πείτε τη γνώμη σας?
1: Απλά εάν παρατηρήσει κάποιος αγορές με το χώρο νομολόγων και τα λοιπά, καταλαβαίνει ότι ήδη έχουμε 3 μήνες ανατροπών και συγκρούσεων στον Περσικό κόλπο χωρίς κανένα αποτέλεσμα, με συνέπεια να υποφώσκει η φοβία ενός άλλου τύπου παγκοσμίου πολέμου. Δηλαδή, ο κόσμος εξαρτάται από το αργό πετρέλαιο, το φυσικό αέριο και την παραγωγή ενέργειας και ηλεκτρισμού, από τα λιπάσματα για τη θέρμανση, το ήλιο που είναι για τις ιδρυτικές εφαρμογές και άλλα πολλά πράγματα, και για τη λειτουργία της μαγειρικής και της ιαλουργίας. Όλα αυτά έχουν κάποιες συνέπειες. Δηλαδή, θέλω να πω ότι το Κατάρ, ας πούμε, είναι η χώρα που κατεξοχήν παράγει το ήλιο και το φυσικό αέριο.
0: Ναι.
1: Οι εγκαταστάσεις έχουν δεχθεί πολύ μεγάλα πλήματα. Θέλουμε τουλάχιστον μια τετραετία για να δούμε ότι θα έχουμε κάτι ουσιαστικό, απτό, δηλαδή επανάληψη παραγωγής. Απ' την άλλη πλευρά έχουμε τον Αμερικανό πρόεδρο με θεατρινισμούς, με διάφορες θεατρικές παραστάσεις κτλ. Και εδώ ίσως να συγκαλύπτεται ένα σχέδιο να προκαλέσει μια παγκόσμια οικονομική κρίση, όπως ήταν οι ανάλογες του Μεγάλου Πολέμου και του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που τον ακολουθεί. Οπότε η ΗΠΑ, λόγω των θέσεων τους από πλευράς αυτάρκειας και εξαγωγών αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα υποχρεώσουν άλλες χώρες να προμηθεύονται ενέργεια από τους Αμερικανούς. Οπότε, εάν εξαναγκαστούν να το πράξουν, τότε θα υποχρεωθούν να ακολουθούν τις αποφάσεις του βασικού προμηθευτή.
0: Σωστά.
1: Και να στρέφονται εναντίον οποιοδήποτε ο βασικός προμηθευτής θεωρεί πως είναι εχθρός. Υπάρχει βέβαια ένας αντίλογος στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ότι το χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης εξελίσσεται επί σειράν ετών σε ζήτημα εθνικής ασφαλείας. Το 58% των οικογενειών της χώρας παραμένει εκτεθειμένο σε τοποθετήσεις στις μετοχές και το 45% του πλούτου επενδύεται σε μετοχές.
0: Δηλαδή το 60%,
1: άρα,
0: κύριε
1: έχουμε Ρόπουλε, έναν λαό σε πολύ μεγάλο μέρος δέσμιο της κεφαλαίας αγοράς.
0: Το 60% των Αμερικανών δηλαδή είναι στο χρηματιστήριο, των οικογενειών, έτσι?
1: Των οικογενειών.
0: Ναι. Τι λέτε, μάλιστα, είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό.
1: Άρα, εδώ, ο αντίλογος είναι ότι μια μεγάλη κρίση στην αγορά των μετοχών στο χρηματιστήριο είναι ένα ζήτημα εθνικής ασφαλείας και όρους οικονομικής καταστροφής. Και ισοδυναμία ουσιαστικά με ένα οικονομικό πυρηνικό όπλο. Mm-hmm. Άρα εδώ πρέπει να δει κάποιος τους συσχετισμούς, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερο βάθος από ό,τι φαντάζονται οι πολλοί, από τη στιγμή που η χρηματιστηριακή αγορά αποτελεί αυτή καθ' αυτή την αμερικανική οικονομία.
0: Γιατί το λέτε αυτό?
1: Γιατί η αγορά αυτή μας δίνει μία εξαίρεση.
0: Έπεσε η γραμμή μάλλον, έτσι. Ξανακαλούμε αμέσως τον κύριο Ηλιόπουλο. Σε πολύ κρίσιμο σημείο σταματήσαμε την επικοινωνία με τον κύριο Ηλιόπουλο. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό αυτό, γιατί ότι το 50%, το 58% των οικογενειών της χώρας είναι εκτεθειμένο στις τοποθετήσεις τους σε μετοχές. Δηλαδή, τι θα λέγει κανείς, ότι είναι μια οικονομία που ζει από τον τζόγο? Γιατί το χρηματιστήριο από ένα σημείο και μετά, φίλοι και φίλες, είναι τζόγος. Τον οποίο βέβαια τον ορίζουν οι μεγάλοι παίκτες, η BlackRock, Capital, η Vanguard κτλ., που ελέγχουν, δεν ξέρω, είναι πάνω από 33-35 τρισεκατομμύρια δολάρια τα κεφάλαια τα οποία διαχειρίζονται αυτές οι τεράστιες εταιρείες. Και θα λέγε κανείς, θα αναρωτιόταν, πόσο εύκολα μπορούν αυτές οι μεγάλες εταιρείες να διαχειρίζονται, να ελέγχουν και να χειραγωγούν τις παγκόσμιες αγορές. Συνδεθήκαμε, κύριε Ηλιόπουλε, συνδεθήκαμε πάλι νομίζω.
1: Ένα ατύχημα μικρό.
0: Δεν πειράζει.
1: Μακάρι να είναι μόνο. Τίποτα. Λέγαμε απλώς ότι έχει μια εξέλιξη η οικονομία στο γράμμα K.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, η μία πλάγια γραμμή που ανεβαίνει προς τα πάνω είναι η ανάκαμψη. Η κάτω, η γραμμή που κατεβαίνει προς τα κάτω, είναι η ύφεση. Mm-hmm. Το 10% περίπου των καταναλωτών είναι με τα εισοδήματά του το σύνολο των καταναλωτικών δαπανών, όταν το υπόλοιπο 90% αγωνίζεται να επιβιώσει και βιώνει λόγω και πληθωριστικών πιώσεων συνθήκες ύφεσης. Έτσι, ένα μικρό μέρος της κοινωνίας έχει ουσιαστικά να παρουσιάσει συνθήκες ανάπτυξης, ενώ όλο το υπόλοιπο πιέζεται από αντίξωες συνθήκες ύφεσης.
0: Τι τρομακτικό πράγμα, κύριε. Μάλιστα, με συγχωρείτε, ναι.
1: Ναι.
0: Οπότε θεωρείτε ότι οι κινήσεις του Προέδρου Τραμπ αποσκοπούν, πιθανώς σε πάση περιπτώσει, πιθανώς...
1: Ναι, δεν μπορεί να κάνει κάτι χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα συγκεκριμένα δεδομένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, όταν ο κύριος Τραμπ έκανε τις εξαγγελίες διαδοσμός το Μάρτιο-Απρίλιο του 2025, με τις ανατροπές που ήρθαν με τον εμπορικό, οι τιμές των μετοχών έχασαν 18% και εξαφανίστηκαν 11 τρισεκατομμύρια από τη συνολική κεφαλαιοποίηση του χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης. Βεβαίως, ήρθαν πίσω αυτά τα χρήματα για τη συγκεκριμένη ανάκαμψη αγορά, αλλά δεν νομίζω ότι έχει σκοπό να κάνει κάποιες κινήσεις ώστε να προκαλέσει ένα ανάλογο πλήγμα.
0: Όπως μας το περιγράψατε μέχρι τώρα, βλέπουμε ότι αναδεικνύεται, θα μπορούσε να πει κανείς, μια νέα πάλη των τάξεων. Έχουμε ένα 10% εναντίον 90%. Ναι. Έτσι δεν είναι. Θέλετε να
1: μας πείτε. Εδώ είναι το εξής, ότι όλα αυτά τα φαινόμενα της ανόδου των τιμών, όπου ενώ άλλες τιμές έχουμε φαινόμενα πτωτικά, αναζύεται ουσιαστικά η μεγαλύτερη κατάρρευση από την εποχή της μεγάλης ύφεσης του 30.
0: Το 29-30.
1: Δηλαδή, είναι μια σκόπιμα επιδίωξη της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής και αναμφίβολα προσχεδιασμένη. Τη στιγμή που βγαίνει και δείχνει ότι αδιαφορεί για το πλήγμα την πραγματική οικονομία των ΗΠΑ. Δηλαδή, οι σχεδιαστές αυτής της πολιτικής δεν ασχολούνται ούτε με τα τράματα της αγοράς της εργασίας λόγω μείωσης των αμοιβών, ούτε με την άνοδο ανεργίας και το κλίμα απογοήτευσης και απελπισίας, διότι βλέπουν ότι ισοβεί μια νέα πάλη των τάξεων. Όταν δηλαδή οι εταιρείες κάνουν περικοπές παραγωγής, εμφανίζουν αδυναμίες αποπληρωμής δανείων, αναγκάζονται να μειώσουν το προσωπικό, οι εργαζόμενοι και εθνιστικά καταναλωτές ήδη καταβάλουν περισσότερο από το 30% στις πιστωτικές τους κάρτες σε τόκους και υπερημερίες στην Αμερική, δεν εξυπηρετούνται φοιτητικά δάνεια, τα ιατρικά χρέη εξελίσσονται το ταχύτερο ενδυνόμενο αίτιο πτωχεύσεων και τα επιτόκια των ενυπόθηκων δανείων αυξάνονται. Μάλιστα, το 30ετές ενυπόθηκο σήμερα ήταν 6,65%. Λοιπόν, εδώ έχουμε από τη μία πλευρά εργαζόμενους και εργοδότες, τη μία πλευρά, γιατί υποφέρουν ταυτόχρονα προσπαθώντας να επιβιώσουν. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη χρηματοοικονομική τάξη, αυτό που οι Αμερικανοί λένε FIRE, δηλαδή Finance, χρηματοοικονομία, Insurance, ασφαλιστικές εταιρείες και Real Estate, αγορές ακινήτων. Αυτοί πλέον οι τρεις τομείς αποτελούν τους πυλώνες του ακαθαρίστου εθνικού προϊόντος στις ΗΠΑ και στους οποίους οφείλεται και η αύξησή του, έτσι, ενώ η υπόλοιπη οικονομία συρρυκνώνεται.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή, ενώ από τη μία πλευρά έχουμε, ας πούμε, Φερρυπίν, τον τομέα γενικά της χρηματοοικονομίας των ασφαλιστικών εταιριών, της αγοράς ακινήτων κτλ., οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλά, έτσι, και από την άλλη πλευρά έχουμε εταιρείες και εργαζόμενους οι οποίοι είναι πάρα πολύ άσχημα. Εδώ ο πρόεδρος γνωρίζει ότι υπάρχει στα θεμέλια της αμερικανικής κοινωνίας αυτή τη στιγμή ένα φαινόμενο το οποίο πρέπει να βρει έναν τρόπο να το αποτρέψει.
0: Έχουμε ιστορικό προηγούμενο, κύριε Ηλιόπουλε.
1: Είχαμε στη Μεγάλη Βρετανία παλιά, το 18ο αιώνα. Δηλαδή υπήρχαν οι πλούσιοι πιστωτές που δαπανούσαν τεράστια ποσά σε διάφορα είδη εισαγόμενα και άλλα είδη πολυτελείας. Δεν περιφρονούσαν την παραγωγή δηλαδή, της χώρας τους και το Λονδίνο συγκέντρωνε τον πλούτο όταν όλη η υπόλοιπη χώρα είχε φτωχοποιηθεί. Ναι.
0: Οι διαφορές σε σχέση με το σήμερα?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχουν ιδιαίτερα μεγάλες διαφορές. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, ότι είναι συγκεντρωμένος ο πλούτος σε κάποια συγκεκριμένα σημεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή βλέπαμε παλιά την Καλιφόρνια, βλέπουμε τη Νέα Υόρκη, βλέπουμε κατά κάποιο τρόπο και κάποιες άλλες περιοχές όπως είναι το Σιάτλ και τα λοιπά. Αλλά όλη η υπόλοιπη Αμερική και ειδικά το λεγόμενο Midwest, οι μεσοδυτικές πολιτείες που είναι και οι πολιτείες παραγωγής, δηλαδή είναι η αγροτική παραγωγή, οι βιομηχανίες, έχει ας πούμε διάφορες άλλες μονάδες μικρές κτλ. Ή το Τέξας που είναι μεγάλη παραγωγική δύναμη για την, Αμερική, για την Αμερικανική οικονομία. Έχουν προβλήματα.
0: Στην παρούσα φάση υπάρχει βέβαια το θέμα το ενεργειακό, έτσι δεν είναι?
1: Σαφώς και υπάρχει.
0: Θα μπορούσατε να μας πείτε, ναι, να μας πείτε λίγο τι ρόλο παίζει σε αυτή την ιστορία?
1: Κοιτάξτε, το ενεργειακό αυτή τη στιγμή δημιουργεί ένα άλλο πρόβλημα. Δηλαδή έχουμε 3 μήνες αναταραχή στο Περσικό κόλπο. Οι αγορές εμφανίζονται βέβαια επιφανειακά σταθερές. Αλλά οι υποπόσχουσες πιέσεις εντείνονται συνεχώς στις διαστηνδεδεμένες αλυσίδες αγαθών. Δηλαδή, εγώ πετρέλαιο, φυσικό αέριο, πετροχημικά, υπάσματα, ήλιον, και πλήττονται και οι μηχανισμοί εφοριαστικής πέρμηνας και επιμελητίας. Και εδώ αυξάνεται ο κίνδυνος να έχουμε μια συστημική κατάρρευση. Δηλαδή, έχουμε μια μετατόπιση που πηγάζει από το γεγονός ότι η τιμολόγηση του κινδύνου για τη δυνατότητα να έχουμε ασφαλείς παραδόσεις από την πλευρά αυτών που παραδίδουν αγαθά, κινείται προς την εκτίμηση πλέον του μεγέθους του κινδύνου. Δηλαδή, πόσο μεγάλος είναι ο κίνδυνος. Δηλαδή, φεύγουμε από τη δημολόγηση, πάμε στην εκτίμηση. Και οι εφοδιαστικές αλυσίδες έχουν απώλειες πλέον στην ευελιξία που είχαν πριν μας προκύψει αυτή η κατάσταση. Και οι φυσικές ελλείψεις αναδύονται, δηλαδή, αναδύονται με ποια έννοια? Ότι αν δεν κοιτάξουμε τους τίτλους που γίνονται αγοροπολισίες στα χρηματιστήρια, τα τρίμηνα συμβόλαια και όλα τα σχετικά, από κάτω υπάρχουν φυσικές ελλείψεις αγαθά. Δηλαδή, έρχεται μπροστά μας ένα τρίμηνο, το τρίτο, που είναι μια κρίσιμη περίοδος. Αν οι διάφορες ανατροπές επιμείνουν, οι αλυσιδωτές αποτυχίες που θα έρθουν η μία κατόπιν της άλλης θα πυροδοτήσουν και πληθωριστικές πιέσεις και έλλειψη στην προσφορά και ένα ευρύτερο παγκόσμιο οικονομικό πλήγμα.
0: Μας λέτε λιγάκι αυτή την λεπτή διαφορά. Θέλω να πω, πώς είναι δυνατόν να συμπίπτουν υπερπληθωρισμός και αποπληθωρισμός?
1: Υπερπληθωρισμός και αποπληθωρισμός μπορεί να συμβεί κατά μία έννοια όταν φερρυπίν μέσα σε μία χώρα υπάρχουν διάφορες περίεργες καταστάσεις που συμβαίνουν και οι οποίοι οι περισσότεροι οικονομολόγοι δέχονται ότι διαφέρουν. Στην πραγματικότητα μερικές φορές συμβαδίζουν. Mm. Δηλαδή οι χώρες αδυνατούν να ανταπεξέλθουν στην εξυπηρέτηση του εξωτερικού δανεισμού. Πολλές κάποτε χώρες στον τρίτο κόσμο και τώρα σήμερα που λέμε παγκόσμιο νότο με τεράστια χρέη σε αμερικανικά δολάρια που πάνε στο νομισματικό ταμείο. Σπέβδει το νομισματικό ταμείο να συστήσει αυτή τη δικτότητα, οι εργαζόμενοι εισέρχονται σε μια διαδικασία συνεχούς στοχοποίησης έως τότε αποπληρωθεί ο εξωτερικός διανυσμός. Αλλά αυτό κατά κάποιο τρόπο είναι μια οικονομική παραφιλολογία. Κάθε υπερπληθωρισμός πηγάζει από την ανάγκη της αποπληρωμής του εξωτερικού δανεισμού και ο Γερμανικός μετά το 1920 δεν προκαλείται από τις κυβερνητικές διαπάνες, όπως επιμένουν κάποιοι οικονομικοί μύθοι. Δημιουργείται από τους τεράστιους όγκους των χαρτινομισμάτων, το ράσμα, που τυπώνονται για να διοχετευτούν στις ξένες αγορές συναλλάγματος για να αποπληρωθούν οι πολεμικές αποζημιώσεις. Mm. Και το γερμανικό παράδειγμα υιοθετούν αργότερα και η Γαλλία και η Χιλή. Αυτό δεν το διδάσκονται στην ακαδημαϊκή οικονομολογία. Οπότε οι απόφοιτοι που προσλαμβάνονται στις κεντρικές τράπεζες δεν αντιλαμβάνονται τις διαφορές μεταξύ του υπερπληθωρισμού, του τυπικού πληθωρισμού τιμών και του αποπληθωρισμού. Εδώ, στην εποχή μας, έχουμε μια πανίσχυρη δύναμη που εχμαλωτίζει οι οικονομίες και επαναφέρει μνήμες κρίσης των ιστοζυγίων πληρωμών της χώρας Ασίας στην περίοδο 97-98. Mm-hmm. Δηλαδή, η Ρωσία είχε τεράστια εσωτερικά χρέη όταν ανέλαβε ο πρόεδρος Γέλτσιν. Με συνέπεια να έχει ένα πετρέλαιο που κινείται στα επέπειτα των 10 δολαρίων, η χώρα εισέρχεται ταυτόχρονα σε βάση υπερπληθωρισμού και αποπληθωρισμού κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας του προηγούμενου αιώνα, έτσι καταλήγοντας πάντως και σε πτώχευση του 1998. Οπότε δεν έχει πλέον μεγάλο εσωτερικό χρέος. Πιέστηκε τότε από το μεγάλο μέγεθος του εξωτερικού και υπάρχουν λόγοι να υποπτεύονται, όπως και ο υπερπληθωρισμός της Δημοκρατίας της Βαϊμάρης, προκαλείται σκόπιμα εξαφανίζοντας το γερμανικό χρέος από τα ομόλογα που διακρατούν οι Αμερικανοί κερδοσκόποι. Έτσι.
0: Σκόπιμα από τη γερμανική κυβέρνηση. Από τη γερμανική κυβέρνηση.
1: Σκόπιμα, ναι.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Μάλιστα. Επειδή σας διέκοψα προηγουμένως για να σας ρωτήσω για τις διαφορές αυτές, αν θέλετε να συνεχίσουμε από εκεί που συζητούσατε για το, και για το διεθνές παγκόσμιο, για το παγκόσμιο χρέος. Και κύριε Ηλιόπουλε, όταν έχουμε ένα χρέος το οποίο φτάνει περίπου στα 250-3 εκατομμύρια δολάρια, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Αυτό. Πώς θα είναι δυνατόν ποτέ να αποπληρωθεί? Δεν είναι ένα βάρος πάνω στην παγκόσμια οικονομία το οποίο τη βυθίζει, την εξαφανίζει?
1: Έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς διάφορες απόψεις.
0: Ναι.
1: Άλλοι λένε να γίνουν συντονισμένα περικοπές.
0: Ναι.
1: Δηλαδή να γίνει μια σε παγκόσμιο επίπεδο διάσκεψη, ας πούμε, μάλλον υπό την αιγίδα του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, και εκεί να αποφασιστεί φερρυπίν μια ελάφρυνση από τα χρέη των χωρών. Δηλαδή να μην πάμε σε καταστάσεις πτωχεύσεων. Ούτως ή άλλως είναι παρατηρημένο στατιστικά από το 1800 μέχρι το 2008, που είχαμε τη μεγάλη χρηματοοικονομική κρίση, έτσι.
0: Ναι.
1: Σε αυτή την περίοδο έχουμε πάνω από 250 χρεοκοπίες, ωραία, χωρών.
0: Ναι.
1: Διαφόρων χωρών. Στην Ευρώπη, στην Ασία, στην Αμερική, παντού. Τι γίνεται τώρα? Όταν έρχεται η πτώχευση, αμέσως μπαίνουμε σε μια διαδικασία να συμβιβαστούμε για να κανονίσουμε κατά κάποιο τρόπο του πώς θα αποπληρωθεί το χρέος.
0: Ναι.
1: Πάντοτε οι λύσεις οι οποίες τελικά επιλέγονται καταλήγουν προς όφελος του δανειζόμενου και όχι προς όφελος του δανειστή. Αυτό είναι αποθετημένο στατιστικά.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν ενδεχομένως να σκεφτούν κάποιοι, ας το πούμε, οικονομολόγοι στο νομισματικό ταμείο με βάση αυτό το δεδομένο, γιατί να μην την πάμε τη χώρα σε μια τεχνητή πτώχευση, να κάνουμε την αναδιαπραγμάτευση και να το μειώσουμε.
0: Ναι. Αυτό βέβαια υπό το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, του οποίου πολιτικές πάντα είναι πολιτικές λιτότητας σε βάρος των αδυνάμων, έτσι δεν είναι κύριε Ηλιόπουλε?
1: Βεβαίως. Σε βάρος των αδυνάμων και σε βάρος κυρίως των περιουσιακών στοιχείων της χώρας, τα οποία εκποιούνται.
0: Ακριβώς.
1: Για παράδειγμα, όταν μπήκε στην Τουρκία το Νομισματικό Ταμείο το 2000 και προχώρησε βέβαια στο συναλλαγή του νομισματικού συστήματος, κόπηκαν τα μηδενικά από τη λίρα, έγιναν ουσιαστικά εκποιήσεις περιουσιακών στοιχείων της χώρας κτλ. Για να συνέλθει η χώρα, ωραία, και ήρθε μετά ο κ. Ερντογάν, ο τότε υπεύθυνος, ο Ρόγκοφ του Νομισματικού Ταμείου, πριν από ούτε δύο χρόνια, το 24, δημοσίευσε μία έκθεση και έλεγε τους λόγους για τους οποίους το Νομισματικό Ταμείο απέτυχε στην Τουρκία.
0: Ναι.
1: Με βασικότερο, το γεγονός ότι το Νομισματικό Ταμείο

0: κάνουμε μια μικρή παράσταση. Ο άνθρωπος δεν είναι αριστερός. Έτσι.
1: Ναι.
0: Που μιλάει για οικονομική φιλοδοξία.
1: Ναι, μην ναι. Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό μοιάζει πάρα πολύ δύσκολο να γίνει, κύριε Λιόπουλε, διότι οι παγκόσμιες ελίτ, των οποίων τα κεφάλαια ουσιαστικά διαχειρίζονται η BlackRock, η Capital, η Vanguard και όλα αυτά, θα χάσουν τα χρήματά τους. Οπότε θα είναι λυσόδης αυτή η αντίσταση απέναντι σε ένα τέτοιο σχέδιο. Διαγραφή, σας το πούμε όπως θέλετε, διαγραφή, περικοπή, όπως... Υπάρχει άλλη εναλλακτική?
0: Προς το παρόν στον ορίζοντα δεν φαίνεται άλλη εναλλακτική.
1: Και πού θα πάει η ιστορία, δηλαδή πού θα πάει αυτή η ιστορία?
0: Δηλαδή τι να πούμε, ότι το χρέος θα οφείλεται επάπειρον? Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Το άλλο βέβαια είναι ότι πρέπει να διατηρήσουμε κάποιες βαλβίδες ασφαλείας, ώστε οι χώρες, πέραν το ότι να εξυπηρετούν φερειπίν ένα χαμηλότερο δανεισμό, να μπορούν να ανακυκλώνουν και το χρέος και να δανείζονται κανονικά κτλ. Δηλαδή να βγαίνουν στις αγορές συναλλάγματος. Εάν ας πούμε χάσουν όλα αυτά, τότε θα περάσουμε σε πολύ άσχημες καταστάσεις και ενδεχομένως να δούμε και πολέμους.
1: Το ενδεχομένως είναι μάλλον ευχή, γιατί μάλλον το αντίθετο μοιάζει, αυτές οι αντιθέσεις μοιάζει να επιλύονται πάντα, κύριε Ηλιόπουλε, με πολέμους μεγάλους.
0: Ναι, φτάνουμε δυστυχώς στην ίστατη λύση. Ποια είναι η ίστατη λύση? Τα όπλα.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αυτά τα πράγματα κατά κάποιο τρόπο σοβαρά, με την έννοια ότι εντάξει, θα γίνουν κάποιοι πόλεμοι, πολύ ωραία, μετά βέβαια λόγω των πολέμων θα επικρατήσει δίκη σαν άκαψη, σαν οικοδόμησης και τα λοιπά, άρα θα έχουμε κατά κάποιο τρόπο σε πολλά μέρη που θα φυγούν από αυτές τις καταστάσεις αναπτυξιακή γραμμή, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, και εδώ πρέπει να προσέξουμε το εξής, ότι τα οικονομικά μεγαθύρια, έτσι, επιδιώκουν τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή όλα αυτά που γίνονται στον κόσμο, δηλαδή γίνονται. Έχουμε διάφορα προβλήματα σε διάφορες περιοχές. Είχαμε ένα με την Ινδία και το Πακιστάν το Μάιο του 25, ευτυχώς δεν έγινε τίποτα, η αιτία ήταν το νερό. Είχαμε την υπόθεση της Γάζας, όπου και εκεί κράτησε πάνω από 2 χρόνια και δεν έχει τελειώσει ακόμη, έτσι, με αυτά που γίνονται στην περιοχή της Γάζας. Έχουμε την περίπτωση του Λιβάνου, μεγάλο πρόβλημα στην περίπτωση του Λιβάνου, έτσι. Είχαμε τα προβλήματα μεταξύ της στη Ρουάντα.
1: Στο Σουδάν, στην Υποσαχάρη
0: Αφρική. Μια εξέλιξη. Έχουμε τον εφηλίο που έχουμε στη Βιρμανία, τώρα και είναι Βιαμάρ αυτή.
1: Στην Μπούρμα τη Βρετανική, μάλιστα.
0: Μπράβο, η πρώην Μπούρμα, η Βρετανική. Αυτά όλα όμως είναι προβλήματα σοβαρά. Δηλαδή, εκείνο που θα πρέπει να σκεφτεί κάποιος σε αυτές τις περιπτώσεις είναι εκείνη οι οποίοι ουσιαστικά επωφελούνται από αυτές τις καταστάσεις. Δηλαδή θέλω να πω ότι σαφέστατα υπάρχουν κάποια συμφέροντα τα οποία ουσιαστικά αποκομίζουν κέρδη.
1: Βέβαια.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Βέβαια.
0: Και αυτά τα συμφέροντα είναι τραπεζικά και τα μεγάλα funds, τα οποία μπαίνουν και μετά για να μπουν για την ανοικοδόμηση, για να προχωρήσουν σε δανεισμό και 1000 πράγματα.
1: Καταστροφή, δηλαδή, κεφαλαίου, καταστροφή κεφαλαίου για να κερδοσκοπήσουμε, για να κερδοφορήσουμε.
0: Για να κερδοσκοπήσουμε.
1: Έτσι.
0: Ναι. Δηλαδή, κάπου ο κόσμος πρέπει να αρχίσει να σκέπτεται ότι, επειδή υποτίθεται ότι ναι, είμαστε στο δυτικό κόσμο, υποτίθεται ότι έχουμε δυτικά πρότυπα στη διακυβέρνηση, δημοκρατικά καθεστώτα και όλα τα σχετικά, αλλά στην πραγματικότητα είναι αλλιώς η κατάσταση. Ζούμε σε μια ψευδέστηση. Γιατί δεν βλέπουμε ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι παίκτες οι οποίοι, ωραία, έχουν δημιουργήσει αυτή τη στιγμή έναν περίεργο καπιταλισμό αρπακτικών.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, ακριβώς, βέβαια. Η Κίνα τι κάνει? Η Κίνα έχει άλλο σχέδιο, άλλη τακτική ακολουθεί?
0: Η Κίνα έχει μια άλλη τακτική.
1: Θέλετε να μας πείτε 2 κουβέντες και γι' αυτό?
0: Η Κίνα είναι σε μια άλλη φάση αυτή τη στιγμή.
1: Mm-hmm.
0: Η Κίνα είναι σε μια κατάσταση εξηλεκτρισμού, έτσι,
1: mm-hmm.
0: όπου να κινεί τα πάντα με ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμοποιώντας πυρηνική ενέργεια.

0: ηλιακή ενέργεια, αιωλική ενέργεια, και εξάγει αυτή τη στιγμή, πουλάει αυτό το πρότυπο στην Νοτιοανατολική Ασία, η οποία λόγω αυτών των συμβάντων στα στενά του Ορμούς καταλαβαίνει ότι η Κίνα ως πολιτής μιας, ας την πούμε, ηλεκτρονική αποθήκη, που έχει δίκτυα, έχει ηλεκτρικά αυτοκίνητα, έχει drones, έχει χίλια δύο πραγματάκια, δημιουργεί συνθήκες απεξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα.
1: Αυτό γιατί, δεδομένου ότι εισάγει τεράστιες ποσότητες αερίου και πετρελαίου, φυσικού αερίου και πετρελαίου.
0: Όχι και τόσο. Εάν δούμε, ας πούμε, τις εξαγωγές τα τελευταία χρόνια και συγκρίνουμε με την Αμερική, έτσι.
1: Ναι.
0: Η Κίνα σε ανανεώσιμη ενέργεια, δηλαδή σε εγκαταστάσεις, σε διαχείριση και όλα αυτά, εξάγει περισσότερα από ό,τι εξάγει η Αμερική σε ορυκτά καύσιμα.
1: Μάλιστα.
0: Άρα έχει περάσει σε άλλη πορεία η Κίνα αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Και μια και μιλάμε για την Κίνα, θεωρείτε, πώς βλέπετε, η Κίνα για πολλούς λόγους, από ό,τι φαίνεται, θέλει την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Το δηλώνει εμέσως με αυτόν τον περίφημο κινέζικο μετριοπαθή τρόπο. Βέβαια, θα μας πείτε, ένας από τους λόγους που λένε πολλοί είναι ότι δεν θα ήθελε να δει κατάρρευση στην παγκόσμια οικονομία, διότι η παγκόσμια οικονομία, κύριε Ηλιόπουλε, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους, δεδομένου ότι εξάγει πάρα πολλά προϊόντα, είναι η βιομηχανία του πλανήτη η Κίνα, θα είχε συνέπειες και στη δική της την παραγωγή, που θα διέθετε δηλαδή το προϊόν της δικής της παραγωγής.
0: Ναι, βέβαια. Έτσι,
1: θέλετε να μας πείτε λίγο για τη θέση της Κίνας σχετικά με την επιδιωκόμενη ειρήνη. Είναι μόνον για λόγους ηθικούς και πασιφιστικούς, ας πούμε?
0: Όχι. Σαφώς και όχι. Η Κίνα δεν έχει αυτή τη στιγμή... Η Κίνα, αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ακολουθεί μία γραμμή πραγματισμού. Υπάρχει δηλαδή ορθολογική σκέψη στους μεγάλους ομίλους στη χώρα, στους ολιγάρχες που διοικούν τη χώρα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
0: Μην ξεχνάμε ότι το πλουσιότερο κοινοβούλιο στον κόσμο είναι στην Κίνα, έτσι.
1: Γιατί το λέτε αυτό?
0: Διότι η αξία και περιουσιακά στοιχεία των βουλευτών του Κινέζικου Κοινοβουλίου είναι 900 δισεκατομμύρια δολάρια. Βρείτε μάλλον ένα κοινοβούλιο
1: που να έχει τέτοια περιουσία, μάλιστα. Δηλαδή, με συγχωρείτε, χίλια συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά μας το πείτε συγκεντρωτικά. Λένε πολλοί ότι στην Κίνα ο ρόλος των ολιγαρχών, όπως και στη Ρωσία δηλαδή, για άλλους λόγους, ιστορικούς, πολιτικούς, πολιτιστικούς, κλπ., δεν είναι τόσο καθοριστικός όσο είναι στη Δύση. Δηλαδή, η ελίτ της Δύσης, το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα και όλες αυτές οι ολιγαρχίες της Δύσης, ξέρουμε ότι επηρεάζουν άμεσα την πολιτική εξουσία.
0: Η διαφορά μας με την Κίνα είναι ότι η Κίνα έχει μία λειτουργική ολιγαρχία. Δηλαδή οι ολιγάρχες της κατά κάποιο τρόπο λειτουργούν στα πρότυπα μιας συμβουλευτικής δημοκρατίας. Δηλαδή συνομιλούν μεταξύ τους, συνεννοούνται, γιατί ο ολιγάρχης είναι και ο πρόεδρος. Έτσι, μην το ξεχνάμε αυτό.
1: Σωστά, είναι πάμπλουτος βέβαια.
0: Βεβαίως. Από πού είναι πάμπλουτος ο πρόεδρος? Από την καινοτόμο τεχνολογία και από τη βιοτεχνολογία. Από εκεί είναι οι επενδύσεις του κυρίου Xi Jinping. Λοιπόν, και αυτό το φαινόμενο φαίνεται και στο εξής, ότι έχουμε το Συμβούλιο του Κράτους, που είναι 100 άτομα, ή 97, είναι ολιγάρχες στη βιοτεχνολογία, στην καινοτόμο τεχνολογία, τα ναυπηγεία, στη βιομηχανία κτλ. Αυτό που έχουν κάνει, που έχουν προσέξει πάρα πολύ, είναι να μην έχουν χρηματοοικονομικό τομέα όπως έχει δει.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή οι Κινέζοι ακολουθούν τις επιτοχές του Άνταμ Σμιθ, ουσιαστικά, που ήταν ο πρώτος πολέμιος της χρηματοοικονομίας και θεωρείται και από τους πρώτους σοσιαλιστές, έτσι. Δεν θέλουν χρηματοοικονομία. Άρα με κανέναν τρόπο δεν θα ακολουθήσουν το δυτικό υπόδειγμα. Θα έχουν δηλαδή, ναι μεν, αυτούς τους ανθρώπους που έχουν, που λειτουργούν με τον τρόπο που έχουν, και αυτοί οι άνθρωποι που λειτουργούν με το συγκεκριμένο τρόπο θα συνεννοούνται για το πώς θα προχωρήσουν τα συμφέροντα της χώρας. Έτσι, διότι μαζί με τα συμφέροντα της χώρας τους προωθούν και τα δικά τους. Πασιφανές.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Θέλω να πω.
1: Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτό συμβαίνει και στην Κυριακή.
0: Δεν θα στραφούν ποτέ εναντίον τη χώρα του.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Είναι λίγο φαϊνότερο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που είπα και προηγουμένως είναι μια λειτουργική ολιγαρχία τελείως.
1: Ναι.
0: Κάτι που δεν υπάρχει. Δηλαδή, ναι, μεν το βλέπουμε ότι και οι άλλες είναι ολιγαρχίες και στη Δύση και από εδώ και από εκεί, αλλά δεν είναι λειτουργικές.
1: Ακριβώς. Είναι παρασιτικές, βεβαίως. Βεβαίως.
0: Α,
1: έτσι, έτσι, ναι. Έτσι, έτσι.
0: Δηλαδή, ένα παράδειγμα θα πω: είχε εμφανιστεί στο τηλεοπτικό δίκτυο CNBC το αμερικανικό.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ένας Αμερικανός καθηγητής Αγγλικών, ο οποίος γνώρισε μια κοπέλα στη Χαβάη από την Κίνα, την παντρεύτηκε και έκανε 3 παιδιά. Και λέει: αμάν, τώρα τι θα κάνουμε, λέει, πώς θα ζήσουμε στην Αμερική 5 άτομα.
1: Με δάνειο.
0: Μπράβο. Του λέει η σύζυγος: μην ανησυχείς, λέει, θα το ψάξω εγώ. Θα βρούμε. Βρίσκει λοιπόν μια θέση καθηγητού Αγγλικών στη Σεντζέν. Η Σεντζέν είναι ένα ιδιότυπο, σχεδόν αυτόνομο κρατήδιο μέσα στην Κίνα, είναι η Silicon Valley. Ωραία.
1: Ναι.
0: Πήγε ο άνθρωπος, έχει 5 παιδιά, δηλαδή οικογένεια 7 μελής.
1: Ναι.
0: Με 4.000 δολάρια εισόδημα το μήνα, καθηγητής Αγγλικών, έτσι είναι, δεν είναι μηχανικός λογισμικού, μην τρελαθούμε. Ναι. Ωραία.
1: Ναι.
0: Και του είναι απαραίτητα για να ζει στο Σεντζέν τα 2.000, τα υπόλοιπα 2.000 τα εξοικονομεί.
1: Με αυτό είναι. Με αυτό είναι.
0: Άρα,
1: ναι.
0: Εδώ δηλαδή λέμε τέτοια. Δηλαδή, έχουν υπάρχουν και άλλα παραδείγματα. Δηλαδή, προσλαμβάνουν μηχανικούς λογισμικού από την Αμερική, από κάποιους που πήγανε από τα Υπουργεία και τα λοιπά, λόγω του ότι έγιναν οι περικοπές στην Αμερική, και παίρνουν αυτή τη στιγμή ανθρώπους. Δηλαδή, συγκεκριμένος, αν πάλι βγήκε στο CNBC και μίλαγε για την Κίνα, τον πήρανε στη Σαγκάη με 150.000 δολάρια το χρόνο, με αυτοκίνητο. Διαμέρισμα εξασφαλισμένα τα πάντα, και λέει ότι εγώ για να ζήσω στη Σαγκάη και μάλιστα πολυτελώς, δηλαδή σε καλά εστιατόρια, εξόδους και όλα αυτά, χρειάζομαι, λέει, 30.000 δολάρια το χρόνο. Τα υπόλοιπα 120 λέει, θα πάνε στην τράπεζα.
1: Αυτά μας τα έχετε πει και στο παρελθόν, αν θυμάστε, και σε σχέση με την Ταϊβάν.
0: Είναι παραδείγματα.
1: Με την παραδείγματα και από την Ταϊβάν. Αλλά επειδή...
0: Το ίδιο κάνουν και στην Ταϊβάν.
1: Ακριβώς, μας το είχατε πει αυτό.
0: Η Ταϊβάν πληρώνει 120.000 δολάρια και έρχεται να πούμε μια εταιρεία η οποία είναι εταιρεία που ασχολείται με προσλήψεις προσωπικού από την Κίνα και λέει: ποια 120, εδώ, έλα εδώ, 180.
1: Επειδή έχουμε 20 λεπτά μόνο μπροστά μας, δυστυχώς, θα ήθελα να σας ρωτήσω, καταρχάς να ευχαριστήσω και τους φίλους μας για τα καλά λόγια και εκ μέρους του κυρίου Ηλιόπουλου, και να σας, αν θέλετε φίλοι και φίλες, αυτό το περίφημο like, η εκδήλωση δηλαδή της αρέσκειάς σας σχέση με τις εκπομπές, για να ταξιδέψουν μακρύτερα, αν το αξίζουν, πατάτε το κουμπάκι που λέει like. Λοιπόν, κύριε Ηλιόπουλε, πάμε γρήγορα σε 3-4 ερωτήσεις ακόμα δικές μου, και μετά, αν θέλετε, περνάμε στις τα αθέατα προβλήματα της AI. Αλλά αυτό το αφήνουμε για το τέλος. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πολλοί λένε ότι ο Τραμπ δεν πήρε τίποτα στο ταξίδι που έκανε στην Κίνα προχθές. Με συγχωρείτε για το απότομο άλμα, αλλά είμαστε περίπου κοντά. Αλλά όμως, όλοι υπήρχε μια υποσημείωση. Τον κύριο Τραμπ τον ακολουθούσαν οι CEO των μεγάλων επιχειρήσεων, των μεγάλων funds κτλ. Ακριβώς. Και τι είπε ο Xi Jinping? Δεσμεύεται ότι θα ανοίξει την οικονομία της Κίνας ακόμα περισσότερο στις αγορές. Αυτό δεν σημαίνει όμως, κύριε Ηλιόπουλέ μου, την ενσωμάτωση, περαιτέρω ενσωμάτωση της χώρας και άρα εξάρτησή της από το δυτικό δίκτυο?
0: Την ανοίγει υπό όρους.
1: Mm-hmm.
0: Διότι αυτό που προσπαθεί να καταπολεμήσει αυτή τη στιγμή η κινέζικη ηγεσία στη χώρα είναι το φαινόμενο του αποπληθωρισμού.
1: Ναι.
0: Δηλαδή προσπαθεί αυτή τη στιγμή με εισαγωγές, με αγαθά που θα έρχονται από το δυτικό κόσμο, τα οποία αγαθά θα είναι ελκυστικά για τον Κινέζο καταναλωτή, θα πάει να τα αγοράσει, σιγά σιγά να δημιουργήσει κάποιες ελαφρές πληθωριστικές πιέσεις, δηλαδή να έχει ένα πληθωρισμό στις τάξεις 1-1,5%.
1: Ναι.
0: Το οποίο βέβαια θα είναι και υγεία για την οικονομία της
1: Κίνας.
0: Από την άλλη πλευρά, η αγορά, γιατί δεν το προσέξαμε, αυτό ήταν στα ψηλά γράμματα, ανοίγει υπό όρους.
1: Mm-hmm.
0: Δεν ανοίγει δηλαδή με την έννοια ότι θα μπουν όλοι και θα κάνουν ό,τι θέλουν.
1: Πάντα ήταν υπό όρους, κύριε Ηλιόπουλε, στην Κίνα. Πάντα.
0: Πάλι θα εξυγχρονούν στην Κίνα, ισχύουν οι συγκεκριμένοι όροι. Απλά σε ορισμένα πράγματα θα χαλαρώσουν. Σε ορισμένους τομείς δηλαδή.
1: Ναι.
0: Σε καταναλωτικά αγαθά, σε αυτά τα πράγματα. Αλλά και το βασικό είναι ότι αυτή η συνάντηση ουσιαστικά ήταν ένα πολύ κακό για το τίποτα. Δηλαδή, ποιο ήταν το ρεζουμέ? Θα τηρηθούν, λέει, οι συμφωνίες που έχουμε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Αμερική. Θα πούμε μία λεπτομέρεια γιατί πρέπει να τηρηθούν οι συμφωνίες. Το Πεντάγωνο, μετά από την επίσκεψη του Προέδρου, δύο μέρες μετά, έδωσε συμβόλαια για 30.000 επιθετικά μη επενδρωμένα αεροσκάφη, drones δηλαδή, τα οποία πρέπει να παραδοθούν στην Αμερικάνικη αεροπορία μέχρι τη λήξη του 27, και έως το 28 να έχουμε φτάσει τις 300.000.
1: Drones.
0: Εντάξει. Με μια γνωστή άγνωστη εταιρεία εμπλεκόμενη στα συστήματα τηλεκατεύθυνση εντοπισμού στόχων κτλ. Την Παλαντήρ, την ξέρουν όλοι.
1: Α, την Παλαντήρ, έχουμε συζητήσει και μαζί. Βεβαίως.
0: Γιατί να μην πάρει και η Παλαντήρ ένα συμβόλαιο?
1: Βέβαια, προς Θεού. Ναι, ακριβώς.
0: Το πρόβλημα εδώ ποιο ήταν? Ότι τη στιγμή που τηρούνται οι συμφωνίες, είναι ότι όλα αυτά τα πράγματα και τα σύγχρονα αμυντικά οπτικά συστήματα θέλετε να είναι πύραυλοι, θέλετε να είναι έξυπνα υπόβρυχια, θέλετε να είναι οτιδήποτε άλλο σε σύστημα τηλεκατευθυνόμενο, τόμαχο κτλ. Χρειάζονται μαγνήτες παρέων μετάλλων σπανίων γεών. Δηλαδή, τέρβιο και δυσπρόσιο, τα δύο μέταλλα. Πολύ ωραία. Το 98% του εμπορίου αυτών των μετάλλων μαγνήτες το έχει η Κίνα. Δηλαδή, εάν δεν τηρηθούν οι συμφωνίες προϋπάρχουσες, γιατί είχαν ένα απόσυμα περίπου 2 μηνών οι Αμερικανοί, τέλη Ιουνίου τελειώναν τα αποθέματά τους και τα διάτα.
1: Σε ένα μήνα.
0: Όχι ντρόν δεν μπορεί να σηκωθεί στον αέρα. Δεν μπορεί να γίνει τίποτα ούτε έφταιγε. Τα 5 καινούργια δηλαδή μιλάμε, αεροσκάφη και τα λοιπά. Άρα, όλοι αυτοί οι επιχειρηματίες που πήγαν ο Έλον Μάσκ και τα λοιπά, ο Έλον Μάσκ χρειάζεται και για τα ρομπότ, βέβαια, έτσι.
1: Βέβαια. Πέστε μας δύο λόγια γι' αυτό. Ναι, πέστε μας.
0: Ακριβώς. Τι έγινε, είπε ο κοινός, μην ανησυχείτε, κύριοι, οι συμφωνίες. Άρα, αυτά που έχουμε να παραδώσουμε, θα τα παραδώσουμε. Και από εσάς θα πάρουμε και πετρέλαιο, θα πάρουμε και σόγια. Θα δούμε και τι θα κάνουμε. Γιατί θέλουν να αγοράζουν και επιπλέον κρέατα από την Αμερική, αν και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα μέσα. Αλλά τελικά όλα ήταν ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο κανονισμένα. Αυτό. Μεγαλύτερη σημασία είχε η επίσκεψη του Πούτιν.
1: Α, μα για πέστε μας και γι' αυτό λίγο.
0: Όπου εκεί βεβαίως οι Κινέζοι κάνανε όλες αυτές τις συμφωνίες που κάνανε με τη φίλη η Ρωσία, αλλά η λεπτομέρεια είναι ότι ο δεύτερος αγωγός, ο Power of Siberia πίσω,
1: Σιβήρια 2, μάλιστα,
0: έμεινε για απότερη διαπραγμάτευση.
1: Πώς το ερμηνεύετε?
0: Δηλαδή δεν είπαν οι Κινέζοι τώρα να το κάνουμε το έργο, να το προχωρήσουμε.
1: Πώς ερμηνεύετε τη διστακτικότητα των Κινέζων?
0: Δεν είναι διστακτικότητα. Αυτό το έργο το αναβάλουν συνεχώς, ώστε να έχουν τους Ρώσους κατά κάποιο τρόπο σε μια θέση, κατά κάποιο τρόπο στη διαπραγμάτευση, ναι, έχουμε και τον αγωγό να διαπραγματευτούμε.
1: Μάλιστα. Πάντα ένα χαρτί στα χέρια τους, μάλιστα.
0: Μπράβο. Ναι, κρατάνε ένα χαρτί στα χέρια τους.
1: Ναι. Μια ερώτηση εμβόλυμη εδώ, αν θέλετε, γιατί πάντα υπάρχει μια απορία. Λέμε για τις σπάνιες γης, λέμε για τις εξορίξεις και που η Κίνα ελέγχει το 80 με 90% παγκοσμίως. Γιατί σταματήσανε οι Αμερικανοί κυρίως, γιατί οι Αμερικανοί εδώ και 50-60 χρόνια τις εξορίξεις στη χώρα τους?
0: Διότι εδώ έχουμε ένα πρόβλημα, το οποίο το πρόβλημα το έχουμε σε πάρα πολλούς τομείς. Mm. Δηλαδή είναι αυτό που λένε με ευγενικό τρόπο outsourcing. Δηλαδή να βρούμε έναν τρίτο να μας κάνει τη δουλειά και εμείς να αποκομίσουμε τα κέρδη.
1: Σωστό.
0: Έτσι. Αποδείχθηκε ότι πρόκειται περί τραγικού σφάλματος. Mm. Διότι ναι, με να δώσουμε τη δουλειά στην Κίνα, έτσι, να δουλέψουν τα βιομηχανοστάσια της Κίνας και εμείς να έχουμε τα κέρδη μας από τα προϊόντα που θα παραχθούν στην Κίνα. Όμως, όταν οι Κινέζοι απέκτησαν την απαιτούμενη τεχνογνωσία, το χρησιμοποίησαν προς όφελός.
1: Σαν όπλο, βεβαίως.
0: Βέβαια. Για να κερδίζουν αυτοί. Όταν ήρθε, ας πούμε, ο περίφημος Πενγκ και είπε στον Κινέζο το 2000 ότι ο πλούτος είναι δόξα, έτσι, είχε χαθεί το έργο. Εκεί δεν καταλάβαμε τι έγινε. Και βέβαια, όχι εμείς, η τότε κυβέρνηση Κλίνων που φρόντισε να βάλει την Κίνα στον Διεθνή Οργανισμό Εμπορίου. Από εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Η Κίνα ακολούθησε την πορεία της.
1: Και μια έτσι προσωπική μου απορία. Γιατί δεν στρέφεται ακόμα περισσότερο? Έχει κάνει στροφή προς την εσωτερική αγορά η Κίνα, κύριε Ηλιόπουλε, τα τελευταία χρόνια. Αλλά αντί να ζητάει χρήματα συνέχεια από το εξωτερικό, δεν ξέρω, Γιατί δεν στρέφεται ακόμα περισσότερο στην εσωτερική αγορά που στο κάτω-κάτω θα εξυπηρετήσει και την ευημερία των πολιτών της στο όνομα των συμφερόντων των ολιγαρχών της?
0: Όχι. Απέναντίας, απλά οι Κινέζοι μετά από τη μεγάλη κρίση που έχουν υποστεί στο τομέα της στεγαστικής πίστης, στα ακίνητα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν αδιάθετα ακίνητα ικανά να στενευγάσουν ολόκληρη τη Γαλλία. Τον πληθυσμό της Γαλλίας. Άρα κάτι πρέπει, η αγορά αυτή πρέπει να συνέλθει. Συνέρχεται πάρα πολύ αργά, διότι όλοι λέγανε τότε με την Evergrande που ήταν η πρώτη που δημιούργησε το πρόβλημα, έχουμε φαινόμενο Lehman Brothers. Δεν είδαμε Lehman Brothers στην Κίνα.
1: Έχει άλλη οικονομία γι' αυτό, έχει άλλο έλεγχο.
0: Είχε ομαλά να κάνει εκποίηση σιγά σιγά και να κάνει μετά από 3 χρόνια τη διαγραφή της Evergrande από το χρηματιστήριο του Hong Kong, να βγει η εταιρεία. Αλλά είδε σιγά σιγά αυτό το πρόβλημα δεν θα λυθεί άμεσα. Θα απαιτήσει χρόνο.
1: Ναι. Ναι. Αν μου επιτρέπετε και άλλη μια ερώτηση, θα ήθελα έτσι γενικώς να ξέρω ποιες είναι οι εμπορικές σχέσεις της Κίνας με το Ισραήλ. Για πολλούς λόγους το ρωτάω. Έχουμε καθόλου εικόνα?
0: Βέβαια έχουμε εικόνα και η Κίνα είχε πολύ καλές εμπορικές σχέσεις με το Ισραήλ.
1: Πολύ καλές.
0: Είχε αγοράσει το δεύτερο προβλήτα στο Τελ Αβίβ, όπου δημιουργήθηκαν προβλήματα. Είχε πάει τότε και ο κύριος Μπέρνς στο Ισραήλ και είχε διαμαρτυρηθεί, διότι δίπλα ήταν η περιοχή που ναυλοχούσαν αμερικανικά πολεμικά σκάφη και λέει δεν είναι δυνατόν να είναι οι Κινέζοι εκεί και εμείς λέει δίπλα να φέρνουμε τα τοπικά, να φέρνουμε καζομικά και τέτοια σκάφη να πούμε και να κατασκοπεύουν οι Κινέζοι από τον προβλήτα. Οι Ισραηλοί δεν το δέχτηκαν τότε, έγιναν όσα έγιναν μετά γιατί μεσολάβησε και η Γάζα και τα λοιπά και απλά ο κινέζικος όμιλος που είχε αγοράσει περίπου κάτι ανάλογο με αυτό που έχει γίνει και με τον Πειραιά με την Κόσκο, έτσι.
1: Ναι.
0: Είχε έναν μεγάλο ινδικό όμιλο, γνωστό όμιλο κτλ. Και κάναν αλλαγή ιδιοκτησίας. Αυτό έγινε. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα, ότι η Κίνα δεν έχει ψάρεμα στο Ισραήλ, έτσι.
1: Ναι. Ναι. Η Κίνα εξάλλου πουθενά, κύριε Ηλιόπουλε, σε όλες τις χώρες που εμπλέκεται, καλά το Ισραήλ είναι μια ειδική περίπτωση που καλό είναι να την ξεχωρίζουμε, αλλά όπου και αν εμπλέκεται, όπου και αν οικονομικά δηλαδή τοποθετείται, δεν επηρεάζει τα πολιτικά συστήματα, τα κοινωνικά συστήματα, κάνει δουλίτσα της, κάνει δουλίτσες και αυτό είναι όλο. Δεν επηρεάζει, έτσι δεν είναι?
0: Δεν ενδιαφέρεται.
1: Δεν ενδιαφέρεται.
0: Δεν ενδιαφέρεται. Γιατί ουσιαστικά κινούνται εκτός από τους μεγάλους ομίλους. Οι υπόλοιποι είναι οι επιχειρηματίες. Γιατί να τον ενδιαφέρει τον επιχειρηματία τι πολιτικό καθεστώς έχει η Ρουάντα, παράδειγμα? Δεν τον ενδιαφέρει.
1: Ναι, εντάξει, στα πλαίσια μιας διαφορετικής αντίληψης.
0: Τον ενδιαφέρει το τι μπορεί να πάρει από την Ουγκάντα.
1: Ακριβώς.
0: Ή πηγαίνει, ας πούμε, πηγαίνουν επιχειρηματίες αυτοί, ειδικά που είναι με τους ηλιακούς συλλέκτες, και κάνουν προαγορά αργύρου από το Περού. Τον ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στο Περού? Όχι βέβαια. Τον ενδιαφέρει να συνεχίσει να πουλάει ηλιακούς συλλέκτες.
1: Η παγκόσμια ύφεση που μοιάζει να είναι επιθύρες. Αν νομίζετε ότι σας διακόπτω άτσαλα, να μου το λέτε, να συνεχίζετε αυτό που αν είχατε κάτι στο μυαλό σας. Εγώ απλώς επισπεύδω λίγο γιατί έχουμε λίγο χρόνο και να με συγχωρείτε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Πόσο νομίζετε ότι θα πλήξει η επερχόμενη πιθανώς ύφεση παγκοσμίως την Κίνα, η οποία θα έχει πρόβλημα τοποθέτησης της υπερπαραγωγής της?
0: Εδώ έχουμε το ζήτημα του εάν αυτή τη στιγμή η Κίνα έχει λάβει μέτρα ώστε να αντιμετωπίσει αυτό το φαινόμενο. Σε σχέση με τους υπόλοιπους, αυτή τη στιγμή είναι στην καλύτερη θέση να το αντιμετωπίσουν. Και δεν είναι μόνο ότι αυτή τη στιγμή έχουν μια τεράστια εσωτερική αγορά η οποία μπορεί να βοηθήσει, είναι ότι έχουν πολύ μικρή έξεση στα ομόλογα.
1: Τα αμερικάνικα.
0: Δηλαδή ναι, δηλαδή δεν μπορούν να πιέσουν στα ομόλογα. Το ομόλογο κυρίως αγοράζεται στο εσωτερικό της Κίνας και από κάποιες άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας.
1: Η Ιαπωνία πρώτα και κυρία.
0: Και η Ιαπωνία.
1: Έτσι.
0: Αλλά για να το καταλάβουμε, η κεντρική τράπεζα έχει ένα επιτόκιο 3,5%. Ωραία.
1: Ναι.
0: Μα το επίσημο. Ναι. Το δεκαετές ομόλογο της Κίνας έχει 1,8. Είναι κάτω από το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και ένα ανάλογο φαινόμενο που δείχνει κατά κάποιον τρόπο το πόσο, σε πόσο χαμηλό βαθμό είναι ευτεθειμένη η οικονομία, συμβαίνει στη Ρωσία. Δηλαδή η κεντρική τράπεζα χαμήλωσε τα επιτόκια στο 15%, αλλά το δεκαετές το ρωσικό ομόλογο έχει 14,4.
1: 14,4, τι λέτε?
0: Είναι κάτω από το επιτόκιο της κεντρικής τράπεζας.
1: Ναι.
0: Δηλαδή αυτά, εντάξει, είναι λεπτομέρειες, αλλά κάποιος όταν κοιτάζει, ας πούμε, πίνακες ομολόγων από συγκεκριμένους ιστότοπους, τα βλέπει αμέσως.
1: Ναι.
0: Έγινεται. Θέλω να πω ότι κατά κάποιο τρόπο οι Κινέζοι μπορούν να το αντιμετωπίσουν γιατί έχουν λάβει μέτρα να το αντιμετωπίσουν. Το θέμα είναι οι υπόλοιποι, κυρίως ο δυτικός κόσμος, τι προληπτικά μέτρα έχει λάβει.
1: Πηγαίνει και όπου βγει, κύριε Ηλιόπουλε, όπου βγει, ό,τι θέλει ο Τραμπ.
0: Δηλαδή, αν δούμε το γελίο παράδειγμα της Ευρώπης, όπου μέσα σε μία τετραετία έχουμε τρεις ενεργειακές κρίσεις. Μία το 22, μία το 23 με τα στενά της ενέργειας, και άλλη μία τώρα το 26 με τα στενά του ορμού. Τρεις. Λοιπόν, τι διδαχθήκαμε από τις τρεις κρίσεις?
1: Πώς το ερμηνεύετε αυτό, και πάμε στις δύο τελευταίες ερωτήσεις.
0: Στο ότι απλά αυτούς που αποκαλούμε η γραφειοκρατία των Βρυξελών δεν ενδιαφέρονται.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή που έχουμε πάει και καλές δεξαμενές σκέψεις και ανθρώπους που άλλοι πολύ ικανούς που μπορούν να διαχειριστούν κινδύνους και τέτοια πράγματα. Και δεν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα μηχανισμό, έτσι, ο οποίος μηχανισμός να λειτουργεί για θέματα ενεργειακής ασφαλείας.
1: Προφανώς το ξέρουν, κύριε Ηλιόπουλε, δεν είναι ότι είναι άσχετοι, αλλά πού είναι το ενδιαφέρον του στραμμένο και δεν κοιτάνε αυτό που εσείς πολύ σωστά λέτε?
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον. Άλλος ίσως να το γνωρίζει.
1: Μάλιστα. Να σας...
0: Εγώ δεν το ξέρω πού είναι στραμμένο το ενδιαφέρον.
1: Να κάνουμε πόλεμο με τη Ρωσία, αυτό είναι το ενδιαφέρον, τουλάχιστον σε πρώτη φάση. Να κάνουμε πολεμική εικόνα, έτσι.
0: Μα τι πόλεμο να κάνουμε με τη Ρωσία?
1: Δηλαδή
0: θέλω να πω αυτή τη στιγμή ότι λένε ναι, λένε να διαπραγματευτούμε και τα λοιπά και να βρούμε και ειδικό διαπραγματευτή και το ένα και το άλλο. Μα εάν από τη μία πλευρά λες ότι η Ρωσία είναι ανίσχυρη οικονομικά και ότι βιώνει αυτή τη στιγμή τρομακτικές δυσκέρειες, τότε πρέπει να την πιέσεις, όχι να ψάξεις να βρεις διαπραγματευτή. Ή το ένα θα συμβαίνει ή το άλλο. Τι γίνεται δηλαδή? Θέλω να πω ότι δεν έχουμε μία συγκροτημένη κατά κάποιο τρόπο ομάδα ανθρώπων μέσα στην Ευρώπη η οποία να μπορούν να λειτουργήσουν ώστε να διαχειριστούν κινδύνους και κάποιες σοβαρές επισφάλειες που έχουμε.
1: Ναι. Αν μπορώ να σας ρωτήσω επίσης για το Ιράν, μια ερώτηση μονάχα. Μοιάζει να δείχνει και να υπολογίζει ότι όλο και περισσότερο μπορεί να απορροφήσει τη δυτική πίεση των κυρώσεων και όλα αυτά μέσω εμπορικών καναλιών που συνδέονται με τις χώρες των BRICS. Την κινέζικη ενεργειακή ζήτηση, τη ρωσική χρηματοοικονομική υποδομή, χρησιμοποιεί δηλαδή τα ρωσικά συστήματα.
0: Τα δίκτυα.
1: Τα δίκτυα. Και κυρίως τον μηχανισμό διακανονισμού σε τοπικό νόμισμα. Άρα αισθάνεται την πίεση, αλλά όλο και περισσότερο δεν αισθάνονται στρατηγική απομόνωση, κύριε Ηλιόπουλε, έτσι ναι?
0: Μα έχουμε μια χώρα η οποία για δύο και πλέον δεκαετίες προετοιμάζεται για αυτό που συνέβη τώρα.
1: Σωστά. Σωστά. Σωστά.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Σωστά.
0: Δεύτερον, είναι μια χώρα η οποία δεν είναι αραβική χώρα. Αυτό το ξέρουν οι πάντες βέβαια. Αλλά από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της Μοσάτ, βασικά που συγκέντρωνε πληροφορίες και έδινε αυτό και έκανε ανάλυση κτλ., δεν υπολογίστηκε το βάθος. Όταν γίνεται κάτι, αναπτύσσονται δύο μέτωπα, το ξέρουμε από την εποχή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, έτσι, από τη μάχη του. Το μυστικό είναι το βάθος που έχει το μέτωπο, το οποίο το γνώριζε πάρα πολύ καλά. Α, και από τότε το ακολουθούν όλοι. Όταν λοιπόν δεν έχει υπολογίσει το βάθος του αντιπάλου, του Ιράν δηλαδή,
1: ναι.
0: Και εμπλέκεσαι σε αυτή την ιστορία εξοδοθεύοντας την πρώτη γραμμή, δηλαδή στον όδο του αξιωματούχου, στον ένα τον άλλο, και μετά βλέπεις να προβάλλει κάτι άλλο και πρέπει να ξαναμπεί στη διαδικασία να καταστρέφεις και μετά ξανά να καταστρέφεις και τα λοιπά. Δεν τελειώνεις.
1: Δεν τελειώνεις.
0: Δηλαδή, επί το κοινό λεγόμενο, αυτό που λένε, ας πούμε, στους πολέμους, δεν μπορείς να δρέψεις δάφνες.
1: Ναι.
0: Υπάρχει πρόβλημα.
1: Μία μικρή παρατήρηση ακόμα πριν μας εκθέσετε αυτά που δεν βλέπουμε σε αυτή την περίφημη τεχνητή νοημοσύνη, στην οποία όλοι οι Δύσεις σχεδόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες κυρίως, έχουν στρέψει τις ελπίδες για την ανάκαμψη, την κερδοφορία κτλ. Αλλά πριν από αυτό,
0: και
1: να σας
0: ρωτήσω. Εκείνα βεβαίως, έτσι όλοι.
1: Και εκείνα βεβαίως. Αυτό είναι το τραγικό. Μα γι' αυτό σας ρώταγα και προηγουμένως ακριβώς αυτό. Ότι δηλαδή η Κίνα ενσωματώνεται όλο και περισσότερο. Αλλά θα το συζητήσουμε άλλη φορά βαθύτερα.
0: Ναι.
1: Θέλετε να μας πείτε.
0: Απλά έχει άλλη αντίληψη η Κίνα για την τεχνητή νοημοσύνη. Η Κίνα βαδίζει τον αγώνα δρόμου για την τεχνητή νοημοσύνη με τη λογική ότι έχει ένα αγαθό κοινής ωφέλειας.
1: Α, μάλιστα. Αυτό είναι τεράστια διαφορά. Εμείς. Τεράστια διαφορά όμως.
0: Δεν είναι τεράστια διαφορά.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Λέει εδώ, πρόκειται για ένα αγαθό κοινής ωφέλειας, το οποίο θα διευκολύνει τη ζωή, θα διευκολύνει εργασίες, θα διευκολύνει κίνηση, θα διευκολύνει μεταφορές, θα διευκολύνει χίλια δυο πράγματα. Άρα. Είναι για το καλό όλων.
1: Σωστά.
0: Να την χρησιμοποιήσουμε.
1: Δεν είναι για την κερδοφορία του Elon Musk και του ενός και του άλλου, έτσι δεν είναι?
0: Όχι,
1: έτσι.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι.
0: Σαφώς θα κερδίσουν οι εταιρείες και το βλέπουμε από αυτές που μπαίνουν στο χρηματιστήριο. Αλλά έχουν αυτή τη λογική.
1: Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θέλετε να μας πείτε τώρα, αυτή η AI, η τεχνητή νοημοσύνη, η οποία όπως... Το βλέπουμε όλοι, τραβάει όλη τη δυτική οικονομία για την ώρα, τεράστιες τοποθετήσεις, δισεκατομμύρια, Θέλετε να μας πείτε τι δεν βλέπουμε. Ποια είναι τα αθέατα δηλαδή προβλήματα και πλευρές της τεχνητής νοημοσύνης?
0: Το πρώτο βασικό πρόβλημα είναι οι δαπάνες. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε δαπάνες σε ετήσια βάση, έτσι, 400 δισεκατομμύρια δολάρια για τις υποδόμες.
1: Mm.
0: Το δεύτερο είναι ότι οι δαπάνες κεφαλαίου διευρύνονται σε τέτοιο βαθμό που και οι μεγάλοι όμιλοι με τα Alphabet και λοιποί, παρά τα εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια και δόν σε τίστια βάση, κάνουν συνεχώς ομολογιακές εκδόσεις αυξάνοντας το χρέος για να καλύψουν δαπάνες. Δηλαδή, θέλω να πω, οι αιτήσεις δαπάνες κεφαλαίου σε δισεκατομμύρια είναι πάρα πολύ υψηλές πλέον. Το 25, ας πούμε, περίπου, ξεπεράσαμε τα 300 δισεκατομμύρια. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το νούμερο. Το τρίτο πρόβλημα είναι η παραγωγικότητα και η κερδοφορία από την τεχνητή νοημοσύνη. Παρά το γεγονός ότι έχουμε λογισμικά με αλβατώδη πρόοδο, βλέπουμε ότι τα λογισμικά δεν διαθέτουν κριτική σκέψη. Αλλά έχουν απλώς ικανότητες οργάνωσης δεδομένων και πληροφοριών με βάση στατιστικές πιθανότητες.
1: Εδώ επιτρέψτε μου μια μικρή διακοπή, γιατί και το μεγάλο ερώτημα. Μπορεί στο εγγύς μέλλον να αποκτήσει αυτή τη δυνατότητα, την κριτική σκέψη δηλαδή που περιγράψατε, η τεχνητή νοημοσύνη?
0: Όχι, είναι πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο. Είναι ένα όνειρο δηλαδή. Μάλιστα, με συγχωρείτε. Θα τα πούμε άλλη φορά
0: δηλαδή,
1: γι' αυτό.
0: Ναι. Εμφανίζουν συμπτώματα παρεστήσεων τα λογισμικά. Ή επινοούν κάποιες υποθέσεις σε ποσοστό που ποικίλει από 15 έως και 50% του χρόνου που αναλόγουν. Είναι αυτό. Έχουν μετά μια λογική κυψέλης. Δηλαδή, και εμφανίζουν ένα έλλειμμα για δημιουργικών απαντήσεων. Με διαφορετικά λογισμικά να παρέχουν παρόμοιες σχεδόν. Απαντήσεις στις ίδιες ανοιχτές ερωτήσεις που απαιτούν κάτι περισσότερο, δηλαδή όχι μια μονολεκτική άρνηση ή κατάφαση, και είναι στιγμές για να ενθαρρύνουν λεπτομερέστερες και ποιοτικές απαντήσεις. Έχουμε αυτά τα σοβαρά προβλήματα. Δηλαδή, αυτό τι γίνεται? Βλέπουμε ότι από τα τέλη του 25 οι αποκαλούμενοι 7 υπέροχοι αγωνίζονται να διατηρήσουν μια θέση και ασμένουν. Και ο πόλεμος με το Ιράν έχει επιδεινώσει την κατάσταση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα πράγματα, γιατί πέραν αυτού, κάτω από την επιφάνεια της τεχνητής, υποχώρησε το γεγονός των καταναλώσεων ενέργειας, έτσι, πρέπει από τα 460 τεραβάτ να πάμε σε πάνω από 1000 τεραβάτ στο 2030 για να μπορούμε να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες.
1: Και πού θα βγει αυτό, κύριε Ηλιόπουλε, πού θα βρεθούν αυτά τα πράγματα?
0: Υποτίθεται επί μικρή πυρηνική αντιδραστήρες.
1: Μόνον αυτή η ιστορία. Μάλιστα. Θα γεμίσουμε και πυρηνικούς αντιδραστήρες.
0: Οι μικρή πυρηνική αντιδραστήρες θέλουν τουλάχιστον 5 χρόνια εξέλιξη. Η Ευρώπη είχε την ευκαιρία το 2022 με την ενεργειακή χρήση να προχωρήσει σε ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα και να φτάσουμε το 30 να έχουμε λειτουργικό μικρό πυρηνικό αντιδραστήρα, τον οποίο να τον βάλουμε σε σημαντική περιοχή, και το κάναμε. Έτσι. Απλό. γίνεται πολεμός, ας πούμε, Φερρυππίν για την μικροεπεξεργαστών. Για να πάρουν τις μονάδες επεξεργασίας γραφικών δεδομένων. Έχουμε πολλά. Δηλαδή, ουσιαστικά, έχουμε ένα πρόβλημα ότι οι ταμιακές ροές πλέον είναι αρνητικές. Αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο για μια. Είναι στο μείον 11%. Μετά, αυτά που πρέπει να προμηθευτούν. Δηλαδή, όταν έχουμε ένα κέντρο στα 100 ΜΒ, θέλουμε πάνω από 2.000 τόνους σε χαλκό, πάνω από 14.000 τόνους χαλίβα, 1.200 τόνους αλουμινίου, θέλουμε 299 τόνους γραφίτη, το 68% του γραφίτου ελέγχει η Κίνα, θέλουμε 250 τόνους μόλυβδο, 220 τόνους νικολίου, κοβάλτιο 40 και άλλοι 30 τόνους λιθίου για τους εφεδρικούς σωστές. Έχουμε σε καταναλώσει υδατός τεράστιες, σε 17,5 εκατομμύρια λίτρα, μια πόλη 50.000 κατόχρονων και η ανάλογη σε ενέργεια πάμε από τα 100 έως και 500 ΜΒ συνεχώς. Αυτά τα πράγματα πρέπει να λυθούν.
1: Πρέπει να λυθούν, έχετε δίκιο. Όμως νομίζετε ότι μπορεί να τραβήξει τελικώς η τέχνη, κυρίως μάλλον, μη σας ανοίξω πολύ τη συζήτηση, αλλά κυρίως βλέπουμε ότι η Κίνα μπορεί να εξελίσσεται στην τεχνητή νοημοσύνη με λογική κοινή ωφελίας, όπως τις είπατε εσείς πριν από πολύ λίγο. Και να μην έχετε αυτές τις κολοσσιαίες 600 δισεκατομμύρια, 400 δισεκατομμύρια κολοσσιαίες επενδύσεις στον κλάδο.
0: Αυτό πώς... Κίνα είναι πολύ μικρότερες.
1: Ακριβώς. Αυτό, πώς γίνεται αυτό και είναι σχεδόν, υποτίθεται τουλάχιστον, πλησίων των Ηνωμένων Πολιτειών στην τεχνητή νοημοσύνη.
0: Ναι, γιατί η Κίνα έχει και ένα άλλο χαρακτηριστικό, ότι βαδίζει πάντα με οικονομίες κλίμακος, έτσι. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, λένε τώρα, το έχουμε δει, δηλαδή κινούν αυτοκίνητα τα οποία λειτουργούν με βάση λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης. Τι γίνεται? Είναι πάρα πολλά. Δηλαδή δεν είναι κάποια, ας πούμε, 100 και 200 και 300 φορτηγά. Είναι πολύ μεγάλη αριθμή. Αυτό αμέσως αλλάζει τα δεδομένα. Δηλαδή άλλο δηλαδή να κάνω μια παραγωγή 100 και άλλο να κάνω μια παραγωγή 1000 και 10.000. Πέφτει το κόστος.
1: Σωστό βεβαίως.
0: Εδώ, αυτά τα πράγματα πρέπει να τα καταλάβουμε. Δηλαδή, οι βετεράνοι της τεχνητής νοημοσύνης ασχολούνται εδώ και πάνω από 20 χρόνια. Παλαντήρ και οι υπόλοιποι, να πούμε. Το γεγονός ότι επειδή βγήκανε κάποια προϊόντα ουσιαστικά ψυχαγωγίας από την OpenAI, δεν λέει τίποτα. Αλλού είναι η ουσία.
1: Δηλαδή,
0: πρέπει να καθίσουμε να σκεφτούμε ορισμένα πράγματα και κυρίως να υπάρχει κατά κάποιο τρόπο από ένα σύνδεσμος εταιριών οι οποίες είναι στο τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, έτσι, να έχουν τακτική επαφή, λόγω που λέμε τώρα στην Αμερική με την Αμερικανική κυβέρνηση, για να μπορέσουν να προχωρήσουν κανονικά. Δηλαδή, στον να γίνεται ένας πόλεμος αυτή την αθέατος μέσα στην Αμερική, όπου από τη μία πλευρά είναι η Silicon Valley, δηλαδή η Elon Musk, Andreessen Encarp, Peter Thiel, Palantir και όλοι αυτοί οι υπόλοιποι, οι οποίοι θέλουν να κάνουν τη Silicon Valley στα πρότυπα του Shenzhen, στην Κίνα.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Δηλαδή αυτοδιοίκητοι.
1: Ναι.
0: Το θέμα είναι ότι όταν έχει κυβερνήσει στην Καλιφόρνια τον Gary Newsom, πώς θα το πετύχεις αυτό? Γίνεται.
1: Ενώ στην Κίνα είναι εφικτό.
0: Στην Κίνα είναι εφικτό.
1: Ναι.
0: Διότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ουσιαστικά είναι το κυβερνητικό σχήμα, το ανώτατο συμβούλιο κτλ., τι λένε? Α, Silicon Valley στο Σεντζέν, μάλιστα θα την κάνουμε. Γιατί όχι? 17 εκατομμύρια κάτοικοι στο Σεντζέν τώρα. Τεράστια πόλη.
1: Τεράστια.
0: Και τεράστια βεβαίως παραγωγική δυναμικότητα.
1: Ναι. Κύριε...
0: Και κυρίως δηλαδή, αυτά. Και κυρίως φοροδοτική δυνατότητα. Έτσι.
1: Σωστή.
0: Μεγάλο πράγμα. Λοιπόν, αυτά όμως, γιατί το συζητάνε στην Αμερική, έχουν γραφεί και κάποια δοκίμια υπέρ αυτών των καταστάσεων και από τον Αντρέσεν και ο Τιλ έχει γράψει για αυτά και τα λοιπά. Αλλά εδώ είναι θέμα του πώς αντιδρούν οι πολιτείες.
1: Ναι.
0: Και οι κυβερνήτες. Θα δούμε. Θα δείξει. Τι να πω.
1: Κύριε Λιόπουλε, πάντα είναι όλα αυτά που μας λέτε πολύ αθέατα και πολύ πολύτιμα. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας και σας ευχαριστούμε πολύ για το σημερινό, έτσι.
0: Καλά.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Φίλοι και φίλες, φτάνοντας στο τέλος του πρώτου μέρους της σημερινής μας εκπομπής, τις ευχαριστίες μας στις κυρίες Ευθυμίου, Λέκα και Μαυρογέννη, στους κύριους Ντάφο και Γιάννου, στον ηρωή βεβαίως που είναι η στέγη και το σπίτι αυτής της προσπάθειας, στην Ερτόπεν που αναμεταδίδει τις εκπομπές μας και πάνω από όλους σε εσάς που συμμετέχετε στα ίδια ενδιαφέροντα με εμάς. Είστε μαζί μας, μας κάνετε παρέα και μας δίνετε δύναμη να συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χαρβαλιά, έναν πολύ έμπειρο δημοσιογράφο, έναν άνθρωπο με τον οποίο θα μπορούσε κανείς να θίξει πολλά ζητήματα της τρέχουσας επικαιρότητας, τα οποία θα θίξουμε όποια προλαβαίνουμε, αλλά κυρίως θα προσπαθήσουμε όπως πάντα, γιατί δεν είμαστε μια ειδησιογραφική εκπομπή, άλλοι τα κάνουν καλύτερα από εμάς, έχουν περισσότερες δυνατότητες και άλλωστε δεν μας ενδιαφέρει και τόσο πολύ η επιφάνεια της θάλασσας. Μας ενδιαφέρει το βάθος. Ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Τις 22 Ιουνίου η καρδιά του Πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι Πόντιοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
2: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
3: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
4: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
5: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
6: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
7: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
8: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
9: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
10: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
11: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
12: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
13: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
14: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
15: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
16: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
17: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
1: Εσύ θα λείπεις.
18: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
19: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.

0: Φίλοι και φίλες, καλώς ήρθατε για μια ακόμα φορά στην εκπομπή στην αιχμή του δόρατος. Ποιο είναι το θέμα των ημερών? Τα νέα κόμματα. Εκείνα που ήδη έχουν εμφανιστεί στο δημόσιο λόγο και κάποια τα οποία αναμένονται. Προφανώς και οι εκλογομάγειροι και το προσωπικό τους ασχολούνται κατεξοχήν αυτές τις μέρες με τις εκλογές που υποτίθεται ότι θα έκανε ο κύριος Μητσοτάκης το Σεπτέμβριο. Άλλοι λένε βέβαια ότι αυτό ήταν απλώς ένας τρόπος να αναγκάσει τους πολιτικούς του αντιπάλους να ανοίξουν τα χαρτιά τους και έτσι να μπορεί να χαράξει την εκλογική στρατηγική με την ησυχία του. Από ό,τι φαίνεται μάλλον θα γίνουν του χρόνου, αλλά ποιος ξέρει, πραγματικά ποιος ξέρει. Η ενασχόληση γενικώς στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πόσο παίρνει από την Κωνσταντοπούλου ο Βελόπουλος από τον Τσίπρα, ο Τσίπρας από τον... Αυτή είναι η ιστορία. Λες και αυτή η χώρα, αυτά είναι τα προβλήματα που την απασχολούν. Όχι η ίδια η ύπαρξή της, η οποία κατά πολλούς τουλάχιστον βρίσκει σε μια πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση. Λίγο να κοιτάξουμε και γύρω μας, να κοιτάξουμε τους φίλους μας, τους γείτονές μας, να κοιτάξουμε τους συμμάχους μας, τους Γερμανούς, οι οποίοι κάνουν δουλειά και θέλουν να βάλουν από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τους Τούρκους χωρίς δικαίωμα ψήφου. Αλλά αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι θα μπορούν να παίρνουν κονδύλια, να αποφασίζουν, να επηρεάζουν κτλ. Η Ελλάδα κινδυνεύει από παντού. Κυρίως βέβαια από τους ξένους, από την ελληνική πολιτική και οικονομική τάξη, ποιος να ξέρει. Μπορεί να σκεφτούμε όμως. Εκείνο που είναι απορίας άξιο είναι όλο το μηντιακό σύστημα αυτές τις μέρες, το οποίο κατευθύνεται σε αυτή την ιστορία, σε αυτές τις ασήμαντες κατά πολλούς συζητήσεις, και μάλιστα αν είναι ένα χρόνο πριν τις εκλογές. Και έτσι καταλήγει δημοσιογράφη και μηντιακό σύστημα να γίνονται τα εξαπτέρυγα ενός συστήματος, φρικαλαίου συστήματος. Δεν είχε υπάρξει στην Ελλάδα όπως το σύστημα Μητσοτάκη. Άσχετα αν τον γέννησε ο κύριος Τσίπρας και τον κύριο Μητσοτάκη, αλλά εν πάση περιπτώσει ας αφήσουμε το παρελθόν και ας δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Το θέμα είναι επιτέλους να αναπνεύσει αυτή η χώρα από αυτό το πράγμα που έχει επιβληθεί πάνω της, ή από όλους είναι ένα καρτέλ πολιτικό και για άλλους ένα καρτέλ εγκληματικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος κυβερνά την Ελλάδα, και όχι μόνο αυτός, και οι άλλοι, στο όνομα των πρεσβειών και σε βάρος του ελληνικού λαού. Τώρα, σήμερα είναι μαζί μας κάποιος πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος, θα μας ξεναγήσει σε αυτό το σκηνικό των ημερών, τα νέα κόμματα, αυτά που σχηματίστηκαν, αυτά που εμφανίστηκαν μάλλον, αυτά που θα εμφανιστούν, τι συμβαίνει αλήθεια στον πολιτικό χώρο, τι κρύβεται, τι είναι αθέατο, τι δεν βλέπουμε δηλαδή. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας. Ο κύριος Χαρβαλιάς είναι ένας πάρα πολύ έμπειρος δημοσιογράφος και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας στο στούντιο σήμερα. Κύριε Χαρβαλιά, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία, κύριε Λαμπρόπουλα.
0: Κύριε Χαρβαλιά, αν χτυπήσει το τηλέφωνο, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, λέει, όταν θα χτυπήσει το τηλέφωνο στις 3 ώρα τώρα, ποιος το σηκώσει? Ελπίζω, κύριε Χαρβαλιά, να μην είναι εκείνος που το σήκωσε στην Κάσο, στην Πάλαια, στην Κρήτη, στα Τέμπη, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Είναι δηλαδή μόνο ο κύριος Μητσοτάκης άξιος και ικανός να κυβερνήσει αυτή τη χώρα?
1: Εντάξει, εδώ ζούμε πρωτόγνωρες καταστάσεις, πράγματα τα οποία εγώ προσωπικά έχω μια καριέρα δημοσιογραφική, μια θητεία μάλλον, δημοσιογραφική, 3 δεκαετιών. Δεν τα έχω ξαναδεί, δεν σας το κρύβω. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίες παραπέμπουν σε καθεστώς και σε αρχηγολατρεία και σε αυτοθαυμασμό του αρχηγού με τον τρόπο τον οποίο εμέσως αναφέρατε. Όλα δηλαδή εκπορεύονται, όλα πηγάζουν και όλα καταλήγουν στη σοφία του ηγέτη, του Μωυσέως, όπως τον έχουν ονομάσει κάποιοι φίλοι του και κάποιοι δημοσιογράφοι. Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτού του είδους, ξέρετε, οι γενικεύσεις και οι αφορισμοί είναι ιδιαίτερα άστοχοι σε μια περίοδο που η χώρα, όπως πολύ καλά περιγράψετε και εσείς ο ίδιος στην εισαγωγή σας, υποφέρει και κινδυνεύει. Προσέξτε και τα δύο ρήματα. Υποφέρει, γιατί ένα μεγάλο μέρος των συμπολιτών μας ζει στο όριο της φτώχειας, δεν έχει να βγάλει το μήνα, δεν ξέρω τι λένε τα νούμερα και οι εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου ή του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος επανεξελέγει για μια τρίτη θητεία, 18 ολόκληρα χρόνια, αυτός ο μοιραίος άνθρωπος στο τιμόνι της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά η πραγματικότητα είναι τελείως διαφορετική. Ο κόσμος βρίσκεται, ξέρετε, στο απόλυτο όριο, σε μια κατάσταση που είχαμε γνωρίσει και τα χρόνια, τα σκληρά χρόνια των μνημονίων. Όχι ότι τώρα δεν είμαστε σε δανειακή εξάρτηση και ομοιρία, ασφαλώς και είμαστε. Τυπικά έχουν τελειώσει τα μνημόνια. Ο κόσμος όμως έχει φτωχοποιηθεί περισσότερο, κύριε Λαμπρόπουλε. Περισσότερο και από την περίοδο των μνημονίων, όταν συρρυκνώθηκε το ΑΕΠ αυτής της χώρας. Δυσκολεύεται να τα βγάλει πέρα. Αυτή είναι η μία παράμετρος. Η άλλη παράμετρος, όπως πολύ καλά ξέρετε και πολύ συχνά λέτε και στις εκπομπές σας, είναι η γεωπολιτική, η γεωστρατηγική παράμετρος, διότι η χώρα είναι ένα ξέφραγο αμπέλι, ανοχήρωτη, κινδυνεύει. Βλέπουμε ότι συμβαίνουν συνέχεια επεισόδια τα οποία, επειδή τα μέσα ενημέρωσης είναι, θα πω μια βαριά λέξη, είναι εκμαυλισμένα από το καθεστώς Μητσοτάκη, αποσιωπούν αυτά τα γεγονότα ή εν πάση περιπτώσει τα απαξιώνουν σαν να μην συνέβη τίποτα, όπως στην περίπτωση του ουκρανικού ντρόουν, για το οποίο, κύριε Λαμπρόπουλε, τόσες μέρες έχουν περάσει και δεν έχουμε επίσημη εξήγηση ή εν πάση περιπτώσει επίσημη τοποθέτηση από το Υπουργείο Άμυνας. Τι ήταν αυτό, πόσα κιλά εκρηκτικών μετέφερε, τι ακριβώς πήγε να κάνει, πώς βρέθηκε εκεί. Καμία λοιπόν ενημέρωση.
0: Διαμαρτυρήθηκε ο κύριος Δένδιας όμως.
1: Ναι,
0: διαμαρτυρήθηκε, έτσι δεν είναι?
1: Κοιτάξτε, ο κύριος
0: έτσι μας λένε τουλάχιστον.
1: Ο κύριος Δένδιας βγήκε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας με κάποια, θα έλεγα, αδόκιμα για την σημασία του γεγονότος χαχανιτά. Είπε ότι εμείς δεν έχουμε να ζηλέψουμε. Λες και αυτό είναι το ερώτημα. Αν έχουμε να ζηλέψουμε, δεν έχουμε να ζηλέψουμε, όταν παραβιάζεται η θαλάσσια κυριαρχία της χώρας. Είπε κάτι ακατάληπτα ότι ήταν σε διεθνή ύδατα. Ασφαλώς και δεν ήταν σε μια σπηλιά της Λευκάδας. Ναι. Και από εκεί και πέρα, σιγή ασυρμάτου, βεβαιώθηκε βεβαίως, δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς, ότι είναι ουκρανικό. Καταλάβαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης, άλλος μπασπιτώσει αστέρας αυτού του καθεστώτος,
0: ακόμα υποκλίνεται στον Ερντογάν μετά από το σύμπαν.
1: Ναι, ναι, προσπάθησε να πάρει τηλέφωνο τον Ουκρανό ομολογό του για να διαμαρτυρηθεί. Καταρχήν έπρεπε το ίδιο βράδυ να έχει καλέσει εδώ τον Ουκρανό πρέσβη και να τραβήξει το αυτή και να κάνει ένα σκληρότατο διάβημα διαμαρτυρίας. Και προφανώς ο Ουκρανός, επειδή ο υπουργός, τώρα ο ομολογός του, επειδή τον θεωρεί ασήμαντο, αναλώσιμο και ασήμαντο, ούτε καν του βγαίνει στο τηλέφωνο. Εκεί έχουμε φτάσει. Άρα το πρόβλημα της χώρας είναι διτό, κύριε Λαμπρόπουλε.
0: Γιατί, κύριε Χαρδαλιά, κύριε Χαρδαλιά, μου συγχωρείτε, γιατί δεν είχαν μια άλλη στάση έστω σε αυτό το γεγονός? Σε αυτό το γεγονός και με την τορπίλη τη χθεσινή, πάλι είχαμε κάτι άλλο, αλλά και κυρίως με το ουκρανικό ντρόουν. Γιατί?
1: Νομίζω υπάρχει απόλυτη σιωπή και από την πλευρά της αντιπολίτευσης, με κάποιες εξαιρέσεις, για να μην είμαστε ισοπεδωτικοί και αφοριστικοί. Εγώ για παράδειγμα δεν ξέρω, και στη χθεσινή ομιλία άκουσα τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έκανε κάτι τελείως γενικόλογες τοποθετήσεις. Το μόνο συγκεκριμένο που είπε ήταν για το Ισραήλ και την Παλαιστίνη, δεν αναφέρθηκε διεξοδικά στο Ρώσο-Ουκρανικό, δεν αναφέρθηκε στην υπόθεση του ουκρανικού ντρόουν, δεν αναφέρθηκε σε αυτήν ακριβώς την αδυναμία του ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών να το πάρουν σοβαρά, κύριε Λαμπρόπουλε. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν μας παίρνουν σοβαρά. Και όταν βλέπεις την αντιπολίτευση και το επίδοξο δεύτερο κόμμα, γιατί εδώ ζούμε μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία δημοσκοπική, θα δείτε, ήδη άρχισαν οι δύο πρώτες δημοσκοπίες, αλλά θα δείτε, σας το λέω με τα λόγου γνώσεως, ότι όλοι οι δημοσκόποι θα σπεύσουν να βγάλουν δεύτερο κόμμα τον κύριο Τσίπρα.
0: Μα ήδη τον βγάζουν, αν δεν κάνω.
1: Ήδη. Αλλά λέω και οι μεγάλες, γιατί προηγήθηκαν δύο μικρές δημοσκοπικές εταιρείες. Θεωρώ ότι και οι Big Four των δημοσκοπήσεων θα καταλήξουν στο ίδιο αποτέλεσμα. Έφνης ο κύριος Τσίπρας, συγκίνησε το ακροατήριο, επέλεξε και αυτό το όνομα για την ονομασία για το κόμμα του, που κατά τη γνώμη μου είναι απολύτως διχαστική, είναι δηλαδή μια επιχείρηση πολιτικής τιμωρηχίας. Γιατί, κύριε Λαμπρόπουλε, η εθνική αντίσταση ούτε χαρίζεται σε κόμματα, ούτε μονοπολείται από κόμματα, έτσι. Και είναι προσβολή, προσέξτε τι σας λέω, είναι προσβολή για τη μνήμη των νεκρών κάποιος να καπηλεύεται αυτό το όνομα ακριβώς για να αποσπάσει μικροκομματικά ωφέλη και να βρεθεί με μερικές έδρες στην επόμενη Βουλή. Ατυχέστατο, ατυχέστατο. Έχω την αίσθηση ότι κάποιοι από τους συμβούλους του ενδεχομένως και ο καθηγητής ο κ. Μαρατζίδης, ο οποίος είναι ένας από τους αναθεωρητές της
0: ιστορίας,
1: μπορεί να είχε αυτού του είδους την έμπνευση. Ξέρετε, υπάρχουν κάποιοι ιστορικοί, κύριε Λαμπρόπουλε, οι οποίοι θεωρούν ότι δεν υπήρξε γερμανική κατοχή, ότι, μάλλον να το πω αλλιώς, ότι στην κατοχή οι Έλληνες δεν πολεμούσαν τους Γερμανούς, σκοτώνονταν μεταξύ τους. Αυτό δεν είναι ακριβές. Εξυπηρετεί όμως, εξυπηρετεί μία προσπάθεια, όπως σας είπα, πλαστογράφησης, επαναχάραξης, αν θέλετε, της ιστορίας, προς σε μια κατεύθυνση άμβλυνσης ή εξοραϊσμού των εντυπώσεων για τα όσα εγκληματικά διέπραξαν οι Γερμανοί στη χώρα μας και μία επίσης προσπάθεια συμψηφισμού αυτών των εγκλημάτων με τις ακρότητες που έγιναν στον εμφύλιο πόλεμο ο οποίος ακολούθησε και εμπολής αυτός ο εμφύλιος πόλεμος προκλήθηκε και ακριβώς από τους συμμάχους και από τους Γερμανούς όμως. Διότι οι Γερμανοί βλέποντας την επικείμενη συνθηκολόγηση Ιταλίας και την αποχώρηση των Ιταλικών δυνάμεων έπρεπε να βρουν τρόπο να διαφυλάξουν τα νότα τους και να διασφαλίσουν την αποχώρησή τους. Ο τρόπος ήταν να διχάσουν τους Έλληνες και να διχάσουν τις ελληνικές αντάρτικες μονάδες, δυνάμεις, οι οποίες τόσο καιρό τους πολεμούσαν. Και τα κατάφεραν μια χαρά, γιατί βρέθηκαν διάφοροι πρόθυμοι και από τον αστικό και από τον πολιτικό κόσμο να υπηρετήσουν ακριβώς αυτές τις επιδιώξεις. Το όνομα λοιπόν, για να κλείσω αυτό, το όνομα Ελλάς είναι καταχρηστικό, είναι διχαστικό, επαναφέρει έναν διχασμό και ταυτόχρονα καπηλεύεται, ξαναλέω, την μνήμη των νεκρών του αγώνα, οι οποίοι δεν ανήκουν σε έναν πολιτικό ή σε έναν ιδεολογικό χώρο. Ο αγώνας ήταν εθνικός, γι' αυτό ονομάζεται εθνική αντίσταση, και βρήκα αυτή την πρωτοβουλία ατυχέστατη, δεν ξέρω αν την αποφάσισαν για να δημιουργήσουν ένα εφέ και να γίνεται κουβέντα επ' αυτού τις επόμενες μέρες. Πάντως για μένα οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια, ξαναλέω, πολιτικής συμβολικίας είναι ατυχής επικοινωνιακή προσέγγιση.
0: Είχα σκοπό να σας το ρωτήσω λίγο αργότερα.
1: Τα παίρνει συζήτηση και τα λέμε.
0: Όχι, γι' αυτό που θα σας πω τώρα, αυτό που είπατε πολύ, πολύ σωστά και εγκαίρως το είπατε. Στην Ελλάδα υπάρχει ένα φαινόμενο. Αυτό το φαινόμενο αριστερά-δεξιά δεν λέω για ιδεολογία του καθενός μας. Εσείς μπορεί να, να προτιμάτε μια κατεύθυνση στην οικονομία, εγώ κάποια άλλη, ο άλλος κάποια άλλη. Εγώ μιλάω για εκείνο το πολλωμένο κλίμα, το οποίο υπάρχει εδώ και 80 περίπου χρόνια σε αυτή την Ελλάδα και το οποίο περιγράφεται από το αριστερά-δεξιά.
1: Ναι.
0: Εγώ ειλικρινά θυμίζω ότι σε όλη την Ευρώπη αυτό έχει ξεπεραστεί. Θα μου πείτε ότι δεν υπήρχε ένας τόσο μεγάλος και αιματηρός εμφύλιος πόλεμος, δεν παίχτηκαν. Ωραία. Γιατί επιτέλους δεν μπορούμε να βγούμε, όχι να μην κρατάμε την ιδεολογία μας, να μην παρεξηγηθώ. Δεν θα ήθελα να γίνω δεξιός, αριστερός ή κεντρός. Δεν με ενδιαφέρει αυτό το πράγμα. Με ενδιαφέρει γιατί δεν μπορούμε εμείς, όπως τα κίτρινα γυλαίκα βγήκαν στη Γαλλία με τη σημαία τη γαλλική. Στις διαδηλώσεις τις μεγάλες. Σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Γιατί στην Ελλάδα, κατά τη γνώμη σας, έχω διαβάσει το εξαιρετικό σας βιβλίο που λέγεται Για Βόλ, βέβαια, και μπορεί να βρει κάποιος πολλές απαντήσεις και σε αυτό το ερώτημα εμέσως έστω, αλλά να μας πείτε εσείς γιατί θεωρείτε ότι αυτό δεν μπορεί να ξεπεραστεί. Μπορεί να πει κανείς βεβαίως ότι το καλλιεργούν τα κόμματα ακριβώς για την εκλογικό του συμφέρον. Είμαι υποτίθεται αριστερός, είμαι υποτίθεται δεξιός, πατριδοκάπηλος ή οτιδήποτε και το χρησιμοποιώ. Αλλά γιατί ουσιαστικά δεν αισθάνεστε εσείς με την πείρα σας δηλαδή και με την οξυδέρκειά σας να μας πείτε γιατί επιτέλους αυτό το πολλωμένο δεξιά-αριστερά και ξαναλέω, όχι ιδεολογία, γιατί θα μου πούνε, μα τι λέτε, ότι δεν υπάρχουν ιδεολογίες, βεβαίως και υπάρχουν και τις πιστεύουμε και τις δοκιμάζουμε μέσα στην ιστορία, μέσα στον χρόνο και τα βλέπουμε. Αλλά γιατί, κύριε Μένια, αυτή η τρέλα. Είστε αριστερός, είσαι δεξιός, να γιατί ο Τσίπρας το ονόμασε Ελλάς.
1: Γιατί, κύριε Λαμπρόπουλε, θεωρώ πως υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες συντηρούν αυτόν τον διχασμό για ίδιον όφελος, το οποίο όφελος δεν έχει να κάνει τίποτα με τα συμφέροντα του ελληνικού λαού, της χώρας και του ελληνικού έθνους. Υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες βολεύονται με την αναβίωση αυτού του διχασμού και το καλλιεργούν προς την ίδια κατεύθυνση. Δηλαδή, είναι, ξέρετε, οι δυνάμεις ακριβώς της αναθεώρησης της ιστορίας, η οποία στην κατεύθυνση που γίνεται βολεύει οποιονδήποτε άλλον εκτός από τους Έλληνες.
0: Okay.
1: Βολεύει πρωτίστως τους Γερμανούς όταν μιλάμε για την περίοδο της κατοχής. Αυτοί έχουν την αγωνία να εξοραίσουν και να αμβλύνουν τις εντυπώσεις και να συμψηφίσουν τις εντυπώσεις. Είναι ακριβώς το ίδιο το οποίο κάνουν και με την Ρωσία και με την τότε Σοβιετική Ένωση. Η λογική είναι δηλαδή, βρε παιδί μου, δεν έκαναν εγκλήματα μόνο οι Ναζί, δεν έκαναν εγκλήματα μόνο οι Γερμανοί, έκαναν από τη μία πλευρά τα SS, τα οποία εν πάση περιπτώσει ήταν ένα επίλεκτο σώμα, το οποίο αυτό βαρύνεται με τα περισσότερα εγκλήματα, ψεύδος,
0: σωστό,
1: διότι
0: βέβαια.
1: Η Wehrmacht συνολικά έκανε τα εγκλήματα και το ξέρουμε και από την ελληνική εμπειρία. Δηλαδή σε πολλές περιοχές της Ελλάδας που έγιναν τρομερές σφαγές, υπάρχουν και αντίστοιχοι μαρτυρικοί τόποι, δεν υπήρξαν καν SS. Ήταν μονάδες τακτικού στρατού, ήταν ξέρω εγώ

0: Στην περίπτωση της Γερμανίας υπήρξε συστηματικός, έγινε μια εργαλειοποίηση δηλαδή, στην κατεύθυνση αφανισμού συγκεκριμένων εθνοτικών ομάδων και όχι μόνο μέσα στη Γερμανία και στις χώρες στις οποίες κατακτούσαν οι Γερμανοί, πηγαίναν και με επιστημονικές πλέον μεθόδους εξόντωναν πληθυσμιακές ομάδες στις οποίες δεν τους άρεσαν για κάποιο λόγο. Έτσι, δεν συμβάδιζαν με το αφήγημα, εν πάση περιπτώσει, του ναζισμού.
1: Ήταν κατώτερη.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό το έγκλημα δεν συμψηφίζεται, δεν παραγράφεται και δεν μπορεί, εν πάση περιπτώσει, να συγκριθεί με κάτι στην κατεύθυνση άμβλυνση των εντυπώσεων. Όμως οι Γερμανοί το επιχειρούν και το επιχειρούν ιδιαίτερα στην Ελλάδα με έναν τρόπο, θα σας έλεγα, πολιτιστικής ή μορφωτικής διείσδυσης. Ξέρετε όλα αυτά, όλους αυτούς φορείς και τα think tanks τα οποία αναβίωσαν στην περίοδο των μνημονίων και τα οποία προάγουν τέτοιου είδους πολιτιστικές δράσεις διαχείρισης μνήμης, πάντα στην κατεύθυνση αλλίωσης, παραγραφής, στρεψοδικίας ιστορικής, για να έρθουν πιο μαλακά τα όσα έκαναν στη συνείδηση ενώ του Έλληνα, τα όσα έκαναν οι Γερμανοί εκείνη την μαύρη περίοδο.
1: Αυτά που έκαναν τώρα, ξέρετε, ανοίγεται συνέχεια και πολύ καλά κάνετε διάφορα θέματα. Αυτός ο ρόλος της Γερμανίας είναι διαχρονικός. Έτσι. Ας ξεκινήσουμε από τις... Δεν θέλω να πάω στις αρχές του 20ου αιώνα, δεν θέλω να πάω στην καθοδήγηση των Γερμανών αξιωματικών, στις εκαθαρίσεις, στις εθνοκαθάρισεις.
0: Να πάτε, κύριε Λαμπρόπουλε, γιατί υπάρχει ιστορική συνέχεια και υπάρχουν αναλογίες πάντα. Δηλαδή, το γερμανικό συμπεριφορικό σύνδρομο είναι αρκετά διαχρονικό και έχει νόημα να κοιτάμε και πίσω από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Απολύτως. Απολύτως. Θα σας ρωτήσω όμως και αυτό που σας ήθελα να υπενυχθώ στην αρχή της εκπομπής μας. Ο Μέρτς, αν δεν κάνω λάθος, το πήρε το αυτί μου κάπως στα κλεφτά αυτές τις μέρες. Προσπαθεί να φέρει την Τουρκία από την πίσω πόρτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σαν μέλος το οποίο δεν θα ψηφίσει. Δεν ξέρω αν είναι κάτι το οποίο είναι επίσημο, δεν ξέρω, κάπως το μέσα από τις ειδήσεις. Εν πάση περιπτώσει όμως, γιατί αυτή η συμπεριφορά των Γερμανών, πέρα από την ηγεμονία τους, την προσπάθεια, δεν ξέρω, ηγεμονεύουν ακόμα οι Γερμανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ή έχει μετριαστεί η ηγεμονία τους? Αυτό είναι ένα ερώτημα και αμέσως μας λέτε μετά αυτό που σας ρώτησα προηγουμένως.
0: Νομίζω θα αστείευεστε, δηλαδή ούτε τα ρολόγια μας δεν μπορούμε να αποφασίσουμε τους δείκτες αν τους πάμε στη θερινή ή τη χειμερινή ώρα, αν δεν αποφασίσουν οι Γερμανοί και τα ενεργούμενα τους βέβαια στις Βρυξέλλες. Ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το μπρος-πίσω με τους θερμικούς κινητήρες των αυτοκινήτων. Όταν είχαν οι γερμανικές αυτοκινητοβιομηχανίες μπει στην παραζάλη των ηλεκτρικών, τα θέλαν όλα ηλεκτρικά. Όταν διαπιστώσαν ότι δεν μπορούν να ανταγωνιστούν τους Κινέους σε το παιχνίδι, πατήσαν φρένο και τώρα λέει παράταση των θερμικών κινητήρων. Λοιπόν, η Γερμανία ασφαλώς και ηγεμονεύει και η Γερμανία έχει και μία κάστα ευρωυπαλλήλων όπως η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν που αναφέρεται σε αυτήν. Ναι, δεν είναι μόνο οι Γερμανοί αυτοί που αναφέρονται σε Βερολίνο. Υπάρχει μια κάστα ευρωυπαλλήλων. Τώρα, η Γερμανία, καλά, δεν χρειάζεται να πούμε ότι έχει παραδοσιακές σχέσεις με το τουρκικό έθνος. Έχουν μια σχέση συμπάθειας και συνεργασίας. Σας θυμίζω ότι για 12 ολόκληρα χρόνια είχε σταματήσει η στρατηγική συνεργασία με την Τουρκία λόγω το υποτίθεται της γερμανικής ευαισθησίας για τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων τις οποίες έκανε το καθεστώς Ερντογκάν. Τώρα αυτό ως διαμαγείας ο Μέρτς το έπαψε, είπε ότι περασμένα ξεχασμένα, τίποτα δεν είπε, δεν χρειάστηκε δικαιολογία και είπε αρχίζει πάλι στρατηγική συνεργασία με αμυντικές, στον αμυντικό τομέα, στρατιωτικό τομέα και βεβαίως επειδή είναι πολύτιμος σύμμαχος και στο ΝΑΤΟ η Τουρκία, πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να έρθει στο SAFE, στο πρόγραμμα δηλαδή το ευρωπαϊκό για την αμυντική θωράκιση, να συμμετάσχουν και τουρκικές εταιρείες δεδομένου ότι είναι ήδη πολύ δραστήριες σε αυτό το τομέα. Και παράλληλα αυτό το οποίο αναφέρατε γίνεται και μια πονηρή φόρμουλα, υποτίθεται αφορά σε αυτή τη φάση στην Ουκρανία, αλλά σε δεύτερο χρόνο μπορεί να αφορά την Τουρκία και εκεί θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δηλαδή είναι ένα είδος προνομιακής εταιρικής σχέσης χωρίς δικαίωμα ψήφου. Τώρα τι σημαίνει αυτό σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία καταργεί ο Σουνούπου και το Βέτο?
1: Ακριβώς.
0: Δεν νομίζω ότι παίζει
1: ακριβώς
0: κάποιο ρόλο.
1: Ακριβώς.
0: Θα έχεις δηλαδή αρκετά από

0: προνόμια και τα δικαιώματα, και αυτό είναι μια φόρμουλα την οποία θα σας έλεγα καλοβλέπει η Τουρκία και θα μπορούσε να αποτελεί πρόκριμα για τη θέσπιση ακριβώς μιας ειδικής σχέσης. Και αν ρωτήσετε, για να έρθουμε στο δικό μας το χάλι, στο δικό μας το πρόβλημα, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων γύρω από αυτή την προοπτική μιας ιδιαίτερης ειδικής σχέσης της Τουρκίας? Δεν υπάρχει
1: θέση. Έχετε ακούσει κάτι, ναι, κύριε Χαρβαλιά, εσείς? Δεν έχουμε ακούσει τίποτα γι' αυτό.
0: Όχι, είχαμε ξεκινήσει αρχικά αρνητικά, τώρα μιλάω για δεκαετίες πριν, έτσι, αρνητικά, ότι δεν θέλουμε την Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάποια στιγμή, νομίζω στα χρόνια του Σιμίτη, αυτό άλλαξε, υποτίθεται ότι είμαστε πλέον έξυπνοι, φωτιστήκαμε από το ευρωπαϊκό πνεύμα και λέμε γιατί να μην τη βάλουμε την Τουρκία μέσα για να την ελέγχουμε. Ξέρετε, όσο ωραία την ελέγχουμε στο ΝΑΤΟ.
1: Έτσι και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να την ελέγχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά από αυτό ξέρετε, το στάδιο της συμπάθειας στην προοπτική μιας ειδικής σχέσης για την Τουρκία, η ίδια η Τουρκία για μια σειρά λόγων τραβήχτηκε από την Ευρώπη, τραβήχτηκε και η Ευρώπη από την Τουρκία και η συζήτηση είχε μείνει για αρκετά χρόνια παγωμένη. Επανέρχεται τώρα στο προσκήνιο και επανέρχεται δυναμικά. Και σας ρωτώ, ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων, ξέρουμε? Ποια είναι η θέση των ελληνικών κομμάτων για την κατάργηση του ΒΕΤΟ, ξέρουμε?
1: Ξέρουμε γιατί το ΠΑΣΟΚ θέλει, ναι, να καταργηθεί. Το άκουσα, ναι, στην Ευρωβουλή πέρσι. Όταν είχε τεθεί, ήταν υπέρ της
0: κατάργησης. Ελπίζω ότι θα. Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Και έτσι ξεκίνησε ο κύριος Ανδρουλάκης, σας θυμίζω, στις εσωκομματικές εκλογές που τον ανέδειξαν έναντι του Γιώργου Παπανδρέου, βασικού του αντιπάλου. Είχε κάνει μια περίοδο στην Κύπρο και είχε εκφράσει τότε την κοινοφανή άποψη ότι και οι μικρές χώρες πρέπει να ταχθούν υπέρ της καταργήσης του ΒΕΤΟ, για να μην έχουμε διάφορους ενοχλητικούς όπως η Ουγγαρία τότε και η Πολωνία που μπλοκάρουν αποφάσεις κλπ. Ελπίζω, θέλω να ελπίζω, γιατί δεν τον έχω ακούσει τελευταία να τοποθετείται ο ίδιος πάνω στο θέμα, ότι έχει αναιρέσει αυτή την βιαστική και εντελώς επιπόλαιη τοποθέτηση.
1: Θα όφειλε να την ανακαλέσει αν κατάλαβε ότι έκανε λάθος. Το να μην την ανακαλεί κανείς σημαίνει κάποιο πρόβλημα. Τέλος πάντων. Θέλω να μας πείτε, κύριε Χαρβαλιά, εγώ θέλω να επιμείνω λίγο στο πριν γυρίσουμε στον κύριο Τσίπρα και στο νέο του κόμμα και την κυρία Καριστιανού μετά βεβαίως. Για το θέμα αριστερά-δεξιά, γιατί οι άλλες κοινωνίες το ξεπέρασαν? Εγώ επιμένω σε αυτό, γιατί ξέρετε, βλέπω ότι ο καθένας, ο κύριος Τσίπρας ή ο διάφοροι πατριδοκάπηλοι, δεξιοί, αριστεροί, δεν με ενδιαφέρει, το χρησιμοποιούν διαρκώς αυτό. Μπορεί στην ουσία οι πολιτικές που ακολουθούν να είναι ουσιαστικά διαφορετικές. Θέλω να πω, πώς η κοινωνία ακόμα το αποδέχεται?
0: Γιατί αυτού του είδους, ξέρετε, η αναβίωση των παθών με μια χουλιγκανική εκδοχή, μιλάμε για χουλιγκανισμό τώρα εδώ, δυστυχώς ταιριάζει εν πολλής και στη σημερινή ελληνική κοινωνία. Το λέω με πικρία αυτό, αλλά είναι μια διαπίστωση. Αν θέλουμε να μιλάμε, λέει, τη γλώσσα της αλήθειας, πρέπει να το πούμε. Έχουν βρει τα αδύνατα spots αυτοί ακριβώς οι οποίοι θέλουν να διαιωνίζεται ο διχασμός, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τις πολιτικές τους επιδιώξεις. Είδατε μια ολόκληρη συζήτηση που έγινε όταν βρέθηκαν αυτά τα τεκμήρια με τους 200 οι οποίοι σκοτώθηκαν στην Κεσαριανή. Στην Κεσαριανή βέβαια σκοτώθηκαν μόνο αυτοί οι 200, έχουν σκοτωθεί πολύ περισσότεροι άνθρωποι και πολλών ιδεολογικών αποχρώσεων. Με πλειοψηφικό ρεύμα τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν προσκύμενοι στο Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά όχι απόλυτο. Όταν λοιπόν ήρθαν σε επιφάνεια αυτά τα ντοκουμέντα, αμέσως έσπευσαν κάποιοι να πούν ότι αυτούς τους σκότωσαν καταρχήν Έλληνες χωροφύλακες, ενώ ήταν πασιπανές, ήταν Γερμανοί.
1: Φωτογραφίες το δείχνουν.
0: Και κατά δεύτερον ότι αυτοί σκοτώθηκαν επειδή ήταν κομμουνιστές. Αυτό ήταν το κριτήριο. Δεν ήταν αυτό το κριτήριο. Το κριτήριο ήταν του λεγόμενου αντιπίνου. Φέρε 200, επειδή έγινε αυτό. Φέρε 200, δεν μας ενδιαφέρει αν είναι κομμουνιστής, πράσινος, κόκκινος.
1: Όποιοι
0: είναι, φέρ τους και εκτέλεσε. Αυτό λοιπόν είναι, νομίζω, μια έντεχνη προσπάθεια να διατηρηθεί σε χουλιγκανικούς όρους, έτσι.
1: Σωστά.
0: Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, τέτοιο
1: σωστά,
0: πράγμα.
1: Σωστά.
0: Το αριστερός-δεξιός, το οποίο είναι μια έννοια που στην εποχή μας έχει πεθάνει. Δεν υπάρχει προσδιορισμό στην κλίμακα αριστερά-δεξιά. Υπάρχει προσδιορισμό στο κλάσμα όποιος είναι με την πατρίδα, εθνοκεντρικός, συντηρητικός, παραδοσιακός, όπως θέλετε, πείτε το, και όποιος είναι εθνομηδενιστής, είτε από την νεοφιλελεύθερη σκοπιά, είτε από την αριστερή σκοπιά. Έτσι. Αυτό είναι πλέον ο διαχωρισμός της κοινωνίας. Δεν υπάρχει. Στην Ελλάδα όμως συνεχίζει και θα δείτε ότι αυτού του είδους τα ανακλαστικά θα αναβιώσουν και στις εκλογές, πιστεύω, θελημένα ή αθέλητα, με το όνομα αυτό το οποίο επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, και δεν ξέρω πώς θα του βγει στο τέλος επικοινωνιακά.
1: Μου κάνει εντύπωση, βέβαια ο κύριος Τσίπρας μας είχε συνηθίσει σε αυτό, όλα αυτά, η διακήρυξη την έχω μπροστά μου εδώ, αυτή, οι θέσεις ας πούμε, τις οποίες ο κύριος Τσίπρας χθες εξέφρασε, εν πάση περιπτώσει εσείς τις ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, είναι τελείως αόριστες.
0: Γενικόλογα.
1: Δεν λέει τίποτα.
0: Εντελώς γενικόλογα. Γιατί δεν θέλει να τοποθετηθεί σε συγκεκριμένα ζητήματα. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ενδεχομένως έχει κάποιες δεσμεύσεις. Δηλαδή, για να επανέλθω, δεν είναι καθόλου πιστικός ο κύριος Τσίπρας να υποδύεται αυτή τη στιγμή τον Τσε Γκεβάρα, τον επαναστάτη Ποπολάρο, όταν έχει, θα του πω ευγενικά, ή θα μπορούσα να του πω και διαφορετικά, έχει επιδώσει διαπιστευτήρια σε όλες τις ολιγαρχικές αυλές, ενδεχομένως σε κάποιες πρεσβείες. Μα δεν γίνεται αυτό. Ή το ένα ή το άλλο.
1: Ενδεχομένως, τώρα κοιτάξτε, είχε... Και το θυμάμαι τον κύριο Τσίπρα με το κιπά στο Ισραήλ, ναι, το όταν ήταν πρωθυπουργός και είχε ταξιδέψει και είχε προσκυνήσει και στο τείχος.
0: Και εγώ μιλώ για νεότερες δεσμεύσεις. Από τότε που έφυγε από τον πρωθυπουργικό αξίωμα, διαπιστευτήρια για να επανέλθει. Το μόνο το οποίο νομίζω έχει ζητήσει ως όρο από τους συνομιλητές του ο κύριο Τσίπρας είναι να το επιτρέπουν να ονομάζεται αριστερός.
1: Αυτό το επιτρέπουν κιόλας, μάλιστα. Τι προβλέπετε εσείς με την πολύ μεγάλη πείρα σας για την τύχη αυτού του κόμματος? Εγώ θεωρώ, ποιος είμαι εγώ να πω, αλλά όπως το αισθάνομαι, ότι δεν ξεχνάει ο ελληνικός λαός ούτε την Κολοτούμπα στο δημοψήφισμα που κατ' εμέ ήταν ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει, παραβίαση της θέλησης του ελληνικού λαού ευθέως. Εν πάση περιπτώσει, τι προβλέπετε εσείς, ξεχνάει ο κόσμος?
0: Ναι, ξεχνάει ο κόσμος. Ξεχνάει και συγχωρεί πολύ εύκολα.
1: Και συγχωρεί κιόλας.
0: Και συγχωρεί πολύ εύκολα. Και μπροστά σε μια λογική απαλλαγής από κάτι απεχθές, μπορεί να επιστρέψει σε κάτι που πριν λίγο καιρό ήταν επίσης απεχθές. Αυτό είναι το τραγικό της ιστορίας. Και αν, ξέρετε, ο κόσμος στη συνείδηση του κόσμου περάσει ότι ο μόνος τρόπος απαλλαγής από το σημερινό καθεστώς είναι η παλινώστηση του Τσίπρα, θα μπορούσε να κινηθεί προς αυτήν την κατεύθυνση. Δεν θα γίνει αυτό, δεν θα γίνει, και καλό αν το ξέρουν και οι σπόνσορες, οι χορηγοί του εγχειρήματος, γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει ένα τεράστιο ποσοστό αρνητικής γνώμης, και θα σας έλεγα ότι η μισή από αυτούς που εκφράζουν, για να μην πω παραπάνω, αρνητική γνώμη για τον κύριο Τσίπρα, είναι αυτό που λέμε haters. Δεν θέλουν να τον δουν ούτε ζωγραφιστό. Άρα, το να κάνει μια αξιοπρεπή, ξέρετε, να έχει μια αξιοπρεπή επίδοση που θα του επιτρέψει να καταλάβει κάποιες έδρες στην επόμενη Βουλή, αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπω. Αλλά το να επιστρέψει στην εξουσία, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, και σε αυτή τη φάση, με αυτό ακριβώς το διχαστικό προφίλ, ο μόνος ο οποίος τρίβει τα χέρια του για την ύπαρξη του κόμματος Τσίπρα είναι ο ίδιος ο Μητσοτάκης.
1: Νομίζετε ότι θα μπορεί... Κοιτάξτε, είναι προφανές ότι είναι πολύ περισσότερο χαρισματικός από τον κύριο Ανδρουλάκη. Γιατί το λέω αυτό? Υποτίθεται ότι ο κόσμος θα προσχωρήσει, θα ψηφίσει, δεν ξέρω τι, στο κόμμα Τσίπρα, ακριβώς επειδή θέλει να φύγει ο Μητσοτάκης, και αφετέρου ως εκ τούτου να ενωθεί κεντροαριστερά, έτσι τη λένε. Και πράγματι είναι πολύ περισσότερο χαρισματικός ως πρόσωπο. Νομίζω ότι μπορεί να το επιτύχει αυτό ο κύριος Τσίπρας?
0: Νομίζω ότι είναι ευσεβής πόθος εκτός όχι μόνο του ιδίου αλλά και του Μεγάρου Μαξίμου. Δηλαδή το Μέγαρο Μαξίμου έχει στήσει ολευτεί, έχει όχι στήσει, θα σας έλεγα έχει ευλογήσει.
1: Έχει και
0: ευλογήσει. Γιατί? Θα σας το πω πάρα πολύ απλά. Αυτή τη στιγμή ο Μητσοτάκης, ανεξαρτήτως του πότε θα κάνει εκλογές, πάει με στρατηγική δεύτερου γύρου. Ξέρει ότι στον πρώτο γύρο τα κουκιά δεν βγαίνουν. Και αυτό το οποίο φοβάται είναι μήπως είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό του. Δηλαδή θέλει πάση θυσία και για ψυχολογικούς, όχι μόνο για τον πόνους, για ψυχολογικούς λόγους, να είναι πάνω από το 25%. Από εκεί και πέρα είναι συνείδηση όλων ότι δεν θα σχηματιστεί στην πρώτη κάλπη κυβέρνηση. Άρα λοιπόν θα ήθελε πολύ περισσότερο να έχει στην πρώτη κάλπη δεύτερο κόμμα τον Τσίπρα. Γιατί? Πρώτον, διότι το ΠΑΣΟΚ, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει μια εναλλακτική επιλογή για τον κεντρό αστικό κόσμο, ο οποίος δεν θέλει τον Μητσοτάκη, ενώ ο Τσίπρας δεν αποτελεί επιλογή για τον κεντρό αστικό κόσμο. Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν την επόμενη μέρα, άμα βγει τρίτο ή τέταρτο, τι θα γίνει, κύριε Λαμπρόπουλο, θα διασπαστεί κατευθείαν.
1: Κύριε Διαμαντοπούλου, θα πάρει
0: και κάποιοι πρόθυμοι. Μπράβο, μπράβο, με προλάβατε. Πολύ ωραία το λέτε. Και κάποιοι πρόθυμοι που μπορεί να συνιστούν συνολικά σε δύναμη το 30%, μπορεί λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, θα σπεύσουν να ενωθούν με τη Νέα Δημοκρατία. Πρώτο όφελος λοιπόν για τον κύριο Μητσοτάκη. Δεύτερο όφελος, άμα γίνει δεύτερος ο Τσίπρας, θα αρχίσουν τα χαλκεία να αναπαράγουν το αφήγημα. Έρχονται οι κομμουνιστές, το ΕΛΑΜ, αυτό το ΕΛΑΣ θα μας πάρει τα σπίτια, θα κάνει, θα δείξει κλπ. Η όπλα, θα τα επιστρατεύσουν όλα, έτσι, να είστε σίγουροι. Να είστε σίγουροι. Λοιπόν, αυτό βολεύει πάρα πολύ τη Νέα Δημοκρατία, γιατί όπως είπα, ο Τσίπρας έχει οροφή, έχει οροφή και θα μπορέσει να επαναπατρίσει ο Μητσοτάκης με τον κίνδυνο, με την κινδυνολογία αυτή και με διάφορα άλλα, ξέρετε, επιχειρήματα. Έχουμε, αντί να λέει ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο, θα λέει και τώρα που έχουμε προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα εμπιστευτείτε αυτούς, εμένα μόνο θα εμπιστευτείτε που ξέρω, είμαι ειδικός, μιλάω με την Ούρσουλα κλπ. Λοιπόν, αυτό θα πιάσει, να είστε σίγουρος, και από τα χαμηλά ποσοστά στις δεύτερες επαναληπτικές εκλογές θα μπορέσει ο Μητσοτάκης να επαναπατρίσει ψηφοφόρους και από τα άλλα νεοσύστατα κόμματα, δηλαδή το κόμμα του Σαμαρά, το οποίο φαίνεται ότι είναι πρώτον πυλών.
1: Θα γίνει.
0: Ναι, η αίσθησή μου είναι ότι έχει περάσει το ποτάμι, βλέπει ανθρώπους. Εντάξει, δεν θα το διακινδύνευα με σιγουριά 100%, αλλά νομίζω ότι προχωράει. Γιατί βλέπει ανθρώπους και συζητάει για υποψήφιους βουλευτές.
1: Αν μου επιτρέπετε, γιατί σας διάκοψα κιόλας, ήθελα να μου πείτε ποια εμβέλεια βλέπετε στο κόμμα Σαμαρά, γιατί βεβαίως ενδεχομένως με την προτροπή και τα χρήματα του Μαξίμου μπορεί, γιατί λένε γύρω στο 3%. Αυτό είναι και επιθυμία του κυρίου Μητσοτάκη για να μην χάσει δεξιούς ψηφοφόρους. Αυτό είναι το ένα που θα ήθελα να μας πείτε. Τι βλέπετε, ποια θα βλέπετε να είναι η εκλογική ακτινοβολία του κύριου Σαμαρά. Και επίσης, ή μάλλον πέστε μας αυτό και θα σας ρωτήσω αμέσως κάτι άλλο.
0: Κοίταξε, θα εξαρτηθεί και από ποιες προσωπικότητες θα σπεύσουν να στηρίξουν το εγχείρημά του.
1: Έχετε κάτι στο μυαλό σας?
0: Νομίζω.
1: Στην εμπειρία σας.
0: Ακούω ονόματα, ακούω για τον καθηγητή τον Γιάννη Τομάζη, ακούω για τον πρέσβη τον κύριο Αϊφαντή. Δεν μπορώ να ξέρω, δεν έχω μιλήσει μαζί τους. Είναι σίγουρα όμως προσωπικότητες οι οποίες θα γίνουν την πλάστικα ώστε να ανέβει το ποστό του κύριου Σαμαρά και από την αφετηρία του 3 εγώ θα το έβλεπα γύρω στο 5. Το ζήτημα τώρα είναι, ξέρετε, ότι αυτό το 5 ή το 6 στις επόμενες εκλογές είναι πιθανόν να πέσει το μισό. Αν πιάσει ακριβώς αυτή η έκκληση
1: επαναπατρισμού,
0: ακριβώς.
1: Πολλοί λένε και για τον κύριο Σαμαρά και για τον κύριο Τσίπρα ότι έχουν μάθει από τα λάθη τους. Δηλαδή, ο κύριος Σαμαράς έχει μάθει πώς του φέρθηκε η κυρία Μέρκελ και πράγματι, έτσι. Στην ουσία δεν τον στήριξαν όταν κατάλαβαν, όπως το είχα δει εγώ τότε δηλαδή, όταν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει την εκφράση στην ελληνική κοινωνία, θα έρχονταν ο Τσίπρας που θα ήταν κάπως πιο ίσως διαχειρίσιμος με την έννοια της κοινωνικής, είχε μεγάλη κοινωνική ακτινοβολία και πολιτική. Ταυτόχρονα ο κύριος Σαμαράς έλεγε θα σκίσω κάθε σελίδα του μνημονίου, κάθε μέρα θα σκίζω. Το θυμάμαι εγώ προσωπικά να τον ακούω στην τηλεόραση, θα σκίζω σελίδα-σελίδα τα μνημόνια. Και ο κύριος Τσίπρας έλεγε με ένα νόμο, με ένα άρθρο θα τα καταργήσω. Με αυτά τα παλιά υλικά μπορούμε να χτίσουμε νέο οικοδόμημα, κύριε Χαρβαλιά μου, και μπορούν να αλλάξουν οι άνθρωποι?
0: Όχι, δεν μπορούμε. Δεν μπορούμε. Ο Σαμαράς θα ήταν ίσως λίγο πιο πιστικός. Αν λέγε παιδιά, εγώ αναλαμβάνω το εγχείρημα να εκτρονίσω το Μητσοτάκη ως μεταβατικός και σε ένα χρόνο παραδίδω. Έτσι. Δηλαδή θα ήταν πολύ πιο τίμιο και πολύ πιο πιστικό. Αλλά όπου λέτε κι εσείς, μόλις αυτά τα φθαρμένα υλικά, δεν μπορεί να υπάρξει πιστική λύση, πρέπει να δημιουργηθεί κάτι το οποίο είναι, ξέρετε, καινούριο και δεν έχει πρωταγωνιστήσει σε αυτές τις πολύ ατυχείς στιγμές που περιγράψατε, επίκυψης απέναντι στον ξένο παράγοντα, έτσι, την περίοδο των μνημονίων. Έτσι. Δηλαδή, αν θυμάμαι, ο μόνος, αλλά δεν ήταν περίοδος μνημονίων, ο μόνος ο οποίος τόλμησε να επιχειρήσει μια περισσότερο πολυπολική εξωτερική πολιτική και έκανε ανοίγματα στη Ρωσία και στην Κίνα, είναι ο Καραμαλής. Από εκεί και πέρα οι άλλοι συμπεριφέρονταν σαν υπάλληλοι των ξένων. Δηλαδή, χωρίς καμία αμφιβολία.
1: Κύριε Χαρβαλιά, ειλικρινά, επειδή είναι μεγάλη ευκαιρία και για μένα να εκμεταλλεύομαι την πείρα και τις γνώσεις σας, είναι αλήθεια ότι κινδύνεψε ο Καραμαλής τότε, από παρακολουθούσαν το σπίτι του, για τα παιδιά του, δεν ξέρω τι, είναι αλήθεια
0: ότι κινδύνεψε? Να σου πω κάτι. Είναι αλήθεια ότι ο Καραμαλής κατέστη εξαιρετικά αντιπαθεί στον ξένο παράγοντα. Βάζω τελεία εκεί τώρα. Τις λεπτομέρειες
1: δεν μπορείτε να ξέρετε.
0: Αν υπήρξε κάποιο σχέδιο. Αλλά αυτό και ακόμα παραμένει αντιπαθής στον ξένο παράγοντα, ακριβώς γιατί άσκησε ένα, μάλλον δεν το άσκησε, απείλησε με ένα βέτο και έφερε το ποθούμενο αποτέλεσμα στο ΝΑΤΟ για την ένταξη των Σκοπίων. Έφερε τους Κινέζους στον Πειραιά και πολύ καλά έκανε. Και πολύ καλά έκανε. Και ταυτόχρονα είχε μία σχέση με τον Πούτιν αμοιβαία συνεννόηση και κατανόηση. Αυτά για κάποιους ήταν κόκκινες γραμμές. Έπρεπε να φύγει από το προσκήνιο με τον τρόπο τον οποίο έφυγε. Εγώ δεν λέω ότι δεν έκανε και κυβερνητικά λάθη. Πολλά έκανε. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο στήθηκε όλο αυτό. Γιατί ξέρετε, αν συγκρίνουμε με το σήμερα. Αυτές οι ιστορίες, το βατοπέδι, ο Ζαχόπουλος κλπ. Είναι όχι πτέσματα.
1: Έτσι.
0: Είναι ανθυποπτέσματα μπροστά στα. Σήμερα περνάει κυριολεκτικά ο ελέφαντας επί σκηνής και δεν κουνιέται φίλο, κύριε Λαμπρόκο.
1: Ο μυθριδατισμός λοιπόν. Έτσι. Δηλαδή τόσο. Τότε που φάνταζαν τόσο μεγάλα σκάνδαλα, τώρα είναι κάτι απίστευτα μικρό. Έχετε πολύ δίκιο σε αυτό που λέτε. Όλα αυτά τα χρόνια, τώρα εντάξει, καταρχάς θέλω να σας πω ότι έχω μπροστά μου εδώ τις δεσμεύσεις του κυρίου Τσίπρα. Τι να σας πω, και οι 7 δεσμεύσεις θα μπορούσε να τις έχει πει οποιοδήποτε.
0: Έκθεση ιδεών, ναι.
1: Οποιοδήποτε θα μπορούσε. Δεν λέει κάτι. Δεν χρειάζεται να επεκταθούμε σε αυτό. Να σας ερωτήσω όμως. Τώρα, μιλούσατε για κάτι νέο. Και κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σωστά και μάλιστα έχω μπροστά μου ένα άρθρο σας το οποίο είναι πολύ κριτικό, φιλικό και ταυτόχρονα δημιουργεί προβληματισμούς για τη νέα κίνηση της κυρίας Καριστιανού. Θέλετε να μας πείτε τη γνώμη σας γι' αυτό?
0: Εντάξει, εγώ έγραφα τις προάλλες και το πιστεύω ότι στην Καριστιανού οφείλουμε σαν κοινωνία ένα ευχαριστώ, γιατί μπόρεσε και αναπτέρωσε την ελπίδα ότι ένας άνθρωπος που προέρχεται ανώνυμος, έτσι, ανώνυμος Έλληνας πολίτης, προέρχεται από αυτή την έρημη, την αστική τάξη η οποία σιγά σιγά εκλείπει, για να βρει το δίκιο της, τα έβαλε με ένα αδιφάγο, με ένα αδίστακτο σύστημα εξουσίας, το οποίο είναι πασιφανές ότι ελέγχει και τη δικαιοσύνη, και τα κατάφερε.
1: Πολύ καλά.
0: Κατάφερε να ακουστεί η φωνή της, κατάφερε να ακουστεί η φωνή της στο Πανελλήνιο τουλάχιστον, και αυτό το είδαμε με πολύ χαρακτηριστικό δείγμα τις τεράστιες συγκεντρώσεις που έγιναν για τα Τέμπη. Δηλαδή αυτή ηγήθηκε του αγώνα, είχε πείσμα, είχε αποφασιστικότητα, είχε θέληση και κατάφερε στο συγκεκριμένο ζήτημα να ακουστεί η φωνή της σε μια προσπάθεια να βρει το δίκιο της για το χαμένο παιδί της. Ως εδώ καλά. Αυτό τώρα αν μπορεί να μετουσιωθεί και σε φωνή πολιτικής παρέμβασης είναι κάτι το οποίο μέλει να το δούμε. Δεν μπορεί να γίνει από τη μια μέρα στην άλλη. Εγώ έγραψα με αρκετή συμπάθεια ότι η ιεραστεχνική εικόνα την οποία παρουσίασε στην εναρκτήρια εκδήλωση όταν παρουσίασε, ας πούμε, το κόμμα της στη Θεσσαλονίκη ήταν και αναμενόμενη και για μένα δεν ήταν και αποθητική, με την έννοια ότι ξέρω τι έχω να κάνω και χαίρομαι που έχω να κάνω με ερασιτέχνες, γιατί τους επαγγελματίες πολιτικής έχουμε δει όλα αυτά για τα οποία τώρα συζητούμε, όλα αυτά τα δεινά τα οποία σωρεύτηκαν στη χώρα οφείλονται σε επαγγελματίες πολιτικής. Άρα το γεγονός ότι αυτοί είναι ερασιτέχνες και δεν έχουν, προς τον παρόν τουλάχιστον, χορηγούς και δεν έχουν πάτρονες και δεν έχουν το εξπερτίζ, ας πούμε, το οποίο έχει ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος πληρώνει 15 επικοινωνιολόγους και εταιρείες και για να τον εκπαιδεύουν και για να μεταδίδουν
1: τα μηνύματα. Κύριε.
0: Τώρα μην με ρωτάτε πράγματα τα οποία
1: νομίζω. Είναι στην κοινή συνείδηση των Ελλήνων.
0: Ο καθένας από τους τηλεθεατές μας έχει την απάντηση, την ξέρει την απάντηση.
1: Ναι, ναι, ναι. Γράφεται εδώ στο άρθρο σας, γι' αυτό το έψαχνα, δύο πράγματα πολύ ενδιαφέροντα. Ότι θα πέσουν πάνω της, στην κυρία Καριστιανού, λυσασμένα. Αν δουν βεβαίως ότι κινδυνεύουν. Μιλούσατε για μια συζήτησή σας με κάποιον δημοσκόπο, ο οποίος σας έλεγε ότι, αν δεν μας λέτε χωρίς ονόματα, βεβαίως δεν υπάρχει λόγος, λέτε όμως εδώ στο τέλος, ότι με τρόπους που δυσκολεύεστε να φανταστείτε θα σπεύσει το σύστημα να τελειώσει, το σύστημα Μητσοτάκη δηλαδή, να το λέμε με το όνομά του. Και λέτε το εξής, μιλάμε για εισαγγελείς, εντεταλμένους υπαλλήλους της κυβέρνησης που δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα να στραμπολίξουν τους νόμους για να πετάξουν το κόμμα της έξω από την εκλογική διαδικασία. Επιτρέψτε μου, διαβάζω τα δικά σας λόγια.
0: Ναι, ασφαλώς.
1: Μιλάμε για πανίσχυρους χορηγούς, όπως οι τράπεζες, θα μιλήσουμε αμέσως μετά για αυτό το θέμα, που μπροστά στον κίνδυνο να φορολογηθούν, θα επιστρατεύσουν τα μέσα ενημέρωσης που χρηματοδοτούν για να πρωτοστατήσουν στη δολοφονία χαρακτήρα της ίδιας και των συνεργατών της. Μακάρι να έχει δίκιο ο δημοσκόπος που βλέπει την έκπληξη που μπορεί να κάνει η κυρία Καριστιανού. Αλλά δυστυχώς η πολιτική είναι δύσκολος στίβος για ερασιτέχνες. Και η ερώτησή μου είναι η εξής. Να μας σχολιάσετε αυτό, όπως το γράψατε λίγο με περισσότερα λόγια, και να μας πείτε αυτό που είπατε και προηγουμένως, ο ερασιτεχνισμός της κυρίας Καριστιανού και των συνεργατών της, του κυρίου Αυγερίνου Πολύπυρος, θα είναι προς όφελός της, βασιζόμενο πάνω στην ιδέα που είπατε εσείς. Είδαμε τους επαγγελματίες που μας πήγανε με τις γραβάτες, με όλα αυτά τα πράγματα. Και μιλάτε για μια δικαιοσύνη. Εγώ, δεδομένου ότι είμαι δικηγόρος, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί σας. Δεν είναι όλη δικαιοσύνη έτσι. Στα χαμηλά κλιμάκια υπάρχουν άνθρωποι που οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους. Δεν λέω ότι είναι στρατευμένοι, δεν είναι σαρτζετάκιδες. Όχι, δεν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα. Έχει αλλάξει η κοινωνία. Δεν φταίνουν οι δικαστές. Αλλά φταίνε σίγουρα τα ανώτατα κλιμάκια της δικαιοσύνης, τα οποία δεν εκλέγονται από τους δικαστές, ορίζονται από την κυβέρνηση και το Υπουργικό Συμβούλιο. Αλλά το λέτε με πολύ σκληρό τρόπο. Θα πέσουν πάνω ότι θα τη φάνε. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια γι' αυτό?
0: Νομίζω ότι το σύστημα έχει αποδείξει ότι είναι απολύτως αδίστακτο και μετέρχεται όλων των μεθόδων εξόντωσης πολιτικών αντιπάλων, με την έννοια ότι δεν λογοδοτεί πουθενά. Δηλαδή οι θεσμικές εκτροπές, τις οποίες παρακολουθούμε η μία μετά την άλλη, είναι ασύλληπτες. Τη μία μέρα βγαίνει ένας εισαγγελέας, βάζει την υπόθεση στο αρχείο των υποκλοπών, λέγοντας ότι δεν συντρέχει ούτε ζήτημα κατασκοπίας, ούτε εθνικής
1: ασφάλειας. Και έχει και όνομα αγωνιστή του 21.
0: Ακριβώς. Εδώ παρακολουθούσαν, λέει, το Φουρθιώτη και το Λαζόπουλο. Άμα δεν είναι κατασκοπία. Και μετά από λίγες μέρες έρχεται αυτός ο λαλίστατος, ο κύριος Βορύδης, με ύφος κίνσορα της κυβέρνησης, και εξηγεί γιατί το θέμα άπτεται της εθνικής ασφάλειας και δεν μπορεί η πρόταση εξεταστική να ψηφιστεί από 120 βουλευτές που ήταν. Η ομάδα της όχι σύσσωμη αντιπολίτευση είχε υπογράψει την πρόταση, αλλά χρειάζεται 150 ακριβώς για να μην περάσει αυτή η πρόταση. Αυτά είναι, ξέρετε, θεσμικά στραμπουλίγματα, τα οποία αν γινόντουσαν σε άλλες εποχές θα έχει ξεσηκωθεί το απαν σύμπαν. Δεν διαμαρτύρεται τώρα κανένας. Δεν ξέρω αν η αντιπολίτευση είναι σε λογική ύπνωση ή εμπάσχετος κάτι άλλο συμβαίνει. Τα μέσα ενημέρωση σίγουρα είναι σε λογική διαχείριση μιας επικοινωνιακής πραγματικότητας με όρους που υπαγορεύονται από το Μαξίμου. Αυτό είναι δεδομένο. Για την αντιπολίτευση δεν έχω άμεση εξήγηση. Να μου πείτε τι να κάνει, δηλαδή να πάει έξω από το γραφείο του Μητσοτάκη και να κάνει καθιστική διαμαρτυρία? Δεν ξέρω, δικό της θέμα είναι. Δικό της θέμα είναι, αλλά σε περίοδο που βλέπουμε τέτοιου είδους ακρότητες και κατάλυση των θεσμών και της δημοκρατίας, κάτι πρέπει να κάνει η αντιπολίτευση, κάτι πιο δυναμικό από αυτό το οποίο κάνει τώρα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ανεπαρκέστατη αυτή η αντιπολίτευση. Και ξέρετε, μοιάζει να μην μπορεί να αρθρώσει λέξη. Έλεγε κάποιος ότι συμφέρει πάρα πολύ τον κύριο Μητσοτάκη να υπάρχει ο κύριος, ή μάλλον συμφέρει πολύ πολλά κόμματα της αντιπολίτευσης για να έχουν τον εχθρό να φωνάζουν. Η κυρία Κωνσταντοπούλου φωνάζει αντί του Μητσοτάκη. Καλά κάνει. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ο κύριος Βελόπουλος το ίδιο. Είναι ένα καλό άλοθη δηλαδή για να μην λέμε τίποτα άλλο, αλλά λέμε Μητσοτάκης. Για διάφορα από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Τώρα, ξέρετε, μου κάνει.
0: Ναι, για την κυρία Καρισιόνη,
1: παρακαλώ, ναι, αυτό είναι το σημαντικό.
0: Δεν έδωσα ολοκληρωμένη απάντηση.
1: Έχετε δίκιο.
0: Κοιτάξτε, το πιστεύω απόλυτα. Δηλαδή, η κυρία Καρισιάνο ήταν η μόνη η οποία κατάφερε να αποσταθεροποιήσει το Μητσοτάκη. Και ομιλώ για τον, όχι τον Μάρτιο αυτόν που πέρασε, τον προηγούμενο, όταν γινόντουσαν τα πολύ μεγάλα συλλαλητήρια. Εκεί ο Μητσοτάκης τα έχασε, έδωσε αυτή την περιβόητη συνέντευξη στον συνάδελφο τον Σρόιτερ και ομολόγησε για πρώτη φορά, το πήρε πίσω αμέσως, ότι μπορεί να μας έλεγε ψέματα ή εν πάση περιπτώσει μπορεί να είχε παραπλανηθεί και να υπήρχε έφλεκτη ουσία στον λαό. Έχασε την μπάλα εκεί ο Μητσοτάκης, γιατί είδε ξαφνικά μία δύναμη η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί από την αντιπολίτευση. Εσείς βάλτε όποιο κόμμα θέλει της αντιπολίτευσης να κάνει μία ανοιχτή συγκέντρωση. Θα μαζέψει 3.000 νοματέους όσους μάζεψε και ο Τσίπρας.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό. Η Καριστιανού και όλοι οι συγγενείς
1: του
0: όταν ήταν ενωμένοι, αλλά ο ηγετικός ρόλος τώρα να μην είναι κακά τα ψέματα ήταν της Μαρίας Καριστιανού, μάζεψαν 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Αυτό λοιπόν συγκλώνησε το καθεστώς και άρχισε να μπαίνει στο μικροσκόπιο το φαινόμενο Καριστιανού και να εξετάζεται από την κορφή ως τα νύχια. Να είστε σίγουρος ότι αν διαπιστώσουν στην πορεία πως αποτελεί συστημικό κίνδυνο για την παραμονή στην εξουσία, θα βρουν εφάνταστους τρόπους για να την υπονομεύσουν στην καλύτερη περίπτωση.
1: Πες κάτι θα μείνει, το έλεγε ο Γκέμπελς, έτσι.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Αυτό ακριβώς. Να φύγουμε λίγο.
0: Ήδη έχει αρχίσει.
1: Και ήδη έχει αρχίσει. Τι πραγματοποιούνται από τον Πούτιν.
0: Όλη αυτή τώρα η ανοησία. Ο Θανάσης Αυγερινός είναι και ένας εξαιρετικός συνάδελφος, καλό παιδί και με συγκροτημένο μυαλό, τυχαίνει και τον ξεχωρίζει. Από εκεί και πέρα, τι είδους επιχείρημα είναι αυτό, εγώ σας ρωτώ. Τι είδους επιχείρημα είναι αυτό που λέει ότι επειδή κάποιος εργάζεται ως ανταποκριτής για ελληνικό μέσο στη Ρωσία, είναι ρωσοκίνητος, είναι ρωσοψέκ, είναι αυτό. Εγώ θέλετε να το αντιστρέψω. Αυτοί δηλαδή οι συνάδελφοι που εργάζονται όχι για ελληνικό μέσο, για την Deutsche Welle, η οποία αναπαράγει την επίσημη γερμανική κυβερνητική προπαγάνδα.
1: Πολύ.
0: Τι θα τους ονομάσουμε γερμανοτσολιάτες, το πάμε έτσι. Δεν έχουν καμία λογική αυτά τα περί ρωσοπληξίας, τα ρωσοκίνητα κλπ. Αλλά δυστυχώς είναι το επίπεδο το οποίο μας έχουν, στο οποίο μας έχουν συνηθίσει με όλα αυτά τα τρολ, όλες αυτές τις, ξέρετε, στο διαδίκτυο όλες αυτές τις ύποπτες φωνές, οι οποίες διαμορφώνουν κλίμα, το χουλιγκανικό κλίμα
1: που λέγαμε
0: προηγουμένως.
1: Ακριβώς. Πίσω από τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Χαρβαλιά, υπάρχουν και οι τράπεζες. Θέλω να κάνω μια γέφυρα για το δεύτερο θέμα της συζήτησής μας. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω, η ώρα περνάει πάρα πολύ γρήγορα μαζί σας. Θα έχουμε βέβαια την ευκαιρία να τα πούμε και θα έχουμε μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο από ό,τι φαίνεται και να είμαστε καλά και η χώρα μας να υπάρχει.
0: Αυτό
1: είναι το σημαντικό. Υπάρχει τραπεζοκρατία. Το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, κοίταζα σήμερα εδώ πόσο είναι τα χρέη τους εν ώψη της εκπομπής μαζί σας. Έχει φτάσει στις Νέες Δημοκρατίες νομίζω 534 με 550 εκατομμύρια και του ΠΑΣΟΚ γύρω στα 500. Αυτά τα κόμματα θέλουν να κυβερνήσουν τη χώρα, να την οικοκυρέψουν 7 χρόνια ο Μητσοτάκης την οικοκυρέψει, τέλος πάντων. Οι τράπεζες λοιπόν μέσω αυτών των δανείων, οι τράπεζες και γενικώς ελέγχουν και τα κόμματα. Μπορείς να δαγκώσεις το χέρι που σε ταΐζει, κύριε Χαρβαλιά μου. Κατά τη γνώμη μου, δεν λέω τίποτα. Αλλά πριν μπούμε για το παιχνίδι των τραπεζών και να πούμε τα τρίκ, έχετε μια σειρά από άρθρα τα οποία διάβασα και είναι εξαιρετικά, γιατί μας θυμίζουν να μην ξεχνάμε τι ρόλο παίζει το καρτέλ των τραπεζών στην Ελλάδα. Μου κάνει μεγάλη εντύπωση, μιλώντας με το λογιστή μου τις προάλλες, μου έλεγε ότι στην Ελλάδα είναι 500 ευρώ οι δυνατότητες που μπορούμε να κάνουμε με μετρητά. Και μου έλεγε σε λίγο θα είναι όλα έτσι. Του έλεγα βρε αδελφέ, δεν μου τα λες καλά. Και μπήκα με τεχνητή νοημοσύνη, ομολογώ, δεν μπορούσα, είχα το χρόνο να τα ψάξω ένα-ένα. Είδα λοιπόν ότι αυτό δεν ισχύει. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που έχει αυτό το όριο. Η Ιταλία έχει 3.000. Η Γερμανία έχει 5.000. Αν δεν κάνω λάθος, γιατί έχω το άρθρο μπροστά μου, αλλά δεν το, επειδή σας άκουγα με προσοχή, δεν μπόρεσα να διαβάσω, να το θυμηθώ, να το βρω μπροστά. Λοιπόν, υπάρχουν χώρες όπως η Αυστρία, δεν έχουν κανένα όριο. Κανένα όριο. Βάζει βέβαια από το 27, βάζει όριο η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα 10.000 ευρώ σε οποιαδήποτε πράξη. Καλός, κακός, κατά τη γνώμη μου κάκιστα, αλλά εν πάση περιπτώσει. Γιατί η Ελλάδα, κύριε Χαρβαλιά. Θυμάμαι τον κύριο Αλαβάνο το 2010, τότε που είχαν μπει τα μνημόνια, έλεγε ότι η Ελλάδα είναι πειραματόζωο και έχει πεθεί πολλές φορές αυτά τα χρόνια. Και σε αυτό το θέμα είναι πειραματόζωο, κύριε Χαρβαλιά. Είναι η μοναδική χώρα, και με καλό τους φίλους να το ψάξουν από ό,τι τουλάχιστον εμένα την απάντηση που μου έδωσε η τεχνητή νοημοσύνη, μόνο στην Ελλάδα ισχύει αυτό το όριο των 500 ευρώ. Τι γίνεται, γιατί γίνεται αυτός ο έλεγχος και η χειραγώγηση των ανθρώπων, για να μένουν τα λεφτά μέσα από την τράπεζα, για να ελέγχονται οι πολίτες, για να μπορούν να μου κλείσουν το δικό σας, το δικό μου λογαριασμό. Γιατί κατά τη γνώμη σας, και πάμε μετά στις τράπεζες.
0: Η τάση καταρχήν υπάρχει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς είμαστε οι πιο καλοί μαθητές, ως συνήθως, διότι ο κ. Μητσοτάκης πλειοδοτεί σε όλες αυτές τις παράνοιες. Μία από τις παράνοιες είναι η ψηφιοποίηση του χρήματος. Δηλαδή δεν θέλουν για κάποιον λόγο, που εκείνοι ίσως γνωρίζουν καλύτερα, να υπάρχει το χρήμα σε υλική μορφή. Θέλουν να είναι άειλο, ψηφιακό, να γίνονται όλες οι συναλλαγές με ψηφιακό τρόπο, και αυτό είναι μία από τις ακρότητες της εποχής των ημερών που ζούμε. Επιχειρήθηκε, όπως σωστά είπατε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο να γίνει μία, ξέρετε, συλλογική νόρμα, αλλά υπήρξαν πολύ σοβαρές χώρες, οι οποίες, και σκανδιναβικές χώρες, οι οποίες αντέδρασαν και είπαν κόψτε τώρα αυτά, ο λαός και η Ελβετία, πρωτίστως με δημοψήφισμα κιόλας. Στην Ελλάδα λοιπόν όποια παράνοια υπάρχει, είτε αυτό λέγεται, ξέρω εγώ, πράσινη ανάπτυξη, να γεμίσουμε κάθε κάμπο και ραχούλα με φωτοβολταϊκό και ανεμογεννήτρια και τελικά πληρώνουμε το ρεύμα 3 φορές πάνω, γιατί αυτή είναι, ξέρετε, η παράνοια. Δηλαδή υποτίθεται φέραμε τις ανανεώσιμες για να φτηνίνει το ρεύμα και το ρεύμα τώρα είναι 3 φορές πιο ακριβό. Ναι, νομίζω ότι βολεύει και το τραπεζικό σύστημα υπό μία έννοια, το να μην υπάρχουν καθόλου μετρητά και να γίνονται όλα μέσω από μια ψηφιακή διαδικασία. Αλλά καταλαβαίνετε ότι αυτού του είδους τα μέτρα, αυτού του είδους οι περιορισμοί είναι εντελώς αυταρχικού χαρακτήρα και συνάδουν με καθεστωτικές πρακτικές, όχι πρακτικές μιας ελεύθερης δημοκρατίας, όπου είναι στοιχειώδες ανθρώπινο δικαίωμα να αποφασίσεις εσύ με ποιο τρόπο θες να συναλλάσσεις. Να σου πούνε το παιδί άλλοι. Σε λίγο θα μας πούνε ότι μόνο με κρυπτονομίσματα. Δηλαδή, έχει λογική αυτό το πράγμα? Δεν έχει. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο καλός μαθητής της παγκοσμιοποίησης και των όρων που αυτή επιβάλλει.
1: Βρήκα, με βοήθησε η κυρία Ευθυμίου, και βρήκα εδώ, η Ελλάδα έχει 500 ευρώ, η Γαλλία 1.000, η Ιταλία 5.000, το Βέλγιο 3.000, το λέω αυτό. Για να τα ακούμε όλοι, πού ζούμε, σε τι χώρα ζούμε. Είναι η πρώτη χώρα σε οτιδήποτε. Κακό. Η Κροατία 10.000, η Αυστρία δεν έχει όριο. Το ίδιο το Λουξεμβούργο. Γιατί λοιπόν αυτό σε αυτή τη χώρα, πρέπει να το δούμε και αυτό, γιατί η ψηφιακή δικτατορία, κύριε Χαρβαλιά, πολλές φορές το έχουμε πει και εδώ, και νομίζω ότι ούτε και οι δυνάμεις που επιθυμούν την αλλαγή της κοινωνίας, τη δημοκρατία και την ελευθερία δηλαδή, δεν το έχουν επισημάνει. Η ψηφιακή δικτατορία φτάνει, αν εσείς δεν τους αρέσετε, μπορούν να σας κόψουν το λογαριασμό σας. Όπως έκαναν στο Φάραντ στην Αγγλία, ξέρετε. Φυσικά. Δεν το λέω στον αέρα αυτό.
0: Φυσικά.
1: Εσείς τα ξέρετε
0: και να σας πω και κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Επειδή είπατε ότι είμαστε μια χώρα ιδιόμορφη, ξέρετε σε άλλη χώρα να έχει ΑΔΕ, δηλαδή να έχει.
1: Μη κρατικό φορέα.
0: Ιδιωτική εφορία.
1: Ιδιωτική
0: που αναφέρεται σε τρίτους.
1: Έτσι.
0: Αλλά αυτό που λέτε, προσέξτε τώρα, σε λίγο καιρό, πέραν τη ιδέα για να γίνουν όλοι οι λογαριασμοί στα social media ονομαστικοί, τώρα ξαφνικά του έμπεισε μια μύγα, θα φέρουν, λέει, νόμο για τα deep fake. Όποιος δηλαδή διαδίδει μέσω των κοινωνικών δικτύων ή με άλλο τρόπο διαδίδει κερατώδη ψέματα, θα τον κυνηγάνε, δεν ξέρω με τι τρόπους και με τι είδους διώξεις.
1: Πρόστιμα. Και 100.000.
0: Ναι, πρόστιμα. Μόνο που αποδείχτηκε ότι το αρχιτρόλ με το όνομα Ζούκοφ δεν ήταν από κάπου αλλού, ήταν από το φυτώριο των τρόλ της Νέας Δημοκρατίας, που έχει αναπτύξει αυτή η περιβόητη ομάδα αλήθειας. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει, πώς θα σας πω, μέθοδο εκλογικής και πολιτικής επιρροής, τις στρατιές των τρόλ, τις οποίες είναι σε θέση να πληρώνουν. Γιατί οι άλλοι δεν μπορούν να του ανταγωνιστούν έτσι. Γιατί δεν έχουν. Οι καημένοι Καριστιανού, ποια τρόλ δηλαδή μπορεί να πληρώσει.
1: Πού θα βρει τα χρήματα. Αν το ήθελε βέβαια.
0: Ναι. Αν το ήθελε.
1: Γιατί σωστό, είναι σωστό. Εσχρό. Εσχρό δηλαδή αυτό που κάνουν. Να μην είναι.
0: Το λέω απλώς ως σχήμα.
1: Καλά κάνετε. Δεν το είπα γι' αυτό. Ελπίζω η κυρία Καριστιανού και ελπίζω εσείς, εγώ, οποιοδήποτε, να μην κάνει χρήση αυτών των μέσων. Δηλαδή είναι τραγικό. Δεν είναι δημοκρατία αυτό. Τέλος πάντων. Οπότε πάμε λίγο, αν θέλετε, στο θέμα, γιατί εγώ διαβάζοντας τα άρθρα, να σας πω την αλήθεια, θυμήθηκα πράγματα τα οποία μέσα στον χρόνο τα είχα λίγο ξεχάσει, δηλαδή τουλάχιστον τα παλαιά. Τι ρόλο παίξανε οι τράπεζες στην ελληνική, στα μνημόνια, και να φτάσουμε στο σήμερα. Τι κάνουν σήμερα, πώς αφαιμάσουν τον ελληνικό λαό σήμερα οι τράπεζες. Τέσσερα καρτέλια έχουμε. Ένα από αυτά είναι οι τράπεζες.
0: Ναι. Ιδίως οι τέσσερις συστημικές, οι οποίες δεν πληρώνουν τον φόρο.
1: Ναι, μιλώ για αυτές.
0: Κοιτάξτε, οι τράπεζες αυτές καταρχήν ανακεφαλαιοποιήθηκαν με το δικό σας και το δικό μου ιδρώτα και όλων των Ελλήνων. Έτσι.
1: 60 εκατομμύρια.
0: Και πολλές φορές. Ακριβώς. Και όχι μία φορά, πολλές φορές. Οι τράπεζες αυτές σήμερα, ίσως δεν έχει εικόνα, ξέρετε, ο μέσος Έλληνας, έχουν καταλήξει σε ξένα χέρια. Mm-hmm. Δεν είναι ελληνικές. Ούτε το ελληνικό δημόσιο υπάρχει μέσα, ούτε οι Έλληνες μετόχους έχουν κατά πλειοψηφία. Έχουν ξένους. Ξένα funds, ξένους κερδοσκόπους, ξένους επενδυτές κλπ. Τι κάνουν? Περάσαν από το 2023 σε περίοδο κερδοφορίας. Πώς περάσανε, κύριε Λαμπρόπουλε, πώς? Διότι ξεφορτώθηκαν τα κόκκινα δάνεια στους λεγόμενους servicers, στα funds, οι οποίοι κυνηγάνε τον κοσμάκι και επειδή δεν υπάρχει προστασία πρώτης κατοικίας, σπέβδουν να του πάρουν το σπίτι. Οι τράπεζες λοιπόν ελεύθερες και ωραίες ξεφορτώθηκαν αυτά τα κακά δάνεια και εξαγοράστηκαν από ξένους που είδαν το φιλέτο. Σου λέει, οι τράπεζες ελεύθερες χωρίς κόκκινα δάνεια, μια χαρά είναι, έχουν προοπτικές, θα τις πάρουμε. Τις αγόρασαν οι ξένοι, αυτή τη στιγμή έχουν βρεθεί να εγγράφουν κέρδη, σας λέω και την προηγούμενη χρονιά, της τάξης των 5,5 δισεκατομμυρίων ευρώ και να επιστρέφουν υπό τη μορφή μερίσματος στους ξένους μετόχους τα 2,5, το 50%. Και να μην πληρώνουν ούτε ένα ευρώ φόρο λόγω της λεγόμενης αναβαλλόμενης φορολογίας, συμψηφισμού δηλαδή, με τις ζημιές που είχαν υποστεί τότε στα μνημόνια και για το λόγο αυτό δεν πληρώνουν φόρο. Ξέρετε, αυτό κι αν είναι πρωτοφανές και καινοφανές δηλαδή σε όλη την Ιφίλιο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι τράπεζες, να πούμε στην Ισπανία και στην Ιταλία, δύο παραδείγματα. Καταρχήν οι τράπεζες πληρώνουν 30% φόρο, όπως πληρώνουν και όλες οι επιχειρήσεις, για τα κέρδη τους. Κάποια στιγμή όταν άρχισαν να εγγράφουν υπερκέρδη, ακριβώς λόγω των χρεώσεων στους λογαριασμούς, επιτόκια χορηγήσεων, επιτόκια καταθέσεων, spreads, που η Ελλάδα είναι πρωταθλήτρια, πρωταθλήτρια, έτσι.
1: Στην κλοπή δηλαδή, των πολιτών.
0: Στην κατάθεσή σου έχει σχεδόν αρνητικό επιτόκιο. Να πας να πάρεις δάνειο, έχεις επιτόκιο που το καταλαβαίνεις. Όταν λοιπόν επιχείρησαν οι τράπεζες να θησαυρίσουν και με αυτόν τον τελείως απροσχημάτιστο τρόπο, επενέβη η Μεν Μελώνη στην Ιταλία, βάζοντάς τους ένα πολύ μεγάλο φορολογικό συντελεστή στα υπερκέρδη, και ο Σάντσεθ στην Ισπανία. Στην Ιταλία αντέδρασαν λίγο οι αγορές και η Μελώνη τους έδωσε μια δυνατότητα να εγγράφουν τα ποσά αυτά στο αποθεματικό τους, υπό τον όρο όμως θα διοχετεύονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις της ιταλικής οικονομίας, δηλαδή θα ενισχύουν την οικονομία. Ο Σάντσες δεν έκανε πίσω, τον έκτακτο φόρο τον έχει κάνει μόνιμο και τους έχει τρελάνει τους τραπεζίτες εκεί, αποκομίζοντας τεράστια ποσά τα οποία τα διοχετεύει σε δράσεις κοινωνικής πρόνοιας, όπως έπρεπε να γίνεται εδώ. Εδώ, και να σας το πω με πολύ απλά λόγια, αν φορολογείτο 30%, όσο λέω παραπάνω, θα μπορούσε και παραπάνω, τα κέρδη, όχι τα υπερκέρδη, τα κέρδη αυτών των τραπεζών, θα μπορούσε να επιστραφεί η 13η σύνταξη στους ανθρώπους οι οποίοι είναι αναξιοπαθούντες και αυτή τη στιγμή ο πληθυσμός σε μεγάλο βαθμό ηλικιωμένοι είναι σε δεινή κατάσταση. Θα μπορούσε αυτή η δράση να γίνει αύριο. Δεν μιλάμε για λεφτόδεντρα και για πράγματα τα οποία δεν γίνονται. Αυτό. Πώς όμως να φορολογήσει τις τράπεζες το κόμμα και η κυβέρνηση, η οποία διαπλέκεται με τις τράπεζες και βάζει τον κύριο Στουρνάρα εκεί επιτηρητή, διότι τις κάνει όλα τα χατήρια. Είναι πάρα πολύ απλό.
1: Ο άνθρωπος όλων των εποχών. Μάλιστα. Παρακαλώ, εσύ με συγχωρείτε που σας διάκοψα. Έχετε να μας πείτε κάτι για τις τράπεζες? Έχετε τα άρθρα σας τα οποία τα συνιστώ, γράφετε στη Δημοκρατία, είναι μια σειρά. Και θα σας θυμίσει, φίλοι και φίλες, τι ακριβώς ότι ο λόγος τον οποίο μπήκαμε στα μνημόνια, δεν ξέρω αυτός, υπήρχε κάτι άλλο από πίσω, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, ξέρω ότι οι τράπεζες ήταν ο λόγος. Τι κάνανε οι τράπεζες? Δανείζονταν τις γαλλικές και τις γερμανικές τράπεζες, δανείζαν το ελληνικό δημόσιο και όταν ζήτησαν τα λεφτά τους οι ξένες τράπεζες από τις ελληνικές, δεν είχαν να δώσουν. Και έτσι έγινε αυτό. Δεν ήταν εμείς, δεν ήταν υψηλή μισθή των εκπαιδευτικών που έφεραν την Ελλάδα σε αυτήν την κατάσταση. Τώρα, ήθελα να σας ρωτήσω πάνω σε αυτό το θέμα. Πίσω από τα, λένε πολλοί ότι πίσω από, από τους services και τα funds βρίσκονται οι ίδιες οι τράπεζες, οι οποίες ξεφορτωθήκαν τα δάνεια, πήραν μέσα από με 10.000 κεφάλαιο στη Γερμανία, στην Αγγλία ή δεν ξέρω πού, πήραν τα, σύστησαν ένα fund και ήρθαν και στην Ελλάδα και πήραν τα δάνεια με το σύστημα Ηρακλής. Το αγοράζουν στο 1 δέκατο της αξίας τους και κερδοφορούν, νομίζω το είπατε και εσείς προηγουμένως, με 30, 40, 50, 100, 200, 300% κέρδους. Ποια άλλη επιχείρηση δίνεται στον κόσμο?
0: Ισχύει αυτό καταρχήν που λέτε, ότι σε πολλούς από τις εταιρείες αυτές τις πρακτικές έχουν σημαντικό μετοχικό μερίδιο οι ίδιες οι τράπεζες, αλλά έκανα και ένα άλλο κόλπο που τους βόλεψε πάρα πολύ. Ξεφορτώθηκαν το δικό τους πλεονάζον υπαλληλικό προσωπικό. Σωστά. Και το πήγανε σε αυτές τις εταιρείες.
1: Με χειρότερες αποδοχές.
0: Ακριβώς, με χειρότερες αποδοχές, ναι, ασφαλώς.
1: Από το άρθρο σας το είδα αυτό, δεν κλέβω γνώσεις. Όταν νομίζετε, θέλω να μας κάνετε κάποιο σχόλιο για τις τράπεζες, για το καρτέλ, για όλα αυτά καρτέλ που δεσπόζουν και τυραννούν τη ζωή των ανθρώπων. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας, αν ολοκληρώσαμε σε αυτό το θέμα, και να σας πω και από τους φίλους μας τα καλά λόγια. Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρβαλιά για την παρουσία του στο κανάλι, είναι εξαιρετικός.
0: Να είναι καλά.
1: Το ξέρουμε, γι' αυτό και τον καλούμε βεβαίως. Ναι, ήθελα να σας πω, διάβασα προχθές το SL Press του συναδέλφου σας, του κυρίου Λιγερού. Έχει μια στήλη η οποία είναι κάπως, ας πούμε, σκοπτική. Λέγεται Κόμπρα. Και είπε το εξής, μου έκανε τρομερή εντύπωση, γι' αυτό το λέω και θέλω να μας σχολιάσει και ίσως κλείσουμε με αυτό και την εκπομπή. Η μπίζνα των 600 εκατομμυρίων και η πρίκα στον συμπέθερο Σάκαρη. Το επιτελικό κράτος πλήρωσε το 2025 σχεδόν 600 μυριάκια ευρώπουλα για διαβάζω ακριβώς όπως το λέει ο δημοσιογράφος, για συμβουλευτικές υπηρεσίες και αντίστοιχα ποσά τις προηγούμενες χρονιές. 600 εκατομμύρια το χρόνο. Ναι, καλά διαβάσατε. Όχι για κάποια έργα, αλλά για μελέτες κατά κανόνα ψιλοέτοιμες από την τεχνητή νοημοσύνη. Για να καταλάβετε την αγάπη του Μητσοτακιστάν για αυτή την μπίζνα, σας ενημερώνω ότι η κυβέρνηση Τσίπρα, μην μας κατηγορήσετε για λαϊκισμό, δεν μιλάμε εμείς έτσι, μιλάει όμως ο άνθρωπος αυτός και καλά τα λέει. Ότι επί κυβέρνηση Τσίπρα το αντίστοιχο ετήσιο ποσό ήταν περίπου το 5% που πληρώνει το επιτελικό κράτος. Και πού νομίζω ότι πήγε η μερίδα του λέοντος αυτών των ποσών, θα μου απαντήσετε στους κολλητούς του Κυριάκου. Εδώ δεν μιλάμε για κολλητούς, αλλά για κάτι παραπάνω. Μιλάμε για το μελλοντικό συμπέθερο του Σάκαρη, κύριο Μητσοτάκη. Τον κύριο Σάκαρη. Ναι, είναι ο μπαμπάς της αγαπημένης του γιου του πρωθυπουργού Κώστα Μητσοτάκη, της ταινίστριας Μαρία Σάκαρη. Που λέτε λοιπόν, ο Σάκαρης που έφερε τουρκικά σύριαλ ήταν μαζί με άλλους σε μια μικρομεσαία εταιρεία με 10.000 ευρώ κεφάλαιο, την Bright. Από το 2023 και μετά, η Bright αρχίζει να παίρνει πολλά κρατικά συμβόλαια για μελέτες και το Σεπτέμβριο του 2025 αγοράζει την πολύ μεγαλύτερη συμβουλευτική διαδικασία. Συμβουλευτική εταιρεία δηλαδή, εννοεί διαδικασία. Πού βρήκε τα λεφτά η φουσκωμένη μικρή να εξαγοράσει τη μεγάλη? Πήρε δάνειο από την Optima Bank, δείχνοντας τα κρατικά συμβόλαια που το επιτελικό κράτος της έδωσε με τη σέσουλα. Το επιτελικό κράτος, έτσι, που διοικούσε την κοινωνία για το καλό του έθνους και της χώρας. Και βέβαια, η εταιρεία του Σάκαρη εξασφάλισε τη μερίδα του Λέοντος από την πίτα των σχεδόν 600 εκατομμυρίων με μηδενικά, για να το ευχαριστηθείτε. Κάποιοι κακεντρεχείς λένε, μίλησαν για πρίκα που έδωσε ο Μητσοτάκης ο δεύτερος στο γιο του και μέλλοντα γαμπρό για να τις δώσει στο μέλλοντα πεθερό του. Ό,τι και να μου λέτε, λέει ο κύριος εδώ πέρα, ο δημοσιογράφος, δεν πιστεύω ότι ο Κυριάκος έκανε τζάμπα κάτι τέτοιο, δώρο στο συμπέθερο. Έστω και αν τα χρήματα δεν ήταν μητσοτακικά, αλλά κρατικά. Αλλά υποψιάζομαι. Μυρίζομαι εκτός από μπάζες και όχημα για αγορά πολιτικής συμπάθειας. Αν θέλετε να μας πείτε τη γνώμη, γιατί αυτά είναι πράγματα έτσι, δηλαδή.
0: Κοιτάξτε, είναι απολύτως ακριβή αυτά τα οποία γράφει ο Λιγερός. Και για να μην είμαστε μόνο επικριτικοί για τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι αυτό ισχύει. Δηλαδή, επί θητείας κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, αυτά τα έξοδα για αμοιβές συμβούλων ήταν ελάχιστα, προελάχιστα. Ήταν γύρω στα 19-20 εκατομμύρια το χρόνο. Τώρα έχουν ξαφνικά εκτιναχθεί στα 500 και πάνω, με την επίκληση βέβαια των αναγκών των έργων του Ταμείου Ανάπτυξης. Αλλά ξέρετε, αυτός είναι ένας πολύ έξυπνος τρόπος να επιστρέφουν τα χρήματα και σε διάφορους τρίτους, με την εξής έννοια: όταν υπερτιμολογούνται αυτού του είδους συμβουλευτικές υπηρεσίες κατά αυτόν τον τρόπο που είπατε και όλες οι μελέτες αυτές, που δεν ξέρω αν μπορούν να γίνουν ή δεν μπορούν να γίνουν από την τεχνητή νοημοσύνη ακόμη, αυτό κρατώ μια επιφύλαξη.
1: Σωστά.
0: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν υπερτιμολογείς τη μελέτη 10 φορές πάνω, νομίζω ότι υπάρχει μετά περιθώριο να επιστρέψεις και κάποια χρήματα σε κάποιους που σε βοήθησαν να πάρεις τη δουλειά. Αυτό είναι το ένα σκέλος. Το άλλο σκέλος είναι τα 4,5 δις αναθέσεων, απευθείας αναθέσεων. Δηλαδή έχει γίνει ένα όργιο. Ένα
1: νομίζω
0: όργιο.
1: Είναι παραπάνω, κύριε Χαρβαλιά μου. 4,5 λέτε λίγα. Το είχα πει και σε μια άλλη εκπομπή, δεν θυμάμαι αυτή τη στιγμή. Νομίζω περισσότερα τα χρήματα που έχει διαθέσει.
0: Ένας ασύλληπτος αριθμός αναθέσεων, ο οποίος μπορεί να αναφέρομαι σε αιτήσιο νομίζω.
1: Α, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το επιτελικό κράτος, όπως είπατε, έχει επιδοθεί σε τέτοιου είδους, πώς να σας πω, δραστηριότητες οι οποίες επιτρέπουν και μαύρο χρήμα και επιστροφή χρήματος στους πολιτικούς και σίγουρα είναι εντελώς παρασιτικές για μένα και για σας, για την πραγματική οικονομία της χώρας. Όταν μια μελέτη υπερτιμολογείται 10 και 20 φορές, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν σχετίζεται με κάποια παραγωγική δραστηριότητα, σχετίζεται με μάσα και σχετίζεται ενδεχομένως και με πολιτικές μίζες, για να ξέρουμε τι λέμε. Αυτού του είδους αφενός οι απευθείας αναθέσεις που δίνουμε στον κάθε κολλητό 30 και πολλά 30 στον ίδιο κολλητό ενδεχομένως, αυτού του είδους η δραστηριότητα σας δίνει και την εξήγηση του ποσοστού του Μητσοτάκη. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει καταφέρει και έχει δημιουργήσει μέσω εκμαυλισμού, αυτή είναι η μέθοδος, κύριε Λαμπρόπουλε, είτε στα μέσα ενημέρωση μιλάμε,
1: παντού έτσι γίνεται,
0: είτε στις ψηφοφόρους, έχει δημιουργήσει ένα ισχυρότερο πελατειακό κράτος, το οποίο δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητο. Μπορεί να αφορά το 10, το 12, ίσως και παραπάνω της κοινωνίας. Αυτοί οι πρετοριανοί, έτσι θα τους ονομάσω, πάνε μπετόν αρμέ και ψηφίζουν. Σε συνθήκες λοιπόν μεγάλης αποχής, το 12 ή 15, μάνι γίνεται 22-23.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή λοιπόν είναι η βάση. Είναι οι Πρετοριανοί. Υπάρχουν και διάφοροι αφελείς που νομίζουν ότι ψηφίζουν τη Νέα Δημοκρατία του παρελθόντος και έτσι μπορεί να πάει στο 30. Θα εξαρτηθούν λοιπόν πολλά πράγματα από την συμμετοχή, κύριε Λαμπρόπουλο, στις επόμενες εκλογές. Αν η συμμετοχή δείτε και αυξηθεί εντυπωσιακά, θα είναι τιμωρητικού τύπου συμμετοχή όλοι. Δηλαδή δεν θα αντλήσει ωφέλη από αυτήν η Νέα Δημοκρατία, θα πέσουν τα ποσοστά της. Αλλά αυτό προϋποθέτει τουλάχιστον ένα 8-10% αύξηση συμμετοχής.
1: Η τελευταία μου ερώτηση θα είναι πάνω σε αυτό ακριβώς που είπατε και λίγο να το πάμε λίγο παραπέρα. Καταρχάς να πω ότι το άρθρο είναι στη στήλη με την επωνυμία Κόμπρα στο SL Press του κυρίου Λιγερού. Για να ξέρετε πού το διαβάζουμε, γιατί ξέρετε πολλά συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Τώρα, πολλοί λένε ο κύριος Μητσοτάκης είναι ο πιο τυχερός πρωθυπουργός της μεταπολίτευσης. Γιατί διαχειρίστηκε τεράστια κονδύλια. Πανδημία, χαλάρωση του δημοσιονομικού συμφώνου σταθερότητος, πήρε 50 δισεκατομμύρια ξόδεψε για να εκμαυλήσει την κοινωνία, όπως είπατε προηγουμένως, και για όλους τους άλλους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Αλλά εγώ ήθελα να σας ρωτήσω, πέρα από το χρήμα, κύριε Χαρβαλιά μου, πώς τα κατάφερε αυτός ο άνθρωπος, πέρα από ότι τελικά είναι δαιμόνιος. Όλοι τον λέγανε Κούλης και ο Κούλης, αν θυμάστε το όταν είναι, αλλά φάνηκε ότι είναι ένας άνθρωπος φοβερά δαιμόνιος και ικανός για το κακό. Πώς τα κατάφερε, δηλαδή τελικώς το πλαίσιο της αστικής δημοκρατίας στο οποίο ζούμε, το Σύνταγμα, οι νόμοι, όλο αυτό το πράγμα, δεν είναι αρκετό να σταματήσει έναν άνθρωπο αδίστακτο να στήσει αυτό το καθεστώς? Αυτό θέλω να μου σχολιάσετε πριν.
0: Όχι, δεν υπάρχουν οι ασφαλιστικές δικλείδες στις οποίες περιγράφεται Και ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αδίστακτος, έχει χρήμα εξ αρχής είχε το χρήμα, έτσι. Τώρα μπορεί να έχει πολλαπλασιαστεί το αρχικό χρήμα, αλλά εξ αρχής τοποθέτησε χρήμα. Και νομίζω ότι εξυγχρόνησε με έναν τρόπο πολύ επιδέξιο, αυτό οφείλουμε εντός εισαγωγικών να το πιστώσουμε, την οικογενειακή πρακτική δημιουργίας πελατειακού κράτους. Δηλαδή σε σχέση με τον πατέρα του, εξωγώ με την αδερφή του ή με οποιονδήποτε άλλον, γιατί βαστάει χρόνια η κολόνια, αυτός αποδείχτηκε πολύ πιο μοντέρνος. Δηλαδή υιοθέτησε πολύ μοντέρνες πρακτικές επικοινωνίας, οι οποίες, ξαναλέω, προϋποθέτουν πολύ χρήμα, και κατάφερε, στόχευσε με το καλημέρα σε δύο τομείς οι οποίοι εδραίωσαν την εξουσία του. Έλεγχο των μέσων ενημέρωσης και modus operandi με την ολιγαρχία και τα καρτέλ, δίνοντας στον καθένα αυτό που περίπου θέλει να πάρει. Δεν μπορεί να τους έχει χάπει και ικανοποιημένους όλους, αλλά το έχει πάει και αυτό, κύριε Λαμπρόπουλε, πολύ καλά. Δηλαδή όλοι μπορεί να έχουν μια δυσαρέσκεια να πούν, όμως εν χορό τον στηρίζουν και φοβούμαι ότι θα συνεχίσουν να τον στηρίζουν, με μία ίσως εξαίρεση, αυτή τη γνωστή που ίσως είπαμε και στην αρχή, του ενός μεγάλου οικονομικού παράγοντα, ο οποίος φαίνεται ότι έχει αρκετές διαφορές με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού και δεν ξέρω στο τέλος ποιον θα πάρει και μπάλα. Μπορεί να πάρει και τον ίδιο τον Πρωθυπουργό η μπάλα.
1: Γιατί έχει μεγάλη δύναμη και αυτή η παράγοντα.
0: Ασφαλώς.
1: Τεράστια δύναμη. Και απορώ πραγματικά, δηλαδή, λες και υπάρχουν, γίνονται καθαρίσεις στα μάτια της κοινωνίας μπροστά. Είδα κάτι εγώ, επειδή δεν πολύ βλέπω τηλεόραση, σχεδόν ποτέ δηλαδή. Ξέρετε, κυκλοφορούν διάφορα βιντεάκια. Τραγικό. Στη δημόσια θέα. Ήθελα να σας ρωτήσω, κλείνοντας λοιπόν, για το ΟΠΕΚΕΠΕ η κοινωνία κινητοποιήθηκε. Για τα Τέμπη δικαίως και ακόμα περισσότερο. Όμως για το σκάνδαλο των υποκλοπών, κύριε Χαρβαλιά, το οποίο θεωρώ ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, η κοινωνία δεν κινητοποιήθηκε. Κινητοποιήθηκατε εσείς, μια μερίδα δημοσιογράφων, μικρή είναι αλήθεια, πραγματικά, και γενναίων ανθρώπων. Ακόμα και οι θυγόμενοι δεν το κυνήγησαν. Δεν προσέφυγαν στη δικαιοσύνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης, αν θέλετε, επικρέμεται πάνω του η κατηγορία της εθνικής, ή είναι συμμορία εγκληματική ή εθνικός προδότης. Εγώ ειλικρινά δεν έχω καταλάβει γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης. Θέλω να μας πείτε λοιπόν την κρίση σας, τη γνώμη σας, γιατί οι υποκλοπές δεν συγκίνησαν την ελληνική κοινωνία όσο θα έπρεπε να τη συγκινήσει αυτό το μέγεθος, να παρακολουθήσει τον αρχηγό του στρατού, να παρακολουθήσει το μισό υπουργικό συμβούλιο, να παρακολουθήσει τους πάντες. Και προσέξτε τι είπε ο κύριος Γκίλιαν, ότι εμείς δεν συνεργαζόμαστε, λέει, με ιδιώτες. Άρα δεν υπάρχει ο κύριος Χαρβαλιάς ή ο Λαμπρόπουλος, ο οποίος αγόρασαν τα πρέντα του και κάνει δουλειά. Τα δίνουμε σε κράτη. Εξάλλου θα ήταν μια ευθέως κατασκοπία, έτσι, η μεγαλύτερη στην ιστορία της ανθρωπότητας. Άρα τα αγόρασε το ελληνικό κράτος. Ποιος διαχειρίζει το ελληνικό κράτος και την ΕΕΠ? Ποιος είναι ο πολιτικός προϊστάμενος? Ο κύριος Μητσοτάκης. Συνεπώς, γιατί δεν συγκλονίστηκε στα αλήθεια η ελληνική κοινωνία, όπως ενδεχομένως εσείς?
0: Γιατί δεν βρέθηκε μια δυνατή φωνή όπως αυτή της Καριστιανού, η οποία έφερε την υπόθεση των Τεμπών στο προσκήνιο. Εδώ οι υποκλοπές, δηλαδή, είναι ασύλληπτο και σωστά το αναφέρετε και το τονίζετε, οι υποκλοπές θεωρήθηκαν κάτι σχεδόν φυσιολογικό, με τη λογική ότι όλοι άκουγαν, βρε παιδάκι μου, όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί, λίγο πολύ άκουγαν τους πολιτικούς αντιπάλους κλπ. Εδώ παρακολουθούσαν τον αρχηγό γεθά και αυτό πέρασε ντούκου, δηλαδή πέρασε ως κάτι. Δεν το συζητώ, κύριε Λαμπρόπουλε, με αυτά που έχουν συμβεί σε οποιαδήποτε νορμάλ χώρα θα είχε γκρεμιστεί το καθεστώς, στα εξών συνετέθη. Εδώ πέρα αυτό δεν συμβαίνει, δεν ξέρω αν πρέπει να το αποδώσουμε σε παχυδερμία, σε λογοτομή, σε φόβο, σε προσδοκία δώρου, χρήματος, όλα μαζί νομίζω παίζουν ρόλο, και παίζει ρόλο η εμπειρία των μνημονίων, η οποία μας κατέστησε φοβικούς, άβουλους. Ναι, υποστήκαμε μία μορφή λογοτομής, θα το πω και έτσι. Και γι' αυτό ανεχόμαστε αυτά τα οποία ανεχόμαστε με μόνη προσδοκία πώς θα τα βγάλουμε πέρα την επόμενη μέρα, πώς θα πάρουμε κανένα πας, κανένα χαρτζιλίκι, πώς θα κάνουμε μια τρίτη δουλειά στο πόδι του ποδαριού να βγάλουμε το μήνα. Αυτή είναι η νοοτροπία δυστυχώς αυτή τη στιγμή του Μέσου Έλληνα και νομίζω ότι σε αυτό έχει συμβάλει το σοκ το οποίο υπέστη με τα μνημόνια, γιατί η χώρα πήγε πίσω πάρα πολλά χρόνια και η οικονομική, η αγοραστική δύναμη του Έλληνα εξανεμίστηκε. Αυτή τη στιγμή υπέστη λοιπόν αυτό το σοκ, είναι εύκολο να υποστεί και τη χειραγώγηση του Μητσοτάκη.

0: δεν έχω να φοβηθώ κανέναν και να βγει να σηκώσει το βάρος του παρελθόντος τους και να αποκαλύψει την απάτη του συστήματος. Αν θέλετε να μας πείτε κάτι εσείς γι' αυτό, κύριε Χαρβαλιά.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι αφενός κάποιοι είχαν κάτι να κρύψουν και φοβούνται τον εκβιασμό, αφετέρου κάποιοι άλλοι έχουν συνδέσει την τύχη τους και το μέλλον τους με τον Μητσοτάκη. Συνεπώς ξέραν ότι αν διαχωρίζαν εκείνη την ώρα τη θέση τους, θα διαρριγνύαν και τη σχέση τους με την οικογένεια, με τον Μητσοτάκη. Και επέλεξαν να μην το κάνουν. Ο πρώτος που θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να έχει παραιτηθεί είναι ο αρχηγός Γέθα. Έτσι, δηλαδή, κατά τη γνώμη μου, είναι εντελώς ασυγχώρητο το γεγονός ότι δεν κατέθεσε εκείνη την ώρα να πει τα γαλόνια μου, γεια σας, φεύγω, αυτό το πράγμα είναι πρωτοφανές, δεν μπορεί να γίνει. Τώρα, αυτό το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρακολουθούσε μόνον πολιτικούς αντιπάλους ή εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να έπαιζαν κάποιο ρόλο αντεθνικό ή δεν ξέρω τι. Παρακολουθούσε διάφορους κολλητούς του
0: το κύριο Χατζηδάκη.
1: Για να βλέπει αν ενδεχομένως κάνουν πριβέ συμφωνίες με οικονομικά συμφέροντα οι οποίες δεν περνούν από το κεντρικό ταμείο. Δηλαδή ήταν και αυτή η αγωνία του. Ήταν και αυτή η αγωνία του. Ασφαλώς.
0: Μου λύνεται μια απορία, δεν είμαι τόσο αφελής βέβαια, ναι. Και κάτι ακόμα, εσείς θα κλείσετε την εκπομπή. Βλέπουμε στην Βουλγαρία σε 5 χρόνια να κάνουν 8 εκλογικές αναμετρήσεις. Βλέπουμε στη Ρουμανία να παίρνει η ελεγχόμενη από τη Δύση κυβέρνηση τώρα, πρόσφατα, χθες, προχθές. Με όλα τα έσχη που έγιναν και εκεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία. Αυτό δεν το βλέπουμε στην Ελλάδα. Είπατε βέβαια την εξήγηση, είπατε τα μνημόνια, είπατε τον εκμαυλισμό, είπατε πολύ σοβαρά πράγματα. Δεν διαφωνώ καθόλου. Αλλά δεν αρκεί στη δική μου τη συνείδηση. Οι κοινωνίες εκεί αντιδρούν. Εγώ θυμάμαι ακόμα και η Ρουμανία, κύριε Χαρβαλιά μου, θυμάμαι το δικαστήριο, το ανώτατο δικαστήριο της Ρουμανίας είχε χαρακτηρίσει τις επιβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Ρουμανία ως παράνομες. Εδώ πέρα όλα είναι νόμιμα, τα πάντα, από τη δικαιοσύνη, από τους πολιτικούς. Εξαντλείτε σε αυτά που μας είπατε προηγουμένως, έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο για μια κοινωνία που δεν αντιδρά, δεν παλεύει?
1: Κοίταξε, παρέλειψα να αναφέρω στις έξυπνες και μοντέρνες τακτικές χειραγώγησης του κυρίου Μητσοτάκη τον πλήρη έλεγχο της δικαιοσύνης, έτσι. Δηλαδή αυτό δεν το έχουμε ξαναδεί. Σε ό,τι αφορά τη Βουλγαρία, κρατήστε το που θα σας πω, η Βουλγαρία σύντομα θα ξεπεράσει, το εκλογικό της κοινό είναι πιο σοβαρό, μετά από αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις κατέληξε σε έναν άνθρωπο ο οποίος φαίνεται σοβαρός, είναι πρώην πτέραρχος. Αντιμετωπίζει με σκεπτικισμό την Ευρώπη και με επιφυλακτικότητα και με συγκράτηση. Θέλει
0: και το ευρώ.
1: Ομαλοποίηση, ναι, θέλει ομαλοποίηση των σχέσεων με τη Μόσχα και θα πρέπει να δείτε ότι οι Βούλγαροι μπήκαν στο ευρώ, υποστήκαν αυτό το σοκ χωρίς να πανηγυρίζουν ότι ξαφνικά ήρθε η Πανάκια και έγιναν Ευρωπαίοι. Οι άνθρωποι είναι σοβαροί και δεν έχουν ούτε κόμπλεξ ούτε επαρχιωτικό σύνδρομο όπως είχαμε εμείς όταν μπήκαμε στο ευρώ. Στην ουσία υπογράψαμε εν πολύ στην καταδίκη μας με τον τρόπο με τον οποίο μπήκαμε στο ευρώ.
0: Υπέγραψαν και πάλι την καταδίκη μας ο κύριος Σιμίτης.
1: Και πιστεύουμε γιατί είμαστε Ευρωπαίοι. Θα έλεγα τώρα ότι τους Ευρωπαίους αυτού του είδους, αλλά δεν είναι τις παρούσεις.
0: Ναι, για την Ευρώπη θα μιλήσουμε, θα έχουμε ευκαιρία, εκτός αν κάνει κανένα εχνιδιασμό ο κύριος Μητσοτάκης και άλλα θέματα προκύψουν, θα έχουμε να μιλήσουμε για αυτό το πράγμα. Κύριε Χαρβαλιά, ειλικρινά θα ήθελα να προσθέσω μόνο σε αυτό που είπατε ότι οι Βούλγαροι, κοιτάνε, οι Βούλγαροι και πολλοί άλλοι, οι Ρουμάνοι, προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με την Ρωσία, με την οποία είμαστε σε πόλεμο, έτσι, είμαστε σε πόλεμο, το έχει πει ο κύριος Μητσοτάκης. Η Ρωσία θα είναι για πάντα εδώ, δεν μπορεί να φύγει από τη γεωγραφία της περιοχής, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σίγουρο ότι θα είναι για πάντα εδώ, όμως εμείς έχουμε προσδεθεί με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Λες και είναι, ζούμε στο 90, κύριε Χαρβαλιά μου. Το έχει καταλάβει ο Έλληνας. Ο Έλληνας, αφήστε το πολιτικό σύστημα με τις πρεσβείες και τα deal που γίνονται, τα deals που γίνονται. Έχει καταλάβει ο Έλληνας, κατά δική σας γνώμη, αφού γκράζεστε την κοινωνική πραγματικότητα, έχει καταλάβει πόσο έχει αλλάξει ο κόσμος μας?
1: Σε ένα βαθμό το έχει καταλάβει, γι' αυτό όλες αυτές οι ετικέτες, το ρωσοψέκ, ρωσοκίνητη κλπ. Με τις οποίες λούζουν ας πούμε το κίνημα της Καριστιανού, νομίζω δεν πιάνουν. Ωστόσο, ενώ τα ποσοστά

0: φιλική προδιάθεση, όχι προς τον Πούτιν ειδικά, προς το ρωσικό έθνος, ήταν σε πολύ υψηλό επίπεδο πριν ξεκινήσει η κρίση. Τώρα βλέπω μία επιδοτούμενη εχθροπάθεια έναντι της Ρωσίας, η οποία διακρίνεται και στα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπετε πάρα πολλούς από αυτούς έφνης ξαφνικά. Αποκτήσαμε ευαισθησία για την Ουκρανία και έχουν το ουκρανικό σημαίακι και από το πρωί ως το βράδυ βρίζουν τους Ρώσους. Αυτό δεν υπήρχε σαν τάση. Είναι επιδοτούμενο, είναι χειραγωγούμενο και εντάσσεται στα πλαίσια της κυβερνητικής προπαγάνδας ακριβώς για σε μια προσπάθεια να δικαιολογηθεί αυτή η ανεξήγητη πλειοδοσία του κυρίου Μητσοτάκη στην εχθρότητα έναντι της Ρωσίας, πλειοδοσία η οποία υπαγορεύεται από τη λογική που σας είπα και πριν, θέλει να είναι ο πιο καλός ο μαθητής και στο κλαμπ αυτό της παρέας της κυρίας Φόντερ Λάιεν να δίνει το καλό παράδειγμα. Γι' αυτό το λόγο πλειοδότησε ως μειόφιλε στην εχθροπάθεια έναντι μιας, εχθροπάθεια το πω γιατί αυτό είναι, έναντι μιας χώρας με την οποία μας συνδέουν ιστορικοί, θρησκευτικοί, πολιτισμικοί δεσμοί και στο πογκρόμ αυτό, στο πογκρόμ, γιατί οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή υφίστανται σε ευρωπαϊκό επίπεδο έναν αποκλεισμό, έτσι, ο οποίος αποκλεισμός είναι εντελώς παράλογος, εντελώς αβάσιμος και ανιστόρητος και πλήρως ανιστόρητος. Ο κύριος Μητσοτάκης θεώρησε καλό να πρωτοστατήσει σε αυτό και να βλέπουμε τα ντρόν των Ουκρανών στη Λευκάδα και να μην ανοίγει μύτη και να μην βγαίνει στον κύριο Γεραπετρίτη ο Ουκρανός υπουργός. Κατά τα άλλα λέει ότι είμαι στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Τι να σου πω κύριε Λαμπρόπουλε.
1: Θα αμυφθεί για αυτή τη συμπεριφορά ο κύριος Μητσοτάκης με καμιά θέση και ασυλίες. Με καμιά θέση και ασυλίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Θα το ήθελε. Νομίζω ότι είναι μία από τις εναλλακτικές.
1: Είναι πιθανό εκ μέρους των Ευρωπαίων. Αυτό θα το ήθελε, αλλά βλέπετε να υπάρχει πιθανότητα.
0: Δεν ξέρω τι σέρβις έχει προσφέρει κατά καιρού.
1: Δεν ξέρω.
0: Ούτε πάρα πολλά και για το σύζυγο της κυρίας Φόντερ Λάιεν. Δεν μπορώ να ξέρω. Μπορεί να έχει προσφέρει υπηρεσία την οποία εσείς δεν διακρίνετε, κύριε Λαμπρόπουλε, και να μην πει προσιοπάρογα.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Πώς να τα σκεφτεί κανείς όλα αυτά και πώς να τα ξέρει ένας ταλέπορος λαός. Κύριε Χαρβαλιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ στα αλήθεια.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για την ωραία συζήτηση.
1: Σας ευχαριστώ και θα συνεχίσουμε. Γιατί ήθελα να σας ρωτήσω για την Αγγλία, για την Ουκρανία. Για. Δεν είχαμε το χρόνο.
0: Θα υπάρξει επόμενη.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Φίλοι και φίλες, φτάσαμε στο τέλος σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε και εσάς βεβαίως που είστε μαζί, κυρίως εσάς, γιατί είστε και ο λόγος αυτών των εκπομπών. Να είστε καλά και μέχρι την επόμενη συνάντησή μας. Γεια σας.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Μανώλης. Καρδιά σε τέσσερις χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
2: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
3: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
5: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
6: Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: Όχι άλλο κάρβουνο.
8: Μα δεν δηλώσαμε πολλά στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μόνο 300 γίδια.
9: Η κόρη μου 2 διδακτορικά άνεργη. Άνοιξε μηχάδικο και δεν προλαβαίνει.
10: Τόσοι Κινέζοι που βρεθήκαν, τους αρέσει η Ελλάδα.
11: Η Κιμπερλή, καλό κορίτσι, αλλά πολύ ζηλιάρα.
12: Να αποβάλουν το παιδί μου από το σχολείο επειδή χαστούκησε την καθηγήτρια.
13: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
14: Ή θα μου δώσετε το Νόμπελ Ειρήνης ή θα σας βάλω μπουρλότο.
7: Όχι άλλο καρβουνό.
15: Περιοδία σε όλη την Ελλάδα.
16: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω.
17: Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
18: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
19: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
20: Καλημέρα κύριε Ρινάλντι.
21: Καλημέρα κύριε Σαχίνη και σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε δυνατότητα να μιλήσω λίγο μαζί σας και για την παρουσίαση που θα γίνει, όμως αύριο, όχι σήμερα.
20: Ναι, ναι, έχετε δίκιο.
21: Να προσέξουν αυτό.
20: Νόμιζα ότι είναι Τρίτη σήμερα. Είδατε, μας συνεπήρε το ξενύχτη του καβγά, όχι των πανηγυρισμών. Αύριο Τρίτη, 7.30 ώρα
21: λοιπόν,
20: Τρίτη.
21: Αύριο, 7.30 ώρα.
20: Ναι, στην αίθουσα εταιρείας.
21: Στην αίθουσα εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών, δηλαδή Γεναδίου 8 και Ακαδημία, στο κέντρο της Αθήνας, θα γίνει η παρουσίαση της σειράς των τριών βιβλίων μου. Το Γυμνή Μετάβαση, Κοινωνική Διαθεσιμότητα και Ορίζοντας της Ελλάδας που θέλουμε. Και θα μου κάνουν τη τιμή να μιλήσουν για αυτή τη σειρά των βιβλίων η κυρία Μαρία Καραμανόφ, ο Σωτήρης Καραμεσίνης, ο Σωτήρης Μητραλέξης, ο Λαοκράτης Βάσης και ο Έκτορας Δεβελέκος.
20: Η κυρία Καραμανόφ είναι η άλλοτε αντιπρόεδρος του ΣΤΕ.
21: Μπράβο, ο κύριος Καραμεσίνης είναι σκηνοθέτης. Ο Σωτήρης Μητραλέξης είναι κοινωνικός επιστήμονας. Ο Λαοκράτης Βάσης είναι ένας από τους πιο εξαίρετους δασκάλους και φιλόλογους που υπάρχουν. Και ο Έκτορας Δεβελέκος είναι ένας νέος που γνώρισα κατά την απεργία του Πάνου Ρούτση στο Σύνταγμα και είναι μέλος της συλλογικότητας μέχρι τέλους. Και θα πω και εγώ δύο λόγια στο τέλος. Νομίζω ότι έχει μια πρωτοτυπία αυτή η παρουσίαση. Δεν είναι για ένα βιβλίο, είναι για μια σειρά βιβλίων που εκτίθεται μια σκέψη και μια προσπάθεια δική μου να κατανοήσω το τι γίνεται στη διεθνή σκηνή, τι γίνεται στη χώρα μας, τι ανάγκες υπάρχουν, πώς μπορεί να υπάρξει μια διέξοδος ή ένα συλλογικό εμείς μέσα σε αυτή την κατάσταση. Γιατί θεωρώ ότι ένα συλλογικό εμείς είναι υπεραναγκαίο για να μπορέσει να απαντήσει σε ένα τεράστιο πρόβλημα που είναι το υπαρξιακό πρόβλημα της χώρας, το οποίο κατά την άποψή μου δεν πρόκειται να λυθεί μέσα από τις εκλογές που θα γίνουν, όταν γίνουν, όπως γίνουν κτλ. Θέλει ένα μεγάλο πολιτικό κοινωνικό κίνημα το οποίο πρέπει να δημιουργήσουμε για να μπορέσει να υπάρξει μια έστω και μικρή στροφή και να μπει ένα τέλος σε αυτό το κατήφορο που υπάρχει και είναι μια χώρα που σαν να πλέει σε άγνωστα νερά και σαν να βυθίζεται ταυτόχρονα, ενώ πλέει βυθίζεται και δεν θέλει να το παραδεχτεί και η ίδια η πολιτική της ηγεσία, τα κόμματα που υπάρχουν, το πολιτικό σύστημα είναι ένα σύμπλεγμα το οποίο δουλεύει γι' αυτό το... Πηγαίνουμε προς τα βράχια χωρίς να πολυνιάζονται, γιατί κάποιοι από αυτό πλουτίζουν πάρα πολύ και κερδίζουν δηλαδή. Και αυτά που είπαμε για τα βουβάλια και το πλάκωμά τους εχθές, τροφοδοτούνται από αυτό το σύστημα, υπηρετούν αυτό το σύστημα ή πλουτίζουν μέσα από αυτό το σύστημα. Οπότε αύριο πιστεύω ότι θα γίνει μια ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη παρουσίαση και εμένα που προσωπικά με ενδιαφέρει να ακούσω πώς είδανε αυτή την προσπάθειά μου αυτοί οι άνθρωποι, αλλά και να συνομιλήσω συσσαγωγικά με όσους παραβρεθούν στην αίθουσα των Ελλήνων Λογοτεχνών αύριο βράδυ.
20: Γεναδίου και Ακαδημίας 8 στον 7ο όροφο. Κύριε Ρινάλντι, φαντάζομαι έχετε μεριμνήσει να μην έχει VIP καθίσματα και δεν ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει τώρα πια στις κυριλέ καρέκλες.
21: Ειδική τιμή.
20: Το λέω γιατί απ' αλλού το περιμέναν μέτρα ασφαλείας και τα λοιπά χθες το ένα το άλλο και τελικά
21: ναι.
20: Μάλιστα. Θέλω να σας ρωτήσω γιατί προφανώς και υπάρχει μια συνέχεια, παρότι είναι από τις εκδόσεις συνέχεια και τα τρία βιβλία, υπάρχει μια συνέχεια, ένα κούμπομα μεταξύ τους και τα βιβλία νομίζω ότι είναι η αφορμή. Εμάς μας αρέσουν τα βιβλία, εκπομπή τα αγαπά και γι' αυτό κρίναμε αναγκαίο σήμερα να ξαναμιλήσουμε, αλλά από την περασμένη εβδομάδα έχουν μεσολαβήσει μερικά γεγονότα. Θα σας πω αυτό που εγώ ένιωσα ως το πιο συγκλονιστικό και είναι την Παρασκευή το βράδυ. Απίστευτος κόσμος Έλληνες όπου γης, με σοβαρό προβληματισμό, με θλίψη για τα όσα συμβαίνουν στη χώρα μας και με αγωνία. Σήμερα, ακόμη και σήμερα, βλέπω εδώ ένας αξιωματικός του εμπορικού ναυτικού, 15 χρόνια στα πλοία και έμενα στο εξωτερικό, δούλεψα 3 χρόνια σε πετρολοπηγές στο εξωτερικό, γύρισα Ελλάδα ενώ δεν ήθελα λόγω της κακής νοοτροπίας, γύρισα για να μείνω να βοηθήσω τον πατέρα μου που είχε σοβαρά προβλήματα υγείας, μου φάγαν οι γιατροί επί Πασόκ Σιμίτη με τα γερά πόδια πολλά λεφτά, είμαι στην Ελλάδα 18 χρόνια και ακόμη δεν έχω μπορέσει να μας καταλάβω. Ευτυχώς, λέει, δουλεύω στην εμπορική ναυτιλία. Για να έχουμε κυβέρνηση σωστή, πρέπει να γίνουμε πολίτες αξιοπρεπείς. Αλλά δεν είμαστε. Χρειάζεται παιδεία. Οι Έλληνες στο εξωτερικό παρακαλάμε για βιβλία και καθηγητές. Οι Έλληνες που ζούμε έξω νιώθουμε ότι εδώ στην πατρίδα μας μισούν όπως μισούσαν τους προγόνους μου όταν ήρθαν από τη Μικρά Ασία. Οι Έλληνες στην Ελλάδα μισούν το κράτος. Καταλαβαίνετε.
21: Πώς δεν καταλαβαίνω, και μου δίνεται τη δυνατότητα να συνεχίσουμε ένα προβληματισμό που είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα για όλη αυτή τη νέου τύπου μετανάστευση που έγινε από το 2010 και ύστερα, και να σκεφτούμε λίγο πώς αυτό συνδέεται με μία μείωση του πληθυσμού στην Ελλάδα, με ένα τεράστιο δημογραφικό πρόβλημα. Και θέλω να τονίσω ότι αυτοί που οδηγούν τη χώρα και νομίζουν ότι ξέρουν πού τι πάνε και τα λοιπά, αδιαφορούν πλήρως και για το δημογραφικό και για το ότι μειώνεται ο πληθυσμός και ότι αναγκάζεται ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού σε ηλικίες εντελώς παραγωγικές και που μπορούν να αποδώσουν πάρα πολλά πράγματα οι άνθρωποι, να παίρνουν το δρόμο της ξενιτιάς. Και νομίζω ότι η τύχη ενός τόπου που βουλιάζει, που έχει υπαρχιακό πρόβλημα, μπορεί να μεταφραστεί σε μερικές δεκαετίες σαν να είμαστε ένα έθνος της διασποράς, είτε να υπάρχουμε περισσότεροι Έλληνες στη διασπορά και να έχουμε αναγκαστεί να φύγουμε, και ιδιαίτερα νέες γενιές, παρά να μείνουμε στο τόπο. Θα υπάρχουν 2-3 μεγάλες πόλεις, όλη η επαρχία και όλη η περιφέρεια θα δυνατίζει και θα εγκαταλείπεται, θα μαραζώνει. Έχουν ανάγκη από να υπάρχουν εγκαρσόνια και στην εστίαση και στον υπερτουρισμό. Έχουν ανάγκη κάποιους να δουλεύουν σε κάποιους κόμβους, είτε data center είτε κάποιες άλλες υπηρεσίες που μπορεί να υπάρχουν στη χώρα. Όσο αφορά ένα παραγωγικό δυναμικό, μπορεί να κάνουν εισαγωγή οργανωμένα με συμφωνίες με άλλα κράτη, Μπαγκλαντές, Πακιστάν, Ινδία, Αίγυπτο κτλ. Και να φέρουν εργαζόμενους που θα αμείβονται πολύ λιγότερο κτλ. Και επομένως, μερικοί θα αισθανόμαστε μέσα στη χώρα ξένοι και πολύ περιττοί. Και αυτοί οι ξένοι και οι περιττοί μέσα στη χώρα, κάποιοι θα αναγκάζονται να φύγουν, γιατί δεν θα μπορούν να επιβιώσουν, γιατί θα τους ματαιώσουν οποιοδήποτε μέλλον εδώ. Όταν θέλει κανείς να δει, ας πούμε, το τι είναι ένα έθνος σε διασπορά, υπάρχουν πολλά παραδείγματα από άλλα έθνη. Π.χ. έχω στο μυαλό μου τους Αρμένιους, δηλαδή, που μετά από μια καταστροφή σκορπίσαν στον κόσμο, άσχετα αν τώρα έχει φτιαχτεί μια χώρα που λέγεται Αρμενία, που έχουν μια εθνική και εθνοπολιτιστική κοινότητα, ζει όμως διασκορπισμένη έξω από την ιστορική της πατρίδα, διατηρεί μια μορφή συλλογικής ταυτότητας, μνήμης, γλώσσα, θρησκεία και δεσμούς με την πατρίδα, άσχετα αν οι πατρίδες πολλές φορές διαλύουν αυτή την κατάσταση. Ας πούμε, η πολιτική του ελληνικού κράτους για τους Έλληνες της διασποράς είναι να καταστρέφει τις κοινότητες, να κλείνει τα ελληνικά σχολεία, να δίνει σημασία μόνο σε κάποιους ιδιαίτερους κύκλους, είτε της ανώτατης ιεραρχίας εκκλησιαστικής, είτε με διάφορους, πώς το λένε, πλούσιους Ελληνοαμερικάνους που παίζουν τάχα ένα ρόλο και θα μας βοηθήσουν και τα λοιπά, και αδιαφορούν για ένα πολύ μεγάλο μέρος, το οποίο είναι περίπου σαν αόρατο. Αλλά θέλω να πω ότι με τα μνημόνια έφυγαν περίπου 500.000 άτομα, από το 2010 ως το 2018. Συνήθως νομίζουμε ότι έφυγαν μόνο επιστήμονες, δηλαδή γιατροί, μηχανικοί, ερευνητές, προγραμματιστές, πανεπιστημιακοί απόφοιτοι. Αυτή είναι η μία πλευρά της πραγματικότητας. Ναι, έφυγε ένα τέτοιο κομμάτι. Έφυγαν όμως επίσης τεχνίτες, εργάτες οικοδομής, υπάλληλοι εστίασης και τουρισμού, οδηγοί, εργαζόμενοι logistic, ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, νέοι χωρίς σταθερή εργασία. Ακόμα και ολόκληρες οικογένειες μικρομεσαίων δεν μπορούσαν να τα βγάλουν πέρα εδώ και μετανάστευσαν. Πήγανε στη Γερμανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στην Ολλανδία, στην Αυστραλία, στην Κύπρο και σε πολλές σκανδιναβικές χώρες. Υπήρξε η εντύπωση ότι έφυγαν μόνο επιστήμονες. Όταν κανείς θέλει να ρωτήσει πόσοι είναι αυτοί που έχουν φύγει, και τι, ποια είναι η αναλογία ανάμεσα στους, με μια υψηλή ειδίκευση και επιστήμονες και απλούς εργαζόμενους, θα δούμε ότι ένα 35 με 50% των μεταναστών αυτής της εποχής είχε μια πανεπιστημιακή εκπαίδευση ή υψηλή εξειδίκευση, ενώ το υπόλοιπο 50 με 65% είναι εργαζόμενοι μεσαίων ή χαμηλότερων προσόντων, τεχνίτες, υπάλληλοι υπηρεσιών, εργάτες, εργαζόμενοι εστίασης, μεταφορών, αποθηκών, τεχνικών επαγγελμάτων. Από αυτή την άποψη νομίζω ότι πρέπει να προβληματιστούμε, γιατί είναι ένα μεικτό, να το πω, κύμα μετανάστευσης. Δεν είναι μόνο εργαζόμενοι χαμηλής ειδίκες που πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο έξω, ήταν και ένα πιο ψηλό το οποίο μπορεί να βρίσκει και κάποιες θέσεις πιο καλά αμοιβόμενες. Παρ' όλα αυτά, εμείς νομίζουμε ότι πήγαν οι γιατροί για να πάρουν 6,5 χιλιάρικα το μήνα. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις? Ναι, υπάρχουν, όσοι μπορέσαν να πούνε κτλ. Ο υπόλοιπος κόσμος ζει αρκετά δύσκολα ή ζει και σε εξαντλητικό τρόπο για να μπορεί να τα βγάλει πέρα και αναγκάστηκε να πάει. Δεν ότι ήταν τι ωραία που είναι έξω, γιατί μ' αρέσει καλύτερα έξω και θα κάνω καριέρα έξω, ας πούμε, και αυτούς δεν τους ακούει κανείς. Δηλαδή δεν ακούμε τη φωνή αυτών των ανθρώπων.
20: Είναι η αόρατη, όπως είπατε κύριε Ριναλντή, αλλά με μια διαφορά, έτσι. Αυτοί οι αόρατοι, όπου πήγαν οι περισσότεροι, έχουν στοιχειωδώς, δεν θα πω ότι φοβερά, μην τρελαθούμε τώρα, δεν είναι καλύτερα τα πράγματα τόσο πολύ όσο... Είναι πιο οργανωμένα τα κράτη, άντε να το πω έτσι για να το, για να το καταλάβω.
21: Λειτουργούν, στοιχειωδώς, μάλιστα. Έχω μιλήσει με νέους που έχουν πάει έξω, λέει, παιδάκι μου, πήγα στη Τσεχία και δουλεύω εκεί πέρα. Λειτουργεί η συγκοινωνία.
20: Μάλιστα.
21: Μπορώ να πάω στη δουλειά μου και να φύγω. Είναι δύσκολα, δεν έχω τον ήλιο, δεν έχω αυτά που είχα εδώ πέρα στην Ελλάδα, αυτά και τα λοιπά, αλλά πέντε πράγματα λειτουργούν. Οπότε εδώ πέρα, ας πούμε, παίρνω το τρένο και είδατε τι έγινε.
20: Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω. Η αόρατη της Διασποράς, καλά κάνετε. Η αόρατη στην Ελλάδα...
21: Θέλω να πω κάποιους αριθμούς για το θέμα της Διασποράς. Είμαστε ένα έθνος το οποίο είμαστε 10 εκατομμύρια εδώ στη χώρα. Μειωμένα θα φτάσουμε τα 8 μέχρι το 2050. Δεν είναι μακριά το 2050. Θα έχουμε μία μείωση. Και στο εξωτερικό, με διάφορες μορφές, είτε άνθρωποι που φύγανε τα τελευταία χρόνια, είτε άνθρωποι που είχαν φύγει μια-δυο γενιές πριν, είναι περίπου 5 με 7 εκατομμύρια. Αυτοί που έφυγαν τα τελευταία 20 χρόνια υπολογίζονται ότι είναι γύρω στα 2,5 εκατομμύρια άνθρωποι. Δηλαδή δεν είναι μόνο αυτοί που φύγανε το καιρό της κρίσης και τα λοιπά, είναι και άλλοι που πήραν αυτή την... Είναι ένας μεγάλος αριθμός δηλαδή. Ο απόδημος ελληνισμός δεν είναι ένα μικρό πράγμα. Δεν είναι απλά, πώς το λένε, ένας δυο σύλλογοι Ελληνοαμερικάνων σε μια πόλη κάπου που κάνουν την παρέλαση 25 Μαρτίου κτλ. Υπάρχει ένα μεγάλο δυναμικό. Και αυτό θα έπρεπε να το δει μια οργανωμένη πολιτεία, θα έπρεπε να το δει σαν ένα μεγάλο μετόπισθεν και σαν ένα στρατηγικό μετόπισθεν, αν θα ήθελε να βγει από την κατάσταση της υπαρξιακής κρίσης που έχει η χώρα και να είναι ενεργό αυτό το δυναμικό σε αυτή την προσπάθεια. Αυτό ήθελα να σημειώσω, γιατί νομίζω ότι οι άνθρωποι που παρεμβαίνουν και στις εκπομπές και μιλάνε και αυτά είναι μια φωνή η οποία δεν έχει και αυτή εκπροσώπη. Είναι και αυτή αόρατη. Ένα μεγάλο κομμάτι του είναι αόρατο στο εξωτερικό. Και πάμε τώρα και στους αόρατους της χώρας μας. Αυτό δεν με ρωτήσατε.
20: Βεβαίως, βεβαίως.
21: Νομίζω ότι υπάρχει ένα μεγάλο κομμάτι που δεν ακούγεται. Δηλαδή δεν μιλάμε για αυτούς. Άνθρωποι που εργάζονται σε χαμηλά αμοιβόμενες ή αφανείς δουλειές, καθαριστές, διανομής, δελιβεράδες, φροντιστές ηλικιωμένων ανθρώπων, εργάτες που δεν γυρνάνε, οι τραυματίες δεν γυρνάνε στο σπίτι τους γιατί παθαίνουν ένα θανατηφόρο. Αυτά είναι πολύ, είναι μια ολόκληρη κοινωνική κατηγορία που πρέπει να φτάνει περίπου, ας πούμε, σε ένα μεγάλο ποσοστό, οι οποίοι δεν έχουν καμία φωνή. Υπάρχουν και άνθρωποι που ζουν μέσα στη φτώχεια, δηλαδή μέσα σε καταστάσεις που δεν βγάζουν το μήνα. Υπάρχουν ηλικιωμένοι που είναι απομονωμένοι κοινωνικά τελείως. Δεν μπορούν ούτε καν να κάνουν μια συναλλαγή που θα έκαναν παλιότερα με το δημόσιο, με την τράπεζα, με το κοινωνικό γιατρείο. Πρέπει να κλείσουν διαδικτυακά ραντεβού, πρέπει να μιλήσουν με ένα ρομπότ, με ένα μηχάνημα κτλ. Υπάρχουν μειονότητες, οι οποίες, όταν λέω μειονότητες, μιλώ για κοινωνικές κατηγορίες που δεν εκπροσωπούνται, δεν ακούει τη φωνή τους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν έχουν πρόσβαση στη πολιτική, δεν ακούμε τίποτα. Και βεβαίως υπάρχει μια νεολαία, το λέω αυτό γιατί είχαμε το τραγικό συμβάν, ας πούμε, τα μικρά Τέμπη στην Ηλιούπολη, τις δύο μαθήτριες που αποφασίσανε μαζί να βάλουν τέρμα στη ζωή τους, ένα συγκλονιστικό γεγονός κατά την άποψή μου, που υπάρχει ένα θέμα νεολαίας που δεν ακούμε τι λέει και τι αισθάνεται αυτή η νεολαία. Δεν έχει φωνή αυτή η νεολαία. Κάνουμε τάχα τη Βουλή των Νέων καμιά φορά που λένε κάποια πράγματα νέα παιδιά, που κάνουν επισκέψεις σχολείων μέσα στη Βουλή και τα χειροκροτάνε τάχα 15 βουλευτές από κάτω, γιατί κάθε φορά ο πρόσβλης έχουμε τη τιμή να παρευρίσκεται σήμερα το τάδε λύκειο, το τάδε γυμνάσιο, να πέφτουν κάποια παλαμάκια. Αλλά τέλος πάντων δεν υπάρχει φωνή όλων αυτών των καταστάσεων που ξεπερνάνε ένα 30% της κοινωνίας. Είναι αόρατο. Δεν έχει φωνή. Δεν τους ακούμε πουθενά. Δηλαδή εγώ δεν έχω δει να φέρουν σε ένα πάνελ και δύο εργάτες να μιλήσουν ή δύο καθημερινούς ανθρώπους να πούνε πώς βγαίνει, πώς ζουνε, τι αισθάνονται, τι θέλουν, τι προσδοκούνε, αν πιστεύουν ότι μπορεί να καλυτερεύσει η ζωή τους κτλ. Όλα βγαίνουν φιλτραρισμένα, ξέρουμε ότι υπάρχουν κάπου αυτοί, αλλά αυτοί δεν πρέπει να έχουν φωνή. Και με έναν τρόπο, αν θέλουμε να το γενικεύσουμε, υπάρχει μια Ελλάδα που δεν έχει φωνή και είναι αποκλεισμένη. Είναι αποκλεισμένη, γιατί δεν μπορεί να πας στην παραλία. Πρέπει να πληρώσεις υπέροχα. Δεν μπορεί να πας στο γήπεδο. Αυτά που υπόθηκαν για τις τιμές, ας πούμε, στα γήπεδα, έχουν δίκιο. Είναι δύσκολα πλέον, δηλαδή, έτσι όπως έχει εμπορευματοποιηθεί όλο το πράγμα. Δεν έχεις δημόσιο χώρο. Δεν υπάρχουν πλέον, ας πούμε, οι δημόσιοι χώροι όπου βρίσκονταν ο κόσμος και χαλάρωνε ή κάτι κτλ. Υπάρχουν εξαντλητικοί ρυθμοί και ο καθένας τρέχει κάπως πώς να βάλει το κεφάλι του και την καμπούρα του μέσα στο σπίτι να νιώσει λίγο ήσυχα ή και μια μικρή ασφάλεια. Υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια παντού. Μπορεί να σου τύχει οτιδήποτε στον δρόμο. Μπορεί να πάει να παρκάρει κάποιος και να είναι μια άλλη θέση, να βρεθεί σε ένα επεισόδιο και δεν ξέρει. Περπατάς και μπορεί να πέσουν κάποιες σφαίρες από κάποιους που μαφιόζουν, που κάνουν μια ληστεία ή κάτι άλλο. Έχει φτάσει το πράγμα, δεν λειτουργεί τίποτα. Και λέω ότι αυτό το κομμάτι της κοινωνίας δεν ακούγεται, δεν έχει φωνή. Υπάρχουν πολύ αόρατοι άνθρωποι. Έχουμε μια διασπορά στο εξωτερικό και έχουμε και μια φάση, ένα φάσμα κοινωνικών κατηγοριών και δυνάμεων που είναι και αυτές αόρατες μέσα στην ίδια τη χώρα.
20: Γιατί οι άλλοι θα ακούγονται, γιατί πάω γρήγορα, γιατί έχω το λόγο πάω γρήγορα. Οι άλλοι θα ακούγονται, κύριε Ρινάλντι, εδώ δεν ξέρω. Το ξέρετε μάλλον.
21: Όταν λέτε οι άλλοι, ποιους
20: θα σας πω, αυτοί που αισθάνονται δεν είναι αόρατοι. Εδώ πάμε, ξεκινάμε από τις δημοτικές εκλογές ως ονούπου, στα πλαίσια της κωδικοποίησης τοπικής αυτοδιοίκησης που το θέλανε όλες οι δημοτικές εξουσίες να γίνει μια κωδικοποίηση. Πήγαμε στο καινούριο κόλπο τώρα. 30% δήμαρχος ή περιφερειάρχης. Θα ψηφίσουμε περίπου.
21: Μάλιστα.
20: Θα ψηφίσουμε σαν το λότο.
21: Ναι. Και κάποιον από το άλλο.
20: Αυτά τι δείχνουν.
21: Άμα δεν συμπληρώνονται, θα παίρνουμε από την αντιπολίτευση. Είναι πια μια επιχειρηματική διαχειριστική πολιτική. Δεν είναι ο Δήμος πια. Δεν είναι ο Δήμος των πολιτών. Δεν είναι ο Δήμος όπου οι πολίτες μπορούν να. Και όταν λέω Δήμος, εννοώ πιο γενικά την έννοια του Δήμου, την αγορά του Δήμου που υπήρχε στην αρχαία Αθήνα κτλ. Δεν υπάρχει μια δημοκρατία με συμμετοχή των πολιτών.
20: Όχι. Υπάρχει. Και αυτοί θα συμμετέχουν ηλεκτρονικά. Θα ψηφίζουν ηλεκτρονικά.
21: Παντού θα μπει το ηλεκτρονικό από εδώ και μπρος δηλαδή. Δεν χρειάζεται. Θα σου πούνε να μην ταλαιπωρείσαι να πας στο εκλογικό τμήμα. Μα τι είναι η πολιτική δηλαδή. Η πολιτική δεν είναι ενεργοποίηση των πολιτών και μια διαρκή συζήτηση, ένας διάλογος, μια κουβέντα και μια. Ακόμα και μια αντιπαράθεση πάνω σε τι προτάσεις και τι πράγμα και να είναι ενεργοποιημένος ο πολίτης. Μας λένε κάθε 4 χρόνια θα ψηφίσουμε, δίνεται μια μαγική διάσταση στη ψήφο, τη γράφουν κανονικά, οτιδήποτε και να ψηφίσει θα βγει το ίδιο πράγμα και το καταλαβαίνουν πάνω κάτω, μια ανακύκλωση θα γίνει των καταστάσεων αυτών και μετά υπάρχει ένα σύστημα που υπάρχουν τυπικές τέτοιες διαδικασίες χωρίς να υπάρχει μια ουσιαστική συμμετοχή αυτών που τους ενδιαφέρουν τα ζητήματα και τα προβλήματα που τάχα τα διαχειρίζονται κάποιοι ειδικοί και έχουμε ένα σύστημα, στο πούμε έτσι, ειδικών, επικοινωνιολόγων, διαφημιστών, εταιριών που κάνουν δημοσκοπήσεις, marketing και μια επιχειρηματική πολιτική και επίσης μια κατάργηση κάθε συμμετοχής του κόσμου.
20: Άρα, αυτό γίνει. Άρα κύριε Ρινάλντι, δεν χρειάζεται να σας πω, υπάρχει και πιο οικονομία, γιατί σου λέει για την οικονομία από τη μια, να πάμε σε μια κυρία και από την άλλη, αυτό πιάνει στην νεολαία, έλα μωρέ τώρα που ατρέχεις την κάλπη, πάτε ένα κουμπάκι, άρα και γιατί να ψηφίζουμε, δεν αναθέτουν σε εταιρείες να οργανώνουν τους δήμους να τελειώνουμε, λέω εγώ.
21: Προσέξτε, ο κύριος ΒΑΠ του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που είχε μιλήσει για τη μεγάλη επανεκκίνηση έχει πει και το και σοβαρολογούσε ότι αφού έχουμε τη τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βάλουμε όλα τα δεδομένα που έχουμε, τι θέλει ο κόσμος, τι δεν θέλει, πώς συμπεριφέρεται αυτό και να μας βγάλει τα αποτελέσματα η τεχνητή νοημοσύνη και να μην κάνουμε καθόλου εκλογές. Δεν ξέρω αν το συλλαμβάνετε.
20: Βεβαίως, βεβαίως.
21: Δεν είναι απλά πατάω ένα κουμπί και μια μορφή συμμετοχής. Σου λέει ο άλλος, φτάνει πια με αυτό το πράγμα που λέτε δημοκρατία, δεν το χρειαζόμαστε. Κάποτε το χρειαστήκαμε, τώρα όμως θα πάμε σε μια τεχνοφεουδαρχία, σε ένα δεσποτισμό νέου τύπου, ας το πούμε έτσι, όπου οι αγορές, οι ολιγάρχες αυτά και τα λοιπά, θα κάνουν και τεχνητές εκλογές. Δηλαδή, αφήστε τα συστήματα των οθειών, το πώς βγαίνουν τα αποτελέσματα και αυτά και τα λοιπά. Θα θέλανε να καταργήσουν αυτές τις στιγμές, δηλαδή της πολιτικής συμμετοχής. Δηλαδή. Και στο μυαλό του σου λέει τώρα, για κάτσε ρε παιδί μου, πώς θα καταφέρνει η Κίνα. Δεν έχει εκλογές, δεν έχει ένα τέτοιο σύστημα, δεν έχει αυτό. Μπορεί και μια μορφή ενός μονοκομματικού, ενός αυταρχικού, τεχνοκρατικού συνόλου ειδικών, δηλαδή να είναι πιο αποτελεσματικό από το να έχω και τη δημόσια πολιτική σφαίρα που να πρέπει να εκφράζεται ο κάθε επικραμμένος, να πρέπει να πει ο άλλος το δικό του, να έχω πολλά κόμματα, πράγματα αυτά κτλ. Μια τάση είναι λοιπόν να συγκεντροποιείται ακόμα περισσότερο η εξουσία, να μην ελέγχεται από πουθενά. Δείτε για παράδειγμα η Κομισιόν. Δεν την εκλέγει κανείς η Κομισιόν. Παίρνει όμως αποφάσεις για τις ζωές μας. Υπάρχουν υπερεθνικά κέντρα που δεν είναι εκλεγμένα από πουθενά. Υπάρχουν αρχές που είναι ανεξέλεγκτες για τα θέματα αυτά. Υπάρχει μια δικαιοσύνη η οποία δουλεύει με ένα δικό της τρόπο που και δεν ελέγχεται από κανέναν δηλαδή και από τίποτα. Αυτά τα πράγματα, λέει, είτε υπερεθνικές εξουσίες, είτε ολιγαρχικά μπλοκ τα οποία αδιαφορούν πλήρως για τη δημόσια σφαίρα και τη πολιτική και τη συμμετοχή του κόσμου και μετά έχουμε αυτό το, πώς να το πω, αυτό το, την καταστολή και την καλλιέργεια και την απεικιοποίηση ακόμα και της συνείδησης δηλαδή. Τώρα συγκεντρώνουν επιθυμίες, γνώμες, συνήθειες, πράγματα αυτά και τα λοιπά μέσα από τα κινητά, το διαδίκτυο και τα λοιπά και βρίσκουν είτε πελατείες για κάποια προϊόντα είτε να προσπαθήσουν να κατευθύνουν με βάση τον αλγόριθμο και τους περιορισμούς που βάζει ο αλγόριθμος ή πώς επιλέγει μερικά πράγματα να σου δημιουργήσουν κλίσεις, να σου δημιουργήσουν προτιμήσεις, να σου δημιουργήσουν ακόμα και μια ψευδέστηση συμμετοχής.
20: Αλλά αυτή όμως κύριε Ρινάλντι, επειδή ξέρω ότι δεν χαϊδεύετε αυτιά, θέλω να πω ότι έχω μια αίσθηση πως εδώ πρόκειται και για μια ανθρωπολογική μεταβολή που συντελείται. Θέλω να πω δηλαδή, ο πολίτης συμμετοχής, της συλλογικής ευθύνης, της πολιτικής πράξης, με τα λάθη του, τα βαριά, έχει εξαφανιστεί και κανείς δεν το εντοπίζει. Γιατί πλέον φοβάμαι ότι στη θέση αυτού του πολίτη με τα όποια του προβλήματα έχει αναδυθεί πια ο χρήστης της συνενετικής αλληλεπίδρασης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και ταυτόχρονα ο πελάτης, όχι πολίτης, πελάτης των δημοσίων υπηρεσιών που εκφράζεται κυρίως μέσα από πλαστές επιλογές, άκυρες αξιολογήσεις, καταναλωτικές συμπεριφορές. Δηλαδή αυτό έχουμε μετατραπεί και δεν το βλέπουμε εμείς οι ίδιοι. Είμαστε υπεύθυνοι γι' αυτό.
21: Υπάρχει ένας βαθμός ευθύνης και από τον καθένα ατομικά. Αλλά από την άλλη μεριά αυτό που κατασκευάζεται, δηλαδή πρέπει να δούμε ότι υπάρχει μια τάση να μετατραπεί ο άνθρωπος σε ανδράποδο.
20: Ναι, αλλά θα σας θυμίσω, κύριε Ρινάλντι,
21: εξάρτημα της μηχανής.
20: Ναι, αλλά εγώ θα σας θυμίσω τι έλεγε ο Σκαρύμπας, ότι καλά τα εμβατήρια περί δημοκρατίας και συμμετοχικότητας, αλλά είναι ανέξοδα. Πρέπει και εμείς να κοιταχτούμε λίγο στον καθρέφτη μας. Έχουμε μια εποχή που η μετάβαση από τον πολίτη στο χρήστη έχει γίνει με μια εσωτερική μας συνένεση. Δεν αρκεί να λες τον άλλον ότι όταν σκρολάρεις συνενείς, πόσο το καταλαβαίνουμε αυτό ο καθένας μας?
21: Κοιτάξτε κάτι, εγώ θέλω να το κάνω πιο δυνατό, πιο ισχυρό, πιο γυμνό για αυτό που γίνεται. Δηλαδή έχουμε μια μετάβαση από τον αλωτριωμένο άνθρωπο, και ήταν αλωτριωμένος ο άνθρωπος εδώ και δεκαετίες δηλαδή, στο ανδράποδο. Το ανδράποδο είναι ένας γενικά σαν σκλάβος, δηλαδή σήμερα, ο οποίος δεν μπορεί ούτε καν να αναπνεύσει, ούτε καν να αντιδράσει, ούτε καν να σκεφτεί. Είναι πιο σοβαρό δηλαδή από το να πούμε απλά δες την αλωτρίωσή σου ρε φίλε και πρέπει να είσαι πολίτης. Του κόβονται οποιαδήποτε δυνατότητα για να μπορεί να είναι πολίτης ο άλλος δηλαδή. Δεν τους νοιάζει καθόλου τίποτα δηλαδή. Πρέπει να γίνεις εξάρτημα ενός συστήματος και μιας μηχανής, μιας μεγαμηχανής δηλαδή, που παράγει μονάχα κέρδος, τίποτα άλλο. Όλο το υπόλοιπο πράγμα θα περιθωροποιείται, θα το κλείνουμε σε κάποια κέτο όπου θα κυριαρχεί ένας συμμοριτισμός και τίποτα άλλο. Θα υπάρχει ένα στρατόπεδο, θα είναι ένα στρατόπεδο εργασίας ή μιας λιμνάζουσας περίσσιας κορμιών σε παραγκουπόλεις, σε φαβέλες, σε φτωχές συνοικίες, σε πράγματα αυτά. Είναι πιο εφιαλτικά τα σενάρια τα οποία ετοιμάζουν και προωθούν δηλαδή.
20: Μάλιστα.
21: Και αυτό μας διαφεύγει και θα έπρεπε να το τονίσουμε αρκετά δηλαδή.
20: Να,
21: αυτό
20: γιατί...
21: που λέγανε παλιότερα για νέα τάξη πραγμάτων. Ναι, γίνεται μια νέα τάξη πραγμάτων μέσα από αυτό το ψηφιακό σύστημα και καπιταλισμό όπως αναπτύσσεται και προωθεί. Τον άνθρωπο δεν τον βλέπουν πια σαν άνθρωπο και σαν πολιτικό και κοινωνικό ζώο. Πρέπει να κοπεί και το πολιτικό και το κοινωνικό σαν ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του ανθρώπου.
20: Εγώ γι' αυτό προτρέπω όσους βρίσκονται στην Αθήνα ή θα βρίσκονται στην Αθήνα αύριο το βράδυ στις 7.30 να πάνε, στο κέντρο είναι, άρα δεν μπαίνουν και σε ζόρι να πάνε μακριά. Είναι και για δυνάμενους και για μη δυνάμενους σε μέσα μεταφοράς. Προσέξτε τώρα, θα κλείσουμε με αυτό, αλλά θέλω πρώτα να ακούσετε μερικά σχόλια από τη συζήτηση. Πρώτα η Μαριάννα από το Πήλιο λέει: καλημέρα. Είμαι χαρούμενη που συμπίπτουν οι γνώμες μου με ένα παλιό μου συμμαθητή, το Ρούντι. Στο καλό, κύριε Ρούντι, πόσους συμμαθητές έχετε στην Ελλάδα? Για τους αόρατους αυτής της ζωής. Τον παρακολουθώ στενά και κάποια μέρα θα συναντηθούμε. Άλλος φίλος, ο Ρέστης. Κύριε Ρινάλντι, δεν μπλακώθηκαν για την μπάλα, ίδια φανελά, ούτε για το κόμμα. Ένα είναι το κόμμα. Για το μαρούλι πλακώθηκαν οι hyperclass χθες. Άλλος φίλος, ο Νίκος. Πέστε του κυρίου Ρινάλντι να μην με παρεξηγήσει. Τη δράση του τη θαυμάζω 1000%. Τους ραγιάδες δεν εμπιστεύομαι, τους γιουσοφοραγιάδες, και τον θεωρώ Δον Κιχώτη. Άλλος φίλος, ο Δημήτρης. Πάντα το είχα απορία, λέει, κύριε Ρινάλντι. Αν υποθέταμε ότι κάποιος σχηματισμός στο μέλλον, κάποια συνθήκη, θα άλλαζε τα πράγματα και η χώρα μας, ας το πούμε έτσι φαντασιακά, θα έβαζε μπροστά για μεγάλα πράγματα. Υπάρχει το δυναμικό εκτός Ελλάδας που, αν με κάποιο τρόπο η πατρίδα κατάφερε να το επαναεισαγάγει, θα μπορούσε να έχει πολλαπλασιαστική ισχύ? Αν μη τι άλλο, υπάρχουν και λαμπροί επιστήμονες εκεί έξω που νοσταλγούν την πατρίδα μας. Υπάρχουν όμως αυτοί που θα γυρίζουν? Ποια είναι η γνώμη σας?
21: Να μιλήσω για το τελευταίο. Ναι, τα άλλα δύο είναι.
20: Ναι, ναι, λίγο... γρήγορα, αν θέλετε, γιατί έχω πολλά. Ελάτε.
21: Εντάξει, μπορεί να είμαι λίγο Δον Κιχώτης, λέω στο φίλο. Αλλά πώς το λένε, χρειάζεται και λίγο, πώς το λένε, να υπάρχει μια. Πώς να το πω, μια σκέψη που να κάνει μια υπέρβαση από τη σημερινή κατάσταση και να προβάλλει πράγματα που πρέπει να γίνουν. Και αυτό δεν είναι τόσο ουτοπικό δηλαδή όσο είναι. Μια οραματική προβολή πρέπει να γίνεται πάντα και να είναι στοιχείο και της ίδιας της πραγματικότητας. Αυτό θα σπάσει και τον ραγιαδισμό, άμα θέλουμε να μιλήσουμε και για αυτό που έβαλε ο πρώτος. Όσο αφορά τώρα το αν υπάρχει δυναμικό, ναι, υπάρχει δυναμικό και μέσα στη χώρα και έξω από τη χώρα, που αν υπήρχε μια άλλη πολιτική κατεύθυνση, πιστεύω ότι θα μπαίνανε και οι ίδιοι στη διαδικασία της προσφοράς. Γιατί εγώ βλέπω την πολιτική σαν προσφορά, την πολιτική με πι κεφαλαίο, όχι σαν επάγγελμα ή σαν ανέλυξη προσωπική για να γίνουμε κομμάτι αυτού του διεφθαρμένου πολιτικού συστήματος. Οπότε η απάντησή μου είναι θετική, ότι ναι, υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι.
20: Άλλος φίλος λέει: πάνω από 30% είναι αποκλεισμένο πια, κύριε Ρινάλντι, και έχουν ευθύνη όλα τα κόμματα του συστήματος. Άλλος φίλος λέει: εδώ θα είχε ένα ενδιαφέρον, πέρα από το ξύλο στις hyperclass κερκίδες, να γίνει ένα ρεπορτάζ Πόσο στήγησε το πανηγύρι του Final Four. Χορηγή ΔΕΗ, Περιφέρεια Αττικής, Κυβέρνηση, Ταμείο Ανάκαμψης. Να πω λέει συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, αλλά να μάθουμε πόσο στήγησε. Άλλος λέει είχε άλλες διαπιστώσεις που παραλύουν το όραμα. Ο Φώτης γράφει, συμπληρώνοντας αυτά που λέτε κύριε Ριναλντι, υπάρχουν και αυτοί που βρε παιδί μου δεν πεινά η οικογένειά τους, γιατί απλά έτυχε να έχουν από τον πατέρα τους ένα κεραμίδι και να μην πληρώνουν τα 2/3 του μισθού σε ένα ενίκιο. Αλλά επίσης την ίδια στιγμή είναι πλέον όνειρο απατηλό μια έξοδο, μια εβδομάδα διακοπές με την οικογένειά τους στην πατρίδα τους, ίσως να βρουν πιο φθηνά εκτός Ελλάδας. Είναι όνειρο απατηλό να πηγαίνουν με την οικογένειά τους σε κάποιο θέατρο, να πάνε σε ένα ταβερνάκι, αλλά το πιο σημαντικό να μπορούν να δώσουν λεφτά για να ενισχύσουν σπουδές των παιδιών τους. Καλά για να χτίσουν ένα σπιτάκι για αυτά όπως έκτισαν οι γενιές του 50 και του 60 που φαντάζομαι δεν ήταν λεφτάδες. Αυτό δεν είναι όνειρο απατηλό. Μοιάζει τόσο δύσκολο όσο να βγει ο ήλιος από τη Δύση. Αυτοί όμως για το κράτος έχουν λεφτά, δεν έχουν ανάγκη. Τους πετάμε και ένα καθρεφτάκι με τύπο τάδε πας και είμαστε OK. Αυτή είναι κύριε Ριναλντι, λέει η Ελλάδα του 2026, να μην κρυβόμαστε. Άλλος φίλος λέει, ένας φοιτητής του Πολυτεχνείου στη Χούντα είχε πει κάτι πολύ σημαντικό σε μια συνέντευξη. Δεν υπάρχει δημοκρατία από τη στιγμή που δεν υπάρχουν δημοψηφίσματα. Και δεν είναι ότι θα πάει ο κόσμος να ψηφίζει, αλλά αναγκαστικά ο περισσότερος κόσμος θα ξέρει τουλάχιστον τι γίνεται με τα κοινά. Πόσο δίκιο έχετε, λέει ο Χάρης κύριε Ριναλντι, γιατί να πάμε στη μορφή διακυβέρνησης Κίνας και δεν μένουμε στην Ευρώπη με τα όποια της προβλήματα. Και τέλος η Μαρία, κύριε Ριναλντι, η ανθρωπότητα άλλαξε πολλές φορές μοντέλο. Αυτό που συμβαίνει είναι ακόμη μια αλλαγή.
21: Είναι ενδιαφέροντα όλα αυτά, όλοι αυτοί οι προβληματισμοί. Αλλά θα απαντήσω μόνο σε δύο, γιατί δεν μπορώ να τα πιάσω όλα και το καταλαβαίνω και τους ευχαριστώ όμως για όλες αυτές τις απόψεις. Το πρώτο πράγμα που θέλω να πω είναι ότι έχει δίκιο ο ακροατής που λέει ότι δεν είναι μόνο 30% οι αποκλεισμένοι, οι αυτοί που δεν έχουν φωνή. Εγώ μίλησα για αυτούς που είναι τελείως αόρατοι. Αλλά συμφωνώ μαζί του ότι είναι πολύ πιο μεγάλο αυτό το ποσοστό που είναι αποκλεισμένο, δεν έχει τίποτα ουσιαστικό δηλαδή μέσα στην ελληνική κοινωνία. Το δεύτερο που θέλω να πω όσο αφορά το χθεσινό μάτς, πόσο κόστησε όλο αυτό το πράγμα, τι έγινε αυτή η διαφήμιση κτλ. Εμένα μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση ότι εχθές η κρατική τηλεόραση, η ΕΡΤ News, είχε 4-5 δημοσιογράφους ή αναλυτές και ακούγαν τη μετάδοση από το ραδιόφωνο και δείχναν κάποιες φωτογραφίες και δεν μπορούσαν να δείξουν ούτε ένα στιγμιότυπο από το ΜΑΤΣ, γιατί τα δικαιώματα τα είχε πάρει μια ιδιωτική εταιρεία συνδρομητική, που η οποία απαγόρευσε και έβαλε και την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μπάσκετ να θέσει θέμα ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε μετάδοση εικόνων από το ΜΑΤΣ. Και ακόμα ο Δήμαρχος Πειραιά είχε στήσει γιγαντοθόνες για να μεταδοθεί και να το βλέπει ο κόσμος, αφού είχαν πουληθεί τα εισιτήρια, αφού οι συνδρομητικές τηλεοράσεις είχαν κάνει τα πακέτα τους και αυτά και τα λοιπά και είχαν και τη διαφήμισή τους, απαγορέψανε να μεταδοθεί ένα γεγονός που πιστεύω ότι ενδιαφέρε πάρα πολύ κόσμο. Δηλαδή εδώ πέρα η εμπορευματοποίηση ενός αθλητικού γεγονότος και όλο αυτό τα ποσά που παίζονται πάλι έχουν και έναν αποκλεισμό από το να βλέπει κανείς ένα μάτς ή ένα τελικό ένα πράγμα και λες είναι ντροπή να μην μπορεί η κρατική τηλεόραση να μεταδώσει ένα τελικό κυπέλου που γίνεται στην Ελλάδα και να πρέπει όλοι είτε να πάμε σε κάποιο σπίτι ή σε κάποιο καφενείο που έχει μια συνδρομητική για να μπορέσουμε να δούμε αυτό το τελικό ή και όταν ένας δήμαρχος ακόμα θέλει να το δείξει στον κόσμο μιας περιοχής, ενός λιμανιού από ιστορικού που ήταν ο Πειραιάς και τα λοιπά, να του λέει η εταιρεία απαγορεύεται. Αυτά τα πράγματα είναι, εγώ καταγγέλλω και αυτή την πλευρά, όχι μόνο πόσο ήταν το εισιτήριο για να πάνε κάποιοι μέσα, γιατί πόσοι θα χωράγανε, 18.000 θα χωράγανε. Ήταν 18.000 που μπορούσαν να δώσουν ένα μεγάλο εισιτήριο για να πάνε μέσα εκεί, είτε στις VIP θέσεις, είτε στις άλλες θέσεις κτλ. Είναι πολύ ακριβά. Ο άλλος κύριος προηγούμενα είπε ότι έδωσε 38 ευρώ για να πάει σε ένα ποδοσφαιρικό αγώνα δηλαδή.
20: Στη Λιβαδιά, μάλιστα.
21: Ναι, ναι, δηλαδή καταλαβαίνει κανείς ότι αυτά είναι ποσά που δεν μπορεί να τα δώσεις δηλαδή. Πώς το λένε δηλαδή, άμα μιλάμε σοβαρά. Υπάρχει κόσμος όμως που πώς το λένε, θα πάει να χωράσει και το διαρκές γιατί είναι φίλος ομάδας και δεν έχει τίποτα άλλο και σου λέει θέλω αυτό το πράγμα και κάνει οικονομίες, δεν ξέρω τι κάνει ή υπάρχουν στρώματα που να το κάνουν αυτό το πράγμα. Αλλά 18.000 το είδανε, δεν μπορούσαν να το δουν εχθές μερικά εκατομμύρια δηλαδή. Τι είναι αυτό το μονοπόλιο πάνω στο θέμα των αθλητικών γεγονότων και πραγμάτων κτλ. θα έπρεπε, δηλαδή πέρα το ότι είναι ένα θέμα με το καθεστώς των ιδιωτικών, των συνδρομητικών κτλ. Όπως υπάρχουν, αλλά εγώ τρεπόμουν χθες που έβλεπα στην Earth News δηλαδή να κάθονται και να ακούν από το ραδιοφωνάκι λίγο τη μετάδοση και να δείχνουν συνέχεια τις ίδιες φωτογραφίες.
20: Καλά, εγώ τρεπόμουν και για άλλο λόγο. Με εξαίρεση το ΡΙΚ, κυπριακές εκλογές δεν έβλεπα πουθενά.
21: Δεν υπάρχει αυτό το θέμα. Η Κύπρος δεν υπάρχει για μας. Είναι άλλη ντροπή δηλαδή. Γίνανε εκλογές στην Κύπρο και δεν έγινε καμία εκπομπή, καμία συζήτηση, κάτι, τίποτα.
20: Είναι άλλη χώρα, άλλος λαός. Ελάτε τώρα εκεί.
21: Ναι, όταν είναι εκλογές στην Αμερική θα μας δείχνουν συνέχεια ρεπορτάζ, η Καμάλα, ο ένας, ο άλλος, αυτά. Μας είχαν τρελάνει δηλαδή.
20: Λοιπόν,
21: τώρα άμα είναι για την Κύπρο δεν μας νοιάζει καθόλου.
20: Θέλω πριν σας αποχαιρετήσω κύριε Ρινάλντι να ευχηθώ καλή επιτυχία στην αυριανή εκδήλωση, αύριο Τρίτη. Στις 7.30 στην αίθουσα Εταιρείας Ελλήνων Λογοτεχνών Γενναδίου 8 και Ακαδημίας στον 7ο όροφο είναι η παρουσίαση των τριών βιβλίων που συμπυκνώνουν και αυτά που συζητάμε συχνά πυκνά: Γυμνή μετάβαση, κοινωνική διαθεσιμότητα, ο ορίζοντας της Ελλάδας που θέλουμε, λέει ο κύριος Ρινάλντι, και ομιλητές η κυρία Μαρία Καραμανόφ, ο κύριος Σωτήρης Καραμεσίνης, ο κύριος Σωτήρης Μητραλέξης, παρεμβαίνουν ο Λαοκράτης Βάσης και ο Έκτορας Δεμπελέκος και στο τέλος βεβαίως και ο ίδιος ο κύριος Ρινάλντι. Αλλά το βασικό είναι να ακουστούν, αυτό θέλει με αυτή την εκδήλωση, το βιβλίο είναι η αφορμή, να ακουστούν πολλές διαφορετικές φωνές. Αυτό θέλει ο κύριος Ρινάλντι. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία.
21: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ σας ευχαριστώ.
20: Καλημέρα. Να είστε καλά.
21: Να είστε καλά. Γεια, γεια, γεια.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Αν νιώθεις να πνίγεσαι, πρώτα εσύ μπορείς να βοηθήσεις τον εαυτό σου. Τηλεφώνησε μας τώρα στο 1145 για να σε βοηθήσουμε κι εμείς. Και θεά. Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων.
3: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
4: Πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα
3: τις έχω. Ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περιοδία μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι Γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
4: Αριστοφάνης.
22: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παραλληλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμα ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημα. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Και έχονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
5: Στο Γαλατά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής Χρόνια Ιδονίδη, με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Ερτόπεν. Ελεύθερη φωνή για την κοινωνία.
8: Όλοι έχουμε δει τις εικόνες από τα ελληνικά σχολεία. Άδειες βιβλιοθήκες, κινητά στα τρανία, παιδιά που λυγίζουν από την πίεση των Πανελληνίων. Αλλά πόσα από αυτά που μας λένε για την παιδεία είναι ολόκληρη αλήθεια? Σήμερα, την ώρα που το Hollywood ξανανακαλύπτει την Οδύσσεια μέσα από το φακό του Νόλαν, εμείς εδώ συζητάμε εάν οι νέοι μας ξέρουν ποιος ήταν ο Οδυσσέας. Με τον κύριο Μελέτη Μελετόπουλο, διδάκτορ οικονομικών και κοινωνικών επιστημών, συγγραφέα, αρθρογράφο και εκπαιδευτικό, θα προσπαθήσουμε να δούμε πίσω από την κουρτίνα. Κύριε Μελετόπουλο, σας ευχαριστώ που ήρθατε στην εκπομπή.
23: Καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία και χαιρετώ την ομογένεια της Αυστραλίας, η οποία διακρίνεται την εργατικότητά της, τον πατριωτισμό της, τους άρρηκτους δεσμούς της με τη μητέρα πατρίδα.
8: Ναι. Κύριε Μελετόπουλε, εσείς δεν μιλάτε από έδρα πανεπιστημίου, διευθύνετε σχολείο, υπογράφετε αποφάσεις, αντιμετωπίζετε γονείς, διαχειρίζεστε εκπαιδευτικούς, εφαρμόζετε κυκλίους του Υπουργείου. Αν έπρεπε να περιγράψετε με μια φράση την κατάσταση ελληνικής παιδείας όπως τη ζείτε από τη θέση του διευθυντή, ποια θα ήταν?
23: Εξαιρετικά δύσκολη, πρωτοφανής εικόνα. Νομίζω τις τελευταίες δεκαετίες δεν είχαμε τόσο δύσκολη εικόνα στην εκπαίδευση. Ορισμένες φορές εγγύζει τα όρια του χάους. Πολλά προβλήματα στα παιδιά. Τα παιδιά σήμερα δεν είναι όπως ήταν παλιότερα. Έχουν τεράστια ψυχολογικά προβλήματα. Η πανδημία τους άφησε το στίγμα της. Υπάρχει πολύ μεγάλο λειτουργικό αναλφαβητισμό. Υπάρχει το σύνδρομο της μαθητικής παρέτησης. Αργούν να έρθουν στο σχολείο ή δεν έρχονται. Προσπαθούν να φύγουν νωρίτερα. Βγαίνουν συνέχεια την τάξη. Κοιμούνται στην τάξη. Λοιπόν, αυτά όλα δείχνουν ένα σκηνικό πολύ δύσκολο διαχειρίσιμο. Το χειρότερο είναι ότι οι γονείς παρεμβαίνουν διαρκώς και ας πούμε προσπαθούν να προσδιορίσουν το έργο των εκπαιδευτικών, ενώ δεν είναι εκπαιδευτικοί ήδη. Κάνουν συνεχώς καταγγελίες εναντίον εκπαιδευτικών και διευθυντών. Με συγχωρείς.
8: Ναι.
23: Κάνουν συνεχώς καταγγελίες εις βάρος εκπαιδευτικών και διευθυντών με αποτέλεσμα να υπάρχει κύμα φυγής διευθυντών. Έτσι παρετούνται συνεχώς διευθυντές δημοτικών γυμνασίων τώρα, γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν τους παρεμβατικούς γονείς. Οι γονείς πάσχουν από ενοχικά σύνδρομα, διότι συνήθως και οι δύο γονείς εργάζονται. Δεν έχουν τα χρονικά περιθώρια να ασχοληθούν πολύ με τα παιδιά τους. Αυτό τους δημιουργεί ενοχές και οι ενοχές τους ορκούν να υποστηρίζουν τα παιδιά τους σε οτιδήποτε. Δηλαδή, αν το παιδί, ένας μαθητής, πλάκωσε στο ψήλο ένα άλλο μαθητή, ο διευθυντής είναι υποχρεωμένος φυσικά να τιμωρήσει ή και να αποβάλει τον παραβατικό μαθητή. Ο γονέας θα έρθει αμέσως στο σχολείο με δικηγόρο να προσπαθήσει να αναιρέσει τη τιμωρία του παιδιού του, να αντιστρέψει την κατηγορία εναντίον του άλλου μαθητή ή και του διευθυντή και να δημιουργεί λοιπόν ένα σχημικό κατά το οποίο θα βρεθεί ο διευθυντής ή ο καθηγητής τέλος πάντων που εντόπισε το περιστατικό κατηγορούμενος. Αυτά όπως καταλαβαίνετε συνιστούν μια τεράστια μετάλλαξη στον χώρο της εκπαίδευσης. Υπάρχει αντί να υπάρχει συνεργασία γονέων σχολείου, υπάρχει αντιμαχία στον γονέων σχολείου. Το κλίμα στα σχολεία είναι πάρα πολύ κακό. Θέλω να προσθέσω ότι το δηλητήριο του συνδικαλισμού, του κακώς εννοούμενου συνδικαλισμού, γιατί υπάρχει και καλός εννοούμενος συνδικαλισμός, αλλά στην Ελλάδα κυριαρχεί ο κακώς εννοούμενος συνδικαλισμός, ο οποίος υπερασπίζεται όποιον καθηγητή έκανε, παραβίασε κάποιο κανόνα, αντί να ο καθηγητής αυτός να τιμωρηθεί, ο συνδικαλισμός πέφτει πάνω του να τον προστατεύσει. Εγώ γνωρίζω περιστατικά όπου καθηγητές κακοποίησαν παιδιά και οι συνδικαλιστές, ας πούμε, προκάλεσαν έως και απεργία για να υπερασπιστούν τον παραβατικό καθηγητή. Λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας διοικείται από ανθρώπους ασχέτους με την εκπαίδευση. Δεν έχει κάτσει στην καρέκλα του Υπουργείου Παιδείας ένας υπουργός που να είναι ο ίδιος εκπαιδευτικός και να έχει τέλος πάντων κάποια σχέση με το αντικείμενο. Τα προγράμματα είναι χαοτικά, οι μεταρρυθμίσεις που γίνονται είναι εντελώς ανεφάρμοστες, είναι εκτός πραγματικότητας. Οι υποδομές είναι χάλια, οι καθηγητές δεν επιμορφώνονται. Πολλοί καθηγητές έρχονται να διδάξουν στη μέση εκπαίδευση χωρίς να έχουν τα εφόδια που απαιτούνται από το πανεπιστήμιο. Τώρα σας λέω, είμαι άνθρωπος που 40 χρόνια στην εκπαίδευση, διατέλεσα 11 χρόνια διευθυντής. Ξέρω πολύ καλά τις γνώσεις και τα εφόδια των νεαρών εκπαιδευτικών. Δεν τους έχει εφοδιάσει, το λέω πάρα πολύ κομψά, δεν τους έχει εφοδιάσει το πανεπιστήμιο με τα εφόδια που χρειάζονται για να γίνουν δάσκαλοι. Λοιπόν, επομένως έχουμε και ένα φαινόμενο διδασκαλικής παραίτησης, όπου οι καθηγητές στην ουσία έχουν παραιτηθεί, έχουν αποθαρρυνθεί, έχουν απογοητευτεί και απλά διεκπεραιώνουν την καθημερινότητά τους χωρίς να επιτελούν το μέγα έργο δασκάλου.

0: κατοχή που συμμετείχαν σε οργανώσεις εθνικής αντιστάσεως, υπήρχε, εκεί υπήρχε μια, αν θέλετε, άσκηση βίας σε εισαγωγικά, αλλά ήταν μια άσκηση βίας που υπηρετούσε ένα εθνικό στόχο, ξέρω εγώ. Τώρα δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει απλά ότι από σαδισμό και, ας πούμε, εχθροπάθεια, έφηβοι μαχαιρώνονται, πλακώνονται στο ξύλο και βιντεοσκοπούν αυτά τα έσχη και τα διαδίδουν και στο διαδίκτυο. Αυτά είναι πρωτοφανή φαινόμενα. Και αντί να έχει χτυπήσει συναγερμός, βλέπετε δεκάδες υποτίθεται ζωγραφούς ανθρώπους που βγαίνουν στην τηλεόραση στα κανάλια και λένε τι ωραία που αναπτύσσεται η Ελλάδα, τι ωραία που τα έχει πάει η κυβέρνηση κτλ. Η πραγματικότητα είναι μια δυστοπία, την οποία ουδείς ανέμενε σε τέτοιο βαθμό. Φυσικά ο λειτουργικός αναλφαβητισμός κυριαρχεί. Έτσι, η απαιδεία, η έλλειψη στοιχειώδης ιστορικής, ας πούμε, επίδυμασης κυριαρχεί. Στις θετικές επιστήμες οι καθηγητές διαμαρτύρονται γιατί τα παιδιά δεν μπορούν να διαβάσουν τις εκφωνήσεις γιατί δεν ξέρουν καλά ελληνικά. Δηλαδή έχουν πληγεί και οι θετικές επιστήμες από τη γλωσσική αποδόμηση. Έτσι, τα παιδιά δεν μπορούν να γράψουν, τα παιδιά δεν μπορούν να μιλήσουν. Έχει ένα φαινόμενο γενικευμένης αλαλίας πλέον. Μιλάνε τα παιδιά και δεν καταλαβαίνει τι λένε. Υπάρχουν πάρα πολλά ψυχολογικά προβλήματα, διάχυτα. Τεράστιο ποσοστό παιδιών παίρνουν ψυχοφάρμακα, καταφεύγουν σε ψυχολόγους κτλ. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό το οποίο, ας πούμε, ζούμε στην Ελλάδα, αυτό το οποίο λέγεται παρακμή. Είναι μια κοινωνία σε βαθιά παρακμή. Και η παρακμή αυτή δεν είναι απλά, ας πούμε, ένα απομονωμένο φαινόμενο, διότι συναρτάται με τη γενική συνθήκη που επικρατεί στον πλανήτη, που είναι μια συνθήκη πολύ κοντά σε ένα γενικευμένο πόλεμο. Δηλαδή εδώ έχεις μια χώρα αποδυναμωμένη, η οποία όμως απειλείται από τη διεθνή αστάθεια και ακόμη χειρότερο απειλείται από την Τουρκία, η οποία αυτή τη στιγμή ετοιμάζεται να υφαρπάξει το Αιγαίο με εντός εισαγωγικών νομικές διαδικασίες. Λοιπόν, είμαστε στην εκπαίδευση των Ισπανών, να μην φύγουμε από εκεί.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ ως δάσκαλος καταλαβαίνω ότι χρειάζεται μια ριζική θεσμική μεταρρύθμιση στον χώρο της εκπαίδευσης. Ριζική όμως, δεν φτάνει να αλλάξουν τα κρασιά, πρέπει να αλλάξουν και τα βαγένια, όπως λέμε στην Πελοπόννησο. Δηλαδή πρέπει να αλλάξουν οι δομές. Και αυτό δεν μπορεί να γίνει από το σημερινό πολιτικό σκηνικό, όπως είναι, αδύνατον. Χρειάζεται μια ομάδα οραματιστών, εμπνευσμένων, οι οποίοι να κάτσουν κάτω και να αλλάξουν τα πάντα στην εκπαίδευση. Τα πάντα όμως.
1: Αυτό μου δίνει βήμα να σας κάνω μια ερώτηση για τον αφελληνισμό. Έχετε υποστηρίξει ότι η παιδεία αφελληνίστηκε. Από τη θέση σας, βλέπετε τις εγκυκλίους, τα νέα προγράμματα σπουδών, τα εγχειρίδια που φτάνουν στο γραφείο σας. Αυτή η αφελλήνιση είναι θέμα συνειδητής πολιτικής επιλογής από το Υπουργείο ή είναι ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό σχέδιο ομογενοποίησης που εκτελείται μηχανικά?
0: Κοιτάξτε, δεν ξέρω σε ευρωπαϊκό επίπεδο πώς έχουν τα πράγματα. Βεβαίως υπάρχει στην Ευρώπη αυτό το φαινόμενο της δίθεν πολυπολιτισμικότητας και του woke κτλ. Αλλά η Ελλάδα δεν έχει την πολυτέλεια να συρθεί σε μια γενική ευρωπαϊκή, ας πούμε, κατεύθυνση, γιατί ίσω κάτω-κάτω ούτε οι Γάλλοι συνορεύουν με την Τουρκία, ούτε οι Άγγλοι συνορεύουν με την Τουρκία, ούτε οι Ισπανοί απειλούνται, ούτε εις βάρος των Πορτογάλων έχουν εκφραστεί από γειτονικά κράτη εδαφικές απαιτήσεις. Εμείς είμαστε μια χώρα στην άκρη του γκρεμού. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να αφήσουμε να αποδομηθεί η γλώσσα μας, η εθνική μας ταυτότητα, η συλλογική μας αυτοπεποίθηση. Και όμως αυτά συμβαίνουν. Φυσικά και γίνονται εσκεμμένα. Δεν θεωρώ ότι υπάρχουν επικεφαλής της πολιτικής, ας πούμε, ζωής στην Ελλάδα νέπια. Είναι άνθρωποι που ξέρουν πολύ καλά τι γίνεται και υπηρετούν κάποιους σκοπούς. Δεν ξέρω ακριβώς ποια είναι τα κίνητρά τους. Βλέπω το αποτέλεσμα. Ότι, ας πούμε, στα σχολικά βιβλία ιστορίας δεν υπάρχει η δυναστεία των Μακεδόνων, η μεγαλύτερη δυναστεία του Μεσαίωνα, όχι μόνο στο Βυζάντιο αλλά και διεθνώς. 200 χρόνια απίστευτης ατμής, κατά τα οποία ο Ελληνισμός υπήρξε η κυρίαρχη δύναμη στον πλανήτη, έτσι όπου τα σύνορα του Ελληνοορθόδοξου Βυζαντινού κράτους έφταναν από την Κασπία μέχρι την Αδριατική, όπου αναδύθηκαν τεράστιες μορφές αυτοκρατόρων όπως ο Νικηφόρος, ο Κασιγάνης της Μισκής και ο Βασίλειος Βουλαϊοκτώνος, συνετρίβησαν οι πάντες, Ρώσοι, Άραβες, Βούλγαροι, συνετρίβησαν από τους Έλληνες. Και διαρωτώ με, και το έχω διαρωτηθεί και δημοσίως και μάλιστα ενώπιον μιας παλαιότερης υπουργού παιδείας, εάν αυτά γίνονται για να μην μαθαίνουν οι Έλληνες ότι υπήρξαν παγκόσμια παιδεία του Μεσαίωνα. Γιατί και να μην γίνονται συγκρίσεις με τους σημερινούς, ας πούμε, με τις

0: κυβερνές μετριότητες που κυριαρχούν στην ελληνική πολιτική. Λοιπόν, επομένως δεν θεωρώ ότι αυτά έχουν γίνει, ας πούμε, τυχαία. Δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο στην πολιτική. Όλα γίνονται βάσει κάποιες, ας πούμε, συνειδητές απόφασης. Πού είναι το τυχαίο? Λοιπόν, τα βιβλία, τα σχολικά παράγονται από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν ότι υπάρχει αυτή η τάση. Τώρα, αν αποφασίσαμε, ας πούμε, να αυτοεξαλειφθούμε ως έθνος συνειδητά, τότε είμαστε σε καλό δρόμο. Αυτό έχω να σας πω.
1: Επειδή είπατε για τον ελληνισμό στους αιώνες, αυτός ο οποίος άρχισε αυτή την κοσμοθεωρία, θα λέγαμε, του ελληνισμού, δεν είναι άλλος παρά ο Όμηρος με τα δύο έπι του. Έχει βγάλει και άλλα, τις βατραχομοιομαχίες ή οτιδήποτε, αλλά τα κύρια είναι η Ιλιάδα και η Οδύσσια. Και θα ήθελα να περάσουμε λίγο στον Όμηρο, διότι στις 17 Ιουλίου ο Κρίστοφερ Νόλαν φέρνει την Οδύσσια στις αίθουσες με τον Ματ Ντέιμον ως Οδυσσέα. Παράδοξο όμως ότι ο Αμερικάνος σκηνοθέτης γυρίζει τα Αμερικά έπι ως blockbuster, ενώ στα ελληνικά σχολεία, σε σχολεία σαν το δικό σας, το μάθημα της αρχαίας γραμματείας υποβαθμίζεται. Τι μας λέει αυτή η αντίθεση?
0: Λοιπόν, τα συμπεράσματα είναι τα εξής. Πρώτον, ότι για να φτιάξει ο συγκεκριμένος σκηνοθέτης μία ταινία με θέματα έπι του Ομήρου, σημαίνει ότι πουλάει. Ότι παραμένει δηλαδή ο Όμηρος βασικό στο κέντρο του ενδιαφέροντος της παγκόσμιας κοινής γνώμης. Έτσι, πρώτον. Δεύτερον, το γεγονός ότι επέλεξε Αφρικανή ηθοποιό για να παίξει την ωραία Ελένη, κάτι φυσικά κωμικό και ανιστόρητο, γιατί η ωραία Ελένη ήταν βασίλισσα Μικυναϊκή δυναστεία. Η Μικυνέ ήταν, ξέρουμε όλοι, Καυκάση, δηλαδή ανοιχτόχρωμη, γαλανομάτιδε κτλ. Αυτά ξέρουμε, τα έχουν πει οι αρχαιολόγοι, οι ανθρωπολόγοι, είναι γνωστά αυτά. Το ότι επέλεξε λοιπόν μαύρη ηθοποιό είναι στα πλαίσια τη κατεδάφιση του δυτικού πολιτισμού και τη διαστρέβλωση τη ιστορία. Απολύτω συνειδητό, δεν είναι ούτε θέμα. Σέβομαι τους Αφρικανούς, έχουν αναδείξει πολύ ενδιαφέροντους πολιτισμούς, κακοποιήθηκαν από τη δυτική αποικιοκρατία, ασφαλώς ισχύουν αυτά. Από την άλλη μεριά, δεν μπορείς να παρατήσεις την ιστορία βάζοντας μια Αφρικανίδα ηθοποιό, έστω και πανέμορφη, να παίξει την ωραία Ελένη. Η ωραία Ελένη ήταν, ας πούμε, ανήκε σε αυτό που λέμε λευκή φυλή. Λοιπόν, επομένως, υπάρχει μια σκοπιμότητα από πίσω. Αυτή είναι η απάντηση. Υπάρχει μια σκοπιμότητα. Μια σκοπιμότητα εναντίον της ιστορικής αλήθειας. Προφανώς προσπαθεί να υπηρετήσει ο σκηνοθέτης την κακώς εννοούμενη πολυπολιτισμικότητα κτλ.
1: Ξέρετε, ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί ο δυτικός κόσμος επιστρέφει συνεχώς στον Όμηρο, από τον Τζόις μέχρι τον Νόλαν, ενώ εμείς οι κληρονόμοι, θα λέγαμε, και να σταθούμε λίγο σε αυτό, μοιάζουμε αμήχανοι, και πιο συγκεκριμένα όταν ένας μαθητής σας σας ρωτάει γιατί να διαβάσω Όμηρο, τι του απαντάτε?
0: Κοιτάξτε, κανείς μαθητής μου δεν με έχει ρωτήσει γιατί να διαβάσω Όμηρο, αλλά πολλοί μαθητές μου δεν διαβάζουν Όμηρο και δεν διαβάζουν γιατί έχει αποτύχει το εκπαιδευτικό σύστημα να εμπνεύσει την αγάπη για τον Όμηρο στους Έλληνες μαθητές. Γιατί διδάσκονται τα αρχαία ελληνικά κείμενα με έναν τρόπο τυπολατρικό, στήρο, ξύλινο, χωρίς, ας πούμε, έμπνευση και χωρίς, πώς να το πω, προσέγγιση της ουσίας. Αυτό προκαλεί μια απέχθεια για την αρχαία ελληνική γραμματεία, η οποία απέχθεια μας οδηγεί στο να αποκοπούμε από το μόνο στην πραγματικότητα διεθνές συγκριτικό πλεονέκτημα που έχουμε ως έθνος. Ποιο είναι το διεθνές συγκριτικό μας πλεονέκτημα? Ότι είμαστε οι δημιουργοί του πολιτισμού που κυριαρχεί στη Δύση. Και τι μόνο στη Δύση, βλέπετε σήμερα στην Κίνα, υπάρχει μια τεράστια αναβίωση των κλασικών σπουδών. Έτσι. Ο πρόεδρος της Κίνας είπε στον Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή αυτό που κάνετε με την Κίνα θυμίζει την παγίδα του Θουκυρίδη, ξέρω εγώ. Δηλαδή, οι άνθρωποι είναι απολύτως συνειδητοί στην επιλογή τους να ασχοληθούν με την αρχαία ελληνική γραμματεία, ξέρουν την αξία της και ξέρουν. Αντιθέτως, η Δύση την έχει εγκαταλείψει. Λοιπόν, και η Δύση εγκαταλείποντας στην αρχαία ελληνική γραμματεία, εγκαταλείπει τον εαυτό της. Τώρα στην Ελλάδα, ειδικά, με την χαοτική εκπαίδευση που έχουμε, με τις συνεχείς αλλαγές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες όμως έχουν όλες ένα κοινό σημείο, την υποβάθμιση της κλασικής παιδείας, δεν τις καταλήξαμε ούτε στον Όμηρο να μιλάμε.

0: στο να χάσουμε την αυτοπεποίθησή μας και να μην συνειδητοποιούμε την αξία μας. Οι ξένοι όμως θεμελίωσαν την ύπαρξή τους πάνω σε εμάς, πάνω σε αυτό που εμείς ανεδείξαμε στην αρχαιότητα. Φτιάξανε σπουδαίες κοινωνίες, διότι αυτές οι κοινωνίες είχαν μεν τις δυσάρεστες απεικιοκρατικές τους και δικές τους όψεις, αλλά ταυτόχρονα είναι κοινωνίες που ανέδειξαν σπουδαίο πολιτισμό. Επιστήμη, λογοτεχνία, δημοκρατία. Η δημοκρατία αναδείχθηκε στη Δύση, δεν αναδείχθηκε στην Ανατολή. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, επομένως, εμείς όμως μείναμε απ' έξω από όλο αυτό, εθελοντικά, διότι υποβαθμίσαμε τη σχέση μας με την αρχαιότητα, με τον ελληνικό κόσμο, με τον χριστιανισμό κτλ. Αυτά συγγενικές γράμμες.
1: Μπορεί ο ελληνισμός να παίξει κάποιο ρόλο στο παγκόσμιο στερέωμα και να είναι μια εναλλακτική σε όλη αυτή την κατάρρευση του παγκόσμιου, ας πούμε, πολιτισμού που υπάρχει?
0: Μόνο από τον ελληνισμό θα μπορούσε να προκύψει κάποια λύση στο παγκόσμιο πρόβλημα, όπως πάντοτε. Στο μεσαίωνα, ωραία, για την αρχαιότητα ξέρουμε, τα έχουμε πει. Στην ελληνιστική εποχή επίσης τα ξέρουμε. Αυτό που είναι λιγότερο συζητημένο είναι αυτό που συνέβη στο μεσαίωνα, όπου το Βυζάντιο, δηλαδή η ελληνική αυτοκρατορία του Βυζαντιού, διέσωσε, ας πούμε, τον πολιτισμό εν μέσω μιας γενικευμένης βαρβαρότητας. Εκεί υπήρξε μια βαρβαρότητα μετά το 476 που διαλύθηκε το Δυτικό Ρωμαϊκό κράτος, και αυτή τη βαρβαρότητα λοιπόν την αντιμετώπισε το Βυζάντιο, το οποίο διαφύλαξε την ουσία του αρχαίου κόσμου και τη μετέδωσε στη Δύση, ώστε να προκύψει η αναγέννηση, την αυγή η Δύση τελικά από την βαρβαρότητα. Λοιπόν, σήμερα ο νεότερος ελληνισμός παίζει γι' αυτό σημαντικό ρόλο. Διότι, ας πούμε, το 1821 ήμασταν το πρώτο έθνος που επαναστάτησε εναντίον μιας μεγάλης δουλοκτητικής, ασιατικής, τουρκομογγολικής αυτοκρατορίας. Και την συντρίψαμε και γίναμε ελεύθερο κράτος. Λοιπόν, ακολούθησαν Βούλγαροι, Σέρβοι, Ρουμάνοι κτλ. Και πολύ μετά ακολούθησαν τα έθνη που ζούσαν, ξέρω εγώ, στην Αυστρο-Ουγγαρία, στις μεγάλες αυτοκρατορίες που ακόμα στις αρχές του 20ου αιώνα υπήρχαν. Δηλαδή αυτά το έχει αναδείξει ο κ. Μαρζάουερ, που έχει πει ότι οι Έλληνες πάντα έδιναν το παράδειγμα. Λοιπόν, αυτή είναι η απάντηση, ότι οι Έλληνες έδιναν το παράδειγμα. Τώρα τι παράδειγμα θα δώσουμε σήμερα, μένει να το δούμε. Δεν είμαι πρόχειρος να σας απαντήσω πώς η Ελλάδα θα μπορούσε. Θα μπορούσε όμως η Ελλάδα να γίνει μια χώρα μοντέλο για κάποια πράγματα. Ας πούμε, μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο σύγχρονης άμεσης δημοκρατίας. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο οικολογικής διαχείρισης. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο ήπιας ανάπτυξης. Μπορούμε να διαμορφώσουμε ένα μοντέλο πνευματικής δημιουργίας. Που να, ας πούμε, μπορούμε να το κάνουμε. Ότι μπορούμε, μπορούμε. Θέλουμε. Αν θέλουμε, τότε πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα πρόσωπα για να το υλοποιήσουμε. Ξέρετε, υπάρχουν απίστευτες ποιότητες στην ελληνική νεολαία τη σημερινή. Χθες ήμουν στη Θεσσαλονίκη και έκανα ομιλία σε περίπου 80 φοιτητές με θέμα παιδεία και ηγεσία, και εξεπλάγει από πόσο ψηλό επίπεδο είχαν αυτά τα παιδιά. Είχαν έρθει και κάποιοι από το εξωτερικό, τους πρότειναν για διακοπές εδώ και ήρθαν και αυτοί και μιλήσανε. Έχουμε απίστευτη νεολαία. Να σας πω κάτι λοιπόν άλλο. Εσείς ζείτε στην Αυστραλία. Είσαστε Έλληνας Αυστραλίας και όμως δαπανίσατε χρόνο την ενέργεια και με πήρατε τηλέφωνο στην Ελλάδα να κάνουμε μια συζήτηση. Εγώ θέλω να σας πω ότι εντυπωσιάζομαι από τις ερωτήσεις σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας. Είστε ένας άνθρωπος με γνήσια ανησυχία για το μέλλον της χώρας. Είστε διαβασμένος. Δηλαδή, με τέτοιους ανθρώπους θα χαθεί αυτό το έθνος. Φυσικά και μπορούμε να γίνουμε παράδειγμα για την παρακμιακή Ευρώπη. Πρέπει να βγούμε εμείς από αυτή την παρακμή, να σταματήσουμε να ακολουθούμε το ευρωπαϊκό, με την κακή έννοια, παράδειγμα, να φτιάξουμε ένα δικό μας υπόδειγμα και να το προβάλλουμε εμείς ως αντιπρόταση. Μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά δεν μπορούμε να το κάνουμε με τη Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα κόμματα που υπάρχουν, με αυτή τη δεδομένη πανεπιστημιακή, ας πούμε, δομή, με τη ψευτοδιανόηση και τους ψευτοαναλυτές οι οποίοι γράφουν διαρκώς ανοησίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Με αυτούς δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θέλουμε κάτι άλλο, θέλουμε ένα άλλο σκηνικό.
1: Είπατε μια πολύ ωραία φράση, ότι το καινούριο κρασί χρειάζεται και καινούρια ασκιά. Το παίρνω από το

0: Αγγέλιο,
1: Βέβαια.
0: επειδή είστε σε μια προνομιακή θέση να μιλάτε ως διευθυντής αλλά και ως ομιλητής και γνωρίζετε πάρα πολλούς και νέους ανθρώπους, πείτε μας, ποιες είναι οι τρεις μεγαλύτερες ανησυχίες που σας μεταφέρουν είτε οι μαθητές στο γραφείο σας, είτε οι γονείς σε συναντήσεις γονέων και κοιτεμόνων, είτε γενικά οι νέοι που σας βλέπουν?
1: Ακούστε, η πρώτη και διάχυτη και γενικευμένη ανησυχία είναι το δημογραφικό. Οι Έλληνες έχουν σταματήσει να αναπαράγονται. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα. Έχει ξανασυμβεί στην ελληνική ιστορία, αλλά τώρα, σε αυτή τη δεδομένη στιγμή που συμβαίνει, διατρέχουμε κίνδυνο. Να συγκεντρωθούμε δραματικά. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και πρέπει να βρει μια λύση, και το πολιτικό σύστημα δεν έχει καμία διάθεση να βρει λύση. Μάλλον έχει διάθεση να αντικαταστήσει τα πληθυσμιακά κενά με πληθυσμούς από την Αφρική και την Ασία. Λοιπόν, άρα εδώ υπάρχει ένα μείζον θέμα. Δεύτερο μείζον θέμα είναι η διάλυση της συνοχής ελληνικής κοινωνίας. Υπάρχει νήσος, βία, το αξιακό κενό που παράγει η εκπαίδευση για το πολιτικό σύστημα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν παράγουν αξίες, δεν παράγουν όραμα, δεν έχουν πρότυπα, φυσικό είναι να οδηγήσει σε διάλυση της κοινωνικής συνοχής. Φυσικό είναι να οδηγήσει σε γενικευμένη βία. Η βία, η τυφλή, είναι απόρρια του αξιακού κενού. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο θέμα, ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι πια κοινωνία. Είναι μια κατακαιρματισμένη παστερμία ανθρώπων που μισούν ένα τον άλλον. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα που πρέπει να το λύσουμε. Και το τρίτο θέμα που πρέπει να λύσουμε είναι αυτό το οποίο αναλύσαμε μαζί πολύ ωραία μέχρι τώρα, το θέμα της παιδείας, που είναι ο κόμβος που συνδέει τις διάφορες περιοχές μιας κοινωνίας μεταξύ τους. Λοιπόν, αυτά τα τρία είναι τα βασικά. Αν δεν τα λύσουμε αυτά τα τρία, πάμε χαμένοι. Μπορούμε να τα λύσουμε, αρκεί να το αποφασίσουμε.
0: Πολλοί λένε ότι η νέα γενιά είναι απολυτικ. Άλλοι λένε ότι είναι η πιο ενημερωμένη, ας πούμε, που πέρασε ποτέ από το σχολείο. Εσείς που βλέπετε και τους 15χρονους και τους 18χρονους μέσα από την τάξη, όσο και από το 15μελή, αν υπάρχουν ακόμα, δεν ξέρω αν υπάρχουν 15μελή ακόμα.
1: Ναι, υπάρχουν, βέβαια.
0: Ναι. Ποιο από τα δύο είναι αλήθεια ή κανένα?
1: Μα να ακούσε. Δεν υπάρχει, ας πούμε, κομματικοποίηση με την παλιά έννοια. Δηλαδή με την έννοια ότι θα γραφτώ σε ένα κόμμα και θα... Υπάρχει πολύ μικρότερο μέγεθος. Γιατί η νεολαία είναι βασικά αειδιασμένη με την πολιτική. Επομένως, δεν μπορώ να σας πω ότι υπάρχει μια, ας πούμε, παραδοσιακού τύπου πολιτική αντίληψη. Δεν υπάρχει. Υπάρχει μια οργή, μια γανάκτηση, μια ιδέα. Υπάρχει μια, ας πούμε, προστασιοποίηση, μια απομάκρυνση. Αυτά όλα είναι πολύ σοβαρά θέματα, διότι δείχνουν μια, θέλετε, κατάρρευση της έννοιας του πολίτη. Η έννοια του πολίτη είναι μια έννοια που προαπαιτεί, ας πούμε, κάποιο πολιτικό ενδιαφέρον μείζωνος κλίμακας. Αυτό δεν υπάρχει. Λοιπόν, βλέπετε ότι έχουν γίνει δημοφιλείς διάφοροι τράπτερς, διάφοροι, ξέρω εγώ, ακραίοι κτλ. Αυτά όλα είναι αποτέλεσμα της αποτυχίας της πολιτικής. Νομίζω ότι αυτό που ζητάει η νεολαία είναι επιγόντως, ζητάει μια νέα πολιτική έκφραση. Ζητάει ανθρώπους να μπορούν να μιλήσουν ουσιαστικά και όχι ξύλινα. Ζητάει ανθρώπους που να έχουν μια ετοιμότητα και μια κυριότητα. Μια αγάπη για τον συνάνθρωπο. Αυτά είναι τα βασικά θέματα τα οποία πρέπει να λύσει η ελληνική κοινωνία, γιατί αν δεν τα λύσει, ο κατακαιρματισμός, σας είπα, μπορεί να καταλήξει έναν ωραίο φίλιο πόλεμο. Άλλωστε στην ιστορία μας έχουμε ζήσει φίλιους πολέμους. Δυστυχώς, και έχουμε μια ροπή προς ένα φίλιο πόλεμο, η οποία τη βλέπω διαρκώς ότι επανέρχεται και επανέρχεται και επανέρχεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προς το παρόν.
0: Ναι. Θα μου επιτρέψετε να περάσουμε σε ένα ζήτημα λίγο δύσκολο. Με σεβασμό στις οικογένειες και στη μνήμη των δύο κοριτσιών. Πρόσφατα, η ελληνική κοινωνία κλονίστηκε από την ταγωδία της Ηλιούπολης. Δύο 17χρονα κορίτσια έβαλαν τέλος στη ζωή τους εν μέσω της προετοιμασίας για τις Πανελλήνιες. Εσείς θεωρείτε, επειδή βγήκε ένα κείμενο, το τελευταίο γράμμα ενός από τα κορίτσια, και έλεγε ότι ο λόγος ήταν ότι πολλά χρόνια δεν μπορεί να ζήσει σε αυτή την κοινωνία και άμα αποτύχει στις Πανελλήνιες, θα είναι μια ζωή αφόρητη. Εντάξει.
1: Όχι,
0: να πω. Πείτε μου, ναι.
1: Και πρώτον, η αποτυχία στις Πανελλήνιες πλέον δεν έχει την αποτυχία που είχε, δεν έχει την έννοια που είχε παλιά. Διότι παλιά περνούσαν στις ανώτατες σχολές κάποια παιδιά, ένα μικρό ποσοστό, 10-15%. Σιγά σιγά με τα χρόνια μειώθηκε ο αριθμός των παιδιών και αυξήθηκε ο αριθμός των σχολών. Τώρα πλέον περνάνε όλοι. Κάπου περνάνε όλοι. Σε κάποιο ΤΕΙ, σε κάποιο ΙΕΚ, όλοι θα περάσουν. Δεν υπάρχει έννοια της αποτυχίας όπως παλιά που απλά έμεσα απ' έξω. Όχι, σήμερα θα υπάρξει μια, ας πούμε, σχολή η οποία θα σε δεχθεί και ακόμα για να έχεις ελάχιστα μόρια. Νομίζω ότι το πρόβλημα δεν εντοπίζεται στις Πανελληνίες. Νομίζω ότι το πρόβλημα εντοπίζεται στην οικογένεια και τη διαχείριση της, ας πούμε, της αγωγής των παιδιών. Όταν οι γονείς έχουν αναγάγει τα παιδιά τους σε θεότητες και ότι και στην πραγματικότητα, ας πούμε, δεν τους καλάνε κανένα χαρτίρι, τα υπερασπίζονται παντού, τους φέρονται, ας πούμε, δηλαδή τα παιδιά έχουν γίνει σαν στήρια τους δυτικά τώρα, στήρια. Μου το λένε οι ίδιοι γονείς, δεν μπορώ να το πω τίποτα, φοβάμαι να την αντιδράσω του. Δεν μπορώ να το επιβληθώ, αυτά σας λέω κάθε μέρα. Ένα παιδί λοιπόν το οποίο θα μεγαλώσει σε ένα καθεστώς ασυλίας, θαυμασμού, αποδοχής άκρητης κτλ. Πώς θα διαχειριστεί την αποτυχία του? Ακόμη και αν η αποτυχία δεν είναι βασικά αποτυχία, είναι μια, ας πούμε, σχετική αποτυχία. Με την ωραία, δεν μπήκα στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, μπήκα στο Πανεπιστήμιο Πόλου. Δεν είναι αποτυχία αυτό, είναι σχετική αποτυχία. Και όμως, ούτε αυτό δεν είναι δυνατόν να, ας πούμε, αντιμετωπιστεί από ένα παιδί το οποίο έχει μάθει ότι όλα είναι μπροστά. Έχω ακούσει τα τελευταία χρόνια, ακούω απίστευτες εκφράσεις από γονείς. Αποκαλούν τα παιδιά του ο Θεούλης, το παιδί μου είναι αυτό που κάθε μάνα θα ήθελε. Δηλαδή, δεν φαντάζεστε τι ναρκισισμός καλλιεργείται στα παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα παιδιά να μην μπορούν να διαχειριστούν την παραμικρή αποτυχία, όχι να μην μπουν στη σχολή που ήθελαν. Έτσι, λοιπόν, δημιουργείται δηλαδή μια ψυχοπαθολογία. Αυτά είναι αποτελέσματα της διάλυσης της κοινωνίας.
0: Θεωρείτε ότι τα κοινωνικά δίκτυα έχουν δημιουργήσει ένα μεγάλο πρόβλημα στη ψυχολογία των παιδιών με το...
1: Μα τι λέτε, φυσικά, μα είναι βασικό θέμα. Πρέπει οι επιγόντες να απαγορευτούν κάτω από 18 χρονών. Μα τι λέτε τώρα.
0: Να.
1: Είναι κακοποιητικά. Καταρχήν, αυτά τα οποία γίνονται τώρα, εμείς οι δάσκαλοι ξέρουμε, βλέπουμε τι γίνεται. Έτσι. Τώρα δεν μπορεί να τα αποδεικνύει. Αλλά στα κοινωνικά δίκτυα διαπομπεύονται, κακοποιούνται, εκβιάζονται, ανησυχοποιούνται, διαφέρονται. Ας πούμε, οι περισσότεροι είναι οι νέοι σήμερα. Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει. Πρέπει οπωσδήποτε, αλλά εάν οι γονείς δεν μπορούν να επιβάλλουν στα παιδιά τους την αποχή από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και τη στροφή τους σε ευγενείς, ας πούμε, δραστηριότητες, αθλητισμός, ξέρω εγώ, πνευματική ζωή, καλλιτεχνική ζωή κτλ., τι μπορεί να κάνει το σχολείο και τι μπορεί να κάνει το κράτος?
0: Θέλω να πούμε κάτι το οποίο δεν το έχει αναφέρει κάποιος μέχρι τώρα ή δεν το έχω ακούσει εγώ προσωπικά. Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έχει δημιουργήσει κάποιο πρόβλημα ή, ας πούμε, είναι χρήσιμη η τεχνητή νοημοσύνη στα σχολεία?
1: Ακούστε, είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν μπορούμε να το λύσουμε τώρα. Εγώ διαβάζω απλά έρευνες ειδικών και στις έρευνες που διαβάζω βλέπω ότι, δηλαδή, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι η αύξηση της χρήσης τεχνητής νοημοσύνης οδηγεί σε εκφυλισμό των νευρών του εγκεφάλου. Δηλαδή, απενεργοποιούνται σταδιακά διάφοροι νευρά του εγκεφάλου. Εγώ, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Όταν χρησιμοποιείς το GPS για να πλοηγηθείς, ακόμα και μέσα στις πόλεις, ακόμα και πεζούς βλέπω που βάζουν το GPS και περπατάνε και του λέει το GPS τρίψε, δεξιά, δεξιά κτλ., σκοτώνεις τη μνήμη, την όραση, τον προσανατολισμό. Έτσι, είσαι ένα ενεργούμενο που ένα μηχάνημα σου λέει τρίψε δεξιά, τρίψε αριστερά. Λοιπόν, αυτό συμβαίνει φυσικά και στην πραγματική ζωή και στην ακαδημαϊκή ζωή. Όταν αναθέτεις την τεχνητή νοημοσύνη να σου γράψει μια εργασία, καταλαβαίνεις ότι από εκεί και πέρα η εργασία δεν είναι δικό σου προϊόν, είναι προϊόν της τεχνητής νοημοσύνης και ότι ο εγκέφαλός σου απλά έπαψε να λειτουργεί. Τώρα αυτά, αν δεν μπορέσει η ανθρωπότητα να τα να τα λύσει με έναν τρόπο συντεταγμένο και συγκροτημένο, θα ζήσουμε μια πολύ μεγάλη εξέλιξη προς την αρνητική έννοια του ανθρώπινου είδους. Δηλαδή, ο άνθρωπος θα γίνει ένα είδος, ας πούμε, παραπληρώματος μιας μηχανής. Δεν είναι αυτός ο σκοπός όμως του ανθρώπου, να εκτελεί εντολές μιας μηχανής, έτσι.
0: Επειδή πλησιάζουν και οι Πανελλήνιες, είναι λίγο κάποιες μέρες μακριά, το σημαντικότερο πρόβλημα που θεωρώ ότι έχει η Ελλάδα είναι η μετανάστευση. Και φυσικά η μετανάστευση είναι τόσο συχνό φαινόμενο στην Ελλάδα πλέον που έχει γίνει ένα είδος κουλτούρα κιόλας. Δηλαδή δημιουργούμε μια κατάσταση όπου το παιδί μας το ετοιμάζουμε να παναφύγει στο εξωτερικό. Πράγμα που δεν συνέβαινε παλιά και ας φεύγαν οι άνθρωποι και παλιά. Και σας ρωτάω, δώστε σε έναν δικό σας μαθητή που σας ρωτάει, κύριε διευθυντή, να φύγω ή να μείνω. Ένα λόγο να μείνει εδώ. Όχι συναισθηματικό, πρακτικό.
1: Γιατί να μείνει εδώ, για να είναι υπήκοος μιας κληρονομικής φεουδαρχίας ολίγων οικογενειών, για να πρέπει να ζήσει μέσα σε ένα διεσαρμένο κράτος, στο οποίο δεν θα έχει καμία τύχη όση αξία και να έχει, αν δεν διαπλακεί με ένα συγκεκριμένο πελατειακό δίκτυο, για να στήσει μια επιχείρηση και να, ας πούμε, διοχετεύει στο κράτος το μέγιστο μέρος των εσόδων του, να δουλεύει δηλαδή για να συντηρείται το πελατειακό κράτος. Γιατί να μείνει? Για να αντιμετωπίζει καθημερινά την αγένεια, τη χειδαιότητα μιας κοινωνίας η οποία βρίσκεται σε παρατετεμένη παρακμή και λειτουργεί τοξικά. Φυσικά οι γονείς λένε στα παιδιά τους να φύγουν και καλά κάνουν. Αλλά το καλά κάνουν πάει μαζί με το κακά κάνουν σε ένα άλλο πεδίο. Ότι δεν αναδεικνύουν μέσω της ψήφους τους τους ανθρώπους οι οποίοι θα μπορούσαν να τους σταματήσουν όλα αυτά. Τι κάνεις λοιπόν, ψηφίζεις τα γνωστά, ας πούμε, πελατειακά, ολιγαρχικά και αποδεικτρά αποτυχημένα κόμματα, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και τα λοιπά, ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά, αλλά και μετά διαμαρτύρεσαι για τις συνέπειες. Δεν είναι έτσι. Αν θέλεις λοιπόν το παιδί σου να μείνει εδώ, ψήφισε τους ανθρώπους εκείνους, ανάδειξε τους ανθρώπους εκείνους, οι οποίοι θα φτιάξουν μια χώρα που το παιδί σου να μπορεί να μείνει. Αυτή είναι η απάντηση.
0: Φίλοι μου, πριν κλείσουμε, ένα λεπτό για σας. Αυτό το κανάλι δεν έχει διαφημιστές, δεν έχει χορηγούς, δεν εξαρτάται από κανέναν. Αυτό που βλέπετε εδώ στηρίζεται αποκλειστικά από εσάς, τους ανθρώπους που το παρακολουθούν. Όσοι θέλουν να συμμετέχουν στην παραγωγή αυτής της δουλειάς, μπορούν να το κάνουν με δύο τρόπους. Μέσω PayPal, ο σύνδεσμος είναι στην περιγραφή του βίντεο, ή γίνοντας μέλος του καναλιού. Το κουμπί είναι δίπλα στην εγγραφή. Τα μέλη έχουν πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. Δεν ζητώ τίποτα παραπάνω από αυτό που ήδη δίνετε. Την προσοχή σας. Αν θέλετε να πάμε παρακάτω μαζί, ξέρετε που να με βρείτε. Έχετε να προσθέσετε κάτι τελευταίο?
1: Εντάξει, θέλω να πω ότι θεωρώ τον ελληνισμό της Αυστραλίας, του Καναδά, των Ηνωμένων Πολιτειών και γενικά τον ελληνισμό της ομογένειας, τον θεωρώ ένα, ας πούμε, αν θέλετε, μια εφεδρεία, η οποία θα μπορούσε, επειδή ακριβώς δεν ζει στην Ελλάδα, να λειτουργήσει ως μοχλός ανασυγκρότηση και αναγέννηση. Και γι' αυτό κάντε ό,τι μπορείτε, μην αποκόβεις από την Ελλάδα. Αυτό που κάνετε εσείς με την εκπομπή σας είναι σπουδαίο. Στην ουσία να υπάρχει από την ομογένεια μια στήριξη για μια πιθανή ελληνική ανασυγκρότηση και αναγέννηση.
0: Έχετε ένα δίκιο, αλλά εγώ θα σταθώ στο εφεδρία, διότι, πώς θα σου το πω, οι Έλληνες του εξωτερικού μπορεί να ζήσουν χωρίς την Ελλάδα και αυτό κάνουν άλλωστε. Απλώς οι Έλληνες της Ελλάδος δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς την Ελλάδα και ίσως πρέπει να σκεφτούμε ότι. Πρέπει να το σκεφτούμε και αυτό. Όσο και καλό να κάνουν οι Έλληνες του εξωτερικού, οι Έλληνες της Ελλάδος πιστεύω ότι είναι. Δηλαδή δεν μπορείς να είσαι Έλληνας χωρίς την Ελλάδα, χωρίς τη χώρα Ελλάδα.
1: Μα και όχι, και αυτό ισχύει και για τους Έλληνες της ομογένειας. Σαν η Ελλάδα χαθεί, δεν θα είναι πια Έλληνες της ομογένειας, θα είναι κάτι άλλο. Θα είναι νομάδες, έτσι.
0: Ναι, είναι αλληλένδετα αυτά. Έχετε δίκιο.
1: Είναι.
0: Κύριε Μερετόπουλε, σας ευχαριστώ για την ανάλυση.
1: Ευχαριστώ.
0: Νομίζω πήραμε μια γεύση που σπάνια ακούγεται δημόσια από κάποιον που δεν μιλάει για το σχολείο, αλλά διοικεί σχολείο. Φίλοι μου, αν βρήκατε χρήσιμη αυτή την άλλη ματιά, ξέρετε τι να κάνετε, like για να το δει περισσότερο κόσμο και εγγραφή για να μην χάσετε επόμενη ανάλυση. Μέχρι την επόμενη φορά, σκεφτείτε ελεύθερα και πράξτε υπεύθυνα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Είναι γεγονός. Οι θρυλικοί Foreigner, γιορτάζοντας τα 50 χρόνια της εντυπωσιακής καριέρας τους, έρχονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. 27 Ιουνίου, Ολυμπιακό Κέντρο Αντισφαίρησης ΟΑΚΑ. Οι Foreigner θα ξεσηκώσουν την Αθήνα με το διαχρονικό ροκ τους σε μία μοναδική εμφάνιση. Foreigner. Προπόληση ticketservices.gr.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
2: Από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω και εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
6: Σαν σήμερα πριν 4 χρόνια χάσαν τον μπαμπά μου. Έναν υγιέστατο, δυνατό, γερό άντρα, μόνο 65 ετών, χωρίς υποκείμενα νοσήματα, χωρίς προβλήματα. Έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ζήσει πολλά χρόνια ακόμη για να χαρεί τα εγγονάκια του. Ο μπαμπάς κόλλησε COVID, μπήκε στο νοσοκομείο και κάπου εκεί ξεκίνησε αυτός ο εφιάλτης για μας, για εκείνον και για χιλιάδες ανθρώπους που ζήσανε το ίδιο. Τον διασωλήνωσαν εκτός ΜΕΘ, 2 ολόκληρες μέρες εκτός ΜΕΘ, στο ασκληπείο της Βουλάς, χωρίς τις κατάλληλες συνθήκες, χωρίς ελπίδα, γιατί έτσι έλεγαν τα πρωτόκολλά τους, γιατί έτσι όριζε το σύστημα εκείνη την περίοδο. Αν επιτέλους βρέθηκε κρεβάτι στο ΚΑΤ και το μεταφέρανε, ήταν ήδη πάρα πολύ αργά. Οι γιατροί εκεί μας είπαν ότι παραλάβανε έναν άνθρωπο κατεστραμμένο από τη διασωλήνωση, εννοείται εκτός ΜΕΘ. Όχι, παιδιά, δεν τον κατέστρεψε ο ιός, τον κατέστρεψε το πρωτόκολλο που είχαν, η αδιαφορία, η απομόνωση, η εγκατάλειψη, το ότι δεν υπήρχαν υποδομές για όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρισκόντουσαν μέσα στο νοσοκομείο. Στην Νορβηγία με 2 μωράκια τότε, πανικόβλητη, να βρω πού θα κάνω PCR, πώς θα ταξιδέψω, τι θα συμπληρώσω, πού θα απευθυνθώ. Κυνηγούσα εγκρίσεις και έντυπα, όχι για να πάω διακοπές, αλλά για να πάω να αποχαιρετήσω τον μπαμπά μου. Τελικά πήγα και δεν πρόλαβα τίποτα. Όταν έφτασε, το μόνο που μας παρέδωσαν ήταν ένα σφραγισμένο φέρετρο, ούτε να το δούμε, ούτε να τον αγγίξουμε, ούτε να του πούμε σ' αγαπώ, ούτε ένα δύο, ούτε να τον ντύσουμε. Αυτός λοιπόν ήταν ο πολιτισμένος τρόπος που έφυγαν χιλιάδες άνθρωποι. Όχι σαν ασθενείς, σαν φαντάσματα, χαθήκανε μέσα σε κλειστά δωμάτια μόνοι τους με ένα σωλήνα και ένα φόβο και δεν τους ξαναείδαμε ποτέ. Αυτός ήταν ο πατέρας μου, μόνο 65 ετών, και αυτός είναι ο πόνος μου. Η αλήθεια είναι ότι όσα χρόνια και να περάσουν, δεν μπορείς να το χωνέψεις αυτό. Δεν είμαι μόνη, το ξέρω. Είστε χιλιάδες εκεί έξω που ζήσατε το ίδιο. Έχω πάρει άπειρα μηνύματα από ανθρώπους που χάσανε με τον ίδιο ακριβώς τρόπο τις οικογένειές τους, που χάσατε αγαπημένους, που ακόμα και 4 χρόνια μετά, όσα χρόνια και να περάσουν, δεν έχετε συνέλθει, δεν έχετε βρει απαντήσεις, δεν έχετε πάρει πίσω τίποτα. Κάποιοι έχετε κάνει και εκταφές και έχετε βρει τους ανθρώπους σας αλόβητους. Για όλους εσάς, για όλους εμάς, για όλους εκείνους που έφυγαν χωρίς λόγο, αυτό το βίντεο είναι φωνή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν ήταν αριθμοί, ήταν ζωές, ήταν οικογένεια, ήταν οι δικοί μας. Τους μέρες, μήνες ή χρόνια κι αν περάσουν, αυτό δεν θα ξεχαστεί ποτέ, ούτε θα συγχωρεθεί, παιδιά. Ήτανε έγκλημα κατά της ανθρωπότητας. Όσοι έχετε ζήσει το ίδιο, νομίζω καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά τι εννοώ. Αυτά.
5: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
8: Hello, I'm going to Greece in July this year. I'm just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.

κορμάει το σκυλί, αλάτι στην πληγή. Με αριθμούς μπορείς, χωρίς αυτούς εμείς. Θα δούμε Ανατολή, στον αέρα, στην βροχή.

0: και γυρίσαμε παρέα με τον κύριο Γιάννη Μάγκο, πατέρα του Βασίλη. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Τι κάνετε τώρα με ό,τι γίνεται, νομίζω είναι μια τυπική ερώτηση, αλλά θα την κάνω εγώ.
1: Εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Ακριβώς.
1: Και ειδικά απέναντι στην δικηγορική δυστοπία της δίκης των βασανιστών του Βασίλειου Μάγκου.
0: Βλέπουμε και διαβάζουμε και είναι πραγματικά απίστευτα πράγματα, έτσι.
1: Δεν είναι δικηγορία αυτή, κατά τη δική μου άποψη και κρίση. Αυτό είναι κάτι άλλο. Μπορεί να μοιάζει με αλητεία, αλλά δεν είναι δικηγορία όμως.
0: Θέλω να ξεκινήσουμε, να το πάμε ανάποδα, να ξεκινήσουμε από τη λαθροχειρία, γιατί για να καταλάβει λίγο και ο κόσμος πώς γίνονται πλέον οι δίκες αυτές τις μέρες στη χώρα μας.
1: Κατάθετε η γυναίκα μου, η μητέρα του Βασίλειου, προχθές, αφού τελείωσε τις ερωτήσεις προς το δικαστήριο, μετά ότι είχαν 3-4 ώρες τις φυροκοπούσαν οι δικηγόροι, οι συνήγοροι, το υπεράσπιση των κατηγορουμένων. Πρέπει να πω ότι οι ερωτήσεις κατά 95% και πάνω ήταν ερωτήσεις κάτω από τη μέση, ερωτήσεις δολοφονία χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, δολοφονία χαρακτήρα μετά θάνατον του Βασίλειου. Και φτάνουμε τώρα στο επίδικο, στο συγκεκριμένο. Κάποια στιγμή κάποιος συνήγορος υπεράσπισης εξυπνάκιας, και με συγχωρείτε που χρησιμοποιώ αυτές τις εκφράσεις, αλλά έτσι έγινε όμως. Εκεί που ρωτούσε τη μητέρα του Βασίλειου για τις σχέσεις της με το παιδί της, θέλοντας να απαξιώσει τις σχέσεις της, τη ρώτησε αν στις 14 Ιουνίου που χτυπήσαν το παιδί μας οι αστυνομικοί και ήταν στο νοσοκομείο, αν από τότε ξαναείδε το Βασίλειο, αν ξαναείδε το παιδί της.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Φυσικά η γυναίκα μου απάντησε, μα είναι δυνατόν, τι ερώτηση είναι αυτή. Φυσικά και κάθε μέρα, τι λέτε κυρία μου, και μας ανεμίζει ένα χαρτί εκεί πέρα, εγώ έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα μπροστά στις 11 Νοεμβρίου του 2021, όπου λέτε ότι από τότε και μετά σε ερώτηση δεν ξαναείδε το παιδί σας. Η μητέρα του Βασίλειου το αμφισβήτησε αυτό το πράγμα. Λέει, είπα εγώ αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατό, λέει, δεν είναι αλήθεια. Αλλά δεν είναι δυνατό. Τι λέτε, κυρία μου, Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Έτσι ονομάζεστε στο επίθετο η μητέρα,
0: ναι,
1: του Βασίλειου.
0: Ναι, ναι.
1: Μουρτζοπούλου δεν ονομάζεστε? Ναι, λέει. Κυρία μου, τα καταθέσατε και απαντήσατε έτσι ότι δεν ξαναείδατε το παιδί σας. Το Βασίλειο Μάγκο. Η κατάθεσή σας δόθηκε στις 11 Νοεμβρίου του 2021 και υπογράφεται από κάτω. Είστε η μητέρα. Τι μας λέτε τώρα εδώ πέρα? Με ένα ύφος έτσι υποτιμητικό, επιτιμητικό, προσβλητικό. Ξέρεις τώρα, όταν είσαι 3-4 ώρες σε σφυροκοπούν οι δικηγόροι με ερωτήσεις. Κάποια στιγμή, όταν σου επιδεικνύει μπροστά στο δικαστήριο και ένα έγγραφο που λένε η κατάθεσή σου ένας δικηγόρος, λες μήπως το είπα. Και εγώ ο ίδιος, παρόλο που ξέρω τη δικογραφία και τις καταθέσεις της σύζυγου, λέω μήπως μας ξέφυγε και είπε κάτι. Δεν είπε κάτι το. Λέω μήπως είπε αυτό το πράγμα.
0: Είναι και 5 χρόνια πριν.
1: Ναι, αλλά είχαμε εγώ αφισβητούσα η ίδια, η σύζυγός μου το αφισβήτησε μπροστά στο δικαστήριο. Αλλά τόσο λέει, μα κυρία μου, έχω την κατάθεσή σας εδώ πέρα, την έχω μπροστά μου. Ναι. Και την επιδεικνύει στο δικαστήριο. Όχι να τη διαβάσει στο δικαστήριο, λέγοντας ότι αυτό είναι η κατάθεση της κυρίας Μουρτζοπούλου.
0: Ναι, ναι.
1: Κάπου κλονείς, λες, μήπως. Τέλος πάντων, τελείωσε το δικαστήριο κάποια στιγμή στην Καρδίτσα. Εγώ και η μητέρα του Βασίλη, σύζυγός μου, με το που γυρίσαμε στο Βόλο, αμέσως πήγαμε στη δικογραφία, γιατί δεν μπορούσαμε να το χωνέψουμε αυτό το πράγμα.
0: Mm.
1: Εγώ τη δικογραφία, επειδή την έχω μελετήσει πάρα πολύ, είναι 800 σελίδες αυτή που έχω εγώ.
0: Ναι, ναι.
1: Την έκανα, την τεμάχησα σε 8 κομμάτια και έκανα περιεχόμενα. Οπότε πάω κατευθείαν καταθέσεις. Βρίσκω τις καταθέσεις της συζύγου μου, η κύρια κατάθεση που είχε δώσει στα πλαίσια της ΕΔΕ, ούτως ή άλλως την είχαμε και μαζί μας στην Καρδίτσα, δεν έγραφε.
0: Mm.
1: Βρίσκω την κατάθεση 11 Νοεμβρίου του 2021. Διαβάζω, δεν έλεγε τίποτα. Ήταν μια ερώτηση πώς είχε μάθει ο μικρός γιος μας ότι χτύπησε ο αδερφός του.
0: Mm.
1: Και απαντάει η σύζυγός μου, το έμαθε από ένα παιδάκι το οποίο έπαιζε εκεί μπροστά στα δικαστήρια με το ποδήλατό του και τον πληροφόρησε. Τίποτα άλλο. Οπότε άρχισα να μου μπαίνω ψήλοι στα αυτιά μου, στο κόρφο μου. Λέω, τι γίνεται τώρα?
0: Κάντε μπακαλά,
1: αρχίζω, ναι, ψάχνω καταθέσεις. Και φτάνω σε μια κατάθεση που δόθηκε από κάποια στα πλαίσια της ΕΔΕ, η οποία δεν είναι καν μάρτυρα στο δικαστήριο. Δόθηκε όμως γιατί ήταν μπροστά στα γεγονότα όταν χτυπήσαν τον Βασίλειο στα δικαστήρια. Και διαβάζω την ερώτηση όπως τη διάβασε ο συνήγορος υπεράσπιση του κατηγορουμένου, προχθεσινός. Και διαβάζω από κάτω την απάντηση. Γιατί διάβασε μάλιστα επιτιμητικά δύο φορές την ερώτηση και δύο φορές την απάντηση για να τονίσει, κυρία μου, τι λέτε. Τα λέτε στην κατάθεση, σας διαβάζω. Και λέω, κοίταξε τώρα τι έγινε εδώ πέρα, τι λαθροχειρία, τι αλητεία, με συγχωρείτε που το λέω πάλι. Αυτό δεν είναι δικηγορία.
0: Ναι,
1: και μάλιστα, για να γίνει κατανοητό απόλυτα, η κατάθεση συμπληρωματική της συζύγου μου, της μητέρας του Βασίλη, είναι μία σελίδα. Η κατάδυση την οποία χρησιμοποίησε αυτός είναι δύο σελίδες. Πρώτον, δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Αλλά και να έκανε ένα λάθος να πήγε σε αυτή την κατάδυση, πάνω από την ερώτηση, αν διάβαζε, που δεν μπορεί να μην διάβασε, λέει, καταθέτει μάρτυρες αυτή, ότι εγώ τον Βασίλειο Μάγκο τον γνώρισα σε παρέες. Επομένως, καταλαβαίνει κάποιος πολύ καλά ότι αυτός που καταθέτει δεν είναι η μητέρα του Βασίλειου Μάγκου.
0: Αποκλείεται.
1: Αυτός απομόνωσε τη συγκεκριμένη ερώτηση και απομόνωσε και την απάντηση. Σου λέει, δικηγόρους δεν έχουν. Δικαίωμα παράστασης υποστήριξης κατηγορίας δεν έχουν, άρα ας το πούμε στο δικαστήριο. Και για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου τη σύζυγό μου, αλλά και για να εξαπατήσει το δικαστήριο. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα ατόπιμα, ένα ολίσθημα σημαντικό.
0: Φυσικά. Και σκεμμένο, έτσι, δεν το συζητάμε τώρα αυτό.
1: Φυσικά σκεμμένο. Δεν υπάρχει περίπτωση λάθος εδώ πέρα. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση λάθος. Εδώ έγινε κάτι σκεμμένο, αλλά όμως μας βάλει σε σκέψη, δηλαδή με τέτοια. Με τέτοια κόλπα προσπαθούν να αποδείξουν ότι οι πελάτες τους δεν έπρεπε να είναι κατηγορούμενοι. Τα ντοκουμέντα φυσικά είναι συντριπτικά εις βάρος τους, αλλά δεν έχουν τίποτα να πούν πάνω στα πραγματικά γεγονότα.
0: Εν τω μεταξύ, έχω διαβάσει, δεν έχει γίνει δεκτό το αίτημα να είστε εσείς παρόν στη δίκη.
1: Όχι. Εγώ τελείωσε η κατάθεσή μου, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω πια.
0: Αυτό, ναι.
1: Δικηγόρους δεν έχουμε, αλλά επειδή ακούω ψέματα, δεν μπορώ να μην φωνάξω, λέει ψέματα εδώ πέρα και να το αποδείξω αυτό στιγμή. Και η πρόεδρος, αφού το ακούει βέβαια, δικαστήριο είναι, ευγενικά μου λέει, κύριε Μάγκο, περάστε έξω 5 λεπτά να ηρεμήσετε. Έφτασε σε σημείο προχθές να βγω 6-7 φορές έξω, γιατί όλες αυτές τις φορές άκουγα ψέματα. Και ξέρετε, επειδή δεν υπάρχει... Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχουν συνήγοροι δικοί μας. Αν υπήρχαν συνήγοροι δικοί μας, θα τους είχαν πελεκίσει. Πάλι χρησιμοποιώ ένα ρήμα το οποίο δεν. Θα τους είχαν πελεκίσει με αυτά που λένε. Mm. Αλλά επειδή δεν υπάρχει, λένε ό,τι να είναι. Σε σημείο να φανταστείς, δεν ξέρω αν πρέπει να μιλάω στον ενικό ή στον πληθυντικό.
0: Στον ενικό, εννοείται.
1: Στον ενικό. Σε σημείο που κάποια στιγμή εγώ παρουσίασα στο δικαστήριο μία φωτογραφία την οποία την είχε τραβήξει ο Βασίλειος του παιδί μας. Τη δεύτερη μέρα που νοσηλεύονταν στο νοσοκομείο. Ήταν μια φωτογραφία selfie. Όταν τραβάς selfie φωτογραφίες, το αριστερό σου χέρι, παραδείγματος χάρη, φαίνεται σαν δεξί.
0: Ναι, σωστά.
1: Λοιπόν, αυτοί τώρα για να αποδομήσουν το γεγονός ότι ο Βασίλειος έκανε μια καταγγελία καυστικότατη, ένα κείμενο όριμο πολιτικό. Πιστεύω να το έχεις υπόψη σου τότε από το δικαστήριο. Εγώ, Βασίλειος Μάκος, από το νοσοκομείο.
0: Ναι,
1: εγώ, Βασίλειος Μάκος, καταγγέλλω. Για να αποδομήσουν και αυτό ότι δεν είναι δυνατόν να το έγραψε ο Βασίλειος Μάκος. Βλέπουν τη φωτογραφία και λένε δεν είναι δυνατόν να το έγραψε γιατί το δεξί του χέρι είναι μπαταρισμένο και έχει επιδέσμους και έχει ορό. Και πετάγουμε πάνω χωρίς να έχω δικαίωμα να μιλήσω και λέω κύριε Πρόεδρε δεν ξέρουν τι λένε γιατί η φωτογραφία είναι selfie και το αριστερό χέρι φαίνεται σαν δεξί. Κατεβάζω το κεφάλι αυτή δεν είπα τίποτα. Η πρόεδρος ευγενικά βέβαια μου περάστηκε κύριε Μάγκο έξω χαμογελώντας και βέβαια πέρασα έξω. Όμως καταδείχθηκε ότι η φωτογραφία είναι αληθινότατη και ο Βασίλειος μπορούσε κάλλιστα να γράφει με το δεξί χέρι. Καταλαβαίνεις δηλαδή μια δικηγορία η οποία είναι πολύ φτηνή, πολύ, πολύ μικρή, πολύ, τι να πω, ύπολη, μια βρώμικη δικηγορία, χυδαία δικηγορία. Έρχονται εκεί πέρα, ήρθαν και φέραν και 2-3 μεγαλοδικηγόρους, δεν θέλω να πω ονόματα, είναι και στα τέμπη κάποιος από αυτούς, οι οποίοι είναι τα απόλυτα μηδενικά. Έχω το θάρρος της γνώμης και μπορώ να το λέω. Είναι το απόλυτο μηδενικό κάποιοι από αυτούς. Γιατί δεν ξέρουν καν την υπόθεση. Τους φέρουν εκεί για εφέ. Σαν μεγαλοδικηγόροι να παρουσιαστούν ότι να. Δεν είναι, για μένα είναι τα απόλυτα μηδενικά.
0: Πόση ώρα κράτησε η κατάθεσή σας?
1: Η δική μου κατάθεση ήταν 2 μέρες. Η πρώτη με εξέταση στο δικαστήριο και η δεύτερη γύρω στις 8,5 ώρες με σφαιροκοπούσαν με ερωτήσεις. Φτηνές με ερωτήσεις κάτω από τη μέση, με ερωτήσεις που δεν τιμούν τους δικηγόρους που τις έκαναν, γιατί δεν είχαν ερωτήσεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα, τα οποία είναι καταπέλτιση εις βάρος τους. Άντεχα όχι 8 ώρες, άντεχα 500 ώρες όπως είχα γράψει χαρακτηριστικά. Mm. Και μάλιστα το θέμα της ψυχολογίας, το οποίο το είχα μελετήσει, το είχα σκεφτεί πάρα πολύ και εγώ και η σύζυγός μου, νομίζω ότι το πήγα και εκεί πολύ καλά, γιατί προσπάθησαν να με εκνευρίζουν. Επί 8,5 ώρες δεν γύρισα, δεν εκνευρίστηκα, δεν αντιμίλησα, δεν τους είπα μία κουβέντα παραπάνω πέρα από απαντήσεις που έδινα με επιχειρήματα. Mm. Με αποτέλεσμα να εκνευριστούν αυτοί και να προσπαθούν να με προσβάλλουν, να ψιθυρίζουν εις βάρος μου προσβλητικά σχόλια. Το ίδιο κάνανε και στη γυναίκα μου. Το ίδιο κάνανε και στη μητέρα του Βασιλείου. Δεν είναι δικηγορία αυτό. Αυτό είναι κάτι άλλο εκτός από δικηγορία. δεν ήξερα ότι η δικηγόρη ασκείται κατά αυτόν τον τρόπο το βρώμικο, τον ύπουλο, το χυδαίο.
0: Κάνανε δηλαδή, πέρα από τις ερωτήσεις που λέτε κατά από τη ζώνη, κάνανε και άσχετες ερωτήσεις που δεν είχε καμία σχέση με το αντικείμενο, δηλαδή μιλάμε για τον ξυλοδαρμό, για τα γεγονότα.
1: Ναι, αν κάποιος ήταν στο δικαστήριο, αυτά γίνονται για να εντυπωσιάσουν τους ενόρκους, για να τα λέμε τα πράγματα όπως είναι. Γιατί δεν έχουν άλλο τρόπο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Οι ερωτήσεις τους, αν κάποιος ερχόταν κάποια στιγμή μέσα στο δικαστήριο και δεν ήξερε την υπόθεση, θα νόμιζε ότι εκείνη την ώρα κατηγορούμενος ήταν ο Βασίλειος Μάγκος.
0: Ναι.
1: Έτσι τον παρουσίαζαν. Ότι ο Βασίλειος έκανε αυτό, έκανε εκείνο, έκανε το άλλο. Κύριε, ο Βασίλειος Μάγκος χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Γιατί χτυπήθηκε και βασανίστηκε, τι να πούν. Δεν έχουν τίποτα να πούν και εφευρίσκουν ένα σωρό άλλα πράγματα, γιατί πήρε μέρος σε μια πορεία, αν είναι αναρχικός, αν έκανε τούτο, αν έκανε εκείνο. Πράγματα τελείως άσχετα με το γεγονός ότι χτυπήθηκε και βασανίστηκε. Τελείως άσχετα. Τελείως άσχετα. Είναι θλιβερό να ακούς δικηγόρους. Στου οποίου του ξέρουμε εδώ στο Βόλο, ή να ακούς δικηγόρους οι οποίοι θεωρούνται μεγάλα ονόματα. Για μένα δεν υπάρχουν μεγάλα ονόματα. Υπάρχει στη δικηγορία, υπάρχει η δικηγορία, η έντιμη. Δεν είναι έντιμη η δικηγορία αυτή την οποία ασκούν αυτοί. Είναι θλιβερό να το διαπιστώνεις. Είναι θλιβερό δικηγόροι που δεν έχουν επιχειρήματα να προσπαθούν να δολοφονήσουν το χαρακτήρα της μητέρας του Βασίλειου, να δολοφονήσουν το χαρακτήρα του παιδιού μας μετά το θάνατό του, να δολοφονήσουν το δικό μου χαρακτήρα. Είναι θλιβερό. Προσπάθησαν να μειώσουν με αυτό που έκανε αυτός. Προσπάθησε να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί, θέλοντας να πει ότι δεν τον ξαναείδατε, κυρία μου. Δεν έχετε καλή σχέση. Δεν είχατε καλή σχέση με το παιδί σας. Δεν τον βλέπατε. Τέτοια πράγματα. Πράγματα που είναι ανυπόστατα. Πράγματα που δεν στέκονται πουθενά και δυστυχώς, όχι δυστυχώς, δυστυχώς για αυτούς, έκανε το τεράστιο ατόπιμα αυτός. Να χρησιμοποιήσει, να κάνει λαθροχειρία, να κάνει μια παραπιστική ερώτηση προς το δικαστήριο, να κάνει λαθροχειρία, να χρησιμοποιήσει ένα άλλο έγγραφο, το οποίο δεν ξέρω, δεν έχω συζητήσει ακόμα, δεν βρήκα το χρόνο να συζητήσω με τους δικηγόρους μου, αν έχει και νομικές συνέπειες. Δηλαδή, μπορεί κάποιος δικηγόρος να χρησιμοποιεί έτσι παραπιστικά ένα έγγραφο, να ισχυρίζεται μπροστά στα μάτια του δικαστηρίου ότι είναι η κατάθεση της μητέρας του Βασίλειου Μάγκου και να μην είναι.
0: Φαντάζομαι πρέπει
1: ούτως να είναι. Ούτως ή άλλως όμως είναι ένα ατόπιμα τεράστιο.
0: Ναι, δεν το συζητάμε. Και σκόπιμο και είπαμε και νομίζω πρέπει να έχει και νομικές συνέπειες.
1: Δεν ξέρω, θα τις δούμε. Εδώ θέλω να πω, να τονίσω και κάτι άλλο. Έχουμε και ένα άλλο περιστατικό εδώ στο Βόλο. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, χωρίς να έχει καμία δουλειά, πήρε μια απόφαση και την ανακοίνωσε πριν από καμιά εβδομάδα ότι δίθενε αστυνομική οι συνήγοροι περάστους των κατηγορουμένων δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους στην απόδοση δικαιοσύνης, στην απόδοση δικαίου στο δικαστήριο, γιατί έξω από το δικαστήριο είναι συγκεντρωμένοι άνθρωποι που φωνάζουν συνθήματα και έχουν κρεμάσει πανό.
0: Και τι σχέση γι' αυτό.
1: Αναρωτιέμαι κι εγώ. Καμία απολύτως σχέση. Ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου δεν έχει καμία δουλειά να κάνει μια τέτοια, να πάρει μια τέτοια απόφαση και να κάνει μια τέτοια ανακοίνωση. Προφανώς έγινε μεταξύ τους, γιατί είναι του ιδίου φυράματος, να το πω. Ναι. Δεν είναι δικηγορικός σύλλογος όμως αυτό. Δεν το τιμάει να κάνει μια τέτοια απόφαση, η οποία δεν έχει καμία απολύτως σχέση με το τι διεξάγεται μέσα στο δικαστήριο. Και βέβαια εδώ εκτέθηκε ανεπανόρθωτα και ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν καλέσει τον συγκεκριμένο, ο οποίος είναι γνωστός, και προβεί στις αντίστοιχες ενέργειες που θα έπρεπε να προβεί. Υπάρχει μια επιτροπή διοντολογίας, από ό,τι μαθαίνω, στους δικηγορικούς συλλόγους. Ίσως αυτή η επιτροπή διοντολογίας θα έπρεπε να καλέσει, πρέπει να καλέσει τον συγκεκριμένο, ο οποίος έπεσε σε αυτό το ατόπιμα το θλιβερό, και να τον επαναφέρει στην τάξη, ακόμα και με νομικές συνέπειες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν, αλλά όμως εκτέθηκε ανεπανόρθωτα ο δικηγορικός σύλλογος Βόλου, εκτός αν προβεί σε κάποιες ενέργειες. Περιμένουμε, να δούμε.
0: Πόσες φορές είχαμε αναβολή στη δίκη μέχρι να φτάσουμε εδώ?
1: Προχθές ήμασταν στην 11η δικάσιμο.
0: Ναι.
1: Το πραγματικό δικαστήριο έχει 3 δικασίμους, άρα 8. Είχαν 7 αναβολές και στην 8η ξεκίνησε το δικαστήριο με ενστάσεις δικές τους, οι οποίες ήταν για μας άνευ ουσίας. Δηλαδή 7 αναβολές. 7 φορές μας τράβηξαν στην καρδίτσα, χωρίς λόγο. 7 φορές όμως, από τις 7 φορές, οι 6 ήταν πορεία στην καρδίτσα, γιατί θέλω να πω εδώ πέρα μια μεγάλη κουβέντα.
0: Ναι.
1: Είναι γνωστό ότι η οικογένεια του Βασίλειου, εγώ και η σύζυγός μου, και εγώ κυρίως, γιατί η μητέρα του δεν θέλει τόσο να ασχοληθεί, την υπόθεση του Βασίλειου προσπαθώ να την αναδείξω, γιατί είναι μια υπόθεση δίκαιη. Και αυτό δεν το κάνω γιατί είμαι μόνο ο πατέρας του Βασίλειου και άρα το συνέστημά μου με εξωθεί σε αυτό, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Το κάνω γιατί υπάρχουν τα συντριπτικά εις βάρος του ντοκουμέντου. Η υπόθεση, επειδή το κόσμος, η κοινωνία έχει καταλάβει ότι υπάρχει, ότι έχουμε δίκιο, μας στηρίζει πάρα πολύ. Και ο κόσμος του κινήματος μας στηρίζει ακόμα περισσότερο. Δηλαδή το κίνημα αυτή τη στιγμή έχει μαζί με την οικογένεια μια αξιοπρεπέστατη παρουσία έξω από τα δικαστήρια και μέσα στα δικαστήρια, αλλά και σε όλη την Ελλάδα παίρνω μηνύματα και το βλέπω και το προσλαμβάνω. Ο κόσμος στηρίζει, μας δείχνει την αλληλεγγύη του, και αυτό είναι που μας δίνει τη δύναμη και το κουράγιο να συνεχίσουμε αυτόν τον αγώνα απέναντι σε αυτούς τους συντριπτικούς μηχανισμούς, όπως είναι η ελληνική αστυνομία και όπως είναι και άλλοι μηχανισμοί.
0: Πάμε να μου πείτε τα ντοκουμέντα, ό,τι έχετε εναντίον των αστυνομικών.
1: Καταρχήν, το βίντεο και φωτογραφίες καταγραφές του συμβάντου μπροστά στα δικαστήρια, όπου χτυπήσαν τον Βασίλειο Μάγκο χωρίς λόγο. Και εδώ να κάνω ένα σχόλιο: αν δεν υπήρχε το βίντεο καταγραφής του συμβάντου, δεν θα υπήρχε υπόθεση Βασίλειο Μάγκο. Είναι δεδομένο αυτό. Γιατί δυστυχώς δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ένα αντικειμενικό ντοκουμέντο. Δηλαδή, το βίντεο δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Μετά, έχουμε 10 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι είδαν τον ξενοδρομό του Βασίλειου έξω από τα δικαστήρια. 10 αυτόπτες μάρτυρες, όταν ακόμα και ένας μάρτυρας αυτόπτης είναι αρκετός για μια υπόθεση για ένα δικαστήριο. Έχουμε 4 αυτόπτες μάρτυρες, οι οποίοι βρήκαν το Βασίλειο μετά από 2 ώρες πεταγμένο έξω από την ασφάλεια. Το βρήκαν πεσμένο κάτω στο πεζοδρόμιο, σε μια κατάσταση άθλια, μετά από τα βασανιστήρια τα οποία πέρασε μέσα στην ασφάλεια. Ναι. Έχουμε την αδιάψευστη καταγγελία του Βασίλειου Μάγκου, αυτή που ανέφερε προηγουμένως. Κανένας δεν διέψευσε αυτά τα πράγματα τα οποία είπε ο Βασίλειος. Ίσα ίσα μια εισαγγελέα αφετών Λάρισης είπε ότι τα περιγράφει με τέτοιο τρόπο που δεν ήταν δυνατόν να είχαν συμβεί αν διαφορετικά παρά έτσι όπως τα περιγράφει. Έχουμε το βιβλίο συμβάντων της αστυνομίας, το οποίο αναφέρουν ότι δεν προέκυψε τίποτα εις βάρος του, και το μόνο ζήτημα που γράφουν είναι ότι είναι γνωστό ότι ανήκει στις συλλογικότητες. Δηλαδή μας λένε ότι αφενός δεν έκανε τίποτα, αφετέρου ήταν στοχοποιημένος, γιατί ανήκει στις συλλογικότητες. Λες και το να ανήκει κάποιος σε συλλογικότητες είναι έγκλημα.
0: Σε κάνει ένοχο αυτόματα, ναι.
1: Ναι, ήταν στοχοποιημένος. Συνεχίζω. Οι καταθέσεις και οι γνωματεύσεις των γιατρών του νοσοκομείου, του γιατρού η οποία του πρόσφερε τις πρώτες βοήθειες, του διευθυντή του νοσοκομείου, και επίσης τα έγγραφα, το πιστοποιητικό του νοσοκομείου, τα οποία πιστοποιούν ότι ο Βασίλειος Μάγκος έχει 6 σπασμένα πλευρά, θλάσσες στο ύπαρ και στη χοληδόχο κύστη και άλλα μικρό προβλήματα. Όλα αυτά δεν μπορεί το αφενός το νοσοκομείο να πιστοποιήσει ότι τα πλευρά σπάσαν έξω από τα δικαστήρια ή σπάσαν μέσα στην ασφάλεια. Κατά τη δική μας άποψη έσπασαν και έξω και μέσα. Και στα βασανιστήρια που πέστη, γιατί μέσα το χτυπήσαν άσχημα. Ναι. Το κρατούσαν τα χέρια πίσω από την πλάτη και ένας ασφαλίτης ειδικά τον χτυπούσε γροθιές πάνω στα σπασμένα πλευρά. Αν ήταν σπασμένα είναι ακόμα χειρότερο. Αν δεν ήταν σπασμένα του τα άσπασε. Και όλοι ξέρουμε πόσο πόνο έχει ακόμα και ένα απλά ραγισμένο πλευρό, πόσο μάλλον 6 σπασμένα πλευρά. Ναι. Συνεχίζω. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών, το οποίο είναι συντριπτικό εις βάρος των κατηγορουμένων. Και αυτό προέκυψε επειδή απορρίφθηκαν 2 μηνύσεις μας εδώ στο Βόλο, προσφύγαμε στην εισαγγελία εφετών Λάρισας, βρέθηκε μια εισαγγελέα η οποία μελέτησε την υπόθεση, κατάλαβε ότι εδώ έγιναν πράγματα και θαύματα από τους κατηγορούμενους αστυνομικούς, παρήγγειλε νέες ανακριτικές πράξεις στο Βόλο. Και τώρα οι ανακρίσεις που παρήγγειλα έγιναν από πραγματικό ανακριτή. Και γιατί βάζω το προσδιορισμό πραγματικός? Γιατί στα πλαίσια της ΕΔΕ οι περισσότερες καταθέσεις μαρτύρων των αστυνομικών, όπως και οι δικές τους απολογίες, δεν έγιναν από αυτόν ο οποίος διεξήγαγε την ΕΔΕ, αλλά έγιναν δια παραγγελίας. Δηλαδή κάποιος συνάδελφος εκεί μέσα στην υπηρεσία έπαιρνε τις καταθέσεις και τις απολογίες τους. Κάποιος ο οποίος μπορεί να το βλέπουμε και στο δικαστήριο να έρχεται να τους υποστηρίζει. Καταλαβαίνετε δηλαδή τη διαφορά.
0: Ναι.
1: Εδώ όμως που έγιναν από πραγματικό ανακριτή, ο ανακριτής αποκάλυψε με τις ανακρίσεις όλη την αλήθεια και κατηγορεί όχι 3 που καταδικάστηκαν σε πρώτο βαθμό πέρυσι για πλημέλημα στο Βόλο, αλλά 6 αστυνομικούς για βασανιστήρια, για επικίνδυνη σωματική βλάβη, για έκθεση και για παράνομη κατακράτηση. Και αυτή τη στιγμή τους έχει επιβάλει πρόστιμο. Πράγμα το οποίο δεν μας τα λένε αυτοί, και επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Απαγορεύεται να βγουν από τη χώρα οι κατηγορούμενοι. Γιατί έχουν κάνει αυτά τα εγκλήματα. Προχωράω. 3 πορίσματα του συνηγόρου του πολίτη, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Ο συνήγορος του πολίτη μελέτησε την υπόθεση, γιατί έχει αυτό το καθήκον, είναι ανεξάρτητος εθνική αρχή. Μελέτησε την υπόθεση και έβγαλε, εξέδωσε όχι ένα, αλλά τρία πορίσματα, τα οποία είναι καταπέλτης εις βάρος των αστυνομικών. Και να πω επίσης, ανάμεσα στα άλλα ντοκουμέντα, ότι η ΕΒΕ εκδικάστηκε και υπηρεσιακά πλέον οι κατηγορούμενοι πήραν το δρόμο της απόταξης. Πράγμα το οποίο και αυτό το αποκρύπτουν. Δηλαδή υπηρεσιακά αυτή τη στιγμή έχουν παραπενθεί στο πρωτοβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο Θεσσαλονίκης και οι έξι κατηγορούμενοι με τις ίδιες κατηγορίες. Που σημαίνει ότι η υπηρεσία τους, άσχετα με αυτά τα τερτύπια και τα ψέματα που μας λένε οι δικηγόροι τους εδώ στο δικαστήριο, η υπηρεσία τους έκρινε ότι υπάρχουν σοβαροί λόγοι να κατηγορηθούν για έξι αστυνομικοί για τέσσερις κατηγορίες, σοβαροί λόγοι για να υπάρχει το ερώτημα της απόταξης.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά όσο αφορά τα ντοκουμέντα. Και μάλιστα και ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, ένας από τους υφυπουργούς, το 2024, όταν προέκυψαν αυτές οι εξελίξεις από τον ανακριτή πλημμυροειδικών Βόλου, σε σχετική ερώτηση ενός δημοσιογράφου σε ένα κανάλι, κρατικό κανάλι μάλιστα, είπε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις θα είμαστε αμήλικτοι όταν οι αστυνομικοί προβαίνουν σε τέτοιες ενέργειες. Που σημαίνει ότι και η υπηρεσία τους και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη ασχολήθηκε με την υπόθεση, γιατί έχει τεράστια, η υπόθεση του Βασίλου Μάγκου έχει τεράστια πήξη στην ελληνική κοινωνία, με αποτέλεσμα προφανώς να έχει απασχολήσει και τις αρχές σε ανώτερο επίπεδο.
0: Και να μην θέλανε, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.
1: Να μην το κάναν όμως. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να χτυπήσουν και να βασανίσουν τον Βασίλειο Μάγκο. Κανένας απολύτως λόγος. Κανένας, ο ρόλος της αστυνομίας δεν είναι αυτός. Ο ρόλος της αστυνομίας είναι, κύριε, βλέπεις ότι κάποιος κάνει κάτι, τον έχεις εκπαιδευτεί σε μεθόδους και τεχνικές καταστολής, μπορείς, ένα άτομο ήταν. Πέσαν 10 άτομα πάνω του, 4-5 και άλλοι 15 από γύρω. Τον ακινητοποιείς, το περνάς χειροπέδες και αν έχει κάνει κάτι, τον φορτώνεις όλο τον ποινικό κώδικα στην πλάτη. Γιατί έτσι κάνουν συνήθως. Δεν έκανε τίποτα. Δεν έχει καμία κατηγορία ο Βασίλειος Μάγκος. Γιατί τον πήραν παράνομα 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια ενώ ήταν χτυπημένος. Γιατί τον κράτησαν παράνομα ενώ ήταν τραυματισμένος. Γιατί δεν τον πήραν στο νοσοκομείο όπως είχαν υποχρέωση. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία θα κληθούν να απαντήσουν στο δικαστήριο. Και φαντάζομαι, δεν ξέρω το δικαστήριο, αλλά αυτά όμως είναι γνωστά στο δικαστήριο. Δεν έπρεπε να το χτυπήσουν, δεν είχαν κανένα λόγο να χτυπήσουν το παιδί μας. Η αστυνομία δεν είναι δικαστές. Αυτοί λειτουργήσαν, να μην πω τώρα την λέξη συμμορία, αλλά λειτουργήσαν οι ίδιοι, πήραν τον νόμο στα χέρια τους. Έξω από τα δικαστήρια, μπροστά στα δικαστήρια του Βόλου, κυριολεκτικά μπροστά στα δικαστήρια. Χτυπήσαν το παιδί μας και μετά το τραβήξαν 2 ώρες μέσα στην ασφάλεια και εκεί συνεχίσαν χωρό να το χτυπάνε, να το βασανίζουν, να τον απειλούν ότι θα του σκοτώσουν, να τον βρίζουν αυτά τα γνωστά του σεξιστικά αστεία, να μην του δίνουν νερό όταν ζητούσε το παιδί μας νερό και όλα αυτά. Και το βάλανε και στο κρατήριο στο τέλος.
0: Και νομίζω, κύριε Γιάννη, και διορθώστε με εδώ αν κάνω λάθος, ότι στην κάμερα φαίνεται κιόλας ότι μόλις ο Βασίλης αντιλαμβάνεται ότι πάνε να το χτυπήσουν, κάνει βήματα προς τα πίσω.
1: Πεντακάθαρα, γιατί ασχολήθηκα βήμα με όλα. Και είναι σημαντικό, γιατί αυτοί λένε ψέματα στις καταθέσεις τους. Λένε ότι έκανε λυγμούς και προσπάθησε να τη δράσει και να μας αποφύγει και να φύγει. Ο Βασίλειος δεν έκανε λυγμούς. Μόλις είδε ότι θα τον χτυπήσουν, υποχώρησε κοιτώντας τους κατά πρόσωπο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί άλλο να υποχωρείς κοιτώντας τον άλλον κατά πρόσωπο, στα ίσια δηλαδή, και να του λες μη με χτυπάς, με έχεις, άλλο να γυρίσεις πλάτη για να προσπαθείς να φύγεις σαν να έχεις κάνει κάτι. Δεν είχε κάνει κάτι το παιδί μας για να σηκωθεί να φύγει. Υποχώρησε και με μέτωπο προς τους αστυνομικούς, κοιτώντας τους στα μάτια, σαν να τους λέει μη με χτυπάτε.
0: Ακριβώς.
1: Και αυτοί το χτυπήσαν, το ρίξαν κάτω, χτυπώτατον και μετά ρίξαν να τον κρατσοπατάνε.
0: Και είναι και αυτό που είπατε, ότι και μετά από όλο τον ξυλοδαρμό ούτε νερό δεν του δώσανε.
1: Βέβαια, και αυτό είναι βασανιστήριο, γιατί μέσα στην ασφάλεια τα βασανιστήρια δεν είναι μόνο σωματικά, είναι το ψυχολογικό και αυτά τα που κόστησε τη ζωή στο παιδί μας. Αυτό που πέρασε το παιδί μας δεν μπορούσε να κοιμηθεί μετά. Έβλεπε φιάλτες. Να σου δίνουν νερό, το παρέβεψαν, δεν του δίνανε νερό, του ζήτησε νερό. Τι ζητάει ένα βασανιζόμενο από τότε που γνωρίζουμε ότι υπάρχουν τα βασανιστήρια, τι ζητάει ο βασανιζόμενο? Νερό ζητάει για να ανακουφίσει όχι το σωματικό τόσο, αλλά το ψυχικό μαρτύριο. Νερό. Ζητούσε νερό και δεν του δίνανε. Και μετά γελώντα και κοροϊδεύοντα, λέει να πήγε να πιέσει ένα ψύχτη. Σύρθηκε κυριολεκτικά ο Βασίλη, δεν μπορούσε να περπατήσει. Και ο ψύχτης ήταν χαλασμένος. Δεν ξέρω αν ξέρεις πώς είναι οι ψύχτες.
0: Ναι, ναι.
1: Πατάς ένα κουμπί και τρέχει ή νερό ή αναβλύζει ένας πίδακας. Ο πίδακας αυτός ήταν χαλασμένος και έτρεχε σταγόνες. Το παιδί μας προσπάθησε με τη γλώσσα να πάρει 2-3 σταγόνες νερού και την ώρα που έκανε αυτό το πράγμα, αυτοί γυλούσαν εις βάρος του και τον κορόιδε για την προσπάθεια που κατέβαλε και του λέγανε μαλάκα κολόπεδο να σε γαμίσουμε. Τέτοιες εκφράσεις, με συγχωρείς.
0: Όχι, όχι, καλά κάνει.
1: Θα πεθάνεις κολόπεδο και τέτοια. Και ο Βασίλειος αυτό του κόστησε πάρα πολύ, του στήχησε πάρα πολύ. Ήταν το χειρότερο που υπέστη εκεί μέσα. Δεν μπόρεσε να το ξεπεράσει το πράγμα. Έβλεπε φιάλτες, δεν μπορούσε να κοιμηθεί το παιδί μας. Δεν μπορούσε να κοιμηθεί για στον ένα μήνα που έζησε από τους πόνους και τους σωματικούς, γιατί τα πλευρά πονάνε, αλλά και τους ψυχικούς πόνους. Δεν μπορούσε από αυτό που υπέστη. Το αδιανόητο. Γιατί είναι αδιανόητο στη σημερινή εποχή να βασανίζονται άνθρωποι. Και δυστυχώς βασανίζονται και δεν είναι υπόθεση η περίπτωση του παιδιού μας μόνο. Βγήκε πρόσφατα το πόρισμα και το συνηγόρο του πολίτη για τα βασανιστήρια που υπέστη και δολοφονήθηκε ο Καμράν στο τμήμα του Αγίου Παντελήμωνα, αν δεν κάνω λάθος. Ναι. Βασανίζουν εκεί μέσα. Τι είναι αυτοί, ποιος τους δίνει αυτό το δικαίωμα, γιατί αυτή η αυθαιρεσία προς το ανθρώπινο σώμα και προς την ανθρώπινη ζωή είναι ύβρις αυτό. Ποιος άνθρωπος, ποιος πατέρας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του, το παιδί του, στη θέση του παιδιού μας, στη θέση του βασανιζόμενου, να υφίσταται αυτό το βασανιστήριο. Ποιος μπορεί να το φανταστεί.
0: Ναι, είναι... Πάμε να... Θέλω να ρωτήσω τώρα για επόμενη δικάσιμη. Πότε είναι?
1: Η επόμενη δικάσιμη είναι στις 4 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη. Και έχουμε και τις επόμενες του Ιουνίου, 4-11, δεν θυμάμαι καλά, τις έχω γραμμένες. Θα τις ανακοινώσω κιόλας ξανά πάλι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μέσα στον Ιούνιο είναι 5 δικάσιμοι.
0: Αν δεν έχουμε αναβολές πάλι, έτσι.
1: Τώρα τελείωσαν τα πονάκια, τα δίδεν πονάκια στη μέση και στους ώμους και στο στήθος. Γιατί αυτά ήταν οι δικαιολογίες τους, είχαν πονάκια. Εμείς δεν έχουμε πονάκια, δηλαδή μας τραβάνε εκεί πέρα και το κάνουν επίτηδες και το ξέρουμε ότι το κάνουν επίτηδες.
0: Είναι τακτική.
1: Αλλά δεν μπορούν να φανταστούν την αλληλεγγύη του κόσμου. Μπορεί να έχουν σκοπό, όχι μπορεί να έχουν, μέσα, ανάμεσα στα άλλα σκοπός είναι να μας εξοντώσουν, να εξοντώσουν ανθρώπους που υφίστανται αυτό το πράγμα και κοινωνικά και οικογενειακά και οικονομικά. Αλλά όμως η κοινωνία μας στηρίζει. Γι' αυτό, όπως είπα στην αρχή, εμείς χαμογελάμε απέναντι στη δυστοπία.
0: Σωστά.
1: Κρατάμε το επίπεδό μας ψηλά. Δεν πέφτουμε στο χαμηλό, στο χαμερπό, στο γλιώδες, στο λασπόδες επίπεδο στο οποίο επιδεικνύουν η συνήγορη υπεράσπιση τους εκεί μέσα.
0: Η στάση της Προέδρου ποια ήταν στο δικαστήριο?
1: Δεν μπορώ να εκφράσω τώρα εγώ κρίση για την στάση του δικαστηρίου. Θεωρώ ότι τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου την εξέταση, ναι, όπως και τη συζύγου μου, από το δικαστήριο, ότι μας διευκόλυνε με ποια έννοια, βέβαια. Όχι ότι μας έκανε χάρη η Πρόεδρος, αλλά όμως όπως θα πιστεύω ότι κάνει κάθε Πρόεδρος, δεν έχω και μεγάλη εμπειρία από δικαστήρια. Με τις ερωτήσεις μας έδωσε τη δυνατότητα να

0: περίεργος να δω τι δικαιολογία θα βρει αύριο δικαιολογία. Δεν υπάρχει δικαιολογία εδώ πέρα. Το έκανε εσκεμμένα. Το έκανε εσκεμμένα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Το έκανε εσκεμμένα για να παγιδεύσει τη μητέρα του Βασίλειου και για να εξαπατήσει το δικαστήριο.
1: Μα το είπατε και πριν, όταν διαβάζει την παραπάνω πρόταση ότι το γνώρισε σε κοινές παρέες, ποια μητέρα, δηλαδή, τι να λέμε.
0: Δεν υπάρχει
1: τώρα
0: περίπτωση. Από μόνο επίτηδες την ερώτηση και την απάντηση για να απαξιώσει τη σχέση της μητέρας προς το παιδί της. Το έκανε επίτηδες, ήταν ένα ύπουλο χτύπημα για να δημιουργήσει εντυπώσεις στο δικαστήριο. Αυτό τώρα το έμαθε όλη η Ελλάδα. Ακριβώς. Ότι λειτουργούν με αυτόν τον ύπουλο, με αυτόν τον βρώμικο τρόπο.
1: Το ξέρουμε, απλά είναι άλλη μια επιβεβαίωση, έτσι.
0: Ναι, ναι. Δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας με αξιοπρέπεια, στηριζόμενοι όχι στο συνέστημα που βέβαια μας διακατέχει, αλλά γιατί υπάρχουν τα ντοκουμέντα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Κύριε Γιάννη Κουράγιο, και εδώ είμαστε, μόλις έχουμε εξελίξεις, θα είμαστε πάλι μαζί να τις πούμε.
0: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

σαν να κατεβείς Χριστέ στη γη μας. Δεν πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι. Ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
1: Η διαδρομή της στο θέατρο και τον κινηματογράφο είναι ανεξίτηλη. Έζησε όπως ονειρεύτηκε και ήθελε να μπορούν όλοι να ονειρεύονται και να ελπίζουν. Η επιθυμία της για την ανακούφιση ασθενών με χρόνιες παθήσεις έγινε πράξη. Είμαστε δίπλα σας με δωρεάν υπηρεσίες μέσω της μονάδας ανακουφιστικής αγωγής σε 500 νέους ασθενείς κάθε χρόνο. Η δράση μας αποκτά μεγαλύτερη αξία με εσάς δίπλα μας. Ίδρυμα Τζένι Καρέζη. 25 χρόνια φροντίδας.
0: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου, κάθε Πέμπτη με Κυριακή, στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
2: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψανε. Η όλη αυτή λοιπόν παράλληλη λογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει η υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
3: Engelbert Humperdinck, the Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
4: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
0: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.

0: συνεχίζουν τα γεγονότα με τον συνάδελφο Χρήστο Καπούτσι και συγγραφέα του ομώνυμου βιβλίου. Χρήστο, καλή σου μέρα. Δεν ξέρω...
1: Καλημέρα, να είστε καλά και καλό τριήμερο να ευχηθούμε.
0: Ναι, ήδη από το πρωί γράφουν όλα τα site πόσο μεγάλη είναι η έξοδος, για να μας πείσουν πόσο καλά περνάμε στην Ελλάδα, τέλος πάντων.
1: Κοίταξε να δεις τώρα,
0: ναι.
1: να μην το χαλάσουμε.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τη βλέπουμε όλη την εικόνα, όχι τη μισή, και όχι ότι μας ενδιαφέρει, και όχι από τη δική μας οπτική γωνία. Το ότι υπάρχουν κάποιοι που κάνουν διακοπές στα 10 εκατομμύρια, ας πούμε στον ενεργό πληθυσμό, 6-7 εκατομμύρια, είναι κανένα πεντακοσαριά, που και πολλούς λέω 500 χιλιάδες, έτσι, ο οποίος αλλοιώνει όλη την Ελλάδα, με τα εισοδήματα που δεν είναι και τόσο διάφανοι ή ξέρεις και που κλέβουν και την εφορία. Γιατί για ένα τριήμερο σε ένα νησί τώρα θες να πας κάπου, μια τετραμελής οικογένεια σε ένα νησί, για αυτό το τριήμερο για παράδειγμα, θέλεις πάνω από 1.000 ευρώ και πιθανόν άλλο και λίγα. Πάνω από 1.000 ευρώ, 4 άτομα, έτσι. 1.000 ευρώ είναι, έλεγα, ένας μισθός. Ένα μισθό για 3 μέρες, πώς έχουν την δυνατότητα να το κάνουν αυτό. Τέλος πάντων, καλά να περάσουν οι άνθρωποι, δεν λέμε,
0: απλά,
1: αλλά ξέρεις, ένα παράπονο που σου κάνει, ξέρεις ποιο είναι. Είναι το εξής, ότι στη χώρα υπάρχει ένας υπερτουρισμός από ξένους,
0: ναι.
1: Από ξένους, και οι Έλληνες δυστυχώς δεν μπορούν να χαρούν, και λέω δυστυχώς και με πόνο ψυχής, δεν μπορούν να χαρούν τις ομορφιές της πατρίδας μας. Δεν μπορεί ο Έλληνας, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λαύριο, ή ξέρω εγώ στην, που θέλεις τώρα να σου πω, στην Ελευσίνα, να πάει στην Πάρο, στην Πάτμο και να απολαύσει ένα νησί, την ομορφιά που έχουν αυτά τα νησιά, ή σε κάποια παραλιακή πόλη. Δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα οι Έλληνες. Οι
0: Χρήστο,
1: μικρομεσαίοι Έλληνες δεν την έχουν αυτή τη δυνατότητα.
0: Είναι απαγορευτικό, άσε τα νησιά, πια τα έχουν ξεχάσει οι άνθρωποι, ακόμα και στην υπηρετική χώρα, με τις τιμές των καυσίμων και τα διόδια που έχουν μπει, είναι απαγορευτικό ο Έλληνας να κινηθεί μέσα στη χώρα του. Απλά ξεκίνησα από αυτό, γιατί είναι εξαιρετικά εκνευριστικό να προσπαθούν να μας πείσουν με τέτοια αστεία επιχειρήματα ότι όλα πάνε καλά και, ξέρεις, κλείνουν και λίγο πονηρά το μάτι με αυτό το κλίμα που διαμορφώνεται, ότι εντάξει, έχετε λεφτά τώρα και μην κλαίγεστε. Είναι η
1: Ναι,
0: γραμμή
1: ναι,
0: του
1: ναι.
0: Άδωνη Γεωργιάδη, ότι πρέπει να είμαστε σούπερ ευτυχισμένοι που ζούμε στην Ελλάδα.
1: Και υπάρχει και η φοβερή δήλωση της κυρίας Βούλτεψη, η οποία ακόμα λέει ότι είναι δημοσιογράφος, τι λέει, δεν υπάρχει λόγος, λέει, να πάνε οι Έλληνες στα νησιά, πάνε στα χωριά τους για διακοπές. Εντάξει, υπάρχει αυτή η νοοτροπία,
0: Ναι,
1: δυστυχώς αυτή η
0: ναι.
1: νοοτροπία. Αλλά πάρει, νομίζω ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε με κάτι, την εκπομπή, που δεν ξέρω αν θα τα ακούσει στα κανάλια ή θα τα ακούσει στα αδερφή ειδήσεων. Εγώ κάτι το θεωρώ πολύ σημαντικό και θα σου πω γιατί. Σήμερα είναι 29 Μαΐου. Είναι η αποφράση μέρα για τον ελληνισμό. Θυμίζω 29 Μαΐου 1453. Είναι η μέρα που η ιστορία σταμάτησε να ψιθυρίζει και άρχισε να κραυγάζει. Είναι η μέρα που η Κωνσταντινούπολη δεν έπεσε μόνο από το κανόνια του Μωάμεθ, του Προφητή. Γι' αυτό το προτάσω. Προτάσω αυτήν την επέτειο. Δεν ήταν μόνο ο Μωάμεθ, ο Προφητής, ο οποίος κατέκτησε την Κωνσταντινούπολη. Η πόλη είχε πέσει νωρίτερα. Η πόλη σε άλλο. Από ποιους? Από τη Διχόνια κυρίως. Από τις ίντριγκες. Από την απληστία της εξουσίας. Και από την αδιαφορία των κατοίκων της. Θυμίζω ότι διαμάχη ενωτικών και ανθενωτικών είναι εκείνοι που άνοιξαν τα ρήγματα για να περάσει ο Μωάμεθ. Και όταν καταραίει η ενότητα, καταραίουν και οι ισχυρότερες αυτοκρατορίες. Η πτώση της βασιλεύουσας έφερε 400 χρόνια σκλαβιάς, ερήμωσης και σκότους. Και αυτό, κατά την άποψη των ιστορικών, των μελετητών της ιστορίας, οφείλεται κυρίως στην εσωτερική Διχόνια. Δεν μπόρεσε ποτέ να υπάρξει ενότητα, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια της χιλιόχρονης Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, δεν υπήρχε η ενότητα, αυτό που πρέπει να έχουν οι πολίτες για να υπερασπιστούν την πόλη τους, τα συμφέροντά τους, την ευμάρειά τους, την ποιότητα της ζωής τους. Η απιστία, λοιπόν, η απιστία της εξουσίας, η απιστία του χρήματος και η αδιαφορία είναι εκείνα που συνετέλεσαν στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Αυτά για εισαγωγή
0: Ναι,
1: και πάμε τώρα στα εσωτερικά πολιτικά.
0: δεν ξέρω αν το κατάλαβες, αλλά οι παραλληλισμοί το σήμερα είναι ανατριχιαστικοί. Γιατί η Διχόνοια, δόξα τω Θεώ, εδώ δεν μας λείπει, έχει προσθεθεί και μία απίστευτη παρακμή, την οποία την είδαμε και πρόσφατα στο ΆΚΑ, όταν ο πρόεδρος του Ολυμπιακού αντάλλαξε χαστούκια με τον ανιψιό του Πρωθυπουργού. Δηλαδή, δεν τα έχουμε ξαναζήσει αυτά.
1: Αντάλλαξαν ευχές.
0: Ευχές, ναι. Υπάρχει μια παρακμή και υπάρχει και η απάθεια των πολιτών, η οποία μέχρι ενός βαθμού δικαιολογείται, αλλά πρέπει με κάποια στιγμή ο καθένας μας μόνος του να αρχίσει να το αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω ποια είναι η αντιβίωση για αυτόν τον ιό, αλλά αυτή η απάθεια δεν θα μας βγει σε καλό. Και επειδή έχουμε έναν υπαρκτό κίνδυνο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα μας υπενθυμίζει την ύπαρξή του, όχι ότι
1: Πολλά και διάφορα βέβαια.
0: ναι, θα πρέπει λίγο να αρχίσουμε να μαζευόμαστε.
1: Απλώς για ό,τι αφορά το πρώτο σκέλος έτσι, της παρατήρησης που έκανε εισαγωγές για την δικαιολογημένη μέχρι ενός σημείου, συμφωνώ, αδιαφορία των πολιτών, διότι τις έχουν βαρεθεί, λες, αλλά μέχρι ένα σημείο,
0: Δεν βγάζει πουθενά
1: έτσι.
0: αυτό όμως πια.
1: Αλλά αυτό όμως από ένα σημείο και μετά, ξέρεις, είναι ανεύθυνη στάση.
0: Ναι.
1: Το λέω αυτό γιατί αυτές τις μέρες έχουμε την εμφάνιση νέων κομμάτων του κύριου Τσίπρα, το κόμμα που λέγεται ΕΛΑΣ, εντάξει, μια ονομασία που θα έλεγα ότι έχει μια ιστορική αναφορά. Φορτίζει, πολλοί το αποδοκίμασαν. Κάποιοι επικοινωνιολόγοι λένε ότι πέτυχε διότι συζητάμε αυτό. Εντάξει, μπορεί να είναι και έτσι, γιατί η πολιτική γίνεται μέρος επικοινωνίας. Όμως υπάρχει και άλλη πλευρά. Έχουν αρχίσει να το περίπου ξανατο, δίνουν μια κομική διάσταση. Εγώ διάβασα ένα σχόλιο που έλεγε ότι επειδή ο κύριος Τσίπρας εμφανίστηκε με τη φανέλα της Μπαρτσελώνας, έτσι, στην οποία ήταν ο αριθμός 26, ημέρα ίδρυσης του κόμματός του, φανέλα Μπαρτσελώνας, έτσι, 26, ημέρα ίδρυσης του κόμματος, το κόμμα ονομάζεται ΕΛΑΣ, ο φίλος εκεί είπε ότι θα ήταν πιο επιτυχημένο και πιο λαϊκό αν το ονόμαζε το κόμμα του ΕΛΑΣ Παύλα Μπάρτσα. Δεν ξέρω τώρα, λέγονται τέτοια. Λέγονται τέτοια. Ξέρεις, αυτά αποδομούν κάπως το επιχείρημα. Και βέβαια, απλώς να πω κάτι που έτσι που το ξέρουμε αλλά το κρύβουμε. Ο κύριος Τσίπρας το 2015 πραγματικά θριάμβευσε εκλογικά. Όμως, κυβέρνηση έκανε με τον πάνω κανένα. Δηλαδή, οι υπουργοί που σήμερα, οι υπουργοί του Τσίπρα τότε, ας πούμε, ο Τσακαλώτος, ο Παπάς, η Γεροβασίλη, τώρα η Αχτσιόγλου, ο Τζανακόπουλος, ο κύριος Κουρλέτης, όλοι οι κύριοι και κυρίες βεβαίως, αξιοπρεπείς, δεν λέμε κάτι, έγιναν υπουργοί στην κυβέρνηση Τσίπρα. Κάτι που, να είμαστε ειλικρινείς, δεν το είχαν φανταστεί ούτε σε πιο τρελά τους όνειρα, ότι θα μπαίναν σε υπουργικοί μεθόντες. Εν πάση περιπτώσει, έγιναν υπουργοί γιατί έγιναν υπουργοί με την, θα έλεγα, στήριξη του Πάνου Καμένου και με τους ψήφους του Ανέλ. Είχαμε κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Ανέλ, αυτό το ξεχνάνε. Είναι οι ίδιοι λοιπόν οι υπουργοί αυτοί που έγιναν υπουργοί χάριν του Τσίπρα και με τη στήριξη του Πάνου Καμένου, που σήμερα λιδωρούν σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό για μένα, ξέρεις, είναι και το ήθος της αριστεράς, αλλά και μια, θα έλεγα, εκδήλωση αμοραλισμού και κυροσκοπισμού. Και επίσης, αυτοί οι οποίοι εγκαταλείπουν τώρα τα κόμματά τους, και τρέχουν να πιάσουν στασίδι στο κόμμα του Τσίπρα, που δεν τους κάλεσε κανείς. Δεν είναι σίγουρο ότι τους θέλει ο Τσίπρας. Περνάμε τώρα σε μια φάση αυτοδιάλυσης δύο κομμάτων, της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, του ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελου, χάρη του κυρίου Τσίπρα. Παρεμπιπτόντως να πω ότι ο κύριο Τσίπρας αποδοκιμάστηκε δις από τον ελληνικό λαό το 19 ως πρωθυπουργός και το 23 ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πήρε ένα ποσοστό περίπου στο 18%. Σήμερα όλες οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι το ποσοστό του κύριου Τσίπρα, του κόμματος Ελλάς, θα είναι γύρω στο 10-12% περίπου, δηλαδή πολύ λιγότερο από ό,τι πήρε στις προηγούμενες εκλογές ως αντιπολίτευση, 18%, και εξεδιώχθη από μια συγκεκριμένη ομάδα από την ηγεσία του Τσίπρα. Συγκεκριμένη ομάδα τον έδιωξαν. Είναι γνωστή η φράση που ο μεγαλοστέλεχος υπουργός του μπήκε στο γραφείο του την επομένη των εκλογών και του είπε: «Εσύ ακόμα εδώ είσαι». Αυτά έχουν συμβεί. Μιλάμε για το ήθος της αριστεράς τώρα. Και εν πάση περιπτώσει, θα τελειώσω με αυτό γιατί είναι θλιβερά αυτά τα πράγματα. Θέλω να πω ότι εσείς, κύριοι βουλευτές που εκλεγήκατε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θυμάμαι καλά, εξέλεξε το 17, το συγγνώμη, το 23, σε εκλογές του 23, νομίζω, ξέρω, 35 βουλευτές, δεν θυμάμαι καλά πόσοι ήταν οι βουλευτές που εξέλεξε. Περισσότερο από 30, πάντως. Οι οποίοι μετά φύγανε, γίνανε εξάρτητοι, πήγαν από εδώ, πήγαν από εκεί, δεν ξέρω πώς έχουν μείνει ακόμα στο Φάμελο. Όλοι εσείς λοιπόν με εκλεγήκατε βουλευτές και είστε τώρα στο κοινοβούλιο και μας σώζετε από τον κακό Μητσοτάκη, δεν οφείλετε ένα συγγνώμη στους ψηφοφόρους σας? Να βρείτε το θάλλος, να βγείτε στους ψηφοφόρους σας και να πείτε συγγνώμη. Σας κοροϊδέψαμε ή κάναμε λάθος. Αλλά να ζητήσουν ταπεινά συγγνώμη από τους ψηφοφόρους που τους έστειλαν στη Βουλή. Αυτό θέλω να πω και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτά τα νέα κόμματα που γεννιούνται και τα παλιά που υπάρχουν, φαίνεται ότι ας πούμε τους ενώνει κάτι. Όλοι έχουν την ίδια, θα έλεγα, κατεύθυνση. Ποια είναι η κατεύθυνση? Να φύγει ο κακός Μητσοτάκης, να φύγει η Νέα Δημοκρατία, που είναι μια δημοκρατία, που είναι μια κυβέρνηση και μια παράταξη βουτυγμένη στα σκάνδαλα, στις ανομίες, στις παρανομίες, μια κυβέρνηση ανάλγητη, αλαζονική. Ξέρεις, θα συμφωνήσω με αυτά, με τα περισσότερα τουλάχιστον. Είναι έτσι. Σωστά είναι αυτά. Αλλά, αγαπητοί κύριοι πολιτικοί αρχηγοί, να ξεκινήσω και από τον κύριο Τσίπρα και από τον κύριο Ανδρουλάκη, ενδεχομένως και με τον κύριο Σαμαρά, που μάλλον και αυτός κάνει κόμμα, την κυρία Κωνσταντοπούλου, τον κύριο Φάμελο, δεν ξέρω ποιος άλλος είναι στον αριστερό χώρο, εν πάση περιπτώσει, τον κύριο Βαρουφάκη, έτσι. Όλοι συμφωνείτε λοιπόν για ότι πρέπει να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Μάλιστα. Το ερώτημα είναι πώς θα φύγει, ρε παιδιά, η κυβέρνηση, όταν μεταξύ σας δεν μιλάτε. Όταν δεν λέτε ούτε καλημέρα μεταξύ σας. Και επειδή ακριβώς υπάρχει αυτή η διχόνοια μεταξύ σας, όχι απλώς, μιλάμε μίσος ο ένας για τον άλλον. Αυτό είναι που κάνει τον Μητσοτάκη να κάνει πάρτι. Και αυτός είναι ο λόγος που οι δημοσκοπήσεις δίνουν μια διαφορά από το δεύτερο κόμμα υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, που είναι διψήφια, σταθερά διψήφια. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγή για να.
0: Είναι βέβαια, Χρήστο, αυτό παγκόσμιο φαινόμενο, έτσι. Δεν υπάρχει, γιατί ξέρεις, έχεις απόλυτο δίκιο στο που συμφωνώ απόλυτα 100%. Αλλά αν βάλουμε κάτω το βιογραφικό αυτής της κυβέρνησης από το 2019, δεν ξέρω τι θα γράψουν οι ιστορικοί του μέλλοντος. Και για να επαναφέρω, γίνομαι κακός, το ξέρω, αλλά βάζω πρώτα τον εαυτό μου, πρέπει να πω. Δεν ασκώ κριτική στους πολίτες, βάζω πρώτα τον εαυτό μου. Είναι θέμα προς συζήτηση αυτή η ανοχή πλέον. Δηλαδή.
1: Ναι, προς συζήτηση, προς διερεύνηση,
0: Ναι.
1: γιατί δεν μοιάζει φυσιολογικό. Πρώτη ματιά, έτσι είναι αυτή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, ναι, συμφωνώ, δεν μπορεί δηλαδή. Υπάρχει κάτι βαθύτερο, ποιο δεν ξέρω. Δεν μπορώ να υπολογίσω. Και αν μπορεί κάποιος να έχει μια ελπίδα σε όλο αυτό, ότι κάπως αλλάζουν τα πράγματα. Είναι πιο. Στις προηγούμενες εκλογές η αποχή έφτασε περίπου το 40-45%. Δηλαδή, 4 ή 5 στους Έλληνες δεν πήγαν να ψηφίσουν. Και είπαμε και στην αρχή, για να το πούμε και πάλι όμως γιατί έχει σημασία, η απογοήτευση προς το πολιτικό σύστημα δικαιολογεί την αποχή, αλλά ως ένα μέρος όμως. Δικαιολογεί, ναι. Γιατί μία από τα ίδια είναι, γιατί να πω, ποιος θα μα και τα λοιπά. Μέχρι σε ένα σημείο. Από ένα σημείο και μετά είναι προσωπική ευθύνη. Είναι προσωπική ευθύνη να μπορέσεις με τη συμμετοχή σου να αλλάξεις αυτή την κατηφόρα. Αυτή την κατηφόρα που είναι κατρακύλα προς την Άβυσσο. Θα πρέπει να αλλάξει αυτό. Και θα πρέπει αυτή είναι η ελπίδα, μήπως τελευταία στιγμή οι πολίτες συνειδητοποιήσουν τις ευθύνες που έχουν απέναντι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα, σηκωθούν από το καναπέ και αρχίσουν να αντιδρούν, να σκέφτονται, να υπολογίζουν και να συμμετέχουν στην πολιτική, να συμμετέχουν. Για μένα αυτή είναι η ελπίδα και όπως είπαμε και την άλλη φορά, θα το πω και πάλι, και επίσης αυτή η επιφυλακτικότητα που έχουν οι ψηφοφόροι στις δημοσκοπήσεις που καταγράφεται μια επιφυλακτικότητα και είναι συνήθως αυτοί οι οποίοι ψηφίζουν, αποφασίζουν να ψηφίσουν όταν πάνε στο εκλογικό κέντρο, όχι την προηγούμενη, θα πάνε εκεί να αποφασίζουν και εκεί ενδεχομένως, σημαίνει προβληματισμό έτσι, όχι ότι είναι άνθρωποι αλλαντάλλων, σημαίνει προβληματισμό αυτός. Και ίσως εκεί διορθώσουν τα κακώς κείμενα με την ψήφο τους πάντα. Τώρα, αυτά για την ιστορική πραγματικότητα, μίζερη πραγματικότητα πάλι. Υπάρχει μια μιζέρια εδώ. Είναι τροφή για παλιά έτσι η καλοκαίρι στις επιθεωρήσεις που εκεί στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας στο Πάρκ και τα άλλα επάνω τα θερινά θέατρα γινόταν χαμός με τους επιθεωρησιογράφους και τα θέατρα. Πιστεύω ότι δίνει πλούσιο υλικό η σημερινή πολιτική εικόνα για να ανέβουν επιθεωρήσεις αυτού του επίπεδου. Βέβαια χρειάζεται να υπάρχουν ικανοί γραφιάδες επιθεωρησιογράφοι που να μην έχουν σχέσεις βεβαίως με τον κουβέρνο, αλλά σπάνια θα βρεις τέτοιο σήμερα. Σπάνια. Λοιπόν, τώρα τα λέμε όλα αυτά. Γιατί όπως είπες στο δεύτερο μέρος της ερώτησης που έκανες, της εισήγησης μάλλον, ότι υπάρχει όντως σοβαρό θέμα με τις τουρκικές προκλήσεις οι οποίες κλιμακώνονται και θα πρέπει κάποια στιγμή να τις δούμε πολύ πιο σοβαρά από ό,τι μέχρι τώρα. Παρεπιπτόντως, πριν πάω στα γενετολικά, να πω ότι μάθαμε ότι ο κ. Γεραπετρίτης λέει στα χέρια του την έκθεση του ΓΕΘΑ για τον τρόπο. Τι πλάκα είναι, τέλος
0: Διάβαζα
1: πάντων.
0: χτες τους τίτλους και γράφανε άμεσο διάβημα
1: Δεν μπορώ
0: στην
1: ούτε καν να
0: Ουκρανία.
1: σχολιάσω, ρε πάρη. Δηλαδή,
0: Ναι.
1: πέσταση, πέσταση.
0: Εγώ θα σχολιάσω τους τίτλους. Άμεσο διάβημα στην Ουκρανία. Να πούμε στους συναδέλφους ότι έχουν πέσει 25 μέρες. Και από τα πρώτα 24 ώρες ο κύριος Δίας είχε αναγκαστεί να παραδεχτεί ότι είναι Ουκρανικό. Λοιπόν, και δεν έχουμε κάνει απολύτως τίποτα. Και θα κάνουμε
1: Λοιπόν.
0: διάβημα.
1: Επίσης, υπάρχει κάτι άλλο. Ευτυχώς που κάποιοι θυμόμαστε ακόμα. Στις ειδήσεις ακούσαμε ότι ο κύριος Γεραπετρίτης ενημέρωσε, λέει, σχετικά την κυρία Κάγια Κάλλας, την υπεύθυνη, ξέρεις, για την εξωτερική πολιτική της Ευρώπης. Είναι γνωστό και έχει γραφεί από τους ίδιους συναδέλφους ότι όταν είχε γίνει το θέμα σε μια σύνοδο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχε επίσης ο κύριος Γεραπετρίτης στις Βρυξέλλες εκεί, είχε ενημερώσει την κυρία Κάγια Κάλλας. Η απάντηση από την πλευρά της Κάγια Κάλλας είπε ότι ήταν η εξής. Εντάξει, είναι και το σοβαρό το θέμα, άλλες είναι οι προτεραιότητες, είναι η στήριξη της Ουκρανίας και αυτά είναι δευτερεύοντα θέματα. Λοιπόν, αυτό δεν το ξεχνάμε. Βέβαια, χτες είπαμε ότι ενημερώθηκε η Κάγια Κάλλας, φοβάμαι ότι θα έδωσε την ίδια απάντηση. Την ίδια απάντηση. Αλλά αυτό εντάξει, δεν το λέμε, το κρατάμε για έκπληξη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν.
0: Να πει στην κυρία Κάλλας ο κ. Γεραπετρίτης κάποια στιγμή ότι έχουμε παραβιάσει το Αιγαίο πάλι. Επειδή πετάει ένα ντρόουν κάπου στη Λιθουανία, στην Εσθονία, σε αυτές τις χώρες και μόνο που δεν ενεργοποιούμε το άρθρο 5, ας πούμε, του ΝΑΤΟ, επειδή έχουμε πάλι παραβιάσει με οπλισμένα τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη, ας την πάρει ένα τηλέφωνο ο κ. Γεραπετρίτης, να της πει: Κάγια, έχουμε θέμα.
1: Ναι. Λοιπόν, μια και το ήθελε τώρα αυτό το θέμα, να πούμε το εξής. Έχουμε δύο, θα έλεγα, επισκέψεις στη Θράκη, Ανατολική Δυτική, ας το πούμε Νέα Θράκη, της κυρίας Κίμπερλι Γκιλφόιλ, της Αμερικανίδας πρέσβεως στην Ελλάδα, η οποία επισκέφθηκε τη 12η Μεραρχία, τη 12η Μηχανοκίνητη Παραρχία Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη. Απλώς θέλω να πω ότι όσοι ξέρουν ότι η 12η Μεραρχία, η Μηχανοκίνητη Παραρχία Πεζικού, είναι η αιχμή του δόρατος του 4ου Σώματος Στρατού. Είναι ό,τι πιο, θα έλεγα, αξιόμαχο, η πιο ισχυρή μεραρχία του ελληνικού στρατού, εν πάση περιπτώσει. Και η κυρία Καγιακάδας επισκέφθηκε λοιπόν την μεραρχία, ο στρατηγός την ενημέρωσε για την αποστολή της μεραρχίας. Ναι, της μεραρχίας για να το ενημέρωσε. Μία παρατήρηση. Πρώτα απ' όλα, η κυρία Κάλλας, συγγνώμη, η κυρία Κίμπερλι δεν συνοδεύονταν από τον Υπουργό ή τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, που θα έπρεπε. Έτσι. Είναι μία πρέσβης, στους τόσους που έχουμε εδώ. Εγώ δεν έχω δει άλλη. Εν πάση περιπτώσει, γιατί δεν πάει και ο πρέσβης Τουρκίας σαν Αλεξανδρούπολη να ενημερωθεί. Εν πάση περιπτώσει, πήγε η κυρία Γκίμπερλι, η 12η Μεραρχία. Εγώ την υποδέχτηκαν με παράδειγμα και τα υπάρξει. Κάνει και με επίσημη υποδοχή. Έτσι.
0: Μετακινείται και με αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας, όπως
1: Πολεμική
0: είπε.
1: αεροπορία. Έτσι. Σωστά, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Το είδαμε γι' αυτό.
1: Το είδαμε γι' αυτό. Ξέρεις τι μπορεί, η εντύπωση που μου δίνει είναι το εξής. Ότι φαίνεται ότι η Θράκη, η Αλεξανδρούπολη είναι στις προτεραιότητες αξιοποίησης αυτής της γεωγραφικής θέσης για τα αμερικανατοϊκά, μάλλον κυρίως αμερικανικά συμφέροντα. Η βάση της Αλεξανδρούπολης και αυτή η περιοχή εκεί είναι προς τα ενισχύονται, ας πούμε, περισσότερο, είναι στους σχεδιασμούς προώθησης των αμερικανικών συμφερόντων. Δηλαδή, αυτός ο άξονας Αλεξανδρούπολη-Θράκη αναβαθμίζεται σε μια, βλέποντας τη γενικότερη εικόνα, που είναι σε πολύ μεγάλη κρίση, σε Ουκρανία, Μέσα Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειο, σε αυτή την, θα έλεγα, περιοχή όπου είναι σε εξέλιξη πολεμικές συγκρούσεις και άλλες, βλέπουμε οι Αμερικάνοι να επιφυλάσσουν για αυτή την περιοχή, για αυτόν τον άξονα Θράκης Αλεξανδρούπολης, να επηρεάζουν, να έχουν μια ιδιαίτερη βαρύτητα στους γεωπολιτικούς και στρατηγικούς σχεδιασμούς τους. Είπαμε, επειδή το μέτωπο από Ουκρανία, Μαύρη Θάλασσα, Ανατολική Μεσόγειος, Μέση Ανατολή, Ιράν, στενά του Ορμούς, Περσικός κόλπος, είναι, θα έλεγα, ένα ενιαίο πολεμικό μέτωπο σε πλήρη εξέλιξη αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έχουμε και δήλωση της κυρίας Γκυλφόιλ που είπε ότι η Αλεξανδρούπολη, και το είπε ξεκάθαρα η γυναίκα βέβαια και μπράβο της, αποτελεί ζωτικό και στρατηγικό κομμάτι, κομμάτι, πρόκειται, κομμάτι έτσι το είπε, για τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Εντάξει, είναι ένα, θα έλεγα, ισχυρό γεωπολιτικό μήνυμα. Είναι η αλήθεια, και πρέπει να το δούμε αυτό πάρει, ότι τα τελευταία χρόνια όντως η Αλεξανδρούπολη μετεξελίσσεται, μετατρέπεται σε στρατηγικό κόμβο υψηλής σημασίας για το ΝΑΤΟ και για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Όχι μόνο λόγω της γεωγραφικής της θέσης, είναι δίπλα στα στενά των Δαρδανελίων, έτσι, και απέναντι από τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά επειδή επιπλέον λειτουργεί ως ενεργειακή πύλη προς τα Βαλκάνια και την Ανατολική Ευρώπη μέσω των υποδομών του LNG, του φυσικού αερίου του Αμερικάνικου, είναι αυτό, και του κάθετου διαδρόμου, ως εναλλακτικός διάδρομος μεταφοράς στρατιωτικών δυνάμεων από Αλεξανδρούπολη, περνάνε στρατιωτικές δυνάμεις προς Ανατολική Ευρώπη και Ουκρανία, και ταυτόχρονα λειτουργεί ή θέλουν να λειτουργήσει οι Αμερικάνοι ως γεωστρατηγικό αντίβαρο, και να το προσέξουμε λίγο αυτό, αντίβαρο που στην αβεβαιότητα των αμερικανοτουρκικών σχέσεων. Και γιατί λέω αβεβαιότητα, πρόεξε. Εδώ βρίσκεται, αν θέλεις, η πιο σύνθετη γεωπολιτική εξίσωση της εποχής. Η πιο σύνθετη. Ποια είναι αυτή? Είναι η τριγωνική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών, Τουρκίας και Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η τριγωνική σχέση μπαίνει σε μια φάση αυξημένης ρευστότητας και απρόβλεπτων ανακατατάξεων. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, η στάση της Άγκυρας απέναντι στο Ισραήλ, εχθρική συμπεριφορά, η στάση της Άγκυρας απέναντι στη Χαμάς, την τρομοκρατική οργάνωση για τις ΗΠΑ και για το Ισραήλ, η στάση της Τουρκίας απέναντι στο Κουρδικό, οι Κούρδοι είναι οι πιο πιστοί σύμμαχοι των ΗΠΑ στην περιοχή. Όλα αυτά δημιουργούν ένα περιβάλλον αστάθειας που προκαλεί εύλογη ανησυχία για την Τουρκία. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι λίγες μέρες μετά την επίσκεψη της Αμερικανίδας πρέσβεως στην 12η Μηχανοτήτη Μεραρχία Πεζικού στην Αλεξανδρούπολη, λίγες μέρες μετά, ο Υπουργός Άμυνας Τουρκίας, ο Γκιουλέρ, εμφανίστηκε σε στρατιωτική μονάδα της Ανδριανούπολης, δηλαδή λίγα χιλιόμετρα πιο πέρα είναι, από τα ελληνικά σύνορα, η Ανδριανούπολη, μια πόλη που ήταν κόμβος, μια και είπαμε στην αρχή, για τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έτσι, του Βυζαντίου, ήταν η Ανδριανούπολη από τις πιο ισχυρές πόλεις, έτσι. Εκεί ήκμαζε ο ελληνισμός, αν τέλος πάντων αυτά είπαμε. Η εικόνα λοιπόν που η Αμερικανίδα πρέσβης είναι στην Αλεξανδρούπολη και ο υπουργός άμυνας, ο Γκιουλέρ, είναι στην Ανδριανούπολη, είναι και συμβολική. Απολύτως συμβολική, θα έλεγα. Είναι δύο πόλεις, δύο στρατιωτικά μηνύματα, δύο διαφορετικές γεωπολιτικές στρατηγικές. Η Ουάσιγκτον φαίνεται ότι επιχειρεί να ενισχύσει το ελληνικό γεωστρατηγικό αποτύπωμα στην περιοχή για δικούς της λόγους, γεωστρατηγικούς λόγους. Και από την άλλη πλευρά, η Άγκυρα τι κάνει? Επιχειρεί να επιθυμίσει ότι εξακολουθεί να θεωρεί το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο ως πεδίο άσκησης της αναθεωρητικής πολιτικής της, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σταθερότητα της περιοχής. Οι δηλώσεις έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Οι δηλώσεις του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας, του Γιασέρ Κιουλέρ, από την Ανδριανούπολη. Θα έλεγα επιγραμματικά ότι είναι μια στοχευμένη επίδειξη στρατιωτικής ισχύως και στρατιωτικής πίεσης προς την Ελλάδα. Και να το δούμε σωστά αυτό, αυτή τη φορά, αυτές τις δηλώσεις του Γκουλέρ. Οι αναφορές του Υπουργού Άμυνας Τουρκίας στο Αιγαίο, στην αποστρατιωτικοποίηση των νησών του Αιγαίου και στην ετοιμότητα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων να απαντήσουν με τον τρόπο τους, εντάσσονται σε μια σταθερή και μακροπρόθεσμη τουρκική στρατηγική του αναθεωρητισμού σε βάρος ελληνικών κυριαρχικών συμφερόντων. Όχι ότι ποτέ σταμάτησε να υπάρχει αυτή η διεκδικητική και επεκτατική πολιτική της Τουρκίας σε βάρος Ελλάδας. Όχι. Πια έρημα νερά, είναι αστιότητες. Απλά έρχεται σήμερα ο κύριος Γκιουλέρ, στρατηγός αυτός, έτσι, για να υπενθυμίσει το προφανές, ότι η Τουρκία έχει αξιώσεις κυριαρχικού δικαιώματος σε βάρος της Ελλάδας. Έτσι. Η Άγκυρα τι κάνει? Επιχειρεί να επαναφέρει διεθνώς το αφήγημα της παράνομης στρατιωτικοποίησης των ελληνικών νησών. Αυτός είναι ο βασικός στόχος. Να συνταράξει τη διεθνή κοινή γνώμη ότι οι Έλληνες έχουν καπηλευτεί τα ελληνικά νησά, τα νησά του Αιγαίου. Να επαναφέρει λοιπόν το προσκήνιο, στο διεθνές προσκήνιο τις γκρίζες ζώνες, τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, την οποία την εφήβρε μετά τα Ίμια του 1996 και μάλιστα αναβαθμίζοντας τις απαιτήσεις της πώς, με όρους ελληνικής κυριαρχίας στο Αιγαίο. Ευθεία αμφισβήτηση ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Και το πιο ενισχυτικό, ξέρεις, δεν είναι μόνο οι δηλώσεις των κυβερνητικών αξιωματούχων της Τουρκίας. Σήμερα του κ. Γκιλέρ, χθες του Χακάν Φιντάν, αντιπροχθές του ίδιου του Ερντογάν και θα έχουμε και στο μέλλον κάτι ανάλογη δηλώσεις. Αυτό λοιπόν που έχει πιο μεγάλη σημασία, μεγαλύτερη να θέλει σημασία, μεγαλύτερη αξία, είναι η γεωπολιτική συγκυρία. Την ώρα που η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με εξελίξεις τα τεκτενόμενα στην Ουκρανία, που είναι πάρα πολύ σοβαρά, έχουν πάρα πολύ σοβαρές εξελίξεις στην Ουκρανία. Επίσης έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Ισραήλ, Λίβανος, Παλαιστινιακά εδάφη κτλ. Έχουμε επίσης πολύ σημαντικές εξελίξεις στη Συρία. Έχουμε μια Ανατολική Μεσόγειος να φλέγεται. Την ίδια στιγμή η Τουρκία τι κάνει? Αξιοποιεί αυτή τη ρευστότητα που υπάρχει και ενισχύει την στρατηγική της γαλάζιας πατρίδας. Και εδώ, αν θέλεις, βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση της Τουρκίας. Ποια είναι αυτή? Ζητά επιμόνως η Τουρκία αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησών του Αιγαίου. Τα ζητάει αυτά πότε? Ενώ απέναντί της, απέναντι από τα ελληνικά νησιά του Αιγαίου, στις μικρασιατικές ακτές, η Τουρκία διατηρεί την μεγαλύτερη αποβατική δύναμη της Ανατολικής Μεσογείου. Και εξακολουθεί η Τουρκία να κρατά ενεργό το κάζους μπέλι σε βάρος της Ελλάδας και να προβαίνει σε μια επιπλέον πρόκληση, πια την νομοθέτηση των αξιώσεων της γαλάζιας πατρίδας σε βάρος της Ελλάδας. Αυτά, ξέρεις, δεν είναι απλά πράγματα που σπερνιόνται έτσι. Είναι πάρα πάρα πολύ σοβαρό. Και επειδή κάποιοι θα πούν ότι τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο, ξέρεις αυτό η γνωστή καραμέλα, ξέρεις, οι διάφοροι που πήγαν από εδώ, τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο και τα λοιπά, ακούστε, το σενάριο ενός γενικευμένου πολέμου Ελλάδας-Τουρκίας δεν παίζει. Για πολλούς λόγους. Θα έλεγα ούτε ένα μείζον στρατιωτικό επεισόδιο δεν γίνεται στα πιθανά ενδεχόμενα. Τι συμβαίνει όμως, τι συμβαίνει, ποιος είναι ο κίνδυνος από την τουρκική αναθεωρητική πολιτική? Αυτό πρέπει να καταλάβουμε. Ποιο είναι? Είναι οι συνεχείς υβριδικές πιέσεις που δέχεται η Ελλάδα. Είναι οι τουρκικές ναύτες, ναύτεξ που αμφισβητούν ελληνικά κυριαρχικά και όχι μόνο κυριαρχικά, αλλά και δικαιώματα που απορρέουν από την ΑΟΣ και από την εφαρμογή του διεθνούς δικαίου της θάλασσας. Είναι κρίσεις χαμηλής έντασης. Έχουν ανέβει από ό,τι είδαμε τώρα και οι παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, κάτι κατασκοπευτικά ηλεκτρονικού πολέμου αεροσκάφη της Τουρκίας βολτάριζαν χθες και προχθές στο Αιγαίο. Υπήρχαν και κάποιες αερομαχίες, καιρό είχαμε να ακούσουμε αερομαχίες
0: Ναι,
1: στο
0: ναι,
1: Αιγαίο.
0: βλακίες, ναι.
1: Ναι. Αυτές είναι οι κρίσεις χαμηλής έντασης. Επίσης, οι μεταναστευτικές ροές ως εργαλείο πίεσης από την Τουρκία και η διαρκής ψυχολογική φθορά στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Απλά να θυμίσω ότι όλα αυτά είναι εκείνα που δεν επιτρέπουν τη σύνδεση, την ενεργειακή σύνδεση της Ελλάδας με την Κύπρο και δεν επιτρέπουν να ποντίσουμε ένα καλώδιο στην Κάσο. Αυτά είναι αποτελέσματα.
0: Ναι.
1: Τα έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Είναι προσβολή εθνικής κυριαρχίας. Τα έχουμε. Είναι μπροστά μας. Δεν τα βλέπουμε. Δεν τα βλέπουμε όλοι, μάλλον.
0: Να απαντήσω.
1: Και
0: Συμφωνώ απόλυτα με την εκτίμησή σου περί πολέμου, ελληνοτουρκικού πολέμου, και να δώσω κι εγώ μια απάντηση σε αυτούς που θέτουν το ερώτημα: τι θέλετε να κάνουμε πόλεμο? Πολύ φοβάμαι ότι ο κ. Ερντογάν δεν χρειάζεται να κάνει κανένα πόλεμο για να πάρει στο Αιγαίο αυτά που θέλει. Από το 2020, κουραστικά γράφουμε, όχι μόνο εμείς και άλλοι συνάδελφοι, λίγοι, αλλά γράφουν κι άλλοι, ότι η αλληλεία στο Αιγαίο έχει περάσει στην Τουρκία και δεν ανοίγει μύτη. Παίρνει κόσμο, νησιώτες στα λιμεναρχεία και λέει: είναι ένας Τούρκος εδώ στα 500 μέτρα και ψαρεύει. Και είτε δεν σηκώνουν το τηλέφωνο, είτε λένε: θα το δούμε και το κλείνουν του ανθρώπου. Δεν έχει ασχοληθεί άνθρωπος. Γράψαμε το 2021-22. Η μεγαλύτερη ελληνική εταιρεία αλλιευτικού, Καλυμάνης, αφέθηκε να πουληθεί στους Τούρκους για 5 εκατομμύρια χρέη. Η κυβέρνηση που πετάει χρήματα από εδώ και από εκεί και χρηματοδοτεί διάφορα περίεργα, δεν πήρε χαμπάρι τίποτα του πολίτη του Καλυμάνης. Και ζούμε την πραγματικότητα, την οποία δεν μας λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι ψαρεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο και εμπορεύονται και τα ψάρια. Αν αυτό δεν είναι ότι πέρασε μια χειροπιαστή οικονομική δραστηριότητα στο Αιγαίο, τι θα βρούμε τώρα από πετρέλαιο και φυσικά αέρια και πότε θα γίνουν οι αγωγοί? Δεν θα ζούμε μάλλον, αλλά εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, αυτό δεν απασχολεί κανέναν. Γιατί να κάνει πόλεμο η Τουρκία? Παίρνει ό,τι θέλει.
1: Ναι, να σου πω το άλλο. Γιατί να κάνει πόλεμο η Τουρκία όταν για να ποντίσει ένα καλώδιο ο ΑΔΜΙΕ ζητάει, πρέπει να ζητήσει άδεια από την Τουρκία
0: άδεια
1: για να το κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Και σταματάει τις εργασίες και δεν κεντρώνει το αυτή κανένας.
0: Ναι.
1: Είδες κάποιον να αντιδράσει?
0: Όχι, όχι, όχι. Ούτε κυβέρνηση, ούτε αντιπολίτευση, ούτε τίποτα.
1: Για τίποτα.
0: Το πολύ πολύ θα βγάλουν τον Κίμωνα να κάνει κανένα δρομολόγιο ναύσταθμο Κυκλάδες και να γυρίσει.
1: Λίγο πρώτα να τον μοντάρουν τον Κίμωνα και θα τον βγάλουν.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίταξε τώρα μην με τσιγκλάτε, μου λες για την αντιπολίτευση, ας πούμε. Θα μπορούσε η αντιπολίτευση, μια σοβαρή αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, να είχε πραγματικά αλλάξει το πολιτικό σκηνικό. Να είχε παράσταση νίκης 80% για τις επόμενες εκλογές. Μια σοβαρή και στιβαρή αντιπολίτευση. Δεν υπάρχει. Και δεν υπάρχει, διότι δεν υπάρχουν εκείνες οι ηγεσίες οι οποίες μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας σοβαρής αντιπολίτευσης προς μια κυβέρνηση που είναι πλέον καθεστώς. Η κυβέρνηση του Τάκη είναι καθεστώς πια.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέρω κατά πόσο. Κοίταξε, Υπάρχουν και πολλά ερωτήματα πάρει για το κατά πόσο αυτό το οποίο ζούμε λέγεται δημοκρατία ή δεν ξέρω, ας πούμε, πώς αλλιώς μπορεί να το πει κανείς. Γιατί, θα σου πω γιατί. Γιατί όταν μια κυβέρνηση υπονομεύει τους θεσμούς, οι θεσμοί είναι αρμοί της δημοκρατίας, όταν τους υπονομεύει και όταν κατέχει την εξουσία ήδη για 7-8 χρόνια, πόσο είναι από το 19,
0: 7.
1: και ετοιμάζεται για άλλη μια τετραετία. Αυτή είναι η καθεστωτική αντίληψη. Και αυτή είναι εκείνη η αντίληψη που περνάει και στη σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, στους ψηφοφόρους, οι οποίοι επωφελούνται με τον Α, τον Β, τον Γ, τον Δ τρόπο, με πάρα πολλούς τρόπους. Ο ΠΚΠ είναι ένας, είναι πάρα πολλοί άλλοι. Τώρα, δεν υπάρχει αξιοκρατία, υπάρχει χρηματοκρατία. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει η καθημερινότητα. Τι να λέμε τώρα. Και όμως βλέπουμε μια κυβέρνηση να θριαμβεύει τουλάχιστον δημοσκοπικά. Και τώρα, κοίταξε να δεις ποιο το παράδοξο, δηλαδή όντως η πολιτική ζωή έχει πολλά παράδοξα. Ξέρεις, διάβαζα μια ανάλυση για ένα συνάδελφος, αξιοπρεπής δεν μπορώ να πω. Όχι, αξιοπρεπέστατος για αξιοπρεπής και έτσι, ξέρει πολύ καλά τα πολιτικά. Ξέρεις τι είπε αυτός, διάβασα. Λέει, εάν κινδυνεύει να χάσει η Νέα Δημοκρατία την αυτοδυναμία στις εκλογές, ξέρεις ποια είναι πάρει, είναι το κόμμα Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Εάν δηλαδή ο Σαμαράς κατορθώσει να μαζέψει το ακροατήριο, η ψηφοφόρη του Σαμαρά να είναι 6, 7, 8% που να είναι, αυτοί είναι, ξέρεις, σκληροί νεοδημοκράτες. Έτσι, η σκληρή δεξιά. Τους μαζέψει ο Σαμαράς σε ένα κόμμα. Είναι η ελπίδα να χάσει ο Μητσοτάκης, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, να χάσει την αυτοδυναμία. Όχι την πρώτη θέση, δεν τη χάνει με τίποτα. Πρώτος θα είναι πάλι. Αλλά να χάσει την αυτοδυναμία και να περάσουμε μετά σε άλλο επίπεδο χάος και μπάχαλο, γιατί θα έχουμε 10 κόμματα στη Βουλή, κανένα αυτοδυναμία. Φαντάζεσαι τι έχει να γίνει. Και με την Τουρκία δίπλα να κάνει αυτά τα οποία κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ θέλω να τελειώσω με το εξής και θέλω να είμαι απέναντι έτσι σαφής για μία ακόμα φορά προς όλους. Ξέρεις, εγώ πιστεύω ότι απέναντι σε αυτή την τουρκική αναθεωρητική στρατηγική η ελληνική απάντηση οφείλει να είναι πολυδιάστατη, αλλά οφείλει να είναι και ανυποχώρητη σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, της εθνικής αξιοπρέπειας. Η εθνική αξιοπρέπεια είναι η βάση επάνω στην οποία στηρίζεται το διεθνές κύρος της χώρας και η αξιοπιστία της χώρας. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι η αποτροπή απέναντι στον τουρκικό αναθεωρητισμό, ο οποίος εκδηλώνεται με την επίδειξη στρατηγικής ισχύως και πυκνής, η ανατροπή δεν μπορεί να είναι μόνο οι φρεγάτες ΜΕΚΟ, οι φρεγάτες Μπελαρά, τα Ραφάλ, τα F-16, τα F-35 ή οι πύραυλοι στρατηγικού πυρήγματος, οι ΣΚΑΛΠ. Ισχυρή αποτροπή σημαίνει ισχυρή οικονομία, σημαίνει εθνική συνοχή, πολιτική σοβαρότητα, στιβαρή πολιτική ηγεσία και κοινωνία, και μια κοινωνία, ένας ελληνικός λαός, με επίγνωση του γεωπολιτικού κινδύνου και με ανάληψη των ευθυνών από τον ελληνικό λαό απέναντι σε αυτό που λέγεται Ελλάδα και ελληνική ιστορία. Γιατί τα σύνορα δεν τα προστατεύουν μόνο οι ένοπλες δυνάμεις. Τα προστατεύει και η αξιοπιστία ενός κράτους που γνωρίζει τι θέλει, που διαθέτει στρατηγική συνέπεια, που στηρίζεται στη λαϊκή βούληση, στην ενότητα. Είπαμε και στην αρχή τι σημαίνει ενότητα, έτσι. Και στο πατριωτικό φρόνημα των Ελλήνων, ένα κράτος που εκπέμπει σαφές μήνυμα αποφασιστικότητας και στους συμμάχους και στους αντιπάλους. Είναι αυτό το οποίο πιστεύω πάρει ότι θα πρέπει επιτέλους κάποια στιγμή να περάσει και στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών. Ότι εμείς θα δώσουμε τη λύση στο πολιτικό αδιέξοδο που βιώνει σήμερα η χώρα. Για το οποίο κανείς δεν πρέπει να αισθάνεται υπερήφανος. Κανείς, και το εννοώ, κανείς όμως, έτσι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Να κλείσω μόνο με ένα σχόλιο ότι συνήθως τα καθεστώτα πέφτουν με πάταγο. Συνήθως. Ή καλύτερα πνίγονται από την αλαζονία τους. Η
1: Αυτό
0: συγκεκριμένη
1: ακριβώς.
0: κυβέρνηση.
1: Η αλαζονία και η κομματήλα
0: Μπράβο.
1: τους πνίγει. Ναι, ναι.
0: Η συγκεκριμένη κυβέρνηση καθεστώς είναι πολύ κοντά στο να πνιγεί. Μα πάρα πολύ κοντά. Σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, Χριστό.
1: Καλό τρίμερο να
0: έχουμε. Να είστε καλά, επίσης να είστε καλά.
1: Yes.
2: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
3: Πιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
4: Εγώ πρώτος.
3: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο
4: τίτλος. Έχεις πολλές υπογραφές.
3: Τις
4: 30.000 θα
3: τις έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελ, ας. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
4: Εκτός από το Γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
3: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να
4: φίλος
3: πάω
4: σου.
3: Σε μέρη.
4: Φίλος σου.
3: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός Αριστοφάνη.
5: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να τον βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα. Ε?
6: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται. Όσο και αν το προσπαθείς, κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
7: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά γνωριζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε.
8: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση.
9: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας.
10: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
11: Είναι γεγονός. Ο Χιούγκελ έρχεται στην Αθήνα. Παρασκευή 26 Ιουνίου στο Θέατρο Βράχων.
12: Το μεγαλύτερο dance show του καλοκαιριού.
11: Χιούγκελ in Athens. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου στο go.pavlaout.co.
13: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον νομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας.

0: ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο, καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί παρακαλώ ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: Πώς νιώθετε που η Καριάτιδα θα πάει πριοδία?
2: Εγώ είμαι πάρα πολύ.
3: Τι θα πάρετε οπωσδήποτε μαζί σας?
4: Ποιος είναι ο αγαπημένος σας σταθμός της περιοδίας?
5: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.
6: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στην έναρξη του νέου ακαδημαϊκού εξαμήνου, το οποίο, όπως πολύ καλά γνωρίζετε, είναι αφιερωμένο στα 2450 έτη από την γέννηση του μεγάλου προγόνου μας, του σπουδαίου φιλοσόφου Πλάτωνος. Η γέννηση του Πλάτωνος είναι ένα πολύ σήμαντο γεγονός, διότι πρόκειται για τη γέννηση ενός ανθρώπου, ο οποίος επηρέασε συνολικά την πορεία του ανθρωπίνου πνεύματος και συνεχίζει να την επηρεάζει και θα συνεχίσει να την επηρεάζει όσο υπάρχουν άνθρωποι σκεπτόμενοι πάνω στη γη. Σε αυτό το νέο εξάμηνο θα συνεχίσουμε με τους πλατωνικούς διαλόγους, οι οποίοι θα ακολουθήσουν μία ορισμένη σειρά και το συνολικό αποτέλεσμα θα είναι σαν να αφηγούμαστε μία ιστορία συγκεκριμένη. Δηλαδή, διατρέχοντας κάθε έναν πλατωνικό διάλογο από αυτούς που θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, θα μελετήσουμε θεμελιώδεις έννοιες της πλατωνικής φιλοσοφίας, θα δούμε την στενή σύνδεση που υπάρχει ανάμεσα στην πλατωνική φιλοσοφία και στον φιλόσοφο Σοκράτη, ο οποίος κατά κύριο λόγο είναι και ο πρωταγωνιστής των πλατωνικών διαλόγων, και βεβαίως θα κλείσουμε το εξάμηνο αυτό με την συγκλονιστική στιγμή που ο Σοκράτης αποδέχεται την θανατική καταδίκη που του έχει επιβάλει το σώμα των δικαστών της Αθηναϊκής Δημοκρατίας. Επομένως, με έναν ορισμένο τρόπο μπορούμε να πούμε ότι τα μαθήματα του φετινού αυτού εξαμήνου είναι μία μελέτη θανάτου. Και είναι μια μελέτη θανάτου του φιλοσόφου Σοκράτους. Δηλαδή, με άλλα λόγια, πώς ο Σοκράτης στάθηκε απέναντι στον θάνατο και για ποιο λόγο επέλεξε να κρατήσει αυτή τη στάση και όχι κάποια άλλη. Τα διδάγματα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας, ιδιαιτέρως δε τα διδάγματα του Πλάτωνος, αποτελούν στις ώρες της πνευματικής μας ακμής την ευρία οδό εις την οποία ανασφαλώς βαδίζουμε. Αλλά και στον καιρό των κρίσεων της συνειδήσεώς μας, όπως συμβαίνει στην εποχή μας, τα διδάγματα αυτά είναι οι φωτεινοί οδοδείκτες στο τέλος μακράς απανδόκευτης οδού, που διατηρούν άσβεστη την ελπίδα των γρηγορουσών συνειδήσεων για μια νέα ακμή του ανθρωπίνου πνεύματος, που θα φέρει τον άνθρωπο ξανά σε κοινωνία και επικοινωνία με τη φύση και το συνάνθρωπο. Είναι άλλωστε εύκολα παρατηρήσιμο το γεγονός ότι παρόλο που η τεχνική γνώση και η αντίστοιχη τεχνολογική εξέλιξη του σύγχρονου ανθρώπου τίνει σχεδόν προς το άπειρον, η γνώση ωστόσο για τον ίδιο τον άνθρωπο φαίνεται να ακολουθεί αντίστροφη πορεία. Είναι ακόμα

ακόμη αληθές πως διάφορα διαπλεκόμενα οικονομικά συμφέροντα κρατούν σε μία τρόπον την άομοιρία τις σύγχρονες κοινωνίες και συστηματικά υποσκάπτουν τα ίδια τα θεμέλια των κοινωνιών αυτών. Επομένως, δεν είναι υπερβολή να ισχυριστεί κανείς ότι ο κόσμος μας παλινδρομεί προς τις πρώτες εκείνες πρωταγωρικές κοινωνίες του μύθου, τις σχεδόν θνησιγενείς, στις οποίες οι άνθρωποι κατήχαν μεν τα δώρα του Προμηθέως, τη φωτιά και την τεχνική γνώση, αλλά εστερούντο την εδώ και τη δίκη, δηλαδή την πολιτική αρετή. Υπάρχει ένας αρχαίος παροιμιακός λόγος που αναφέρεται ακριβώς στη δικαιοσύνη και τον παραθέτει ο Αριστοτέλης στα πολιτικά του, στα Ηθικά Νικομάχια, στο 1129b. Και λέει το εξής: «Εν δε δικαιοσύνη συλλήβδην πάσα αρετήν ένι». Δηλαδή, ότι στη δικαιοσύνη ενυπάρχουν όλες οι άλλες αρετές. Βλέπουμε εδώ ότι οι αρετές βρίσκονται όλες κάτω από την ομπρέλα της δικαιοσύνης. Αλλά ποια είναι η έδρα της ίδιας της δικαιοσύνης και η έδρα στην ουσία όλων των αρετών? Το ερώτημα σε αυτό είναι ένα σύμφωνα με την πλατωνική φιλοσοφία. Η δικαιοσύνη έχει την κατοικία της στην ανθρώπινη ψυχή και μάλιστα κατοικεί στο έσχατο βάθος της ανθρώπινης ψυχής. Τα όρια αυτού του εσχάτου βάθους της ανθρώπινης ψυχής είναι άπειρα κατά τον σοφό Ηράκλητο, ο οποίος γνωρίζουμε πολύ καλά πόσο έχει επηρεάσει τον Πλάτωνα και τη φιλοσοφία του. Συγκεκριμένα στο απόσπασμα 44, ο Ηράκλητος διαβεβαιώνει ότι ψυχής, λέγει ο Ηράκλητος σε ένα αποσπασμά του, «ψυχής πείρατα ιών, ούκαν εξεύριο, πάσαν επιπορευόμενος οδόν, ούτω βαθύ λόγον έχει». Σε απλούστερα ελληνικά σημαίνει το εξής: ότι προσπαθώντας να ανακαλύψω τα όρια της ψυχής μου, δεν τα βρήκα, διότι είναι το βάθος της ψυχής είναι απεριόριστο. Τόσο βαθύς είναι ο λόγος της. Επομένως, με την πολιτεία ο Πλάτων προχωρά στην ανάλυση της δικαιοσύνης, προσπαθεί να βρει έναν ορισμό για τη δικαιοσύνη και να προσδιορίσει τον δίκαιο άνθρωπο, αλλά κατ' ουσίαν κάνει μία κατάδυση στα βαθιά ύδατα της ανθρώπινης ψυχής. Είναι δηλαδή μία άλλη διερεύνηση των ορίων της ανθρώπινης ψυχής, η οποία δεν αναγνωρίζει μόνο το άπειρο βάθος της, αλλά συνεχίζει αυτή την έρευνα που ξεκίνησαν οι πρώτοι στοχαστές και την προεκτείνει και την φέρνει στο επίπεδο της κοινωνίας των ανθρώπων. Και πώς πλέον οι ψυχικές δυνάμεις του ανθρώπου, όταν καλλιεργηθούν σωστά με την παιδεία και δώσουν τους καρπούς της αρετής με κορυφαίο την δικαιοσύνη, μπορούν να γίνουν αυτά τα θαύματα, θα λέγαμε, στην κοινωνία των ανθρώπων, που οδηγούν δηλαδή τις κοινωνίες στην ακμή τους και οδηγούν τους ανθρώπους σε μία συνεχή πνευματική εξέλιξη. Δεν είναι το θέμα μόνο της διαβίου μαθήσεως, διότι η πολυμάθεια, λέει αλλού ο Ηράκλητος, δεν μας διδάσκει να έχουμε και νουν. Δεν είναι μυαλωμένος δηλαδή ο πολυγνώστης. Η γνώση έρχεται με την ποιοτική αύξηση, όχι με την ποσοτική. Η πληροφορία δηλαδή έχει ένα ποσοτικό χαρακτήρα, ενώ η γνώση και η μάθηση και το αποτέλεσμα αυτών στην ανθρώπινη ψυχή έχει ποιοτικό χαρακτηριστικό και είναι διαφορετικό. Το αποτέλεσμα της διερεύνησης των ορίων της ανθρώπινης ψυχής, με την προσπάθεια αυτή την ενδελεχή και συστηματική για τον ορισμό της δικαιοσύνης, έδωσε στο ανθρώπινο πνεύμα ένα μνημειώδες έργο και στην επιστημονική παράδοση της ανθρωπότητας το κορυφαίο διανοητικό πείραμα όλων των εποχών.
η σημερινή μας ανάλυση του έργου της πολιτείας έχει τρεις παραμέτρους. Η πρώτη σχετίζεται με το ίδιο το θέμα του διαλόγου, που δεν είναι άλλο από τον ορισμό της δικαιοσύνης και τον προσδιορισμό του δικαίου ανθρώπου. Η δεύτερη, με την κεντρική ιδέα που στάθηκε αφορμή για τη σημερινή μου ανάλυση. Και η τρίτη, η παράμετρος που απορρέει από τις άλλες δύο, με την πρόταση μιας ορισμένης αναγνωστικής προσέγγισης του έργου αυτού από εμάς σήμερα. Θα ξεκινήσω αντίστροφα. Θα ξεκινήσω από την τρίτη παράμετρο. Λέμε πάντοτε ότι η φιλοσοφία, η αρχαία ελληνική φιλοσοφία και τα διδάγματά της έχουν ένα χαρακτήρα καθολικό και ένα χαρακτήρα επίκαιρο. Ίσως ένα χαρακτήρα διαχρονικά επίκαιρο. Τι συμβαίνει όμως με την πολιτεία? Μπορούμε στην περίπτωση της πολιτείας να ισχυριστούμε ότι το έργο αυτό έχει μία δύναμη και μία δυναμική που σπάνια τη βρίσκουμε ακόμη και σε άλλα κείμενα του Πλάτωνος? Δηλαδή, τι εννοώ? Η πολιτεία γράφτηκε το 380 με 370 π.Χ. Η διεξαγωγή του διαλόγου τοποθετείται περίπου 50 με 55 χρόνια νωρίτερα. Υπάρχει δηλαδή ένα χάσμα μισού αιώνα από τη στιγμή που έλαβε χώρα ο διάλογος μέχρι τη στιγμή που αποφασίζει ο Πλάτωνας να τον καταγράψει. Τι συμβαίνει στο διάστημα αυτό? Συμβαίνει το εξής για την αθηναϊκή πολιτεία, για την Αθήνα δηλαδή της εποχής του Πλάτωνος. Οδηγείται από τη στιγμή της κορυφαίας της ακμής, δηλαδή το 424 κατά προσέγγιση που έχει γραφτεί το έργο, μόλις μια δεκαετία περίπου έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν τα έργα της Ακροπόλεως, έχει δοθεί στην ανθρωπότητα από την πλευρά της αρχιτεκτονικής και της αισθητικής και των μαθηματικών και της γεωμετρίας το κορυφαίο οικοδόμημα όλων των εποχών, το δαχτυλικό αποτύπωμα του ανθρώπινου πολιτισμού, θα μπορούσαμε να πούμε, και είναι και η εποχή που η Αθήνα εισέρχεται στον εμφύλιο πόλεμο. Ξεκινά λοιπόν ο φρικτός αυτός Πελοποννησιακός πόλεμος, ο οποίος οδηγεί την Αθήνα και τις ελληνικές πόλεις σε μια σταδιακή παρακμή, η οποία ολοκληρώνεται με τη Μικρασιατική καταστροφή. Για την Αθήνα ως πολιτεία, στο μυαλό του Πλάτωνος βλέπουμε την ολοκληρωτική αυτή καταστροφή της πόλης και της πολιτείας και από την πλευρά των ανθρώπων της και από την πλευρά του εκφυλισμού των θεσμών της, έρχεται ως επιστέγασμα, θεωρεί ο Πλάτων, η καταδίκη σε θάνατο του Σωκράτους. Θα κλείσουμε το εξάμεινο αυτό, όπως σας είπα, με τον διάλογο Φέδων ή Περιψυχής. Ο διάλογος αυτός ολοκληρώνεται με μία φράση που λέει περίπου το εξής, ότι αυτό ήταν το τέλος ενός ανθρώπου, του πιο δίκαιου ανθρώπου της εποχής μας. Άρα λοιπόν, το θέμα της πολιτείας εμπνέεται πάρα πολύ από το θέμα της ίδιας της δικαιοσύνης, την οποία στα μάτια του Πλάτωνος και στα μάτια των συγχρόνων του και στα μάτια της ανθρωπότητας 2.500 χρόνια μετά, είχε ενσαρκώσει ο Σωκράτης στο πρόσωπό του. Επομένως, ξεκινώντας σήμερα από την πολιτεία, γι' αυτό σας είπα νωρίτερα, θα διερευνήσουμε τη δικαιοσύνη, τις αρετές, τους νόμους, την πολιτεία, τη φιλοσοφία ως πολιτικό φαινόμενο, ως κοινωνικό φαινόμενο. Θα τα δούμε παρακάτω όλα αυτά. Και όλα αυτά θα χρησιμεύσουν ώστε να μπορέσουμε να καταλάβουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και επαρκέστερα για ποιο λόγο ο Σωκράτης επέλεξε να κρατήσει τη στάση αυτή η οποία τον οδήγησε στο θάνατο. Επομένως, η πολιτεία έχει αυτό το περιεχόμενο, το οποίο είναι το συγχρονικό της πλαίσιο, έχει και ένα άλλο περιεχόμενο, γιατί διόλου δεν αναφέρεται στην κοινωνία της εποχής εκείνης. Ξεκινά ο Πλάτων με μία συνθήκη σκηνοθετική,
όπου φέρνει το Σωκράτη σε επαφή με ορισμένους άλλους πρόθυμους συνομιλητές. Και ξεκινά το θέμα το ορισμένο για την φύση της δικαιοσύνης ή για έναν ορισμό της δικαιοσύνης. Η συζήτηση αυτή όμως, στο πρώτο βιβλίο της Πολιτείας, είναι μία συζήτηση που έχει έναν συμβατικό χαρακτήρα. Διαφορετικοί ομιλητές εκφράζουν απόψεις οι οποίες είναι και αντίθετες μεταξύ τους. Ο Σωκράτης με το γνωστό διπλωματικό του ύφος καταφέρνει να ανασκευάσει κάποιες από αυτές τις προτάσεις και καταλήγει δηλαδή το πρώτο βιβλίο της Πολιτείας, ένα ολόκληρο βιβλίο, με κάποιες βασικές διαπιστώσεις για την φύση της δικαιοσύνης. Για παράδειγμα, ότι η δικαιοσύνη είναι μία αρετή της ψυχής, ενώ η αδικία είναι μία κακία της ψυχής. Μία άλλη παραδοχή, ένα άλλο σωκρατικό συμπέρασμα είναι ότι ο δίκαιος άνθρωπος είναι και ευδαίμων, ενώ ο άδικος είναι δυστυχής. Όλα αυτά θα μπορούσαν να θεωρηθούν ένας ικανός επίλογος στο θέμα αυτό, όπως γίνεται σε άλλους πλατωνικούς διαλόγους, στον Μένωνα που διερευνά τη φύση της αρετής, για παράδειγμα, όπου έρχεται με μία σύντομη ανάπτυξη του θέματος να ολοκληρωθεί, χωρίς απαραίτητα να δίνεται ένας ακριβής ορισμός. Οι περισσότεροι πλατωνικοί διάλογοι δεν διατυπώνουν θέσεις συγκεκριμένες για τα περισσότερα ζητήματα. Αλλά αντιθέτως, οι ορισμοί προσεγγίζονται από πολλές απόψεις και έχουμε ορισμούς οι οποίοι λειτουργούν συμπληρωματικά ο ένας με τον άλλον και όχι σε απόλυτο βαθμό. Εκεί θα μπορούσε να ολοκληρωθεί η πολιτεία. Τι συμβαίνει όμως εκεί? Εκεί γίνεται μία δραματική τροπή και συνεχίζει το έργο και ολοκληρώνεται μετά από 9 ολόκληρα βιβλία. Εκεί ξεκινά καταρχήν ο αντίλογος από τους συνομιλητές του, θα τους δούμε παρακάτω, και αναγκάζουν τον Σωκράτη να διεξέλθει τον λόγο τον φιλοσοφικό και τον επιστημονικό, με αποτέλεσμα να δείξει, να αποδείξει ότι αυτά που λέει για τη δικαιοσύνη είναι όντως έτσι. Ότι δηλαδή η δικαιοσύνη έχει μία αυτοτελή αξία και ότι ο δίκαιος άνθρωπος είναι ευδαίμων. Και δεν χρειάζεται κάτι άλλο, πέραν από την ίδια δηλαδή την αρετή την οποία κατέχει. Και την οποία βεβαίως φέρνει σε πράξη. Διότι ο δίκαιος άνθρωπος έχει την υποχρέωση και είναι, και θα λέγαμε, ο καθαρέπτης του εαυτού του, είναι ακριβώς το ότι πράττει τα δίκαια. Γιατί απέχουν οι λόγοι και οι σκέψεις από τις ίδιες μας τις πράξεις. Στον δίκαιο άνθρωπο αυτά ταυτίζονται. Οφείλουν να ταυτίζονται και ταυτίζονται αν πρόκειται να χαρακτηρίσουμε κάποιον δίκαιο. Εκεί λοιπόν η συζήτηση δεν αφορά την Αθήνα της εποχής. Δεν αφορά την Αθήνα της εποχής που πραγματοποιήθηκε ο διάλογος. Δεν αφορά μια Αθήνα η οποία θα υπάρξει στο μέλλον ή μπορεί να υπάρξει ως τέτοια στο μέλλον. Αφορά μια πόλη η οποία είναι φανταστική. Μια πόλη που εκείνη την ώρα κατασκευάζεται. Την περίφημη πολιτεία. Αλλά ας δούμε με τη σειρά πώς εξελίχθηκε αυτός ο διάλογος. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι διάφορες απόψεις των πρώτων συνομιλητών στην αρχή της πολιτείας, για παράδειγμα ότι η δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα οφειλούμενα σε αυτόν που τα οφείλεις, τις προσφορές τους θεούς, τα οικονομικά χρέη, τις οικονομικές υποχρεώσεις στους ανθρώπους. Κάποιος άλλος είπε ότι η δικαιοσύνη είναι να ευεργετήσεις τους φίλους σου και να βλάπτεις τους εχθρούς σου. Κάποιος άλλος είπε ότι η δικαιοσύνη είναι το δίκαιο του ισχυροτέρου. Αυτές οι απόψεις, οι οποίες εκφράστηκαν πάρα πολύ
απόλυτα από τους εκφραστές, ο κέφαλος, ο πολέμαρχος και ο θρασίμαχος εν προκειμένου, φέρνουν το Σωκράτη αντιμέτωπο με ένα αδιέξοδο, ένεκα της ορμητικότητας, ένεκα του απόλυτου χαρακτήρα των εκφράσεων, των διατυπώσεων αυτών των προσώπων. Πολλές φορές λέγεται για αυτά τα πρόσωπα ότι δεν είναι ακριβώς πρόσωπα τα οποία λειτουργούν φυσικά, δηλαδή πραγματικά ήταν έτσι στη ζωή τους, αλλά ότι είναι μία ποιητική έμπνευση του Πλάτωνος, όπου ταυτίζει ορισμένα πρόσωπα με ορισμένες απόψεις, για να γίνουν αυτές οι απόψεις πιο εναργέστερες σε μας. Για παράδειγμα, ο κέφαλος, που είναι η κεφαλή της συζήτησης που διεξάγεται, ο ηλικιωμένος αυτός άνδρας, τον οποίο βρήκε ο Σωκράτης και οι άλλοι να κάθεται στο ανάκλυντρό του ξαπλωμένος, προετοιμαζόμενος για μία θυσία στους θεούς, και κάθονται γύρω οι νεότεροι από τον ηλικιωμένο αυτόν άνδρα και ξεκινούν μία συζήτηση για τα γυρατιά, μία συζήτηση που απορρέει ακριβώς από την προχωρημένη ηλικία του κεφάλου, δηλαδή τι μπορεί να συμβαίνει με αυτά που αφηγούνται οι ποιητές ή και οι ηλικιωμένοι άνθρωποι, οι άλλοι, οι παλιότεροι, για τον άλλο κόσμο. Μήπως εκεί υπάρχουν τιμωρίες και αμοιβές για τους δικαίους και τους αδίκους. Και αυτή γίνεται η αφορμή για να ξεκινήσει η συζήτηση περί δικαιοσύνης. Και εκεί εκφράζει ο κέφαλος, αυτό ακριβώς που σας ανέφερα, ότι η δικαιοσύνη είναι να μην οφείλεις τίποτα, ούτε σε θεούς ούτε σε ανθρώπους. Και ο ίδιος υποστηρίζει ότι το κατάφερε αυτό, βεβαίως, με τις προσπάθειές του να αυξήσει την πατρική του περιουσία και να ζει αξιοπρεπώς. Και όσο περνά από το χέρι του, μας διαβεβαιώνει ο ηλικιωμένος αυτός άνδρας ότι δεν οφείλει τίποτα. Οι άλλοι δύο νεότεροι, ο γιος του πολέμαρχος και ο θρασίμαχος, είναι ορμητικότεροι. Ο θρασίμαχος είναι θρασίτατος. Ο πολέμαρχος είναι εριστικός και ο Σωκράτης καταφέρνει στο τέλος του πρώτου βιβλίου να τους κατευνάσει με τον μιλήχιο και διπλωματικό του τρόπο. Αυτοί είναι μέτικοι, δεν είναι Αθηναίοι πολίτες. Αφού λοιπόν αυτοί παραδομένοι στη γοητεία του Σωκράτους εγκαταλείπουν τη συζήτηση και ικανοποιούνται από αυτή, παρεμβαίνουν δύο γνήσιοι Αθηναίοι πολίτες. Τα δύο αδέλφια του Πλάτωνος, ο Γλάφκον και ο Αδήμαντος, οι οποίοι είναι οι κύριοι συνομιλητές του Σωκράτους και οι οποίοι θα αναλάβουν το έργο της οικοδόμησης της πολιτείας που θα δούμε στη συνέχεια. Και ο Γλάφκον ισχυρίζεται ότι δεν έχει πιστεί από τα λεγόμενα, ότι δεν έχει πιστεί διόλου για ποιο λόγο η δικαιοσύνη είναι πιο συμφέρουσα για τον άνθρωπο από την αδικία. Και σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό δεν έχει καταλάβει, ισχυρίζεται, γιατί ο δίκαιος είναι ευτυχέστερος από τον άδικο. Και φέρνει παραδείγματα από την πραγματική ζωή, τα οποία ισχύουν μέχρι σήμερα. Και τα παραδείγματα αυτά, και εμείς σήμερα δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ισχύ τους. Λέει δηλαδή το εξής: πόσο ευτυχής είναι ένας άδικος που αδικεί και προσπορίζεται ωφέλη, οικονομικά και άλλα. Και επειδή ακριβώς έχει πολλά χρήματα, μπορεί να εξαγοράζει συνειδήσεις και όλοι να τον σέβονται. Ή να μπορεί να κρύβει τις αδικίες που διαπράττει και να φαίνεται σε όλους τους άλλους δίκαιος και καλός πολίτης. Αλλά ο δίκαιος από την άλλη δεν διεκδικεί τίποτα, επειδή είναι δίκαιος. Όλα του τα κέρδη και τα ωφελήματα είναι από την προσωπική του εργασία και ζει μέσα σε κόπους και αγωνία για το πώς πρέπει να συμπεριφερθεί κάθε στιγμή, ώστε να είναι συνεπής με τον εαυτό του και σύμφωνα με τις ιδέες αυτές που κατέχει. Για να επικυρώσει όλα αυτά ότι η αδικία είναι πολύ συμφέρουσα και ότι ο μόνος λόγος που οι άνθρωποι την αποφεύγουν όταν την αποφεύγουν δεν είναι επειδή η ίδια είναι κάτι κακό, αλλά επειδή αδυνατούν είτε να πράξουν την αδικία, είτε εφόσον τη διαπράξουν, να μην πληρώσουν τις συνέπειες, οι οποίες είναι συνέπειες κατά περίπτωση, κατά συνθήκη, που τις επιβάλλει ο νόμος.
και όχι η ίδια η φύση των πραγμάτων. Εδώ πέρα βέβαια ο Γλάφκον δεν γίνεται ο ίδιος υποστηρικτής της αδικίας, αλλά αναλαμβάνει το ρόλο του αντιδίκου σε αυτή τη συζήτηση. Προβάλλει δηλαδή μία αντίθεση στις κυρίαρχες θέσεις του Σωκράτους που υπερασπίζονται τη δικαιοσύνη, ώστε να αναγκάσει τον Σωκράτη να συνεχίσει το διάλογο. Να αναγκάσει τον Σωκράτη να εμβαθύνει στο θέμα το οποίο είχαν ήδη ξεκινήσει και να δώσει πιστικότερες απαντήσεις. Και για να επικυρώσει όλα αυτά που λέει, αναφέρεται σε έναν παλαιό μύθο. Ο μύθος αυτός είναι ένας μύθος πολύ γνωστός, είναι ο μύθος του Γίγη, του προγόνου του Λιδού. Ο Γίγης ήταν ένας βοσκός. Κάποια στιγμή εκεί που βοσκούσε το κοπάδι του, σε ένα χάσμα μέσα στη γη βυθίστηκε και εκεί είδε ένα υπόγειο θάλαμο, στον οποίο υπήρχαν διάφορα άλλα παλαιά αντικείμενα και ένα άλογο, το οποίο η κοιλιά του ήταν κούφια, το εσωτερικό του. Εκεί μέσα βρήκε ένα δαχτυλίδι, το οποίο του άρεσε και το φόρεσε. Την ίδια μέρα αργότερα, ο βοσκός αυτός έπρεπε να συμμετάσχει στο συμβούλιο που κάνανε τακτικά οι άλλοι βοσκοί. Καθώς καθόταν λοιπόν μαζί με τους άλλους, έστριψε το δαχτυλίδι του. Για λίγο αντιλήφθηκε ότι οι άλλοι δεν του δίναν καμία σημασία. Παραλίγο να θύμωνε δηλαδή. Μετά ξανάστριψε το δαχτυλίδι και είδε ότι οι άλλοι ξεκίνησαν να του μιλούν και τα λοιπά. Πειραματίστηκε για λίγο. Κατάλαβε ότι κάτι γίνεται. Τι ήταν αυτό που γινόταν? Το δαχτυλίδι ήταν μαγικό. Είχε τη δύναμη να τον κάνει αόρατο. Αποφάσισε λοιπόν να χρησιμοποιήσει αυτή τη νέα του δύναμη. Με ποιο τρόπο τη χρησιμοποίησε? Εισήλθε στο παλάτι, διεύθυρε τη βασίλισσα, σκότωσε τον βασιλέα και πήρε αυτό στη θέση του. Ποια ήταν η τιμωρία αυτού του ανδρός? Καμία. Μπόρεσε να διαφύγει της προσοχής όλων, διέπραξε μια μεγάλη αδικία και καρπώθηκε όλα αυτά τα ωφέλη που συνοδεύονται από το αξίωμα το νέο που κατέκτησε. Άρα λοιπόν, υποστηρίζει ο Γλάφκον ότι κανένα λόγο δεν έχουν οι άνθρωποι να είναι δίκαιοι, πλην το γεγονός ότι δεν μπορούν πάντοτε να διαπράττουν το άδικο ή να ξεφεύγουν από τις δεδομένες τιμωρίες που έχει θεσπίσει κάθε κοινωνία. Ο Γλάφκον όμως εδώ, επειδή πραγματικά φιλοδοξεί να αποδείξει ο Σωκράτης, να υπερασπιστεί επαρκώς ο Σωκράτης τη δικαιοσύνη, λέει το εξής, ότι αν κάποιος είναι άδικος με τη θέλησή του, στην περίπτωση την εξής όμως, που είναι οι εξαιρέσεις, αν δεν κατέχει, λέγει, κάποια επιστήμη ή αν δεν μετέχει κάποιας θείας φύσεως, προσέξτε τις δύο παραμέτρους. Θέτει ένα θέμα γνωσιολογικό, δηλαδή μήπως υπάρχει κάποια γνώση που την αγνοεί ο άδικος, και βέβαια μήπως είναι κάποια θείας φύσεως ο άνθρωπος αυτός, ο οποίος προτιμά τη δικαιοσύνη από την αδικία. Στο σημείο αυτό ο Σωκράτης μένει άναυδος μετά την ανάλυση του Γλάφκονος, με το γνωστό βέβαια ειρωνικό και χαριτωμένο του ύφος, ότι δηλαδή έχει έρθει αντιμέτωπος με ένα αδιέξοδο. Στο αδιέξοδο αυτό έρχεται να προσθέσει ο αδήμαντος τις εξής παρατηρήσεις. Πολύ ωραία όλα αυτά που είπε ο Γλάφκον Σωκράτη, και πράγματι έτσι είναι. Κανείς δεν είναι δίκαιος με τη θέλησή του. Γιατί η αδικία έχει αυτά τα πλεονεκτήματα πράγματι, αλλά προσέξτε, έχει και ένα άλλο πλεονέκτημα. Ο άδικος, όταν είναι άδικος στο μέγιστο βαθμό, μπορεί να επιτηδεύει την αδικία του και να φαίνεται ως δίκαιος και καλός άνθρωπος.
οπότε να μην τιμωρηθεί από τους ανθρώπους. Τι γίνεται όμως με την περίπτωση των θεών? Οι θεοί βλέπουν τα πάντα. Οι θεοί έχουν αναλάβει να φέρουν την ισορροπία στον κόσμο, να τιμωρούν την αδικία και να επαινούν τη δικαιοσύνη, να ανταμείβουν τη δικαιοσύνη. Είναι όμως ή δεν είναι έτσι? Ρωτά ο αδήμαντος και υποστηρίζει ότι δεν είναι καθόλου έτσι. Διότι πόσες φορές λέγει οι συγγενείς αυτών που έχουν πια πεθάνει δεν καλούν μάντις και μάγους και άλλους οι οποίοι με την κατάλληλη αμοιβή υπόσχονται να εξιλεώσουν τον νεκρό από όλα του τα σφάλματα. Έχουν δηλαδή τη δύναμη με κατάλληλες προσφορές και τελετουργίες να εξευμενήσουν τους θεούς του κάτω κόσμου και αντί να σταλεί ο οικείος νεκρός στο χώρο εκεί των τιμωριών, να μεταφερθεί σε άλλο χώρο εκεί που προορίζονταν εξ αρχής για τους δικαίους ανθρώπους. Άρα λοιπόν, όχι μόνο πάνω στη γη και εν ζωή, αλλά και μετά θάνατον, υπάρχει δυνατότητα ο άδικος να ξεφεύγει από κάθε τιμωρία και κάθε συνέπεια. Και από τα μάτια των ανθρώπων και από τα μάτια των θεών. Ο Σωκράτης βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα πραγματικό αδιέξοδο. Οι δύο λόγοι που προηγήθηκαν έχουν έναν εγκομιαστικό χαρακτήρα της αδικίας. Ζητούν από τον Σωκράτη το ίδιο. Ο Σωκράτης όμως εδώ πέρα κάνει κάτι άλλο. Προβαίνει σε μία δραματική τροπή. Μην ξεχνάτε ότι ο Πλάτων πριν συναντήσει τον Σωκράτη ήταν ποιητής. Στην πολιτεία, στον φιλοσοφικό διάλογο ως είδος, γίνεται ένας άριστος συγκερασμός της ποιητικής τέχνης με τον φιλοσοφικό στοχασμό. Η πολιτεία είναι ένα κορυφαίο παράδειγμα του συγκερασμού αυτών των δύο. Στη δραματική τροπή αυτή ο Σωκράτης μετατοπίζει τη βάση της συζήτησης. Δεν μπορεί ο ίδιος να πλέξει ένα εγκόμιο της δικαιοσύνης χωρίς να έχει πρώτα διερευνήσει τη φύση της. Και αν η φύση της γίνει φανερή, τότε μόνο θα γίνει φανερή και η πραγματική της αξία. Επομένως, καλεί τους συνομιλητές του να επιχειρήσουν ένα επιχείρημα, μία επιχείρηση. Η επιχείρηση αυτή δεν είναι άλλη από την κατασκευή μίας νέας πολιτείας από το μηδέν. Σας είπα νωρίτερα ότι χαρακτήρισα μάλλον την πολιτεία ως το κορυφαίο διανοητικό πείραμα όλων των εποχών. Για δύο λόγους. Ο πρώτος είναι αυτός ο οποίος αναφέρει ο ίδιος ο Σωκράτης. Το εγχείρημα, λέει, που μου ζητάτε, απαιτεί ο άνθρωπος αυτός που θα το αναλάβει να έχει οξυτάτη όραση. Και πώς ελέγχουμε την όραση των ανθρώπων? Στον οφθαλμίατρο. Αλλά πώς την ελέγχει ο οφθαλμίατρος, λέει ο Σωκράτης? Δεν βάζει, λέγει, μία πινακίδα μακριά και έχει εκεί χαρακτήρες γραμμάτων διαφόρων μεγεθών. Και βλέποντας εμείς τους μεγαλύτερους χαρακτήρες, μπορούμε, ακόμη και αν δεν βλέπουμε πολύ καλά τους μικρότερους, να υποθέσουμε ποιοι είναι, ένεκα της ομοιότητας που διακρίνουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να ενεργήσουμε, λέει, και στην παρούσα περίπτωση. Τι έκανε εδώ πέρα ο Σωκράτης δηλαδή? Χρησιμοποιεί την επιστημονική, την εργαστηριακή, την πειραματική μέθοδο. Βλέπουμε εδώ δηλαδή να συμβαίνουν δύο πράγματα. Ή η πειραματική αυτή μέθοδος είχε αναπτυχθεί από τους φυσικούς επιστήμονες και διενεργούσαν πειράματα στα εργαστήριά τους, είτε επινοείται εκείνη τη στιγμή από τον Πλάτωνα ή τον Σωκράτη. Το δεύτερο στοιχείο για το νοητικό πείραμα είναι το εξής.
αποφασίζει να φτιάξει, δεν παίρνει μια ορισμένη πολιτεία. Κατασκευάζει μια πολιτεία από το μηδέν. Γιατί την κατασκευάζει από το μηδέν? Για να παρακολουθήσει, καθώς γεννάται και αναπτύσσεται η πολιτεία, πώς γεννάται και αναπτύσσεται η δικαιοσύνη και η αδικία εντός της πολιτείας αυτής και κατ' επέκταση στα ίδια τα πρόσωπα. Τι κάνει δηλαδή για να αποφύγει το σφάλμα? Δημιουργεί έναν εργαστηριακό χώρο αποστηρωμένο από μικρόβια, απομονωμένο από εξωτερικές παρεμβολές, για να μελετήσει εργαστηριακά πλέον τη φύση της δικαιοσύνης. Αλλά δεν την μελετά με όργανα φυσικά, με μικροσκόπια και τηλεσκόπια και άλλα τέτοια. Την μελετά με την καθαρή διανοητική λειτουργία του νου. Επομένως, καλείται ο Σωκράτης και οι συνομιλητές του να αξιοποιήσουν για τη διενέργεια αυτού του πειράματος όλη τη διανοητική του συγκμάδα. Και ξεκινούν να οικοδομούν αυτήν την πολιτεία. Η πολιτεία αυτή ξεκινά και δεν δομείται αυθαίρετα. Δομείται στη βάση των αναγκών οι οποίες προκύπτουν κάθε φορά για τον άνθρωπο. Πρώτα-πρώτα η ανάγκη της ασφάλειας. Περισσότεροι άνθρωποι μαζί είναι πιο εύκολο να υπερασπιστούν τους εαυτούς τους από τους εξωτερικούς κινδύνους. Βέβαια είναι η τροφή, είναι η στέγη, είναι η ένδυση και επομένως χρειάζεται έναν ικανό αριθμό ανθρώπων να έρθουν και να κατοικήσουν μαζί σε ένα μέρος. Άρα λοιπόν εκεί δημιουργείται η πρώτη κοινότητα. Στην πρώτη αυτή κοινότητα που ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες της ασφάλειας, της διατροφής και της στέγασης, ο Σωκράτης, τεχνιέντος, θέλει να σταματήσει τη συζήτηση. Και λέει, τι ωραία που θα ζουν αυτοί οι άνθρωποι, θα τρώνε και θα πίνουν αυτά τα αγαθά τα οποία θα συγκεντρώνουν ή θα καλλιεργούν και θα κάθονται όλη μέρα και θα συζητούν τον άλλο καιρό. Και του λένε οι άλλοι, αλλά αυτή η ζωή όμως θα είναι πάρα πολύ μονότονη. Μήπως χρειάζονται και άλλα πράγματα? Και ξεκινά η λίστα να μεγαλώνει. Και μεγαλώνει πάρα πολύ. Έρχονται και άλλοι άνθρωποι να αναλάβουν και άλλα επαγγέλματα. Για παράδειγμα για τη μουσική. Θέλουμε μουσικούς. Θέλουμε κατασκευαστές οργάνων. Θέλουμε δασκάλους για τη μουσική. Χίλια δύο πράγματα. Το ίδιο γίνεται με όλες τις άλλες τέχνες. Και βέβαια, όταν αυτά τα πράγματα που είναι τόσο ευχάριστα διαδοθούν σε όλη την πολιτεία, ποιος θα θέλει να εργάζεται? Άρα θέλουμε και άλλα εργατικά χέρια. Άρα η πολιτεία μεγαλώνει. Και αφού μεγαλώνει η πολιτεία σε χώρο, χρειάζεται να επεκταθεί. Μήπως χρειάζεται να πάρει τη γη από τους γειτόνους? Μήπως χρειάζεται ένα στρατό να κάνει πόλεμο? Μήπως χρειάζεται και ένα λιμάνι να κάνει εμπόριο? Μήπως χρειάζεται και αγορές? Χρειάζεται λοιπόν τα πάντα. Μήπως χρειάζεται και νόμισμα? Χρειάζεται λοιπόν η πολιτεία τα πάντα. Σε μία τόσο σύνθετη πολιτεία πρέπει να βρεθεί μία ισορροπία ώστε η πολιτεία αυτή να μην συνεχίζει να μεγαλώνει ανεξέλεγκτα. Γιατί ακριβώς ένεκα του μεγέθους της διαταράσσονται οι δομές της και η ίδια θα διαλυθεί. Επομένως, η λύση βρίσκεται με τον εξής απλό τρόπο. Κάθε κοινωνική τάξη να αναλαμβάνει και να ασχολείται μόνο με το έργο που της έχει αρχικώς ανατεθεί και να μην πολυπραγμονεί. Δηλαδή, οι τεχνίτες, οι γεωργοί και οι άλλοι να ασχοληθούν με τις τέχνες τους. Οι στρατιωτικοί με τα στρατιωτικά τους καθήκοντα, οι άρχοντες, πολιτικοί, βασιλείς να ασχολούνται με τα καθήκοντα της διοίκησης της πόλεως και όλα αυτά. Πώς θα το κάνουν αυτό όμως? Δεν θα θελήσουν οι άνθρωποι των κατώτερων τάξεων να ανέβουν σε μια κοινωνική τάξη ανώτερη? Και πώς θα τους εμποδίσουμε να έχουν τέτοιες επιδιώξεις? Και πώς θα εμποδίσουμε τον πλούσιο έμπορο να θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική? Για παράδειγμα,
λέγει ο Σωκράτης ότι, κοιτάξτε να δείτε, εμείς είμαστε οι οικιστές αυτής της πολιτείας. Είναι ευθύνη δική μας δηλαδή η πολιτεία αυτή να διατηρήσει τις δομές της. Γι' αυτό το λόγο εμείς οφείλουμε να παρέχουμε μία ορισμένη παιδεία στους πολίτες αυτής της πόλης. Η παιδεία αυτή χαρακτηρίζεται από κάτι το οποίο μπορεί να μας ακουστεί παράξενα. Χαρακτηρίζεται από ένα γενναίο ψεύδος. Τι είναι αυτό το γενναίο ψεύδος? Είναι αυτό που είναι αναγκαίο ώστε να μην επιδιώκουν να αλλάξουν, να μεταπηδήσουν κοινωνικές τάξεις. Τα μέλη των τριών τάξεων. Θα ισχυριστούμε, λέει ο Σωκράτης, και θα το διδάξουμε, λέει, σε όλους τους πολίτες μας αυτό, ότι όταν οι θεοί δημιούργησαν τον άνθρωπο, χρησιμοποίησαν στα υλικά της κατασκευής λίγο χρυσό, λίγο ασήμι, αλλά και σίδερο και χαλκό. Επομένως, εκ της φύσεως, όσοι έχουν το χρυσό είναι σημαντικότεροι, είναι πολυτιμότεροι, είναι κάπως τρόπον την ανώτεροι. Όσοι έχουν το ασήμι έρχονται σε δεύτερη μοίρα και όσοι έχουν το χαλκό και το σίδερο ανήκουν αναγκαστικά στην τρίτη κατηγορία. Επομένως, πρέπει η κάθε κοινωνική ομάδα να ασχολείται με τις δραστηριότητες για τις οποίες προορίζεται από τη φύση. Οι συνομιλητές θέτουν το ερώτημα. Αυτούς τους ανθρώπους που τώρα μόλις μαζέψαμε εδώ, πώς θα τους πείσουμε ότι κάτι τέτοιο είναι αληθινό? Η απάντηση είναι η εξής. Αυτούς εδώ δεν μπορούμε να τους πείσουμε, αλλά αν μπορέσουμε να τους διαχειριστούμε, οι επόμενες γενιές θα έχουν ανατραφεί ακριβώς με αυτές τις ιδέες, οπότε για αυτούς θα είναι κάτι το φυσικό. Οπότε δεν θα αντιδρούν ως προς αυτό. Προσέξτε όμως. Το ζήτημα της ευτυχίας μίας ορισμένης κοινωνικής ομάδας ή ορισμένων μελών αυτού του κοινωνικού συνόλου επανέρχεται πολλές φορές στο έργο της πολιτείας και στην περίπτωση των φυλάκων της πολιτείας και στην περίπτωση των χειρονακτών, όπως είδαμε, που θέλουν να ανέβουν κοινωνικές τάξεις, αλλά και κυρίως στο επίπεδο των φιλοσόφων βασιλέων. Και ανάμεσα σε όλους αυτούς, σε όλα τα μέλη της πολιτείας αυτής, σε όλους αυτούς τους πολίτες, φαίνεται να αδικούνται κατά πολύ ακριβώς οι φιλόσοφοι βασιλείς. Η πολιτεία είναι ένα εκτενέστατο έργο. 10 βιβλία. Εμείς εδώ αναφερθήκαμε ήδη σε 2 από τα 3 στοιχεία τα οποία χαρακτηρίζουν το διάλογο σε μεγάλο βαθμό. Είναι αδύνατο να διέλθουμε όλες τις λεπτομέρειες του έργου αυτού. Χρειαζόμαστε πολλά μαθήματα. Και χρειάζεται ίσως και να υπάρχει και μια προετοιμασία αναγνωστική από εμάς, για να έχουμε κάποια κείμενα παρόντα, ώστε να μπορέσουμε να ερχόμαστε σε επαφή κάθε φορά με την επιχειρηματολογία του Σωκράτους και των συνομιλητών. Στην περίπτωση λοιπόν αυτή, ανακύπτει το θέμα της παιδείας. Η παιδεία δεν θα στηρίζεται μόνο σε αυτό το γενναίο ψεύδος. Η παιδεία πρωτίστως θα εξασφαλίσει ότι όλοι οι πολίτες θα ασχολούνται με αυτό για το οποίο προορίζονται από τη φύση τους. Πώς θα ανιχνεύσει τη φύση του κάθε πολίτη? Αυτό είναι έργο των οικιστών της πολιτείας. Να το αντιληφθούν. Με την εκπαίδευση δηλαδή των παιδιών θα γίνεται η διάκρισή τους, η διάκριση των φύσεων. Προσέξτε όμως, τα παιδιά των χειρονακτών θα αποκλειστούν από τις άλλες τάξεις? Ή τα παιδιά των φιλοσόφων βασιλέων θα συνεχίσουν και αυτά στην τάξη των φιλοσόφων βασιλέων?
τίποτα από αυτά δεν είναι δεδομένο. Αντιθέτως, για να προβλέψουμε την απορία που θα προκύψει από τη μετάβαση, τη μεταπίδηση των κοινωνικών τάξεων για τα παιδιά της πολιτείας, ο Σωκράτης λέει το εξής. Θα πούμε ότι ανάμεσα εκεί που ήταν αναμειγμένα τα μέταλλα, σε πολλούς από εμάς μπορεί να συνυπάρχουν και τα τρία μέταλλα. Και κάποια στιγμή κάποιο από τα τρία να υπερισχύει. Για παράδειγμα, αν κάποιος είναι στην τάξη των χοιρών ακτών και κυριαρχείται από το σίδερο και το χαλκό, επειδή όμως υπάρχουν μέσα στη φύση του και λίγο χρυσό και λίγο ασήμι, στο παιδί του μπορεί να κυριαρχεί ένα από τα άλλα μέταλλα, μια άλλη ανώτερη φύση. Επομένως, πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να μεταπηδήσει στην τάξη που του αρμόζει. Αντιθέτως, από τις ανώτερες τάξεις, αν κάποιο παιδί χαρακτηρίζεται από την παρουσία, την εντονότερη παρουσία των άλλων, των κατώτερων μετάλλων, πρέπει να μεταπηδήσει σε μια κατώτερη τάξη. Και επομένως λύνεται το ζήτημα για ποιο λόγο λύνεται το ζήτημα της κοινωνικής κινητικότητας. Προβλέπεται η κοινωνική κινητικότητα βάσει ενός είδους αξιοκρατίας, η οποία πολύ απλοϊκά παρουσιάζεται μέσω του γενναίου ψεύδους, αλλά πολύ ουσιαστικά βασίζεται στην προσωπική εξέλιξη του κάθε ανθρώπου και την αξιοποιεί και αξιοποιεί και τις δυνάμεις κάθε ενός από τους πολίτες αυτής της πολιτείας ξεχωριστά. Στο ζήτημα λοιπόν της παιδείας, επειδή όλοι δεν μπορούν να λάβουν την ίδια παιδεία και να αναπτύξουν στον ίδιο βαθμό όλες αυτές τις πνευματικές αρετές που καλείται να κατέχει ο φιλόσοφος βασιλέας, επομένως η παιδεία πρέπει να διαφοροποιείται. Εκεί μπαίνει το ζήτημα των ποιητών, για παράδειγμα. Μάλιστα, είναι πολύ γνωστό το ζήτημα αυτό ότι στην πολιτεία ο Πλάτων εξορίζει τους ποιητές. Τους εξορίζει με ποια έννοια? Ότι ο Σωκράτης εκεί και οι συνομιλητές του, που είναι οι οικιστές της πολιτείας, οφείλουν να φροντίσουν η πολιτεία αυτή να επιβιώσει για όσο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γίνεται. Και για να γίνει αυτό, πρέπει να καλλιεργηθεί το αίσθημα της δικαιοσύνης στους ανθρώπους και των άλλων αρετών. Ποια αρετή, λέει, μπορεί να έχει ο μύθος όπου ο Δίας διώχνει από το θρόνο τον πατέρα του τον Κρόνο? Ποια αρετή μπορεί να έχουν οι αφηγήσεις ότι οι θεές είναι ζηλόφθονες και οι άλλοι θεοί του Ολύμπου και με βάση τις προσωπικές τους προτιμήσεις και την επιπολαιότητά τους βάζουν σε περιπέτειες τους ανθρώπους? Επομένως, αυτά, για παράδειγμα, η πατροκτονία. Ο Κρόνος ευνουχίζει τον ουρανό. Είναι ένα παράδειγμα προς μίμηση? Όχι. Επομένως, η ποίηση και όσοι άλλοι έχουν να προσφέρουν κάτι στην πολιτεία με κάποια τέχνη τους, και οι διδάσκαλοι και οι ποιητές και όλοι οι άλλοι, οφείλουν να διδάσκουν ορισμένα πράγματα στα παιδιά, τα οποία είναι παραδείγματα προς μίμηση. Και τα παραδείγματα προς μίμηση πρέπει να είναι παραδείγματα θεών οι οποίοι είναι δίκαιοι καθόλα. Πρέπει να είναι ανθρώπων οι οποίοι με τον προσωπικό τους σκόπο φτάσανε σε υψηλά επίπεδα δικαιοσύνης, ανδρείας, σοφροσύνης και σοφίας. Και να φαίνεται μέσα από αυτές τις ιστορίες ότι οι άνθρωποι αυτοί λαμβάνουν ανταμοιβές από αυτό. Και στον αντίποδα, τα αντιπαραδείγματα, όσων δηλαδή διαπράττουν εγκλήματα, πρέπει να φαίνεται έντονα ότι αυτά τιμωρούνται. Να είναι δηλαδή παραδείγματα προς αποφυγή. Επομένως, την ευθύνη του τι θα πούν οι ποιητές, που θα επιτρέψει η πολιτεία να κατοικούν εκεί, την έχουν πάλι οι οικιστές της πολιτείας. Αυτοί είναι οι ρυθμιστές όλων των πραγμάτων. Στο ζήτημα λοιπόν της παιδείας, κάπως έτσι προχωρούν τα πράγματα.
Δίνονται δηλαδή όλες οι κατευθύνσεις, οι ορισμένες κατευθύνσεις προς τη δικαιοσύνη, προς την ανάπτυξη των αρετών, σύμφωνα με όσα χρειάζεται κάθε κοινωνική τάξη, ώστε να μπορέσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να εκπληρώσει το ρόλο της μέσα στην κοινωνία. Και εκεί έρχεται ο ορισμός της δικαιοσύνης στο επίπεδο του κοινωνικού συνόλου. Δικαιοσύνη λοιπόν για την πολιτεία είναι κάθε κοινωνική τάξη να καταπιάνεται μόνο με τα έργα για τα οποία προορίζεται από τη φύση της. Εκεί ο Σωκράτης με μια νέα δραματική τροπή διακόπτει το διάλογο και αναφωνεί. Είναι δυνατόν τόση ώρα να έχουμε μπροστά μας το ζήτημα για το οποίο ξεκινήσαμε αυτό το διάλογο και να μην το βλέπουμε? Πολύ χαριτωμένα, ξεκουράζοντας έτσι και τους ακροατές αλλά και τους αναγνώστες, ο Πλάτων εδώ και ο Σωκράτης κάνουν μία παρέκβαση. Όχι από το κεντρικό θέμα, αλλά από το θέμα της πολιτείας και πώς αυτή οργανώνεται σταδιακά. Και έρχονται στο επίπεδο του κάθε ενός ανθρώπου ξεχωριστά. Και λέγει, αφού υπάρχουν αυτές οι τρεις φύσεις, οι οποίες προσδιορίζουν ακριβώς τις τρεις κοινωνικές τάξεις, δεν είναι λογικό και εντός της ψυχής των ανθρώπων να υπάρχουν τα αντίστοιχα αυτά τρία μέρη? Αλλάζει δηλαδή την αναλογία από τα μέταλλα σε κάτι ουσιαστικότερο και προχωρά στην τριμερή διάκριση της ψυχής. Στο λογιστικό μέρος, στο επιθυμητικό, στο θυμοειδές και στο βουλητικό. Και λέγει ότι η κατώτερη τάξη κυριαρχείται από τις επιθυμίες της και τις ορέξεις, τις πιο βασικές ανάγκες δηλαδή του ανθρώπου. Η μεσαία τάξη έχει έντονο το θυμικό στοιχείο και η ανώτερη τάξη έχει έντονη την παρουσία του λογικού. Κυριαρχείται από το λογικό. Σε κάθε άνθρωπο η ψυχή έχει αυτά τα τρία μέρη, καθενός ανθρώπου. Το πώς θα εκδηλώσει αυτό που εκδηλώνει προς τα έξω δείχνει ακριβώς από τα τρία στοιχεία κυριαρχείται ο ψυχισμός του. Τα τρία αυτά στοιχεία της ψυχής αντιστοιχούν και στις τρεις θεμελιώδεις αρετές. Τη σοφροσύνη, που έχει να κάνει με το ορεκτικό μέρος, διότι η σοφροσύνη είναι ο τρόπος που διάκειται κανείς απέναντι στις επιθυμίες του, τις υλικές του επιθυμίες, το φαγητό για παράδειγμα, τη λεμαργία, είναι ή δεν είναι λέμαργος. Το ενδιάμεσο είναι ο σόφρον. Το δεύτερο, η ανδρεία, έχει να κάνει με το θυμικό στοιχείο. Η ανδρεία είναι εκείνη η αρετή που οφείλει να χαρακτηρίζει τους φύλακες της πολιτείας. Αυτούς δηλαδή που έχουν την ευθύνη της προστασίας της πολιτείας. Και βέβαια, η τρίτη αρετή, η σοφία, οφείλει να χαρακτηρίζει τους φιλοσόφους, οι οποίοι κυριαρχούνται από το λογικό. Τώρα, και έρχεται ο νέος ορισμός της δικαιοσύνης, ο οποίος έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Δικαιοσύνη δηλαδή είναι η αρμονία των τριών αυτών μερών της ψυχής. Και δίκαιος είναι ο άνθρωπος στον οποίο τα μέρη της ψυχής του είναι εναρμονισμένα. Να το ορισμός της δικαιοσύνης και του δικαίου ανθρώπου. Είναι βέβαια ένας ορισμός που επιδέχεται περαιτέρω αναλύσεως. Και γίνεται η ανάλυση αυτή και γίνεται η αναφορά και στη μουσική, γιατί η αρμονία είναι χαρακτηριστικό που τη δανείζεται ως ώρα από τη μουσική και κάνει αυτόν τον παραλληλισμό εκεί ο Πλάτων
Και μέσα στην πολιτεία έχει κυρίαρχο ρόλο η μουσική παιδεία των πολιτών. Και συνολικά το θέμα της παιδείας κυριαρχεί σε όλη την πολιτεία και η παιδεία φτάνει σε μία κορύφωση, η παρεχόμενη παιδεία από την πολιτεία, στην τάξη των φιλοσόφων βασιλέων. Εκεί κάνει μία καταπληκτική σύλληψη ο Σωκράτης και ο Πλάτων. Τι λένε λοιπόν οι φιλόσοφοι, ανέκαθεν ξέρουμε ότι η φιλοσοφία έχει ως αντικείμενό της την αλήθεια. Επομένως οι φιλόσοφοι, επειδή είναι η φύση τους τέτοια φιλομαθής και δεν υπολογίζει τους σκόπους που χρειάζεται για να φτάσει στην κατάκτηση της αλήθειας, δικαιούνται και η πολιτεία θα τους το παρέχει αυτό. Όλα εκείνα τα μέσα τα οποία χρειάζεται ώστε να εξελίξουν περαιτέρω αυτή τη φύση τους και την κλίση τους προς τη γνώση. Και έρχεται με μια καταπληκτική αλληγορία να κάνει καταρχήν φανερή την απόσταση ανάμεσα στον πεπαιδευμένο και τον απαίδευτο άνθρωπο. Η αλληγορία αυτή δεν είναι άλλη από την περίφημη αλληγορία του Σπηλαίου. Η αλληγορία του Σπηλαίου είναι ένας λόγος περιπαιδείας και απαιδευσίας. Και είναι ένας απεικασμός, μία απεικόνηση, η οποία δείχνει τους απαίδευτους ανθρώπους σε ποια κατάσταση βρίσκονται και δείχνει και τον πεπαιδευμένο άνθρωπο σε ποια κατάσταση βρίσκεται εκείνος. Σε πρώτο επίπεδο. Το δεύτερο επίπεδο θα το πούμε στη συνέχεια. Το πρώτο επίπεδο είναι το εξής. Οι απαίδευτοι άνθρωποι είναι, λέει, δεσμότες δεμένοι χειροπόδαρα σε ένα σπήλαιο. Το μόνο που βλέπουν είναι σκιές στον απέναντι τοίχο. Δεν μπορούν να στρέψουν το κεφάλι τους δεξιά και αριστερά, διότι είναι δεμένοι. Και νομίζουν από τη συνήθεια ότι αυτές οι σκιές που βλέπουν απέναντί τους είναι τα αληθινά πράγματα. Ενώ στην πραγματικότητα είναι ομοιώματα δέντρων, ζώων, ανθρώπων και πίσω τους, σε σημείο που δεν το βλέπουν οι ίδιοι, γίνεται μια ολόκληρη πομπή από υποκριτές, οι οποίοι φέρουν αυτά τα ομοιώματα στους ώμους τους και κάνουν και μάλιστα μιμούνται και τις φωνές τους και τους ήχους. Όλα αυτά λοιπόν, οι δεσμότες αυτοί που βρίσκονται σε αυτήν τόσο δεινή θέση, τα νομίζουν για αληθινά. Κάποιοι άνθρωποι όμως, ανάμεσα σε όλους αυτούς τους δεσμότες, καταφέρνουν σταδιακά να ελευθερωθούν. Πρώτα καταφέρνουν να στρέψουν το κεφάλι τους, βλέπουν δεξιά και αριστερά στη σπηλιά, βλέπουν ακριβώς τους άλλους, τους υποκριτές με τα ομοιώματα, συγκλονίζονται. Βλέπουν την έξοδο της σπηλιάς, μια πολύ ανηφορική οδό που οδηγεί κάπου, σε ένα φωτεινό μέρος, και ξεκινούν λοιπόν αυτό το δύσκολο ταξίδι. Το δύσκολο αυτό ταξίδι είναι ο φιλοσοφικός στοχασμός, που ξεκινά για όλους τους ανθρώπους από το ίδιο σημείο, από το σημείο της απόλυτης άγνοιας. Και στην πορεία της εξέλιξης του βίου μας έχουμε τη δυνατότητα να ανακαλύψουμε κάποια πράγματα, να μάθουμε κάποια πράγματα, και όσο πιο φιλομαθής είναι κάποιος και όσο λιγότερο υπολογίζει τους σκόπους που απαιτούνται, τόσο περισσότερο θα πλησιάσει στην έξοδο της σπηλιάς. Και κάποιοι φτάνουνε, καταφέρουνε να βγούνε από τη σπηλιά αυτή και φτάνουνε στον πραγματικό κόσμο. Αλλά το φως είναι εκτυφλωτικό και μπορεί τα μάτια τους να χαλάσουν και να γυρίσουν πίσω στους άλλους δεσμότες και να τους πούνε ότι αυτή εκεί η φοβερή έξοδος
εκείνος ο φοβερός κόσμος τους έκανε πάρα πολύ κακό στα μάτια τους. Υπάρχουν και άλλοι όμως που καταφέρνουν σιγά σιγά υπομονετικά να συνηθίσουν

με τα πρώτα πραγματικά δεδομένα, ξεκινά το ταξίδι του στο φως και στην αλήθεια. Και ολοκληρώνεται με την θέαση κατάματα του ήλιου, του αγαθού, με την ανακάλυψη δηλαδή της αλήθειας, της φύσεως των πραγμάτων. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος σε καμία περίπτωση δεν θα θέλει να επιστρέψει στο σπήλαιο. Οπότε υπάρχουν δύο επιλογές για τους οικιστές της πολιτείας. Επανερχόμαστε λοιπόν στην πολιτεία. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή θα τους αφήσουν εκεί και θα αφήσουν την πολιτεία στην τύχη της, χωρίς τους ανθρώπους τους ικανούς να την κυβερνήσουν, ή θα τους ζητήσουν να επιστρέψουν για να βοηθήσουν και τους άλλους. Και αν δεν θέλουν, θα τους αναγκάσουν να επιστρέψουν για να βοηθήσουν και τους άλλους. Αυτός ο καταναγκασμός, ο εξαναγκασμός, είναι ο λεγόμενος ηθικός καταναγκασμός των φιλοσόφων, ο οποίος ξεσηκώνει πάλι τις αντιδράσεις των συνομιλητών του Σωκράτους. Μα είναι δυνατόν, Σωκράτη, να αναγκάσουμε τους πλέον ευτυχείς ανθρώπους, τους φιλοσόφους που αντίκρισαν επιτέλους την αλήθεια, να επιστρέψουν ξανά σε αυτόν τον κόσμο της πλάνης, με κίνδυνο τι? Να θεωρήσουν οι άλλοι δεσμότες ότι θέλουν να τους παραπλανήσουν ή ότι θέλουν το κακό τους, ή να τους θεωρήσουν τρελούς, ότι το πολύ φως εκεί έχει χαλάσει τα μάτια τους. Και λέει ο Σωκράτης, αυτό που το επισημαίνει πολλές φορές για την πολιτεία, ότι η ευθύνη ημών των νικιστών δεν είναι η ευτυχία μίας και μόνο κοινωνικής ομάδας, αλλά του συνόλου της πολιτείας. Αυτό το ζήτημα δεν είναι ένα νέο ζήτημα για την ελληνική αντίληψη, την πολιτική αντίληψη των Ελλήνων. Αν πάμε αρκετά νωρίτερα, τρεις αιώνες νωρίτερα από τον διάλογο αυτό, ο Σόλων, ο Μέγας Νομοθέτης, έχει κάνει μία πολύ σημαντική επισήμανση. Η επισήμανση αυτή έρχεται σε μία από τις πολιτικές του ελεγίες. Στην τέταρτη συγκεκριμένα, στο απόσπασμα 4 της πολιτικής του ελεγίας, μίας από τις πολιτικές του ελεγίες, ο Σόλων αναφέρει το εξής, ότι δεν υπάρχει, λέει, δυνατότητα, πιθανότητα μάλλον, η δημόσια συμφορά να μην επηρεάσει τον κάθε έναν πολίτη ξεχωριστά. Και το λέει ποιητικότατα. Ούτω δημόσιον κακόν έρχεται ή καδεκάστο, αύλη δε τέχειν ούκε θέλουσι θύρε. Δηλαδή προσέξτε. Έτσι λοιπόν το δημόσιο κακό έρχεται και βρίσκει τον καθέναν από μας μέσα στο σπίτι του και δεν είναι σε θέση να το συγκρατήσουν οι αύλιες θύρες. Ούτε όσο υψηλός και να είναι ο περίγυρος, ακόμη κι αν κάποιος από μας κρυφτεί στον πιο κρυφό και υπόγειο θάλαμο του σπιτιού του. Η δημόσια συμφορά έρχεται και βρίσκει πάντοτε το κάθε ένα από τα μέλη της ξεχωριστά. Επομένως, δεν πρέπει να μας παραξενεύει ότι υπάρχει ο ηθικός καταναγκασμός αυτός, τον οποίο ο Σωκράτης, ο Σικιστής και οι άλλοι πρέπει να επιβάλλουν στους φιλοσόφους. Διότι εδώ τίθεται το θέμα της επιβίωσης της ίδιας της πολιτείας. Μην ξεχνάμε το εξής, ότι η φιλοσοφία είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Και δεν γίνεται να αναπτυχθεί η φιλοσοφική δραστηριότητα εκτός της κοινωνίας. Διότι ο άνθρωπος ως μέλος της οργανωμένης κοινωνίας είναι σε θέση ένεκα της επικοινωνία

0: με τους άλλους ανθρώπους, να εξελίσσει συνεχώς το νου του. Και καθώς η πολιτεία ικανοποιεί τις βασικότερες ανάγκες της επιβίωσης και του βιοπορισμού των ανθρώπων, γεννώνται στην ψυχή και στο νου των ανθρώπων ανώτερες ανάγκες, πνευματικές ανάγκες, οι οποίες φέρουν τον άνθρωπο αντιμέτωπο με έναν θαυμασμό και μία απορία για την ίδια την φύση των πραγμάτων. Η φιλοσοφία δεν μερίζεται, δεν έρχεται πουθενά σε σύγκρουση με τον εαυτό της, γιατί είναι μία επιστήμη. Δεν είναι ένα σύνολο θεωριών, ένα σύνολο γνώσεων. Είναι περισσότερο ένα σύνολο μεθόδων του νου, που μέσω του λόγου ο άνθρωπος προσπαθεί να ανιχνεύσει την πραγματική φύση των πραγμάτων. Ο λόγος είναι σύνθετη ικανότητα και έχει να κάνει ακριβώς με την επικοινωνία. Είδαμε τους πρώτους στοχαστές, οι οποίοι μελετώντας την φύση κατά πρώτον προσπάθησαν να βρουν και να ανιχνεύσουν πίσω από τα φυσικά φαινόμενα τους νόμους που τα διέπουν. Στο επίπεδο της οργανωμένης κοινωνίας και όσο περισσότερο ο άνθρωπος ενδύεται τον κοινωνικό πολιτικό του ρόλο, αναδύεται το ζήτημα των νόμων, το ζήτημα της πολιτικής ζωής των ανθρώπων ως μέλη της ένομης πολιτείας. Και ο φιλοσοφικός στοχασμός στρέφεται ακριβώς στους νόμους που διέπουν την ανθρώπινη δραστηριότητα. Δηλαδή, στην ηθική και πολιτική διάσταση της ανθρώπινης του παρουσίας μέσα στον κόσμο. Επομένως, οι φιλόσοφοι εξαρτώνται και η ίδια τους η φιλοσοφική δραστηριότητα εξαρτάται από την ίδια την πολιτεία. Επομένως, δεν είναι καταναγκασμός το να επιστρέψουν και να φροντίσουν και τους άλλους συμπολίτες τους, αλλά είναι υποχρέωσή τους. Στην ουσία είναι μία υποχρέωση που την έχουν όλα τα μέλη της πολιτείας απέναντι στην πολιτεία. Διότι η πολιτεία είναι μία ομάδα ανθρώπων και αν τα μέλη αυτής της ομάδας παρεκτρέπονται σε άλλες δραστηριότητες, η πολιτεία υπονομεύεται, τα θεμελιά της υπονομεύονται, με αποτέλεσμα η πολιτεία να φθαρεί, να παρακμάσει και να καταστραφεί. Επομένως, ο ηθικός καταναγκασμός των φιλοσόφων είναι η υποχρέωση που έχουν αφενός απέναντι στην πολιτεία που τους ανέθρεψε και τους έδωσε τα μέσα της πνευματικής τους πρόοδου και αφετέρου είναι αναγκαία υποχρέωση που προκύπτει από την ευθύνη της γνώσης. Είναι οι κάτοχοι της γνώσης, της αλήθειας και έχουν την ευθύνη για το πώς θα διαχειριστούν και θα διοχετεύσουν τη γνώση αυτή και στους άλλους. Άρα λοιπόν η πολιτεία του Πλάτωνος έχει πολλά χαρακτηριστικά και έχει ένα κυρίαρχο χαρακτηριστικό το οποίο χαρακτηρίζει όλες τις κοινωνίες όλων των εποχών. Με την προϋπόθεση ότι θέλουμε κάθε πολιτεία, η δική μας, οι παλαιότερες, οι επόμενες, να συνεχίσουν να υπάρχουν και στο μέλλον. Και αυτό δεν είναι άλλο από την κοινωνική, την ηθική, την ευθύνη της γνώσης που κατέχουν η πνευματική ταγή κάθε πολιτείας. Στην πολιτεία εκείνη την ιδανική, του Πλάτωνος, την ευθύνη αυτή την κατέχουν οι φιλόσοφοι, οι φιλόσοφοι βασιλείς. Στην εποχή μας την κατέχουν οι πνευματικοί άνθρωποι, όσοι και αν υπάρχουν. Σε κάθε περίπτωση όμως, όποιος τοποθετεί τον εαυτό του εντός του πλαισίου της πνευματικής δραστηριότητας ενός τόπου, έχει την ευθύνη της γνώσης που ισχυρίζεται ότι κατέχει. Ο διάλογος της πολιτείας ολοκληρώνεται παρακάτω με αρκετά βιβλία ακόμη και αρκετούς λόγους και επιχειρήματα και αναλύσεις και με έναν τελευταίο μύθο. Τον μύθο του Ηρός. Εκεί, περιληπτικά θα σας πω, γιατί τον μύθο για τα σχετικά με τον κάτω κόσμο θα τον δούμε αναλυτικότερα παρακάτω σε επόμενα μαθήματα, να σας πω μόνο το εξής. Ότι ο Σωκράτης, κάνοντας την επιστημονική ανάλυση και λέγοντας όλα αυτά που είπε, θα μπορούσε να τελειώσει το διάλογο αυτό σε ένα σημείο νωρίτερα. Γιατί καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Έχει προκύψει ο ορισμός της δικαιοσύνης, έχει προκύψει ο ορισμός του δικαίου ανθρώπου, έχουν λυθεί τα ζητήματα της ευθύνης, της γνώσης, του ηθικού καταναγκασμού και επιλέγει ένα ποιητικό κλείσιμο του διαλόγου αυτού με έναν εσχατολογικό μύθο, τον μύθο του Ηρός. Ο Ήρ, λοιπόν, ένας πολύ παλαιός άνθρωπος, πέθανε στο πεδίο της μάχης, έμεινε για 12 ημέρες άταφος, χωρίς το σώμα του να αλλοιωθεί καθόλου, και τη 12η ημέρα που τον είχαν πάνω στην πυρά, αναστήθηκε. Και έφερε ένα μήνυμα στους ανθρώπους. Το μήνυμα αυτό έλαβε την εντολή από τον Θεό, εκεί, του άλλου κόσμου, να το διαβιβάσει στους ανθρώπους, όλους. Και εκεί, μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στις αμοιβές των δικαίων, στις τιμωρίες των αδίκων και στη δυνατότητα που έχουν οι άνθρωποι να καθαρθούν και να εξηλαιωθούν ενδεχομένως από τα διάφορα σφάλματα στα οποία έχουν περιέλθει. Έτσι ολοκληρώνει ο Πλάτων τον διάλογο αυτό. Κλείνοντας τη σημερινή αυτή πολύ σύντομη παρουσίαση της πολιτείας, θέλω να αναφερθώ στα εξής. Είπαμε ότι η πολιτεία είναι ένα διανοητικό πείραμα. Είναι μια κατασκευασμένη πολιτεία, η οποία δημιουργεί εργαστηριακές συνθήκες για να προσδιοριστεί η φύση της δικαιοσύνης και της αδικίας. Είπαμε επίσης ότι αναδεικνύονται τα ζητήματα της παιδείας, της ηθικής εντός της πολιτείας, της ισορροπίας και όλων των άλλων παραμέτρων που θα εξασφαλίσουν την επιβίωση της πολιτείας αυτής για όσο το δυνατόν μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και μένει να πούμε το εξής, ότι από όλους ίσως τους διαλόγους του Πλάτωνος, αυτός είναι ο φιλοσοφικότερος διάλογος από όλους. Παρακολουθήστε την πορεία του συλλογισμού. Η κοινωνία είναι προϋπόθεση της φιλοσοφίας. Το είπαμε αυτό. Θεμέλιο της κοινωνίας όμως ποιο είναι? Είναι η ίδια η δικαιοσύνη. Και πώς προασπίζεται η δικαιοσύνη σε μία πολιτεία? Αφενός με τους νόμους, οι οποίοι είναι αποτέλεσμα κοινής συμφωνίας των μελών μιας πολιτείας, και αφετέρου με την ίδια τη δράση των ανθρώπων. Σε αυτό το σημείο, είδατε, ξεκινήσαμε με Ηράκλητο και με Ηράκλητο θα κλείσουμε. Σε αυτό το σημείο ο Ηράκλητος, στο απόσπασμα 44, δίνει πολύ με τον τρόπο που τον χαρακτηρίζει, τον διαβιέστατο και τον σαφέστατο τρόπο που χαρακτηρίζει τις διατυπώσεις του Ηρακλήτου. Δίνει ακριβώς το νόημα αυτού που θέλω να σας πω. Λέει το εξής, ότι ο Δήμος, ο λαός, οι πολίτες πρέπει να υπερασπίζονται τον νόμο όπως υπερασπίζονται τα τείχη της πόλεως. Είναι επομένως ζωτικής σημασίας η υπεράσπιση του νόμου. Δηλαδή, ο νόμος του νόμου που εγγυάται την ύπαρξη της οργανωμένης κοινωνίας. Όπως η οργανωμένη κοινωνία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την βιολογική επιβίωση των ανθρώπων, ο νόμος είναι αναγκαία προϋπόθεση για την επιβίωση της ίδιας της πολιτείας, γίνεται το θεμέλιο της δικαιοσύνης και μέσα σε αυτό το κλίμα, σε αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσεται το πνεύμα του ανθρώπου. Και στο κατάλληλο υποστηρικτικό πλαίσιο της κοινωνίας, οι άνθρωποι θα αναπτύξουν στον μέγιστο βαθμό όλες τους τις δυνατότητες. Δεν πρέπει να απορούμε που πνευματικά και ηθικά φαινόμαστε κατά πολύ υποδεέστεροι από εκείνους τους αρχαίους στοχαστές που έζησαν 2.500 χρόνια νωρίτερα και περισσότερο από εμάς. Είναι άξιος απορία, είναι άξιο απορίας το θράσος που έχουμε να ισχυριζόμαστε ότι εν έτη 2024 είναι απαράδεκτο να συμβαίνει το ένα ή το άλλο πράγμα. Και να ισχυριζόμαστε ότι ενώ ότι έχουμε εξελίξει και έχουμε αυξήσει την ανθρώπινη γνώση σε σημείο που να μπορούν να την υπερβούν μόνο οι μηχανές, να μην είμαστε σε θέση να αναπτύξουμε θεσμούς ικανούς να προασπίσουν και να εξασφαλίσουν στους ανθρώπους αυτά που οι πρώτες κοινωνίες, οι πρωταγωρικές κοινωνίες, εκείνες οι κοινωνίες στις οποίες ο Προμηθέας έδωσε τη φωτιά και την τεχνική γνώση, την έντεχνο σοφία, είχαν καταφέρει να εξασφαλίσουν στους ανθρώπους τους. Εδώ είναι το ζητούμενο το οποίο πρέπει να μας προκαλεί απορία και κάποια ορισμένη σύγχυση. Γιατί οφείλουμε σήμερα και σήμερα και πάντοτε να έχουμε πάντοτε στη σκέψη μας παρούσες τις συνθήκες εκείνες τις οποίες οδήγησαν εξ αρχής τους ανθρώπους στη δημιουργία των κοινωνιών. Και οδηγούμαστε σε μία αποκτήνωση των ανθρώπων ηθικά και πνευματικά, παράδοξα την ίδια στιγμή που η τεχνική γνώση προοδεύει. Στο ερώτημα αυτό, τι συμβαίνει, τι θα συμβεί σε έναν άνθρωπο ο οποίος αντιμετωπίζει μία τέτοια κατάσταση εσωτερική η οποία τον φέρνει σε έναν διχασμό, από τη μία να έχει τα μέσα για να κάνει τα πάντα, πολλά τα δεινάκιου δεν ανθρώπου δεινότερων πέλη, λέει ο Σοφοκλής στην Αντιγόνη, στο Στάσιμο το πρώτο. Είναι θαυμαστός ο άνθρωπος. Έχει καταφέρει τα πάντα. Έχει δαμάσει τους ανέμους, τις θάλασσες, άλλους πλανήτες ίσως. Αλλά τον ίδιο του τον εαυτό τον αυξάνει ποιοτικά ή μόνον ποσοτικά. Και ο Αριστοτέλης σήμερα, 2.500 χρόνια μετά, θα διαβάσουμε το λόγο του εν είδη προφητείας. Στα πολιτικά του, 1253α, παράγραφοι 25 με 29, αναλύει το εξής. Την ανάγκη της δημιουργίας των πόλεων, αλλά και τι συμβαίνει σε αυτόν που δεν μπορεί να συμμετέχει στην οργανωμένη κοινωνία. Ο δε μη δυνάμενος κοινωνήν ή μηδέν δεόμενος διαφτάρκιαν, ουθέν μέρος πόλεως, ώστε ή θηρίων ή θεός. αυτός που δεν μπορεί να συμμετέχει στην κοινωνία ή δεν χρειάζεται κάτι από την κοινωνία για την αυτάρκειά του, είναι ή Θεός ή θηρίον. Πολύ εύλογα απορρίπτουμε τη θεία φύση ενός τέτοιου ανθρώπου. Πολύ δυσάρεστα θα αναγκαστούμε να παραδεχθούμε ακριβώς ότι απομακρυνόμενοι από την κοινωνία των ανθρώπων, από τις κοινωνίες των ανθρώπων που με τόσο κόπο έχουν οι άνθρωποι δημιουργήσει με το πέρασμα των αιώνων και των χιλιετηρίδων, πρέπει να παραδεχθούμε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος κινδυνεύει να μοιάσει περισσότερο στα θηρία, στα άγρια ζώα, στους ανθρώπους ίσως τους πρώτους, οι οποίοι κατήχουν μεν τα δώρα του Προμηθέως, αλλά εστερούντο την πολιτική αρετή, την εδώ και τη δίκη. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Ερτόπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
3: Εγώ πρώτος.
2: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
3: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
2: έχει. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
3: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
2: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
3: Φίλος σου.
2: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
3: Αριστοφάνης.
4: Μην επιμένεις. Αποκλείεται να βρω χρόνο αυτό το μήνα. Πνίγομαι στη δουλειά, ταξιδεύω. Ο Γιώργος έχει τα θέματά του.
5: Και η αιμοδοσία που έχεις προγραμματίσει.
4: Αχ, το ξέχασα τελείως.
5: Μην ξεχνάς πόσο σημαντική είναι για αυτούς που το έχουν ανάγκη.
4: Καλά, καλά, καλά. Ας, θα προσπαθήσω.
5: Μην προσπαθείς, κάντο. Η αιμοδοσία είναι δώρο ζωής.
4: Ελληνική Ομοσπονδία Θαλασσιμίας, www.eotha.gr.
1: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Μπάιος. Εισιτήρια ticketservices.gr.

0: Τώρα με τη ζέστη δεν ξεχνώ. Ζω ποτέ μόνα του στο αμάξι, ούτε για ένα λεπτό. Όσο ανοιχτά και να έχεις τα παράθυρα του αυτοκινήτου σου, μέσα σε λίγα λεπτά οι θερμοκρασίες που αναπτύσσονται είναι μεγάλες. Λίγα λεπτά μπορούν να αποβούν μοιραία. Ο κίνδυνος θερμοπληξίας είναι μεγάλος και μπορεί να κοστίσει τη ζωή του κατοικιδίου σου. Αν αντιληφθεί ζώο κλεισμένο σε αμάξι, κάλεσε αμέσως το 100. Ζωοφιλική Ένωση Ηλιούπολης. Οι φίλοι δεν αγοράζονται. Ανοίξτε βρε την αγκαλιά σας και σώστε ένα αδέσποτο.
1: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
2: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
3: Earth Open. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας earthopen.com.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαστε εδώ ζωντανά σήμερα 2 Μαρτίου, Δευτέρα, καλή εβδομάδα κιόλας. Έχουμε ένα, νομίζω, πάρα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς έχουμε και είχαμε πριν από λίγες μέρες τη μαύρη επέτειο της τραγωδίας του εθνικού εγκλήματος των Ντεμπών. Πριν πάμε να σας ανεκνώσουμε τον καλεσμένο μας, όπως πάντα, κάθε εβδομάδα μαζί μας, η Ζωή Βελέτζα. Ζωή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Σταύρο, καλησπέρα και σε όλους τους καλούς φίλους που είναι κοντά μας.
0: Λοιπόν, έχουμε να μιλήσουμε για το θέμα μας, το οποίο είναι επίκαιρο και βέβαια να πούμε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι μαζί μας, ένας εκλεκτός προσκεκλημένος, καλησπέρα σας, ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης. Καλησπέρα σας κύριε Αποστολίδη.
2: Καλησπέρα και σε εσάς και χαίρομαι που βρίσκομαι στη συντροφιά σας και μάλιστα με μια στερεολαδίτησα.
1: Καλησπέρα κύριε Αποστολίδη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά κύριε Βελέτζα.
1: Για την αποδοχή της πρόσκλησης αρχικά.
0: Ο κύριος Αποστολίδη, να πούμε... Ναι.
2: Λέω ότι κάνατε καλό ποδαρικό. Και αυτό που σημαίνει καλό ποδαρικό, όπως λέμε στα δικά μας τα χωριά, τα στερεολαδίτικα, είναι ότι η αρχή που λένε είναι το ίμιση του παντός. Άρα προχωράμε, θα είμαι κάθε φορά... Θα ανταποκρίνουμε στα αιτήματά σας, να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στο παγκόσμιο επίπεδο, αλλά να σχολιάσουμε και τις εξελίξεις στην Ελλάδα μας και τις ανησυχίες της κοινωνίας που καθημερινά ζούμε, γιατί έχουμε και ένα πρωτοφανές κίνημα ανθρωπιάς, που λέω εγώ, και δικαιοσύνης, που ίσως για πρώτη φορά περισσότερο ακόμα και από την απελευθέρωση της χώρας, βλέπουμε ένα ποτάμι κόσμου να συμπάσχει, να αγκαλιάζει το πένθος, την αγωνία των γονιών και να δημιουργεί ένα κίνημα πίεσης προς την πολιτική εξουσία και ήδη έχει φέρει 2 αποτελέσματα πέρα από τα δικαστήρια που έχουμε μπροστά μας. Το ένα μεγάλο αποτέλεσμα πίεσης προς την εξουσία και βήματα προς μεταρρύθμιση και μετασχηματισμό είναι αυτό το περιβόητο άρθρο 86 του Συντάγματος που παρέχει ασυλία στο πολιτικό προσωπικό. Έχει μια δέσμευση πλέον από ό,τι έχουν εκδηλώσει όλες οι πολιτικές παρατάξεις και η κοινωνία καθολικά να αλλάξει αυτό το συγκεκριμένο άρθρο και να γίνει πράξη ότι απέναντι στον νόμο όλοι οι πολίτες είναι ίσοι, όπως λέει το σύνολο. Αυτή είναι μια μεγάλη τομή, πιστεύω να μην ξεχαστούμε και εκεί με τους νομοθέτες μας ξεχάσουν τις υποσχέσεις και τις δεσμεύσεις. Και η δεύτερη μεγάλη τεράστια, κατά την άποψή μου, μεταρρύθμιση που βρίσκει καθολική αποδοχή από τον λαό αλλά και από την πολιτική εξουσία και όχι μόνο θα λέγα καθολική απέτηση, η ηγεσία του δικαστικού σώματος, της ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια να εκλέγεται και όχι να διορίζεται, γιατί ο διορισμός έχει πάντα την έννοια της εξάρτησης και της χειραγώγησης, είτε είναι θεσμός, είτε είναι κοινωνία, είτε είναι άτομα. Και θα ξέρετε πολύ καλά, γιατί το νιώθουμε όλοι μας, ότι το λεγόμενο επιτελικό κράτος είναι ο καλύτερος μάστορας να χειραγωγεί και θεσμούς και κοινωνία και άτομα. Και νομίζω ότι από αυτό το βραχνά της χειραγώγησης της εξουσίας πρέπει ο λαός να αντιδράσει και να χειραφετηθεί. Είναι, θεωρώ, ένα θέμα η χειραφέτηση τόσο σημαντικό όσο και το θέμα της επιβίωσης, το θέμα του βιοπορισμού. Είναι λοιπόν στοιχεία τα οποία θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα πρώτα δείγματα σε αυτή την κατεύθυνση που είπα, ένα καλύτερο αύριο, σημαίνει ότι τα ανώτατα δικαστικά συμβούλια που ήδη έχουν, αν θέλετε, όχι ολοκληρώσει, αλλά περπατήσει πολύ σημαντικά το ανακριτικό έργο που αφορά και τον κύριο Τριαντόπουλο και τον κύριο Καραμαλή, θα είναι σταθμός η απόδοση δικαιοσύνης, που σε περίπτωση που δεν αποδοθούν πραγματικά τιμωρίες παραδειγματικές, θα υπάρχει μία λειψή απόδοση της δικαιοσύνης, διότι δεν χωράει ο νους των γονιών και της κοινωνίας ότι όλοι φταίνε, εκτός ότι η πολιτική ηγεσία που ήταν, λέει, παρατηρητής, δηλαδή δεν ζούσε στην Ελλάδα. Έλα όμως που έρχεται η Ευρωπαϊκή Ένωση και λέει η κυρία πολιτική ηγεσία και Ελλάδα, σας παραπέμπω στις 15 Δευτέρου του 23, λίγες μέρες πριν τη τραγωδία, γιατί δεν ενδιαφέρεστε να κάνετε ασφαλή του σιδηρόδρομου. Και παλεύω εδώ και ένα χρόνο να πάρουμε αυτά τα στοιχεία, να πάρουμε την αιτιολογημένη άποψη, γνώμη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που παρέμπεμψε την Ελλάδα, όπου θα αποκαλυφθεί όχι απλά η πλήρη γνώση των προειδοποίησεων κινδύνου που είχε η πολιτική ηγεσία, σύσσωμη, γενική γραμματής, πολιτικό προσωπικό, υπουργοί, υφυπουργοί, διευθυντές παρακάτω και βέβαια όλη η διοικητική ιεραρχία από το επιχειρησιακό επίπεδο μέχρι την κορυφή. Άρα για μένα είναι ένα κρίσιμο στοιχείο, και να πω έτσι για τους τηλεθεατές που μας ακούνε, ότι σε αυτόν τον αγώνα μου ένα χρόνο να αποκαλυφθούν αυτά τα νέα στοιχεία. Δυστυχώς η απάντηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου και επικεφαλής εκεί είναι Έλληνας Επίτροπος, μου απήντησε η Επιτροπή ότι κοιτάξτε, δεν μπορώ να σας γνωστοποιήσω αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δηλαδή τι ζητάω απλά, τις αναφορές, τις συστάσεις, τις εκθέσεις που ήταν, που όφιλε η πολιτική ηγεσία όλα αυτά τα χρόνια από το 19 μέχρι το 23 να προσκομίζει και να γνωστοποιεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στον οργανισμό τον ΕΡΑ λεγόμενο, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, να στέλνει σχετικά ραπόρτα, θα λέγαμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που να λέει ότι ξέρετε, σε σχέση με την ασφάλεια και τα έργα στην Ελλάδα στο σιδηρόδρομο πάμε μια χαρά, ή όπου έχουμε προβλήματα εμείς έχουμε αναλάβει διάφορα προληπτικά μέτρα. Δυστυχώς σε αυτή την κατεύθυνση, παρά τα αιτήματά μου τα επίμονα προς τον εφέτη ανακριτή, ο οποίος έστειλε σχετικό υπόμνημα προς το Υπουργείο. Το Υπουργείο λέει δεν έχουμε εμείς τέτοια πράγματα. Πάω στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λέει ναι έχουμε, αλλά δεν στα δίνουμε γιατί είναι τα προσωπικά δεδομένα. Και ακούστε, γιατί αντιδρούνε οι δικηγόροι του Υπουργείου. Μετά λοιπόν από επανειλημμένες αναφορές μου, παρεμβάσεις μου και παραστάσεις μου στα ανώτατα δικαστικά συμβούλια, ζήτησα τα συμβούλια αυτά να ζητήσουν στα πλαίσια της ανακριτικής τους έρευνας τα στοιχεία αυτά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά και από το Υπουργείο, τα οποία κατά την άποψή μου οδεύοντας προς την πέμπτη δεκαετία σε αυτό το λειτουργήμα θεμελιώνουν, στοιχειοθετούν, θα έλεγα με απόλυτη βεβαιότητα, κακουργηματικά αδικήματα για την πολιτική ηγεσία, όχι μονάχα για τον κύριο Καραμαλή, αλλά και για τους υφυπουργούς. Αυτά είναι ένα κρίσιμο στοιχείο για να μπορέσουμε μετά να περάσουμε στη δίκη, την κύρια δίκη λεγόμενη, που αφορά το υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό. Αυτή είναι η εικόνα.
0: Θέλω να σας ρωτήσουμε για τη δίκη, κύριε Αποστολίδη. Καταρχάς, πρέπει να πω οπωσδήποτε για όσους δεν το γνωρίζετε. Καταρχάς, πέρα από το ότι έχετε αναλάβει και υποθέσεις συγγενών εδώ και του παιδιού αυτού, του ανθρώπου, ο άνθρωπος που ήταν στο πρώτο βαγόνι και επιβίωσε και μάχεται για τη ζωή, το Γεράσιμος Γεωργιάδης, να πούμε ο κύριος Λουκάς Αποστολίδης έχει διατελέσει βουλευτής βιωτείας και υφυπουργός Εθνικής Άμυνας. Άρα θα μιλήσουμε και για τα θεσμικά. Στο τέλος θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε και για τις γενικότερες εξελίξεις, όπως είπατε. Πείτε μας λίγο, ποιες είναι οι προσδοκίες σας από τη δίκη, από αυτό το μεγάλο ζήτημα, μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, ποιες είναι οι προσδοκίες όπως είναι, ισχύουν τα πράγματα μέχρι στιγμής?
2: Θα σας πω, θεωρώ ότι τα 36 κατηγορητήρια του εφέτη ανακριτή έκανε μια σπουδαία δουλειά, δύσκολη δουλειά. Διαμορφώθηκε η ογκοδέστατη μέχρι σήμερα ιστορικά για τον ελληνικό κράτος δικογραφία με 500 σελίδες ανακριτικό υλικό. Δεν έχει ματά υπάρξει, που λέει και ο λαός μας, άλλη τέτοια δικογραφία. Ήταν πραγματικά ένας πραγματικός γολγοθάς ανακριτικός, έχοντας πολύ, πολύ σημαντικούς σταθμούς στην πορεία. Είμαι λοιπόν πεπισμένος ότι τα κατηγορητήρια με ενδεχόμενα ελάχιστες παραλήψεις που μπορεί ο καθένας να αναφέρει, και αυτές οι παραλήψεις κατά την άποψή μου δεν βρίσκονται στο πλευρό της δικαστικής αρχής του εφέτη ανακριτή, αλλά βρίσκονται στις προσπάθειες της κυβέρνησης να συγκαλύψει τις ευθύνες της και να μεταθέσει, να μεταφέρει όλες τις ευθύνες στο υπηρεσιακό και διοικητικό προσωπικό πλην των ιδίων. Αλλά εγώ από την αρχή αυτής της τραγωδίας είπα ότι η μήτρα της ευθύνης για αυτή την τραγωδία βρίσκεται στο τρίγωνο της διαπλοκής και της ενοχής. Πολιτική ηγεσία, οργανισμοί πρόθυμοι και πρόσωπα και εργολαβικά συμφέροντα. Εάν αυτό το τρίγωνο λειτουργούσε σωστά από το 14 μέχρι το 23, κανένα ανθρώπινο λάθος δεν θα μπορούσε να φέρει αυτό το αποτέλεσμα, διότι τα συστήματα ασφάλειας τα οποία πληρώνουν οι Ευρωπαίοι για να υπάρξει ασφάλεια και διαλειτουργικότητα στο ευρωπαϊκό σιδηρόδρομο, κάποιες δεκάδες εκατομμύρια, είναι για να μπορέσουν να προλαμβάνουν ανθρώπινα λάθη, να αποτρέπουν ανθρώπινα λάθη. Άρα λοιπόν, θα το πω πολύ σύντομα και με κατά τρόπο προφανές που δεν επιδέχεται αμφισβήτηση, ότι οι όποιες παραλήψεις και γκρίζες ζώνες εμφανίστηκαν σε όλη αυτή τη διαδρομή των τριών χρόνων είχαν να κάνουν με την προσπάθεια του ίδιου του κυρίου Πρωθυπουργού να συγκαλύπτει τις ευθύνες της πολιτικής ηγεσίας. Όπως θα θυμάστε, η πρώτη δήλωση του κυρίου Πρωθυπουργού αμέσως μετά την επίσκεψη στα Τέμπη λέει ότι εδώ έχουμε ένα ανθρώπινο λάθος. Η αιτία δηλαδή επικεντρώνεται στο μοιραίο σταθμάρχη, ο οποίος και αν ειδικευτός ήταν και μπάνιο δεν ήξερε και το πετάξανε στον ωκεανό να κολυμπήσει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά αυτή τη γραμμή που χάραξε ο κύριος Πρωθυπουργός του ανθρώπινου λάθους επαναλήφθηκε στην Εξεταστική Επιτροπή, επαναπολύφθηκε στα πορίσματα της κυβερνώσας παράταξης, και όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα χτύπησε την πόρτα της Βουλής για τις, αν θέλετε, είχε καταλογίσει κακουργηματικές πράξεις στην πολιτική ηγεσία στον κύριο Καραμαλή και στον κύριο Σπίρτζη, η Βουλή έκλεισε την πόρτα στη δικαιοσύνη και στην ανακριτική αρχή. Αντέδρασε η Ευρωπαία επικεφαλής, την διασχέδασαν οι κυβερνητικοί παράγοντες ότι δεν είναι δυνατόν μια Ρουμάνα να έρθει να μας κάνει εμάς και να μας πουλάει το δάχτυλο ότι δεν έχουμε δημοκρατία και εμποδίζουμε τη δικαιοσύνη. Όλα λοιπόν αυτά τα στοιχεία, και στην ίδια γραμμή ο κύριος Πρωθυπουργός καταρχήν διαψεύστηκε από τον εφέτη ανακριτή. 36 κατηγορητήρια λένε στον κύριο Μητσοτάκη ότι δεν είναι το ανθρώπινο λάθος των μηχανοδηγών και του σταθμάρχη, αλλά είναι όλοι στις ιεραρχίες. Έφτασε στους διευθυντές δίπλα στο γραφείο σου, έφτασε στους γενικούς γραμματείς, έφτασε σε όλους τους επικεφαλείς των οργανισμών που είχαν την ευθύνη για την ασφάλεια και τη διαλειτουργικότητα του ελληνικού σιδηρόδρομου. Συνεπώς σε διέψευσε η ίδια η ανακριτική αρχή, αφού εμπιστεύεσαι, λέει ο κ. Μητσοτάκης, ότι εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη. Ωραία. Αφού εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και η Ευρωπαία Εισαγγελέα σας είπε στη Βουλή, προχωρήστε στις διαδικασίες προανακριτικές, γιατί εγώ βλέπω ενδείξεις, θα έλεγα βεβαιότητες, ότι στη Σύμβαση 7-17 υπήρξαν εγκληματικές πράξεις, υπήρξε απιστία και εσείς δυστυχώς δεν με βοηθήσατε να συνεχίσω. Αλλά τι διάολο εμπιστοσύνη είναι αυτή στην δικαιοσύνη. Ήρθε λοιπόν ο εφέτης ανακριτής, έστειλε στη Βουλή και το θέμα του Τριαντόπουλου και το θέμα του κ. Καραμαλή. Και η απάντηση του κ. Μητσοτάκη ήταν ότι μπράβο γενναία, και θυμάστε τις φράσεις, γενναία η πράξη του κ. Τριαντόπουλου να δηλώνει αθώος, και όμως για τα μάτια του κόσμου προσθέτω εγώ, ας πάει και στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο με ένα πλημέλημα, με μια παράβαση καθήκοντος. Εδώ ο κόσμος καίγεται, και για να μην συνεχίσω παρακάτω. Έρχεται η ίδια πατέντα στον ίδιο Καραμαλή και προανακριτικές δεν γίναν, παραβιάζοντας το Σύνταγμα και τους κανονισμούς της Βουλής. Πέρασα και εγώ κάποια χρόνια εκεί στην Βουλή και συνέχισε την ίδια διαδικασία περιορίζοντας το αδίκημα, είπε ο κ. Καμαλής. Και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Καραμαλής θα πάει στο ανώτατο δικαστικό συμβούλιο, αλλά διάβολοι, όχι παραπάνω από ένα πλημέλημα. Γι' αυτό λοιπόν είπα προηγούμενο ότι μεγάλη μάχη, και κατά την άποψή μου είναι το πρόκριμα μιας δίκαιας δίκης και μιας δίκαιας τιμωρίας των ενόχων, εάν το επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας εκεί που βρίσκεται η μήτρα των ευθυνών την γλιτώσει με ελαφριές ποινές, τότε πραγματικά το αίσθημα των γονιών, η οργή των γονιών, της κοινωνίας και η εμπιστοσύνη απέναντι στους κεντρικούς θεσμούς, είτε αφορά το πολιτικό σύστημα και την σημερινή διακυβέρνηση, είτε αφορά τη δικαιοσύνη, θα είναι ένα μείζον ιστορικό, νομικό, πολιτικό λάθος. Αυτό λοιπόν το λάθος θα επηρεάσει και την κύρια δίκη που αφορά το υπηρεσιακό προσωπικό και το διοικητικό προσωπικό, όπως σας είπα προηγούμενα, δηλαδή από τον σταθμάρχη μέχρι τους γενικούς γραμματείς. Συνεπώς, πώς πάμε μεθαύριο? Πάμε μεθαύριο στις 23 του Μάρτη να ξεκινήσουμε την κύρια δίκη. Θα είναι ένας δικαστικός, αν θέλετε, γολγοθάς με τις δυσκολίες του. Ενδεχόμενα θα μπλέξουμε με τα διάφορα διαδικαστικά ζητήματα. Θα αφήσουμε το γάμο που λέω να πάμε σε πουλάρια. Και έχω όμως την αίσθηση ότι η συντριπτική πλειοψηφία όλων των συναδέλφων δικηγόρων θα συνδράμουν την δικαιοσύνη να πέσει άπλετο φως παντού, για να τιμωρηθούν παραδειγματικά οι υπεύθυνοι και οι ανοχοί, για να μπορέσει να λυτρωθεί ο γονιός, ψυχές των παιδιών, η κοινωνία μας, αλλά και το πολιτικό σύστημα. Ξέρετε, η ανοιχτή πληγή των τεμπών είναι και μία διαδικασία αυτογνωσίας προσωπικής, αυτογνωσίας κοινωνικής, αυτογνωσίας πολιτιακής. Ήδη κάνω τα δύο πρώτα βήματα μετασχηματισμού για αυτό που σας είπα, για την εκλογή της πολιτικής ηγεσίας της δικαστικής ηγεσίας στα ανώτατα δικαστήρια.
0: Πείτε μου λίγο εδώ θέλω να επιμείνουμε. Τι εννοείται εκλογή, για πείτε μου τη σκέψη σας.
2: Όπως σας είπα, κάθε διορισμός ενέχει και την διαδικασία του έλεγχου. Στην προκειμένη περίπτωση έγινε ένα πρώτο βήμα από μια τροπολογία η οποία κατατέθηκε από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, η οποία έλεγε να εκλέξουν, να κάνουν δηλαδή εκλογές οι αεροπαγίτες και να μας υποδείξουν ποιους θεωρούν ικανούς να αναλάβουν την ηγεσία στον Άριο Πάγο. Λέω παράδειγμα, επειδή ήταν πρόσφατη. Γίνανε αυτές οι εκλογές, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση αποφάσισε διαφορετικά. Αυτό τι σημαίνει? Και η τροπολογία αυτή πάει περίπατο και το αίσθημα της έλλειψης εμπιστοσύνης γιγαντώθηκε και στο χώρο το δικαστικό πολλοί απογοητεύτηκαν σε αυτό το βήμα. Τι σημαίνει λοιπόν κατά την άποψή μου και αν θέλετε και στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε και το νομικό γίγνεσθε της Ευρώπης επηρεάζει και εμάς, και θα έλεγα πάρα πολύ. Η ηγεσία των αεροπαγητών, όπως είπαμε προηγούμενα, να εκλέγουν τον πρόεδρο, τον εισαγγελέα, τους προέδρους των τμήματων, τους αντιπροέδρους και όχι αυτοί να διορίζονται από το εκάστοτε Υπουργικό Συμβούλιο. Τώρα, το πώς θεσμικά θα μπουν διάφορες εγγυήσεις και τα λοιπά, υπάρχει εμπειρία τεράστια. Ήδη έχουμε και καλούς συνταγματολόγους και το λέω αυτό όχι για να χαϊδέψω τα αυτιά τους, έχουμε πραγματικά πολύ καλό ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό διακεκριμένο και σε ευρωπαϊκό και σε διεθνές επίπεδο, οι οποίοι μπορούν να δώσουν τα φώτα τους, οι πολιτικές παρατάξεις να πάνε σε μια διαδικασία με τις διαφορετικές τους προσεγγίσεις που πραγματικά θα ασφαλίσουν αυτό που είναι το ζητούμενο, να μην έχει καμία εξάρτηση η δικαστική ηγεσία από την πολιτική εξουσία. Διότι όταν αυτά τα δύο πράγματα που είναι οι κεντρικοί θεσμοί στη δημοκρατία μας αρχίζουν πλέον το ένα να χειραγωγεί το άλλο, τότε και οι άλλοι θεσμοί που ακολουθούν οι ανεξάρτητες αρχές είναι μια σειρά από άλλους θεσμούς, θα αρχίσουν πλέον αντί να βελτιώνονται και να ανεβάζουν την ποιότητα της δημοκρατίας μας να συρρυκνώνονται. Δηλαδή είδατε τι έγινε με τις υποκλοπές, φτάσαμε μέχρι ψηλά, είπαν, βάλανε ο Άριος Πάγος στο αρχείο την υπόθεση των υποκλοπών, ήρθαν δικαστές της ουσίας, γιατί η συντριπτική πλειοψηφία του δικαστικού σώματος είναι λειτουργοί που έχουν ως γνώμονα στην κρίση τους τη συνείδησή τους και τον νόμο.
0: Η πλειοψηφία, αλλά συνήθως όχι η ηγεσία. Κύριε Υπουργέ, θέλω λίγο, επειδή έχω το νου μου στην ώρα, θέλω οπωσδήποτε να πούμε λίγο για το παιδί, για το Γεράσιμο, να καλύψουμε κάποια ενημερωτικά από εσάς, τι γίνεται, ζωή, δεν ξέρω.
1: Καταρχάς, κύριε Αποσταλίδη, ήθελα να ρωτήσω το εξής για το Γεράσιμο, διότι υπάρχει μία, επικρατεί μία εντύπωση και δεν ξέρω αν είναι λανθασμένη ή όχι, εσείς θα μας το διευκρινίσετε αυτό. Διότι ακούσαμε ότι ο Γεράσιμος, μάλλον γνωρίζαμε μέχρι τώρα ότι ο Γεράσιμος ήταν ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι. Εν τούτης, είδαμε στη συνέχεια να λέγεται ότι δεν ισχύει αυτό, ότι ο Γεράσιμος δεν βρίσκεται στο πρώτο βαγόνι, αλλά στο δεύτερο. Τι ισχύει τελικά, κυρία Αποστολίδη?
2: Καλά, αυτό το δεύτερο το ακούω για δεύτερο, ότι ήταν στο δεύτερο βαγόνι. Οι πάντες και οι δικαστικές αρχές αναφέρουν και αν θέλετε από ό,τι γνωρίζω οι πραγματογνώμονες, οι πάντες ότι ο Γενάσιμος ήταν στο πρώτο βαγόνι την ώρα που έγινε η σύγκρουση και η φωτιά, βρίσκονταν σχεδόν κοντά στην πόρτα για να βγει από το κηλικείο και εκτινάχτηκε κυριολεκτικά το σώμα του έξω από το βαγόνι. Βέβαια αυτό το οστικό κλίμα, κύμα που είχε ήδη διαμορφωθεί, πώς λέμε, του πήρε το μυαλό του παιδιού. Θεωρώ ότι αυτοί που μιλάνε ότι δήθεν ήταν στο δεύτερο βαγόνι, θα έλεγα απλώς μια κουβέντα, όταν λες σε ένα τέτοιο τραγικό γεγονός ψέματα, χωρίς να έχεις αποδεικτικά στοιχεία, πραγματικά αυτό είναι μια προσβολή που δεν θα ήθελα να συνεχίσω πιο πέρα. Ο Γεράσιμος,
1: έγινε επί τούτου δηλαδή, δεν το ξέραμε αυτό.
2: Ακούτε να σας πω, δεν ξέρω τώρα ποιοι αναφέρονται σε αυτά, τουλάχιστον δεν έχει πέσει την αντίληψή μου. Εγώ αυτό που εδώ και 3 χρόνια γνωρίζω είναι ότι οι πάντες αναγνωρίζουν και ξέρουν ότι ο μοναδικός επιζών από το πρώτο βαγόνι ήταν ο Γεράσιμος Γεωργιάδης, ο οποίος επί 3 χρόνια δίνει τη μάχη της ζωής από την Ελλάδα στη Γερμανία, από τη Γερμανία στην Αμερική, από την Αμερική στην Ιταλία και σήμερα πάλι εδώ στην αγαπημένη του πατρίδα με μια ηρωίδα μάνα και έναν ήρωα πατέρα, οι οποίοι έχουν την μοναδική έγνοια να μπορέσει κάποια μέρα το παιδί να κερδίσει τη μάχη για τη ζωή και να πει μπαμπά, μαμά, κερδίσαμε. Είναι η ζωή τους. Έχει αλλάξει βέβαια η ζωή τους παντελώς μετά από αυτό το δυστύχημα. Αυτή είναι, αν θέλετε, το μοναδικό μέλημά τους και νυχθημερών βρίσκονται στο πλευρό του. Και αυτή η ανοιχτή πληγή του Γεράσιμου θα είναι ένα δρυμύτατο κατηγορό διαχρονικό στο παχύδερμο ελληνικό κράτος που δυστυχώς δεν εγγυάται, δεν διασφαλίζει το πολύτιμότερο αγαθό για τον άνθρωπο που είναι η ανθρώπινη ζωή. Και η ανθρώπινη ζωή δεν έχει καμία άλλη ανταλλακτική αξία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται περισσότερα λόγια για το τι κάνει ο Γεράσιμος. Είναι καθημερινά σε άνηση μάχη για τη ζωή του.
1: Μάλιστα. Κύριε Αποστολίδη, επειδή μας βάλατε έτσι αμέσως στην ουσία του ζητήματος, με όλα αυτά που μας είπατε προηγουμένως και μας περιγράψατε, εγώ θα ήθελα να σας κάνω μία ερώτηση γι' αυτό. Έχετε διαγράψει την δική σας πορεία στο παρελθόν στην πολιτική ζωή αυτής της χώρας. Πλέον δεν είστε μέρος αυτής. Υπηρετείτε τη δικαιοσύνη, η οποία έχει χρέος να προστατεύει και να δικαιώνει τους πολίτες. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω, εάν θεωρείτε ότι τα δεινά που αντιμετωπίζουν οι πολίτες σήμερα σε όλα τα επίπεδα, πόσο μάλλον οι οικογένειες των ανθρώπων που χάθηκαν στα Τέμπη, αλλά και σε άλλες περιπτώσεις, είναι πρωτίστως αποτέλεσμα, κατά τη γνώμη σας, κακών χειρισμών, λάθος προσώπων ή είναι αποτέλεσμα ενός εξαρτημένου πολιτικού συστήματος που υπάρχει ουσιαστικά για να προστατεύει τους εκπροσώπους του?
2: Κοιτάξτε, είναι πολύ παραγωγικό αυτό το ερώτημα που μου λέτε για να υπάρξει απάντηση. Εγώ θα πω όμως στο υπαριθμό ένα πρόβλημα που σημαίνει υπήρξε η γενναιότητα από την πολιτική ηγεσία να αναλάβει τις ευθύνες πολιτικές, διοικητικές και ποινικές. Όχι. Σας είπα ότι διαστόματος του ίδιου του κ. Πρωθυπουργού έγινε μια τεράστια προσπάθεια μεταφοράς των ευθυνών στο υπηρεσιακό και διοικητικό πρόσωπο. Από εκεί ξεκινάει το κακό και από εκεί, αν θέλετε, ξεκινάει και η δυσπιστία των γονιών, τις κοινωνίες. Εάν παράδειγμα η κυβέρνηση αναλάβανε αυτές τις ευθύνες, θεωρώ ότι με μεγάλη σιγουριά θα ήταν διαφορετική κατάσταση από αυτή που ζούμε σήμερα, να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στους κεντρικούς θεσμούς της δημοκρατίας μας. Βέβαια, οι αιτίες είναι γνωστές, από το χάλι στην υποδομή και χωρίς συντήρηση, από την έλλειψη των ασφαλιστικών συστημάτων, από την ελλειψή εκπαίδευση, όπως σας είπα, χωρίς να ξέρει κολύμπι, το πετάξαν στον ωκεανό το σταθμάρχη, αδιάφορη ιεραρχία από πάνω, ακόμα και η πολιτική ηγεσία όταν κλήθηκε με τον νόμο του 19 και τις ευρωπαϊκές οδηγίες να συνάψει συμβάσεις το Υπουργείο με τον ΟΣΕ, την ΕΡΓΟΣΕ, και να είναι οι συμβάσεις αυτές να αποτελούν έναν έλεγχο και λογοδοσία και αξιολόγηση και αποτελεσματικότητα για την ασφάλεια στο σιδηρόδρομο. Αυτό από το 20 που θα έπρεπε να το είχε, να είχε διαμορφώσει αυτές τις συμβάσεις το Υπουργείο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχουν. Και γι' αυτό, αν θέλετε, παραπευθήκαμε και στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Αυτή λοιπόν η έλλειψη θάρρους από την πολιτική ηγεσία, η ατολμία και ο κινησμός να μεταφέρονται οι ευθύνες προς τα κάτω, εξόργησαν τους γονείς και εξόργησαν και την κοινωνία. Και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το κίνημα δικαιοσύνης που σας είπα προηγούμενα, ένα κίνημα πρωτοφανές, μοναδικό ιστορικά για την Ελλάδα μας, και νομίζω ότι θα η δημιουργική του αυτή παρουσία του λαού μας, με το τεράστιο ψυχικό κουράγιο των γονιών, θα αλλάξουμε σελίδα σε αυτόν τον τόπο, να μπορέσουμε να έχουμε μεγαλύτερο σεβασμό και εμπιστοσύνη στους θεσμούς, όταν οι θεσμοί και η πολιτική εξουσία θα προχωρήσουν αυτές τις μεταρρυθμίσεις και άλλες που σας είπα προηγούμενα. Διότι σήμερα το να λέμε να μην ξανασυμβεί αύριο πάλι το ίδιο, αυτό δεν είναι ευχή. Μα θέλει πράξη, θέλει δράση. Και σε αυτή την κατεύθυνση θεωρώ ότι θα πρέπει να συνδράμουν και οι δύο κρίσιμες δικαστικές κρίσεις και των ανωτάτων δικαστικών συμβουλίων, αλλά και της κυρίας Δίκης, η οποία στις 23 του Μάρτη θα ανοίξει αυλαία για να μπορέσουν πλέον ενώπιον των ευθυνών και των καθηκόντων τους οι δικαστές

0: ιδέωσα προσοχή.
1: Κοιτάξτε, η ιστορία του παράνομου φορτίου, το οποίο δυστυχώς για 2 χρόνια, 2,5 χρόνια, να μην πω 3 χρόνια, έχει βάλει πραγματογνώμονες, συγγενείς, δημοσιογράφους, τους πάντες σε μια αντιπαράθεση με διαφορετικές ερμηνείες και προσεγγίσεις. Εγώ είχα μια βασική αρχή και μέχρι σήμερα αυτήν πιστεύω και στο επάγγελμα. Χωρίς εργαστηριακή επεξεργασία των δεδομένων με πιθανότητες και υποθέσεις, κανένα δικαστήριο δεν μπορεί να βρει ούτε ενόχους ούτε να τιμωρήσει. Έτσι είναι στην προκειμένη περίπτωση. Αν παράδειγμα η κυβέρνηση δεν έτρεχε να αλλοιώσει τις συνθήκες στον χώρο του εγκλήματος, θα είχε τη δυνατότητα οι ιατροδικαστές να κάνουν τις δέουσες εξετάσεις μικροβιολογικές, αυτό τώρα που παλεύουν οι γονείς με τις εκταφές των παιδιών τους. Θα μπορούσαμε να μάθουμε αν υπήρχε ή δεν υπήρχε παράνομο φορτίο. Αυτό είναι το κυρίαρχο, κατά την άποψή μου, στοιχείο, το οποίο δυστυχώς απέκρυψε πολλά αποδεικτικά στοιχεία και τραβήξαμε 2-2,5 χρόνια την διαδικασία αυτή του παράνομου φορτίου, τα βίντεο, θα θυμάστε τα διάφορα, ας το πούμε, κοψοραψίματα που λέω εγώ στον χώρο των βίντεο, τα μοντάζ, εν πάση περιπτώσει. Εδώ όμως θα πρέπει να κάνουμε και μια διάκριση. Το παράνομο φορτίο δεν έχει καμία σχέση με τις αιτίες. Μην μπερδεύουμε τις αιτίες του δυστυχήματος με το παράνομο φορτίο.
2: Σωστά.
1: Άλλες είναι οι αιτίες. Έχει μια τεράστια ηθική αξία το παράνομο φορτίο, που λέγεται να μάθει ο γονιός πώς φύγαν τα παιδιά. Σε αυτές λοιπόν τις 17-18 πραγματογνωμοσύνες, 9 πραγματογνωμοσύνες και από την πυροσβεστική και από το Γενικό Χημείο του Κράτους και από το Πολυτεχνείο και από καθηγητές και από τον κύριο Δέδε της Ολομέλειας των Δικηγόρων και του κύριου Πλακιά, ο πραγματογνώμονας από την Σουηδία, να κάνω λάθος, είπαν ότι η αιτία του, δεν υπάρχει παράνομο φορτίο και ότι η αιτία της φωτιάς, της πυρκαγιάς, ήταν τα ηλεκτρικά τόξα τα οποία κατέβαζαν, όπως ξέρετε, το ρεύμα στους μετασχηματιστές και τα έλαια σιλικόνης τα οποία δημιουργήσαν αυτό το νέφος και δημιουργήσαν αυτή την ανάφλεξη κλπ. Καθώς επίσης και τα διάφορα αντικείμενα, δηλαδή η πυραντοχή μέσα στο βαγόνι 2 παράδειγμα, ήταν μηδαμινή, ήταν ανύπαρκτη, ήταν του προηγούμενου αιώνα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν υπήρχαν μέτρα ασφάλειας, προστασίας, ούτε μέσα ούτε στις υποδομές, ούτε μέσα στα ίδια τα βαγόνια. Και βέβαια υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, οι οποίες επιτρέψτε μου να πω ότι με πιθανότητες και με υποθέσεις δεν μπορείς, όταν ακόμα και το ΔΣΑ, ας το πούμε, ένα κρατικό ουσιαστικά όργανο, λέει δεν μπορούμε να πούμε πού βρίσκονταν οι θέσεις του παράνομου φορτίου, δεν μπορούμε να δούμε τι ουσία ήταν αυτή. Μια άλλη εκδοχή είναι...
2: Υπήρχε ωστόσο το παράνομο φορτίο, σύμφωνα με τον ΔΣΑ, σωστά?
1: Υπήρχε, αλλά ξέρετε, μετά από αυτά που ακούστηκαν από τη Γάνδη, γιατί οι καθηγητές τους επικαλεστήκαν στη Γάνδη, είπαν ότι μπορεί και τα έλαια σιλικόνης να δημιουργήσουν αυτό το πράγμα. Και δεν βεβαιώσαμε εμείς ποτέ ότι υπήρξε παράνομο φορτίο. Αυτό είπαν. Στηριχτήκανε δηλαδή στο Πανεπιστήμιο της Γάνδης και η Γάνδη απήντησε με αυτό που σας είπα προηγούμενα. Γι' αυτό γελιοποιήθηκε και το ίδιο το πόρισμα του έδωσα.
2: Ναι, γιατί είχαν επικαλεστεί την βεβαίωση του καθηγητή του επιθέτα του κ. Κωνσταντόπουλου

0: όπου είχε αποκλειστεί η εμπλοκή των Ελαίων Σιλικόνης.
1: Κοιτάξτε, είναι μια ιστορία η οποία θα μας ακολουθάει και στο ακροατήριο. Πιστεύω όμως και θέλω, δεν έχει γίνει καθαρό στην κοινωνία ότι αυτό το θέμα του παράνομου φορτίου δεν ήταν η αιτία της σύγκρουσης.
0: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια, είναι σαφές.
1: Και το δυστυχήμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Πρέπει να πούμε και όμως, για να το κλείσουμε και να πάμε στο λεπτό κομμάτι, κύριε Αποστολίδη, ότι υπάρχει και ένα κομμάτι εδώ του παρακράτους που είπατε πριν. Δηλαδή, ζούμε σε μια χώρα που υπάρχουν παράνομες συναλλαγές. Ποιος ξέρει, υπήρχε ένα παράνομο φορτίο εδώ. Ποιος ξέρει σε καθημερινή βάση με πόσα Intercity, τι μεταφέρεται.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Βάζω τα χειρότερα, δηλαδή.
1: Ακούστε, να σας πω. Οι πραγματογνώμονες που είπαν ότι υπάρχει παράνομο φορτίο. Και μία μέρα είπαν ότι είναι 22 τόνοι η ποσότητα. Την άλλη μέρα 15, την άλλη 11. Μετά 2,5 τόνοι, προσέξτε. Λέμε πού βρίσκονται τα παιδιά. Στις Λαμαρίνες, λέει, που ήταν στα τρία πρώτα βαγόνια. Στις Λαμαρίνες τις είδα κι εγώ πολλές φορές στο κουλούρι που πήγα επάνω. Είναι πεντακάθαρες. Αν εκεί ήταν το φορτίο, θα είχαν υπάρξει αλλοιώσεις. Ή όπως και το Πολυτεχνείο μας διαβεβαίωσε. Δεν υπήρξαν. Άρα πού έχουμε καταλήξει? Σε πιθανολογίες ή υποθέσεις ότι μπορεί να υπήρξε κάποια ουσία η οποία δεν ξέρουμε πού ήτανε και δεν ξέρουμε πώς μεταφερότανε και τι είδους ουσία ήταν αυτή. Ήταν αυτό που λέει εδώ σαν μια ουσία που δεν ξέρουμε και ψάχνουμε να τη βρούμε. Είναι το οξυλόλιο, το λιόλιο που έγινε πλέον μια ολόκληρη ιστορία.
0: Το θέμα είναι μια ουσία η οποία οδήγησε στο θάνατο ανθρώπων. Νομίζω αυτό είναι το μείζον.
1: Ναι, όσον αφορά να σας πω κάτι για το λαθρεμπόριο. Ακόμα και 20 τόνοι που αναφέρθηκαν στο να υπήρχαν στο βαγόνι, για να μιλάμε για λαθρεμπόριο. Οι αξίες αυτής ποσότητας μιλάνε πραγματογνώμενες ότι άντε να ήταν 20.000, 25.000, 30.000. Ποιος στέλεχος? Τα ρίξανε κιόλας εκεί ότι ήταν μέσα στο χώρο, στο κόπι του μηχανοδηγού. Δηλαδή φτάσανε ότι και ο μηχανοδηγός ήταν λαθρέμπορας και εκεί έβαλε τις ουσίες. Κοιτάξτε, δυστυχώς όταν μια τέτοια τραγική υπόθεση γίνεται αντικείμενο αντιπαραθέσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πολλές φορές αντί να βοηθήσουμε για να βρούμε την αλήθεια, φτιάχνονται διάφορα γεγονότα που κατά την άποψή μου, ενώ η κοινωνία βοά και λέει στην κυβέρνηση μη συγκαλύπτεται, αντιπιτίθεται η κυβέρνηση και λέει κοιτάξτε εδώ, λέει, εσείς εργαλειοποιείτε, λέει, αυτή την κατάσταση, εσείς αποσταθεροποιείτε τη χώρα κτλ. Αυτό δηλαδή, αν θέλετε, δεν είναι ένας σοβαρός διάλογος. Ασφαλώς και εγώ προσωπικά λέω γιατί να μην έχουμε μια απόλυτα πιστική απάντηση για όλα αυτά τα γεγονότα. Άρα νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση είναι ερωτήματα που συνεχώς θα πρέπει να μας, αν θέλετε, κάνουν καλύτερους, γιατί και αν παράδειγμα εγώ στην κυρία Δίκη ακούσω που ήδη υπάρχουν κάποιοι ψήθυροι ότι αφού δεν υπάρχει κατηγορούμενος και δεν αναγνωρίζεται ότι υπήρξε παράνομο φορτίο, τότε δεν θα αποδώσετε δικαιοσύνη. Αυτά νομίζω ότι είναι πράγματα επιφανειακά που δεν έχουν καμία σχέση με το κύριο αντικείμενο της δίκης, αλλά και αν θέλετε με την κρίση που θα εκφέρουν οι δικαστές. Εκεί και εμείς ως παράγοντες της δίκης θα κοιτάξουμε να συντράμουμε, να λάμψει η αλήθεια και η δικαιοσύνη. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο για τους γονείς και για την κοινωνία.
0: Ωραία, είστε σαφείς κύριε Αποστολίδη, επειδή μας έχουν μείνει 10 λεπτά για την εκπομπή, οπωσδήποτε πρέπει να σας ρωτήσω, διότι βρεθήκατε και στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πείτε μου λίγο, καθώς τώρα βλέπουμε πράγματι την κατάσταση να τα λέγαμε και πριν βγούμε ζωντανά, να ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, ο ελληνισμός μπαίνει στο στόχαστρο, αναφέρουμε στην Κυπριακή Δημοκρατία, το έτερο κράτος του ελληνισμού δηλαδή, η Ελλάδα προσπαθεί να συνδράμει με την αποστολή φρεγατών και F-16. Επειδή είναι και το ενδιαφέρον της εκπομπής, κάντε μας με ένα σχόλιο, τι βλέπετε, τι πιστεύετε.
1: Εντάξει, έκανε μια δήλωση από το ξεκίνημα αυτής της περιπέτειας ότι δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία πλέον όπου υπάρχει ισχύ των όπλων και ανοίξαμε την πόρτα στο φρονοκομείο. Δηλαδή, ο κύριος Τραμ και ο κύριος Νετανιάχου ανοίξανε την πόρτα στο φρονοκομείο στην καρδιά μιας ταραγμένης κυριολεκτικά περιοχής με τεράστιες επιπτώσεις στις γεωπολιτικές ανακατατάξεις, με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις, με τεράστιες κοινωνικές καταστροφές και υποδομές. Αυτό είναι η άμεση συνέπεια και το αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα όμως οι πράξεις αυτές κατά την άποψή μου ευτελίζουν ή ουσιαστικά καταργούν παγκόσμιους θεσμούς που μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δημιουργηθήκανε για τη διαφύλαξη της ειρήνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Το Συμβούλιο Ασφαλείας ούτε ερωτήθηκε, ούτε τον υπολόγισε ο κύριος Τραμπ, όπως δεν υπολόγισε στη Βενεζουέλα. Αύριο μπορούμε να το δούμε στην Ιρλανδία. Μεθαύριο μπορεί να έρθει και εδώ στο Αιγαίο και να πει εγώ είμαι φίλος με τον Ερντογκάν, αφήστε τις διαμάχες μεταξύ σας, μοιράστε το Αιγαίο. Να έρθουν και οι αμερικάνικες εταιρείες να δουλέψουν να βγάλουν πετρέλαιο. Αφήστε και το καλαμπούρι στην Κύπρο. Το έχω πει πολλές φορές. Από εδώ θα έχουμε το τουρκο-κυπριακό κράτος και από την άλλη τον ελληνοκυπριακό κράτος. Κοιτάξτε, αυτά δεν είναι υποθέσεις. Είναι στοιχεία τα οποία δυστυχώς, εάν αυτή η εξουσία δεν ελεγχθεί, και θα έλεγα μια απλή κουβέντα, εδώ ο κόσμος καίγεται. Μία χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει και την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αντί όλοι οι ηγέτες της Ευρώπης με μία φωνή να είχαν ενεργοποιήσει το περιβόητο άρθρο ότι αν υπάρξει κίνδυνος ή επίθεση σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα προχωρήσουμε σε συμπαράσταση κτλ. Και ο μεν Γερμανός πάει να γονατίσει, επιτρέψτε μου αυτή τη φράση, στο Οβάλ Γραφείο στο κύριο Τραμπ. Ο δε Μακρόν είναι υποσχέψη και ο μόνος ηγέτης που σήμερα έχει τοποθετηθεί είναι ο Σάντζετ που είπε ρε παιδιά, πού πάτε. Ούτε το Συμβούλιο Ασφαλείας ρωτήσατε, ούτε η παγκόσμια τάξη πραγμάτων όποτε σας έρθει τρέλα να πάτε τη μια μέρα να παίρνετε τον ένα ηγέτη από ένα κράτος, την άλλη να τον σκοτώνετε. Θυμόσαστε τι έγινε με τον Χουσέιν, με τον Σαδάμ στο Ιράκ 20 χρόνια πριν. Καθίσαν 20 χρόνια εκεί οι Αμερικάνοι και μετά τι κάνανε δρόμο. Και αυτόν που κυνηγούσαν για τρομοκράτη σήμερα είναι κυβερνήτης στο Ιράκ. Για να αναλογιστείτε αυτό. Άρα η ιστορία φαίνεται δεν μας διδάσκει.
0: Και ασφαλώς... κάνετε καλά και αναφέρετε το θέμα της στήριξης Λισαβόνας στο άρθρο 42, παράγραφος 7 είναι. Είναι το ισοδύναμο του άρθρου 5 του ΝΑΤΟ στην πραγματικότητα. Να πω απλά...
1: Το οποίο ποτέ δεν είχε ενεργοποιηθεί.
0: Να μην ξεχάσουμε τις δηλώσεις της Προέδρου της Κομισιόν, της κυρίας Φοντρελάιεν, η οποία τι είπε, ότι δεν επιτέθηκε, δεν μπήκε στο στόχαστρο η Κυπριακή Δημοκρατία, εννοώντας ότι μπήκαν οι αγγλικές βάσεις που αυτό ίσως είναι μια ακόμα πρόκληση αυτή η δήλωση. Δηλαδή, στην πραγματικότητα, αρνήθηκε να σχολιάσει λέγοντας ότι εντάξει, δεν επιτέθηκε η Κυπριακή Δημοκρατία. Μίλησε για μια αφηρημένη αλληλεγγύη. Αλλά βλέπετε, τελικά δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη. Κύριε Αποστολίδη, τι βλέπετε από εδώ και πέρα?
1: Φοντελάιεν, και το πιστεύω αυτό εδώ, σιγά-σιγά θα συμπαρασταθεί φανερά στον Τραμπ. Φανερά στον Τραμπ. Θεωρώ ότι είναι μια ηγεσία η οποία δεν τιμάει τον ευρωπαϊκό πολιτισμό και δεν τιμάει το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, όπως οι δάσκαλοι και οι θεμελιωτές δημιουργήσαν ένα μοναδικό παγκόσμιο φαινόμενο, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δυστυχώς έχει γίνει κλωτσοσκούφι της Αμερικής και μπροστά στο τρίγωνο Αμερική, Πούτιν και Κίνα, η Ευρώπη δεν έχει θέση πουθενά. Ποιος? Η γυραιά Ήπειρος, η οποία έφερε τον πολιτισμό και ένωσε και τη Δύση και την Ανατολή, έστω και με τις γραμμές της αποικιοκρατίας, και διαμορφώθηκε ένας κόσμος με περισσότερη, αν θέλετε, συνεργασία, αυτό που λέμε το θέμα της παγκοσμιοποίησης κτλ. Είναι στοιχεία δηλαδή τα οποία πρέπει να αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα. Αν δεν αντιδράσει η παγκόσμια κοινότητα και παραμείνει αυτή η κατάσταση και αυτή η πολιτική, θεωρώ ότι δεν ξέρω τι μας περιμένουν μπροστά, αυτό που μιλάνε για το τρίτο παγκόσμιο πόλεμο κλπ.
0: Πείτε μας λίγο και ας κλείσουμε με αυτό ένα τελικό σχόλιο. Τι βλέπετε τώρα με τις εξελίξεις με το Ιράν, με τον πόλεμο, τι πιστεύετε?
1: Κοιτάξτε, μάντης δεν είμαι, αλλά λέω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν θα κλείσει σε 3-4 μέρες, εβδομάδες, που λέει ο κύριος Τραμπ. Και δεν θα κλείσουν, γιατί είναι μια χώρα με 90 εκατομμύρια κόσμο, με μια τεράστια ιστορία, και με ανθρώπους οι οποίοι δεν υποκλίνονται εύκολα. Γιατί κοιτάξτε εδώ, για οποιοδήποτε έθνος το να γονατίζει και να υποτάσσεται είναι ένας ο χειρότερος διασυρμός που μπορεί να υπάρξει. Άρα λοιπόν έχω την αίσθηση, επειδή όλοι είναι και όλη η περιοχή εκεί, όπως είπα προηγούμενα, είναι στο κόκκινο. Συρία θέλετε να πάτε, στο Ιράκ θέλετε να πάτε, πιο πέρα στο Αφγανιστάν, τώρα στο Ιράν. Τι έχει μείνει χωρίς αυτή την ταραχή, από τους Αγίους Τόπους μέχρι όλη αυτή την περιοχή που σας λέω? Και νομίζω ότι οι εξελίξεις, κατά ταπεινή μου άποψη, θα είναι δραματικές, χειρότερο από αυτές που ζούμε, και σε καμία περίπτωση οι καινούργιες γενιές θα ακολουθάνε τα τραύματα αυτής της σημερινής κατάστασης και αύριο θα προσπαθήσουν να εκδικηθούν, εάν πραγματικά δεν οδεύσουμε σε μια καινούρια παγκόσμια τάξη πραγμάτων, εάν δεν ξαναπάρει σάρκα και οστά ο οργανισμός ΟΗΕ, το Συμβούλιο Ασφαλείας, Παγκόσμια Οικονομική Οργάνωση, οι συναλλαγές στον πλανήτη μας κλπ. Διαφορετικά θα έχουμε ένα Τραμπ, ο οποίος ως ιός θα απλώνεται και με άλλους αρχηγίσκους και ηγέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αλλού, και δυστυχώς θα περάσουμε σε εξουσίες οι οποίες έχουν μετατρέψει το θέμα της πολιτικής και της διπλωματίας σε χρήμα, κυρίαρχα σε χρήμα και σε εξουσία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, αλλά από εδώ δεν θα τελειώσουμε εύκολα. Το έλεγα και τότε όταν έγινε η επιχείρηση στο Ιράκ, ότι ήταν θέμα κάποιων μηνών, άντε ενός χρόνου δύο, βάλαμε, φυτέψαμε μία κυβέρνηση επάνω και αναγκαστήκαμε μετά από 20 χρόνια σαν τον σκύλο, βάλαμε την ουρά μας κάτω από τα σκέλη και εξαφανιστήκαμε. Νομίζω ότι θα αντιδράσει πρώτα από κύρια ο δημοκρατικός λαός της Αμερικής. Δεν νομίζω να τον ανοιχτούν. Και αν θέλετε οι εκλογές, οι ενδιάμεσες που έρχονται, θεωρώ ότι θα δώσουν μια μεγάλη γροθιά σε αυτή την πολιτική που ασκεί σήμερα ο Τραμπ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χάρηκα πάρα πολύ που ήμουνα μαζί σας.
0: Και
1: θα είναι χαρά μου να τα ξαναπούμε και να βρεθούμε και από κοντά να μιλήσουμε.
0: Καλώς σας βράδυ. Κρατάμε το θετικό μήνυμα της ήττας αυτών των πολιτικών, του Τραμπ, των πολεμοκάπηλων σε ενδιάμεσες εκλογές. Θα είναι, νομίζω, ευχής έργων.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Καλώς σας βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλησπέρα. Ζωή, καλό βράδυ επίσης. Καλό βράδυ σε όλους τους φίλους και τις φίλες μας που παρακολουθούν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Είστε πανηδήν. Καλό βράδυ. Γεια σας.
2: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
3: Ερτόπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
4: Hello, I'm going to Greece in July this year. Just letting you know. Thessaloniki, July 17. Athens, July 19. Be there.

0: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
1: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσια είναι αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη. Τι παίρνεις ρε φίλε?
2: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου. Ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
3: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού. Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
4: Το γαλαρά ψηλή βροχή. Μια βραδιά αφιερωμένη στη μεγάλη μορφή της ελληνικής μουσικής, Χρόνια Ιδονίδη. Με τη συμμετοχή σπουδαίων ερμηνευτών και μουσικών σε ένα μοναδικό μουσικοχορευτικό αφιέρωμα. Μετά τη συγκλονιστική sold out συναυλία στο Ηρώδιο, η παράσταση επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού, Παρασκευή 19 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Μην τη χάσετε. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
5: Τέλος Μαΐου ξεκινάει η θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένη από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε για έλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική υπάρχει, έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας. Και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Η δεύτερη παράλογη, ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, είναι η παθητική ενεργή, παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν. Γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ. Μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS, ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org και επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
6: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.
7: Και φίλοι μου αγαπημένοι, για χαρά σας, έχουμε δίκιο, θα το βρούμε. Έχω μια απορία εδώ και 1,5 χρόνο με την πανδημία. Θα ήθελα όλους τους δημοξιολόγους του κόσμου, αν μπορέσουν να μου το εξηγήσουν, πώς γίνεται

χωρίς φως. Τώρα το καλοκαίρι με τα φίδια, τα ποντίκια, τις άδρες, τα πολλά σκουπίδια, που αυτοί θα μπορούσαν να είναι οι μόνοι άνθρωποι που θα ήταν, θα μπορούσαν να σκορπίσουν όχι μόνο τον ιό, αλλά όλες τις αρρώστιες του κόσμου. Και όμως δεν έχουν κολλήσει κανένας τον κορονοϊό. 2-3 που κολλήσανε, που αρρωστήσανε δηλαδή, κρυώσανε, κάνανε το AstraZeneca και πεθάνανε.

0: Κυρίες και κύριοι, οι κάτοχοι μιας ενοχής και οι άνθρωποι οι οποίοι αναζητούν με ανιδιοτέλεια την αλήθεια και κυρίως δεν σιωπούν. Συντονισμένοι πάντα στην αυτοδιαχειριζόμενη AirTopen, airtopen.com και στο σελίδα μας, Μανώλη Σάλλας στο μικρόφωνο, Εύα στην τεχνική επιμέλεια, Εύα Μαυρογέννη στο μικρόφωνο και εσείς ένα πικενό, το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54045, εδώ στην AirTopen που δημιουργήθηκε μετά το μαύρο της ΕΡΤ, που δυστυχώς τελικά φως δεν φάνηκε πολύ, μια που η ΕΡΤ επιλέγει πάντα να είναι κρατική και όχι δημόσια. Εμείς όμως, με τον εθελοντισμό μας αλλά και με επαγγελματισμό, κρατάμε την αυτοδιαχειριζόμενη και ακιδεμόνευτη ΕΡΤ Open ζωντανή εδώ, για εσάς αλλά κυρίως και για μας, για να είμαστε ειλικρινείς, όχι για να εκτονωθούμε, αλλά για να διαχειριστούμε ό,τι μας ενώνει και ό,τι μας χωρίζει και ό,τι συνδέει αυτό το γαλαξία με ένα πλανήτη παράξενο. Αυτό το πλανήτη που αυτή η ανθρώπινη φύση τίνει να τον καταστρέψει. Μέσα σε αυτό λοιπόν αναζητούμε το φως της αλήθειας με ανθρώπους που δεν διστάζουν, με γενναία ψυχή, άνθρωποι οι οποίοι δεν χαρίζονται, οι οποίοι κάνουν την αυτοκριτική τους, πορεύονται, εξελίσσονται, αφήνουν το στίγμα τους στην ιστορία, στην ιστορία της αλήθειας, και νομίζω ότι αγγίζουμε θέματα που ψηλαφίζουμε μάλλον θέματα που αγγίζουν την ιδιοσυγκρασία μας αλλά και τις ανάγκες μας. Τις ανάγκες για ανάσα, ελεύθερη αναπνοή, αγάπη, ελευθερία. Κάτι που όλα τα πλάσματα της φύσης έχουν ανάγκη, γι' αυτό μη διστάζετε να αφήνετε και ένα κυπελάκι νερό αυτές τις δύσκολες ζεστές μέρες του καλοκαιριού έξω από το σπίτι σας, στο κατάστημά σας, για να πιει ένα ζωντανό. Ίδια δικαιώματα έχουμε, έχω την εντύπωση. Και πάνω μπροστά στο θάνατο, αλλά και στην αλήθεια, είμαστε ίσοι ή μήπως όχι. Στην AirT Open λοιπόν συντονισμένοι πάμε να συζητήσουμε με έναν άνθρωπο που έχει δώσει το στίγμα του στην ιστορία της πολιτικής και όχι μόνο, της ζωής, σε αυτό το μονοπάτι που χαράζει, με τις δυσκολίες που έχει η ζωή, και ένας άνθρωπος που σε αυτό το χρονικό διάστημα των τελευταίων ετών, εδώ που πέφτουν οι μάσκες, έχει δείξει γενναιότητα. Γενναιότητα, εμείς παράλληλα έξω από τα φανερά μαθαίνουμε ότι φροντίζει να είναι κοντά σε ανθρώπους, όχι για λόγους πολιτικής, κάθε άλλο, με ανιδιοτέλεια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό στις μέρες μας. Να καλησπερίσω τον πρώην Υπουργό, κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, βουλευτή Δυτικού Τομέα Αθήνας. Γεια σας, κύριε Κουρουμπλή.
1: Καλησπέρα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και καλή εβδομάδα για όλους τους συνακροατές μας. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Θέλω πριν μπω και απαντήσω σε ερωτήσεις να σου πω ότι έπλεξες το αξιακό πλαίσιο που πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας, ξεκινώντας από τη σχέση των ανθρώπων, την αγάπη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, τον αλληλοσεβασμό, αλλά και παράλληλα με όλα αυτά και τη συνύπαρξή μας με τα ζώα. Εγώ δεν σου κρύβω ότι στο σπίτι έχουμε ένα μικρό σκυλάκι, έχουμε και μία γάτα. Ναι. Νομίζω ότι ομορφαίνουν τη ζωή μας όταν μας πλαισιώνουν αυτά τα πλάσματα.
0: Ναι. Και τους οφείλουμε πολλά.
1: Πρέπει να εκδηλώνουμε με κάθε τρόπο, ακόμα και με ένα ποτήρι νερό, έτσι, όπως είπες πολύ σωστά, έξω από το σπίτι μας, την αναγνώρισή μας και την αλληλεγγύη μας αυτά τα πλάσματα. Ναι. Αλλά θα μου επιτρέψεις για ένα λεπτό ακόμα να πω ότι σε εκείνο το περίφημο μαύρο ήμουνα και εγώ ένας από εκείνους τους ανθρώπους που αντισταθήκαμε από την πρώτη στιγμή.
0: Πράγματι.
1: Για να φτάσουμε σήμερα και να είμαι 3 χρόνια περίπου βουλευτής και να μην έχω κληθεί ούτε μία φορά στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
0: 3 χρόνια δεν σας έχουν καλέσει στην ΕΡΤ.
1: Αυτή είναι η δημοκρατία. Να. Όπως την αντιλαμβάνονται και η κυβέρνηση και η ηγεσία της ΕΡΤ σημερινή.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Κουρουμπλή, ότι και εγώ το βίωσα όλο αυτό, όντας εργαζόμενη πάρα πολλά χρόνια μέσα στην ΕΡΤ. Και δυστυχώς έφτασε σημείο να μπαίνει διευθυντής, να ανοίγει την πόρτα και να μας λέει ο τάδε και ο τάδε, προφορικά, είναι κομμένοι, και να κλείνει την πόρτα.
1: Πιστεύω, Εύα, έτσι για να μιλήσουμε και λίγο ανθρώπινα, ότι ένα από τα λάθη του ΣΥΡΙΖΑ ήταν ότι όταν έγινε η συνταγματική αλλαγή έπρεπε να κατοχυρωθεί, και ήταν λάθος μας, η διακομματική διοίκηση της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ έπρεπε να έχει διακομματική με τη συνύπαρξη και μεγάλων φορέων, όπως είναι αυτοδιοίκηση, τα πανεπιστήμια, δηλαδή και τέτοιων θεσμών, αλλά έπρεπε να κατοχυρώσουμε την διακομματικότητα της ΕΡΤ και να μην είναι στα χέρια της εκάστοτε κυβέρνησης.
0: Η πρότασή σας είναι σοφή, αλλά κάποιες φορές όλοι οι φορείς αποτελούν όργανα στην κάθε εξουσία. Και πράγματι η ΕΡΤ ανήκει σε όλο τον κόσμο, γι' αυτό αναφέρεται και τα πανεπιστήμια. Πολύ ωραία ιδέα σας.
1: Ναι, έτσι είναι. Ναι. Η ΕΡΤ είναι του λαού. Πληρώνεται από όλον τον λαό και πρέπει να ανήκει στο λαό, χωρίς αυτού του είδους τις εξαιρέσεις και τους αποκλεισμούς που πραγματικά πλήττουν τη δημοκρατία και δευτερευόντως τα πρόσωπα.
0: Έχετε δίκιο, κύριε Κουρουμπλή. Αυτό συμβαίνει και συνέβαινε ανέκαθεν, αλλά αυτό το χρονικό διάστημα βλέπουμε να υπάρχει απόλυτος κοινωνικός έλεγχος και απόλυτος έλεγχος των μέσων μαζικής ενημέρωσης σε πολύ προκλητικό βαθμό, πραγματικά.
1: Κάθε φορά πρέπει να πούμε όλες οι κυβερνήσεις έμπαιναν σε έναν πειρασμό, αλλά αυτό που γίνεται αυτή την τριετία... Γι' αυτό και μας έχουν κατατάξει στην 108 σειρά από πλευράς ελευθεροτυπίας.
0: Δεν είναι ακριβώς
1: δικαίω, αλλά πάντως δεν βοηθάει. Εγώ πιστεύω ότι όλη αυτή η κατάσταση μπορεί να εξυπηρετήσει κυριακά την κυβέρνηση, αλλά τη δημοκρατία δεν την εξυπηρετεί.
0: Ο κόσμος ο ίδιος δεν θα πρέπει να το επιτρέπει, βλέποντας πώς λειτουργούν τα πράγματα. Πριν από μία εβδομάδα, πριν από 3-4 μέρες, αναρτήσαμε και στην ertopen.com, στην ιστοσελίδα μας, τη μήνυση που επρόκειτο να καταθέσετε στον Άριο Πάγο, κύριε Κουρουμπλή, για τους χιλιάδες άδικους θανάτους από κορονοϊό. Επισκεφθήκατε πράγματι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου?
1: Λοιπόν, όπως θα θυμάστε, εδώ και 6 μήνες, εκείνο το επεισόδιο στη Βουλή, όπου δεν ήταν κάτι το οποίο είχε εμπάθεια. Ήταν το αποτέλεσμα ενός αναβρασμού που ζούσα από εκατοντάδες, για να μην πω κάποιον αριθμό μεγαλύτερο, ανθρώπους που καθημερινά στην απόγνωση που ζούσαν όταν ένας συνάνθρωπός τους, ένας δικός τους άνθρωπος της οικογένειας τους από τον COVID βρισκόταν απομονωμένος και δεν είχαν καμία επαφή στα νοσοκομεία, γιατί αυτό γινόταν, όπως το θυμάστε. Mm-hmm. Λοιπόν,
0: και ακόμη συμβαίνει.
1: Λόγους, εύκολα βρίσκανε το τηλέφωνό μου, άλλωστε είναι το κινητό μου τηλέφωνο. Είναι ένα μέσο που το χρησιμοποιώ εγώ ίδιος, το σηκώνω εγώ ίδιος, δεν είμαι σε επαφή με τον κόσμο. Ζούσα λοιπόν πολλά δράματα πολλών ανθρώπων που σε έπαιρναν στην απόγνωσή τους και σε παρακαλούσαν να μάθεις αν μπορεί να μάθεις κάποια πληροφορία για το δικό τους άνθρωπο. Δεν τους μιλούσε κανείς.
0: Ακόμα συμβαίνει αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
1: Και ακόμα συμβαίνει. Λοιπόν, αυτό συσσωρευόταν μέσα από κάποια στιγμή, τέλος πάντων, μέσα σε μια συγκυρία που δυστυχώς δεν είμαι μόνο εγώ υπεύθυνος για τη δημιουργία της, υπήρξαν αντιδράσεις και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Εγώ τις επόμενες μέρες σε κάποιες συναντεύξεις δήλωσα κατηγορηματικά ότι θα συγκεντρώσω στοιχεία και θα υποβάλω μια μηνυτήρια αναφορά. Έτσι άρχισε η προσπάθεια να συγκεντρώνονται τα στοιχεία αυτά. σε συνεργασία με το γραφείο μου, με τα παιδιά του γραφείου μου, τους συνεργάτες μου και με έναν παλιό μου συνεργάτη στο Υπουργείο Ναυτιλίας, τον κύριο Δημοσθένη Βακόπουλο. Καταρτήσαμε λοιπόν αυτή τη μηνυτήρια αναφορά. Μίλησα πολλές φορές και με τον κύριο Παπα-Νικολάου στην ΟΜΓΕ, μίλησα και με τον κύριο Γιαννακό. Διάβασα και την αρθρογραφία για τη μελέτη Τσιόδρα
0: Λίτρα, ότι χάθηκαν όλα τότε 7.500 άνθρωποι, τότε, ότι χάθηκαν άδικα.
1: Θεός.
0: Τουλάχιστον όλα, 7.500 άνθρωποι.
1: Όλα αυτά τα συσχέτισα,
0: ναι.
1: Δεν είναι 7.500, είναι πολύ παραπάνω.
0: Όχι, πέρυσι, αυτό πέρυσι, ναι. Στην μελέτη Τσιόδρα
1: της Λίτρα. Εγώ ναι. Λοιπόν συσχέτισα όλα αυτά,
0: ναι.
1: Και κυρίως έκανα έρευνα για το πώς λειτουργήσε η ιστορία του οξυγόνου στα νοσοκομεία. Γιατί υπήρξαν νοσοκομεία, δεν σας κρύβω, που το είχε λιγοστέψει τόσο πολύ το οξυγόνο που είχαν, που έκαναν επιλογές ποιοι θα ζήσουν. Το καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εδώ έχουμε εμπλοκή και εταιριών και συμφερόντων τα οποία έπαιξαν ρόλο στο να μην προωθηθεί ένα πρόγραμμα επαρκούς κάλυψης των νοσοκομείων σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία από το οξυγόνο. Εδώ έγιναν εγκλήματα. Ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο πρέπει να διερευνηθεί και δεν μπορεί η δικαιοσύνη να το αντιπαρέλθει, είναι ότι χιλιάδες άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους ήταν εκτός ΜΕΘ. Και όταν ένας άνθρωπος είναι διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ, έστω και αν δεν είναι μέσα στη ΜΕΘ και δεν τον εποπτεύει εντατικολόγος και χρησιμοποιήθηκαν άλλες ειδικότητες για τον μη ειδική για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, έχαναν τη ζωή τους, γιατί ακριβώς η ροή του οξυγόνου ήταν η αιτία που μπορεί ένας άνθρωπος να έσκαγε. Και έτσι χάθηκαν άδικα πάρα πολλοί άνθρωποι. Επίσης, ένα άλλο ζητούμενο στη μηνυτήρια αναφορά,
0: ναι,
1: είναι αν ήρθαν εγκαίρως τα μονοκλωνικά και τα αντιϊκά φάρμακα. Γιατί και εκεί, εγώ ήμουν ένας από τους βουλευτές που από τον Νοέμβριο, άλλωστε είναι δημοσιευμένα αυτά, δεν
0: ναι,
1: τα λέω τώρα. Λοιπόν, τονίζαμε την ανάγκη να έρθουν μονοκλωνικά. Και υπήρχε δυνατότητα. Αυτά που λένε είναι παραμύθια της χαλιμάς. Διότι από τη στιγμή που τα μονοκλωνικά στην Αμερική εγκρίθηκαν από τον αρμόδιο φορέα για την έγκριση των φαρμάκων της Αμερικής, μπορούσαν να βρεθούν τρόποι, ακόμα και για λόγους έκτακτης ανάγκης, να έρθουν στην Ελλάδα. Δεν ήρθαν ποτέ. Και αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει να διερευνηθεί. Όπως επίσης, είχαμε στην Ελλάδα ένα φαινόμενο, είχαμε θνητότητα 20% από άλλες αιτίες, παραπάνω από άλλες αιτίες, λόγω του ότι κλείσανε κλινικές, λόγω του ότι υπήρξαν όλες αυτές οι στερήσεις υπηρεσιών για ανθρώπους που ήταν δύσκολη η κατάσταση της υγείας τους. Είχαμε λοιπόν μια μεγάλη αύξηση θανάτων και εξ αυτού του λόγου. Λοιπόν, όλα αυτά δεν μπορεί να τα αντιπαρέλθει μια σύγχρονη πολιτεία που θέλει να λέει ότι είναι κράτος δικαίου, χωρίς να διερευνηθούν σε βάθος. Και με τη μηνυτήρια αναφορά, καλό τη δικαιοσύνη, χωρίς προκαταλήψεις, χωρίς εμπάθειες, να διερευνηθούν όλες αυτές οι πτυχές αυτού του μεγάλου εγκλήματος που συνετελέστη στα νοσοκομεία, για να μπορέσουμε πραγματικά να έχουμε μια ακριβή εικόνα και κυρίως να αποτραπεί το μέλλον, να αποτραπούν τέτοιου είδους επαναλήψεις.
0: Είναι πολύ σημαντικά αυτά που λέτε, κύριε Κουρουμπλή. Είναι κάτι το οποίο προβληματίζει και εμάς και εμένα προσωπικά, μέρα νύχτα, διότι το πώς θα διαχειριστεί ο καθένας το οτιδήποτε είναι δική του επιλογή. Όμως, δικαίωμα στην υγεία, στην περίθαλψη έχουμε όλοι. Και σήμερα, αύριο, μπορεί να χρειαστεί ο καθένας από εμάς να μπει στο νοσοκομείο.
1: Θα μπορούσε, κυρία
0: Μαυρογέννη,
1: να είχε βρεθεί στην στιγμή εκείνη σε μία συνθήκη διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ και να τα εποπτεύεται από μη ειδικούς γιατρούς. Εδώ ακούγαμε από διευθυντές κλινικών να ομολογούν δημόσια, δεν τα λέω εγώ αυτά, ότι χρησιμοποιούν το οφθαλμίατροι, ορθοπαιδικοί, καμία σχέση η ειδικότητα αυτή με τον εντατικό λόγο. Και το παράδοξο ξέρετε ποιο είναι, ότι την ίδια στιγμή υπήρχαν εντατικές στα νοσοκομεία τα ιδιωτικά και δεν είχαν επιστρατευτεί για αυτή την ανάγκη.
0: Την ίδια ώρα έχουμε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας σε άθλια κατάσταση όσο ποτέ, γιατρούς σε αναστολή επειδή δεν δέχονται την υποχρεωτικότητα μιας ιατρικής πράξης. Εδώ και χρόνια μιλάμε για προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού. Μην ξεχνάμε ότι έκλεισαν και τα λιμωδών. Έτσι. Άρα αυτή τη στιγμή πού βρισκόμαστε κύριε Κουρμπέ?
1: Θα σας πω. Πρώτον να ξεκινήσω από τους γιατρούς οι οποίοι είναι σε αναστολή. Αυτό είναι έγκλημα εις βάρος της δημόσιας υγείας. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί, επί 18 μήνες που είχε από τη στιγμή που ξεκίνησε ο COVID, προσέφεραν τις υπηρεσίες τους συνεχώς. Λοιπόν, κάποια στιγμή προέκυψε το θέμα αυτό και θυμήθηκε η κυβέρνηση να θέσει όλο αυτόν τον κόσμο εκτός του συστήματος. Όταν το επιχειρείς αυτό, παρόλο ότι δεν συμφωνώ, αλλά όταν εγώ να σας πω κάτι, προσωπικά μπορεί να μην συμφωνούσα και με την επιλογή τους. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί ήταν άνθρωποι του υγειονομικού μας συστήματος, mm-hmm. που ήξεραν και τους κινδύνους, γιατί είχαν και αυτοί οι οικογένειες. Δεν ήταν άνθρωποι που δεν αντιλαμβανόντουσαν ότι θα πρέπει να προσέχουν κτλ. Άλλωστε, όπως είπα στην κυβέρνηση και εγώ και άλλοι συνάδελφοι μου βουλευτές, είπαμε παιδιά, βάλτε τους να κάνουν 2 τεστ, rapid test την εβδομάδα, να έχετε τον έλεγχο και αφήστε τους ανθρώπους να προσφέρουν.
0: Τι πιο απλό.
1: Εντάξει. Ας πούμε λοιπόν ότι εντάξει.
0: Τη στιγμή που όλοι νοσούν και όλοι μεταδίδουν.
1: Η κυβέρνηση για κάποιους λόγους επέλεξε αυτόν τον δρόμο. Όταν τον επιλέγεις, έπρεπε να είσαι έτοιμος την άλλη μέρα να καλύψεις τις θέσεις αυτές με νέο προσωπικό. Ούτε το ένα κάνανε, ούτε το άλλο κάνουν τώρα για να επαναφέρουν αυτούς τους ανθρώπους στο σύστημα. Επίσης, σε ό,τι αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Κοιτάξτε, από τότε που ιδρύθηκε το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί εγώ είχα την καλή τύχη να είμαι σύμβουλος, νεαρός δικηγόρος τότε.
0: Του Παρασκευά Αυγερινού.
1: Του Παρασκευά Αυγερινού και του Γιώργου Γεννήματα. Όλο το
0: ακριβώς.
1: Στις δεκαετίες εκεί. Έχω γνώση το πώς αντιδρούσε η δεξιά για το σύστημα αυτό. Με λύσα. Λοιπόν, και όμως το σύστημα αυτό επιβίωσε με δυσκολίες, με κενά, με αδυναμίες. Αλλά επιβίωσε γιατί πραγματικά είχε πατούσε γερά στα πόδια του, mm-hmm. υπηρετούσε αξίες πολύ μεγάλες. Και κυρίως αυτό που έλεγε ο έμπνευστος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι πρέπει να έχουμε ένα σύστημα που να μπορεί να το προσπελάσει, να έχει πρόσβαση κάθε πολίτης ανεξάρτητα από οικονομική και κοινωνική κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Λοιπόν, τους είπαμε από την πρώτη στιγμή, προσλάβετε μόνιμο προσωπικό. Προσλάβετε ειδικότητες γιατρών που θα μπορούμε να τους εκπαιδεύσουμε με ένα ταχύρυθμο τρόπο για να μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες της συντατικής. Δεν τώρα μας λέγανε έχουμε 1000 συντατικές. Μας κοροϊδεύαν τον κόσμο. Ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Με αυτά που εξελίχθηκαν, mm-hmm. ψυχρό κοροϊδεύαν τον κόσμο. Αλλά εντάξει, αυτή είναι η δεξιά.
0: Ναι, είναι γνωστό.
1: Είναι η λογική.
0: Βέβαια. Και αυτό είναι η κυβέρνηση Μητσοτάκη, μην ξεχνάμε.
1: Πρέπει να θεμελιωθεί ένα σύστημα σε νέα αρχιτεκτονική με πρωτοβάθμια φροντίδα στην κοινότητα, γιατί ο στόχος ενός τέτοιου συστήματος δεν πρέπει να είναι η θεραπεία, αλλά η πρόληψη. Πρέπει μέσα από ένα οργανωμένο, πυκνό, αποτελεσματικό σύστημα πρόληψης, το οποίο πρέπει να είναι και η στρατηγική σε όλους τους τομείς της ζωής. Σήμερα έλεγα το πρωί, mm-hmm. ότι τι έκανε η κυβέρνηση με τις πυρκαγιές. Από όλα τα λάθη που έγιναν, εγώ σας λέω και τα προηγούμενα χρόνια, και από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και από τις κυβερνήσεις τις προηγούμενες και τις. Ποιο έπρεπε να είναι τώρα, πια μετά από όλα αυτά τα λάθη. η στρατηγική της χώρας. Η πρόληψη να προλάβει τη φωτιά στην πρώτη ώρα εκδήλωση.
0: Κύριε Κουρουμπλή, επειδή έχετε έρθει στο κέριο σημείο, πάμε να δούμε σε 2 λεπτά τη στρατηγική που λέτε, τα λάθη που έγιναν και πώς μπορούν να επανορθωθεί ό,τι μπορεί να αλλάξει, αν υπάρχει πολιτική βούληση βεβαίως, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Σε 2 λεπτά επανερχόμαστε, γιατί μας αναμεταδίδει και ο ραδιοφωνικός σταθμός, 89,2 στα FM, ο ΕΝΠΛΟ, οπότε σε 2 λεπτά είμαστε εδώ.

τρόπος για να σκοτώσεις. Ο τρόπος για να σκοτώσεις έναν άνθρωπο ή ένα έθνος. Είναι να σκοτώσεις τα όνειρά του. Να σκοτώσεις τα όνειρά του.

αιώνες του κόσμου. Υπάρχει ένα σημάδι που δεν μπορείτε να νικήσετε. Δεν μπορείτε να νικήσετε. Εκείνο μέσα μας. Εκείνο μέσα μας.

0: Συντονισμένη στην αυτοδιαχειριζόμενη Ert Open, την Ert Open που επί 9 χρόνια μετά το μαύρο της Ert συνεχίζει αδιάλειπτα την μετάδοση, αυτή την ραδιοφωνική φωλιά, παρότι η Ert θέλησε πριν από λίγους μήνες να αφαιρέσει τα FM από τη συχνότητά μας και να ακουγόμαστε ιντερνετικά. Κάποιες εκπομπές έχουμε τη δυνατότητα να τις ανεβάζουμε και στο YouTube, όπως αυτή που θα ακούσετε, που ακούτε αυτή την ώρα. Ευχαριστούμε τον Ενπλό που και αυτό συναντά τις δικές του δυσκολίες. Όποιος θέλει, όποιος επιδιώκει να, ξέρετε, να λέει την αλήθεια και να εκπέμπει τα μηνύματα αυτά που πρέπει να φύγουν, αυτή η ενέργεια της αλήθειας σε όλο τον κόσμο, διώκεται ιδιαίτερα αυτό το χρονικό διάστημα με αυτή την κυβέρνηση. Είναι οφθαλμοφανές και είμαστε και αντικείμενο συζήτησης και σε όλο τον κόσμο για τον έλεγχο και την ανυπαρξία της ελευθεροτυπίας, έτσι. Λοιπόν, συνομιλούμε εδώ στην Ert Open με τον κύριο Παναγιώτη Κουρουμπλή, δικηγόρο και δόκτορα κοινωνικών επιστημών, βουλευτή δυτικού τομέα. Κύριε Κουρουμπλή, είστε στη γραμμή.
1: Όσο θέλετε λίγο τη φράση μου. Το πρωί λοιπόν σε εκπομπή είπα ότι απεδείχθη για άλλη μια φορά ότι το σύστημά μας δεν στηρίζει, δεν έχει στρατηγική την πρόληψη, αλλά την καταστολή. Δηλαδή τι έγινε τώρα, π.χ. στην Πεντέλη, αλλά και στις υπόλοιπες φωτιές. Ενώ πλέον έχουμε τη δυνατότητα λόγω της εφαρμογής της τεχνολογίας να ειδοποιούμε τον κόσμο να φύγει, μένουμε πάλι στη λογική ότι δεν κάηκανε άνθρωποι. Αφού έχουμε σήμερα αυτή τη δυνατότητα, φυσικό είναι να μην πρέπει να καίγονται άνθρωποι. Αλλά από εκεί και πέρα, αυτό τι σημαίνει, ότι σώζουμε ούτως ή αλλιώς ανθρώπους και αφήνουμε τις περιουσίες να καταστρέφονται, ενώ θα πρέπει και να σώζονται και οι άνθρωποι και να προστατεύεται και η περιουσία. Διότι αν είχαν αντανακλαστικά σήμερα η κυβέρνηση, φέτος δηλαδή, εγώ λέω φέτος, τις φωτιές, τις φετινές, να δεχτώ ότι μέχρι πέρυσι έγιναν λάθη πολλά και διάφορα. Υποτίθεται φέτος διδαχτήκαμε ότι, γιατί η φωτιά της Βαρυμπόμπης έδειξε ότι πραγματικά δεν είχαμε δυνατότητα να παραβαίνουμε εγκαίρως. Φέτος λοιπόν έπρεπε να έχουμε παρέμβαση έγκαιρη και να σωθούν όχι μόνο οι άνθρωποι αλλά και οι περιουσίες. Δεν είναι ή το ένα ή το άλλο, μπορεί να είναι και τα δύο. Και παράλληλα να σωθούν και τα δάση. Διότι αν η φωτιά που εκδηλώθηκε στην Πεντέλη είχαν με τα drones, γιατί υπάρχει σήμερα τεχνολογία. Βρίσκουμε από χρόνια δεν τα είχαμε, τώρα τα έχουμε. Μπορούσε λοιπόν να προληφθεί και να περιοριστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πράγμα το οποίο δεν έγινε. Λοιπόν, και έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη να επισκέπτεται την περιοχή και να χαμογελάει. Δηλαδή γιατί. Γιατί μας είπε πάλι ότι δεν καήκαν άνθρωποι. Σήμερα δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τίποτα από τη στιγμή που υπάρχουν μέσα σε μια κυβέρνηση να ενημερώνει εγκαίρως τους ανθρώπους όπως είναι η εφαρμογή του 112. Από εκεί και πέρα λοιπόν πρέπει μια κυβέρνηση, όπως όλοι οι ειδικοί λένε, γιατί ακούω και ραδιόφωνα και εκπομπές, και δεν βλέπω να επισημαίνεται ότι πλέον η στρατηγική πρέπει να είναι η πρόληψη. Άμα δεν έχεις ανταλλακτικά πρόληψης να προλάβεις τη φωτιά και μπορείς τώρα με τα drones και με όλα αυτά τα σύγχρονα συστήματα να το κάνεις, αν δεν το έχεις κάνει έχεις βαρύτατες εγκληματικές ευθύνες. Γιατί και ένας άνθρωπος που σώθηκε αλλά κάει και το σπίτι του είναι ένας ζωντανός νεκρός.
0: Αλήθεια είναι. Όπως και στη Βόρειο Εύβοια, όπως και τώρα βιώνουμε.
1: Έγινε, ρωτάνε αυτούς τους ανθρώπους. Μόνο κυρία, κάθομαι και σκέφτομαι να σου πούνε, μόνο να σου πούνε, φύγε από το σπίτι σου. Και μόνο αυτό να ζήσεις ως συνέστημα είναι τρομερό. Πολύ περισσότερο να καταλάβεις ότι κάει και το σπίτι.
0: Είναι ζωντανή νεκρή, μην ξεχνάμε και τον άνθρωπο που δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, αλλά γενικότερα πάντα υπάρχουν και ηθικοί αυτούργοι.
1: Λέει πολλά πράγματα, αλλά λέω εγώ ότι αυτοί οι άνθρωποι, γιατί όλοι γνωρίζουμε ανθρώπους που έχουν βιώσει αυτό το μαρτύριο, όταν αυτοί οι άνθρωποι καταλάβουν ότι κάει και το σπίτι τους, βρίσκονται σε κατάσταση τρομακτική. Ψυχικά. Λοιπόν, δεν μπορεί να το

0: ιστορία της περίφημης ρήτρας αναπροσαρμογής. Άρπαξαν οι εταιρείες 1,5 δισεκατομμύριο από τον ελληνικό λαό. 1,5 δισεκατομμύριο. Και ο κύριος Μητσοτάκης πλήρωσε 280 εκατομμύρια, δηλαδή μοίρασε, έκανε λοταρία 280 εκατομμύρια.
1: Ναι, την τροπή.
0: Έδωσε πολλούς το λίγοντα του λαϊκού λαχείου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και στους λίγους έδωσε μερικά 600 άρια. Λοιπόν, αλλά και πάλι αυτά λεφτά του ελληνικού λαού. Όπως και σήμερα οι ανακοινώσεις που έγιναν. Προσέξτε, τι γίνεται σήμερα, δίνουν, επιδοτούν από χρήματα που ουσιαστικά θα μπουν από τον κρατικό προϋπολογισμό. Και το χρέος της χώρας θα μεγαλώνει. Και θα δείτε, προσέξτε και κρατήστε το αυτό, ότι φοβάμαι σιγά σιγά θα πάμε σε μια εξέλιξη εκείνης του 8 και του 9.
1: Τι εννοείτε?
0: Εισηγήθηκε η χώρα και πάλι σε χρεοκοπία, διότι το χρέος από εκεί που το παρέλαβαν από το ΣΥΡΙΖΑ 330 δις έφτασε 394 δις. Το αντιλαμβάνεται κανείς αυτό? Λοιπόν, τα επιτόκια αρχίζουν και παίρνουν τα πάνω τους. Οι δανειολήπτες αρχίζουν και τρέμει η καρδιά τους. Ξέρετε, ένας άνθρωπος που πλήρωνε 500 ευρώ το χρόνο δώσει στο δανειό, θα πληρώσει 620.
1: Μην ξεχνάμε τα φανς, τα περίφημα φανς πίσω από τα οποία ποιοι κρύβονται, κύριε Κουρουμπλή, τα σπίτια σε πληστηριασμό που τρέχουν κάθε εβδομάδα.
0: Μόνο αυτό, αλλά θα σας πω και κάτι ακόμα που μου έλεγε κάποιος δικηγόρος που μελετάει καλά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Το έγκλημα που έχει συντελεστεί και στα δάνεια των Παλινιστούντων και των Τσιγκάνων, τα οποία είχαν δοθεί το 2002 με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Και τώρα απειλούνται, μου έλεγε σήμερα μία τσιγκάνα, απειλούνται οι άνθρωποι αυτοί να, από τα σπίτια που βρέθηκαν και άρχισαν να ενσωματώνονται στην κοινωνία, να βρεθούν πάλι στα τσαντέρια. Λοιπόν, εδώ γίνονται πράγματα εξαιρετικά. Τους έκοψαν το επίδομα. Αυτό το επίδομα τους έδινε τους ανθρώπους μία ανάσα. Να αποφεύγουν την παραβατικότητα. Λοιπόν, αυτά τα αγνοούν οι κύριοι της κυβέρνησης.
1: Λες και ο στόχος, κύριε Κουρουμπλή, είναι η φτωχοποίηση ενός λαού. Έτσι. Έτσι μοιάζουν τα πράγματα. Θέλω λίγο να επανέλθουμε, αν μου επιτρέπετε, στην μήνυση την οποία καταθέσατε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, σε αυτή την μηνυτήρια αναφορά, η οποία στην πραγματικότητα αφορά όλους μας. Εσείς είχατε τη δύναμη και την τόλμη, με όποιο πολιτικό κόστος, αλλά με γενναιότητα ψυχής, αναγνωρίζοντας την πραγματικότητα, τη δραματική πραγματικότητα, γιατί χιλιάδες, μπορώ να πω και εκατομμύρια άνθρωποι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οικογένειες, θρηνούν κάποιο δικό τους άνθρωπο στο νοσοκομείο. Εκεί όπου δεν μπόρεσαν ούτε να είναι κοντά τους. Αυτό είναι πρωτόγνωρο. Το δεν αφήνω ένα συγγενή καν να είναι κοντά. Γιατί, κύριε Κουρουμπλή, για να μην βλέπουμε τι συμβαίνει?
0: Κυρία Μαυρογέννη, το υπέθενε ένας άνθρωπος μόνος του. Μόνος του. Είναι φοβερό. Λοιπόν, και αυτό το έζησαν χιλιάδες άνθρωποι.
1: Βεβαίως.
0: Που πέθαναν απομονωμένοι από τους δικούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, από εκεί και πέρα...
1: Και έπαιρναν τους ανθρώπους, τους νεκρούς, σε μαύρες σακούλες. Παίρναν μια ιατροδικαστική έκθεση.
0: Κανείς δεν ήξερε τι είχε μέσα.
1: Ακριβώς. Τι είναι αυτά?
0: Μιλάμε για τραγικά πράγματα.
1: Τι είναι αυτά? Τι πρωτόκολλα είναι αυτά?
0: Ο κάθε πολίτης και ο κάθε πολιτικός κουβαλάει τη δική του ψυχοσύνθεση. Εγώ έκρινα τότε ότι έπρεπε να πάρω απάνω μου αυτή την πολιτική ευθύνη. Δεν το διαπραγματεύτηκα. Όπως ξέρετε, δέχτηκα πολλές πιέσεις να ανακαλέσω, δεν ανακάλεσα. Έζησα ό,τι έζησα.
1: Ναι.
0: Και σήμερα, δεσμευμένος από εκείνη τη δημόσια δήλωσή μου ότι εγώ θα καταθέσω μηνυτήρια αναφορά, γιατί θα μπορούσε κάποιος άνθρωπος να μου πει το είπες και το ξέχασες. Ούτε το ξέχασα, το είπα, δεν το ξέχασα, και κατετέθη η μηνυτήρια αναφορά στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, στον κύριο Ντογιάκου, και από εκεί και πέρα θα την παρακολουθώ, γιατί δεν μπορεί, το ξαναλέω, να την αντιπαραλύσω.

0: αυτά που στοχευμένα έχουν μπει μέσα στη μηνυτήρια αναφορά δεν μπορούν κανείς να τα
1: αμφισβητήσει. Με τα στοιχεία τα οποία συλλέξατε, κύριε Κουρουμπλή.
0: Και με τεκμηριωμένο τρόπο να τα απορρίψει, αν μπορεί να τα απορρίψει.
1: Προφανώς το λέτε αυτό γιατί βλέπουμε μια δικαιοσύνη εξαρτώμενη από την εξουσία και όχι ανεξάρτητη.
0: Πάντων εγώ δεν θέλω να πάω μέχρι εκεί. Εγώ θέλω να πω ότι έχω εμπιστοσύνη ότι αυτό που κατέθεσα είναι τεκμηριωμένο και πιστεύω ότι επειδή και η δικαιοσύνη, οι άνθρωποι της δικαιοσύνης έζησαν αυτές τις μαρτυρικές στιγμές από ανθρώπους τους, από συναδέλφους τους, νομίζω ότι σε αυτό το ζήτημα πρέπει να υπάρξει άπλετο φως για να καταλάβει ο ελληνικός λαός τι έγκλημα συνετελέστη.
1: Πάνω σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι και οι γιατροί έχουν επίσης την ευθύνη. Οι γιατροί μέσα στα νοσοκομεία έχουν επίσης την ευθύνη.
0: Ακούστε.
1: Βρήκατε συμμάχους τους γιατρούς αυτό, κύριε Κουρουμπλή.
0: Δεν είναι ένας και δύο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Είναι χιλιάδες άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Βρήκατε συμμάχους γιατρούς, κύριε Κουρουμπλή, σε αυτή σας την προσπάθεια? Γιατί βλέπουμε τους γιατρούς μέσα στα νοσοκομεία να μην μιλούν, να εφαρμόζουν το πρωτόκολλο, να ανέχονται όλη αυτή την έλλειψη προσωπικού, τους ανεκπαίδευτους.
0: Κοιτάξτε, όταν θα έρθει η ώρα και εγώ θα καταθέσω και θα προτείνω.
1: Θα μιλήσετε, μάλιστα.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα. Είναι ξεκάθαρο. Μας λέτε λίγο τι σας παρακίνησε σας έναν και μοναδικό μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο και γενικότερα από την Ελλάδα να μιλήσετε για ένα τόσο μα τόσο σημαντικό θέμα και να το φωνάξετε πια. Ποια ήταν αυτή σας η ανάγκη? Ήταν οι άνθρωποι που σας πλησίαζαν και σας έλεγαν τι συμβαίνει?
0: Είμαι βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Είμαι βουλευτής εκλεγμένος από τον ελληνικό λαό και όφυλα,
1: ναι,
0: χωρίς να εγκαλώ κανέναν άλλον, έτσι, γιατί δεν θέλω να μπούμε σε άλλη λογική. Όπως έκρινα εγώ, κάπου έζησα εγώ έχασα και έναν πολύ καλό μου φίλο,
1: το θυμάμαι.
0: Ο οποίος, τέλος πάντων, είναι δύσκολη στιγμή, μου έλεγε σώσε με και εγώ δεν μπορούσα να τον σώσω, δεν τον έσωσα. Λοιπόν,
1: επειδή, κύριε Κουρουμπλή, αν μου επιτρέπετε, έχουμε πολλά περιστατικά και πολύ δικών μας ανθρώπων που μας έλεγαν βγάλε μας από εδώ, βγάλε με από εδώ. Έχω 92-93 οξυγόνο και πάνε να με διασωληνώσουν. Είμαι ακόμα έξω από τη ΜΕΘ. Δηλαδή, τι έπρεπε να κάνουμε εκείνη τη στιγμή?
0: Η κάθε οικογένεια είναι μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο δράμα.
1: Και ζει. Το ζει και τώρα ακόμα.
0: Έτσι. Λοιπόν. Εγώ λοιπόν τι έπρεπε να κάνω? Να διαφορήσω ή να το προσφεράσω?
1: Να τον πάρετε από το νοσοκομείο, αυτό είναι το ζητούμενο. Να μένουμε στο νοσοκομείο.
0: Να κάνω κι άλλο. Εγώ όφυλα να αναδείξω το θέμα, έστω και με εκείνον τον τρόπο τον πολύ δεικτικό.
1: Ναι.
0: Για να καταλάβει η ελληνική κοινωνία ότι πρέπει να υπάρξει αντίδραση. Δεν είναι, και ένας άνθρωπος να χανόταν ήταν άδικο.
1: Έτσι.
0: Φανταστείτε πόσο άδικο είναι ότι χάθηκαν χιλιάδες άνθρωποι και μάλιστα νέα παιδιά. Ναι. Οικογένειες αποκλειδίστηκαν. Δεν είναι, εδώ μπορεί να γράφει κανείς τόμους ολόκληρους. Λοιπόν δεν μπορούσα εγώ στη συνείδησή μου να το αφήσω έτσι. Από εκεί πέρα, σε ό,τι με αφορά, θα το προσπαθήσω, θα το στηρίξω αυτό που έκανα, γιατί το πιστεύω. Πιστεύω ότι είναι η αλήθεια και πρέπει η αλήθεια να διεισδύσει σε όλους τους σκοτεινούς θαλάμους.
1: Είναι πολύ σημαντικά τα λόγια σας. Νομίζω με αυτό μπορούμε να ολοκληρώσουμε. Απλά θυμάμαι τις φράσεις σας. Αυτό για το φίλο σας, ότι δεν μπορούσατε να το σώσετε, σας έλεγα βγάλε με από εδώ. Έχουμε και εμείς, σας λέω, δικά μας περιστατικά, πάρα πολύ σοβαρά. Ανθρώπους που είναι, έφυγαν από τη ζωή, πνίγηκαν πολύ από την κακή.
0: Μπορεί να γράψει μια ιστορία. Γιατί όταν συνειδητοποιεί ότι ένας άνθρωπος διασωληνωμένος εκτός ΜΕΘ πνίγηκε και μόνο να το σκέφτεσαι ότι πνίγηκε γιατί δεν είχε σωστή ροή οξυγόνου. Άμα αυτό λέει κάτι ή κάποιοι θεωρούν ότι αυτό είναι λαϊκισμός, εντάξει, είναι και θέμα προσέγγισης και επιλογής.
1: Κλείνοντας, ναι.
0: Στην ψυχή μου, στο μυαλό μου, στη συνείδησή μου, όσο κόστος κι αν πήρα, γιατί με ρωτάνε και τώρα, αν ρώτησα εδώ, ρώτησα εκεί, θα το κάνω. Δεν ρώτησα κανέναν. Το έκανα γιατί το πιστεύω. Θα ήμουνα άλλος στην ψυχή μου και στην ψυχή των παιδιών μου και σε όσους ανθρώπους με πιστεύουν, όπως με πιστεύουν.
1: Και στην ψυχή όσων έφυγαν άδικα από τη ζωή που είναι χιλιάδες.
0: Στη μνήμη των αδικοχαμένων συνανθρώπων μας που θα μπορούσε να ήταν ο αδερφός μου, ο πατέρας μου, το παιδί μου. Ό,τι έχουμε ο καθένας μας, κυρία Μαδογιάννη.
1: Ναι, κύριε Κουρουπλή μου. Είπατε ότι είναι μπλεγμένες και εταιρείες μέσα, ίσως και δικηγορικά γραφεία αναφέρατε στην αναφορά σας.
0: Ακριβώς. Είναι πολύ μπλεγμένες αυτό το σκάνδαλο. Είναι μεγάλο σκάνδαλο αυτό το πράγμα. Είναι πολύ πλεγμένοι και πρέπει να γίνει, οφείλει η δικαιοσύνη, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, οφείλει η δικαιοσύνη να αποκαταστήσει την αλήθεια για την υπόθεση που αφορά συνολικά τον ελληνικό λαό. Αφορά πρωτίστως και την ίδια τη δικαιοσύνη.
1: Εστιάζεται πολύ στο θέμα της οξυγόνωσης, έτσι, του οξυγόνου.
0: Πάρα πολύ.
1: Πολύ σημαντικό.
0: Έγιναν πολλά εγκλήματα με την λειτουργία και την ύπαρξη του οξυγόνου.
1: Με τον τρόπο διαχείρισης, λοιπόν.
0: Ακριβώς.
1: Το πρόβλημα δεν είναι ο ιός, αλλά η διαχείριση του όποιου ιού στη ζωή
0: μας. Ο ιός είναι κάτι το οποίο μας βρήκε. Εμείς οφείλαμε να το αντιμετωπίσουμε. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε. Θα μου πει κάποιος αύριο δικαστής ότι έχω άδικο. Πρέπει να μου το αποδείξει. Γιατί έχω πάρα πολλά στοιχεία που επιβεβαιώνουν ότι έγινε κακή χρήση. Για να μην πω τίποτε άλλο τώρα.
1: Κύριε Κουρουμπλή, σας ευχαριστώ θερμά.
0: Κι εγώ.
1: Θα τα
0: φιλοξενία.
1: Ξαναπούμε. Είναι πολύτιμος, είναι πολύτιμος ο λόγος σας.
0: Να σας συγχαρώ που καταθέτετε πείσμα να κρατήσετε αυτή τη φωνή ανοιχτή.
1: Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κουρουμπλή. Θα μιλήσουμε και πάλι. Καλή δύναμη και σας ευχαριστούμε γιατί αυτό που πράξατε, το πράξατε για λογαριασμό κάποιων εκατομμυρίων ανθρώπων και όχι για λογαριασμό δικό σας.
0: Να είστε καλά.
1: Σας ευχαριστούμε, κύριε Κουρουμπλή.

πρόκειται κανείς να σε σταυρώσει. Δεν θα φορέσεις πια αγκάθινο στεφάνι, ούτε χολή κανένας θα σου δώσει.

Μανώλης Άλλα στον ήχο, Εύα Μαυρογιάννη στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι στην AirTopen, airtopen.com και βέβαια στο ραδιοφωνικό σταθμό Enplo στους 89,2 στα FM.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε η μόνη τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Στις 22 Ιουνίου η καρδιά του πόντου θα χτυπήσει στο Κατράκιο Θέατρο της Νίκαιας. Για πρώτη φορά οι μεγαλύτεροι πόντοι καταξιωμένοι καλλιτέχνες σε μία σκηνή ενώνουν τις φωνές τους και υπόσχονται μία μαγική βραδιά.
4: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
5: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
6: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
7: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
8: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
9: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
10: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
11: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
12: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
13: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
14: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
15: Και εγώ. Θα είμαι εκεί.
16: Εκεί θα είμαι κι εγώ.
17: Θα είμαι κι εγώ εκεί.
18: Θα είμαστε κι εμείς εκεί.
19: Δευτέρα 22 Ιουνίου θα είμαστε όλοι εκεί.
3: Εσύ θα λείπεις.
20: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
21: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για κάνα γυρίσματα, αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι, δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές, στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
22: Εγώ πρώτος.
21: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
22: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
21: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς, γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
22: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
21: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
22: Φίλος σου.
21: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγός
22: Αριστοφάνης.

0: Μην κλείνεσαι στο σπίτι. Επισκέψου τον ειδικό αλλεργιολόγο. Ο αλλεργιολόγος είναι ο μόνος που αντιμετωπίζει κάθε αλλεργία σε όλες τις ηλικίες. Απόλαυσε και πάλι την άνοιξη. Ελληνική Εταιρεία Αλλεργιολογίας και Κλινικής Ανοσολογίας.
1: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
2: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

0: Συνεχίζει να διεμβολίζει, όπως φαίνεται, το ολόκληρο το πολιτικό φάσμα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης προχωράει τρέχοντας προς τα δικαστήρια με τον Άδωνη Γεωργιάδη και τις δημοσκοπικές εταιρείες που τον μηνύουν. Όλοι περιμένουν τον Αντώνη Σαμαρά να κάνει το κόμμα και φυσικά όλοι επιτίθενται στους υπόλοιπους. Η Τουρκία έχει αρχίσει να μας ενοχλεί λεκτικά πάλι. Ενοχλεί όλους εμάς πλην της κυβέρνησης, από ό,τι φαίνεται, η οποία προβάλλει το αφήγημα, να το πω έτσι, ότι εντάξει, μην τους ακούτε και τα λοιπά, δεν θέλουν πόλεμο μαζί μας, απλώς θέλουν να αξιοποιήσουν τις γκρίζες ζώνες και να μας ενοχλούν συνεχώς μέχρι να μας βάλουν σε ένα τραπέζι να καθίσουμε να μιλήσουμε για τα συμφέροντά μας, καταλάβατε, φίλες και φίλοι. Έχουμε όμως τη χαρά σήμερα να συζητήσουμε για όλα αυτά τα καυτά θέματα, σε ό,τι αφορά τα εθνικά θέματα, τα διεθνή ζητήματα, διότι το στενό του Ορμούς φαίνεται ότι θα πάρει πάλι φωτιά, με έναν φίλο της εκπομπής μας, τον πρέσβη, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Κύριε πρέσβη, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Τσιμάρα, την καλημέρα μου στους ακροατές του Ράδιο Γάμα,
0: που σας αγαπούν και πάντοτε σας αναζητούν. Αλλά λόγω των ημερών και λόγω των πολιτικών εξελίξεων δεν σας είχα τηλεφωνήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ σήμερα. Εσείς τι πιστεύετε, κύριε πρέσβη, που έχετε μια άλλη ματιά στα γεγονότα, πιο εξειδικευμένη? Πιστεύετε ότι αυτό το αφήγημα που προβάλλει τελευταία η κυβέρνηση έχει αντίκρισμα? Δηλαδή η Τουρκία κοιτάζει να μας πάει στα νεύρα, έτσι να το πω πιο λαϊκά, πιο απλά, ή έχει, ας πούμε, προσπαθεί να κάνει ένα καλό μάρκετινγκ για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο θα το πουλήσει παντού?
1: Κυρία Τσιμάρα, το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, που συνοψίζει σε νόμο του τουρκικού κράτους όλες τις απαιτήσεις που έχει ήδη προβάλει η Τουρκία στον ΟΗΕ,
0: ναι,
1: με επανειλημμένα και λεπτομερέστατα έγγραφά της, για την που περιγράφουν την αντίληψή της για το τι ισχύει στο καθεστώς της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Αυτό κάνουν τα τουρκικά έγγραφα που έχουν ήδη κατατεθεί τα τελευταία 3 χρόνια κατ' επανάληψη στον ΟΗΕ.
0: Ναι.
1: Ωραία. Αυτό τώρα το κάνουν και νόμο του τουρκικού κράτους.
0: Ναι.
1: Και έρχεται η κυβέρνηση και μας λέει δεν είναι τίποτα σημαντικό, τα έχουμε ξανακούσει αυτά. Προφανώς τα έχουμε ξανακούσει και η κυβέρνηση τα έχει ξανακούσει και δεν έχει κάνει τίποτα. Ίσα ίσα που πήγε και έκανε την
0: τα ήρεμα νερά, τη συμφωνία των Αθηνών.
1: Η διακήρυξη, ναι, των Αθηνών, η οποία δεν εξασφάλισε ήρεμα νερά. Παραβιάσεις δεν γινόντουσαν, διότι η Τουρκία έχει και πρόβλημα με την αεροπορία της για τα ανταλλακτικά, αλλά στο επίπεδο της θάλασσας, ας θυμηθούμε την Κάσο, ας θυμηθούμε το καλώδιο ανάμεσα στη Αστυπάλαια και Κο.
0: Ακριβώς.
1: Μόνο ήρεμα δεν είχαν τα νερά. Έρχεται λοιπόν τώρα η Τουρκία, τα καθιστά τις απαιτήσεις της, εσωτερική της νομοθεσία. Δηλαδή τι κάνει? Νομοθετεί
0: για να δώσει εντολές μετά για να τηρηθούν οι νόμοι.
1: Επιτρέψτε μου, η Τουρκία είναι σοβαρό κράτος.
0: Μα όταν αυτό βλέπουμε.
1: Υπάρχει,
0: ναι,
1: μια νομοθεσία που αφορά το τι θα συμβαίνει στα ελληνικά νησιά και είναι εσωτερική τουρκική νομοθεσία, τουρκικός νόμος. Οι ένοπλες δυνάμεις, οι ακτιοφυλακοί και όλες οι εκφάνσεις του τουρκικού κράτους δεσμεύονται. Συνεπώς θα τους δούμε να έρχονται να εφαρμόζουν αυτό το νόμο στις περιοχές για τις οποίες ο νόμος αυτός έγινε, που είναι τα δικά μας εδάφη. Αυτό είναι μια ποιοτική αναβάθμιση. Το να νομοθετεί η τουρκική εθνοσυνέλευση για τα ελληνικά νησιά σημαίνει ότι στο μυαλό τους τα έχουν προσαρτήσει.
0: Βέβαια.
1: Και απλώς ανέχονται μια ελληνική σημαία εκεί. Αλλά το τι θα συμβαίνει πάνω στα νησιά, θα υπάρχουν στρατιωτικές δυνάμεις, που θα πηγαίνουν οι ψαράδες, ποιος θα είναι ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός μέσα στα δικά μας χωρικά ύδατα. Όλα αυτά τα ρυθμίζει τουρκικός νόμος πλέον. Η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα, διότι βλέπει πως το επεισόδιο έρχεται. Απλώς κερδίζει χρόνο, μήπως σκάσει μετά τις εκλογές στα χέρια των άλλων.
0: Αυτό είναι δραματικό που λέτε, κύριε Πρέσβη, και είναι πάρα πολύ σοβαρό. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται ούτε η κυβέρνηση αυτή, κυρίως αυτή η κυβέρνηση, για τα εθνικά ζητήματα. Δηλαδή ξαφνικά θα βρεθούν οι κάτοικοι, οι Έλληνες, οι κάτοικοι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου ένα πρωί και θα ψάχνουν να δουν ποια σημαία έχουν στο μπαλκόνι.
1: Δεν θα ψάχνουν να δουν ποια σημαία έχουν στο μπαλκόνι, θα καταλάβουν ότι καθημέραν ο βίος τους.
0: Θα γίνεται χειρότερος.
1: Οι πτήσεις των αεροπλάνων που φέρνουν τους τουρίστες, οι πλώες των σκαφών που φέρνουν εφόδια.
0: Ναι.
1: Το τι στρατιωτικέ δυνάμει θα υπάρχουν απάνω στα νησιά, που θα ψαρεύουμε, που δεν θα ψαρεύουμε, όλα αυτά θα τα ρυθμίζει η Τουρκία, η οποία θα έχει επιτόπου και τα εργαλεία, δηλαδή τα πλοία τη.
0: Θα είναι απίκο. Θα είναι απίκο, λέτε. Ναι, ναι.
1: Τα ντρόουν τη, όλα αυτά τα μη επανδρομένα εναέρια οχήματα και θαλάσσια οχήματα, με τα οποία θα είναι και τα εργαλεία,
0: ναι,
1: εφαρμογή του τουρκικού νόμου. Αυτό συνιστά αναπόφευκτα πολεμική, επιφέρει αναπόφευκτα πολεμική σύγκρουση. Καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να το ανεχθεί. Απλώς η δικιά μας, όπως σας είπα και πριν, επειδή οι εκλογές έρχονται,
0: ναι,
1: μαζί με ένα ικανό κομμάτι της αντιπολίτευσης, διότι παρόλο τους τόνους ηφαιστιακής τσιπρολογίας,
0: ναι.
1: Ο κύριος Τσίπρας λέξη δεν είπε για Τουρκία, λέξη για γαλάζια πατρίδα.
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι έκανε μια διακήρυξη, δεν έβγαλε πρόγραμμα στο θυσίο προχτές, απλώς είπε κάποια πράγματα. Δεν άκουσα ανοίξει, αυτό είναι αλήθεια.
1: Μια διακήρυξη που να λέει για την υπεράσπιση της εθνικής κυριαρχίας κτλ.
0: Ναι.
1: Θα έχει και σας το λέω ως πρώην διπλωματικός τους σύμβουλος, ναι, για πούλημα.
0: Ναι.
1: Απλώς ελπίζει,
0: ναι,
1: ότι θα πάρει αντίτιμο προσωπικό, δηλαδή ότι θα βοηθήσουν το πολιτικό του μέλλον περισσότερο από ό,τι του Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Δεν ενδιαφέρονται όλοι αυτοί οι οποίοι ανέβηκαν στη σκηνή, στο θυσίο και υπέριξ του.
0: Ναι.
1: Δείτε την διακήρυξη που έγραψε κατανάθεση ένας τρίτης κατηγορίας δημοσιογράφος των νέων, ονόματι Σιακαντάρης,
0: ναι,
1: παντελώς άγνωστο.
0: Το μανιφέστο λέτε, το μανιφέστο, λέτε, ναι.
1: Δεν υπάρχει, ναι, λέξη Τουρκία εκεί μέσα. Υπάρχουν αναφορές στην ποικιλία των φύλων.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αυτά είναι γνωστά.
1: Υπάρχουν στην έμφυλη βία, στην κλιματική αλλαγή, στα πράσινα άλογα,
0: ναι,
1: αλλά στην Τουρκία όχι. Αυτό κάνει πλάτες.
0: Ναι, κάνει πλάτες στην κυβέρνηση, λέτε.
1: Και
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι,
1: πολύ πιθανό οι, ναι, δύο μετά τις εκλογές, ό,τι έχει απομείνει από την μητσοτακική νεοδημοκρατία και ο Τσίπρας, να συναντηθούν και να συγκυβερνήσουν πάνω σε αυτήν την κοινή αντίληψη ότι πρέπει επιτέλους να δώσουμε στην Τουρκία αυτά που ζητάει, όπως λέει και ο κ. Ρωσάκη.
0: Για να τελειώσουμε, να ησυχάσουμε. Ναι.
1: Να ξενιάσουμε, βέβαια.
0: Αυτό είναι πολύ σοβαρό.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: περί, ναι, αυτού, ναι, πρόκειται. Ναι. Εγώ δεν κουράζομαι να το επαναλαμβάνω.
0: Είναι πολύ σοβαρό αυτό που θέτεται και να το πω.
1: Ο νέος πατριωτισμός που ένθεν και ένθεν, διότι πατριώτης είναι ο κ. Μητσοτάκης. Λελογισμένος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: μας παρεξηγήσουν κιόλας.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι, ναι, αυτό το πράγμα, δηλαδή το ότι η Τουρκία αποκτά αρμοδιότητα για τα καθημά, αυτό δεν τους ενοχλεί καθόλου. Το έχουμε ξανακούσει και τα ρέστα. Όταν δεν στριμώχνονται αυτοί άνθρωποι όπως ο Υπουργός Εξωτερικών και ο Υπουργός Άμυνας,
0: ναι,
1: αφήνουν να υπονοηθεί ότι αν ψηφίσει ο τουρκικός νόμος θα τα πάρουν στο κρανίο κατά το κοινό λεγόμενο και τότε βαστάτε
0: τον κοιτάλο. Αφού θα το έχουν ψηφίσει. Δεν θέλω να το ακούω αυτό, κύριε Πρέσβη.
1: Εγώ το λέω ως εμπειρογνώμονας,
0: ναι,
1: και σας το λέω γιατί,
0: ναι,
1: δεν πρόκειται οι Τούρκοι να πάνε να στηρίξουν τον πόλεμο όπως ο Μουσολίνη το 40, ναι, και να εισβάλλουν και να τους περιμένουμε στην κλεισούρα. Θα στείλουν 3-4 drones, θα χτυπήσουν δηληστήρια, θα χτυπήσουν λιμάνια. Και δυστυχώς εμείς, όπως έδειξε και η περίπτωση του ουκρανικού ντρόν, δεν έχουμε βρει αυτά τα 60 εκατομμύρια ευρώπουλα για να έχουμε ολοκληρωμένο σύστημα θαλάσσιας επιτήρησης, το οποίο με αισθητήρες και τα λοιπά.
0: Θα κάνουμε διάβημα, κύριε Πρέσβη, θα κάνουμε διάβημα, αφού το προαναγγείλαμε κιόλας και τα
1: λοιπά. Το να κάνουμε διάβημα είναι σαν να διαμαρτυρόμαστε στον δολοφόνο ότι αυτό που έκανε μας ενοχλεί.
0: Ναι, μα δηλαδή, εκεί πάμε,
1: το διάβημα
0: στα
1: κομιλικό,
0: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Θα το κάνουμε στους Ουκρανούς. Εάν θέλουμε να μην επαναλάβουν οι Ουκρανοί το ατόπιμα, το οποίο συνίσταται, επαναλαμβάνω,
0: σε συμφωνία,
1: ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις χρησιμοποιούν την ελληνική ακτογραμμή για ορμητήριο κατά ρωσικών σκαφών στην ανοιχτή θάλασσα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάνε από τα νησιά μας, νοτίως της Κρήτης, από τη Λευκάδα, και χτυπάνε τους διερχόμενους την κατάλληλη στιγμή. Αυτό το ξέρουν οι Ρώσοι πρώτα απ' όλα.
0: Φυσικά.
1: Και οι Ουκρανοί. Αυτοί που εμφανίζονται να μην έχουν ιδέα είναι οι άψογες ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες δεν έχουν βρει, έχουν φτιάξει το περιβάλλοντα χώρο εκεί στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Στο Πεντάγωνο, ναι.
1: Ακριβώς. 60 εκατομμύρια για ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης.
0: Που είναι σταγόνα στον ωκεανό σε αυτά που έχουμε εξοδέψει.
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή πολλά έχουμε, κυρία Τσιμάρα,
0: ναι,
1: πολλά στρατιωτικά μέσα να υπερασπίσουμε τους εαυτούς μας.
0: Ναι.
1: Θέληση δεν έχουμε ούτε στο επίπεδο της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων, ούτε στο επίπεδο της πολιτικής ηγεσίας. Άλλωστε, η δεύτερη διαλέγει την πρώτη με βάση, ναι, αυτό το κριτήριο.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι
1: είναι ατελέσφαιρο?
0: Ναι.
1: Πιστεύετε εσείς ότι ένα τουρκικό ντρόν που κάνουν τα πιο ακριβά γύρω στα 100.000 δολάρια, τα πιο εξελιγμένα, τόσο είναι η τιμή παραγωγής τους,
0: ναι,
1: θα σηκώσουμε εμείς ένα ραφάλ του οποίου οι ώρες πτήσης είναι πολλαπλάσεις του τουρκικού κόστου.
0: Εκατομμυρίων.
1: Να το αναζητήσει και να το πλήξει με έναν πύραυλο ο οποίος είναι πολύ πιο ακριβός από ό,τι 10 τέτοια ντρόν. Συνεπώς, επειδή δεν έχουμε άφθονα και προς κατανάλωση στο γάμο του Καραγκιόζη πυρομαχικά, ναι, και επειδή δεν έχουμε τη βούληση, θα τα υποστούμε. Ναι. Και θα βγουν οι διάφοροι και θα λένε, είδατε, εμείς σας τα λέγαμε. Άντε να υπογράψουμε ένα χαρτάκι με την Τουρκία. Αυτός είναι ο τουρκικός στόχος. Και επειδή εγώ είμαι διπλωμάτης, σας λέω ότι ο άμεσος στόχος είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ να αποδεχθεί μια τουρκική συμπεριφορά η οποία θα κλιμακωθεί εν ώψη της συνόδου. Δηλαδή, να γίνει σαφές ότι οι Τούρκοι συμπεριφέρονται κατά τον συγκεκριμένο τρόπο, ετοιμάζουν τον νόμο, τον βγάζουν, έχουν καταθέσει τα χαρτιά τους, συμπεριφέρονται έτσι στο Αιγαίο, και η Ελλάδα μέσα στην σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ δεν θα πει λέξη και η συμμαχία δεν θα πει λέξη. Άλλωστε,
0: λέτε, δεν θα πούμε λέξη στο ΝΑΤΟ μέσα σε αυτό το πλαίσιο?
1: Να
0: μέσα
1: πούμε, διότι εδώ
0: κάτι πρέπει να κάνουμε.
1: Μα ελάτε τώρα, δεν έχουμε εκλογές. Έχουμε τον Τσίπρα να αντιμετωπίσουμε.
0: Αφού είπε εκλογές, θα πάει στο 27.
1: Καλά. Εντάξει. Να δούμε. Πριν η Τουρκία ψηφίσει τον νόμο, η Ελλάδα άρχισε τις παραχωρήσεις. Πήρε τα αεροπλάνα από την Κύπρο. Πήρε τους Πάτριωτες από την Κάρπαθο.
0: Μετά μας είπαν ότι τους αφήνει, λέει. Δεν ξέρω κατά πόσον, κύριε Πρέσβη, είναι αλήθεια όλα αυτά. Δεν μπορώ να έχω.
1: Το πρόβλημα είναι ότι μόλις η Τουρκία είπε ότι βγάζει τον νόμο, εμείς αρχίσαμε τον κατευνασμό.
0: Ναι.
1: Ενδεχομένως οι Πάτριωτες να πρέπει να φύγουν από την Κάρπαθο, να πάνε πιο πίσω.
0: Ναι, πιθανόν.
1: Το θέμα είναι, θα βάλουμε στα νησιά δεύτερης γραμμής, όπως η Αμοργός, στο Σύμπλεγμα των Κυκλάδων. Εκείνα τα οπλικά συστήματα που θα επιτρέπουν όχι απλώς την άμυνα των νησιών, εάν βλήθηκε.
0: Αλλά
1: κάποιο,
0: και την αποτροπή στην υπηρωτική.
1: Την αποτροπή, δηλαδή να χτυπήσουμε τις ακτές της Ανατολίας, εάν η Τουρκία, ας πούμε, κολυμπήσει τα 1800 μέτρα, πώς το λένε, τα 2 μίλια
0: στο
1: Καστελόριζο,
0: ναι,
1: και βγουν απάνω. Λοιπόν, αντί να τους αντιμετωπίζουμε εκεί σημειακά, όπου είναι η γεωγραφία ευνοεί απεριόριστα τους Τούρκους.
0: Σωστά.
1: θα πρέπει να ξέρουν οι Τούρκοι ότι αν χτυπήσουν εκεί θα πληγούν αλλού. Αυτό δεν γίνεται με πιλότους και αεροπλάνα τους οποίους τους δίνουμε εντολή να μπουν στα κόκπιτ, όχι κατεβήστε κάτω, να είστε έτοιμοι, τροχιοδρομήστε, όχι γυρίστε πίσω. Τα είδαμε αυτά τα 74.
0: Δυστυχώς,
1: ένα πάτημα κουμπιού, φεύγει ο πύραυλος, δεν ανακαλύπτει. Αυτά, και είναι και πολύ πιο φθηνός. Αυτά λοιπόν τα πράγματα που έπρεπε να έχουμε κάνει για να αποτρέψουμε την Τουρκία, δεν τα έχουμε κάνει. Και τελειώνω με το εξής, ένα απλό ερώτημα. Εάν όλα όσα έχουμε κάνει σε διπλωματικό επίπεδο και σε στρατιωτικό είναι καλώς καμωμένα, ναι, και είναι πανίσχυρη η Ελλάδα, πώς τολμάει η Τουρκία και διαρκώς ανεβάζει τις απαιτήσεις της, της κλιμακών? Παρανοϊκή είναι αυτή. Και πώς έρχονται Βρετανοί, Γερμανοί κυρίως, και στηρίζουν τις τουρκικές απαιτήσεις, εξοπλίζοντας την Τουρκία, δίνοντας λεφτά την πολεμική της βιομηχανία και συνιστώντας μας μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να τα βρουν. Δηλαδή, ναι, όλοι οι άλλοι είναι παράφρονες και ανόητοι και μόνο η ένδοξος πλην όμως τιμία και πτωχή Ελλάς,
0: ναι, ναι,
1: είναι ορθοφρονούσα. Δηλαδή, κυριολεκτικά, εδώ προσπαθούν να μας κάνουν να πιστέψουμε ότι όπως άλλος έχει σώνοπε και πέσεις, υποκλοπές και τα λοιπά, τρέχει τίποτα.
0: Ναι, ότι όλα είναι υποέλεγχο.
1: Ναι, ότι αυτό, αυτό ναι, όμως, ναι, ναι, είναι κάτι το οποίο εάν θέλει η κοινωνία, εάν η κοινωνία επιθυμεί να είναι στα τέσσερα, κανένα πρόβλημα. Αν αυτό... η κοινωνία όμως θέλει άλλη λύση, πιστεύω ότι θα πρέπει να στήσει όλα τις δυνατότητες.
0: Θα πρέπει να την βρει αυτή τη λύση και να την επιλέξει, λέτε. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Οι κοινωνίες όταν θέλουν κάτι, όπως και το νερό, όταν θέλει να περάσει,
0: θα
1: υπάρχει περιθώριο, βρίσκει το δρόμο. Λοιπόν, άρα δεν, εγώ προσωπικά έχω εμπιστοσύνη στην ελληνική κοινωνία. Απλώς πιστεύω, ναι, επειδή τους έχω δει από πολύ κοντά τους Έλληνες πολιτικούς,
0: ναι,
1: ότι δεν έχουν κυριολεκτικά το Θεό τους. Είναι ικανοί για τα πάντα προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία.
0: Στην καρέκλα.
1: Έχω δει από κοντά, ακριβώς, έχω δει από κοντά και την, τον Τσίπρα και τους συναυτό και την κυβέρνηση Μητσοτάκη και τους αφανείς τους φίλους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, είναι επικίνδυνη για την εθνική κυριαρχία. Αυτό θα είναι κάτι που ο κόσμος πρέπει να συνυπολογίσει στην καθημερινή του ανέχεια, μιζέρια. Στην καθημερινή του μιζέρια θα πρέπει να συνυπολογίσει ότι είναι επικίνδυνη και για τη χώρα ως σύνολο.
0: Κύριε Πρέσβη, συγγνώμη που σας ενοχλώ, που σας διακόπτω, συγγνώμη. Θεωρείτε ότι η παρέμβαση Σαμαρά στα πολιτικά πράγματα, δηλαδή ένα άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, θα μπορούσε να δώσει μια άλλη όθηση στα πράγματα? Σας το ρωτώ τώρα και σαν, σαν αναλυτή, σαν εκτιμητή, είστε διπλωμάτης, βλέπετε αλλιώς τα πράγματα και πιο καθαρά, θα έλεγα. Για πείτε μας.
1: Κύριε Τιμάρα, έχω υπογράψει, ναι, μαζί με άλλους 89 και το έχουν προσυπογράψει ένα κείμενο που καλεί τον Αντώνη Σαμαρά.
0: Α, ναι, ήταν αυτή η διακήρυξη που είχατε κάνει. Σωστά, 90 άτομα και τα λοιπά. Ναι.
1: Την έχουν υπογράψει γύρω στους 5.000 άνθρωποι.
0: Ναι,
1: παραπάνω από
0: 5.000. Είναι πολύ κόσμος, ναι, σωστά.
1: Αυτό, ο στόχος αυτού του κειμένου, αλλά και ο στόχος των παρεμβάσεων του πρώην Πρωθυπουργού και του Κώστα Καραμαλή, που είναι στο ίδιο κείμενο, δεν είναι ότι θέλουν να φτιάξουν ένα άλλο κόμμα στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Θέλουν να απευθυνθούν στον κόσμο ο οποίος είναι στην αποχή, είναι στην απογοήτευση, ανεξαρτήτως από το τι ψήφιζε αυτός ο κόσμος. Ένας στους δύο που απέχουν της πολιτικής διαδικασίας δεν έχει ψηφίσει ποτέ του Νέα Δημοκρατία, ούτε θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία.
0: Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον που λέτε.
1: Θέλει, ναι, προσπαθεί να φέρουν έναν κόσμο και μέσα στους 90 η μισή και πάνω, σχεδόν η μισή είναι άτομα που δεν έχουν καμία πολιτική καταγωγή από τη Νέα Δημοκρατία.
0: Έτσι, έτσι. Είναι σωστό αυτό.
1: Μπορεί να λέω ότι κάποιος που έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία στο παρελθόν,
0: ναι,
1: είσαι μια χαρά άνθρωποι είναι. Το ότι η Νέα Δημοκρατία άλλα διακήρυσε.
0: Δεν φταίει ο κόσμος, ναι, σωστά.
1: Οι ηγέτες της τα πίστευα.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Καραμανλής και ο Σαμαράς φύγανε από την κυβέρνηση διότι πίστευαν πράγματα τα οποία οι ξένοι ημών σύμμαχοι και προστάτες τους όθησαν έξω. Εσχάτως, όμως οι Γερμανοί παρεδέχτησαν με την ευκαιρία όλων αυτών των σύριαλ που αναπαράγει η κυβέρνηση και τα λοιπά για να πλήξει τον Τσίπρα,
0: ναι,
1: ότι αυτοί που ανέτρεψαν τον Σαμαρά,
0: ναι,
1: ήσαν οι Γερμανοί, διότι έκαναν έναν πολύ ψυχρό υπολογισμό μετά από μια συνάντηση στην οποία δεν παριστάμει του Γερμανού πρέσβη με τον Αλέξη Τσίπρα ως τότε αρχηγό της αντιπολίτευσης, ότι ο Τσίπρας δεν είναι δεθειμένος να κάνει αυτά τα οποία
0: δεν ήθελε να κάνει ο Σαμαράς.
1: Τους έκανε ο Σαμαράς. Οπότε πολύ απλό, πολύ απλά δεν επέτρεψαν να εκλεγεί ο Κουβέλης, που ήταν η πρώτη στόχευση,
0: ναι,
1: του Σαμαρά,
0: ναι,
1: πρόεδρος Δημοκρατίας, και τον έριξαν και έφεραν τον Αλέξη, ο οποίος μέσα σε 6 μήνες κορόδευσε συλλογικά.
0: Ναι, εντάξει,
1: όλους,
0: ναι, τα γνωστά.
1: Εμάς όλους, ναι, και μετά υπέγραψε πράγματα που δεν υπέγραφαν οι άλλοι. Υποθήκευσε τον εθνικό πλούτο για τα επόμενα 75 χρόνια, 100. Λοιπόν, δεν είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή, κυριολεκτικά θα πρέπει να καταλάβουμε ότι τουλάχιστον ο Καραμανλής και ο Σαμαράς κυβέρνησαν ελάχιστο. Και λάθη κάνουν όλοι όσοι κυβερνούν.
0: Ναι.
1: Δεν έβαλαν δραχμή στην τσέπη τους, δεν άκουγαν τους πολιτικούς τους αντιπάλους, δεν μοίραζαν λεφτά στους φίλους τους.
0: Πιστεύετε ότι ο Τσίπρας έκανε αυτά, τα έκανε αυτά, πήρε λεφτά στην τσέπη του?
1: Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, κυρία Θημάρα. Είπα τι δεν έκανε ο Καραμανλής και ο Σαμαράς.
0: Μάλιστα.
1: Και επειδή υπάρχει πολύ ερευνητική δημοσιογραφία, όταν θα μπει στο μικροσκόπιο η περίοδος ΣΥΡΙΖΑ,
0: ναι,
1: θα δούμε τι κάνανε. Γιατί είναι ένα πράγμα να θες να φας λεφτά και άλλο πράγμα να ξέρεις πώς.
0: Μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Σταματάω εκεί.
0: Ναι,
1: σταματάω
0: σας ευχαριστώ
1: εκεί
0: πάρα πολύ. Ήταν εξαιρετική η ανάλυση σας σήμερα και ό,τι έπρεπε θα έλεγα. Γιατί μας έρχεται και του Αγίου Πνεύματος, οπότε έχουμε χρόνο
1: να μας φωτίσει.
0: Να μας φωτίσει. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
1: Και σε εσάς, στους ακροατές.
0: Γεια σας.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Ζήτε μαζί, μιλάει για σένα, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
4: Πας στη Τζιά και αν περάσεις από εκεί που είναι το τουριστικό μέρος, και λέω τη Τζιά συγκεκριμένα γιατί πρόσφατα το είδα, έχει ζώα παστουρωμένα. Αγελάδες, κατσίκες, γουρούνια, δεμένα τα πόδια τους, με το κεφάλι το οποίο απαγορεύεται από νόμο. Και όταν είπα να πάρουμε τηλέφωνο, μου λένε οι άνθρωποι εκεί, τι οι δικοί μου λέει, δεν μπορώ να πάρω τηλέφωνο γιατί θα μου βάλουν δυναμίτη στο σπίτι μου. Πηγαίνετε στη Τζιά, όσοι μπορείτε, αν μας ακούτε κάποιοι που μάλιστα διαχειρίζεται και τον νόμο, πηγαίνετε να δείτε πόσα από αυτά τα ζώα είναι παστουρωμένα και πόσοι ζουν υπό καθεστώς απειλής ότι θα τους φάξουν, θα κρεμάσουν τα δικά τους τα ζώα, αν πούνε κάτι.
5: Σε ποιον κόσμο επιλέγεις να ζεις, στον δικό σου ή τον άλλον? Η ζωή στα χέρια της. Το κωμικό δράμα του Βασίλη Κατσικονούρη από 7 Μαΐου στο Μπάιος. Σκηνοθεσία Σωτήρης Καραμεσίνης. Παίζουν Χριστίνα Αλεξανιάν, Κώστας Καζανάς, Εύα Κοτανίδη, Χριστόδουλος Τηλιανού. Από 7 Μαΐου κάθε Πέμπτη με Κυριακή στο Bios. Εισιτήρια ticketservices.gr.
6: Μετά τις ντροπιαστικές δηλώσεις του Αχιλέα Αμπέου που τάχθηκε υπέρ της ευθανασίας των αδέσποτων ζώων, σοκάρει η είδηση των 20 νεκρών ζώων στο Δήμο. Τι γίνεται άραγε με τα αδέσποτα ζώα στο Βόλο?
7: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Μανάρια μου, καλώς ήλθατε στο Ζαραλίξ TV. Σήμερα είναι Τρίτη, η μέρα του προφήτη και τι εβδομάδα. Καλά, όχι, μιλάμε για την εβδομάδα. Ήταν πάλι αυτή που πέρασε, μανάρια μου γλυκά. Και ξεκινάμε επί προσωπικού. Υπάρχουν ακόμα άνθρωποι σε αυτόν εδώ τον χώρο που κάποιοι το λένε χώρα, που δεν δέχονται ότι ο χώρος και η χώρα είναι το μεγαλύτερο τριμπούρδελο του πλανήτη. Και επίσης δεν δέχονται ακόμα ότι ο Θεός σε αυτή τη χώρα χώρο είναι μόνο ο Θεός της κωμωδίας. Όπως έλεγε λοιπόν και ο Βασίλης Λεβέντης, κάποια ζώα δεν μας πιστεύουνε, στο τέλος θα πιστέψουνε και τα ζώα. Ποια ζώα? Αυτά του ΟΠΕΚΕΠΕ που είναι 18 εκατομμύρια και ακόμα μετράμε. Εξηγιόμαστε. Παίρνεις τηλέφωνο να κλείσεις ένα ραντεβού γιατί έχεις ένα θεματάκι στο νοσοκομείο, ας πούμε, της Χαλκίδας. Εντάξει. Και βγαίνει ο αυτόματος που λένε. Και σου λέει αυτό.
1: Σας καλωσορίζουμε στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, το οποίο λειτουργεί σε νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις. For English, press 0. Για ραντεβού στα τακτικά εξωτερικά ιατρία, καλέστε στο 14960 όλες τις ημέρες και όλο το 24ωρο με τηλεφωνική χρέωση. Επίσης μπορείτε να καλείτε στο 850-5856 μόνο τις καθημερινές από τις 9 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα με μικρότερη χρέωση.
0: Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, δεν το πετύχαμε με την πρώτη, αλλά δεν είναι και τόσο δύσκολο. Στο ένα τηλεφώνημα θα κάνουμε και ένα δεύτερο. Με το δεύτερο λοιπόν θα κλείσουμε ραντεβού εκεί που μας παρέπεμψε ο τηλεφωνητής που κάναμε στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Πού μας παρέπεμψε?
2: Καλώς ήρθε στην κοσμική πύλη. Την είσοδο στον κόσμο των απαντήσεων. Θυμήσου, αν γνωρίζεις τον κωδικό του προσωπικού σου αστρολόγου, μπορείς να τον πληκτρολογήσεις από την αρχή της κλήσης.
3: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
0: Το έχουμε. Το έχουμε. Λοιπόν, δεν είναι απλώς μπουρδέλο η χώρα. Παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και ο τηλεφωνητής του νοσοκομείου σε παραπέμπει σε τηλεφωνητή αστρολογικών προβλέψεων, όπου εκεί δεν βγαίνει αυτόματος τηλεφωνητής, βγαίνει και η αστρολόγος. Το τελευταίο που ακούσατε, παρακαλώ, παρακαλώ, ήταν η κυρία που είχε βάρδια εκείνο το βράδυ, γιατί δεν είχαμε στο νοσοκομείο, αλλά στο αστρολογικό γραφείο είχαμε βάρδια για να σου απαντήσει. Τώρα, πόσο να το χοντρίνω εγώ αυτό? Πείτε μου από πού να το πιάσω και πού να το τελειώσω. Λοιπόν, για να μην το χοντρίνω πολύ. Άστρα μη με μαλώνετε, άστρα μη με μαλώνετε. Ναι. Γεια σας. Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας, έχετε πάρει στο τμήμα των ραντεβού, στο τηλέφωνο η Ευγενία Μανολία Αλκμίνη Ισμίνη, σύζυγος Μικροτσούτσουνου, παρακαλώ. Ναι. Να μου πείτε, άμκα? Όχι, δεν θέλω άμκα. Όχι, το μικρό σας. Γιώργος. Γεια σας κύριε Γιώργο. Γεια σας, πώς είστε? Δεν είστε καλά, γι' αυτό είμαστε εμείς εδώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Τι θέλετε? Ραντεβού με παθολόγο. Παθολόγο δεν έχουμε. Τι το θέλετε τον παθολόγο σας? Α, ναι, και κάνετε χημειοθεραπείες. Μάλιστα. Κοιτάξτε, παθολόγο υπουργός δεν έχει στείλει φέτος εδώ στο νοσοκομείο Χαλκίδας. Αστρολόγο έχει στείλει. Εμένα. Τι εννοείτε? Καλέ, αν δεν ξέρει αστρολόγο, από όλα βέβαια. Και από καρκίνο ξέρω. Οροσκόπο πείτε μου. Καλέ, πώς δεν παίζει ρόλο, τι λέτε? Πείτε μου οροσκόπο. Δεν με νοιάζει που τον έχετε. Τον οροσκόπο θέλω. Με Παρθένο. Καρκίνος λοιπόν με οροσκόπο Παρθένο. Λοιπόν, να δω τη γυάλα. Δύσκολη εβδομάδα στα σεξουαλικά. Είστε 85 χρονών. Δεν με νοιάζει. Τα άστρα λένε ότι έχετε σεξουαλική ζωή. Τι να κάνω εγώ τώρα? Τα άστρα λένε ότι γαμείτε, κύριε Γιώργο. Δεν φταίω αν δεν γαμείτε. Λοιπόν, μισό λεπτό. Επίσης, παίζετε στοίχημα. Τζόκερ, τέτοια τυχερά. Παίξτε. Δεν θα κερδίσετε, όχι. Αλλά έχει ανάγκη εταιρεία. Ναι. Να παίξετε οπωσδήποτε. Και όχι καλέ, δεν σας κοροϊδεύω. Γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας είναι εδώ. Τι να κάνω? Μα δεν βγαίνει η κυβέρνηση. Μα δεν έχει ο υπουργός. Μα δεν τον βλέπετε κι αυτός, δεν πάει σε γιατρό. Δεν τον είδατε? Μαλλιά φυτεύει, μπότοξ κάνει. Ναι. Μα άμα πήγαινε στο γιατρό, τον είχαν βάλει μέσα. Το καταλαβαίνετε. Τον έχετε δει να μιλάει. Μα γι' αυτό δεν πάει στο γιατρό, για να μην μπει μέσα. Κι εσείς, μην πάτε στο γιατρό, θα μπείτε μέσα. Πού μέσα? Δεν σας λέω, δεν είναι σωστό. Αλλά τι να σας πω, κύριε Γιώργο, Από χώμα είμαστε, χώμα θα ξαναγίνουμε. Λοιπόν, να είστε καλά, έχει χρεωθεί η κλίση. Ναι, ναι, ναι. Τι εννοείται δημόσιο? Ένας λόγος παραπάνω. Ξέρετε πόσο κάνει το Νίκη εδώ στο νοσοκομείο Βαλγίδας? Ναι, βέβαια. Έχουμε και έναν ιδιοκτήτη εδώ. Άστα. Ναι, ναι, ο Ανδρουλάκης μας τον νοικιάζει. Ναι, ζητάει κάτι κοινόχρηστα. Που τα τρώει κι αυτός. Κάποτε τα τρώει κι αυτός. Λοιπόν, γεια σας κύριε Γιώργο. Και αν είχατε καλύτερο οροσκόπο, θα είχατε και μια καλύτερη τύχη. Τώρα, δεν φταίω εγώ. Λυπάμαι. Αντίο. Ζωή σε εσάς. Άστρα, μη με μαλώνετε. Κάποιος άνθρωπος θα έλεγε ότι εντάξει, μεγάλε, η χώρα είναι το απόλυτο τριμπούρδελο. Κάποιος άλλος όμως, πιο ψαγμένος, δηλαδή φιλελέα πατεώνας, ο οποίος ζητίζεται κυρίως από το ελληνικό δημόσιο, δηλαδή τα δικά μας τα λεφτά, θα έλεγε: κοίτα να δεις, φίλε, να το φιλοσοφήσουμε λίγο το θέμα. Αρρώστησες, κάτι σου τύχε, θα πεθάνεις. Άμα πεθάνεις, τι θα γίνεις? Αστρόσκονη. Ε, άρα, τι έλεγαν οι αρχαίοι μονοπρόγονοι, από πού έρχονται οι άνθρωποι? Απ' τ' άστρα. Άστρα είμαστε. Άστρα θα γίνουμε, σε αστρολόγο θα πάμε. Τι το θες τον παθολόγο, μορμαλάκα? Άσε το διάλογο και εσύ μας έπρεξες. Πάμε λοιπόν να δούμε. Σε αυτό το αδιανόητο ελληνικό τριμπούρδελο, σε τι αποφάσισε το κεντρικό τριμπούρδελο, το επιτελικό δηλαδή του τριμπούρδελου, να μπει τάξη. Σας είχαμε πει πριν λίγο καιρό ότι δεν ξέρουμε αν θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε εδώ στο YouTube, δηλαδή το Zaralix TV, γιατί κλείσαμε την πενταετία που είχαμε πλάνο. 5 χρόνια, 5 σεζόν, ας πούμε, να το κάνουμε αυτό. Και μας στέλνατε email, μην μας το κάνεις αυτό, θα μας λείψεις, μην μας βάζεις αυτή την αγωνία, αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι. Από ό,τι φαίνεται, μεγαλύτερη αγωνία από εσάς για το αν θα συνεχίσει το Zaralix TV ή όχι, έχει το ελληνικό κράτος. Γιατί το ελληνικό κράτος την εβδομάδα που μας πέρασε μας έστειλε ένα email από το ΕΣΟΡΟΥ, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, στην οποία εμείς έχουμε αποχωρήσει οικειοθελώς και από το ραδιόφωνο και από τη τηλεόραση, και γι' αυτό το κάνουμε στο YouTube, όπου λέει εμείς όσοι είμαστε δηλαδή εδώ πρέπει να γραφτούμε, μόνο ομάδα αίματος δεν έχουν ζητήσει, σε ένα μητρό. Εμείς εδώ, το Zaralix TV λοιπόν, που κάνει εκπομπές στο YouTube και παραστάσεις στα θέατρα, πρέπει να δώσει όλα του τα στοιχεία σε ένα μητρό στο ελληνικό τριμπούρδελο, ελληνικό κράτος 2.0, στο οποίο παίρνεις να κλείσεις ραντεβού σε νοσοκομείο και σου βγαίνει αστρολόγος. Θα βάλουμε τάξη όμως στους YouTuber. Από ό,τι φαίνεται λοιπόν, μεγαλύτερη αγωνία για το αν θα συνεχίσουμε ή όχι έχει το ελληνικό κράτος. Τα κράτη όμως δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες. Και επειδή τα κράτη δεν μπορούν να ζουν με αγωνίες, έχουν μηχανισμούς για να απαλλάσσουν το κράτος από τις αγωνίες τους. Σε αντίθεση με τους πολίτες, οι οποίοι γεννιούνται και εκπαιδεύονται μέσω του σχολείου, να ζουν με αγωνίες, οπότε δεν τραβάνε τέτοια ζόρια και ζουν μια

0: γραφτεί, αλλά μάθαμε για κανένα δυο που δεν έχουν γραφτεί. Σίγουρα σε αυτό το Μητρό δεν έχει γραφτεί ο Αλαφούζος που έχει την Καθημερινή και διάφορα site και το Sky κτλ. Ρωτήσαμε αν πληρώνει 10.000 ευρώ πρόστιμο την ημέρα και μας είπαν όχι. Άρα μπήκαμε ήδη στην αγωνία ότι υπάρχει σοβαρή περίπτωση εκτός από το δικό μας πρόστιμο το 10.000 την ημέρα να μας βάλουν και το 10.000 του Αλαφούζου, του οποίου φαντάζομαι ότι καταλαβαίνετε δεν πρόκειται να το ζητήσουν ποτέ. Τώρα, τι θα γίνει αν εμείς αποφασίσουμε να γραφτούμε σε αυτό το Μητρό? Αυτό που θα γίνει θα είναι το εξής. Εμείς λοιπόν θα έχουμε αποδεχθεί ότι σύμφωνα με το Ίσουρου, εμείς εδώ δεν κάνουμε μια σατυρική εκπομπή, αλλά κάνουμε μια ενημερωτική εκπομπή. Άρα θα μπορεί να πληρώσουμε πρόστιμο, όπως ακριβώς πληρώνουν πρόστιμα, παπάρια πληρώνουν, οι εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια, στην περίπτωση που θα ακουστεί ένα μαλάκα, μια βρισιά, φανεί καναβιζή, φιληθούν δύο άντρες, φιληθούν δύο γυναίκες και διάφορες τέτοιες σαχλαμάρες που υποτίθεται βάζουν στα τάξη τα ΜΜΕ των ολιγαρχών, τα οποία κάνουν ό,τι θέλουν βέβαια. Ως εκ τούτου θα γλιτώσουμε από το 10.000 την ημέρα, αλλά θα πέσουμε στο 1.000, 500, 3.000, 5.000 την εβδομάδα. Ως εκ τούτου, τι θα κάνουμε? Ό,τι κάνουμε πάντα. Λεβέντικα. Δηλαδή, στα αρχίδια μας. Γιατί αυτή είναι η μόνη απάντηση που μπορούμε να δώσουμε? Να σας πούμε γιατί. Γιατί το κράτος ξεκάθαρα μας στείνει σε όλους όσους κάνουν YouTube ή προσπαθούν να βρουν έναν τρόπο να εκφραστούν ελεύθερα έξω από τα ΜΜΕ των ολιγαρχών εφοπλιστών, μας στείνει αυτό εδώ. Την παγίδα του Θουκυδίδη. Όπου, όπως λέει το μπλουζάκι, οι Κινέζοι ξέρουν καλά τι σημαίνει η παγίδα του Θουκυδίδη. Εμείς ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει το τσίμπα, ένα σκουφάκι του Ακύλα. Πάμε λοιπόν να δούμε τι είναι η παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εδώ κοιτάγαν όλοι εκτός από τον Τραμπ σαν χαζί. Γιατί δεν τα μαθαίνουμε αυτά στο ελληνικό σχολείο? Η παγίδα του Θουκυδίδη λοιπόν είναι μια κατάσταση που περιέγραφε ο Θουκυδίδης για τη Σπάρτη και την Αθήνα, όπου έλεγε ότι όταν υπάρχει μια δύναμη κρατεά θεμελιωμένη, όπως ας πούμε η Σπάρτη, και μια δύναμη που ανεβαίνει, όπως η Αθήνα, είναι αναπόφευκτη η σύγκρουση και ο πόλεμος. Αυτό λοιπόν το θεωρούσε παγίδα. Τι συμβαίνει εδώ με εμάς? Υπάρχει μια δύναμη λοιπόν, η οποία είναι παγιωμένη, θεμελιωμένη, δεν την κουνάει ούτε σεισμός. Ποια είναι αυτή η δύναμη? Η δύναμη των ΜΜΕ των ολιγαρχών. Και υπάρχει και μια άλλη δύναμη, η οποία ανεβαίνει έτσι, κατακόρυφα. Γιατί φαντάζομαι, όπως ξέρετε από τους φίλους, τις φίλες και τις παρέες σας, οι περισσότεροι άνθρωποι, ευτυχώς και μακάρι να γίνουν όλοι, προτιμάνε τους YouTuber και τις εκπομπές στο διαδίκτυο από τις μαλακίες και τις στημένες συνεντεύξεις, συζητήσεις και ειδήσεις στα ΜΜΕ των ολιγαρχών. Βέβαια, εδώ έρχεται το κράτος και σου λέει: όπα, φίλε, όπα, υπάρχει δημοκρατία, δεν σε καταπιέζουμε. Θες να πληρώσεις το 10.000, πληρώσεις το 10.000. Απ' την άλλη, κλείς το γαμοκανάλι στο YouTube και άμα θέλεις, μπορείς ελεύθερα να πας να εκφραστείς σε ένα ΜΜΕ ενός Έλληνα εφοπλιστή. Όπως όλοι και οι δημοσιογράφοι και οι παρουσιαστές είναι γνωστό ότι εκφράζονται ελεύθερα στα ΜΜΕ των εφοπλιστών ολιγαρχών. Ορίστε και το παράδειγμα. Και έρχεται και παριστερά το παράδειγμα.
1: Δεν θεωρώ τίποτα δεδομένο, γιατί ζούμε σε σκοτεινούς καιρούς. Οφείλω όμως ένα μεγάλο ευχαριστώ στον πρόεδρο, τον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη, για την ευκαιρία, για την εμπιστοσύνη και για την ελευθερία.
0: Επειδή λοιπόν αυτή είναι η προσέγγιση της ελεύθερης έκφρασης όταν δουλεύεις στα ΜΜΕ ενός ολιγάρχη, εμείς θα κρατήσουμε τη θέση μας και θα προτιμήσουμε να γεμίσουμε το στόμα μας με παγωτά και την τσέπη μας με όποια συνδρομή μας δίνει όποιος και όποια θέλει, όποιο και αν είναι αυτό το ποσό, και να απαλλάξουμε τον εαυτό μας από τη μισθάρα, τα 8, τα 10, τα 15 χιλιάρικα μηνιάτικο που θα μπορούσαμε να παίρνουμε στα ΜΜΕ, να κρατήσουμε την αξιοπρέπεια, τη συνείδηση και το πνεύμα μας ελεύθερο. Πάμε τώρα στην παγίδα του Θουκυδίδη που είπε ο πρόεδρος της Κίνας και εκτός από τον Τραμπ όλοι εδώ έλεγαν «Όπα, τι είπε, όπα, ο Θουκυδίδης είναι δικός μας, γιατί εμείς δεν το ξέρουμε αυτό και το ξέρει ο Κινέζος». Είναι πάρα πολύ απλό, παιδιά. Οι Κινέζοι έχουν σημαντικό, παλιό, τεράστιο πολιτισμό. Κάθε πολιτισμένος άνθρωπος λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνει είναι να δει τους άλλους πολιτισμούς και τι μπορεί να πάρει από αυτούς. Σε αντίθεση λοιπόν με εμάς που δεν έχουμε κανένα πολιτισμό εκτός από το σέρβις και την εξυπηρέτηση καθαρμάτων, οι Κινέζοι ξέρουν και την παγίδα του Θουκυδίδη. Και βέβαια εδώ είμαστε υπέρ της μαθητικής κοινότητας και λέμε, γιατί τα παιδιά να κάτσουν να μάθουν τέτοιες βαριές έννοιες, να διαβάζουν παλιοϊστορίες για το Θουκυδίδη και τις παγίδες και οτιδήποτε άλλο? Τι θα τους χρειαστεί, ε? Ποιος είναι ο στόχος του μαθητή στο ελληνικό σχολείο, όπως έγραψαν και τα δύο κορίτσια που πιάστηκαν χέρι-χέρι και έδωσαν τέλος στη ζωή τους πηδώντας το κενό? Ποιος είναι ο στόχος? Τα μόρια. Γιατί? Γιατί τα μόρια θα σε βάλουν στο πανεπιστήμιο. Γιατί? Γιατί από το πανεπιστήμιο θα πάρεις πτυχίο και μετά θα πας να δουλέψεις για τους ξένους, στα ξένα

0: στο εξωτερικό. Αν δεν πιάσεις τα μόρια, που είναι ο στόχος του σχολείου, τότε η τύχη σου είναι να μείνεις εδώ και να εξυπηρετείς προσφέροντας υπηρεσίες κάθε είδους στα ξένα μόρια, δηλαδή στα ξένα καθάρματα, όπως οι σιωνιστές Ισραηλινοί που έρχονται εδώ να κάνουν ζωάρα, να νιώθουν σαν το σπίτι τους, να νιώθουν πάρα πολύ ωραία, γιατί πάρα πολλοί συμπατριώτες μας δεν έχουν κανένα πρόβλημα να εξυπηρετούν σιωνιστικά μόρια. Επειδή πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε αυτό, ας δούμε και πώς είναι και πώς μιλάνε αυτά τα σιωνιστικά μόρια, τα οποία με χαρά οι περισσότεροι Έλληνες, μερικοί όχι με χαρά, με πόνο ψυχής. Ε? Πώς ψήφισε ο Τσίπρας στα μνημόνια και έλεγε: πονάει η ψυχή μας. Υποφέρουμε. Τα ψήφισε όμως. Υποφέρεις, δεν υποφέρεις, αδερφέ, αυτούς εξυπηρετείς. Φάτε το.
1: And stupid. Yeah, yeah. And if any of you continue to think five in the car, I can take 10 of you outside on the street.
0: Όπως λοιπόν εδώ υποσχέθηκε στους υπηρέτες του Έλληνες αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι, θα μας βιάσουν και εμάς και τα παιδιά μας και έρχεται η ώρα μας και μην του κουνιέται κανείς, γιατί θέλει 10 σαν και εμάς να του στείλει, ξέρει αυτός που. Έτσι, έτσι. Αυτούς σερβίρετε, αυτούς εξυπηρετείτε, με αυτούς κάνετε δουλειές στα μεσητικά γραφεία, με αυτούς κάνετε αγοροπολισίες και εμπορικές συμφωνίες. Ναι, ναι, από πάνω μέχρι κάτω, όχι μόνο η κυβέρνηση, υπάρχει και Κοσμάκης, παιδιά, ο οποίος εκτός από Κοσμάκης έχει και ευθυνάρες. Οκ, πάμε λοιπόν στους από πάνω. Η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη είπε σε μια εκδήλωση που έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, όπου ήταν μαζεμένα όλα τα σιωνιστικά σκουπίδια που ζουν στη χώρα μας, μαζί και ο πρέσβης του σιωνιστικού κράτους του Ισραήλ, είπε λοιπόν, να το διαβάσω αυτό λεξί γιατί δεν κάνουμε λάθη σε τέτοια σοβαρά θέματα, είπε πως εμείς και αυτοί, εμείς δηλαδή, εγώ, εσείς, εμείς εδώ, εσείς που μας βλέπετε, και αυτό το σιωνιστικό σκουπίδι που βλέπατε πριν, που ήρθε εδώ στο Ρίστας και έλεγε θα σας βιάσουν τα παιδιά και εσάς, εμείς λέει και αυτή η κυρία Κεφαλογιάννη, έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Εμείς εδώ. Και αυτοί που τον τελευταίο χρόνο έχουν σκοτώσει 680.000 ανθρώπους, πάνω από 70.000 παιδιά στη Γάζα, κάνουν αυτά που κάνουν τώρα και στο Λίβανο, εμείς και αυτοί λοιπόν έχουμε μία κοινή κατανόηση της ειρήνης και της σταθερότητας. Επίσης αυτοί, όπως βλέπατε στο προηγούμενο βίντεο, πιστεύουν ότι σύντομα θα μας βιάσουν εμάς και τα παιδιά μας, βεβαίως. Αυτό δείχνει μια κατανόηση και σταθερότητα για την ειρήνη. Ακριβώς αυτό. Εμείς καθόμαστε στα τέσσερα, αυτοί μας βιάζουν εμάς και τα παιδιά μας και έτσι έχουμε ειρήνη. Σίγουρα. Κατανόηση να έχετε, παιδιά. Πάμε λοιπόν, αφού βιαστήκαμε για να έχουμε ειρήνη και σταθερότητα, να δούμε πώς ξεκίνησε αυτήν την εβδομάδα η κουβέντα για την παγίδα του Θουκυδίδη. Συναντήθηκε ο Τραμπ με τον Xi Jinping, τον πρόεδρο, δεν ξέρω πώς το λένε αυτό στην Κίνα, πάντα τον Κινέζο λοιπόν. Ηγέτη, συναντήθηκαν και πάνω στην κουβέντα του πέταξε ένα ο Κινέζος, ο Xi, ότι δεν πρέπει οι δύο χώρες να πέσουν στην παγίδα του Θουκυδίδη. Ξεκάθαρα ο Τραμπ έμεινε σαν χαζός, γιατί σκάλισε στο μυαλό του και λέει παγίδα του Θουκυδίδη, παγίδα, μαλάκα. Αυτή τη στάση δεν μου την έδειξε ο Τζέφρι Επστάιν όταν πήδαγα ανήλικα. Πάλι δεν θυμήθηκε. Οπότε τι έκανε σαν καλός μαθητής και σαν πετυχημένος επιχειρηματίας στα πλαίσια του καπιταλισμού, πού πιπέρι, στα πλαίσια του καπιταλισμού, ο Ντόναλντ Τραμπ, με το που βρήκε ευκαιρία, γιατί σηκώθηκε ο πρόεδρος ο Κινέζος να πάει να μιλήσει στο Βήμα, αυτομάτως πήγε να του κλέψει τις σημειώσεις. Έτσι κάνει κάθε πετυχημένος άνθρωπος στον καπιταλισμό. Σιγά μην κάθομαι εγώ μορμαλάκα να διαβάζω το Θουκυδίδη, αφού εκείνη οι σημειώσεις. Δεν τις βουτάω. Και έριξε μια ματιά να τις βουτήξει.
2: Now a toast by President Xi

0: Κρίμα που δεν ζει ο Ζαμπέτας να το δει αυτό το βιντεάκι και να γράψει το τραγούδι. Ο πιο καλός ο μαθητής είναι ο Πλανητάρχης. Γιατί τα φράγκα έχει πολλά και έγινε μονάρχης. Όχι τσιμπαϊνά, μονάρχη. Μονάρχης, μας εξουσιάζει όλους. Πάμε λοιπόν να δούμε πόση σχέση έχουμε εμείς εδώ, οι ντόπιοι, που όλος τυχαίως γεννηθήκαμε σε αυτό το χώρο, που όλος τυχαίως εδώ γεννήθηκε και ο Θουκυδίδης, με τους Κινέζους που έχουν πολιτισμό και διαβάζουν και τον άλλο πολιτισμό. Την ώρα λοιπόν που ο Κινέζος πρόεδρος μίλαγε στον Ντόναλντ Τραμπ για την παγίδα του Θουκυδίδη, ο Έλληνας πρόεδρος, για την ακρίβεια ο Έλληνας πρωθυπουργός, στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας μίλαγε στον αρχηγό της κοινοβουλευτικής ομάδας των λαϊκών κομμάτων όλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στον κύριο Βέμπερ, για ποιο θέμα. Δύο είναι τα θέματα. Το ένα είναι ο Θουκυδίδης. Το άλλο ποιο είναι? Ο Ακύλας.
1: Να σε ευχαριστήσω επίσης που δεσμεύθηκες ότι τα αδερφά κόμματα στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα θα κάνουν ό,τι μπορούν για να στηρίξουν τη σημερινή παρουσία του Ακύλα στη Eurovision.
0: Έτσι είναι, παιδιά, ο καθένας και τα ενδιαφέροντά του. Άλλος με τον Θουκυδίδη, άλλος με τον Ακύλα. Και βέβαια είχε μεγάλο καημό ο Μητσοτάκης τι θα γίνει με τον Ακύλα και την Eurovision, γιατί αγαπάει τον Ακύλα. Τον έχει γραμμένο τον Ακύλα ακριβώς εκεί που μας έχει γραμμένους κιόλους. Απλώς λατρεύει την Eurovision, που επισήμως είναι ο διαγωνισμός που εδώ και πάρα πολλά χρόνια το γενοκτονικό σιωνιστικό κράτος του Ισραήλ ξεπλένει τα εγκλήματά του μέσα από πολύ γκλίτερ, πολύ στρας, πολύ γουναρικό, πολύ χαριτομενιά και πολύ στημένη ψηφοφορία. Ελπίζω να πέρασετε υπέροχα και αυτή τη βδομάδα με την αιματοβαμμένη Eurovision. Πληθείτε τώρα και συνεχίστε, για την Κυριακή έχουμε και κλεισιά. Συνεχίζουμε λοιπόν. Είχαμε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί τα από αυτά. Ο Κυριάκος κάνει και συνέδριο. Η Νέα Δημοκρατία, μην νομίζετε, έχει δημοκρατικές διαδικασίες. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠ, Μίζα, Θεσούλα, Λαζαρίδης. Αλήθεια, Λαζαρίδης. Ρε εσύ, το κινητό, ρε. Ρε Λαζαρίδη. Γιατί μας έχει μπουκώσει ο Λαζαρίδης στο μεταξύ, είναι και πολύ ενεργός στα social media. Είναι εδώ δύο εβδομάδες, μας έχει βογγίξει που βγάζει συνέχεια φωτογραφίες μέσα σε εκκλησίες. Τη μια διαβάζει κάτι, αλλά το ξέρουμε, ρε. Το ξέρουμε, ναι. Το κινητό. Φέρε πίσω το κινητό. Κοιτάξτε που έχει φτάσει το κίνημα στη χώρα. Ξεκινήσαμε κάποτε από το φέρτε πίσω τα κλεμμένα και έχουμε ξεπέσει στην ξεφύλα την απόλυτη. Φέρτε πίσω το κινητό. Είμαστε ένα ισχυρό λαϊκό κίνημα. Αλλιώς θα κάνουμε διαδήλωση σε περίπτερο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλα είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο φοβερό και τρομερό συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς, μας πρόσφερε ένα ιστορικό Σαρδάμ. Έχουμε πολλά Σαρδάμ στη χώρα. Θυμάστε, οι κάλτσες του Γιωργάκη, να πάμε την Κυριακή στις κάλτσες, το μακέτο του Σιμίτη, από τα κορυφαία και άλλα πολλά. Κυριάκος λοιπόν έκανε Σαρδάμ. Θα κρίνετε. Είπε το συνέδριο συνεργείο. Τώρα ας δούμε το Σαρδαμάκι και να το συζητήσουμε λίγο. Έκανε Σαρδάμ ή ήταν μια κρίση ειλικρίνειας?
2: Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο. Έχουμε πολλούς μήνες μπροστά μας. Βγείτε εκεί έξω, μιλήστε με την κοινωνία. Μεταφέρτε τη φωτιά και την ενέργεια αυτού του συνεργείου.
0: Θα μπορούσα να πω ότι εδώ ο τύπος ήταν στη φάση λίγο πιο high από το Δένδια. Πρέπει να είμαστε απόλυτα σε ευθεία γραμμή πλέον με τον Ζελένσκι, χωρίς αμφιβολία. Πολύ high, τα βλέπω όλα τα στελέχη της κυβέρνησης όταν μιλάνε δημόσια. Έκανε Σαρδάμ ή είπε αλήθεια που είπε στους συνέδρους να μεταφέρετε την ενέργεια αυτού του συνεργείου και στην κοινωνία? Δεν μας το ξεκαθάρισες, Κυριάκο. Όταν λες συνεργείο, τι συνεργείο? Συνεργείο εξωτερικών μεταδόσεων, συνεργείο κινητής τηλεφωνίας για καλύτερη συνακρόαση όταν σας βάλουμε το Predator. Τι συνεργείο ακριβώς? Μήπως συνεργείο καθαρισμού? Γιατί ήταν και μια πολύ ωραία φωτογραφία, πραγματικά βγαλμένη από τη ζωή, όπου μπροστά είναι όλη η λάμψη. Εδώ Κυριάκο Μητσοτάκης με κάτι κυρίες σε μια γαμάτη selfie, αλλά στο βάθος πίσω θολά φαίνεται ο κύριος Τριαντόπουλος, ο οποίος έχει γίνει γνωστός στο Πανελλήνιο από τη βρωμοδουλειά που έκανε με τον Μπάζωμα μαζί με τον Αγοραστό στην κρατική δολοφονία των Ντεμπών. Οπότε μήπως εννοούσες συνεργείο καθαρισμού? Και τώρα το συνεργείο καθαρισμού δεν μπορεί να τα αφήνουμε φλού. Τι καθαρισμού? Καθαρισμού χαλιών, καθαρισμού. Όπα, άλλη φωτογραφία εδώ. Ήταν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, άρα καταλαβαίνουμε μετά από αυτό τι καθαρισμού εννοούσε. Συνεργείο γενικού καθαρισμού. Αχ! Όμως ο Κυριάκος στο συνέδριο δεν μίλησε μόνο για καθαριστές και καθαρισμούς, μίλησε και για την κοινωνία. Και τι είπε? Για το νούμερο ένα πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας. Πανευρωπαϊκά, λέει, ως νούμερο ένα πρόβλημα στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες θεωρούν την ακρίβεια σε ποσοστό 35%. Στη χώρα μας 56%. Ότι δεν βγαίνουν οι άνθρωποι, δεν μπορούν να ψωνίσουν. Τον Κυριάκο πολύ τον άγγιξε αυτό. Και είπε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που όλοι από κάτω δεδομένα βγάζουν το μήνα με το στανιό, ότι θυμώνει και θλίβεται ταυτόχρονα με την ακρίβεια. Γιατί Λεβέντη μου εσύ? Γιατί Κυριάκο μου και θυμώνεις και θλίβες με την ακρίβεια? Τι σου συμβαίνει? Πες μας, μίλησε μας ανοιχτά. Ε, πας στο σούπερ μάρκετ με λίστα και έχει πάρει τόσο αύξηση η λίστα από τη χθεσινή λίστα ή την προχθεσινή λίστα που δεν σου φτάνει να φτάσεις να αγοράσεις ούτε καν αυτά που έγραψες στη λίστα? Πες μας, Λεβέντη μου. Ε, σε έχει φάει το Μαράτα? Πες μας, μάνα μου. Πες μας. Βγάλει το Μαράτα από μέσα σου. Πες μας, Κυριάκο. Και παρακάτω ο Κυριάκος είπε και για την ακρίβεια: δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Μα ξεκάθαρα υπάρχουν μαγικές λύσεις. Από πού να αρχίσω? Καταρχάς, παίρνεις τηλέφωνο στο νοσοκομείο για να κάνεις κράτηση επειδή είσαι ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας και σου βγαίνει αστρολόγος. Είναι ή δεν είναι αυτό μαγική λύση? Ε, αν δεν είναι μαγεία το ότι ο ελληνικός λαός καταδέχτηκε, αποδέχτηκε να στηθεί στα τέσσερα και ακίνητος, όχι μόνο για να έχουμε ειρήνη όπως την ορίζει το Ισραήλ, αλλά και για να φύγουμε από τη χρεοκοπία, για να βελτιωθούν τα οικονομικά της χώρας. Και διαβάζουμε λοιπόν, μετά από το 2010 και την πτώχευση, μετά από τρία μνημόνια, μετά από περικοπές σε μισθούς, από την καταστροφή του δημοσίου, από το ρημαδιό αυτό που έχει πάθει αυτή η χώρα, που ούτε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο δεν το έπαθε, διαβάζουμε λοιπόν ότι το εξωτερικό χρέος της Ελλάδας, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας, έχει φτάσει το 2025 590,366 δις. Δηλαδή αυξήθηκε πάρα πολύ από το 2010, ας πούμε, που μπήκαμε, που ήταν 419,7 δις. Πώς έγινε τώρα, Λεβέντη μου, ε? Και έχουμε πάει μια 200 και επάνω. Πώς έγινε αυτό? Δεν είναι μαγικό? Όλα είναι μαγικά. Δεν είναι μαγικό ότι στη χώρα μας, που πληρώνουμε το πιο ακριβό ρεύμα στην Ευρώπη, έχουμε κλείσει και τη μονάδα λιγνίτη την υπερσύγχρονη που φτιάχτηκε με τα δικά μας τα λεφτά, έχουμε κλείσει και τα λιγνητορυχεία για να έχουμε πράσινη ανάπτυξη και πράσινη ενέργεια, γιατί ο λιγνίτης, τα λιγνητορυχεία και τα εργοστάσια που παράγουν ρεύμα με λιγνίτη καταστρέφουν την υγεία μας, σε αντίθεση με όλα τα άλλα που την έχουν απογειώσει την υγεία σε αυτή τη χώρα. Και ξαφνικά, αν δεν είναι μαγικό αυτό, τι είναι? Αυτός ο λιγνίτης λοιπόν που καταστρέφει την υγεία όλων των ανθρώπων, τον φεύγει από την Ελλάδα, τον φορτώνει σε δικά του μεταφορικά μέσα ο Μυτιλινέος, τον πηγαίνει στα σύνορα της Ελλάδας, εκεί που περνάς και λέει Βόρεια Μακεδονία, εκεί τον χρησιμοποιούν τον λιγνίτη, παράγουν ρεύμα, μας έρχεται πίσω πανάκριβο, μαζί με τι άλλο νομίζεις? Κοίτα τώρα, σου δίνω τρεις επιλογές. Τι άλλο έρχεται μαζί? Ε, μήπως και τον έφος από την παραγωγή λιγνίτη? Και χωρίς να έχεις κανέναν έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιούν σε εκείνη την μονάδα, ενώ θα μπορούσες να έχεις τον απόλυτο έλεγχο για το τι ακριβώς φίλτρα χρησιμοποιείς στη δικιά σου τη μονάδα. Εάν δεν είναι αυτό μαγεία, τι είναι? Υγιής επιχειρηματικότητα? Έλα τώρα, Κυριάκο. Μας ψεκάζουν, μήπως? Μας ψεκάζουν. Νομίζω ότι είχα πλάκα ότι μας ψεκάζουν. Ορίστε. Το είδατε? Εδώ είναι ο πρωθυπουργός της χώρας, όχι σε πενταήμερη, όχι. Στην ηλικία που είναι, έχει το γιο του, αυτό το βίντεο το ανεβάζει μόνος του, και ψεκάζει το γιο του με λακ. Ναι, Θουκυδίδη, πέθανες δωρίς μωρή κουφάλα, γλίτωσες. Αφού λοιπόν μέσω του συνεργείου της Νέας Δημοκρατίας μπήκαμε και στην πολιτική ζωή του τόπου, να είχαμε να λέγαμε, κάτι τελειωμένοι ατάλλαντοι οι οποίοι υπηρετούν τους εφοπλιστές είναι η πολιτική ζωή του τόπου, πάμε να μιλήσουμε για την πολιτική ζωή του τόπου. Την εβδομάδα που μας πέρασε είχα μια τρομερή αποκάλυψη, δεν το περίμενε κανένας, ότι ο Πασόκος και μάλιστα ο αρχηγός του Πασόκ, Νίκος Ανδρουλάκης, εδώ και 10 και βάλε χρόνια από το πρώτο μνημόνιο, μπορεί και από πριν, δεν έχω καταλάβει ακριβώς από τα δημοσιεύματα, δεν έχει καμία σημασία γιατί δεν τα υιοθετούμε τα δημοσιεύματα. Τι έκανε? Είχε, λέει, ένα παλιοκτήριο στο Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο το νίκιασε, λέει, στο δημόσιο με μια παλιοσύμβαση και με ένα τεράστιο μηνιάτικο. Από τα λεφτά που έπαιρνε το μηνιάτικο, το έφτιαξε το κτίριο γιατί ήταν ρημάδι. Αυτό συνεχίζει να παίρνει μέχρι σήμερα τα λεφτά από το μηνιάτικο, τα οποία του έχουν φτιάξει μια τεράστια περιουσία. Έτσι καταγγέλει η Νέα Δημοκρατία. Εμείς το πιστεύουμε αυτό για τον Νίκο. Σε καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει Πασόκος ο οποίος κάνει βρωμοδουλειά για πατεωνιά με το δημόσιο. Όμως μας είναι αδύνατο να το πιστέψουμε για τον Νίκο. Γιατί? Απαγορεύεται, δεν μπορεί να νοικιάσει ο Νίκος Ανδρουλάκης ένα κτίριο στο δημόσιο. Βεβαίως και απαγορεύεται και δεν μπορεί. Γιατί όλοι και όλες ξέρουμε, και ο Νίκος Ανδρουλάκης καλύτερα από όλους για την αξιωματική αντιπολίτευση, ότι το ελληνικό δημόσιο είναι μπουρδέλο. Άρα! Δηλαδή πρέπει να το εξηγήσω αυτό? Ο άνθρωπος δεν πάει με πουτάνες. Σύντομα θα έχουμε και απόφαση δικαστηρίου. Είναι δυνατόν λοιπόν ο άνθρωπος που δεν πάει με πουτάνες να νοικιάζει κτίριο σε μπουρδέλο? Τι να σας πω, δεν ξέρω. Δεν ήμουνα μπροστά. Απ' την άλλη, όπα, να το ξανασκεφτούμε λίγο. Με πουτάνες δεν πάει, όχι με ταβατζίδες. Α, Νίκο, και νίκια, δεν το περίμενα από σένα. Πάντως, η κομπίνα με το δημόσιο και τα κτίρια που νοικιάζει δεν αφορά προσωπικά έναν, π.χ. τον Ανδρουλάκη ή τον Σπανάκη, όπως κατήγγειλε τώρα το Πασόκ για τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι μόντα από τα κεντρικά. Η τρελή κονόμα, όπως και το τρελό χρέος, για το οποίο έχουμε περάσει όλα αυτά που έχουμε περάσει και το χρέος συνεχίζει να μεγαλώνει, ξεκίνησε και βέβαια γιγαντώθηκε μέσα στα χρόνια των μνημονίων. Γυρίζουμε λοιπόν τα χρόνια λίγο πίσω να δούμε αυτό το θέμα με το να νοικιάζει το ελληνικό δημόσιο κτίρια που του ανήκουν. Πότε, πώς ξεκίνησε και τι ακριβώς επίπτωση έχει στην οικονομική ζωή όλων μας. Πάμε λοιπόν. Γυρίζουμε πίσω λοιπόν στο υπέροχο μνημονιακό, όχι τώρα που είμαστε έξω από τα μνημόνια, 2013. Και διαβάζουμε λοιπόν για μια ωραία φάση που λεγόταν sale and lease back. Δηλαδή, πούλα το και το νοικιάζεις μετά από πίσω. Το από πίσω είναι ξεκάθαρο. Διαβάζουμε ότι μόνο για εκείνη τη χρονιά, παραδείγματος χάρη, 28 ακίνητα, 5 υπουργεία, πολιτισμού, εσωτερικών, δικαιοσύνης, υγείας, παιδείας, 13 κτίρια ΔΟΗ, το κτίριο της ΓΑΔΑ, το αρχηγείο της αστυνομίας Θεσσαλονίκη και άλλα δημόσια κτίρια. Τι έγινε με όλα αυτά τα κτίρια? Αυτά τα κτίρια ήταν του δημοσίου. Το δημόσιο τα πούλησε σε ιδιώτες, κυρίως σε δύο τράπεζες συστημικές, στις εταιρείες δύο τραπεζών συστημικών. Αυτές οι τράπεζες πήραν δάνειο με εγγύηση δημοσίου, έφτιαξαν τα κτίρια καινούρια, δηλαδή γυψοσανίδες, παπάρια καινούρια φτιάξανε, όπως ακριβώς φτιάχνει τα νοσοκομεία η αρσενική Εύα Μπράουν, και τα νίκιασαν πίσω στο δημόσιο με τεράστια ενίκεια. Εκατομμυρίων. Δεκάδων χιλιάδων ευρώ το μήνα. Τέλειο, τέλειο. Τι επίπτωση είχε αυτό στα οικονομικά μας και άμεσα και μακροχρόνια? Πάμε να το δούμε. Το δημόσιο λοιπόν την εποχή εκείνη θα έπαιρνε άμεσα χρήματα. Τι θα τα έκανε αυτά τα χρήματα που θα έπαιρνε άμεσα, άμεσα από την πώληση των κτηρίων? Με αυτά τα χρήματα λοιπόν θα φαινόταν λογιστικά ότι μειώνεται το έλλειμμα. Άρα γινόμαστε ένα πιο νοικοκυρεμένο κράτος. Τι σημαίνει αυτό μακροχρόνια, όπως καταλαβαίνουμε μέχρι σήμερα? Τι άλλο, μεγαλώνει το χρέος. Και θα συνεχίζει να μεγαλώνει εις τους αιώνες των αιώνων, γιατί πλέον το ελληνικό δημόσιο δεν έχει αρκετά κτίρια δικά του, άρα νοικιάζει από τα κτίρια που ήταν δικά του, τα χάρισε όχι στον Ανδρουλάκη, το Ανδρουλάκη ήταν δικό του. Απλώς η σύμβαση με το δημόσιο. Τα χάρισε λοιπόν σε διάφορους επιχειρηματίες, οι οποίοι στο πλαίσιο της υγιούς επιχειρηματικότητας, και όχι νταβατζιλίκη, συνεχίζουν να μας αρμέγουν κανονικά. Θέλετε και την παγίδα του Θουκυδίδη? Να το λήξουμε εδώ. Το λήξουμε. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, όχι λεφτά σε αστρολόγους. Πιο καλά από τον προφήτη απόφυτο Λυκείου Κουκουβαούνων, το μέλλον δεν το προβλέπει κανένας και καμία. Άρα, like στα βίντεο, μοιραστείτε τα με τους φίλους και τις φίλες σας, subscribe, εγγραφή. Όσοι και όσες θέλετε να μας ενισχύσετε οικονομικά, υπάρχουν κάτω τρεις τρόποι: ο απλός, ο απλούστερος και ο απλούστατος. Και το email του καναλιού είναι αυτό εδώ. Όλα τα διαβάζουμε, δεν απαντάμε σε όλα, δεν προλαβαίνουμε. Και οι τελευταίες παραστάσεις, λίγο πριν λήξει η σεζόν, Σάββατο και Κυριακή, 23 και 24, στη Γερμανία, Έσεν και Φραγκφούρτη. Λεπτομέρειες θα βρείτε από κάτω. 7 Ιουνίου στην Αναρχομάνα, Ζυρίχη ή αλλιώς Ζουράιχ, η παράσταση που χρωστάγαμε από τον Μάρτιο, που ήμουν άρρωστος και δεν μπορούσα να πάω. Και δύο τελευταίες είναι. Η μία είναι μια έκτακτη εμφάνιση με τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Ιφαντή στο θέατρο Βράχων, υπηρώτικα θα τα πούμε εκεί, και τελευταία παράσταση για τη σεζόν στους φίλους μας στη Βραβρώνα, που όλος ο κόσμος την ξέρει Λούτσα, και έχουν κάνει μια ωραία χοροδία και θέλουν να πάω εγώ να τους μάθω ακριβώς πώς τον πιάνουν τον τόνο. Αυτά. Πάντως, εκτός από αυτόν τον παραδοσιακό και σούπερ πατριωτικό τρόπο αρμέγματος των χρημάτων του ελληνικού δημοσίου, δηλαδή με κτίρια, νίκια κτλ. Που ξεκίνησαν οι δοσύλλογοι, και βέβαια, δόξα και τιμή, οι συγγενείς τους και πολιτικοί και φυσικοί συνεχίζουν και μέχρι σήμερα, υπάρχουν και πιο μερακλείδες άνθρωποι, οι οποίοι παίρνουν πιο μικρά ποσά, αλλά το γλεντάνε λίγο παραπάνω γιατί μας δίνουν περιεχόμενο συγκλονιστικό. Όπως εδώ, που διαβάσαμε την εβδομάδα που μας πέρασε, ότι η ελληνική αγωγή του Αδόνιδος Γεωργιάδη και της Ευγενίας Μανολίδου, που μαθαίνουν αρχαία ελληνικά σε σκυλιά, αρχαία ελληνικά είναι βάζουμε νι σε κάθε λέξη, των Μπούτσων Καβάλαν, και αυτό το λέμε ας πούμε αρχαία ελληνικά, παίρνουν συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, και εδώ διαβάζουμε πιο εντυπωσιακή, πήρα λέει ένα ποσό 5.000-6.000, δεν θυμάμαι πόσο είναι αυτό, ό,τι βλέπετε εσείς, εγώ δεν το βλέπω, το κενό δείχνω, λοιπόν αυτό το ποσό εδώ πέρα, για πνευματικά δικαιώματα από το ΕΚΠΑ, το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καποδίστρια, ευτυχώς και εσείς πέθανες νωρίς. Μαζί με το Θουκυδίδη. Μαλάκα. Όχι πρέζα όμορφη. Πρέζα αρχαία και όμορφη. Όχι. Πρέζα όμορφη. Θέλω πνευματικά δικαιώματα. Τώρα, αυτές οι περίφημες συμβάσεις του ελληνικού δημοσίου με όλα αυτά τα παπατζηλίκια που λέγαμε πριν, με αφορμή τον Ανδρουλάκη, την ελληνική αγωγή και ό,τι άλλο θέλετε κάθε εβδομάδα, όρεξη να έχετε να τα διαβάζετε, είναι επιχειρηματικότητα, είναι κομπίνα, είναι απατεωνιά, είναι χώσιμο και τρώμε, ας πούμε, σαν ακρίδες από το ελληνικό δημόσιο? Τι είναι από όλα αυτά? Προσέξτε, είναι θέμα οπτικής. Γιατί? Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ τα έχουμε πει. Τα ξέρετε, κανείς δεν έχει πάει φυλακή, ούτε πρόκειται βέβαια, είναι γνωστό, συνεχίζουν ακόμα να τρώνε τα λεφτά που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την εβδομάδα που μας πέρασε, λοιπόν, διαβάσαμε εδώ και πραγματικά πέσαμε από τα σύννεφα πρέζας που κυκλοφορούν σε αυτή τη χώρα, ότι πιάσα, λέει, στην Κρήτη και συγκεκριμένα στην περιοχή Βορίζια, θυμάστε, ήταν η περιοχή που είχε γίνει το μακελιό με τις χειροβομβίδες κτλ., και ήταν η αφορμή να στείλει ο Χρυσοχουντίδης το ελληνικό FBI, γιατί το αμερικάνικο δεν μπορούσε, ήταν στη Βενεζουέλα, και να αφοπλίσει τους νταΐδες κριτικούς, οι οποίοι είναι ξεκάθαρο ότι έχουν αφοπλιστεί. Πριν ένα μήνα πάλι είχαμε και θα συνεχίσουμε να έχουμε. Λοιπόν, μπράβο που τα θυμάστε όλα, γι' αυτό σας χαιρόμαστε εμείς εδώ. Πάμε να δούμε τι έγινε. Πιάσα, λέει, εκεί μία ομάδα η οποία χαρακτηρίζεται στα δημοσιεύματα ως εγκληματική οργάνωση. Τι έκανε αυτή η ομάδα? Με μπράβους, λέει, με πίεση, με απειλές κτλ., έπαιρνε και δήλωνε ως δικά της διάφορα κοπάδια και χωράφια και έπαιρνε φράγκα τρελά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, αυτή η εγκληματική οργάνωση, όπως μπορεί να καταλάβει κάποιος αν διαβάσει το ρεπορτάζ, δεν έκανε τίποτα διαφορετικό απολύτως από ό,τι έκαναν οι προηγούμενοι, μερικοί από τους οποίους πέρασαν από την Επιτροπή της Βουλής, μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τίποτα. Δηλαδή, αν θυμάστε, και όταν είχαν πάει στη Βουλή, ας πούμε, φραπές, που είχαν μάθει τους διαλόγους, που λέει θα την είχα σκοτώσει αυτή την Γεροπούλου και θα είχα δώσει μια πενηντάρα και θα ήμουν έξω. Άρα και απειλές είχαμε και εκφοβισμούς και απ' όλα. Όπως θυμάστε, δήλωναν χωράφια που δεν ήταν δικά τους και πήγαιναν οι άλλοι να τα δηλώσουν ως δικά τους και δεν παίρνανε τίποτα. Δηλαδή, έκαναν ακριβώς το ίδιο με αυτό που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι εδώ που χαρακτηρίζονται ως εγκληματική οργάνωση. Άρα, γιατί οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση? Ούτε τα βασικά. Στην παγίδα του Θουκυδίδη πέσατε πάλι. Οι άλλοι δεν είναι εγκληματική οργάνωση. Γιατί είναι στελέχοι, βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, αυτή είναι εγκληματική οργάνωση, η άλλη είναι κοινοβουλευτική οργάνωση. Η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Αρκεί να έχεις ένα κτίριο να τους νοικιάσεις. Οπότε, τι γίνεται τώρα, παιδιά? Ποιος θα μας σώσει εμάς και τη χώρα από όλο αυτό που συμβαίνει, αφού όλοι είναι μπλεγμένοι στα νίκια, στα παρεδώσε, στα πνευματικά δικαιώματα και στις συμβάσεις με το δημόσιο? Παιδιά, ποιος θα μας σώσει? Μόνο οι ελληνόψυχοι εφοπλιστές. Δεν υπάρχει άλλος.
3: Λαέ τη ΖΑΕΚ! Μίλησα για τα καρτέλ που αντιμετώπιζα πριν 35 χρόνια. Στην αυτοπλοεία με κυνηγούσαν αλληλεώς. Σήμερα δεν υπάρχει κανείς από αυτούς. Είχα πει ότι όποιος κάβει το λάκκο, αν το χειριστείς έξυπνα και σωστά, θα πέσει ο ίδιος μέσα. Οι τραπεζίτες που διευθύνουν τις τράπεζες, κυρίως τις τυπικές τράπεζες, που έχουν υποχρέωση εκ του νόμου, αλλά κυρίως η ηθική έναν των μεσαίων και των μικρομεσαίων και των μικρών που υποφέρουν, καταφέρουν εις μέρας σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον. Μπήκαν τόσα λουκέτα σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, βγήκε κόσμο στον δρόμο και ξεπούλησαν σε φαντς πριν δώσουν ευκαιρία πρώτα τους ίδιους τους δανειοδίπλες που τους πετάξαν στον δρόμο. Όχι μόνο μεγάλα deals, κύριοι των τραπεζών, σκύψτε και σε αυτούς που έχουν ανάγκη. Όχι μόνο δάνεια και στήριξη μεγάλη, αλλά και σε αυτούς που επάξια μπορούν ή έχουν ανάγκη από δεύτερη ευκαιρία. Όλοι μαζί μπορούμε. Αλλιώς αυτό που μένει είναι η αδιαφορία, ο κοινωνικός διχασμός, η μιζέρια, η βία, η καταστροφή της νεολαίας, η πόλεμη. Μη χάνετε την πίστη σας, αγαπημένοι μου, για το καλύτερο αύριο. Όλοι να είμαστε μαχητές ζωής, με ιδανικά, με όραμα, με στόχους, με πίστη, με πάθος, με υπομονή και επιμονή, για να έρθουν οι μέρες που όλοι ονειρευόμαστε.
0: Τώρα, το μόνο που ξέχασε να βάλει σε όλα αυτά που είπε ο Ηλιόπουλος στο λόγο του είναι το εξής. Αφού αγαπάει τόσο πολύ τις μάνες, αφού αγαπάει τόσο πολύ τους μικρομεσαίους, αφού έχει τέτοιο καταγγελτικό λόγο και τέτοια αγανάκτηση για τους ανθρώπους που βασανίζουν με τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια κτλ. Οι γαμημένες οι τράπεζες. Γιατί όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες δεν τις πηγαίνει για να τις φέρνει στα νησιά με τα καράβια του τσάμπα. Πώς σου ξέφυγε αυτό, πρόεδρε. Πώς δεν σου ήρθε εκείνη την ώρα που λες δεν βρίσκουμε μάνες να πεις. Να, και δίνω εγώ το παράδειγμα. Όποια μανούλα μπει σε καράβι, σιτζε, εγώ, τσάμπα. Πρώτη θέση. Και σαντουιτσάρα πληρωμένη, και καφεδάρα, και χυμό, και τα παιδιά. Και τα παιδιά. Έχουμε πρόβλημα επαγγελματικότητας. Και τα παιδιά λοιπόν δωρεά με σιτζετ. Και όποιος έχει απόδειξη ότι έχει κόκκινο δάνειο και τον βασανίζει η τράπεζα, και αυτός τσάμπα με τα σιτζετ. Όλοι τσάμπα με τα σιτζετ. Γιατί έχουμε καπιταλιστικό σοσιαλισμό. Το μόνο που με τρελαίνει είναι αν λένε αυτά οι εφοπλιστές, τι θα βγει να πει όταν είναι στην προεκλογική περίοδο ο Κουτσούμπας. Τι θα πει ο Κουτσούμπας. Τον διέλυσε στον Κουτσούμπα τελείως. Δηλαδή θα τον υποχρεώσει τον Κουτσούμπα στην επόμενη προεκλογική συγκέντρωση θα κάνει να πει για κάθε ψήφο στο κόμμα 2 εισιτήρια δωρεάν. Για γιάρο, τι να κάνει, κάτι πρέπει να κάνει και αυτός μαλάκα. Αφού δίνουν οι εφοπλιστές σοσιαλισμό, πρέπει να δίνουν οι κομμουνιστές εισιτήρια. Δεν πάει αλλού. Όλα αυτά λοιπόν τα είπε ο κύριος Ηλιόπουλος σε αυτή τη γαμάτη φιέστα, ενώ στο γήπεδο που ήμουνα και εγώ μέσα υπήρχαν τόσοι υπεράριθμοι που το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ τραγικό γεγονός είναι απολύτως τυχαίο. Τέμπη παντού. Συν ότι για να μπουν οι άνθρωποι όπως και εγώ, που είναι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας όπως και εγώ, στο γήπεδο. Έπρεπε να φάνε κρότου λάμψης, χημικά, να τραμποκιστούν από τα ΜΑΤ. Δείτε.
2: Εδώ, στη 10, αυτό εδώ έχουν κάνει. Τους έχουν κόψει όλους. Τους έχουν κόψει όλους, δεν αφήνουν τίποτα κουνούπι. Εδώ, αυτή είναι εδώ, εδώ, εδώ. Δείτε. Έχουν ρίξει αγριγόνα σε παιδιά. Έχουν χτυπήσει γέρους. Αυτή εδώ είναι.
0: Δείτε εδώ. Τραμπουκισμό κανονικά. Προσέξτε σε τι περιβάλλον. Αυτό που βλέπετε εδώ γίνεται σε ένα δρόμο, πεζόδρομο, πλάι του γηπέδου, ο οποίος είναι στενός για τον κόσμο που υπάρχει εκεί. Εκεί υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι και το χαρακτηριστικό είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι όλοι με εισιτήριο και κυρίως οι περισσότεροι είναι με παιδάκια. Το γήπεδο είναι κλασική μάζοξη μπαμπά, γιου, κόρης. Αυτό συνηθίζεται. Οι άνθρωποι χαίρονται να πηγαίνουν στο γήπεδο με τα παιδάκια τους. Όλο αυτό το πράγμα εδώ έγινε ενώ σε αυτόν τον χώρο υπήρχαν αδιανόητα πολλά παιδάκια. Το γεγονός ότι πραγματικά δεν είχαμε κάτι πάρα πολύ άσχημο είναι εντελώς τυχαίο και οφείλεται κυρίως στην ψυχραιμία των ανθρώπων που ήταν εκεί, γιατί οι ματατζίδες ήταν χάοι σαν το δένδια. Όλοι. Και τώρα λοιπόν, από όλο αυτό που έγινε, το οποίο δεν θα το δείτε σε κανένα μιμιέ, γι' αυτό πρέπει να κλείσουν τα κανάλια στο YouTube. Αυτό δεν θα το δείτε πουθενά. Σε κανένα αθλητικό site. Πουθενά. Γιατί είναι καλοκαιρινή περίοδος. Η CJET σαρώνει διαφημιστικά. Παντού. Μαλάκες είναι. Να χαλάσουμε τη φιέστα και να χάσουμε τη διαφήμιση από το μάγκα πρόεδρο που θα σώσει τους στοχούς από τον κακό καπιταλισμό. Εννοείται. Γι' αυτό όλοι στο Μητρό, παιδιά. Όλοι στο Μητρό. Τώρα, για να νιώσετε το παράδειγμα ακριβώς, τι έγινε εκεί. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν πληρώσει. Και ακριβά. Δηλαδή, μπείτε λίγο, μπορεί να μην σας αρέσει το γήπεδο, μπείτε λίγο στη σκέψη. Έχετε κλείσει τραπέζι σε ένα εστιατόριο. Έχετε κλείσει θέση σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία. Και πάτε να μπείτε με τα παιδάκια σας, οικογενειακά. Πάτε να μπείτε εκεί που έχετε κρατήσει θέση. Και πριν μπείτε, απ' έξω είναι ματ, σας απαγορεύουν την είσοδο, σας τραμπουκίζουν, σας πρόχνουν, σας ρίχνουν κρότου λάμψης, σας ρίχνουν χημικά, σας απειλούν και με βρωμόξυλο και σας λένε δεν θα μπείτε γιατί είναι γεμάτο. Τιπ. Έχετε προπληρώσει γι' αυτό. Αν γινόταν αυτό σε ένα εστιατόριο, σε ένα θέατρο, σε μια συναυλία, δεν θα πήγαινε κάποιος μέσα ως υπεύθυνος για όλο αυτό που έγινε. Μάλλον ναι. Γι' αυτό που έγινε στη φιέστα της ΑΕΚ του Ηλιόπουλου Πρωθυπουργού, πήγε κανείς μέσα, χρεώθηκε κανείς ως υπεύθυνος. Όχι. Γιατί είναι εφοπλιστής. Όμορφη. Τώρα είναι σίγουρο ότι οι εφοπλιστές, όπως έχουμε πει πάρα πολύ καιρό πριν, στο Ζαραλίξ TV, ότι έρχεται η σειρά. Βαρέθηκαν οι εφοπλιστές να σπρώχνουν φράγκα σε μπροστινούς ατάλλαντους για να κάνουν ότι είναι δημοκράτες και έχουν κόμματα και δημοκρατικές διαδικασίες και θα κυβερνήσουν. Οπότε θα έρθει η ώρα να βγουν μπροστά οι ίδιοι. Το ξέρουν αυτό οι βαριά ατάλλαντοι πολιτικοί που το παίζουν οι δημοκράτες. Ξεκάθαρα. Νομίζετε ότι είναι τυχαίο ότι η ανακοίνωση νέου κόμματος Τσίπρα έγινε με αυτό εδώ το σποτάκι όπου δείχνει. Τι δείχνει, ό,τι σας έλεγα πριν. Ένα μεγαλύτερο και ένα μικρότερο μπροστά σε ένα γήπεδο. Ξέρει ο Αλέξης. Όμως εδώ μπορεί να πει κάποιος και κάποια, όπα φίλε, δεν είναι όλα τα κόμματα των εφοπλιστών, υπάρχουν και τα αυθόρμητα λαϊκά κινήματα που κάνουν κόμμα και θα σου φέρει ως παράδειγμα αυτή την περίοδο, παρόλο που δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα, αλλά κοντεύει το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Πριν ακόμα ανακοινωθεί λοιπόν το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, όπου εγώ θα είμαι λίγο συγκρατημένος, όχι γιατί δεν ξέρω, αλλά γιατί περιμένω την ανακοίνωση, για να πω αυτά που ξέρω, θα πω αυτά που λένε οι άλλοι. Οι άλλοι λοιπόν και κυρίως αυτή της Νέας Δημοκρατίας, ειδικά τα τρολ στο διαδίκτυο, έχουν λυσάξει ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού είναι ρώσικο, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά, έτσι λένε, έτσι γράφουν αυτοί, τα παίρνει από τον Πούτιν κανονικά και χοντρά, και προσοχή παιδιά, δεν είναι πατριωτικό. Γιατί δεν είναι πατριωτικό? Γιατί υπηρετεί μια ξένη δύναμη και για την ακρίβεια τη Ρωσία του Βλαδίμηρου Πούτιν. Παιδιά, ένα-ένα με τη σειρά η ψέκα από τη ΛΑΚ. Γιατί είναι και πολλοί οι πρέζα, λόγω ότι είναι και πολλοί εφοπλιστές και δεν σας προλαβαίνουμε. Ένα-ένα με τη σειρά. Πρώτο. Ποιο κόμμα στην Ελλάδα είναι αδελφοποιημένο επισήμως, όχι από πίσω, κανονικά, βιτρίνα, με το κόμμα του Πούτιν, του Ρώσου, ολιγάρχη? Ποιο? Το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε αυτό και από την αρχή, νέα ελληνική ιστορία. Αβραμόπουλος λοιπόν είχε αδελφοποιήσει τη Νέα Δημοκρατία με το κόμμα του Βλαδίμηρου Πούτιν που κυβερνάει εδώ και στα 400 χρόνια την Ρωσία. Ναι, ναι. Άρα, αν έχουμε ένα κόμμα το οποίο επισήμως είναι ρώσικο, είναι η Νέα Δημοκρατία. Και μπράβο στη Νέα Δημοκρατία που είναι ρώσικο κόμμα. Τώρα, αν είναι και της Καριστιανού το κόμμα ρώσικο, το οποίο δεν το ξέρουμε, αλλά περιμένουμε να γίνουν οι ανακοινώσεις, τότε να πούμε τιμή και δόξα σε κάθε Έλληνα πατριώτη, ο οποίος κάνει ένα ρώσικο κόμμα. Γιατί αν γυρίσετε πίσω τους αιώνες και διαβάσετε την ιστορία του νέου ελληνικού κράτους, λες και είχαμε και παλιό, θα διαπιστώσετε ότι το Ρώσικο Κόμμα ήταν μία από τις τρεις κύριες πολιτικές παρατάξεις της Ελλάδας κατά τα χρόνια της Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, βασικό στέλεχος στο Ρώσικο Κόμμα την εποχή εκείνη ήταν ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Άρα, τι πιο πατριωτικό? Ξέρετε εσείς κανένα πιο πατριώτη από τον Κολοκοτρώνη? Όχι. Άρα, τι πιο πατριωτικό από το να κάνεις ένα Ρώσικο Κόμμα? Αχ, είναι πρόβλημα παιδιά. Γιατί το πολύ παπατζηλίκι μπερδεύει το μουσί, το πετραχίλι, το ράσο, τα εσώρουχα, τις μεγάλες τσέπες, τις συμβάσεις του Ακινήτου, τα αρχαία ελληνικά, το Θουκυδίδη, την παγίδα, τα μπερδεύει όλα αυτά γλυκά και μέχρι να μας βάλει στο YouTube σε μία τάξη το εσουρού, δηλαδή να μας κλείσει όλους, έχουμε πρόβλημα. Γιατί εδώ ακόμα θυμόμαστε. Γαμώ την τρέλα μου. Εμείς πάντως είμαστε με τον Κολοκοτρώνη. Τώρα, αν όντως αυτή είναι Ρώσικο κόμμα, άρα από τη μία οπτική σούπερ πατριώτες όπως ο Κολοκοτρώνης καλή ώρα, το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας που είναι παλιορώσικο κόμμα από την αδελφοποίηση με τον Πούτιν, σε τι κόμμα έχει εξελιχθεί σήμερα, όπου τόσες μέρες μετά την έβρεση από ψαράδες, πώς θα πω ο Δένδιας, την αλίευση, την αλίευση λοιπόν από ψαράδες που είπε ο Νίκος ο Δένδιας του ουκρανικού ντρόουν Μαγκούρα, ακόμα δεν έχει καταδεχθεί να απαντήσει κανένας Ουκρανός αξιωματούχος, όπως διαβάζουμε εδώ, στα τηλεφωνήματα και στις επικλήσεις που κάνει και ο Δένδιας και ο Γεραπετρίτης. Τι γίνεται μανάρια? Αν αυτοί είναι Ρώσοι, εσείς είστε Ουκρανοί. Νομίζω δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία γι' αυτό. Γιατί η φάση έγινε. Βέβαια, με τα μνημεία των ολιγαρχών δεν ασχολείται κανείς για να το αφήσουν να περάσει, να ξεχαστεί αυτό όπως όλα τα άλλα. Μέχρι λοιπόν να κλείσει το YouTube εδώ και τα αγαπημένα τα κανάλια τα δικά μας, πάμε να θυμηθούμε τι έγινε. Το ντρόουν Μαγκούρα ήταν εδώ. Τα εκρηκτικά ήταν εκεί. Η δουλειά ήταν έτοιμη να γίνει. Ποιος τη χάλασε? Οι ψαράδες. Άρα, ποιοι φταίνε? Οι ψαράδες. Γιατί εδώ διαβάζουμε ότι τόσες μέρες μετά ο Γεραπετρίτης και ο Δένδιας στείλαν αυστηρό μήνυμα προς τους Ουκρανούς αξιωματούχους που ακόμα δεν έχουν απαντήσει για τον ουκρανικό ντρόν Μαγκούρα. Τι γίνεται τώρα? Ο του Δένδια μπορεί να πήγε. Τώρα για τον Γεραπετρίτη, επειδή κυρίως με τον Μένιο Φρουθιώτη ανταλλάσσει μηνύματα, ας μην μπλέξουμε τους Ουκρανούς αυτά. Ας τα αφήσουμε έξω. Μπορεί, για κοίτα πάλι, Γεραπετρίτη, το έστειλε σίγουρα. Μπας το έστειλε στο Μένιο. Γιατί ξέρω εγώ τι να σου πω. Τι να σου φέρνει και ο Μένιος από την Ουκρανία, εσύ ξέρεις, εσύ είστε κολλητοί. Εμείς εδώ. YouTube και μιζέρια. Λοιπόν, άρα περιμένουμε το αυστηρό μήνυμα. Επίσης, μια ερωτησούλα ακόμα για μας, που δεδομένα δεν είμαστε πατριώτες αυτού του τύπου, γιατί δεδομένα δεν γουστάρουμε σύνορα, δεν γουστάρουμε τίποτα από όλα αυτά και μακάρι να καταργηθούν όλα αύριο μεθαύριο να πεινάσουν και οι εφοπλιστές. Δεν μου λέτε ρε παιδιά, εσείς που είστε πολλοί πατριώτες και τα καταλαβαίνετε αυτά τα γεωστρατηγικά. Όταν εδώ ο απόφυτος Λυκείου Κουκουβαούνων έλεγε από το Ζαραλίξ TV ότι αυτά που βάζουμε εκεί τους πυράβλους Patriot στην Κάρπαθο, αυτά που βάλαμε στο Δημότικο, που στείλαμε τη φρεγάτα στην Κύπρο, δεν αφορούν σε καμία περίπτωση την άμυνα της Ελλάδας έναντι οποιοδήποτε και αφορούν μόνο όμως τις βάσεις των Αμερικανών και τις Νατοϊκές, οι οποίες μπορεί να χτυπηθούν και τις Βρετανικές στην Κύπρο, στην Αλεξανδρούπολη ή οπουδήποτε αλλού υπάρχουν στην Ελλάδα που είναι άπειρες, μπορεί να έχουμε και ξαπτό σπίτι μας και να μην το ξέρουμε. Τότε λοιπόν όλοι αυτοί λέγανε δεν είναι έτσι. Και μάλιστα ισχυροποιείται ήδη η θέση της χώρας, έτσι λέγανε αυτοί, έναντι της Τουρκίας. Την εβδομάδα που μας πέρασε λοιπόν, η Τουρκία κατεβάζει ένα νομοσχέδιο στη Βουλή, όπου κάνει επίσημο και νομοσχέδιο αυτό το περίφημο πρόγραμμα που έχει, το σχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Σύμφωνα με αυτό λοιπόν, τους ανήκει μεγάλο μέρος του Αιγαίου, τους ανήκουν πολλά νησιά και δεν ξέρω, μπορεί και το Ζαραλίξη δει, ποτέ δεν ξέρεις. Ή το Ισούρο ή οι Τούρκοι θα μας πάρουν. Πώς σας φέρετε λοιπόν, εσείς που είστε πολύ πατριώτες σε αντίθεση με εμάς, που είμαστε γιώτα πέντε όλοι, πώς σας φαίνεται το γεγονός ότι την εβδομάδα που ανακοινώνεται αυτό από την Τουρκία, η Ελλάδα αποσύρει και τους Patriot από την Κάρπαθο και από το Δημότυχο και τα μαχητικά αεροπλάνα από τη Λίμνο και από οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, πατριώτες δεν είμαστε, από αυτή τη ηλικία είμαστε. Αλλά είναι πολύ λογικό. Την ώρα που άλλος λέει, θα στην πέσω την άλλη εβδομάδα, εσύ να αποσύρεις όλα τα στρατεύματα πίσω. Τι να σας πω. Να ρωτήσουμε για το Θοκηδίδη που είναι νεκρός. Επειδή ο Θουκυδίδης δεν θα απαντήσει, εμείς προτείνουμε στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος, στο επιτελικό Ελλάδα 2.0, να κάνει μια ωραιότατη σύμβαση με όλα τα αστρολογικά γραφεία που κυκλοφορούν στη χώρα, σύμβαση με το δημόσιο εννοείται, και να μπορεί ό,τι ώρα θέλει ο Υπουργός Άμυνας να σηκώνει το τηλέφωνο, αφού τον γράφει στα αρχίδια του ο Ουκρανός, και να λέει: Ελά, ναι, δεν βιάς. Παρθένος με οροσκόπο Λέων. Ναι, για πες μου, τι θα γίνει με τον τρόμο. Θα τα πούμε την επόμενη Τρίτη, αν θέλει το Ισουρού ή αν θέλουμε εμείς. Όποιος αποφασίσει πρώτος. Φιλιά, να προσέχετε.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν, παράθυρο στην κοινωνία.
2: Κάτσε ρε Μιχάλη μου, με ρωτάς πότε πήγα στην τουαλέτα, πόσες φορές πήγα, τι έκανα, πώς το έκανα, μέχρι που με ρώτησες αν έχω και ακράτεια. Τι αδιακρίσει ένα αυτή ρε φίλε, 5 λεπτά κανονιζόμαστε. Ωραία όλη περίεργη, τι παίρνεις ρε φίλε?
3: Το ιστορικό σου παίρνω, Λευτέρη μου, ουρολόγος είμαι. Τι να σου πάρω, την πίεση?
2: Στην ουρολογία τα λέμε όλα. Τίποτα δεν είναι ταμπού.
4: Μία καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
5: Μανώλης. Καρδιά σε 4 χορδές. Το θεατρικό έργο της Ιώλης Ανδρεάδη και του Άρια Σπρούλη ανεβαίνει αυτό το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Σκηνοθεσία Ιώλη Ανδρεάδη. Πρωταγωνιστούν Πίτσα Παπαδοπούλου, Γεράσιμος Γενατάς, Πέννη Μπαλτατζή, Αργύρης Αγγέλου, Βανέσα Δαμοπούλου. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
6: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
7: Εγώ από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
8: Εγώ πρώτος.
7: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
8: Πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
7: έχω. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι. Ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
8: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
7: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα-Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία να πάω σε μέρη.
8: Φίλος σου.
7: Κολλητός. Κολλητός. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρούς και μεγάλους. Ένα Αριστοφάνη όπως εγώ τον φαντάζομαι, όπως τον έχω διαβάσει, χωρίς ομολογίες, γιατί έχουμε δει παραστάσεις του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνης, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη, αμυγός
8: Αριστοφάνη.
9: Έβαλε στα φασολάκια να γίνονται. Βέβαια. Όλα τώρα. Να μου πεις όταν είναι, για να πάω να το βγάλω. Θα πάω εγώ. Το ίδιο πράγμα είναι. Με πήρε κανείς όσο έλειπα. Ποιος θα σε πάρει, βρε όργα μου. Καλάντε. Μια ερώτηση έκανα. Κανείς δεν θα πάρει. Σταμάτα να με ρωτάς. Δεν είσαι και πολύ στα κέφια σου σήμερα.
10: Η μοναξιά δεν συνηθίζεται, όσο και αν το προσπαθείς. Κάλεσε στο 210-601-300. Φιλία σε κάθε ηλικία. Ένα πρόγραμμα του Ινστιτούτου Πρόληψης.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας ertopen.com.

0: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλωσορίσατε σε μία ακόμη εκπομπή των Αντιθέσεων. 29 Μαΐου απόψε του 2026, 29 Μαΐου του 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης για πάρα πολλούς σηματοδοτεί την πλήρη αλλαγή γεωπολιτικών συσχετισμών στην τότε κρατούσα κατάσταση. Πάνω κάτω, ό,τι φαίνεται να διάγουμε σήμερα, πολλοί λένε ότι είναι αβεβαιότητα και απροσδιοριστία, είναι βέβαιον πάντως ότι βρισκόμαστε μπροστά σε έναν γεωπολιτικό αρμαγεδόνα που οι γεωστρατηγικές πολλές φορές τίθενται εκτός τόπου και χρόνου. Αν σκεφτεί κανείς ότι απόψε όλοι περιμένουν μία ακόμη ανακοίνωση για μία εκεχηρία 60 ημερών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που από ό,τι φαίνεται αυτή τη φορά, τουλάχιστον έτσι δηλούται, θα είναι και η πιο σοβαρή ως προς το τελικό κείμενο. Άρα, κάνει η ιστορία κύκλους? Όχι. Αλλά τα μπρος πίσω, σε μια πορεία που δεν είναι ποτέ ευθύγραμμη, υποδηλώνουν πάρα πολλά. Και μέσα σε όλα αυτά υποδηλώνουν και τα κρίσιμα διλήμματα για χώρες όπως η Ελλάδα. Ο απόψινός μας συνομιλητής υποστηρίζει ότι τα πράγματα είναι ιστορικά τόσο ωριακά που για την Ελλάδα είναι και υπαρξιακά. Αν δηλαδή θα αντιμετωπίσει ορατά τον κίνδυνο ενός γεωπολιτικού αφανισμού ή αν θα ανοίξει μια σελίδα προοπτικής για μια γεωπολιτική αναγέννηση. Κοντά μας απόψε ο καθηγητής γεωπολιτικής και σύγχρονων οπλικών τεχνολογιών στην Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και ταυτόχρονα διδάσκων διεθνή γεωγραφία και συστημική γεωπολιτική ανάλυση και γεωγραφία της ασφάλειας στο ΕΚΠΑ. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Γρίβας. Καλησπέρα κύριε Γρίβα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ
0: βεβαίως δεν είναι τυχαία ημερομηνιακά σήμερα η μέρα, είναι 29 Μαΐου. Και είπα εισαγωγικά ότι το 1453 με ένα εμφατικό τρόπο στη διελκυστίδα Ανατολής Δύσης, όπου η κατακόσμο Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ήταν στη μέση, έκλεισε αυτή η σελίδα με την πλήρη πτώση άλωση αυτής της αυτοκρατορίας και αναδύθηκαν οι άλλοι πόλοι. Σήμερα, τηρουμένων των αναλογιών, ζούμε, πιστεύετε, οι ίδιους ιστορικούς ορίζοντες?
1: Ναι, όπως είπατε, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, σε αντίθεση με ό,τι πιστεύουν πολλοί εδώ, δεν ήταν κάτι τοπικό, να το πούμε. Δεν επηρέασε μόνο εμάς. Ήταν ένα κοσμογονικό γεγονός. Συνετάραξε τον χριστιανικό κόσμο και έθεσε σε κίνηση μία αλληλουχία από εξελίξεις που δημιούργησαν τη σημερινή εποχή. Μεταξύ των άλλων, η ανακάλυψη της Αμερικής αποτέλεσε σε πολύ μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της πτώσης Κωνσταντινούπολης και της δημιουργίας ενός φράγματος μεταξύ του δυτικού άκρου της Ευρασίας και του ανατολικού, την Οθωμανική Αυτοκρατορία να τοποθετείται εδώ πέρα. Αλλά ναι, όπως είπατε, νομίζω ότι και σήμερα ζούμε μια ακραία μεταβατική κατάσταση, πάρα πολύ ρευστή. Τώρα αρχίζουμε να το αντιλαμβανόμαστε. Και εγώ δεν θέλω, κάθε φορά λέω, δεν ορθοτομώ το λόγο της αληθείας, ούτε εγώ ούτε κανένας άλλος, αλλά νομίζω ότι έχει έρθει μια εποχή να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι σκεφτόμασταν μέχρι τώρα. Και αυτό όχι ως μελετητές διανοούμενοι, δεν είναι ότι έχουμε κάτι να το μελετήσουμε και πρέπει να το βλέπουμε ψυχρά, γιατί όπως ακριβώς είπατε, η Ελλάδα, επειδή δεν μπορεί να δραπετεύσει από τη γεωγραφία, βρίσκεται σε ένα κρισιμότατο κομμάτι του διεθνούς συστήματος. Αυτές οι τρομακτικές αλλαγές την επηρεάζουν. Είμαστε καταδικασμένοι να πρωταγωνιστήσουμε. Συνακόλουθα μέσα σε έναν πάρα πολύ ρευστό, επικίνδυνο, ανταγωνιστικό κόσμο που ανατέλει, θα μου πεις δεν ήταν πριν. Σαφώς ήταν και ποτέ δεν έπαψε να είναι. Αλλά απλώς σήμερα έχουμε κάποιες ποιοτικές μεταλλάξεις που καθιστούν πολύ πιο δυναμική αυτή την κατάσταση. Οπότε, μέσα σε αυτόν τον κόσμο η Ελλάδα πρέπει να δει την παγκόσμια σκακέρα, πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό που λέω εγώ τη γεωπολιτική του Δήμου Αγράφων, δηλαδή να νομίζουμε ότι είμαστε εμείς και οι άμεσοι γειτονές μας. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος, παραλαμβάνω, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί το διεθνές σύστημα είναι ένα και ενιαίο και αναδύονται πάρα πολλές ευκαιρίες αλλά και πολύ μεγάλοι κίνδυνοι. Αυτό, εν πάση περιπτώσει, είναι που θα προσπαθήσω και εγώ να δείξω σήμερα, στο βαθμό βέβαια που μπορούμε και εγώ και άλλοι να δούμε κάποια πράγματα, γιατί επαναλαμβάνω βρισκόμαστε σε μια πολύ αρχική κατάσταση αυτής της,
0: το άρα φαινόμενο. Δεν μιλάτε για απλή σύνδεση χωρών όπως η Ελλάδα με τα μεγάλα γεγονότα. Λέτε ότι είναι μέσα στην ίδια αυτή η εικόνα που φαντάζει ότι είναι η μεγάλη γεωπολιτική σκακέρα, τμήμα της όμως είναι εδώ.
1: Είναι ένα τμήμα και είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο, όπως θα δούμε και στη συνέχεια. Ένας παράγοντας που διαμορφώνει αυτή τη στιγμή το διεθνές σύστημα σε όλες τις διαστάσεις, στις διαστάσεις ισχύως, στο διεθνές δίκαιο, σε μια σειρά από άλλα, είναι ο αέναος και διαχρονικός ανταγωνισμός των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, της θάλασσας με τη στεριά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια νέα φάση αυτού του ανταγωνισμού, μετά τον πόλεμο στο Ιράν και ό,τι συνέβη εκεί, ό,τι αποκαλύφθηκε για τις δυνατότητες της αμερικανικής πολεμικής μηχανής και κυρίως για τις αδυναμίες της. Και το νέο αυτό επεισόδιο επικεντρώνεται στην επίθεση που ασκεί η Τουρκία κατά της Ελλάδος, αυτή την υβριδική ολοκληρωτική επίθεση, το τελευταίο επεισόδιο της οποίας είναι αυτός ο περιβόητος νόμος για την γαλάζια πατρίδα. Παρεπιπτόντως, κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι αυτή η ενέργεια της Τουρκίας γίνεται ειδικά αυτή τη στιγμή. Είναι, νομίζω, σε σημαντικό βαθμό προέρχεται ακριβώς από την μελέτη των εξελίξεων από πλευράς των Τούρκων.
0: Θα πούμε πολλά απόψε. Θέλω να επιμείνω λίγο στη γενική αναφορά. Έχω προσέξει ότι αναφέρεστε σε μία ασάφεια πια που επικρατεί σε βασικά θεμέλια διαμόρφωσης του διεθνούς συστήματος, δηλαδή όπως είναι η ισορροπίες ισχύως, διότι εσείς περιγράφετε ότι έχουμε ποιοτικές, ριζικές, βίαιες αλλαγές και μεταλλάξεις και έχετε πάει πια, μου κάνει εντύπωση και θέλω να το εξηγήσετε απόψε στο πολύ κόσμο που σας παρακολουθεί, από το λεγόμενο διπολικό κόσμο, κάποιοι είπαν ότι μπορεί να πηγαίνουμε σε τριπολικό, είχατε κι εσείς περιγράψει ένα πολυπολικό σύστημα, όχι πολλών πόλων μόνο, και εντελώς εσχάτως περιγράφεται ένα μη πολικό σύστημα, απολικό σύστημα. Αυτό τι σημαίνει, μηδενισμός, δεν υπάρχει τίποτα?
1: Όχι, σημαίνει ότι βρισκόμαστε σε μια φάση ασάφειας αναφορικά με το τι ακριβώς, ποιοι θα είναι αυτοί οι πόλοι και τι ακριβώς θα είναι η θέση τους. Κυρίως γιατί, όπως και να έχει, είτε στον διπολικό κόσμο του ψυχρού πολέμου, είτε στη λεγόμενη μονοπολική στιγμή μετά τον ψυχρό πόλεμο, που υποτίθεται ότι ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές που ασκούσαν την απόλυτη κυριαρχία στον πλανήτη, ποτέ δεν ίσχυε, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή ήταν η γενικότερη αντίληψη. Είτε στον πολυπολικό κόσμο που διαμορφώθηκε μετά, ο κυρίαρχος παίχτης ήταν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, ακόμη και τώρα που πηγαίναμε, ήμασταν ήδη, αλλά πηγαίναμε να μορφοποιηθεί πλέον αυτό το σχήμα, λέγαμε για πολυπολικό κόσμο μεν, που θα ήταν όμως πιο ολιγαρχικός, να το πούμε έτσι, και οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνέχιζαν να είναι το πρώτο βιολί της Παγκόσμιας Ορχήστρας ή ο μαέστρος της Παγκόσμιας Ορχήστρας. Πρώτος μεταξύ ίσων, όπως ήταν και ένα βιβλίο που έγραψε μια Αμερικανίδα συνάδελφος, πολύ έτσι ρεαλίστρια, που έλεγε ότι αυτό πρέπει να είναι ο στόχος μας, να είμαστε first among equals. Ωστόσο, μια σειρά από εξελίξεις που είχαμε στον πόλεμο του Ιράν, όχι σε αυτόν καθ' αυτόν, στις συνέπειές του όσον αφορά την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα την εικόνα ισχύως των Ηνωμένων Πολιτειών, της στρατιωτικής ισχύως που αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό κατεδάφιση, όχι απλώς αποδόμηση, λέω για την εικόνα. Θα δούμε αν αυτό το πράγμα είναι ρεαλιστικό, αλλά η εικόνα, η αντίληψη περί της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας στον πλανήτη, που με τη σειρά της εδράζεται και συνεχίζει να ισχύει αυτό το πράγμα σε πολύ μεγάλο βαθμό σε μια αντίληψη περί αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας, αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό αίρεση, βρίσκεται κυριολεκτικά υπό κατεδάφιση. Δηλαδή αποκαλύφθησαν δομικές αδυναμίες της αμερικανικής, επαναλαμβάνω, πολεμικής μηχανής, τόσο του στρατιωτικού της κομματιού όσο και της βιομηχανικής βάσης που στηρίζει αυτή την πολεμική μηχανή, που αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολα μπορούμε να μιλάμε όχι για αμερικανική παντοδυναμία, ούτε για αμερικανική πρωτοκαθεδρία. Εν πάση περιπτώσει βρίσκονται σε μια πάρα πάρα πολύ μεγάλη κρίση. Πριν συνεχίσουμε να πω κάτι, στην Ελλάδα και σε άλλα μέρη του πλανήτη, αλλά δυστυχώς στην Ελλάδα, έχουμε μάθει να αντιμετωπίζουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ιδιαίτερα τη στρατιωτική ισχύ των Ηνωμένων Πολιτειών με θρησκευτικούς όρους, ούτε καν οπαδικούς. Δηλαδή είναι ένα είδος άτυπης λατρείας. Όχι μόνο αυτοί που δηλώνουν φιλοαμερικανοί, αλλά και οι υποτιθέμενοι αντιαμερικάνοι είναι αυτό το λεγόμενο, αυτό το λέω εγώ, ο λατρευτικός αντιαμερικανισμός. Δηλαδή εμφανίσουν Αμερικανούς να είναι κακοί, να είναι ανθέληνες, να σε μισούν, να θέλουν να σε καταστρέψουν. Ταυτόχρονα είναι τόσο ισχυροί που ουσιαστικά αγγίζουν με τα φυσικά επίπεδα. Λοιπόν, οπότε κάθε συζήτηση πάνω σε αυτό αντιμετωπίζεται ως έγκλημα καθοσιώσεως. Δηλαδή ότι αυτά που λέω εγώ τώρα και που λέμε, είναι δεδομένο ότι πολλοί Έλληνες, συμπολίτες μας, θα το αντιλαμβάνονται ως μια προσπάθεια να αποδομήσουμε την εικόνα των Ηνωμένων Πολιτειών, και αυτό είναι πολύ κακό, γιατί εμείς θέλουμε να αναλάβει την εξουσία η Κίνα, η Ρωσία, η Σουηδία, το Βιετνάμ. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Αυτό που εγώ προσπαθώ να μελετήσω, εγώ και άλλοι συνάδελφοι, είναι ότι ακριβώς επειδή συμβαίνει αυτό, μπαίνουμε σε έναν πάρα πολύ ρευστό κόσμο, έναν κόσμο χωρίς σταθερές, γιατί και αυτό το πολυπολικό σύστημα, επαναλαμβάνω, ο πυλώνας γύρω από τον οποίο χτίζονταν, ήταν η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας. Και η αίσθηση της αμερικανικής παντοδυναμίας, ο πυρήνας του, ήταν η αίσθηση της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Και ο πυρήνας της στρατιωτικής παντοδυναμίας ήταν η ναυτική παντοδυναμία. Δηλαδή, ο απόλυτος έλεγχος των ωκεανών, των θαλασσών από το αμερικανικό ναυτικό, την αμερικανική αεροναυτική ισχύ. Και όπως είπα και πριν, ακριβώς γιατί στον αέναο, διαχρονικό, διιστορικό ανταγωνισμό των χερσαίων με των ναυτικών δυνάμεων, σήμερα η μεγάλη ναυτική δύναμη ήταν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν υπήρχε άλλη. Το να βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό αμφισβήτηση η ικανότητα των Αμερικανών δημιουργεί ένα κολοσιαίο κενό, το οποίο επηρεάζει και το διεθνές δίκαιο. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Επηρεάζει τις παγκόσμιες ισορροπίες και κυρίως επηρεάζει τη δικιά μας γειτονιά, δίνοντας στην Τουρκία έναν χώρο να προσπαθήσει να ασκήσει αυτόν τον ολοκληρωτικό πόλεμο που κάνει κατά της Ελλάδος.
0: Αν εκτιμάτε και επιστημονικά ότι είμαστε μπροστά στην αποδόμηση της πολεμικής μηχανής των Ηνωμένων Πολιτειών, το σημείο κλειδί για σας, και θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, η Καμπή, είναι η πρόσφατη μεγάλη πόλεμη, δεν είναι απλή πόλεμη, δεν είναι τοπική πόλεμη, ούτε αυτό που συμβαίνει στην Ουκρανία, γιατί κάποιοι κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους ότι είναι μια αναμέτρηση Ρωσίας που εισέβαλε με Ουκρανία. Δεν είναι έτσι. Και ο πόλεμος στο Ιράν, ή πριν από αυτό υπάρχουν τα σπέρματα αποδόμησης αυτής της πολεμικής μηχανής παντοδυναμίας. Ένα. Και δύο, αν μέχρι σήμερα σωστά διαγνώσκεται, ιδίως μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, είτε διπολικό είναι το σύστημα, είτε τριπολικό, είτε πολυπολικό, όλοι προσδιορίζονταν με βάση την υπερδύναμη Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό λέτε ότι πια δεν υφίσταται ή βαίνει σε πλήρη παρακμή, τότε είναι σαφές ότι αυτά που ξέρουν μέχρι τώρα και αναλύουν όλοι, και οι απλοί πολίτες και οι γεωπολιτικοί, είναι μάλλον λάθος.
1: Κι εγώ.
0: Κι εσείς.
1: Κι εγώ σε πολύ μεγάλο βαθμό λειτουργούσα, γιατί ακριβώς δεν μπορούμε να βλέπουμε όλη την εικόνα, με ελλιπείς και ψευδείς αντιλήψεις και πληροφορίες. Κοιτάξτε, επειδή είναι δεδομένο ότι πολλοί εκ των τηλεθεατών μας

0: ότι εμφανίζεται πλέον και εμφανίζονται φωνές μέσα από το σκληρό αμερικανικό κατεστημένο ή από τις ίδιες αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις και λένε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, δεν μπορούμε να συντηρήσουμε αυτόν τον πόλεμο, γιατί έχουμε πάρα πολύ σοβαρές απώλειες. Και τώρα η ερώτηση είναι και η αντίρρηση, μα τι απώλειες μιλες, 1-2 αεροπλάνα έχουν χάσει στον αέρα και δεν έχουν κάνει τίποτα. Όχι, δεν εννοούμε αυτό. Εννοούμε τα όπλα που καταναλώνουν και τα οποία δεν μπορούν να τα αναπληρώσουν, πέραν όλων των άλλων. Αυτό δεν είναι κάποια δική μου εκτίμηση. Δηλαδή, ο πρώτος που χτύπησε, όχι το καμπανάκι, τη μεγάλη καμπάνα της αποκάλυψης, ας πούμε, ήταν ο φοβερός και τρομερός Ρόμπερτ Κέιγκαν, μια μεγάλη μορφή του αμερικανικού κατεστημένου, γεράκι της Ουάσιγκτον, χρόνια μέσα στα συστήματα εξουσίας, ο σύζυγος της διαβόητης Βικτόριας Νούλαντ, στην ναυαρχίδα της αμερικανικής νεοσυντηρητικής σκέψης, το Ατλάντικ, με το άρθρο του πριν από λίγο καιρό, που λέει το εξής, ότι έχουμε υποστεί μια μεγάλη ήττα στο Ιράν, πολύ μεγαλύτερη από ό,τι υποστήκαμε στο Βιετνάμ στο παρελθόν, και μπαίνουμε σε ένα νέο κόσμο και δεν θα μπορούμε να επιστρέψουμε στο status quo ante, μεταξύ των οποίων έλεγε και αυτά τα πράγματα, ότι δηλαδή δεν μπορούμε να συντηρήσουμε την πολεμική μας μηχανή της καταναλώσης κρίσιμων οπλικών συστημάτων. Γιατί η βιομηχανία μας δεν μπορεί να τα φτιάξει. Βγαίνει μετά από λίγο καιρό ο αρχηγός ναυτικών επιχειρήσεων, δηλαδή ο αρχηγός, ο εν ενεργεία ναυτικός του Αμερικανικού Ναυτικού, στην Επιτροπή της Γερουσίας, αν θυμάμαι καλά, για άμυνα, ο Ναύαρχος Κόντλ, και λέει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Λέει επίσης ότι εάν δεν μας δοθούν 28 δισεκατομμύρια έξτρα χρηματοδότηση, δεν θα μπορούμε να πληρώνουμε τους μισθούς. Αλλά το σημαντικό είναι ότι τα οπλικά μας συστήματα έχουν υποστεί τέτοια φθορά, ότι τα αεροπλάνα έχουν φορτώσει πάρα πολλές ώρες. Πρέπει να τα συντηρήσουμε, πρέπει να κάνουμε να ράνουμε και κυρίως σπαταλούμε κρίσιμα οπλικά συστήματα τα οποία δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε ή τουλάχιστον δεν μπορούμε να τα αναπληρώσουμε με τους ρυθμούς που ο αντίπαλος αναπληρώνει τα δικά τους. Τι είναι αυτά τα οπλικά συστήματα? Για παράδειγμα, πύραυλοι Patriot.
1: Πριν μου το πείτε αυτό. Ναι. Άρα λέτε ότι ανεξαρτήτως του πώς μετράμε τα αποτελέσματα τη σύγκρουση με το Ιράν, την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ προκάλεσαν, έτσι. Είναι το ένα κριτήριο. Το δεύτερο, η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε και αυτή ρόλο, κατά τη γνώμη σας?
0: Η εμπλοκή στην Ουκρανία έπαιξε.
1: Γιατί τώρα θέλω να σας το πω αυτό, γιατί περιμένει και πολλοί κόσμος να τα ακούσει. Έχουμε μπει σε μια νέα φάση. Από τη μία, οι Ουκρανοί χτυπούν σε απομακρυσμένα σημεία με εξαιρετική επιτυχία επί ρωσικού εδάφους. Και από την άλλη φαίνεται ότι και η Ρωσία αλλάζει ταχύτητα και τώρα στοχοθετεί και το Κίεβο. Άρα...
0: Η Ουκρανία απέδειξε εδώ και καιρό ότι δεν είναι το αμερικανικό μοντέλο πολέμου που βρίσκεται εν κρίση. Γιατί δεν είναι μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες, είναι και το μοντέλο πολέμου. Αυτό μας ενδιαφέρει άμεσα και εμάς. Κοιτάξτε να δείτε, πριν βγει ο Κάγκαν, μια μεγάλη μορφή του Αμερικανικού Πενταγώνου, ο Τζον Αρκίγια, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο πριν από μερικές εβδομάδες. Μια μελέτη. Η μελέτη αυτή λέγεται The Troubled American Way of War, ο προβληματικός Αμερικανικός τρόπος πολέμου. Θα μου πεις και τι έγινε, ένας ακόμη μελετής? Όχι. Ο Τζον Αρκίγια είναι ένας από το βαθύ κράτος του Πενταγώνου. Εγώ τον παρακολουθώ από τη δεκαετία του 90. Είναι ο δημιουργός της έννοιας κυβερνοπόλεμος, το cyber warfare, αυτός το εισήγαγε, της έννοιας δικτυακός πόλεμος, network, της αντίληψης περί swarming, περί της σμήνωσης. Τέλος πάντων, από τους πολύ πολύ πολύ μεγάλους θεωρητικούς, ο οποίος όμως δουλεύει στο Πεντάγωνο. Το τελευταίο του πόστο ήταν υπεύθυνος μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο πολεμικό ναυτικό, στη σχολή πολέμου του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού. Έχει δουλέψει με τον Άντριου Μάρσαλ, με τον Άλβιν Τόφλερ κλπ. Και τι λέει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος και οι φίλοι του, γιατί οι στρατηγοί έρχονται και παρέρχονται, οι πτεράρχοι έρχονται και παρέρχονται. Αυτοί όμως μία στο Πεντάγωνο για δεκαετίες. Λοιπόν, και τι λέει, ότι ο Αμερικανικός τρόπος πολέμου είναι προβληματικός. Γιατί είναι προβληματικός? Γιατί βασίζεται πάνω, δίνει υπερβολική έμφαση στην συντριπτική ισχύ πυρός, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει πρόβλημα που δεν μπορείς να το επιλύσεις ρίχνοντας τον απαιτούμενο αριθμό βομβών. Ότι δίνει έμφαση σε όπλα τα οποία πλέον είναι φετιχιστικά, δηλαδή λειτουργούν ως φετίχ, όπλα υψηλού γοήτρου, πολύ ακριβά, που δεν μπορείς να τα αναπληρώσεις. Ότι δεν έχει γίνει καμία εξέλιξη, καμία μελέτη αναφορικά με την εξέλιξη, την μετεξέλιξη του στρατεύματος, και παραμένουμε σε οπλικά συστήματα, πλατφόρμες κτλ. Που είναι απλώς υπερβελτιωμένα, πανάκριβα έκδοχα συστημάτων που τα είχαμε εδώ και δεκαετίες. Λοιπόν, και στην

0: την αντίληψη ότι όλα μπορούν να καθυποταχθούν πάνω σε μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κλπ. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο, λέει, ότι αυτό οδηγεί εμάς τους Αμερικανούς σε έναν πολύ προβληματικό, σε αδιέξοδο. Είναι, λέει, επειδή και οι σύμμαχοί μας είτε αγοράζουν όπλα από εμάς, βλέπε F-35 να εξοπλιστούν.
1: Ή οι αντίπαλοί μας.
0: Οι αντίπαλοι.
1: Άρα είναι αμερικάνικος ο τρόπος πολέμου, να το πω
0: ο
1: απλά.
0: Ο ίδιος, λέει, υποστηρίζει ότι στην Ουκρανία, ναι, λέει, κάναμε ζημιά στους Ουκρανούς. Ενώ, λέει, οι Ουκρανοί στην αρχή, αυτά λέει ο Αρκίγια, ενώ, λέει, στην αρχή αναχέτησαν με μικρές ομάδες, αποκεντρωτικές, με μικρά όπλα, με ντρόουν κτλ. Αναχέτησαν την υπερφιλόδοξη και από ό,τι φαίνεται και κακοσχεδιασμένη ρωσική επιχείρηση, ακριβώς γιατί ήταν πάρα πολύ αισιόδοξη. Μετά, λέει, παρεμβήκαμε εμείς, τους δώσαμε πάρα πολλά λεφτά, φτιάξαμε ένα συμβατικό στράτευμα με το δικό μας τρόπο, το φορτώσαμε με βαριές πλατφόρμες, οργανώσαμε, δηλαδή βαριά άρματα, μάχες κλπ. Οργανώσαμε μια αντεπίθεση βάσει τα ανατοϊκά σχέδια κτλ. Η οποία οδηγήθηκε σε ολοκληρωτικό φιάσκο στη συντριβή του 2023. Και τώρα πάλι κάποιος μπορεί να πει, εντάξει ρε μεγάλα, αυτά τα λέει ένας Αμερικανός διανοούμενος. Δεν είναι μόνο αυτός, επαναλαμβάνω. Είναι ο ίδιος, δε, λέει στο βιβλίο του αυτό, ότι είχε ξεκινήσει η επίθεση στο Ιράν και λέει, όπως δεν έκανε τίποτα απολύτως στο παρελθόν οι μαζικοί βομβαρδισμοί, έτσι τώρα, λέει, και τώρα δεν θα κάνουμε και θα αποτύχουμε. Και από ό,τι φαίνεται αυτό γίνεται. Αλλά θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πολλοί λένε, μα τι λες ρε μεγάλε τώρα, είναι δυνατόν η αμερικανική πολεμική βιομηχανία, η πανίσχυρη, η φοβερή, που κάνει απίστευτα πράγματα, να μην μπορεί να παράξει όπλα? Και όμως έτσι είναι. Και όμως έτσι είναι. Για ότι αυτό που λέμε, οποιοδήποτε μπορεί να κάνει μια στοιχειώδη έρευνα στο διαδίκτυο και θα δει ότι είναι έτσι.
1: Άρα, για σας, η σύγκρουση με το Ιράν επιτάχυνε αυτή την αντίληψη πια και την
0: ερμηνεία. Επιτάχυνε και το αποκάλυψε.
1: Και
0: δηλαδή,
1: το αποκάλυψε.
0: Ακόμη και αν το Ιράν επιμείνει να συνεχίσει τον πόλεμο με τα οπλικά συστήματα που έχει, δεν είμαστε καθόλου σίγουροι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να συντηρήσουν, να διατηρήσουν κρίσιμα οπλικά συστήματα. Πυράβλους Tomahawk, πυράβλους JASM, πυράβλους συστήματος Patriot, αντιβαλιστικά όπλα. Πέραν ότι είναι πολύ πιο ακριβά από αυτά που τους ρίχνουν οι άλλοι, είναι, επαναλαμβάνω, και μπορεί να τα παράξει αυτή τη στιγμή σε μικρούς αριθμούς. Επαναλαμβάνω, είναι δεδομένο ότι πολλοί θα σκεφτούν τι βλακίες είναι αυτές. Δεν είναι. Ας το ψάξουν. Μεταξύ των άλλων, και το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι για πολλά από αυτά τα οπλικά συστήματα, για την ακρίβεια σχεδόν για όλα, χρειάζεσαι μέταλλα, κρίσιμα μέταλλα, κυρίως σπάνιες γαίες, την παραγωγή και κατεργασία των οποίων την ελέγχει σχεδόν 100% η Κίνα. Ή αν όχι 100%. Σε πολύ μεγάλο αριθμό. Δηλαδή, εάν ο αντίπαλός σου είναι η Κίνα και θες να την πολεμήσεις, πρέπει η Κίνα να σου δίνει κρίσιμα συστήματα για να μπορείς να φτιάξεις όπλα για να την πολεμάς. Αυτό είναι κωμικό. Δηλαδή, ένα F-35, ας πούμε, μαχητικό αεροπλάνο, πέραν των άλλων άπειρων προβλημάτων που έχει, ενσωματώνει περίπου 412, αν θυμάμαι καλά, κιλά σπάνιων γεών, που τα παίρνεις από την Κίνα. Για να φτιάξεις ραντάρ ηλεκτρονικής άρρωσης, θέλεις γάλλιο. Αυτή τη στιγμή το ελέγχει η Κίνα. Βέβαια προσπαθούν να τα αλλάξουν. Εξού και η προσπάθεια που γίνεται εδώ για την ΧΙΟ κτλ. Αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης αναμόρφωσης. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα θα πάρουν χρόνια. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχει αλλάξει η παραγωγική βάση των Αμερικανών. Δεν είναι ότι όπως ήταν στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή ότι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν μια βιομηχανία. Δεν παρέγαγαν ελάχιστα οπλικά συστήματα. Αλλά κυριολεκτικά σε μερικές μέρες τη μετέτρεψαν. Και από αυτοκίνητα, ας πούμε, φτιάχνες αεροπλάνα και μέσα φτάσανε να φτιάχνουν μαχητικά αεροσκάφη ανά 6,5 λεπτά, βγαίναν τα Mustang ή κάποιες ώρες, λιγότερο από ώρα έβγαιναν τα B-24 ή τα πλοία τους, τα ναυπηγεία παρήγαγαν, έφτασε Liberty το ρεκόρ τους, ήταν τα Liberty να φτιαχτεί ένα σε 4,5 μέρες, ένα καράβι εμπορικό. Εντάξει. Αυτό όμως σήμερα, όπως μας λένε οι ειδικοί Αμερικάνοι, γιατί δεν είναι μόνο ο Αρκίγια, είναι πάρα πολύ. Λοιπόν, που λένε ότι δεν μπορείς να το κάνεις. Γιατί έχει αλλάξει πλέον η ίδια η δομή της βιομηχανίας. Δεν μπορεί να κάνεις.
1: Υπολείπεται ούτως ή άλλως η αμερικανική οικονομία σε εργαλειοθήκες. Θέλω λίγο με τη βοήθεια κάποιων δεδομένων που επεξεργαστήκατε να το κάνουμε πιο απτό, γιατί δεν είναι ευληπτό με την πρώτη ματιά στον πολύ κόσμο. Και θέλω να πάμε σε αυτή την ενότητα των γραφημάτων με την αποδόμηση της αμερικανικής πολεμικής μηχανής, λέτε, η δημιουργία ενός νέου κόσμου και το τέλος των υπερπλατφορμών. Έχετε μάλιστα ένα αεροπλανοφόρο μπροστά, το βλέπουμε τώρα στους δείκτες. Αυτό πιστεύετε ότι έχουμε πλέον το τέλος των υπερπλατφόρμων?
0: Κοιτάξτε, αυτό δεν το λέω εγώ. Το λέει πλέον οι Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή γιατί και αυτοί αντιδρούνε. Ας πούμε το σχέδιο το replicator που έχουν είναι για να φύγουν από τα μεγάλα, ακριβά, δυσαναπλήρωτα πολεμικά πλοία και να φτιάξουν σμήνι από μικρά, μη επανδρομένα, που να μπορούν να αντέχουν και πλήγματα. Εδώ είναι βέβαια και η μεγάλη μονομαχία με την Κίνα που γίνεται. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι, όπως είπαμε πριν, έχει αποδομηθεί η παραγωγική βάση των ΗΠΑ. Είπαμε πριν ότι στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο τα αμερικανικά ναυπηγεία είχαν φτιάσει το ρεκόρ τους να κατασκευάζουν ένα Liberty σε 4,5 ημέρες. Σήμερα δεν μπορούν να κάνουν σχεδόν τίποτα. Το αμερικάνικο. Γιατί δεν έχουν. Γιατί εγκλωβίστηκαν μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου στη φαντασίωση της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας και του τέλους της ιστορίας και του φιλελεύθερου κόσμου κλπ. Και λένε, γιατί να φτιάχνουμε, θα τα φτιάχνουν άλλοι για εμάς. Και εμείς θα πάμε στην μεταβιομηχανική οικονομία, τη χρηματιστηριακή κλπ. Οπότε τι γίνεται. Το αμερικάνικο ναυτικό σήμερα, το αμερικάνικο ναυτικό, το ONI, το Office of Naval Intelligence, το Γραφείο Ναυτικών Πληροφοριών του Αμερικανικού Ναυτικού, το ξανατονίζω, εκτιμά ότι για κάθε τόνο που μπορεί να ρίξουν αμερικανικά ναυπηγεία, δηλαδή φτιάχνουν ένα πλοίο 10.000 τόνων, ένα καταδρομικό, οι Κινέζοι μπορούν να κάνουν 232. Οι συγκρίσεις είναι τρομακτικές. Κάποιοι άλλοι λένε ότι αυτό είναι πολύ αισιόδοξο και η αναλογία είναι 1 προς 600. Δηλαδή για κάθε πλοίο ίδιου τονάζ που θα κάνουν οι Αμερικανοί, οι Κινέζοι μπορούν να φτιάχνουν 600. Αυτό σημαίνει ότι αν εμπλακούν η Κίνα με την Αμερική σε παρατεταμένο ναυτικό πόλεμο, θαλάσσιο πόλεμο, σημαίνει ότι πολύ απλά οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν υπάρχει περίπτωση να τον νικήσουν, γιατί πολύ απλά δεν μπορούν να κάνουν αυτό που κάνανε οι ίδιοι στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Να αναπληρώνουν γρηγορότερα τις απώλειές τους από αυτές του αντιπάλου.
1: Εδώ πάντως σε αυτή τη μακέτα βλέπω ότι βάζεται και ένα ποιοτικό στοιχείο. Απ' τη μια λέτε η ψευδαίσθηση ότι η στρατιωτική ισχύς μετριέται αποκλειστικά από τον προϋπολογισμό και την τεχνολογική υπεροχή των πανάκριβων υπερπλατφορμών, άρα δηλαδή ξοδεύουμε τα περισσότερα, είμαστε ανίκητοι, κερδάμε, είμαστε το υπηκό, το αμερικανικό, σε κάθε εκδοχή. Και η πραγματικότητα είναι ότι το αμερικανικό στρατιωτικό μοντέλο είναι σε δομική κρίση πλέον.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, ειδικά γι' αυτό για τα χρήματα. Έχω βαρεθεί να ακούω, κυριολεκτικά ήμουν ανιός και γέρασα, ότι ο βασικός δείκτης, ο οποίος δείχνει πόσο ισχυρές είναι οι ΗΠΑ, είναι ότι χαλάνε πολύ περισσότερα λεφτά από τους υπόλοιπους. Αυτό δεν σημαίνει κάτι, αλλά ακούστε ένα παράδειγμα τώρα που είναι χαρακτηριστικό. Ένα κρίσιμο οπλικό σύστημα στις ΗΠΑ γενικώς και στο αμερικάνικο ναυτικό ειδικώς είναι πυρηνοκίνητα υποβρύχια κλάσης Los Angeles. Πυρηνοκίνητα υποβρύχια επίθεσης, SSN. Λοιπόν, αυτός είναι ο κορμός των αμερικανικών πυρηνικών υποβρυχίων καταδίωξης, να το πούμε έτσι. Και βγαίνουν σε flights, σε εκδόσεις. Η πιο σύγχρονη είναι η Flight 3. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα υποβρυχιάκι τέτοιο που λεγόταν Boise, το οποίο το 2017 έπρεπε να περάσει, συντήρηση, γιατί είχε φτάσει κάποια ωρία. Λοιπόν, από τότε μέχρι σήμερα δεν βρήκανε ναυπηγείο για να μπορέσει να περάσει συντήρηση. Παναλαμβάνω, αυτά υπάρχουν παντού. Μπορεί οποιοδήποτε να τα βρει με ελάχιστη έρευνα στο διαδίκτυο. Λοιπόν, το υποβρύχιο όλο αυτό τον καιρό πληρώνανε το πλήρωμα, τους μισθούς και τη συντήρηση και τα λοιπά, ώστε να παραμένει αξιόμαχο. Και δεν μπορούσαν να το βρούνε ναυπηγείο για να συντηρηθεί. Τελικά βρήκανε το 2026, τώρα δηλαδή, και θα έβγαινε το 2029, δηλαδή αυτό το υποβρύχιο θα ήταν πυρηνικό υποβρύχιο, το ξαναλέω, κρίσιμο κομμάτι του συστήματος. Θα έμενε για 12 χρόνια εκτός υπηρεσίας και ανακάλυψαν τελικά θα στήγιζε πάνω από 3 δισεκατομμύρια και αποφάσισαν να το αποσύρουν. Λοιπόν, εδώ πέρα τα λεφτά δηλαδή που έδωσες για να κρατάς ζωντανό ένα πράγμα που δεν μπορείς να το συντηρήσεις, σημαίνει ότι ενισχύουν την πολεμική σου ικανότητα. Ξαναλέω, υπάρχει δομικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο, και δεν το λέω εγώ, όταν βγαίνει ο αρχηγός του Αμερικάνικου Ναυτικού, βγαίνουν άνθρωποι μέσα από το Πεντάγωνο. Και εν πάση περιπτώσει είναι κουκιά μετρημένα. Και λένε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι αυτή τη στιγμή με τον τρόπο που λειτουργεί το αμερικανικό στράτευμα, δεν μπορεί να αντεπεξέλθει σε παρατεταμένη σύγκρουση με ομόλογο αντίπαλο. Εκτός, και αυτό είναι κάτι πολύ επικίνδυνο, εάν καταφύγει στα πυρηνικά όπλα.
1: Αυτό είναι μια παράμετρος. Ναι. Άρα με αυτόν τον τρόπο πάω στο επόμενο διάγραμμα. Έτσι πολύ γρήγορα το δείχνουμε, αντοχή και αποτέλεσμα. Αυτά που περιγράφεται, την τακτική συντριβή και τη στρατηγική φθορά, με το βέλος του χρόνου για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο χρόνος ως ενεργό όπλο, η άρνηση αποτελέσματος και τα μεταλλακτικά πλαίσια. Έχει ενδιαφέρον όμως η επόμενη μακέτα, γιατί είναι ο ανορθολογικός τρόπος πολέμου που λέτε ότι πια, δεν το λέτε μόνο εσείς, οδηγεί συστηματικά τις ΗΠΑ από αποτυχία σε αποτυχία. Είναι αυτές οι τρεις μπάρες πυλώνες, δηλαδή η αιμονή στο στρατηγικό βομβαρδισμό, τα πυρηνικά όπλα και η αλγοριθμική μεταφυσική. Εδώ
0: είναι αυτό που λέει ο Αρκυγιά και άλλοι. Λοιπόν, ότι παιδιά, δεν μπορούμε να λειτουργούμε με μεταφυσικό τρόπο θεωρώντας ότι η ρομφαία από τον ουρανό θα επιλύσει τα πάντα. Ειδικά δε, όπως λένε άλλοι θεωρητικοί, όπως ο David Kilcullen στο ιστορικό του βιβλίο το The Dragons and the Snakes, ότι όλα αυτά τα χρόνια προσαρμόστηκαν. Το Ιράν το έκανε. Λοιπόν, τι έκανε το Ιράν? Δημιούργησε ένα στράτευμα, το είχαμε πει και την περασμένη φορά, διατήρησε ένα στράτευμα το οποίο είναι αναλώσιμο, είναι συμβατικό και έφτιαξε και ένα ασύμετρο στράτευμα, το οποίο περιλαμβάνει σμήνια από ταχύπλοα, βαλιστικούς πυράβλους, υπόγειες, υποδομές κλπ. Το οποίο είναι σχεδόν άθικτο αυτή τη στιγμή, όπως λένε οι αμερικανικές υπηρεσίες, ότι δεν έχει προκύψει κάποια τρομακτική καταστροφή. Για το βαλιστικό πλωστάσιο, οι νεότερες εκτιμήσεις λένε ότι περίπου 60 με 70% και παραπάνω είναι ζωντανό. Λοιπόν, δεν λέμε τώρα για τα ασύμετρα όπλα στα στενά του Ορμούς. Και όταν λοιπόν βλέπουμε ότι η μεγαλύτερη ναυτική δύναμη στον πλανήτη δεν μπορεί να ανοίξει τα στενά του Ορμούς και κάνει μπλόκο πάνω στον μπλόκο, πάει να πει ότι αυτά ισχύουν. Άρα έχει γίνει ποιοτική μετάλλαξη. Οπότε εκεί δεν έχει σημασία πόσες βόμβες θα ρίξεις ή πόσο εξελιγμένες θα είναι. Παρεπιπτόντως, το όπλο της μόδας, ας πούμε, αυτό τον καιρό θα το έχετε ακούσει κι εσείς και οι τηλεθεατές μας, είναι τα λεγόμενα hypersonic όπλα. Τα αποδίδουμε στην Ελλάδα ως υπερηχητικά. Δεν είναι σωστός όρος. Υπερηχητικό είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί supersonic, δηλαδή ξεπερνάει την ταχύτητα του ήχου. Τα hypersonic, που τα λέμε είτε υπερηχητικά είτε πολυηχητικά, είναι αυτά που επιτυχάνουν ταχύτητα τουλάχιστον 5 φορές την ταχύτητα του ήχου. Και αναφερόμαστε κυρίως σε όπλα που κινούνται ενδοατμοσφαιρικά. Δηλαδή, οι βαλιστικοί πυραυλοί στην κάθοδό τους, ναι, επιτυχάνουν τέτοιες ταχύτητες, αλλά κυρίως αναφερόμαστε είτε σε πυράβλους κρούζ με κινητήρες scramjet, δηλαδή αυλοθητές υπερηχητικής καύσης, ή σε αυτά που λέμε hypersonic glide vehicles, δηλαδή οχήματα που πλανάρουν πάνω στον αέρα. Αυτά τι είναι? Είναι τα στέλνεις με έναν πυραυλοκινητήρα σε πολύ μεγάλο ύψος, στα όρια του διαστήματος, τους δίνεις μια αρχική πολύ υψηλή όθηση και μετά τα αφήνεις και αυτά πλανάρουν κυριολεκτικά, κάνουν σαν να κάνουν σερφ πάνω στην ατμόσφαιρα. Ακριβώς επειδή η ταχύτητά τους είναι τρομακτική και εκμεταλλεύονται αυτό το κρουστικό κύμα που διαμορφώνεται από κάτω, κινούνται με τρομακτικές ταχύτητες, διεξάγοντας πολύ έτσι βίαιους ελιγμούς. Λοιπόν, και μπορεί να έχουν πάρα πολύ μεγάλα βεληνική, της τάξης των χιλιάδων χιλιόμετρων. Λοιπόν, κάποια, το Avangard, το ρωσικό, ας πούμε, εκτιμάται ότι θα είναι τα 10.000 χιλιόμετρα. Τα κινέζικα είναι πιο μικρά. Σε αυτά οι Αμερικανοί μείνανε πίσω. Γιατί μείνανε πίσω? Αν έχουμε χρόνο μετά θα το πούμε το γιατί. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική ότι δεν τα χρειαζόμαστε, το τέλος της ιστορίας. Γιατί εγκλωβίστηκαν στη λογική του πολέμου ενάντια στην τρομοκρατία, τι να τα κάνω αυτά για να κυνηγάω αντάρτες στα βουνά. Και ενώ ήταν πολύ μπροστά στη τεχνολογία της δεκαετίας του 80, του 90, τα αφήσανε, βγήκανε μπροστά οι Ρώσοι, οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι έχουν πολλά επιχειρησιακά τέτοια εδώ και δεκαετίες. Πλέον εξοπλίζουν και το ναυτικό τους με παρόμοια συστήματα, πολύ εξελιγμένα. Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι το εξής. Τώρα, ας πούμε, λέγανε, είχε βγει πριν από λίγο καιρό, έτσι ότι θα χρησιμοποιήσουν και οι Αμερικανοί ένα παρόμοιο όπλο στο Ιράν, το Dark Eagle. Λοιπόν, ο οποίος είναι ένα πολύ εξελιγμένο σύστημα κτλ. Ναι, αλλά αυτός έκανε πόσα χρόνια να αναπτυχθεί. Τώρα βρίσκεται στα βρεφονιπιακά του βήματα. Εκτιμάται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη στιγμή έχουν μεταξύ 10 και 15 πυράβλων όλων και όλων και πολύ δύσκολα μπορούν να αυξήσουν την παραγωγή. Κάθε ένας από αυτούς τους πυράβλους στοιχίζει περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια. Οι Κινέζοι έχουν πάνω από 1.000 σε υπηρεσία. Και τι έγινε τώρα? Αυτοί οι πυράβλοι είναι πολύ ακριβοί, αυτά τα οχήματα δεν είναι πυράβλοι, γιατί για να αντέχουν τις τρομακτικές θερμοκρασίες που αναπτύσσονται από την τριβή στην ατμόσφαιρα με αυτές τις ταχύτητες, έχουν πολύ εξελιγμένα υλικά, ειδικά κεραμικά υλικά, ειδικά κράματα τέλος πάντων κλπ. Και στοιχίζουν πάρα πολύ. Έλα όμως που οι Κινέζοι κατάφεραν και φτιάξαν έναν πυραβλάκο τέτοιου είδους, ένα όχημα τέτοιου είδους, νομίζω λέγεται YKJ-1000, ο οποίος αντί για εξελιγμένα υλικά έχει βιομηχανικό αφρομπετόν, το οποίο φάνηκε ότι δουλεύει μια χαρά. Και αυτός παράγεται μαζικά με ηλεκτρονικά χαμηλής ποιότητος, στοιχίζει περίπου 100.000 δολάρια. Λοιπόν, αυτό είναι αμερικανικές εκτιμήσεις παρεπιπτόντως, δεν είναι κινέζικες. Άρα, σε μία μάχη μεγάλη, δεν μιλάμε τώρα για πόλεμο, που τυχόν θα γίνει μεταξύ του αμερικάνικου ναυτικού και του κινέζικου ναυτικού, οι Κινέζοι θα ρίχνουν σμήνη από τέτοια όπλα χαμηλής ποιότητος, πολύ φτηνά, πολύ όμως επικίνδυνα, και άλλοι θα ρίχνουν πολύ ακριβά, λίγα και μία αναπληρώσιμα. Άρα, είναι πολύ πιθανό ότι θα χάσουν και τη μάχη. Προσέξτε, εδώ πέρα, δεν λέμε ότι θα γίνει αυτό το πράγμα, αλλά το αν θα γινότανε, τι θα συνέβαινε, δεν είναι κάτι που το συζητάμε μόνο εσείς και εγώ. Το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη.
1: Και με έναν τρόπο καθορίζει μετά και τους σχεδιασμούς και τις στρατηγικές. Θέλω να πάμε στην πρώτη διακοπή για απόψε. Περνάει ο χρόνος με έναν τρόπο και επανερχόμαστε. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις με τον κύριο Κωνσταντίνο Γρίβα και μιλάμε και προσπαθεί να μας εξηγήσει πού είναι τα σημεία εκείνα που δείχνουν την αποδόμηση της πάλε ποτέ κρατέας στρατιωτικής πολεμικής μηχανής, αν θέλετε, των Ηνωμένων Πολιτειών, που όμως, όπως λέει ο ίδιος ο κύριος Γρίβας, αυτό δεν είναι ένα κλειστό σύστημα που αφορά μόνο τις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί θα μπορούσε να πει κανείς ότι αυτά θα μπορούσε να τα πει και σε μια σχολή πολέμου. Διαμορφώνει ολόκληρες γεωπολιτικές στρατηγικές πλέον. Πείτε μου κάτι, ρωτάει πολλοί κόσμος ακούγοντάς σας. Δηλαδή, υπενήσεστε ότι με έναν τρόπο επικάθισε στις δάφνες της ισχύως της ο σύστημα Ηνωμένες Πολιτείες και παγιδεύτηκε, ή θέλετε να μας την εμφανίσετε, μου λένε κάποιοι, ότι τελικά ήταν ειρηνόφιλη και παγιδεύτηκε?
0: Ναι, είναι ακριβώς αυτό που είπα, ήτανε, και δεν το λέω εγώ, ήταν ο εγκλωβισμός στη λογική του τέλους ιστορίας. Οπότε ουσιαστικά διαμορφώθηκε μια αντίληψη παγωμένου χρόνου, ότι έχουν τελειώσει τα πάντα, δεν χρειάζονται πλέον οι εξοπλισμοί και αυτοί που πρέπει να παραμείνουν εξοπλισμοί είναι αυτοί που νίκησαν στον ψυχρό πόλεμο. Δεν εξελισσόμαστε. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό είχε διαγνωστεί το πρόβλημα. Ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80 υπήρξαν διανοητές, μεγάλοι διανοητές, όπως ήταν ο Πολ Κένεντι στο ιστορικό του έργο «Η άνοδος και πτώση των μεγάλων δυνάμεων», που είχε πει το εξής: ότι αυξάνονται εκθετικά οι αμυντικές δαπάνες, γιατί τα οπλικά συστήματα γίνονται πάρα πολύ ακριβά. Άρα, εάν επιμείνουμε σε αυτό, θα καταρρεύσουμε. Και έλεγε και είχε προβλέψει ότι η Σοβιετική Ένωση θα καταρρεύσει πρώτη, γιατί ακριβώς ήταν εγκλωβισμένη σε μια υπερ, έτσι, κατανάλωση όπλων. Λοιπόν, έλεγε το ίδιο θα πάθουμε κι εμείς. Βγαίνει το 86 μια μεγάλη μορφή της Αμερικανικής Αεροδιαστημικής Βιομηχανίας και υφυπουργός άμυνας μια περίοδο, ο Νόρμαν Άγκουστιν, που ήταν μεταξύ των άλλων πρόεδρος ή CEO, δεν θυμάμαι καλά, και της Lockheed Martin. Λοιπόν, και τι λέει. Έβγαλε μια σειρά από τσιτάτα, από αποφθέγματα για την επιχειρηματική λειτουργία, που τα ονόμασε νόμους. Ο περιβόητος 16ος νόμος του λέει το εξής, ότι λέει, που το παρατήρησε, δεν το είπε έτσι, τα μαχητικά, το κόστος κάθε γενεάς μαχητικών αεροσκαφών αυξάνει εκθετικά. Ενώ λέει, ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ αυξάνει γραμμικά. Άρα λέει, αν πάμε να κινηθούμε με αυτό το ρυθμό, το 2054 θα μπορεί ολόκληρος ο αμυντικός προϋπολογισμός των ΗΠΑ θα αρκεί για να έχουμε σε υπηρεσία ένα μαχητικό αεροπλάνο, το οποίο θα το έχουμε κρυμμένο φυσικά για να μην καταστραφεί, το οποίο τις μισές μέρες του χρόνου θα το έχει αεροπορία, τις μισές το ναυτικό και στα δίσεκτα χρόνια θα το παίρνουν και μια μέρα το χρόνο οι πεζοναύτες. Λοιπόν, αυτό βέβαια ήταν ένα εφιολόγημα, αλλά περιέγραφε μια κατάσταση η οποία, είπαμε, λέγανε οι Αμερικανοί να τη σταματήσουμε, να πάμε σε άλλου τύπου πολεμική, έτσι, τεχνολογία. Και δημιουργήθηκε η περιβόητη RMA, Revolution Military Affairs. Αυτά που έλεγε ο Αρκίγια, ας πούμε. Σμήνη, ρομποτικά συστήματα, δικτυακός πόλεμος κλπ. Τελειώνει όμως ο ψυχρός πόλεμος. Άρα δεν χρειάζονται όλα αυτά. Λοιπόν, όχι μόνο δεν χρειάζονται, τα προηγούμενα όπλα αυτά, η μυθοποιημένη πολεμική μηχανή, ενεδύεται πλέον το μανδύα του νικητή και ιεροποιείται. Άρα δεν πάμε να κατεβάσουμε το ιερό να το κάνουμε, να το καταργήσουμε. Για να γίνουν τα πράγματα χειρότερα, έχουμε το 1993, επειδή στην Αμερική πολλοί λένε ότι κυβερνούν οι πολεμικές βιομηχανίες. Ναι, οι πολεμικές βιομηχανίες έχουν πολύ μεγάλη ισχύ, αλλά υπάρχει και ένα αντίπαλο δέος. Ακριβώς γιατί έχουν μεγάλη ισχύ, προκαλούν και καχυποψία. Αυτό είχε φανεί και μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο. Μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και τον πόλεμο στην Κορέα, ο Αϊζενχάουερ, στον περιβόητο αποχαιρετιστήριο του λόγου, είχε μιλήσει για τον κίνδυνο ενός πανίσχυρου στρατοβιομηχανικού συμπλέγματος. Οπότε, με το που τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος, οι δυνάμεις που ήταν καχύποπτες έναντι των πολεμικών βιομηχανιών λένε, παιδιά, θα σας κόψουμε τα φτερά. Και γίνεται την 23η, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου, 21η Ιουνίου του Σωτηρίου έτους 1993, γίνεται ο περιβόητος μυστικός δείπνος στην Ουάσιγκτον, στο Πεντάγωνο. Τι ήταν αυτό? Στα αγγλικά νομίζω ότι ήταν The Last Supper, ο τελευταίος δείπνος. Καλεί λοιπόν τότε ο Υπουργός Άμυνας, ο Λες Άσπιν νομίζω με τον Βίλιαμ Πέρι, καλούνε τους διευθυντές, τους προέδρους των μεγαλύτερων πολεμικών βιομηχανιών των Ηνωμένων Πολιτειών, που τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο δυναμικό και ανταγωνιστικό οικοσύστημα, περίπου 50-51 εταιριών ήταν οι μεγαλύτερες. Λοιπόν, και τους λένε το εξής: παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχει τελειώσει ο ψυχρός πόλεμος, δεν μπορούμε να σας συντηρήσουμε όλους, τώρα πρέπει να επενδύσουμε στο μέρισμα ειρήνης, άρα πρέπει οι περισσότεροι από εσάς να πάψουν να υπάρχουν. Εξού λοιπόν λέει ο Νόρμαν Άγκουστ, είναι ο τελευταίος μας δείπνος του χρόνου, λέει, πολλοί από εμάς δεν θα είναι εδώ. Και του λένε, ωραία, πώς θα το κάνουμε αυτό το πράγμα, θα μας κλείσετε? Όχι, λέει, να αρχίσετε να κάνετε συνεχείς συγχωνεύσεις και εξαγορές. Μα λέει, αυτά τα απαγορεύει ο νόμος περί μονοπωλίων. Δεν πειράζει, λέει, θα τον παρακάμψουμε, ειδικά για εσάς. Και ξεκινάει όντως μια τέτοια διαδικασία.
1: Αρχίριθμα κιόλας.
0: Και γίνονται, και ουσιαστικά κατέληξαν από 51 βιομηχανίες, εμβληματικές βιομηχανίες. McDonnell Douglas, ας πούμε, ο δημιουργός του F-15 και του Phantom, του F-4, εξαφανίστηκε, την απορρόφησε η Boeing και άλλες πολλές. Και σήμερα έχουν μείνει 5 μεγάλα συγκροτήματα. Πρώτο και καλύτερο.
1: Πανίσχυρα προφανώς.
0: Πανίσχυρα πλέον. Λοιπόν, τι έγινε όμως? Αντί να μειωθεί η ισχύ τους, μεγάλωσε. Λοιπόν, αυτά τα υπερσυγκροτήματα, όπως λένε οι Αμερικανοί φιλελεύθεροι οικονομολόγοι, σοβιετοποιήθηκαν. Γιατί γίνανε κρατικοδίαιτες εταιρείες, ουσιαστικά ζουν μόνο από τον κρατικό προϋπολογισμό, διαπλάκησαν με το κράτος με πολλαπλούς τρόπους, ηθικούς, νόμιμους, αλλά όχι κατά ανάγκη ηθικούς. Δηλαδή, είσαι εσύ πτέραρχος και κάνεις, πρέπει να δώσεις σε μένα παραγγελία, τότε κι εγώ, μόλις αποστρατευτείς, με βοηθάς και μόλις αποστρατευτείς έρχεσαι και σου δίνω ένα χρυσό συμβόλαιο εκατομμυρίων δολαρίων το μήνα και γίνεσαι στέλεχος της εταιρείας μου. Λοιπόν, οπότε άρχισαν οι τέτοιες διαπλοκές. Το σημαντικότερο όμως το εξής, ότι αυτά τα υπερσυγκροτήματα δεν έχουν ξεκάθαρη ιδιοκτησία. Δεν ανήκουν σε κάποιον, ούτε καν σε κάποιους. Είναι σε αυτή την μεταβιομηχανική χρηματιστηριακή οικονομία, η ιδιοκτησία τους είναι ασαφής. Μπορεί να είναι διάφορα funds, ας πούμε, επενδυτικά, που αλλάζουν την περιουσία τους κυριολεκτικά πολλές φορές μέσα στο ίδιο λεπτό μέσω χρηματιστηριακών παιχνίων. Δεν έχουν. Αυτοί που τα κυβερνάνε είναι η τάξη των managers, οι οποίοι έχουν αποκτήσει πολύ μεγάλη ισχύ και αυτοί προσέχουν πρωτίστως για τα δικά τους συμφέροντα, αλλά και τα βραχυπρόθεσμα συμφέροντα της εταιρείας. Δεν έχουν κανένα όραμα. Οπότε τι γίνεται? Εάν λοιπόν εγώ είμαι ο μάνατζερ της ΤΑΔΕ, του ΤΑΔΕ υπερεταιρείας, και μου φέρουν ένα υπερόπλο, το οποίο όμως είναι πολύ φτηνό στην κατασκευή του, πολύ πρωτοποριακό και χρειάζεται και ρίσκο να το φτιάξεις, εγώ δεν έχω κανένα ενδιαφέρον να το κάνω αυτό το πράγμα. Πρώτον, γιατί θέτω σε κίνδυνο τη δομή της, την ίδια μου τη θέση, δηλαδή να γίνει ένα πρόγραμμα που μπορεί να αποτύχει, άρα να χάσω τη θέση μου, και η θέση μου είναι παίρνω 30, 40, 50 εκατομμύρια δολάρια το μήνα, δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Λοιπόν, και μετά, αν είναι κάτι που δεν είναι πολύ ακριβό, εγώ επειδή είμαι τεράστιο μαγαζί και δουλεύω με ποσοστό κέρδους επί του κόστους, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω ακριβά προγράμματα, τα οποία πολύ ακριβά, με μεγάλο κόστος, μεγάλο κόστος σε βάθος χρόνου, για να βγάζω και εγώ πάρα πολλά λεφτά. Και καταπνίγω οποιαδήποτε προσπάθεια καινοτόμα που μπορεί να μου απειλήσει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, φτιάχνω εγώ ένα αεροπλάνο, τυχαία λέμε, F-35, και έρχεται τώρα μια άλλη εταιρεία και λέει: εγώ θα κάνω ρομποτικό αεροπλάνο με το 1% του κόστους και θα κάνω καλύτερα τη δουλειά. Όχι, θα την καταπνίξω. Βέβαια, επειδή οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι όντως ένα πολύ δυναμικό καπιταλιστικό μέγεθος, αρχίζουν και αναπτύσσονται αντιστάσεις, αντισώματα. Και στον κρατικό τομέα, είπαμε, ας πούμε, αυτό το πρόγραμμα, το Replicator, και στον επιχειρηματικό. Εμφανίζονται εταιρείες, προσπαθούν να αλλάξουν αυτά τα δεδομένα. Η Αντούριλ, ας πούμε, είναι η πιο δυναμική σε αυτή την κατηγορία. Η Κράτος, που φτιάχνει ρομποτικά αεροπλάνα, το Valkyrie, και άλλες πολλές. Αλλά ακόμη αυτό το πράγμα δεν δουλεύει.
1: Άρα αυτό το μοντέλο που ξέραμε, το αμερικανικό μοντέλο, στρατιωτικά πολεμικά,
0: ναι,
1: θεωρείται ότι τέλειωσε? Γιατί έχει εξαχθεί στους συμμάχους πρωτίστως, είτε στον ευρωπαϊκό χώρο, πολλό δε εμάς, και την Τουρκία, αλλά και στους αντιπάλους. Θεωρείτε ότι η Ουκρανία και το Ιράν είναι οι επιταχυντές του τέλους. Δηλαδή εδώ διαγνώσκουμε ότι αυτό το μοντέλο, άρα και η όποια ηγεμονία εξαιτίας αυτού του μοντέλου, φεύγει σαν ψευδέστηση πια.
0: Είναι ακριβώς αυτό που είπατε. Δηλαδή έφτασε πλέον το ένα μοντέλο που είναι βαριά οπλικά συστήματα, μεγάλες εταιρείες, τεράστιες γραφειοκρατικοί περιορισμοί, γιατί είναι και μια εχθρική γραφειοκρατία που δεν αφήνει. Παράδειγμα, λέμε ας πούμε για τα ναυπηγεία των ΗΠΑ, δεν μπορώ να παράξω. Δεν είναι μόνο τα ναυπηγεία. Ας πούμε, σήμερα οι ΗΠΑ κάνουν ένα πυρηνικό υποβρύχιο εκτόξευσης βαλιστικών πυράβλων, ένα SSBN, κλάση Columbia. Το πρώτο και ομώνυμο της κλάσης ξεκίνησε να χτίζεται το 2020 και αν πάνε όλα καλά, που δεν είναι καθόλου σίγουρο θα πάνε όλα καλά, θα είναι το 2031 έτοιμο. 11 χρόνια φτιάξει ένα υποβρύχιο, το οποίο παρεπτόντως έχει και 11 τόνους περίπου σπάνιων υιών που πρέπει να τις πάρει από την Κίνα. Το αφήνουμε αυτό. Λοιπόν, στα τέλη της δεκαετίας του 50, μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 60, οι Ηνωμένες Πολιτείες έθεσαν σε υπηρεσία 41 πυρηνοκίνητα υποβρύχια μεταφοράς βαλιστικών πυράβλων 5 διαφορετικών κλάσεων. 41 υποβρύχια εκείνο τον καιρό με τις τεχνολογίες εκείνου του καιρού, ένα σε 11 χρόνια σήμερα. Προσέξτε όμως, και τότε δεν υπήρχαν πολλά οπλικά συστήματα. Τότε όμως τι έγινε, τα περιγράφει πάρα πολύ καλά ο Ιτάν Σαμίρ με τον Έντουαρντ Λούντβακ, που είναι δύο από τους μεγαλύτερους εν ζωή στρατηγιστές, στο εκπληκτικό τους βιβλίο The Art of Military Innovation. Και τι λένε λοιπόν, ότι τότε ξεκίνησαν να φτιάχνουν τα υποβρύχια έχοντας απλά την υπόσχεση από τον Έντουαρντ Τέλερ, τον πατέρα της βόμβας υδρογόνου, ότι θα μπορέσει να μικρύνει επαρκώς την κεφαλή την πυρηνική, ώστε να κουμπώνει, να το πούμε έτσι, πάνω στο σώμα του πυράβλου του περιβόητου Πολάρης, ώστε να χωράει μέσα στα μικρά σιλό των πυράβλων. Και ξεκίνησαν να φτιάχνουν το υποβρύχιο με τις προδιαγραφές αυτές, χωρίς να έχουν παρά την υπόσχεση. Σήμερα με τη γραφειοκρατία που υπάρχει, αυτό θα ήταν εντελώς αδύνατον να γίνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εντελώς. Υπάρχει μια πολύ σκληρή, άκαμπτη γραφειοκρατία που δεν το επιτρέπει. Λένε, ας πούμε, ο Σαμίρ με τον Λούντβακ ότι το περιβόητο Iron Dome το Ισραηλινό θα ήταν πρακτικά αδύνατον να κατασκευαστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, γιατί πολύ απλά πήγαινε στάδιο-στάδιο. Δεν είχαν επιλύσει τα προβλήματα του επόμενου σταδίου. Αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες με το σημερινό νομικό σύστημα δεν θα μπορούσε να έχει γίνει.
1: Άρα πείτε μου, σας παρακαλώ πολύ, όλα αυτά για την Ευρώπη. Εδώ ακούμε το rearm τώρα. Και πανεξοπλισμός. Η Γερμανία έχει φουλάρει ήδη. Και για την Ελλάδα, τι λένε. Γιατί το μοντέλο είναι το αμερικάνικο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό αντιγράφω. Μου λέτε δηλαδή ότι θα επενδύσουν δις σε ένα μοντέλο που είναι πια ξεπερασμένο και αποδομείται.
0: Ο Αρκίγια το λέει ξεκάθαρα, ότι το rearm Europe θα οδηγήσει σε παρακμή της αμυντικής πολεμικής ικανότητας των Ευρωπαίων δια πακτολού χρημάτων. Θα οδηγήσει σε δομικό αφοπλισμό δια του χρήματος. Λοιπόν, ακριβώς, γιατί λέει τώρα πρέπει να αφήσουμε αυτές τις λογικές και να μπούμε σε καινοτόμες ιδέες χαμηλού κόστους και ανύπαρκτης γραφειοκρατίας. Λοιπόν, αυτό ακριβώς που κάνουν οι Ουκρανοί. Το ουκρανικό μοντέλο είναι ακριβώς αυτό, και το πλέον προσαρμόζονται και οι Ρώσοι και άλλες δυνάμεις. Τι κάνανε οι Ουκρανοί. Οι Ουκρανοί από εκεί που είχαν 11 περίπου, λέει, μεγάλες βιομηχανίες, τώρα έχουν περίπου 1.500, οι οποίες όμως δεν είναι μεγάλες. Είναι διασκορπισμένες. Δηλαδή, κυριολεκτικά, όχι σαν το χώρο αυτό του στούντιο που είμαστε, στο 1/5 του χώρου αυτού υπάρχουν γυναίκες, ας πούμε, που συναρμολογούν drones ή άλλα όπλα, δεν είναι μόνο τα drones, τα οποία χωρίς καμία έτσι, προδιαγραφή απαιτήσεων που να έχει το τάδε Στάναγκ, ξέρω εγώ, προδιαγραφή ΝΑΤΟ και αυτό, και φεύγουν κατευθείαν στο μέτωπο και χτυπάνε.
1: Το ίδιο ακούσαμε ότι κάνουν και στο Ιράν. Πάρα πολλές γυναίκες και έτσι, από εκεί που είχαν την ταπιτουργία και ήθελε λεπτές κινήσεις, χρησιμοποιούν με πατέντες. Να το πω,
0: και τα λένε αυτά, τα λένε garage weapons, γιατί τα κάνουν μέσα στα garage ή σε μικρά τέτοια. Όπως ήταν το garage punk παλιά που φτιάχνανε συγκροτήματα ο καθένας μέσα στο garage σπιτιού του. Λοιπόν, ή το garage rock, εν πάση περιπτώσει, πιο πριν. Έτσι γίνεται αυτό. Οπότε, από τη μία, αυτό το μοντέλο, το υπερβαρύ, το υπερσυγκεντρωτικό που πρέπει να τα ελέγχει όλα κτλ., καταραίει. Και λέει ότι οι χώρες οι οποίες οδηγούνται σε αυτή τη λογική θα υποστούν δομικό αφοπλισμό δια των εξοπλισμών. Εδώ πέρα λοιπόν είναι και μεγάλη πρόκληση για εμάς. Μεγάλη πρόκληση και μεγάλο θέμα. Δηλαδή, εάν συνεχίσουμε στο να μην επενδύουμε, θα μου πεις έχουμε ξεκινήσει να το κάνουμε. Ναι, αλλά πρέπει τα πράγματα δεν δικαιολογούν καθυστερήσεις. Δηλαδή, Επαναλαμβάνω, πάμε σε τρομακτικά γρήγορες αλλαγές. Όταν βγαίνουν όχι ειρηνιστές, όχι κομμουνιστές, όταν βγαίνουν σκληρά στελέχη του Πενταγώνου εν ενεργεία
1: γεράκια, δηλαδή.
0: Γεράκια και λένε ότι παιδιά αυτό το μοντέλο μας έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο και αν εμπλακούμε σε πόλεμο δεν μπορούμε να τον εξυπηρετήσουμε, δεν μπορούμε να τον κρατήσουμε όπως κάναμε στο παρελθόν. Και προσέξτε, δεν είναι μόνο αυτά που είπαμε. Ας πούμε, βγαίνει πριν από μερικές μέρες είδα μια ανάρτηση στο X, το πρώην Twitter, ενός Αμερικανού γερουσιαστή νομίζω, ο οποίος καυτηρίαζε αυτά τα πράγματα. Έλεγε το εξής, ότι λέει για ένα εξάρτημα που άμα λέει το τυπώσουμε σε τρισδιάστατο εκτυπωτή θα μας πάρει μερικά λεπτά και στοιχίζει περίπου 6 δολάρια, μια εταιρεία, δεν έχει σημασία πια, μας χρεώνει 40.000 δολάρια και επειδή έχει την πατέντα, δεν μας αφήνει να το φτιάξουμε εμείς, οπότε λέει ένα οπλικό σύστημα που έλεγε ένα ελικόπτερο συγκεκριμένα, πέρα από ότι μας στοιχίζει, καθυλώνεται μέχρι να αποφασίσει η εταιρεία να μας δώσει αυτά τα... Και λέει πρέπει να αλλάξουμε εντελώς το μοντέλο. Αλλά επειδή είναι σύνθετο αυτό το πράγμα, δεν αλλάζει εύκολα. Τέλος πάντων, οι Ηνωμένες Πολιτείες αργά ή γρήγορα θα τη βρούνε την άκρη, έχουν τεράστιες δυνατότητες κτλ. Όμως, και δεν το τονίζει μόνο ο Αρκίγια και ο Ιτάν Σαμίρ, επαναλαμβάνω, και ο Λούντβακ, πολύ πριν από αυτόν ο P.W. Singer που έλεγε ότι γιατί δεν πάμε σε ρομποτικά συστήματα, τονίζουν ότι ειδικά οι σύμμαχοι των ΗΠΑ που τους αντιμετωπίζουν ως γκουρού και αντιγράφουν τυφλά τα μοντέλα τους, οδηγούνται σε πιθανό δομικό αφοπλισμό. Και τέλος πάντων, να οδηγηθεί σε δομικό αφοπλισμό η Ισπανία, δεν χάθηκε ο κόσμος που δεν οδηγείται. Αλλά εμείς που είμαστε μέσα στο μάτι του κυκλώνα, με μια Τουρκία που όπως, άμα θέλετε το συζητάμε μετά, είναι δεδομένο ότι θα έχουμε πολύ περισσότερα προβλήματα μαζί της, είναι τραγικό. Και ξέρετε ποιο είναι το ακόμη πιο τραγικό? Είναι ότι, όπως είδαμε και στην Ουκρανία και στο Ιράν, είναι η εποχή των μικρών, φτηνών λύσεων που να είναι παντρεμένες με το συγκεκριμένο χώρο, με την νοοτροπία κτλ. Και δεν είναι μόνο η τεχνολογία, είναι και τα μοντέλα. Πλέον είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα μοντέλα αποκεντρωτικής λειτουργίας, που δεν βασίζονται πάνω σε υπερσυγκεντρωτικά συστήματα με θεοποιημένους διοικητές και συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχουν τα πάντα κλπ. Είναι ακριβώς αυτά που νικάνε και είναι ακριβώς αυτά που μας ταιριάζουν και στο δικό μας το έδαφος και στη δική μας νοοτροπία. Ενώ δεν ταιριάζουν στους Τούρκους. Και όμως οι Τούρκοι είναι αυτή τη στιγμή μπροστά από εμάς στην καινοτομία. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα δεν αντιμετωπιστεί και δεν αντιμετωπιστεί πολύ γρήγορα, παρόλα τα πολύ θετικά βήματα που γίνονται, αλλά επαναλαμβάνω, δεν είναι να γίνονται βήματα, τώρα πρέπει να γίνουν όχι άλματα, πρέπει να γίνουν εκβαντικά άλματα. Πρέπει να τους βγούμε τους Τούρκους από την εσωτερική, να το πω έτσι. Αλλιώς είναι πολύ πιθανό ότι θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα.
1: Πείτε μου κάτι, και έτσι θα πάω σε διακοπή. Άρα λέτε ότι σήμερα μικρά, ευέλικτα, επιλεγμένα και σε σχέση με. Είναι μόνο. Αυτά όμως είναι μόνο σε σχέση με τη γεωγραφία ή είναι αν έχεις και μία στρατηγική πολιτική στόχευση. Θέλω να πω δηλαδή ότι όλοι λένε ότι το Ιράν δέχτηκε συντριπτικά πλήγματα τα πρώτα 24 ώρα και δεν μιλώ μόνο για την ηγεσία του, ενώ τα χτυπήματα, τα οποία ήταν χειρουργικά ισχυρά και από τους Αμερικανούς και από τους Ισραηλινούς και όπως δημοσίευσε η Wall Street Journal σήμερα, από τη δεύτερη μέρα των βομβαρδισμών και από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Απλά δεν το έλεγαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Και έτσι τώρα εξηγούνται και τα χτυπήματα του Ιράν με επίταση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Παρ' όλα αυτά, η στόχευση των Ιρανών ήταν, αυτό φάνηκε, αντοχή, υπομονή και χαοτική κατάσταση σε όλο τον Περσικό κόλπο. Δηλαδή εσύ με χτυπάς με συντριπτικά πλήγματα των F-35 και των άλλων, εγώ σε χτυπάω με drones, πυράβλους, μικρού, μεσαίου, μεγάλου βεληνικούς και από ό,τι αποδεικνύεται από τους Αμερικανούς, τουλάχιστον το κύριο εύρος των αμερικανικών βάσεων υπέστησαν φθορές.
0: Ακριβώς.
1: Τι σας δείχνουν αυτά, έτσι θέλω να πάμε. Δεν είναι και θέμα πολιτικής στόχευσης.
0: Σαφώς, αλλά κυρίως εγώ θα αλλάξω τη λέξη συντριπτικά με τη λέξη μαζικά. Γιατί συντριπτικά δεν ήταν. Δηλαδή, όπως είπαμε και πριν, μεγάλο το κομβικό κομμάτι, το αποτελεσματικό, το επικίνδυνο κομμάτι της ιρανικής πολεμικής μηχανής, τόσο ως δομή όσο και ως συστήματα, επεβίωσε και ήταν σχεδιασμένο να λειτουργήσει ασύμετρα. Δηλαδή, όσους βόμβες και να μου ρίξεις, εγώ δεν θα είμαι εκεί που λέει ο Σουντζού. Είμαι σε πολύ μεγάλους αριθμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να με καταστρέψει εύκολα. Για την ακρίβεια είναι, δεν μπορεί να με καταστρέψει. Λοιπόν, είναι αυτά ακριβώς που καυτηριάζουν όλοι αυτοί οι αναλυτές που είπα πριν. Και είναι ακριβώς και αυτά που πρέπει να σκεφτούμε εμείς. Δηλαδή, όταν να πω κάτι για να το πούμε έτσι λαϊκά. Πείτε ότι έρχονται οι εξωγήινοι και μας δίνουν ένα σούπερ διαστημόπλιο, με το οποίο είναι φοβερό και τρομερό. Και μπορεί να κάνει τα πάντα και το έχουμε αυτό. Αλλά δεν είναι άτρωτο. Δηλαδή, πού θα το κρύψουμε, πώς θα το κάνουμε. Δηλαδή, εάν βρούνε τρόπο να το καταστρέψουν, να το αδρανοποιήσουν. Αφήστε, φτιάχνουμε ένα υπεραεροπλάνο. Μας το δίνουν πάλι οι εξωγήινοι. Αλλά το αεροπλάνο αυτό χρειάζεται διαδρόμους από προσγείωση. Και δεν το λέω τυχαία αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και οι Τούρκοι μας χτυπήσουν τους διαδρόμους από προσγείωση με βαλιστικούς πυράβλους. Και το υπεραεροπλάνο που έχουμε δεν μπορεί να απογειωθεί για μερικές ώρες. Έστω που δεν θα είναι μερικές ώρες. Εμείς τι ακριβώς κάνουμε. Οπότε δεν είναι αυτό το θέμα της στρωτότητος και της αντοχής είναι πολυδιάστατο, είναι πολύπλοκο. Και επαναλαμβάνω, όσο πιο χαοτικός γίνεσαι, τόσο σε δομή όσο και σε συστήματα που το ένα υποστηρίζει το άλλο, τόσο περισσότερη ανοχή έχεις και στο στρατιωτικό επίπεδο. Αυτό παρεπιπτόντως πάλι δεν είναι δικές μου απόψεις. Τις συζητάμε, τις έχουν πει άνθρωποι όπως είναι ο Άντριου Μάρσαλ, ας πούμε, τον λένε ο Γιόντα του Πενταγώνου. Αυτός ο άνθρωπος έφυγε από το Πεντάγωνο ως υπεύθυνος του γραφείου αξιολόγησης, που ήταν ο σκληρός πυρήνας, το σκληρό think tank, στην μετεφηβική ηλικία των 94 ετών έφυγε. Εντάξει, μέχρι τότε προσέφερε τις υπηρεσίες και μετά από μερικά χρόνια πέθανε. Και έλεγε από τότε, γιατί αυτή η δουλειά τους ήταν να βλέπουν 30 χρόνια μπροστά, και έλεγε ότι πρέπει να πάμε αυτό σε αποκεντρωμένες δομές κλπ. Αλλά για τους λόγους που είπαμε, που υπάρχουν πολλοί, αλλά κάποιοι είναι αυτοί, δεν πήγαν. Ένας άλλος λόγος είναι ο εγκλωβισμός των Αμερικανών στο λεγόμενο πόλεμο ενάντια στη τρομοκρατία. Δηλαδή, εγκλωβίστηκαν σε μια σειρά από επιχειρήσεις στρατιωτικές ή αυτές που λέμε επιχειρήσεις εκτός του πολέμου. Nation making κτλ. Operations other than war. Δηλαδή, να κυνηγάμε, να το πούμε έτσι ομά και λαϊκά, αντάρτες στα βουνά. Εντάξει, αντιπάλους χαμηλής τεχνολογίας σε πολέμους χαμηλής έντασης, έναντι των οποίων όλα αυτά τα μαγικά τεχνουργήματα, είτε τα παλιά είτε τα καινούρια, δεν είχαν νόημα. Οπότε δεν προχώρησε η στρατιωτική σκέψη και έπρεπε να υπάρξει το σοκ της Κίνας, της αναγέννησης στρατιωτικής της Κίνας και της Ρωσίας, για να αρχίσουν να σκέφτονται πάλι ξανά. Αλλά πάλι τι κάνανε, επαναφέρανε το στράτευμα του ψυχρού πολέμου, απλώς με οπλικά συστήματα πολύ πιο ακριβά στην παραγωγή τους, πολύ πιο δυσαναπλήρωτα και με μια βιομηχανική βάση πλέον που είχε μεταλλαχθεί στο πλαίσιο αυτής της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας, της μεταβιομηχανικής κτλ., που πλέον δεν μπορούσε να το συντηρήσει. Και αυτό το βλέπουμε σήμερα. Δηλαδή, όλο το υπόλοιπο ήταν μια μαγική εικόνα. Αυτό βέβαια, αν μου επιτρέπετε, γιατί είμαι σίγουρος ότι πολλοί από τους τηλεθεατές μας θα λένε ότι τώρα ο Γρίβας, ας πούμε, και ο κύριος Σαχίνης, ας πούμε, προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Αμερικανοί είναι τελειωμένοι.
1: Δεν είπατε και αυτό. Τα λοιπά. Δεν λέτε αυτό.
0: Ναι, και να μας πούνε ότι τώρα πλέον θα κυβερνά τον κόσμο οι Κινέζοι. Δεν είναι έτσι όμως. Είναι πολύ πιο σύνθετο το θέμα και είναι αυτό που κυρίως πρέπει να μας απασχολήσει.
1: Κρατήστε το. Θέλω να πάμε σε διακοπή. Όταν επιστρέψουμε, θέλω να μου πείτε τι αποτύπωμα αφήνει αυτό όλο που περιγράφεται γεωπολιτικά και να έρθουμε μετά στο ποιοι σε αυτό το αποτύπωμα επιχειρούν να παίξουν ρόλο και τι γίνεται με εμάς. Σύντομη διακοπή. Επιστροφή εδώ στις αντιθέσεις. Κύριε Γρίβα, στο διάλειμμα πρέπει να σας πω ότι έχω δεχτεί καταιγισμό παρεμβάσεων από τηλεθεατές. Υπάρχει μια απορία. Αυτά συζητιούνται στα δικά μας στρατιωτικά επιτελεία ή εκπαιδευτικά στρατιωτικά επιτελεία. Γίνονται τέτοιες εκτιμήσεις, γίνονται τέτοιες συζητήσεις. Μας πείτε λεπτομέρειες που άπτονται απορρίτων, αλλά γίνονται.
0: Καταρχάς δεν έχω απολύτως καμία πρόσβαση σε απόρριτα και πολύ απλά δεν ξέρω τι κάνει. Στις σχολές φυσικά και εννοείται ότι συζητάμε αυτά τα πράγματα και υπάρχει τεράστιο ενδιαφέρον από πλευράς των σπουδαστών, οι οποίοι σας ενημερώνω επίσης ότι οι σπουδαστές έχουν φοβερά δυναμική σκέψη και εγώ μαθαίνω και πολλά πράγματα και από αυτούς. Είναι έτοιμοι να λειτουργήσουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον. Και άλλοι πιο μεγάλης που είναι υποψήφοι διδάκτορες, που είναι σε μεταπτυχιακά, επίσης είναι. Τώρα, το τι γίνεται στα επιτελεία, ειλικρινά δεν έχω ιδέα.
1: Ωραία, έχω μια άλλη απορία. Στα πλαίσια διάφορων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και στη Σχολή Ευελπίδων έρχονται φουρνιές από όλο τον κόσμο. Από την Κορέα μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Εάν είμαστε στην αποδόμηση του μοντέλου ισχύως των υπερπλατφορμών, των ακριβών πλατφορμών, έρχονται με αυτή την αντίληψη, τι ποιότητας έρχονται, για να καταλάβουμε και λίγο τι γίνεται.
0: Κοιτάξτε, επειδή κατά καιρούς ακούγονται πράγματα πολύ, έτσι θα έλεγα, χολερικά για τους Έλληνες αξιωματικούς, θα σας πω ένα πράγμα. Το επίπεδο των Ελλήνων αξιωματικών σε παγκόσμιο επίπεδο, και το λέω με τα λόγου γνώσεως γιατί έχω δει πάρα πολλούς, είναι από τα υψηλότερα σε όλα τα επίπεδα. Μην ακούμε δομικά, υπάρχει πρόβλημα. Το επίπεδο των Ελλήνων αξιωματικών είναι πάρα πάρα πολύ υψηλό. Ως οργανισμός έχουμε θέμα.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Όχι μόνο εμείς, γενικότερα, γιατί οι στρατοί γενικώς είναι πάρα πολύ συντηρητικοί οργανισμοί. Πολύ δύσκολα υιοθετούν το καινούριο, το καινοτόμο. Αυτό είναι μια παθογένεια, την έχουμε δει επανειλημμένο στο πέρασμα της ιστορίας. Θα μπορούσαμε να πούμε άπειρα παραδείγματα εδώ πέρα. Δεν χρειάζεται. Για να μπορέσεις όμως να λειτουργήσεις και να μπεις στη νέα πραγματικότητα, δύο τρόποι υπάρχουν. Ή θα εμπλακείς σε πόλεμο, οπότε θα υποστείς τις συνέπειες και ή θα προσαρμοστείς, θα πεθάνεις, που δεν είναι ότι καλύτερο, ειδικά στη σημερινή εποχή που εξελίξανε πάρα πολύ γρήγορες. Ή πρέπει να λειτουργήσεις, να αλλάξεις τις δομές σου και να αρχίσεις να δημιουργείς, να λειτουργήσεις υπερκλαδικά, χωρίς με τον τρόπο που έμαθες, ας πούμε, επειδή ήσουν αεροπόρος, επειδή ήσουν ναύτης, επειδή ήσουν δεθωρακισμένος ή οτιδήποτε τέτοιο, και να προσπαθήσεις, εν πάση περιπτώσει, με μια σειρά από μεθοδολογίες που υπάρχουν στο σύγχρονο management, να υιοθετήσεις, να προσαρμοστείς την πραγματικότητα. Όταν οι Αμερικανοί δυσκολεύονται να το κάνουν, γιατί τόσο γρήγορες οι εξελίξεις, εδώ πέρα πρέπει να. Γι' αυτό τονίζω εγώ ότι πρέπει. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω βαρεθεί να λέω ότι γιατί μιλάνε τι όπλα να πάρουμε κτλ. Εγώ λέω ένα όπλο χρειάζεται. Ποιο είναι αυτό? Η εγχώρια στρατιωτική σκέψη. Αυτό. Δηλαδή να κάτσουμε εμείς να σκεφτούμε για τον εαυτό μας. Ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο εχθρός, ποιο είναι ο χώρος, σε τι είδους πόλεμο, πώς μπορούμε να νικήσουμε, πώς μπορούμε να επιτύχουμε αυτό που λέγει ο Ρόμπερτ Μακναμάρα, τη μέγιστη απόδοση με το ελάχιστο κόστος. Και αφού λοιπόν βάλουμε και σκεφτούμε κάτω, δημιουργήσουμε δηλαδή αυτό που λέμε μια ελληνική στρατιωτική θεωρία και μια ελληνική θεωρία νίκης που να είναι και προσαρμοσμένη στους στρατηγικούς σκοπούς κλπ. Κλπ. Τότε θα δούμε και τι όπλα χρειαζόμαστε. Και εκεί υπάρχουν κάποιοι κανόνες.
1: Πάντως δεν σας βλέπω και πολύ ένθερμο με τα F-35.
0: Κοιτάξτε, επειδή. Να πω και κάτι άλλο.
1: Στα πυλικά συστήματα εξειδικευμένα.
0: Αυτό είναι ένα πολύ προβληματικό αεροπλάνο. Δεν θέλω να πω τίποτα χειρότερο. Ο καθένας μπορεί να κάνει.
1: Ανάκριβο είναι. Και δεν το λέω εγώ, ναι. Το λένε οι ισολογισμοί στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Εντάξει, αυτή τη στιγμή είναι ένα αεροπλάνο που δεν έχει οριμάσει ποτέ. Αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες η αμερικάνικη αεροπορία τα τελευταία παρτίδας δεν είναι, ας πούμε, δεν τα θεωρούνται αξιόμαχα. Έχουν πάρα πολλά προβλήματα. Για μια χώρα όπως την Ελλάδα, μπορεί να αντιμετωπίσουν πάρα πολλά προβλήματα στην επιχειρησιακή τους λειτουργία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας, ώστε να μην ασκεί αδελφοκτόνα πλήγματα, δηλαδή να μην μπορεί να προσβάλλει φίλιους στόχους.
1: Να του κλειδώσει τους κωδικούς ή να μην τους δώσει.
0: Τέλος πάντων, ναι. Επειδή μπορεί να μπλέξουμε και σε θεωρίες.
1: Το λέω απλά,
0: ναι. Βέβαια, επειδή πολλοί λένε εσύ τα λες αυτά γιατί είσαι με τους Ρώσους. Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα τίποτα τέτοιο εάν, ας πούμε, παίρναμε F-15 τα EX για παράδειγμα, που είναι ένα πανίσχυρο αεροπλάνο, αμερικάνικο, δεν είναι κομμουνιστικό. Το παίρνει το Ισραήλ, το παίρνει η Αμερικάνικη Αεροπορία. Έχει τα μειονεκτήματα αυτών που είπαμε πριν, δηλαδή είναι ένα βαρύ, ακριβό οπλικό σύστημα, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μια υπτάμενη πυροβολαρχία και θα μπορούσε να κάνει απίστευτα πράγματα. Αν και για μένα είναι θέμα πλέον επιτακτικό να περάσουμε στην επόμενη γενεά που είναι πλέον ρομποτικά αεροσκάφη. Δεν μιλάω για μικρά drones, μιλάω για εξελιγμένα μαχητικά αεροσκάφη με χαρακτηριστικά stealth, ρομποτικά όμως, με τεχνητή νοημοσύνη, την οποία μπορούμε να τη φτιάξουμε εμείς εδώ και πρέπει να τη φτιάξουμε εμείς εδώ. Αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια πάρα πάρα πολύ
1: γενικώς
0: μεγάλη κουβέντα.
1: Γενικώς δεν είσαι στα μίστης, ποτέ στις ακριβές πλατφόρμες, θέλω να το πω. Πείτε μου, αυτά γεωπολιτικά τι σημαίνουν? Έτσι ορίζεται την απροσδιοριστία και τελικά την απολυκότητα σε αυτή τη φάση?
0: Κοιτάξτε, επειδή κάποιοι μπορεί να πούνε.
1: Γιατί κάνετε και γεωπολιτική, έτσι.
0: Κυρίως, δηλαδή το θέμα είναι να δούμε ποιο είναι το γεωπολιτικό αποτύπωμα και οι συνέπειες. Κοιτάξτε, αυτό το έχουν υποστεί και οι Ρώσοι. Δηλαδή και οι Ρώσοι και σε θέμα πλατφορμών, ας πούμε, αλλά και γενικότερα.
1: Και τώρα έχουν οικονομική αιμορραγία. Διάβαζα μία έκθεση της τραπέζης της δικής τους, έχουν σοβαρό πρόβλημα πια.
0: Και η προσαρμογή τους γίνεται ακριβώς σε τέτοια πράγματα. Δηλαδή, υπερπλατφόρμες, σαν αυτό που λέγαμε το TAF-14, το Αρμάτα, το υπεράρμα, ας πούμε, δεν, Το Sukhoi 57, ένα φοβερό αεροπλάνο μεν, αλλά δεν λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο. Λοιπόν, το θέμα ποιο είναι όμως, ότι οι Ρώσοι δεν είχαν τον ρόλο στο διεθνές σύστημα που επαναλαμβάνω έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και κυρίως ο μύθος περί των Ηνωμένων Πολιτείων. Το είπαμε και πριν, δηλαδή το διεθνές σύστημα και ως πολυπολικό έχει έναν άξονα. Ο άξονας αυτός είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες και βασίζεται ο άξονας αυτός σε ένα πυρήνα και ο πυρήνας είναι ο μύθος της αμερικανικής στρατιωτικής παντοδυναμίας. Όταν λοιπόν αυτό το πράγμα αποδομείται, για την ακρίβεια κατεδαφίζεται, έστω και σε επίπεδο εικόνας αυτή τη στιγμή, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά σας λέω αυτή τη συζήτηση που την κάνουμε εμείς μετριοπαθώς, να είστε σίγουρος και το ξέρουμε ότι την κάνουν σε πλήθος κέντρων στον πλανήτη και φίλιων και ανταγωνιστικών αντιτήτων των ΗΠΑ. Και τι γίνεται? Αποδομείται η αντίληψη περί παντοδυναμίας, επαναλαμβάνω, του σημαντικότερου δρόντος. Άρα το διεθνές σύστημα μετατρέπεται όχι απλώς σε πολυπολικό, μετατρέπεται σε μη πολικό, αυτό που είπαμε πριν, δηλαδή σε άμορφο. Είναι ακόμη ασχηματοποιητό εντελώς. Πόλους, ναι, ποιοι πόλοι και πώς και με τι τεχνολογίες και με τι όπλα κλπ. Κλπ. Οπότε δημιουργείται ένα τεράστιο κενό στο διεθνές σύστημα. Προσέξτε, ειδικά δε όταν αντιμετωπίζεις κάποιον με όρους ιεροποίησης, δηλαδή το αντιμετωπίζεις με μεταφυσικούς όρους, ότι είναι πανίσχυρος, κάνει, ράνει, οι φοβερές τεχνολογίες τους και μπορεί αυτό το πράγμα να καταρρεύσει, τότε και η αποδόμηση μπορεί να είναι υπερβάλλουσα, να πάει δηλαδή με μεταφυσικούς όρους. Υπήρχε μια παλιά ταινία με τον Σον Κόνερι, θυμάμαι καλά, και τον Μάικλ Κέιν, ο άνθρωπος θα γινόταν βασιλιάς, βασισμένο σε τέτοιο του Κίπλινγκ.
1: Λοιπόν, σωστά.
0: Που είναι εκεί, πηγαίνουν τέλος πάντων στο Αφγανιστάν δύο υπαξιωματικοί του Βρετανικού στρατού και τους αντιμετωπίζουν τον Σον Κόνερι.
1: Την εποχή της απεικιοκρατίας.
0: Ως Θεό. Και κάποια στιγμή αυτός ματώνει. Λοιπόν, και οι πιστοί του, ας πούμε, τον σκοτώνουν. Δηλαδή πλέον μετατρέπεται η λατρεία του σε οργή, γιατί ανακαλύπτουν ότι δεν ήταν Θεός. Σε πολύ μεγαλύτερο επίπεδο αυτό μπορεί να συμβεί σήμερα ή μπορεί και να συμβαίνει. Άρα δημιουργείται ένα ανταγωνιστικό σύστημα, ένα διεθνές σύστημα ακραία ανταγωνιστικό, ασαφές, που ο βασικός του πυρήνας πάβει να υφίσταται σε επίπεδο εικόνας. Επαναλαμβάνω, η εικόνα μετράει πάρα πολύ. Άρα δημιουργείται ένα κενό. Άρα χώρες που είναι τρομακτικά φιλόδοξες και σε κρίσιμες περιοχές του πλανήτη μπορεί να θεωρήσουν ότι είναι η ώρα μας, ότι πρέπει να κινηθούμε ορμητικά για να μπορέσουμε να κατακτήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο κομμάτι και να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο ισχυροί γίνεται. Ποια είναι η πιο φιλόδοξη χώρα του πλανήτη? Οι Τούρκοι. Είναι τόσο απλό. Δηλαδή η Τουρκία λοιπόν, που έχει τρομακτικές φιλοδοξίες, που θεωρεί ότι αυτή τη στιγμή είναι ή πρέπει να είναι νούμερο 5 χώρα στον κόσμο και το 2071, που είναι η επέτειος των 1000 ετών της μάχης του Μαντζικέρτ, πρέπει να είναι η τρίτη. Είναι δεδομένο ότι θα ενισχύσει τις προσπάθειές της να κυριαρχήσει στην περιοχή και με πάτημα την κυριαρχία επί της περιοχής και την εξάλληψη τη γεωπολιτική της Ελλάδος, γιατί αυτό στοχεύει, όχι να μας σκοτώσει όλους, να υψώσει τη σημαία, ας πούμε, με την ημισέλινο, αλλά να μας θέσει στη σφαίρα επιρροής της, τότε με πάτημα αυτό να μπορέσει να διεκδικήσει το ρόλο. Και το σημαντικότερο, που είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα, είναι η μετάλλαξη, ο ανταγωνισμός αυτός που είπα πριν, μεταξύ των χερσαίων και των θαλάσσιων δυνάμεων. Αυτό είναι κάτι.
1: Βλέπετε ότι εδώ έχουμε πραγματικά μετάλλαξη. Δηλαδή, οι χερσαίες δυνάμεις αυτή τη στιγμή αρχίζουν και χρησιμοποιούν τους θαλάσσιους χώρους ως προέκταση του πυρωτικού τους εδάφους.
0: Παραδοσιακά συνέβαινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει μια μονομαχία αναφορικά με το ποιος θα κυριαρχήσει στις εγγύς θάλασσες. Λοιπόν, οι θαλάσσιες δυνάμεις, η Αμερική, η Ισπανία στο παρελθόν, η Ολλανδία,
1: η Αγγλία,
0: η Μεγάλη Βρετανία, τις αντιμετωπίζουν ως προέκταση των ωκεανών και δεν θέλουν να υπάρχουν πολλά. Οι άλλοι το αντιλαμβάνονται και ειδικά σήμερα ως γαλάζιο έδαφος. Να μην ξεχνάμε, δηλαδή ως ένα είδος επιχωμάτωσης. Αυτό είναι η αντίληψη των Κινέζων για την Νότιο Ινδική θάλασσα, αυτό είναι των Ρώσων για τον Αρκτικό, αυτό είναι των Τούρκων για το Αιγαίο. Με μια διαφορά βέβαια το Αιγαίο. Ενώ η Νότιο Ινδική θάλασσα, ναι μεν, έχει κυριαρχικά δικαιώματα άλλων χωρών, δεν έχει νησιά, δεν έχει γη. Ο Αρκτικός επίσης είναι μια κενή θάλασσα. Εδώ πέρα υπάρχουμε εμείς. Οπότε είναι. Εδώ εντοπίζεται δηλαδή μια σύγκρουση πρωτοφανών μεγεθών, διαστάσεων και ποιοτικών χαρακτηριστικών.
1: Άρα θεωρείτε ότι γεωστρατηγικά είναι κομβικής σημασίας γεωγραφικά το Αιγαίο και γενικότερα η Ανατολική Μεσόγειο ή το λέμε έτσι θεωρητικά?
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή και για λόγους αμυγός γεωγραφικούς, μην ξεχνάμε τι έλεγε ο Μακίντερ στο παρελθόν, ότι εδώ είναι ένα από τα κέντρα του πλανήτη, αλλά και ακριβώς στο πλαίσιο αυτής της μονομαχίας των χερσαίων δυνάμεων με τις θαλάσσιες δυνάμεις, οι πλανητικές ισορροπίες σε μεγάλο βαθμό θα επηρεαστούν και ίσως διαμορφωθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από το αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης που βρίσκεται εν
1: εξελίξη. Άρα τι λέτε, να πάω να κολλήσω με τις θαλάσσιες δυνάμεις μονόπατα αυτές που περιγράφετε εσείς ότι είναι σε αποδρομή για να είμαι μαζί τους? Μπας και γλιτώσω κάτι?
0: Όχι.
1: Δεν περιγράφεται αυτό?
0: Όχι. Πρέπει να υπερασπίσει τον εαυτό σου. Κοιτάξτε να δείτε. Πολλοί λένε, και υπάρχει μια μεγάλη συζήτηση στην Ελλάδα, ότι άλλοι είναι οπαδοί του διεθνούς δικαίου και άλλοι είναι οπαδοί της στρατιωτικής ισχύως. Λοιπόν, ξεχνάμε ένα πράγμα όμως, ότι αυτά είναι αλληλένδετα μεγέθη. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Λοιπόν, για παράδειγμα, τα χωρικά ύδατα. Λοιπόν, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα χωρικά ύδατα υπήρξαν ως έννοια χάρη στο πυροβολικό. Ήδη από τις αρχές του 17ου αιώνα οι Ολλανδοί, που ήταν σε κόντρα τότε με τον βασιλιά τον Ιάκωβο το Β' των Βρετανών, τους είπαν οι Βρετανοί: μην ψαρεύεις τις θάλασσές μου. Και του λέει: ποιοι είναι οι θάλασσές σου? Του λέει: αυτές. Λέει: οι θάλασσές σου είναι αυτή που μπορεί να φτάσει το χέρι σου από τη στεριά. Και βάλαν λοιπόν τον περιβόητο κανόνα βολής του πυροβόλου. The canon shot rule. Αυτό είναι το θεμέλιο της έννοιας, μιας νομικής έννοιας. Δηλαδή το θεμέλιο είναι το πυροβολικό. Που χοντρικά ήταν ότι εκείνο τον καιρό το μέσο αποτελεσματικό βεληνεκές του πυροβολικού ήταν περίπου 3 μίλια. Οπότε λέγαν το εξής, ότι χοντρικά είναι ο χώρος στον οποίο αν μονομαχήσει το χερσαίο πυροβολικό με τα θαλάσσια συστήματα, με τα πολεμικά πλοία, έχει ένα πλεονέκτημα. Λοιπόν, βέβαια, το βεληνεκές του πυροβόλου εξελίσσονταν. Τι έγινε όμως? Το πάγωσαν τα χωρικά ύδατα, τα πάγωσαν στα 3 ναυτικά μίλια οι ναυτικές δυνάμεις. Γιατί πολύ απλά θεωρούσαν ότι έτσι έπρεπε να είναι για να έχουν απόλυτα ελεύθερο χώρο κλπ. Στην πορεία τα πράγματα όμως άλλαξαν και γίνανε μια σειρά από γεγονότα τα οποία άρχισαν να δημιουργούν την έννοια του δικαίου της θάλασσας όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα. Είναι πάρα πολλά, δεν είμαι άλλωστε ειδικός επί του διεθνούς δικαίου, αλλά τα βασικά τα ξέρω. Ας πούμε, στο Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, πριν οι Ηνωμένες Πολιτείες εμπλακούν άμεσα μετά την επίθεση στο Pearl Harbor, την άνοιξη για την ακρίβεια του 41, όταν ξεκίνησαν να στέλνουν μεγάλες νιοπομπές προς τη Βρετανία και φοβόντουσαν τα γερμανικά υποβρύχια, ο πρόεδρος Ρούσβελτ επέκτηνε τον έλεγχο των υδάτων, στην αρχή σε κάποια μίλια, μετά στα 350 μίλια, είπε 350 μίλια στον Ατλαντικό είναι αμερικανικά ύδατα, είχε πει. Και έφτασε τον Απρίλιο, αν θυμάμαι καλά, του 41, ο Ναύαρχος Κίνγκ και είπε ότι μέχρι την Ιρλανδία είναι αμερικανικά ύδατα. Δηλαδή επέκτηνε αυθαιρέτως τον απόλυτο και πλήρη έλεγχο, ώστε να πει στους Γερμανούς ότι, παιδιά, αν με χτυπήσετε, αν χτυπήσετε εκεί, θα έχουμε πόλεμο. Λοιπόν, τελειώνει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος. Έρχεται μετά ο Τρούμαν και στη διακήρυξη του 45 λέει, πατώντας πάνω σε αυτό που είχε γίνει πριν, ότι δεν είναι μόνο τα 3 μίλια, είναι μια μεγάλη έκταση και εκεί δημιουργείται και η έννοια της φαλοκρηπίδας, στην οποία εγώ θα την ελέγχω, θα κάνω, θα ράνω και μπορώ να ασκώ, δεν είναι εν πάση περιπτώσει
1: κυριαρχία, αλλά είναι κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Αντιδρούν οι λατινοαμερικανικές χώρες και γίνεται η περιβόητη διάσκεψη του Σαντιάγο και λένε, όπα, γιατί το λες και εσύ, επειδή είσαι ισχυρός, δηλαδή θέτεις θέμα ασφάλειας, και για μένα λοιπόν είναι θέμα ασφάλειας οικονομικής. Και αρνούνται τα πρωτόκολλα και τις προδιαγραφές που έθετε, ας πούμε, θα ήταν οι Αμερικάνοι, που λέγανε, ας πούμε, ότι η φαλοκρηπίδα είναι μέχρι 180-200 μέτρα βάθος, δεν θυμάμαι τι είναι, μπορείς να εκμεταλλεύεσαι, γιατί ο Ειρηνικός κοβόταν πολύ απότομα. Οπότε λέει, δεν είναι μόνο θέμα σε τι βάθος είναι, σε έκταση. Και αρχίσετε και δημιουργείτε το πρόπλασμα της έννοιας της ΑΟΖ, της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Και τι γίνεται λοιπόν? Εν συνεχεία έχουμε έναν άλλον παίχτη, αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε, γιατί πολλοί νομίζουν επίσης ότι το διεθνές σύστημα διαμορφώνεται από τις αποφάσεις των πολύ μεγάλων παιχτών. Όχι. Σε πολύ μεγάλο, και αυτό είναι πολύ σημαντικό για εμάς. Δηλαδή, να ξεφύγουμε από τη λογική ότι είμαστε ανύπαρκτοι, είμαστε ασήμαντοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βλέπουμε τι κάνουν οι μεγάλοι και να δούμε με ποιον θα κουμπώσουμε. Όχι. Μπορούμε να παίξουμε πάρα πολύ καλή μπάλα, να το πούμε έτσι λαϊκά, εάν το πάρουμε απόφαση. Το 1957-58, θυμάμαι τότε, ποια ακριβώς χρονιά, γίνεται η περιβόητη διακήρυξη Τζουάντα, από το όνομα του Τζουάντα Καρταβιτζάγια, κάπως έτσι ήταν, ο πρωθυπουργός της Ινδονησίας, ο οποίος τι λέει, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ και εμάς, ότι παιδιά, εμείς είμαστε ένα κράτος νησιωτικό, τεράστιο μεν, αλλά δεν έχουμε εδαφική συνέχεια, γιατί μεσολαβούν διεθνή.

0: λοιπόν,
1: αλία και σταδιακά βλέπουν ότι δέχονται μεγάλες εισβολές στα αλιευτικά τους πεδία από βρετανικά αλιευτικά. Και λένε, παιδιά, τι θα γίνει. Εμείς εδώ από αυτό ζούμε, θα μας καταστρέψετε. Οι Άγγλοι λένε αυτά είναι διεθνίδατα. Αυθαιρέτως λοιπόν οι Ισλανδοί επεκτείνουν στην αρχή τα χωρικά τους ύδατα στα 12 ναυτικά μίλια, που ούτε αυτό αρκεί, μετά πάνε στα 50 και μετά πάνε στα 200 και δημιουργείται αυτή η έννοια της ΑΟΖ όπως την έχουμε σήμερα. Οι Άγγλοι αντιδρούνε, έχουμε μια σειρά από τις περιβόητες αυτές συγκρούσεις. Το 1976 φτάνουμε στο λεγόμενο πόλεμο του Μπακαλιάρου, όπου πλέον διακόπτονται οι διπλωματικές σχέσεις των δύο χωρών. Οι Ισλανδοί που δεν έχουν στρατό, έχουν μηδέν, δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως, ούτε ένα στρατιώτη, ούτε ένα πολεμικό πλοίο. Κάτι σκαφάκια της ακτοφυλακής και τα αλιευτικά. Πηγαίνουν και κόβουν τα δίχτυα των άλλων, και όταν έρχονται τα πολεμικά, τα αγγλικά που έρχεται μια πανίσχυρη αρμάδα, αρχίζουν και τα εμβολίζουν. Λοιπόν, και τι άλλο λένε. Πιέζουν τους Αμερικανούς και λένε: κοίτα να δεις, εμείς είμαστε NATO μεν, αλλά αν δεν μας στηρίξεις, πρώτον φεύγουμε από το NATO και δεύτερον και τη βάση που έχεις εδώ, μια πολύ σημαντική βάση τότε, την κλείνουμε. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η Ισλανδία ήταν και παραμένει σε πολύ μεγάλο βαθμό το κεντρικό κομμάτι της λεγόμενης γραμμής GIUK, από το Greenland, Γρυλανδία, Iceland, United Kingdom, που είναι το φράγμα που απέτρεπε το σοβιετικό ναυτικό, ιδιαίτερα τα σοβιετικά πυρηνικά υποδοχεία, έξοδο στο Βόρειο Ατλαντικό. Οι Αμερικανοί λοιπόν, αντί όπως τα νόμιζε κανείς να στηρίξουν τον πιο ισχυρό τους και πιστό σύμμαχο, στηρίζουν αποφασιστικά το αδύναμο μέρος, την Ισλανδία, γιατί έδειξε αποφασιστικότητα. Δεν τους είπανε θα σε σκοτώσουμε. Δεν τους είπανε θα σου βάλουμε φωτιά, θα σου κάψουμε τα βράχια που δεν καίγονται. Δεν είπανε θα σου κάνουμε πραξικόπημα. Είπανε ναι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, και έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα ακόμη νομικό προηγούμενο. Τι άλλο. Ποιο ήταν μια άλλη αποφασιστική κίνηση. Μερικά χρόνια μετά η Μάλτα, το μικρότερο μέλος του ΟΗΕ τότε, η μικρότερη χώρα σε μέγεθος τότε του ΟΗΕ, το 67-68 δεν θυμάμαι που ήταν, δια του πρεσβευτή της του ΟΗΕ, του Άρβιντ Πάρντο, νομίζω δεν θυμάμαι πώς λέγονταν, μια μεγάλη μορφή, κάνει την περιβόητη διακήρυξη και λέει ότι, της Μάλτας και λέει ότι παιδιά, εντάξει όλα αυτά, αλλά λέει πρέπει και από ένα σημείο και μετά, δηλαδή δεν μπορούν οι μεγάλες δυνάμεις να ελέγχουν τους ωκεανούς. Οι ωκεανοί είναι κληρονομιά της ανθρωπότητας. Λοιπόν, και θεωρείται. Άρα, το δίκαιο της θάλασσας, λοιπόν, όπως το ζήσαμε σήμερα, δεν είναι ότι κάτι άνθρωποι κάτσανε, σκεφτήκανε και το γράψανε. Λοιπόν, και μετά εφαρμόστηκε. Δημιουργήθηκε από μία σειρά από συγκρούσεις και από μία σειρά από μεγέθη.
0: Άλλωστε, είναι ένα δυναμικό δίκαιο.
1: Δυναμικό.
0: Το οποίο διαμορφώνεται.
1: Και διαρκώς πολύ ευαίσθητο.
0: Μάλιστα.
1: Σήμερα λοιπόν, κάτι ναι. Ακόμη. Σήμερα λοιπόν, πού τι βλέπουμε. Είδαμε, ας πούμε, όλα αυτά τα οπλικά συστήματα που ανέπτυξαν στην αρχή οι Κινέζοι, όταν δεν είχαν ακόμη ισχυρό ναυτικό και επεδίωξαν να διώξουν μακριά το πολεμικό ναυτικό των Ηνωμένων Πολιτειών από τις ακτές τους, επένδυσαν σε χερσαία εδραζόμενα συστήματα, όπως είναι εξειδικευμένη αντιπλοϊκή βαλιστική πυραυλή, τα οποία ναι, μεν είναι εξελιγμένα, αλλά είναι πυροβολικό. Για την ακρίβεια, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί ντοπαρισμένο πυροβολικό, artillery on steroids. Άρα, ο πυρήνας των χωρικών υδάτων, που είναι ο κανόνας βουλής του πυροβόλου, αποκτά νέες ποιοτικές διαστάσεις. Σε ένα νέο λοιπόν διεθνές σύστημα, στον οποίο η αρχιετυπική και η μόνη θαλάσσια δύναμη, που είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, αυτή τη στιγμή τουλάχιστον, βρίσκονται σε μια φάση συρρήκνωσης, αυτό σημαίνει ότι οι χερσαίες δυνάμεις μπορεί να έχουν το πάνω χέρι. Αυτό προσπαθεί να εκμεταλλευτεί και η Τουρκία και κάνει αυτά τα φρικαλέα που κάνει, αυτές τις πολεμικές ενέργειες που είναι η γαλάζια πατρίδα και το επιτείνει αυτή τη στιγμή, η οποία ουσιαστικά τι είναι. Λέει ότι εγώ, Τουρκία, οι θάλασσες μπροστά μου είναι γαλάζιο έδαφος, είναι προέκταση της στεριάς. Γιατί έτσι κουστάρω από τη στιγμή που βρίσκω την ευκαιρία και έτσι είναι η δυναμική αυτή τη στιγμή. Σε αντίθεση όμως με άλλα μέρη του πλανήτη, υπάρχουν νησιά, τα ελληνικά νησιά. Οπότε οι Τούρκοι στην καλύτερη των περιπτώσεων σου λένε ναι, θα τάχεις τα νησιά, αλλά θα είναι ως θύλακες μέσα στο δικό μου γαλάζιο έδαφος, εγώ θα το ελέγχω. Λοιπόν, και στη χειρότερη θα συζητήσουμε για το αν σου ανήκουν.
0: Άρα θα σε πάω και σε ένα καθεστώς χρησικτησίας.
1: Ακριβώς.
0: Ιδίως ανατολικά του 25ου μεσημβρινού. Ναι, αλλά σας λέει κάποιος σήμερα, και θέλω να μου πείτε πώς σας ακούγεται αυτό, ότι έλα ρε παιδί μου, η εσωτερική κατανάλωση είναι στην Τουρκία.
1: Λοιπόν, αυτά είναι εξοργιστικά. Γιατί όπως είπαμε πριν, το διεθνές δίκαιο δεν είναι ότι το γράφει κάποιος μια ένα κοινοβούλιο το οποίο βρίσκεται στον Ποσειδώνα και μετά πάει στον Α του Κεντάβρου και επικοινωνεί.

0: πληρώνεται και έρχεται μετά η αστυνομία από τον Σύριο και το επιβάλλει. Το υποκείμενο, ο διαμορφωτής του διεθνούς δικαίου είναι τα κράτη και οι πράξεις των κρατών και το πώς αντιλαμβάνονται το μέχρι το ισχύον διεθνές δίκαιο και πώς το εφαρμόζουν είτε δια πράξεων Τουρκία είτε δια παραλήψεων Ελλάδα δημιουργεί δίκαιο και σίγουρα δημιουργεί τετελεσμένο, σίγουρα δημιουργεί αποτέλεσμα. Η αντίληψη του τύπου δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα. Εμένα δεν θέλω να πω κάτι χειρότερο, μα ακούγονται εξόχως εξοργιστικές.
1: Άρα κύριε Γρυβά, όταν σου λέει η Τουρκία ότι εγώ, αυτό διαρρέτ, μέσα στον Ιούνιο φέρνω στην τουρκική εθνοσυνέλευση ένα νομοσχέδιο, δεν ξέρω αν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, θα την περιγράφει. Για μένα δεν έχει σημασία πώς θα το λένε, γιατί άκουσα και αυτό το τελευταίο, ότι δεν θα το λένε γαλάζια πατρίδα, μας διαβεβαιώνουν, αυτό λένε στην Ελλάδα, πηγές των Υπουργείων, ότι δεν υπάρχει καν το όνομα. Και η πράξη είναι τι αποτυπώνει. Το ερώτημα είναι το εξής. Αν θέτει αιτία πολέμου, όπως έχει θέσει αιτία πολέμου την επέκταση των χωρικών υδάτων έως 12 ναυτικά μίλια και ταυτοχρόνως αιτία πολέμου, και αυτό δεν το λέμε, η οριοθέτηση Ελλάδας-Κύπρου-ΑΟΣ διαφορετικά, δεν θα είχε πρόβλημα και δεν θα έθετε με επίδειξη σημαία στα επίδικα σημεία από το σύμπλεγμα του Καστελορίζου μέχρι και δυτικά της θαλάσσιας ζώνης της Κύπρου, ή να το πω διαφορετικά, θα είχαμε οριοθετήσει ΑΟΣ. Σας ρωτώ λοιπόν ευθέως. Έρχεται ως νόμος. Ένα σενάριο. Τραβιέται ως νόμος, γιατί έχετε, το είπατε εσείς στην αρχή, τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο στην Κωνσταντινούπολη. Λάρτζ λοιπόν οι Τούρκοι λένε, παγώνω αυτό το νομοσχέδιο, θέλω όμως τα δύο στρατηγεία του ΝΑΤΟ, στα Άδανα και την Κωνσταντινούπολη, αυτό που ζητά, να φτιαχτούν και να αναλάβουν τον επιχειρησιακό έλεγχο σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Δεν θα έρθουν οι μεγάλοι και ισχυροί του ΝΑΤΟ να πούν στην Ελλάδα, κοίτα, τραβάει πίσω, παγώνει προς το παρόν το νομοσχέδιο, δέξου και εσύ αυτά τα στρατηγεία.
0: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτός είναι
1: ένας... Λέω, μια εκδοχή. Ναι,
0: και είναι κάτι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Εντάξει, δεν ξέρω λεπτομέρειες για το
1: σύγχρονο. Δεν είπα ότι θα γίνει, ναι, αλλά λέω ένα τρίκ.
0: Σίγουρα ταιριάζει στην πολιτική και στρατηγική σκέψη των Τούρκων, η οποία περιλαμβάνει κινήσεις μπροστά και πίσω. Και αυτό είναι και στρατιωτική τέχνη των λαών της Στέπας, από την οποία προέρχονται. Είναι και ψευδείς υποχωρήσεις. Δηλαδή φαίνεται να υποχωρώ, στην πραγματικότητα όμως χτυπάω από άλλη πλευρά. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε κάποια στιγμή. Αφήστε τώρα κάποιους που δεν θέλουν να καταλάβουν, γιατί εξυπηρετούν ένα συμφέροντα. Αλλά γενικότερα, όσοι θέλουμε να καταλάβουμε, πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι οι Τούρκοι εδώ και δεκαετίες ασκούν εναντίον μας έναν σύνθετο, υβριδικό, ολιστικό πόλεμο. Δεν είναι απλώς προκλήσεις. Είναι κάτι ευρύτερο και είναι ένα αρχιτεκτόνημα.
1: Μα αφού έχουμε ήρεμα νερά. Ναι, τέλος πάντων, έχουμε μια διακήρυξη.
0: Τα ήρεμα νερά.
1: Μέσα στα ήρεμα νερά έχουμε το νομοσχέδιο. Υπό διαρροή βεβαίως για την γαλάζια πατρίδα.
0: Τα ήρεμα νερά ήταν ότι δεν γινόντουσαν παραβιάσεις. Δηλαδή το αντίστοιχο είναι να είμαστε τώρα στα χαρακόμματα, να πολεμάμε και επειδή δεν δεχόμαστε επιθέσεις από το πεζικό, αλλά δεχόμαστε πυρά πυροβολικού, να λέμε εντάξει, είμαστε σε ηρεμία, ας πούμε, διότι έχει αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο μας επιτίθενται. Αυτά θα ήταν κωμικά, αν δεν ήταν τραγικά. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ επιμένω σε αυτό το πράγμα και νομίζω ότι είναι κουκιά μετρημένα. Είναι κουκιά μετρημένα. Το δίκαιο διαμορφώνεται και η πραγματικότητα γεωπολιτική από πράξεις. Δεν είναι δηλαδή, όπως είπαμε, είναι κάτι δυναμικό. Οπότε πράξεις και παραλήψεις. Η Τουρκία εδώ και δεκαετίες λέει ότι τα ελληνικά νησιά δεν έχουν κυριαρχικά δικαιώματα. Έχουν μηδέν. Τα αντιμετωπίζει ως, επίσημα το λέει δηλαδή από το 1974, ως προέκταση της μικρασιατικής ακτής. Αυτό λοιπόν. Αυτό λοιπόν, οπότε η αντίδραση δική μας, όταν αποφασίσει το ελληνικό σύστημα εξουσίας, δεν ξέρω ποιο θα είναι, να λειτουργήσει σοβαρά και να πάψει να στρουθοκαμιλίζει, θα πρέπει να είναι σύνθετη. Πρέπει να περιλαμβάνει τα πάντα.
1: Καταγγελία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λέτε.
0: Και όχι μόνο.
1: Καταγγελία στο ΝΑΤΟ.
0: Και μια αντίστοιχη διακήρυξη.
1: Επέκταση χωρικών υδάτων.
0: Επέκταση, ξεκάθαρα. Κοιτάξτε αυτό.
1: Οριοθέτηση ΑΟΣ με την Κύπρο.
0: Αυτά είναι εκ των όνων κάνευ. Θα μου πείτε, μα υπάρχει απειλή πολέμου. Ναι. Μα η απειλή πολέμου αποτελεί κομμάτι του πολέμου που σου διεξάγει η Τουρκία εναντίον σου. Αυτό δεν είναι δικιά μου εκτίμηση. Οι Τούρκοι εφαρμόζουν γραμμή προς γραμμή, γράμμα προς γράμμα, εδάφιο προς εδάφιο. Αυτό που είχε διαρρεύσει από την Κίνα, το δόγμα των τριών πολέμων, που ξεκινάει από το lawfare, illegal warfare, το νομικό πόλεμο, δηλαδή μια παρανοϊκή ανάγνωση του διεθνούς δικαίου, όσο πιο παρανοϊκή τόσο καλύτερα, λένε ας πούμε ότι τα νησιά του Αιγαίου δεν υπάρχουν, είναι νομικά, είναι ανύπαρκτα, διότι είναι προέκταση της πυρωτικής ακτής. Και εμείς, επειδή έχουμε μεγάλη ακτογραμμή, έχουμε δικαιώματα μέσα στο Αιγαίο και τα ελληνικά νησιά είναι σαν να μην υφίστανται. Ακολουθεί μετά ο πόλεμος κοινής γνώμης, δηλαδή ότι πρέπει να πιστεί η κοινή σου γνώμη ότι έχουν δίκιο και οι Τούρκοι, να μην είμαστε μονακοφάιδες, να μαξιμαλιστές, ότι δεν μπορεί η Τουρκία που έχει πολύ μεγάλη ακτογραμμή να μην έχει δικαιώματα μες στο Αιγαίο και όλα αυτά που αρνούνται την ίδια την έννοια της γεωγραφίας. Και το τελευταίο και η βάση είναι η απειλή πολέμου. Εντάξει. Εκεί λοιπόν και η απάντηση δική σου πρέπει να είναι αντίστοιχη. Πρέπει να υπάρχει σοβαρή αποτροπή. Μα θα μου πεις να πάμε σε πόλεμο? Όχι, κατά ανάγκη, αλλά που δεν είναι και σίγουρο ότι θα Όχι, δεν είναι σίγουρο, είναι δεδομένο ότι με αυτόν τον τρόπο αργά ή γρήγορα θα οδηγηθούμε σε πολεμική αναμέτρηση υπό τους όρους της Τουρκίας που θα έχει διαμορφώσει και το διεθνές πλαίσιο κτλ. Αλλά τέλος πάντων, ο Σέλινγκ, μια μεγάλη μορφή της πυρηνικής αποτροπής, παρεπιπτόντως πήρε και βραβείο Νόμπελ στα οικονομικά για τις θεωρίες του αυτές, έλεγε το εξής, ότι όταν θέλεις να έχεις σοβαρή αποτροπή, μην έχεις 100% τον έλεγχο. Άφηνε και κάτι στην τύχη. Δηλαδή, ακριβώς γιατί ο αντίπαλος μπορεί να πιστέψει ότι εσύ μπορεί να μην οδηγηθείς σε πόλεμο, γιατί φοβάσαι τις συνέπειες, πολλό δε μάλλον σε πυρηνικό πόλεμο, δημιούργησε μια αντιπρόταση στην οποία λες: εγώ δεν θα σου επιτεθώ. Θα κάνω όμως κάποια πράγματα στα οποία μπορεί η ένταση να κλιμακωθεί ανεξέλεγκτα και να οδηγηθούμε σε πόλεμο χωρίς εγώ να το θέλω κατά ανάγκη. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Γίνεται. Υπάρχουν πολλές μεθοδολογίες, δεν είναι επί του παρόντος. Λοιπόν, και να μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, ακριβώς γιατί είναι τρομακτικά φιλόδοξη, η φιλοδοξία της κρύβει και πάρα πολύ, κρύβει πολλούς φόβους. Πολλές φοβίες, και οι φοβίες προέρχονται από τη δομική της αστάθεια. Πολύ δύσκολα θα επιλέξει μια πολεμική αναμέτρηση. Αλλά εν πάση περιπτώσει, όταν φτάνουμε σε τέτοια σημεία, το αν θα υπάρχουμε ή αν δεν υπάρχουμε, εννοείται ότι πρέπει να εξετάσουμε και το ενδεχόμενο.
1: Πάντως, επί του παρόντος, από ό,τι βλέπω και έτσι πάμε σε διάλειμμα, δεν χρειάζεται καν να φτάσει σε αυτό το όριο.
0: Όχι. Νομίζω ότι καταρχάς πρέπει, αφού λέμε ότι είμαστε και οι θειασότες και οι υπερασπιστές του διεθνούς δικαίου, φυσικά. Εδώ πρέπει λοιπόν να πάμε να καταβυθιστούμε στα θεμελιώδη του διεθνούς δικαίου. Όχι μόνο το δίκαιο της θάλασσας. Στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ, εκεί που πήγε και η Ινδονησία. Είναι δηλαδή το δικαίωμα στην εδαφική συνέχεια. Το δικαίωμα στην εθνική ανεξαρτησία. Το δικαίωμα στον έλεγχο των εδαφών σου. Όταν λοιπόν η Τουρκία σου λέει ξεκάθαρα ότι θα τοποθετήσω τα εδάφη σου μέσα στο δικό μου έδαφος, αυτό είναι σαφή πολεμική ενέργεια και δεν μπορείς να το δεχτείς. Και μετά πρέπει να δεις ποιους σκάλους πατάει η Τουρκία. Όπως είπα πριν, η Τουρκία παίζει το παιχνίδι αυτή τη στιγμή των χερσαίων δυνάμεων. Εντάξει. Δηλαδή, αν εμείς το δεχτούμε, ή αν επιβληθεί, ή αν το κάνει το ΝΑΤΟ αυτό το πράγμα, και εν πάση περιπτώσει ακόμη και με κάποιο συμβιβασμό, φυσικά δεν μπορείς να πεις τίποτα στη Ρωσία όταν σου πει, που στο λέει, ότι ο Αρκτικός είναι δικός μου, 1.200.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, κάπου εκεί λέει, διότι οι υποθαλάσσιες οροσυρές Μεντελέγεφ και Λεμονόσοφ είναι προέκταση της Σιβηρινής Ακτής. Εσύ θα τους πεις ότι δεν ισχύει αυτό το πράγμα που θα το έχεις δεχτεί εδώ στην Ελλάδα, τυπικά ή άτυπα, όχι για υποθαλάσσιες, αλλά για κατοικημένα ελληνικά νησιά άλλης
1: χώρας? Καλά, κύριε Γρίβα, μην κουράζεστε. Ένα ρώσικο ντρόν, έτσι λένε οι πληροφορίες, έπεσε στην Κωνσταντζά στη Ρουμανία και η Ρουμανία έκλεισε το προξενείο των Ρώσων και μάζεψε τα μπογαλάκια του ο Ρώσος πρόξενος και έφαγε. Ένα ουκρανικό ντρόν διαπιστωμένα ήταν, στη θάλασσα του Ιωνίου και ακόμη συζητάμε τι θα κάνουμε αν θα φωνάξουμε τον πρέσβη της Ουκρανίας. Για αυτή τη χώρα μιλάτε.
0: Εγώ θέλω να επιμείνω σε αυτό το πράγμα. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, υπερασπίζοντας τον εαυτό της από υπαρξιακή απειλή, γιατί μιλάμε για υπαρξιακή απειλή, δεν μιλάμε τώρα για 5 κουβάδες πετρέλαιο ή για 10 στρέμματα νερό. Είναι αν θα έχει συνέχεια η χώρα, αν θα είναι κανονική χώρα. Λοιπόν, ταυτόχρονα υπερασπίζει και τα στρατηγικά συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, της υποτιθέμενης σωστής πλευράς της ιστορίας. Εάν δεν το κάνει, τότε τι κάνει? Δίνει τεράστιες πάσες στους μεγάλους αντιπάλους, οι οποίοι και αυτή τη στιγμή έχουν το πάνω χέρι. Άρα, τελικά, δεν ξέρω, ποιος είναι δηλαδή αυτός που προωθεί τα ρωσοκινέζικα συμφέροντα εδώ πέρα? Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα. Πάω σε διακοπή και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Οπότε, κύριε Γρίβα, κατά τη γνώμη σας, το Αιγαίο γίνεται ένας χώρος όχι απλά προβολής ισχύως, αλλά αν δεν αντιδράσεις στην πράξη, θα είναι και περιορισμένης ευθύνης πλέον?
0: Θα κατακτηθεί. Δηλαδή τα ελληνικά νησιά.
1: Σας το λέω γιατί θυμάμαι ότι ο πατέρας της ελληνικής, ο Θόδωρος Καριώτης, ακούει διάφορους που συζητάνε 50 χρόνια το παλεύει και λέει το εξής απλό. Μα μιλάμε για μια χώρα, τη δική μας, η οποία δεν έχει ανακηρύξει ΑΟΣ, που είναι μονομερής πράξη, και δεν έχει προχωρήσει καν σε οριοθέτηση ΑΟΣ με το άλλο πνεύμονα του ελληνισμού, την Κυπριακή Δημοκρατία. Και έρχεται τώρα η Τουρκία, λέει, που από την αρχή της θέσπισης της ΑΟΣ ήταν κατά, μιλάει μόνο για υφαλοκρηπίδα. Και τι κάνει, λέει, προχωράει μονομερός μέχρι και σε οριοθέτηση ΑΟΣ. Που είναι παράνομο και από την ίδια την Άγκλος η μονομερής οριοθέτηση ΑΟΣ. Άρα αντιλαμβάνεστε σε τι πεδίο συζητάμε.
0: Νομίζω ότι έχουμε, επαναλαμβάνω, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο με την Τουρκία. Και δεν είναι μόνο εμείς, είναι το παγκόσμιο παιχνίδι. Υπάρχει μια τάση παγκόσμια για μετάλλαξη των εγγύς υδάτων σε γαλάζιο έδαφος. Αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, αλλά η ιδιαιτερότητα εδώ είναι το Αιγαίο.
0: Η ιδιαιτερότητα ότι είμαστε εμείς, είναι η υπηρωτική ακτή και είναι και τα νησιά. Άρα θα είναι δικό μας γαλάζιο έδαφος, που αυτό είναι το σωστό. Το φυσιολογικό, το λέει το διεθνές δίκαιο και η γεωγραφία, ή θα είναι προέκταση της υπηρωτικής ακτής. Επαναλαμβάνω, αυτό πέραν θα είναι καταστρεπτικό για την Ελλάδα, θα έχει και παγκόσμιες συνέπειες σε πολλαπλά επίπεδα. Μεταξύ των άλλων, θα επιβάλλει ένα τετελεσμένο για το πλεονέκτημα, κατά κάποιο τρόπο για το προτέρημα, για το προνόμιο της υπηρωτικής ακτής έναντι των νησιωτικών δομών. Αυτό θα έχει παγκόσμιες συνέπειες. Είναι αναντήρητο. Παρεπιπτόντως, το διεθνές δίκαιο δεν είναι μόνο το δίκαιο της, το δίκαιο της θάλασσας, δεν είναι μόνο η συνθήκη του Μοντεγκομπέ, είναι και μετέπειτα νομολογίες. Παράδειγμα, το 2016 βγήκε μια συντριπτική απόφαση κατά της Κίνας από το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο της Χάγης, το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο, το οποίο είπε ότι αυτά που οι Κινέζοι λένε ότι είναι νησιά, που είναι τεχνητά νησιά, δεν είναι νησιά, δεν έχουν νομική υπόσταση και διασαφήνισε τι είναι το νησί. Δηλαδή, γιατί έπαιζαν, ας πούμε, δηλαδή έλεγαν, παιδί μου, ένα νησί που είναι αυτό, λέει, που έχει μόνιμους κατοίκους και ή και οικονομική δραστηριότητα. Δηλαδή, αν βάλω εγώ σε ένα βράχο που το βάζαν οι Κινέζοι, σαν αυτό το τραπέζι, δύο φαντάρους και έχω και δύο γλάστρες και καλλιεργώ ματζουράνα και βασιλικό, δηλαδή αγροτική παραγωγή, είναι νησί και έχει πλήρη δικαιώματα. Και βγαίνει λοιπόν το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο και λέει, νησί είναι αυτό που έχει όχι δύο ή τρεις κατοίκους, πρέπει να έχει ανθρώπινη κοινότητα και να την έχει σε ιστορικό βάθος. Άρα, και αυτό λέει πλέον ξεκάθαρα, ότι ό,τι είναι κάτι τέτοιο, έχει πλήρη κυριαρχικά δικαιώματα και δεν μπορείς να πεις ότι η υπηρωτική ακτή έχει περισσότερα δικαιώματα από το. Είναι ποιοτικά το ίδιο. Τίθεται θέμα ποσότητας μόνο. Αυτό κονιορτοποιεί τα τελευταία, αν θυπώ, επιχειρήματα της Άγκυρας. Λοιπόν, και φυσικά στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα.
1: Ποιο είναι το κρίσιμο εδώ? Η Κίνα είναι όμως, σου λέει, εντάξει, εσείς πήρατε μια απόφαση. Εγώ κάνω προβολή σημαίας και ισχύος.
0: Εγώ την αγνοώ.
1: Και την αγνοώ. Άρα την αγνοώ, πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και γι' αυτό.
0: Να την επιβάλλεις. Το θέμα είναι εδώ στην Ελλάδα. Όχι μόνο από ό,τι φαίνεται δεν είμαστε διατεθειμένοι να το επιβάλλουμε το διεθνές δίκαιο, αλλά το κρύβουμε. Δηλαδή, εγώ ρωτάω πολλούς φορούς και εγώ δεν θα την ήξερα αυτή την απόφαση αν δεν ασχολούμουν με τους Κινέζους. Αν δεν ασχολούμουν δηλαδή με τα θέματα. Εδώ πέρα υπάρχει συνωμοσία της σιωπής. Ακριβώς γιατί αυτή η απόφαση, παραλαμβάνω, είναι μια πολύ σημαντική νομολογία του διεθνούς δικαίου, στηρίζει πάρα πολύ την Ελλάδα. Άρα δεν πρέπει να την ξέρουμε. Γιατί δεν πρέπει να την ξέρουμε? Γιατί πρέπει να είμαστε στο αφήγημα ότι έχει και η Τουρκία δικαιώματα στο Αιγαίο.
1: Λοιπόν, προτείνω να πάμε λίγο σε αυτό που περιγράφεται. Στο Αιγαίο, το ακριτικό Αιγαίο, θα πάμε στον πρώην δήμαρχο Καλύμνου και γεωπολιτικό σχολιαστή, τον εξαιρετικό κύριο Δημήτρη Διακομιχάλη, ο οποίος, περιγράφοντας την καθημερινότητα των αλιέων και της Καλυμνού και όλων των 12 νησίων και του Βορειοανατολικού Αιγαίου και του Νοτιοανατολικού Αιγαίου, δεν αφήνει τίποτα απ' έξω, έτσι, ο κύριος Διακομιχάλης λέει αυτά που εσείς περιγράφετε με όρους και οπλικών συστημάτων και διεθνούς δικαίου και δικαίου της θαλάσσης. Καλησπέρα, κύριε Δήμαρχε.
2: Καλησπέρα, κύριε Σαχίνη. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
0: Καλησπέρα σας.
1: Πώς... Ναι, παρακαλώ πολύ, θέλω να μου πείτε τι λένε όλα αυτά για τους ακρίτες στα νησιά μας.
2: Οι ακρίτες στα νησιά, κύριε Σαχίνη, λένε κάτι πολύ απλό, το οποίο μεταφράζεται, αν θέλετε, σε αυτά που υφίστανται οι ψαράδες μας, βλέποντας τους Τούρκους συναδέλφους τους με τις τουρκικές μηχανότρατες να εισβάλλουν στα χωρικά μας υδαταυτά των 6 ναυτικών μιλίων και να φθάνουν σε απόσταση 300-400 μέτρων και βάζουν ένα αμήλικτο ερώτημα. Μα επιτέλους η Αθήνα θα μας προστατέψει, θα προστατέψει τα υπάρχοντα σήμερα έστω χωρικά ύδατα από την εισβολή των τουρκικών μηχανότρατων. Αυτό είναι ένα ζήτημα τεραστίων διαστάσεων που ακούγοντας την ανάλυση του καθηγητή πραγματικά απόψε ήταν μια μυσταγωγία του πώς διαμορφώνεται ο κόσμος και τι κάνουμε εδώ στο Αιγαίο. Διότι σε μας η ιστορία με το ότι εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο, επιτρέψτε μου με όλο τον σεβασμό να πω ότι έχει καταδύσει ανέκδοτο. Εφαρμόζουμε το διεθνές δίκαιο για τη θάλασσα και δεν τολμούμε να κάνουμε αυτό που είπε ο καθηγητής, αυτό που έχουν πει κάποιοι άλλοι, αυτό που λέει ο κύριος Καριώτης, ότι έπρεπε να είχαμε ανακηρύξει ΑΟΣ με την Κυπριακή Δημοκρατία που ο αείμνηστος Τάσος Παπαδόπουλος το 2004 με 40.000 στρατό κατοχής και δύο άρματα μάχης παλιάς τεχνολογίας ανακήρυξε ΑΟΣ, έκανε συμφωνίες με τα γειτονικά κράτη και εμείς την επομένη της κύρωσης το 1995 με νόμο του διεθνούς δικαίου, την επομένη μας ακολούθησε η Τουρκία, είπε αυτό το περιβόητο κάζους μπέλι η εθνοσυνέλευσή της και εμείς είμαστε δυστυχώς κλεισμένοι στο καβούκι μας στην λογική «Μα θα πάμε σε πόλεμο». Όχι κύριε Σαχίνη, δεν θα πάμε σε πόλεμο. Και επιτρέψτε μου να μην προσωποποιήσω κάτι το οποίο έχει μεγάλη αξία για το Αιγαίο. Έγινε το περιστατικό με τα Ίμνια. Εγώ συνηθίζω να το λέω αυτό γιατί θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Την επομένη των γεγονότων ήρθε με βρήκε ο Βοσκός, ο αείμνηστος Αντώνης Βεζερόπουλος και με ρώτησε «Δήμαρχε, θα πάρω τα κατσίκια μου και να φύγω από τα νησιά?» Του λέω «Όχι, θα παραμείνεις εκεί και τα υπόλοιπα θα τα βρούμε εγώ ως δήμαρχος μαζί με σένα». Και έμεινε ο Αντώνης, ο Βεζιρόπουλος, ο Βοσκός στα Ίμνια 7 ολόκληρα χρόνια και δεν άνοιξε ρουθούνι. Οι Τούρκοι το γνώριζαν. Το γνώριζαν ότι συνέχιζε να πηγαίνει πάνω και αυτό που υιοθετήθηκε και στην ελληνική δυστυχώς αστική τάξη και στο ελληνικό πολιτικό σύστημα ως γκρίζα ζώνη τα Ίμνια. Εμείς, ένας απλός δήμαρχος που ήμουν εγώ, μαζί με έναν απλό βοσκό, ανατρέψαμε αυτό στην πράξη, διότι για 7 ολόκληρα χρόνια, 2 και 3 φορές τη βδομάδα, πήγαινε στα Ίμνια. Και επιτέλους, να πω κάτι, οι νησιώτες δεν πάσχουν από το φοβικό σύνδρομο, το οποίο πραγματικά διακατέχει τον πολιτικό κόσμο της χώρας.
1: Κύριε Διακομιχάλη, 7 χρόνια πηγαίνανε για τα κατσίκια, τα εγωπρόβατα, τις κατσίκες για την ακρίβεια, στα Ίμια. 7 χρόνια μετά, άρα λέτε δεν είχαν γκριζαριστεί τα Ίμια και ας γινόταν στην Αθήνα πάρτι γκριζαρισμα. 7 χρόνια μετά όμως, ποιος θα γκριζαρε τα Ίμια? Σήμερα πάτε στα Ίμια?
2: Όχι βέβαια. Ποιος τολμά να πάει? Εδώ είναι τώρα το θέμα. Γιατί δεν θέλει, οι ελληνικές κυβερνήσεις δεν θέλουν να φυλάξουν τα θαλάσσια σύνορά μας. Διότι να πω κάτι, τα θαλάσσια σύνορα μεταξύ Ιμίων και τουρκικών αχτών είναι συγκεκριμένα. Τα Ίμια βρίσκονται 3,5 μίλια από τις τουρκικές αχτές. Άρα η θαλάσσια οριογραμμή είναι ανατολικότερα των Ιμίων. Εκεί, αν υπήρχε παρουσία σοβαρή ή του πολεμικού ναυτικού, του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, είτε της ελληνικής αχτοφυλακής, και οι ψαράδες θα ψάρευαν και ο Βοσκός θα πήγαινε και δεν θα τολμούσε κανείς να μιλά για γκρίζα ζώνη στην περιοχή των Ημείων. Δυστυχώς, η ελληνική αστική τάξη, το ελληνικό πολιτικό σύστημα έχει εθιστεί στη λογική των ήρεμων νερών, γιατί μιλήσαμε και μιλήσατε για τα ήρεμα νερά από το Δεκέμβρη του 2023. Ναι, δεν υπήρχαν παραβιάσεις στον αέρα, αλλά οι καθημερινές παραβιάσεις στη θάλασσα δίνουν και παίρνουν καθεστώς. Σε λίγο θα μιλούν οι Τούρκοι για χρησιχτησία στο μισό Αιγαίο. Αυτά δεν μπορεί κανείς να τα ανατρέψει. Είναι μια ζώσα πραγματικότητα που δυστυχώς ότι βιώνουμε νησιώτες. Να πω κάτι το οποίο δεν είναι πάρα πολύ γνωστό. Έχουν συρθεί από το ελληνικό δημόσιο 22 κάτοικοι Πάτμου και Αρχιών στα δικαστήρια, διεκδικώντας το ελληνικό δημόσιο να πάρει πίσω τα οικόπεδα των Αρχιωτών, γιατί τα έδωσε με το νόμο 3.800 του 57, αυτά έχουν παραχωρηθεί στους Δήμους και ο Δήμος για τους δικούς του λόγους και καλώς έκανε, προκειμένου να υπάρχει ζωή στους Αρχιούς, παραχώρησε οικόπεδα. Και το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το Υπουργείο Οικονομικών έχει σύρει 22 αρχιώτες στα δικαστήρια και επειδή έχασε σε πρώτο βαθμό, τους πήγε στο εφετείο σε δεύτερο βαθμό και τώρα λέγεται ότι στα πλαίσια του κώδικα της διαφύλαξης των περιουσιών του δημοσίου θα βρεθεί ένας τρόπος να παραιτηθεί το ελληνικό ο δημόσιο από την διεκδίκηση αυτών των οικοπαίδων. Με τέτοιες πρακτικές και πολιτικές καταλαβαίνετε ότι το Αιγαίο πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα όταν βλέπετε ότι οι γείτονές μας μιλούν και σου λένε ανατολικότερα από το 25ου μεσημβρινού ανήκουν σε μας, είναι η περιβόητη γαλάζια πατρίδα και εσείς θα είστε θύλακες μέσα σε αυτή την χερσαία, να την πούμε έτσι, αν θέλετε, ζώνη της γαλάζιας πατρίδας. Και από εκεί τι κάνουμε εμείς εδώ?
1: Δεν μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, έχετε και επενδυτές για παράδειγμα στην Γκάλινο με Golden Visa?
2: Κοιτάξτε, αυτό είναι, εμείς εδώ είναι απόλυτα ελεγχόμενη ιστορία, αλλά ήταν ένα από τα θέματα που θα έβαζα εγώ και με την ευκαιρία του κυρίου καθηγητή, γιατί είναι μια άλλη ιστορία ότι συγκεκαλυμμένα γίνονται άγορα πολυσίες στα νησιά, με ό,τι αυτό σημαίνει, για να το βρούμε λίαν συντόμως μπροστά μας και αυτό το θέμα. Εκεί που δεν υπήρχαν περιουσίες που, επαναλαμβάνω, συγκεκαλυμμένα σήμερα βρίσκονται σε ανώνυμες εταιρείες, σε εταιρείες με το μανδύα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες το μετοχικό κεφάλαιο ελέγχεται από συγκεκριμένα κέντρα από την απέναντι περιοχή, θα το βρούμε και αυτό μπροστά και θα είναι μια άλλη παράμετρος στα όσα έχουμε να βρούμε μπροστά μας από τους γείτονές μας. Εδώ πρέπει να υπάρχει μια συνολική ανατροπή.
1: Κύριε Διακομιχάλη, κάντε μου τη χάρη λίγο να πάμε σε μερικά ερωτήματα, θα τα πείτε μετά, έχουμε χρόνο. Αλλά κοιτάξτε, επειδή το αναφέρατε, θέλω να επισημιώσω εδώ ότι ακόμη και στην Κρήτη έχεις φαινόμενα όπου οι πάλε ποτέ ονομαζόμενοι τουρκοκριτικοί που έρχονται, επιστρέφουν εγγόνια και δυσέγγωνα, η πρώτη επίσκεψη που κάνουν, και δεν το κάνουν από μόνοι τους, είναι στα πάλε ποτέ υποθηκοφυλακία στην Κρήτη. Αυτό είναι μια στρατηγική υβριδικού πολέμου που λέει ο κύριος Γρίβας. Επειδή εμείς είμαστε πάντα φιλόξενοι ως λαός, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Πάνω εδώ που ήταν η περιουσία του παππού στην Ιωνική γη, λέμε και πάμε και ζητάμε και άδεια να τη δούμε. Εδώ έρχονται και μπαίνουν σε υποθηκοφυλακία ή βάζουν δικηγόρους να ψάξουν να βρουν αν έχουν ιδιοκτησίες. Θα μου πείτε εσείς, μα έχουμε ανταλλαγή πληθυσμών. Το υβριδικό δουλεύει σιγά σιγά. Τα λέω αυτά για να τα ακούνε όλοι. Γιατί ορισμένες φορές πάνω στην καλοκαρδία γίνονται ατοπήματα που δεν ξέρεις ποια προέκταση έχουν. Ούτε από τους ανθρώπους που έρχονται εδώ. Κάποιος άλλος τους έχει πει θα το κάνετε αυτό. Θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω ευθέως. Έρχεται αυτή η συζήτηση για το νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Εγώ έβαλα και μία παράμετρο στον κύριο Γρίβα. Μπορεί ο μεγαλόκαρδος Ερντογάν, αφού η συνάντηση θα είναι του ΝΑΤΟ στην Κωνσταντινούπολη, να πει για το καλό της συμμαχίας, εγώ το παγώνω, να μην τζακώνομαι με τους Έλληνες. Θέλω όμως τα δύο στρατηγεία στα Άδανα και στην Κωνσταντινούπολη να πάρουν τον επιχειρησιακό έλεγχο για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και τότε οι σύμμαχοι θα λένε στην Ελλάδα, μα το πάγωσε το δικό του. Το πάγωσε το νομοσχέδιο. Πες και εσύ ναι στα στρατηγεία. Αυτό πώς θα ακούτε, αν είναι υπονατοϊκή ομπρέλα όλα καλά?
2: Όχι βέβαια, ακούστε, θα πω κάτι, το ξέρει ο καθηγητής, τα σίγουρα κι εσείς. Ξέρετε πότε μπήκε ζήτημα για πρώτη φορά στην αλλαγή επιχειρησιακού ελέγχου στην Νότιο-Ανατολική Μεσόγειο? Το 1964, κατά καλό καιρά, σε μια σύναξη στρατιωτικών παραγόντων του ΝΑΤΟ, βγαίνει ο Τούρκος στρατιωτικός και λέει ότι πρέπει να αλλάξουν τα όρια των στρατηγείων και να πάρουμε εμείς την ευθύνη, γιατί τα νησιά τα οποία είναι παρακείμενα στις τουρκικές ακτές είναι μικρά, ακατοίκητα και εν πάση περιπτώσει για αυτούς ακριβώς τους λόγους πρέπει να γίνει αυτή η αλλαγή. Ο Έλληνας στρατιωτικός, ένας πανέξυπνος άνθρωπος, αντέδρασε με έναν χιουμοριστικό τρόπο και ανέφερε στην σύναξη ότι τα νησιά αυτά είναι κατοικημένα χιλιάδες χρόνια από Έλληνες, απαριθμούν μερικές εκατοντάδες χιλιάδες κατοίκους και μάλιστα έφερε το παράδειγμα της Λέσβου με την περιφημότερη λεσβία της εποχή, τη Σαφό. Και εκεί οι Αμερικάνοι ξύπνησαν, γέλασαν, δεν πέρασε το εγχείρημα του Τούρκου στρατιωτικού εκπροσώπου, όμως έσπηρε, βλέπετε, οι Τούρκοι κάνουν τα μπρος, τα πίσω, αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, διότι αναλύουν την συγκυρία, μετρούν τις παραμέτρους εκείνες, πότε θα κερδίσουν, είτε δια της απειλής άσκησης βίας, είτε με νομοθετήματα τα οποία νομικά είναι έλλολα, όπως είναι τώρα η γαλάζια πατρίδα, προκειμένου στο τέλος με την απειλή άσκησης βίας ή με το κάζους μπέλι να πετυχαίνουν αυτό το οποίο θέλουν. Εδώ τώρα μπαίνει ένα ζήτημα.
1: Κρατήστε το ζήτημα που μπαίνει. Θα πάω σε διακοπή. Θα επιστρέψω με το ζήτημα που θέλετε να θέσετε. Πάω σε διακοπή. Επιστρέψαμε εδώ στις αντιθέσεις. Πάω κατευθείαν στον πρώην Δήμαρχο Καλλινού, τον κύριο Διακομιχάλη, γιατί τον διέκοψα λίγο άκομψα. Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. Θέλατε να πείτε λοιπόν ότι εδώ είναι το κρίσιμο για την Ελλάδα?
2: Ακριβώς, κύριε Σαχίνη. Εδώ έχουμε κι εμείς τα δικά μας όπλα. Έχουμε την δική μας επιχειρηματολογία. Οι Αμερικάνοι, δόξα σοι ο Θεός, στην Ελλάδα έχουν τις βάσεις. Ουκέστην αριθμός. Ως χώρα είμαστε νομιμόφρονες στο ότι ανήκουμε στη Δύση και πιστά ακολουθούμε τα αμερικάνικα συμφέροντα, τα στηρίζουμε και δεν θα μπορέσουμε να προστατεύσουμε τι? Τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, στη βάση ότι εάν υπάρχει αυτή η ιστορία, αυτό το αντιστάθμισμα, ωραία, δεν ψηφίζουμε στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση αυτό το νόμο, αλλά να πάρουμε τα δύο στρατηγεία. Ωραία, σήμερα δεν υπάρχει ζήτημα, θα το βρούμε μπροστά μας μεθαύριο. Εγώ κράτησα πολλά πράγματα από την τοποθέτηση του καθηγητή, αλλά μία φράση έχει ενδιαφέρον. Πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τελείως διαφορετικά από το πώς σκεφτόμαστε μέχρι σήμερα. Το ελληνικό σύστημα.
1: Κόλλησε ο κύριος.
2: Σκέφτεται,
1: ναι, ναι,
2: τη λογική του διπολικού συστήματος. Δύο πόλοι, ΝΑΤΟ ο Αμερική, η Ρωσία. Τα πράγματα έχουν αλλάξει. Πολυπολικό κόσμο έχουμε σήμερα. Τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Ναι, συμμαχίες, ναι, να είμαστε με τον δυτικό κόσμο, αλλά τα δικά σου συμφέροντα διασφαλίζονται και με δικές σου κινήσεις και στρατηγικές επιλογές που θα έχουν καθαρά ελληνικό άρωμα. Αλλιώς πως το Αιγαίο, επειδή είναι μια ευαίσθητη περιοχή σε παγκόσμιο επίπεδο και η Ανατολική Μεσόγειο, εάν κινούμαστε στη λογική πάμε με το διεθνές δίκαιο, αλλά που δεν το εφαρμόζουμε εμείς ήδη, καταλαβαίνετε ότι η επόμενη μέρα θα είναι δύσκολη.
1: Μισό λεπτό, κύριε Διακομιχαλή. Κύριε Γρίβα, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Γιατί εκεί χτυπάει η καρδιά στην ουσία, όταν λέμε Αιγαίο, έτσι.
0: Έχετε απόλυτο δίκιο. Η καρδιά της Ελλάδος χτυπάει εκεί πέρα. Δεν είναι ούτε στα Εξάρχεια, ούτε στο Κολωνάκι, είναι στα ελληνικά νησιά. Είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Δεν είναι απλώς ακρίτες, είναι οι άνθρωποι που κρατάνε ζωντανή την Ελλάδα και γεωπολιτικά. Ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σοβαρά πράγματα. Έθεσε επί τον τύπο των ύλων, δηλαδή, αυτά που, και είπε αυτά που έπρεπε να λεχθούν. Η ορολογία που χρησιμοποίησε είναι ακριβώς αυτή. Μιλάμε περί εισβολής, και αυτά που είπε περί των Τούρκων αλλιέων που εισέρχονται όχι απλώς στα χωρικά ύδατα, προκλητικά και επιδεικτικά σε αποστάσεις μερικών εκατοντάδων μέτρων από τις ελληνικές ακτές, δεν είναι απλώς προκλήσεις. Εγώ όταν ακούω τη λέξη πρόκληση εκνευρίζομαι. Όλα αυτά είναι ενέργειες, πολύ σοβαρές ενέργειες αποδόμησης ελληνικής εθνικής κυριαρχίας. Είναι πολύ πιο σοβαρό, πολύ πιο επικίνδυνο, πολύ πιο καταστρεπτικό παρατεταμένη αλία μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα από το να περνάει, ξέρω εγώ, ένα σκάφος των ειδικών δυνάμεων και να φεύγει τουρκικό, εντάξει. Όλα αυτά γιατί είναι οικονομική δραστηριότητα και συνακόλουθα επιβάλλουν σταδιακά αυτή την αντίληψη ότι κοίτα να δεις, εδώ είναι δικός μου χώρος και όχι δικός σου. Αυτά στη διεθνή ορολογία δεν είναι παρεπλόντως δικές μου εκτιμήσεις, τα λέμε έρπουσα κυριαρχία, δηλαδή κυριαρχία που την επιβάλλει ο άλλος δια της έρπισης, σταδιακά, ακριβώς για να μην οδηγήσει τα πράγματα σε πολεμική αναμέτρηση. Και είναι πολλαπλά. Οπότε, αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε ένα νέο κόσμο με μια νέα Τουρκία, εξόχως επιθετική, όχι προκλητική, όχι απλώς προκλητική, και πρέπει να την αντιμετωπίσουμε. Και φυσικά υπάρχουν πολλοί τρόποι, πολλές μέθοδοι, έχουμε πολλά όπλα στην υφαρέτρα μας.
2: Κύριε Δήμαρχε, καθηγητά, ξέρετε ότι οι Τούρκοι μηχανότρατες, όταν εισέρχονται στα ελληνικά χωρικά ύδατα, όταν εισβάλλουν, έχουν ανοιχτά τα ΑΗΣ. Προσέξτε, αυτό είναι τρομακτικό, να μπαίνεις μέσα και να λες εγώ βρίσκομαι εδώ, ανοιχτό το ΑΗΣ. Ξέρετε ότι τα τουρκικά πολεμικά σκάφη στα διεθνή ύδατα μεταξύ Ρόδου και Καστελορίζου κάνουν μειοψίες στα πλαίσια του ICAT, ενώ υπάρχει ελληνική σημαία και δεν έχουν καμιά αξιοδότηση. Αυτό μπορεί να το κάνει μόνο να το κάνουν μόνο ελληνικές αρχές στα πλαίσια των ελέγχων για την αλεία του τόνου και ειδικών μεταναστευτικών ψαριών. Εδώ συμβαίνουν τέρατα και σημεία τα οποία η ελληνική αστική τάξη και η ελίτ της ελληνικής πολιτικής ζωής, σε βάση περιπτώσει, δυστυχώς αυτά δεν θέλουν να τα σχολιάζουμε. Δεν θέλουν να βγαίνουν προς τα έξω και αυτό οδηγεί την Τουρκία στην βάση ότι δώσε θάρρος στο χωριάτι και θα ανέβει στο κρεβάτι σου. Αυτή είναι μια λαϊκή παροιμία την οποία θα την βρούμε, εύχομαι να μην την βρούμε άμεσα μπροστά μας.
1: Άρα κύριε Διακομιχάλη, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η μεγαλύτερη αγωνία είναι πια σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο για τους κατοίκους?
2: Ό,τι χρειάζεται πάνω απ' όλα. Ολιστική ανάπτυξη, δεν μπορεί να μιλούμε ότι δεν τα νοσοκομεία δεν είναι στελεχωμένα σε τέτοιο βαθμό ώστε να καλύπτουν ιατρικώς όλο τον τοπικό πληθυσμό και τις χιλιάδες εκατοντάδες τουριστών. Δεύτερο, θα πρέπει να υπάρχει αποτροπή ισχυρότατη σε όλο τον ελλαδικό χώρο και τα νησιά να είναι αστακή, έτσι ώστε να δουλεύουν και στη λογική των σταθερών αεροπληροφόρων, εάν μπορούμε, μιας και ο καθηγητής είπε αποδομούνται οι μεγάλες πλατφόρμες, να μιλούμε εμείς για μικρές και με μεγάλες πλατφόρμες σταθερές που πραγματικά θα μπορούν να διασφαλίσουν ότι δεν θα αλλάξει το στάτους στο Αιγαίο. Υπάρχουν κάποιοι κανόνες που οφείλουμε να τους δούμε για την ισιωτική Ελλάδα.
1: Κύριε Διακομιχάλη, θέλω να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ καλό βράδυ από το Ηράκλειο.
2: Και από την Ακριτική Κάλυμνο, από τα Ίμια.
1: Από τα Ίμια, έχετε δίκιο. Κύριε Γρήβα, δεν ξέρω αν θέλετε να πείτε κάτι τελευταίο.
0: Όχι, ο κύριος Δήμαρχος είπε πάρα πολύ σημαντικά πράγματα και ακριβώς πρέπει και εμάς, ήταν σαν κουβάς με κρύο νερό πάνω μας, ας πούμε, πρέπει να, για να αντιληφθούμε τη σοβαρότητα του προβλήματος.
1: Λέει όμως κάτι πολύ, και θέλω να τον κρατήσω μόνο γι' αυτό, λέει κάτι πολύ σημαντικό. Μιλάει για την ελληνική πολιτική ελίτ και την ελληνική οικονομική ελίτ και τις ευθύνες της. Γιατί πολλά μπορεί να ψέξεις το γείτονα, αλλά η δική του πολιτική ελίτ και η οικονομική ελίτ, ανεξαρτήτως των διαφορών, έχει ενιαία στρατηγική βάθους χρόνων, δεκαετιών. Και εδώ λέει κάτι πολύ σημαντικό. Διότι στην τελική το να επικαλείσαι, το είπατε εσείς κύριε Γρήβα, να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας για την Κάλυμνο, την πανέμορφη Κάλυμνο, και τα γύρω νησιά, νησίδες και βραχονησίδες, πώς, με την επίδειξη απλά των τόμων του δικαίου. Στην πράξη, αυτό λέει. Ούτε το στοιχειώδες, το ψάρεμα, εδώ ακούω τώρα, δεν το γνώριζα, το ακούω. Κάνουν νιοψίες τουρκικά πλοία στα πλαίσια της καταπολέμησης, όντως, της λαθροδιακίνησης του τόνου. Μάλιστα, σου λέει από πού και ως πού. Ναι, αλλά αυτοί εμπεδώνουν στα διεθνή χαρτιά σιγά σιγά, ότι μέσα σε ελληνική θάλασσα κάνουν νιοψία.
0: Ακριβώς.
1: Άρα,
0: ναι, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα και εντάξει, και το θέμα είναι αυτό που είπατε. Δηλαδή...
1: Όχι νιοψία, έλεγχο, να μην παρεξηγηθεί.
0: Έλεγχο, ναι, όχι νιοψία, εντάξει. Ναι. Κοιτάξτε, πείτε μου.
2: Επιτρέψτε μου, κύριε καθηγητά και κύριε Σαχίνη, η ιστορία τώρα με την θεσμοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας,
1: ναι,
2: πού είναι το μεγάλο πρόβλημα? Θα γαλουχηθούν γενιές και γενιές και όλη η πολιτική τάξη στην Τουρκία κινείται στις ίδιες στοχεύσεις. Ότι το μισό Αιγαίο είναι η γαλάζια πατρίδα, μας ανήκει, και τα νησιά εδώ θα είναι θύλακες μέσα σε τουρκικό έδαφος. Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα. Και δυστυχώς εδώ που έπρεπε να υπάρχει μια τεράστια κινητοποίηση, είτε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε σε επίπεδο ο Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, είτε στο ΝΑΤΟ, εμείς τι λέμε σήμερα? Να δούμε τι θα λέει το νομοσχέδιο. Μα είναι δυνατόν να δουλέψει και να αντιμετωπίσει κανείς μια επιθετική τακτική ενός λαού που εγώ είμαι από αυτούς που λέω ότι ο εθνικός όρκος των Τούρκων που προέκυψε από την τελευταία συνεδρίαση του Οθωμανικού Κοινοβουλίου το 1920 είναι σε ισχύ, υλοποιείται βήμα-βήμα, άλλοτε κάνοντας βήμα σημειωτών, άλλοτε βήματα προς τα πίσω, αλλά οι στοχεύσεις παραμένουν και τις υλοποιούν. Βρίσκονται στη Συρία, βρίσκονται στη Λιβύη, βρίσκονται στη Σομαλία, διεκδικούν το μισό Αιγαίο, αμφισβητούν τα πάντα στην Δυτική Θράκη, η Κύπρος είναι με 40.000 στρατό κατοχής. Από εκεί και πέρα τι άλλο να πει κανείς?
1: Μάλιστα. Να πω κάτι κλείνοντας, κύριε Δήμαρχε, να το πούμε αυτό, γιατί είναι μια καλή στιγμή, αν επιμένεις και στα ευρωπαϊκά όργανα, όπως και αν έχουν καταντήσει, έχει αποτελέσματα, διότι σήμερα έγινε γνωστό ότι και σε δεύτερο βαθμό ακυρώθηκε πλήρως η χρήση ως brand name του Turk Aegean. Τέλος. Εκεί προσέφυγαν. Μας πιάσαν στον ύπνο 2 χρόνια, επανήλθαμε με επιμονή στα ευρωπαϊκά δικαιοδοτικά όργανα και απεφάθησαν. Τέλος το Turk Aegean.
2: Και οι δύο κληρικοί δικαιώθηκαν στο δικαστήριο
1: Σωστό.
2: Των δικαιωμάτων του ανθρώπου
1: της Κωνσταντινούπολης. Έχετε δίκιο. Έτσι. Για τα βακούφια. Έχετε δίκιο. Να τα λέμε
2: όλα. Όλα να τα λέμε.
1: Άρα, αν έχεις ενεργητική πολιτική. Καλό βράδυ, κύριε Διακομιχάλη, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ. Τους χαιρετισμούς στην Κάλυμνο.
2: Να είστε καλά.
1: Είναι κρίσιμα όσα σημείωσε.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρά και... Εννοείται ότι η αξιοποίηση των αλλιευτικών σκαφών ως μέσο άσκησης πολιτικής, ως όπλο εν πάση περιπτώσει, επίσης χρησιμοποιείται και από την Κίνα και από άλλες χώρες. Δηλαδή οι Τούρκοι αντιγράφουν πάρα πάρα πολύ αυτές τις μεθοδολογίες. Το τονίζω αυτό για να καταλάβουμε, το ξαναλέω. Εμείς εδώ δεν έχουμε καταλάβει ποιο είναι το παιχνίδι των Τούρκων. Νομίζουν ότι ξέρω εγώ, ότι είμαστε σαν δύο γείτονες, ας πούμε, και ο ένας και έρχεται ο άλλος και, και μας κοροϊδεύει ή μας βρίζει. Δεν είναι αυτό. Όλα αυτά είναι πράξεις, είναι ενέργειες. Αυτό που είπα πριν, είναι έρπουσα κυριαρχία. Είναι ένα είδος τρίφτη, μας θεωρούν εμάς το τυρί και σιγά σιγά τρίβουνε και χωρίς να το παίρνουμε χαμπάρι αυτό το πράγμα, ας πούμε. Αλλά πλέον ξεπερνάνε τα όρια. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτό το θέμα της γαλάζιας πατρίδας να γίνει ανεκτό. Είναι αδιανόητο.
1: Πάντως ο Υπουργός Άμυνας που πήγε απέναντι από την Αλεξανδρούπολη είπε ούτε λίγο ούτε πολύ ότι να έχει το νου τους η Ελλάδα, διότι εμείς θα εμπεδώσουμε επί του πεδίου τα νόμιμα, παρακαλώ, δικαιώματά μας και τη νομική ισχύ που αποκτάνε. Δηλαδή τι άλλο θέλεις για να καταλάβεις ότι άλλος σε προειδοποιεί? Παρ' όλα αυτά θέλω να σας ρωτήσω, μπορείς να αναπτύξεις μια στρατηγική ξεκινώντας από αυτό που δεν έχει κατοχυρωθεί δυστυχώς για την Ελλάδα με τη νομική έννοια του όρου ως αρχιπελαγικό κράτος ή ως μεικτό αρχιπελαγικό κράτος, αλλά είναι αρχιπέλαγος το Αιγαίο. Μπορείς λοιπόν να αναπτύξεις μια συνεκτική, με βάση όλα αυτά που συζητήσαμε στις ημέρες μας, στρατηγική και ένα στρατιωτικό πλέγμα που πραγματικά να σε κάνει και να είσαι δύναμη ισχύος και δύναμη αποτροπής για λόγους άμυνας. Εσύ δεν θες να κάνεις πόλεμο, αλλά το είπε ο κύριος Διακομιχάλης. Διαρκώς κάθε φορά που υπάρχει μια υποχώρηση, το μότο είναι και τι θέλετε ρε παιδιά, πόλεμο να κάνουμε. Για ένα νησί, για ένα βράχο, για ένα μίλι παραπάνω, να πάνε να σκοτωθούν τα παιδιά του λαού. Τώρα τα θυμόμαστε τα παιδιά του λαού. Λοιπόν, θέλω να σας ρωτήσω, υπάρχει μια στρατηγική? Και το λέω σε έναν άνθρωπο που θυμάμαι ότι πριν 7 χρόνια, σε μια εκπομπή εδώ, είχε πει μια ιδέα ότι μπορεί να γίνει ένα αδιαπέραστο αμυντικό πλέγμα, στηριζόμενο, παρακαλώ πολύ, και στις βαλιστικές ικανότητες πάνω στα νησιά. Τότε δεν είχαμε ούτε Ουκρανίες, ούτε Ιράν, ούτε χρήση βαλιστικών και αντιβαλιστικών συστημάτων. Τα ντρόν λίγο αχνοφαίνονταν. Θέλω να ανοίξουμε αυτό το κεφάλαιο. Μπορούμε ή δεν μπορούμε? Γιατί υπάρχει και το άλλο, έτσι. Ή γίνεσαι 51η πολιτεία και φωνάζεις τον Μπαρμπατράμπ και του λες ανέλαβε, ή γίνεσαι ένα σατζάκι και να πας να το διαπραγματευτείς με καλούς όρους.
0: Ναι, να ενταχθούμε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία.
1: Και να είμαστε ο δυτικός κόσμος της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Κάτι σαν ελέη να περνάμε και καλά, βρε αδερφέ.
0: Άντε, ναι. Να γίνουμε πασάδες.
1: Καταλάβατε πώς τα λέω, έτσι.
0: Ναι, κοντζαμπάσιδες. Μην νομίζετε, εμείς το λέμε για πλάκα, αλλά είναι δεδομένο ένα κομμάτι της ελληνικής αστικής τάξεως που είπε και ο Δήμαρχος πριν. Δεν λέω μόνο στο πολιτικό σύστημα. Δεν ανέκαθεν δυσφορούσε με την εθνική ανεξαρτησία και νοσταλγούσε την εποχή του κοντζαμπασισμού και δεν θα είχε κανένα πρόβλημα εάν διατηρούσε τα συμφέροντά της, πολλό δε μάλλον αν αύξανε και τον πλούτο της και τα λοιπά. Εν πάση περιπτώσει να υπάρχει και μια ασαφή έτσι, εθνική κυριαρχία, και γιατί κακό είναι δηλαδή να είμαστε στη σφαίρα επιρροής της Τουρκίας, δεν κατάλαβα. Κάπως έτσι είναι δεδομένο ότι σκέφτονται κάποιοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτό που είπατε, ναι, είναι όντως ότι μπορεί να κάνεις πάρα πολλά πράγματα. Και νομίζω ότι ο πυρήνας στη συζήτησή μας σήμερα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να λειτουργήσεις, ότι δεν μπορείς να λειτουργήσεις στο πλαίσιο ενός κόσμου που πλέον έχει αλλάξει και να περιμένεις τον μεγάλο σου αφεντικό, που πιθανώς να μην είναι πλέον αυτό που ήταν, να σου πει τι θα κάνεις. Όχι, πρέπει να πάρεις πρωτοβουλίες. Αυτό που ήθελα να τονίσω πριν είναι ότι όταν βλέπεις χώρες όπως η Ισλανδία ή η Μάλτα έχουν πολύ μεγάλη, επέδρασαν πάρα πολύ στη διαμόρφωση του κόσμου, τότε εννοείται ότι μπορείς να το κάνεις και εσύ. Λοιπόν, αυτό που προσπαθεί να κάνει η Τουρκία, επαναλαμβάνω, ακριβώς γιατί ο κόσμος είναι ρευστός, θίγει πάρα πολλά συμφέροντα. Θίγει τα άμεσα συμφέροντα των ναυτικών δυνάμεων, το είπα πριν. Mm-hmm. Άρα είναι δεδομένο ότι θα βρει σε βίκο αότα σε πολλά μέρη του πλανήτη και στην Ουάσιγκτον. Προσέξτε όμως εδώ υπάρχει μια αντίρρηση που μου λένε και πολλοί συνάδελφοι. Μου λένε, ρε μεγάλε, εάν ισχύουν όντως αυτά που λες, γιατί δεν σου λένε οι Αμερικανοί ή το ΝΑΤΟ, ναι, έλα και εγώ θα σε στηρίξω, λοιπόν. Και πρέπει να πας να τους το πεις εσύ. Αυτοί χαζοί είναι, δεν το καταλαβαίνουν αυτό το πράγμα. Και αντιθέτως, πολλοί επενδύουν και λένε η Τουρκία είναι τέτοιο. Άρα λες βλακίες. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι ειδικά σε τέτοιες ακραία μεταβατικές περιόδους και ειδικά σε πολυκεντρικά συστήματα εξουσίας όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν προκύπτει άμεσα κάποια άποψη και η οποία υπερτερεί κτλ. Και όλα αυτά γίνονται σε αλληλεπίδραση με τους δρόντες, εν προκειμένου και εμάς. Ας πούμε σε μια μελέτη που διάβαζα πρόσφατα, το The Art of Diplomacy, αν θυμάμαι καλά, του Eisenstadt, μιας μεγάλης μορφής αμερικανικής διπλωματίας και υφυπουργός και για χρόνια κλπ. Λέει, ας πούμε, ότι σε μια πολύ μεγάλη επιτυχία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, που ήταν το άνοιγμα στην Κίνα των Νίξον Κίσιγκερ και ουσιαστικά που κέρδισε τον ψυχρό πόλεμο αυτό το πράγμα, υπήρξε πολύ μεγάλη αντίδραση στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών για το τι κάνουμε. Πολλοί που ήταν ακραία αντικινέζοι, πολλοί που μαζεύτηκαν και πιάσανε τον Κίσιγκερ και τον Νίξον, στελέχη του Υπουργείου Εξωτερικών του State Department, και του λένε μην το κάνουμε διότι θα οδηγηθούμε σε πυρηνικό πόλεμο με τη Ρωσία. Τεράστιες αντιδράσεις. Δώσανε εντολή στον πρέσβη τους στην Βαρσοβία, που ήταν η μόνη χώρα στην οποία είχε πρεσβεία η Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας και η Αμερική, να πιάσει τον Κινέζο πρέσβη και να του δώσει ένα γράμμα, και αυτός δεν εκτέλεσε γιατί θεωρούσε ότι δεν έπρεπε να έχει γίνει. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν δούμε την πραγματικότητα, θα καταλάβουμε ότι πρέπει να κινηθείς δυναμικά. Δεν μπορείς να περιμένεις παθητικά τι θα σου πει η δασκάλα, ο αφέντης. Δεν είσαι δούλος. Είσαι παίχτης μέσα στο διεθνές σύστημα. Ή το θες ή δεν το θες.
1: Ή ο εργοδηγός του στην περιοχή. Όπως είναι το Ισραήλ τώρα. Έτσι. Λοιπόν, ναι. Πρέπει να δεις τι θα κάνεις εσύ.
0: Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν πεδίο δόξης λαμπρών σε πολλαπλά επίπεδα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και λέμε, ας πούμε, και πάλι δεν πρέπει να το δούμε μονολυθικά ότι είναι οι χερσαίες δυνάμεις είναι υπέρ της Τουρκίας. Όχι, δεν είναι ούτε καν έτσι. Γιατί η Τουρκία, αν γίνει υπερβολικά ισχυρή στην περιοχή, θέτοντας την Ελλάδα υπό μια άτυπη υποδούλωση, αυτομάτως μπορεί να εκβιάζει, γίνεται ο κλειδοκράτορας του κλειδόλιθου. Ελέγχει τον κλειδόλιθο, που λέει ο καθηγητής μου, ο Γιάννης Ομάζης, της Ευρασίας, της παγκόσμιας νήσου. Άρα δημιουργεί πολλά προβλήματα και στην Κίνα και στη Ρωσία και στην Ινδία και σε ένα σωρό άλλους. Ξεκινάς λοιπόν από αυτό το πράγμα, ότι παίζεις ισότιμα μέσα στο διεθνές σύστημα και πρέπει να παίξεις αυτόνομα. Ψάχνεις να βρεις το marketing σου και μετά πάνω σε αυτό οικοδομείς συγκεκριμένες στρατηγικές. Κομβικό κομμάτι φυσικά είναι η στρατιωτική στρατηγική.
1: Εδώ όμως πάντως οι Ευρωπαίοι εταίροι μας για την ώρα, με βάση το ότι είναι βήματα μπροστά, άλματα μπροστά η Τουρκία στις καινοτομίες, μια χαρά τους βάζουν ως συμπράτουσα δύναμη, και ο Ζελένσκι προχθές προέτρεψε να κατευθυνθούν ευρωπαϊκοί πόροι στην Τουρκία, για τους ντρόνους. Ζελένσκι, έτσι, ο σύμμαχός μας. Κοιτάξτε, θέλω λιγάκι.
0: Μια που το λέτε, να σου πω, είναι χειρότερα τα πράγματα. Γιατί υπάρχει στην Ευρώπη σήμερα που δεν επικρατεί και τόσο πολύ ο ορθός λόγος. Άστε τον ορθολόγο και η εξυπνάδα. Δηλαδή, σε πρόσφατο συνέδριο Σχολείο Ευελπιδών, ακούσαμε Πολωνό συνάδελφο, που δεν είναι μόνος του, αυτή είναι η κυρίαρχη αντίληψη εκεί, ότι πρέπει η Τουρκία να ενσωματωθεί στην ευρωπαϊκή πολεμική μηχανή, διότι ο πολύ μεγάλος στρατός της Τουρκίας είναι κρίσιμος για να αντιμετωπίσουμε τη Ρωσία. Πόσο ηλίθιος είσαι για να το πιστεύεις αυτό το πράγμα, ναι. Αλλά το πιστεύουν αυτή τη στιγμή. Και είναι και επίσης και θλιβερό όταν βλέπεις, ας πούμε, τους απογόνους ενός ηρωικού λαού. Ενός λαού, ας πούμε, οι πρόγονοι των οποίων σώσανε την Ευρώπη, οι πίστους Σομπιέσκι σώσαν την Ευρώπη στη Βιέννη, να παρακαλάνε να μπει η Τουρκία για να τους σώσει από τους Ρώσους. Λοιπόν, που αυτό είναι μια φαντασίωση, ας πούμε, πολύ χειρότερη, καταλαβαίνεις πόσο. Αλλά τέλος πάντων, και αυτό εκφράζει την ασάφεια της εποχής. Από την άλλη, άρα θα έχει προβλήματα. Από την άλλη όμως, το ξανατονίζω αυτό το πράγμα, η Τουρκία πατάει πολλούς σκάλους και αν νικήσει σε αυτό τον άτυπο πόλεμο με την Ελλάδα, θα αλλάξει και το διεθνές δίκαιο και το δίκαιο της θάλασσας. Γιατί είπαμε, το δίκαιο της θάλασσας διαμορφώνεται πρώτα μέσω συγκρούσεων, πράξεων και παραλήψεων και μετά αποτυπώνεται. Και τότε τι θα γίνει? Ναι, μεν θα έχει δοθεί μια μεγάλη όθηση και σε αυτές τις δύο μεγάλες χερσαίες δυνάμεις, δηλαδή τον αντίπαλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη όμως θα έχει δημιουργηθεί και μια πολύ μεγάλη ασάφεια αναφορικά με τα δικαιώματα των μεγάλων και των μικρών χωρών. Αυτό, όπως η Μάλτα τότε, έτσι και εσύ μπορεί να το περάσεις, γιατί δεν είναι μόνο οι μεγάλες δυνάμεις, είναι και οι μικρές. Δηλαδή, όταν τους πεις ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα αυτοί οι τύποι θα αλλάξουν εντελώς, θα βάλουν το δίκαιο του ισχυροτέρου με ακραίο τρόπο. Θέλετε να λειτουργούμε σε ένα τέτοιο άναρχο κόσμο, να μην υπάρχουν καθόλου δικαιώματα δικά σας και να μπορεί, ας πούμε, η Κίνα να επεκταθεί όπου γουστάρει, να διαλύσει τις Φιλιππίνες, το Βιετνάμ, δεν ξέρω και εγώ ποιον άλλον, ή η Ινδία ή η Βραζιλία ή οτιδήποτε τέτοιο? Οπότε είναι δεδομένο ότι μπορείς να αναπτύξεις διπλωματικές πρωτοβουλίες. Για να έχουν όμως νόημα και οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, πρέπει να υπάρχει μια βάση και η βάση είναι η στρατιωτική ισχύς.
1: Κρατήστε το αυτό, θα πάω σε διακοπή και αμέσως μετά θέλω και μέσα από παραστατικά εδώ πέρα χαρτογραφήματα να εξηγήσετε στον κόσμο, σε αυτή τη μεγάλη εικόνα, πώς θα μπορούσε να κουμπώσει ένα ασφαλές Αιγαίο με όρους ισοτιμίας και ισχύωση ισοτιμίας και να βγούμε και από τα λεγόμενα φοβικά σύνδρομα χωρίς να δαπανούνται δις σε αυτή την περίπτωση. Σύντομη διακοπή. Επιστρέψαμε στις αντιθέσεις. Λοιπόν, κύριε Γρίβα, σε αυτό το μέρος θέλω λιγάκι να ξεδιπλώσετε τη σκέψη σας για αυτό που υπονοείτε συχνά πυκνά, ότι είναι αναγκαίο λοιπόν σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας, με αυτή την κατάσταση και στρατιωτικά μεγάλων παικτών ισχύως και κυρίως της υπερδύναμης, με τη διελκυστίδα μεταξύ των ναυτικών δυνάμεων και των χερσαίων, με το ρόλο που θέλει η Τουρκία. Έχετε μιλήσει για την ανάγκη ενός στρατηγικού δόγματος με όρους 21ου αιώνα σε μια χώρα που ούτως ή άλλως αντιμετωπίζει υπαρξιακά ζητήματα στον 21ο αιώνα και είναι η Ελλάδα. Και θέλω λιγάκι να το δούμε. Το έχετε ονομάσει σε μια παρουσίασή σας η μεγάλη στρατηγική του αρχιπελάγους και λέτε από τον παθητικό νομικισμό στην υπαρξιακή ισχύ. Δηλαδή...
0: Κοιτάξτε, όπως είπαμε και πριν, η ίδια η έννοια των χωρικών υδάτων αποτελεί, βασίζεται, εδράζεται και προκύπτει από τον στο λεγόμενο κανόνα βολής του πυροβόλου. Δηλαδή είναι συνδεδεμένη οργανικά και αδιέρετα με τη στρατιωτική ισχύ. Άρα δεν είναι δύο διαφορετικά μεγέθη, πολλό δε μάλλον δύο ανταγωνιστικά μεγέθη, όπως λέγονται εδώ. Άρα μια χώρα η οποία θέλει και έτσι πρέπει να λειτουργεί βάσει του διεθνούς δικαίου και να υπερασπίσει το διεθνές δίκαιο, υπερασπίζοντας ταυτόχρονα και τα γεωστρατηγικά συμφέροντα της αρχιτεκτονικής της γεωπολιτικής στην οποία ανήκει, πρέπει να επενδύσει πάνω σε ένα είδος στρατιωτικής ισχύος τέτοιας που να επιτρέπει, μάλλον να επιβάλλει την συνοχή, την ασφάλεια και τη συνέχεια της χώρας σε ένα ευδιέρετο μέγεθος που αυτή τη στιγμή βρίσκεται εν αμφιβόλο, λοιπόν, με βάση αυτά που θέλει να κάνει η Τουρκία. Άρα, στόχος, ο στρατηγικός στόχος ποιος είναι? Η δημιουργία μιας αρχιπελαγικής δομής προβολής ισχύως εδραζόμενη στη στεριά, γιατί είπαμε άλλο ειδικό βάρος έχει και νομικό η ισχύς που προκύπτει από τη στεριά ώστε να νομιμοποιεί την κυριαρχία επί της θάλασσας, έτσι ώστε που να συνθέτει το αρχιπέλαγο σε μια ενιαία δομή. Και ποιος είναι ο απόλυτος στόχος? Για να αποφύγουμε και τον πόλεμο και επιτέλους να θέσουμε μια βάση ειρηνική συνύπαρξη με την Τουρκία, να μετατρέψει το Αιγαίο σε χώρο αναντήρητης ελληνικής κυριαρχίας. Θα μου πεις, μεγάλε, τι μας λες τώρα? Δηλαδή είναι εύκολο? Όχι, αλλά δεν είναι και ακατόρθωτο, γιατί έχεις μια σειρά από πλεονεκτήματα.
1: Μισό λεπτό. Θέλω καταρχάς να δούμε την επόμενη κάρτα, που είναι η τεκτονική μετατόπιση της παγκόσμιας ισχύως. Αυτά που έχετε περιγράψει εδώ, έχετε καδράρει σε δύο περιοχές για το πώς καταραίει ο μύθος αλλά και τα πλέγματα σε αυτό το παγκόσμιο χάρτη ουσιαστικά, έτσι?
0: Ναι, και είναι αυτό που είπαμε και πριν, ότι στα εγκύσιδα τα πλέον κυριαρχούν πλέγματα αντιπρόσβασης και άρνησης περιοχής, δηλαδή δικτυακές δομές από μικρά σκάφη, από αυτό που λέμε το παρισμένο πυροβολικό κλπ. Παρεπιπτόντως, έτσι πρέπει να πω ότι, γιατί πολλοί μου λένε, και συνάδελφοι και φίλοι και κυρίως απόστρατοι φίλοι, μου λένε δεν ισχύουν αυτά που λες. Τι θες δηλαδή, να καταργήσουμε ένα αεροπορία, να καταργήσουμε το ναυτικό, να μην έχουμε μεγάλα καράβια? Όχι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Άλλωστε και οι Κινέζοι που αμφισβήτησαν όλο αυτό το τέτοιο, το μύθο των ΗΠΑ, επενδύουν και αυτοί σε ένα ισχυρό ναυτικό. Αλλά τα μεγάλα καράβια είναι πλέον για τις ανοιχτές θάλασσες. Δηλαδή το Αιγαίο όντως χρειαζόμαστε, και πολύ καλά κάναμε και πήραμε τις φρεγάτες αυτές που πήραμε, για να έχεις, να δημιουργήσεις μια τεχνητή κατά κάποιο τρόπο, μια γεωγραφία ισχύως που να ενώνει τον ελληνικό κορμό με την Κύπρο, για παράδειγμα, και να υλοποιήσεις επιτέλους το ενιαίο αμυντικό δόγμα. Τα μαχητικά σου αεροσκάφη, ειδικά τα Ραφάλ, επίσης είναι ιδανικά για αυτή τη δουλειά. Για να ελέγξεις και να έχεις προβολή ισχύως στην Ανατολική Μεσόγειο, ναι, θες τέτοια συστήματα. Για το Αιγαίο όμως, για το Αιγαίο όχι. Για το Αιγαίο θέλεις εντελώς διαφορετικά πράγματα. Μικρά, φτηνά, απλά. Δεν είναι μόνο που λένε κάποιοι, τι να βάλουμε πυράβλους εξωσέτη αντίστοιχους στα νησιά. Όχι. ακόμη πιο μικρά, απλά και φτηνά πράγματα μπορούν να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν έχει νόημα να το συζητήσουμε τώρα, αλλά σκεφτείτε, ας πούμε, από μικρά θαλάσσια ταχύπλοα USV, drones δηλαδή, σαν αυτό που πιάσαν το ουκρανικό παρεπιπτόντος, λοιπόν, μέσα στο Αιγαίο, είναι πρακτικά ανίκητα. Λοιπόν,

0: εθνοφυλάκων ούτε καν ειδικών δυνάμεων, σε συνδυασμό με συστήματα συλλογής πληροφοριών, μπορεί να αποτελέσουν ένα πολύ αξιόλογο οπλικό σύστημα. Όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, θα τα βρούμε. Λύσεις υπάρχουν πάρα πολλές.
1: Το θέμα είναι πως έχεις το πλέγμα. Στην επόμενη κάρτα βλέπουμε την επαναπροσέγγιση των εγγύς υδάτων, έτσι όπως την αναφέρατε, με τις δύο διακριτές ομάδες, να το πω έτσι, τις ναυτικές δυνάμεις και τις λεγόμενες αναθεωρητικές χερσαίες δυνάμεις. Βλέπουμε την αντίληψη του χώρου, το πώς το βλέπει κάθε πλευρά, το στρατηγικό εργαλείο και ο γεωπολιτικός στόχος. Θέλω να έρθουμε όμως στην επόμενη κάρτα λίγο και να σταθούμε, που την έχετε ονομάσει η στρατηγική του εγκυβωτισμού στο Αιγαίο. Εδώ είναι τα προσδοκόμενα από την Τουρκία καταρχάς, έτσι, περιγραφόμενα. Και θέλετε να μας πείτε τι πρέπει να καταλάβουμε από αυτό εδώ το χάρτη?
0: Πρέπει να καταλάβουμε αυτό που συζητήσαμε μέχρι τώρα, ότι η Τουρκία δεν προκαλεί απλώς. Κάνει δράσεις. Οι δράσεις αυτές αποσκοπούν και θα το επιτύχουν εάν εμείς δεν αντιδράσουμε και δεν αντιδράσουμε δυναμικά, στο να μετατρέψουν ένα μεγάλο κομμάτι της θάλασσας του Αιγαίου σε τουρκικό γαλάζιο έδαφος, το οποίο θα μας κλείσει μέσα σε ένα κυβότιο. Και όχι μόνο αυτό, θα μετατρέψει πολλά ελληνικά νησιά, αυτά που δεν αμφισβητεί την κυριαρχία επί του εδάφους η Τουρκία, θα τα μετατρέψει σε θύλακες περιορισμένης κυριαρχίας. Πώς είναι το Λεσότο μέσα στην Νότιο Αφρική, κάπως έτσι. Και εδώ η στρατηγική της Τουρκίας είναι ξεκάθαρη προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί δεν λέει μόνο περί γαλάζιο εδάφους. Όταν η Τουρκία, ας πούμε, παραπονιέται γιατί πέρασαν ελληνικά πολεμικά πλοία αεροπλάνα πάνω, ας πούμε, από το Καστελόριζο, ή γιατί έχουμε στρατιωτικές δυνάμεις σε οποιοδήποτε νησί, ουσιαστικά αμφισβητεί την κυριαρχία των Ελλήνων της Ελλάδος επί του εδάφους. Υπάρχει λοιπόν, δηλαδή, μια ολιστική απειλή.
1: Γιατί μιλάτε λοιπόν για διακήρυξη αρχιπελαγικής ενότητας?
0: Αυτό, δηλαδή, ότι πρέπει να, αφού είμαστε και υπέρ του διεθνούς δικαίου, πρέπει να καταδυθούμε στα θεμελιώδη. Αυτό που έκανε η Ινδονησία, ναι, γιατί τότε. Γιατί εμάς πλέον δεν απειλούνται κάποια πρόνομα. Απειλείται η εδαφική συνέχεια. Απειλείται η εδαφική συνοχή και η εθνική ανεξαρτησία. Άρα πρέπει να επενδύσεις πάνω σε αυτό και να το διακηρύξεις. Ότι, παιδιά, δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται το δίκαιο της θάλασσας. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζονται κυριαρχικά δικαιώματα. Δεν είναι μόνο ότι παραβιάζεται η εθνική κυριαρχία γενικώς και αορίστως. Ουσιαστικά έχουμε μία εισβολή η οποία απειλεί τα θεμελιώδη στοιχεία της υπόστασης κάθε χώρας, όπως αυτή εκφράζεται από τον καταστατικό χάρτη των Ηνωμένων Εθνών. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι εγώ, όπως έκανε η Ινδονησία τότε, που λένε, εντάξει, αυτό το κάνει η Ινδονησία, εμείς δεν μπορούμε. Η Ινδονησία τότε, κύριε Σαχίνη, ήταν ένα τίποτα. Μόλις είχε βγει από την οικειοκρατία, ήταν μια πάμφτωχη χώρα, δεν της έδινε κανένα σημασία, δεν είχε γεωπολιτικούς προστάτες. Αντιθέτως, όλοι την υπέβλεπαν. Γιατί ο Σουκάρνο τότε, ο ηγέτης, ήταν αυτός που ξεκίνησε το κίνημα των αδεσμεύτων. Στην Παντούγκ της Ινδονησίας έγινε λίγο πριν γίνει. Οπότε δημιουργούσε πολλούς πονοκεφάλους. Δεν είχαν κανένα λόγο να τη στηρίξουν, ούτε τη στηρίξανε. Σταδιακά επέβαλε αυτό που επέβαλε και βρίσκοντας συμμάχους σε διάφορους εκεί που δεν το περίμενε. Επαναλαμβάνω, η Ισλανδία, το ξαναλέω τρεις, η Ισλανδία εκείνου του καιρού μπόρεσε και επέβαλε τις θέσεις της και έθεσε τα θεμέλια στο να γίνει η ΑΟΣ και επιβλήθηκε επί της πανίσχυρης Μεγάλης Βρετανίας χωρίς στρατό και τα λοιπά, μέσα στο ΝΑΤΟ παρεπιπτόντως, γιατί πολλοί μας λένε ότι μέσα στο ΝΑΤΟ δεν γίνονται πόλεμοι και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, και δεν μπορείς εσύ. Δηλαδή, αυτό που θέλω.
1: Αλλά, στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο η Τουρκία.
0: Αυτό να μου πείτε. Ναι, μέσα στο ΝΑΤΟ πήγε στην Κύπρο.
1: Θέλω να δούμε.
0: Παρήγαγε νόμιμα αποτελέσματα παρεπιπτόντως η τουρκική εισβολή.
1: Επί του πεδίου παρήγαγε.
0: Οι αποτελέσματα παρήγαγε. Νόμιμα δεν είναι, αλλά αποτελέσματα είναι.
1: Μάλιστα. Θέλω να δούμε λιγάκι πώς το σκέφτεστε για το ελλαδικό χώρο και το Αιγαίο. Καταρχάς, λέτε από τις ορατές μονάδες στα αβύθιστα αεροπλανοφόρα.
0: Αυτό είναι ένας όρος που πλέον έχει γίνει του σειρμού.
1: Έχετε πει, ωραία, μια φορά θυμάμαι σχηματικά που λέγατε, τι ωραίο που είναι να βλέπεις μια πανάκριβη φρεγάτα να περνάει από ένα νησί όχι πολύ ανεπτυγμένο και κάποια στιγμή να βγάζει μπουρμπουλήθρες. Το είπατε σχηματικά, κάτι θέλατε να πείτε με αυτό, και εδώ το βλέπουμε μορφοποιημένο. Θέλω λιγάκι να σταθείτε.
0: Εντάξει, μέσα στην αρχιπελαγική δομή του Αιγαίου, ακόμη και στις ανοιχτές θάλασσες, στο κεντρικό Αιγαίο, ας πούμε. Δηλαδή, ένα μεγάλο πολεμικό πλοίο θα εντοπιστεί από πλήθος αισθητήρων.

0: Αδελφοί δικοί μου, ο Νίκος Παπαδάκης, μια μεγάλη μορφή στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθηγητής σχολή στην Σχολή Ευελπίδων και κριτικός παρεπιπτόντος, είναι δεδομένο ότι μπορεί να σου φτιάξει δίκτυα υποθαλάσσιων αισθητήρων και ό,τι μπαίνει μες στο Αιγαίο να εντοπίζεται επιφανίας ή υποβρύχιο. Λοιπόν, και αν είναι λοιπόν κάτι, μπορεί να, να δέχεται πειρά από ρουκέτες, από drones, από βλήματα, αυτό που είπαμε, από ελεύθερους σκοπευτές σε μεγάλες αποστάσεις, από αυτοσχέδιες, από αυτοκτονικά υποβρύχια drones, από σμήνη ταχυπλών σκαφών. Τι θα επιβιώσει από αυτό, με τι τρόπο μπορείς να επιβιώσεις από αυτό το πράγμα? Είναι πρακτικά αδύνατον. Λοιπόν, και όλα αυτά είναι πράγματα που μπορεί να τα παράξεις σε πολύ μεγάλους αριθμούς, με πολύ χαμηλή τεχνολογία. Για να μην νομίζει κάποιος ότι λέμε πράγματα... Λόγια του ανέμου του Γρεγολεβάντε που λέγει ο Τσιφόρος. Σκεφτείτε, ας πούμε, ότι οι Ουκρανοί παράγουν πυράβλους κρούζ που λέγονται τρεμπίτα, οι οποίοι είναι ένα φτηνό έκδοχο των γερμανικών V1, αυτών που έριχναν οι Γερμανοί στο Λονδίνο. Το κόστος, το βασικό κόστος αναμονάδα, χωρίς την κεφαλή, είναι 3.000 δολάρια. Είναι τίποτα. Και αυτό το πράγμα πάει 140 χιλιόμετρα. Εάν του προσθέσεις και μια στοιχειώδη τεχνητή νοημοσύνη και μια πολεμική κεφαλή ώστε να μπορεί να εντοπίζει στόχους από μόνος του, έχεις ένα όπλο της τάξης των 10-15.000 δολαρίων, το οποίο μέσα στο Αιγαίο μπορεί να είναι τρομακτικά επικίνδυνο. Λοιπόν, δεν χρειάζεσαι.
1: Και για την ώρα ακούς απλά τον Ερντογάν να λέει: έχω έναν ταϊφούν, δύο ταϊφούν, τρεις ταϊφούν.
0: Και τα κομμάτια του, δηλαδή, το φτιάχνει ένα σιδηρουργείο επαρχιακό. Δηλαδή στη δυτική φραγκίστα Ευρυτανίας. Εμείς με ξέρεις τον κινητήρα, μπορούμε να το φτιάξουμε αυτό το πράγμα.
1: Λέτε την ιδιαίτερη πατρίδα σας
0: τώρα.
1: Θέλω να δούμε λιγάκι το επόμενο όμως. Γιατί έχετε μιλήσει για αυτό το πολυπλέγμα, το δόγμα δηλαδή της άρνησης πρόσβασης. Φέρτε μπροστά παρακαλώ όλη την κάρτα και θέλω λίγο να το εξηγήσετε. Άρα στην ουσία εγώ αντιλαμβάνομαι καταρχάς ότι δεν υπάρχει κάτι ένιο. Είναι και αυτοδιοίκητα και συνδεδεμένα.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει κάποιο κέντρο. Είναι αυτό που λέει ο Αρκίγια και άλλοι, το δίκτυο, το network και ουσιαστικά ο χώρος του Αιγαίου να ενοποιείται μέσω δομών ισχύως, κινητών και ακίνητων. Ποια είναι τα ακίνητα? Οπλικά συστήματα πάνω στα νησιά, που δεν είναι ανάγκη, επαναλαμβάνω. Μπορεί να είναι πάρα πολύ φτηνά, απλά, μικρά, να τα επανδρώνουν εθνοφύλακες. Συστήματα συλλογής πληροφοριών. Πολλοί λένε, ας πούμε, για το ποιοι θα πολεμήσουν. Όλοι θα πολεμήσουμε. Στην Ουκρανία, ας πούμε, είδαμε γυναίκες μεγάλης ηλικίας με εφαρμογές στα κινητά τους να περνάνε δεδομένα στοχοποίησης για οπλικά συστήματα ρωσικά, που δεν χρειάζονταν να κάνουν κάτι. Απλώς ενεργοποιούσαν την εφαρμογή και πηγαίνανε πληροφορίες από τον ήχο ή από την εικόνα σε κάποιο κέντρο. Και αυτά διαχέονταν. Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι μπορείς όλα αυτά με πολύ μικρό κόστος, εάν το πάρεις απόφαση να το φτιάξεις. Για να το πάρεις απόφαση όμως. Πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή νοοτροπίας και πρέπει να κατανοήσουμε την κρισιμότητα των καταστάσεων. Δηλαδή, και το ελληνικό στράτευμα πολύ καλά κάνει και εξοπλίζεται με τον τρόπο που εξοπλίζεται, αλλά χρειάζεται και ένα παράλληλο στράτευμα, ένα ασύμετρων ικανοτήτων στράτευμα. Λοιπόν, οι Έλληνες αξιωματικοί μπορούν να το κάνουν. Επαναλαμβάνω και το λέω με τα λόγου γνώσεως ότι το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Αρκεί όμως αυτό το πράγμα πρέπει να μπορέσεις να σπάσεις τις αγγυλώσεις που υπάρχουν.
1: Άρα χρειάζεται και πολιτική βούληση.
0: Χρειάζεται
1: και πολιτική σύμπνοια, πολιτική βούληση και επιλογή.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Διότι τελικώς εδώ, με αυτά που περιγράφεται και με αυτά που βλέπουμε, δηλαδή να κάνετε ένα πολυπλέγμα, όπως είπατε, όλο το Αιγαίο, άρνησης πρόσβασης στην ουσία, εφόσον έχεις τέτοιες καταστάσεις, πρώτον, θα βάλεις όποιον το σκεφτεί εναντίον σου να το σκεφτεί δύο και τρεις φορές, γνωρίζοντας ότι θα έχεις μια τέτοια δυνατότητα. Δεύτερον όμως και πολύ βασικό, πρέπει να αλλάξει και την νοοτροπία. Το αγοράζω μόνο ακριβές πλατφόρμες και κάποιες εξ αυτών, γιατί η Ελλάδα είναι καμένη από αυτά, να πηγαίνουν σε μίζες. Έχουν συμβεί αυτά στην Ελλάδα, δεν μιλάμε εν κενό. Κύριε καθηγητά μου, με συγχωρείτε.
0: Κοιτάξτε, ναι, είναι αλήθεια αυτό το πράγμα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι κάτι υπερτονισμένο. Κοιτάξτε να δείτε. Και όλα αυτά που λέμε, εκτός ότι είναι φτηνά, είναι δεδομένο ότι θα μπορέσουν. Αυτό το λέει και ο Υπουργός μας παρεμπιπτόντως και το λέει πάρα πολύ σωστά. Όταν δημιουργήσουν οικοσυστήματα τεχνολογιών, εάν κάποιος διαβάσει το πώς διαμορφώθηκε η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία και πώς η Ισραηλινή πολεμική βιομηχανία λειτουργήσε θετικότατα υπέρ της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, θα δει ακριβώς αυτά τα πράγματα. Συνιστώ ανεπιφυλάκτως το βιβλίο που είπα πριν, το The Art of Military Innovation, τον Σαμίρ Λουντβάκ, αλλά υπάρχει και ένα άλλο, πολύ πιο εύπεπτο, δεν θυμάμαι ακριβώς συγγραφής, λέγεται The Weapon Wizards. Είναι δύο δημοσιογράφων της Χαρέτζ και λέει πώς ξεκίνησαν αυτοί οι άνθρωποι να φτιάχνουν όπλα. Λοιπόν, με πολύ απλά πράγματα που σταδιακά δημιουργήθηκε ένα ολόκληρο οικοσύστημα, αυτό που είπαμε, εταιριών. Άνθρωποι βγάνανε λεφτά, πέρα ότι έβγαλε λεφτά η χώρα, αλλά και μέσα στον καπιταλιστικό κόσμο γίνανε πολύ πλούσιοι ή κάποιοι που ήταν ήδη πλούσιοι γίνανε ακόμη πλουσιότεροι. Δηλαδή και εδώ κάποιοι άνθρωποι θα πλουτίσουν. Δεν είναι δηλαδή ότι είναι ο λαός εναντίον του κεφαλαίου. Λοιπόν, οπότε είναι δεδομένο ότι εάν θες να στηρίξεις και οικονομικά συμφέροντα θα το κάνεις. Θα μου πεις πρέπει να γίνει έτσι? Όχι. Αλλά μπορεί να γίνει και έτσι. Δηλαδή δεν αναζητώ
1: εγώ
0: τουλάχιστον.
1: Βλέπω, εγώ βλέπω ψάχνετε έναν τρόπο να κινητοποιήσετε βεστησίες.
0: Ακριβώς. Γιατί ξέρετε, και πολλοί φίλοι λένε είσαι αφελής, θέλεις, ζητάς ένα κόσμο αγγελικά πλασμένο. Όχι. Μιλάμε σε έναν σκληρό, ρεαλιστικό, ανταγωνιστικό κόσμο που και κάποιοι άνθρωποι θα κερδίσουν από όλα αυτά τα πράγματα. Μακάρι να κερδίσουν. Μακάρι να αναπτυχθεί μια αστική, ένα κομμάτι της αστικής τάξης ελληνικής επιτέλους να γίνει παραγωγικό και να μπει σε μια ευρύτερη διαδικασία παραγωγής. Όπως κάνανε οι Ισραηλοί, όπως κάνανε οι Σιγκαπουριανοί, όπως κάνουν οι Νοτιοκορεάτες. Λοιπόν,
1: όπως κάνει η Τουρκία.
0: Όπως κάνει η Τουρκία.
1: Να μην τρεπόμαστε να το λέμε.
0: Ακριβώς.
1: Αισθάνεστε ότι μπορεί να κλείσει αυτή η διαφορά που έχουμε αυτή τη στιγμή, ιδίως στο κομμάτι της καινοτομίας, γρήγορα? Έχει τις δυνατότητες η χώρα? Σας ρωτώ γιατί ξέρω ότι έχετε επαφή με το έμψυχο δυναμικό πάνω σε αυτά τα ζητήματα.
0: Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα, αρκεί να λειτουργήσει με αυτόν τον τρόπο. Που πλέον θέλει και νέου τύπου αντιλήψεις όσον αφορά τα νομικά θέματα. Δηλαδή, αν πάμε με τη λογική ότι για να φτιάξω κάτι πρέπει να πληρεί 45.000 προδιαγραφές που έχει θέσει το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και τότε τέλος, δεν έχει νόημα. Λοιπόν, απολύτως κανένα νόημα. Είναι ακριβώς αυτό που πάσχουν.
1: Ή να σου λέει X πρεσβεία, σταμάτησε το αυτό, γιατί ναι, έχω τα δικά μου που θέλω να προωθήσω.
0: Ακριβώς.
1: Είναι βασικό αυτό. Ποια πιστεύετε ότι είναι αυτή τη στιγμή η μεγαλύτερη αγωνία που θα έπρεπε να μας διακατέχει υπαρξιακά ως χώρα πάνω σε αυτά τα ζητήματα, με βάση αυτόν τον κόσμο?
0: Κοιτάξτε, η Ελλάδα, επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο του πλανήτη. Πολλαπλώς. Οι νέες αυτές εξελίξεις διαμορφώνουν μια νέα πραγματικότητα όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τη σύγκρουση των μεγάλων δυνάμεων, τη σχέση μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων, αλλά κυρίως τη σχέση μεταξύ θαλασσίων και χερσαίων δυνάμεων. Εδώ είναι το κομβικό σημείο στο οποίο θα διαμορφωθούν πολλές από τις εξελίξεις που θα διαμορφώσει το μέλλον παγκοσμίως. Λοιπόν, άρα είμαστε πρωταγωνιστές. Τέλος. Από την άλλη, η Ελλάδα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζει μια υπαρξιακή απειλή από την Τουρκία. Η Τουρκία είναι δεδομένο ότι προσπαθεί, με τον τρόπο που προσπαθεί, να μας μετατρέψει σε δικό της σατζάκι, όπως πολύ σωστά είπατε. Και βέβαια και η Ελλάδα έχει μια σειρά από άλλα προβλήματα. Έχει ένα υπαρξιακό πρόβλημα, προκύπτει από το δημογραφικό.
1: Δημογραφικό.
0: Να μην, δηλαδή, ό,τι και να κάνουμε με την Τουρκία, οι εξωγήινοι που έλεγα πριν να έρθουν να μας δώσουν όπλα και να τους. Εάν δεν επιλύσουμε τέτοια θέματα, θα οδηγηθούμε αργά ή γρήγορα στην έκλειψή μας ή με τη μαζική είσοδο ξένων πληθυσμών. Οικονομικά προβλήματα, προβλήματα αποσάθρωσης στους θεσμούς και λοιπά. Δεν θέλω να επαναλάβω να κομίζουμε κλάφκα σε ένα Αθήνας. Θέλω όμως να τονίσω ότι όλα αυτά αποτελούν κομμάτι ενός όλου. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό, γιατί έρχονται πολλοί και φίλοι και μου λένε Κωστά, για αγόρι μου τώρα, τι λες, εμείς είμαστε κατακτημένη χώρα, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ή αυτά θα κοιτάμε. Δηλαδή την Τουρκία θα κοιτάμε τη στιγμή που το δημογραφικό κτλ. Εδώ τι απαντάς, δηλαδή ότι θα είναι καλό, θα σωθεί η Ελλάδα από το δημογραφικό, μας καταλάβει η Τουρκία? Τι ακριβώς είναι? Πρέπει να καταλάβουμε ότι όλα αυτά, όλες οι παθογένειες αποτελούν κομμάτι μιας ευρύτερης παθογένειας, που είναι πολύ απλά η άρνηση των ελληνικών ελίτ ή τουλάχιστον ένα μεγάλο κομμάτι των ελληνικών ελίτ να σκεφτούν εθνοκεντρικά, να σκεφτούν υπέρ των συμφερόντων των δικών τους μεν, αλλά πρωτίστως υπέρ των συμφερόντων της χώρας, του έθνους, του ελληνικού λαού. Λοιπόν, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό τέτοιο θέμα. Και αυτή η άρνηση υποδαβλίζεται και ενισχύεται από μια ευρύτερη έτσι ητοπαθή αντίληψη που υπάρχει στην Ελλάδα, μια αντίληψη ότι εμείς είμαστε πολύ μικροί, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, είμαστε κατακτημένη χώρα, οι μεγάλες δυνάμεις θα αποφασίσουν, εμείς απλά είμαστε εντολοδόχοι των μεγάλων δυνάμεων κλπ. Κλπ. Εάν ισχύει αυτό το πράγμα, είναι γιατί εσύ το επέλεξες. Γιατί η πραγματικότητα δεν στο επιβάλλει. Λοιπόν, είναι θέμα νοοτροπιών. Και εδώ είναι και η ευθύνη του κάθε Έλληνα. Και μια που σήμερα είναι 29 Μαΐου, αυτή η ζωφερή επέτειος, και οι Έλληνες πρέπει να καταλάβουμε ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε, να θυμηθούμε ότι είμαστε ένας λαός, ένα έθνος, ένα γένος, το οποίο έχει πρωταγωνιστήσει στη διεθνή πραγματικότητα. Παραμένουμε ένα πολύ κομβικό κομμάτι του παγκόσμιου όλου. Ο πολιτισμός μας, που είμαστε οι ζωντανοί φορείς αυτού του πολιτισμού, συνεχίζει να μας τοποθετεί στην ελίτ των παγκόσμιων εθνών, αλλά για να παίξουμε κάποιον ρόλο πρέπει να υπερασπίσουμε τον εαυτό μας και ξεκινάμε από κάτι. Και αυτό μπορούμε να το κάνουμε, το ξανατονίζω, και το ένα θα φέρει το άλλο.
1: Νιώθετε ότι είναι μόνο αυτά που περιγράφετε ή νιώθετε ότι υπάρχει και μία, να το πω έτσι με όρους όπως το περιγράψετε, πέμπτη φάλακα στο εσωτερικό της χώρας?
0: Κοιτάξτε, δυστυχώς αυτό είναι, πρέπει να το θεωρούμε.
1: Ή είναι υπερβολή, ή είναι, προσέξτε, ένα αφήγημα για να καλυφθεί ο μαξιμαλισμός έναντι άλλων. Δηλαδή να εφευρίσκουμε εσωτερικούς εχθρούς, θα σας πει κάποιος. Είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε, είναι δεδομένο ότι σε οποιαδήποτε χώρα, ειδικά σε μια δημοκρατική χώρα, θα υπάρχουν και άνθρωποι που θα λένε, ας πούμε, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρουν αυτά τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι δεν πρέπει να υπάρχουν έθνη. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει μόνο οι ταξικοί αγώνες να μετράνε. Αυτό είναι κάτι. Εδώ όμως δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Δεν μιλάμε δηλαδή για ανθρώπους που λόγω ιδεολογίας βγαίνουν εκτός του ευρύτερου, ας πούμε, εθνοκεντρισμού, που είναι και πολύ λίγοι και παρεπιπτόντως πιθανώς να μην σκέφτονται καν έτσι. Λοιπόν, εδώ
1: πάντως
0: μιλάμε...
1: υποστηρικτές ταξικών αγώνων και σκληρών ταξικών αγώνων το οριοθετούν ότι χωρίς έθνος δεν μπορεί να υπάρξει,
0: δηλαδή,
1: αυτό.
0: Δεν μπορείς να αποδομείς τις συλλογικές ταυτότητες εν συνόλο και μετά να λες ότι υπάρχει τάξη. Γιατί η τάξη τι είναι? Δεν είναι συλλογική ταυτότητα. Οι λαοί. Δηλαδή δεν μπορείς να τα αποδομείς αυτά τα πράγματα.
1: Οπότε,
0: εννοείται.
1: Ναι.
0: Αλλά εδώ μιλάμε για κάτι πολύ χειρότερο και το βλέπουμε μπροστά μας και το βλέπουμε εδώ και χρόνια. Βλέπουμε δηλαδή έναν μηχανισμό διαμορφωτών γνώμης, καθηγητών πανεπιστημίου, πολλών δημοσιογράφων, μίντια, πολιτικών, μειοψηφικό μεν, πολύ ισχυρό δε και συμπαγές αυτό το πράγμα, το οποίο προσπαθεί, κάνει το δεύτερο στάδιο αυτού του δόγματος των τριών πολέμων που είπαμε πριν, τον πόλεμο κοινής γνώμης. Προσπαθεί να μας δείξει ότι ο Γάιδαρος, να μας πει ότι ο Γάιδαρος πετάει. Ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο, ότι εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε. Είμαστε καταδικασμένοι να ζήσουμε, αλλά πρέπει να ζήσουμε ειρηνικά, άρα πρέπει να συμβιβαστούμε. Λοιπόν, και πρέπει δηλαδή να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Λοιπόν, και αν ήταν. Και δεν λένε καν να παραχωρήσουμε εθνική κυριαρχία. Πρέπει να παραχωρήσουμε την εθνική κυριαρχία. Γιατί όπως είπα πριν, δεν είναι. Παναλαμβάνω, δεν μιλάμε για 10 κουβάδες πετρέλαιο ή για 2 στρέμματα νερό. Μιλάμε για τον πυρήνα. Δεν είναι δυνατόν η Τουρκία να προσπαθεί να σου επιβάλλει ότι θα τοποθετήσει μέρος της επικράτειάς σου μέσα στη δική της επικράτεια και εμείς να λέμε ότι πρέπει να συμβιβαστούμε. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αυτά είναι εκ του πονηρού. Είναι σαφές λοιπόν ότι ναι, υπάρχει πέμπτη φάλαγγα. Και νομίζω ότι δεν κρύβονται καν. Το χειρότερο δε είναι ότι προσπαθούν, ότι έχουν και μηχανισμούς παρακρατικούς που προσπαθούν να δαιμονοποιήσουν, να δολοφονήσουν χαρακτήρες και να μετατρέψουν στην κοινή γνώμη όσους εκφράζουν άλλες απόψεις ότι είναι ψεκασμένοι, ότι είναι ανώμαλοι, ότι είναι πολεμοκάπηλοι, ότι πράκτορες των Ρώσων, των Κινέζων, των Σουηδών και
1: Των
0: Ιρανών, βέβαια. Ναι. Παρεπτόντως, όπως είπα πριν, δηλαδή δεν μπορείς, ρε μεγάλε, να μου βγάλεις όλους ότι δουλεύουν υπέρ των Ρώσων και εσύ δια των πράξεων ή παραλήψεων ή της λογικής του συμβιβασμού να προωθείς σαφέστατα, ξεκάθαρα και απόλυτα γεωστρατηγικά, υψηλά γεωστρατηγικά συμφέροντα και της Ρωσίας και της Κίνας. Λοιπόν, γιατί είναι ξεκάθαρο ότι αυτό γίνεται.
1: Πείτε μου και κάτι τελευταίο, σας παρακαλώ πολύ, μπορεί να φανεί λίγο αιρετικό. Ο τρόπος, εγώ δεν θα πω καλό ή κακό, ο τρόπος που λειτουργήσε ως κρατική οντότητα το Ιράν δίνει διδάγματα?
0: Πάρα πολλά.
1: Για χώρες όπως εμείς, παραλαμβάνω, δεν μπαίνω στο θετικό ή αρνητικό του τι συμβαίνει στο εσωτερικό και την αποτίμηση. Στο κάτω-κάτω είναι και υπόθεση του ίδιου του λαού του Ιράν αυτό.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά το ερώτημα το δικό μου είναι αν βγαίνουν διδάγματα.
0: Σαφώς βγαίνουν και το είπα και πριν ότι το Ιράν προετοιμάστηκε σε όλα τα επίπεδα να απορροφήσει σαν σφουγγάρι την επίθεση των Αμερικανών.
1: Άρα δεν ήταν λόγια του αέρα απλά ότι εμείς ετοιμαζόμαστε
0: γι' αυτό. Όχι, και το βλέπουμε επί του πεδίου. Δηλαδή το Ιράν αυτή τη στιγμή, ένας από τους λόγους που δεν έχουμε φτάσει σε συμφωνία ειρήνης, γιατί το Ιράν συμπεριφέρεται ως αν να έχει νικήσει. Και οι Αμερικανοί δεν μπορούν να επιβάλλουν τις θέσεις τους. Και ό,τι και να γίνει, επαναλαμβάνω, ό,τι και να γίνει, σε επίπεδο εικόνας οι Αμερικανοί έχουν χάσει. Αλλά το πιο πιθανόν είναι ότι θα υπάρξει μια κατάσταση πολύ πιο δυσμενής για τις Ηνωμένες Πολιτείες και για το Ισραήλ μάλλον, από ό,τι ήταν πριν την επίθεση. Εδώ τώρα βέβαια πολλοί θα πούν ότι τι λες τώρα, είσαι φιλοϊρανός και τα λοιπά και το Ισραήλ είχε δικαίωμα και τέτοιο. Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Δηλαδή δεν είναι το Ισραήλ γενικώς. Ήταν το συγκεκριμένο κομμάτι της ηγεσίας του Ισραήλ που ήθελε την επίθεση και θεωρούσε ότι έτσι έπρεπε να γίνουν τα πράγματα. Άλλοι πολύ σκληρά γεράκια μες στο Ισραήλ στο παρελθόν που το παρακολουθούσε αυτό και στην Αμερική το είχαν παρακολουθήσει όταν ήμουνα, ο Μέιρ Ντάγκαν νομίζω λέγεται, αρχηγός της Μοσάντ τότε για πολλά χρόνια και εμβληματικός αρχηγός της Μοσάντ, μετέτρεψε τη Μοσάντ, δηλαδή της έδωσε πολύ πιο, την έκανε πολύ πιο δυναμική η υπηρεσία, έμφαση στις μαύρες επιχειρήσεις, καθόλου δηλαδή έτσι ήπιον κτλ. Ήταν σαφέστατα ενάντια σε στρατιωτική επίθεση στο Ιράν για το θέμα του πυρηνικού προγράμματος, γιατί θεωρούσε ότι δεν θα πετύχει και ότι αντιθέτως μπορεί να οδηγήσει το Ιράν στο να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Ό,τι έλεγε έχει βγει ακριβώς. Λοιπόν, θα πούμε λοιπόν εμείς ότι ο δυναμικότατος και ακραία σιωνιστής αρχηγός της Μοσάντ ήταν φιλοϊρανός, γιατί δεν ταιριάζει στις συγκεκριμένες στρατηγικές που εφαρμόζουν τώρα οι Ισραηλοί. Δεν είναι έτσι.
1: Αν το 1453 είναι ένα συμβάν 29η Μαΐου κοσμοϊστορικής σημασίας και γεωπολιτικά παγκόσμιο αντίκτυπο με βάση τα δεδομένα εκείνης της εποχής. Η εποχή που ζούμε σήμερα.
0: Ναι. Η εποχή το 1453, η πτώση της Κωνσταντινούπολης, επαναλαμβάνω, σε πολύ μεγάλο βαθμό δεν το έχουμε κατανοήσει επαρκώς, γέννησε και έθνη. Δηλαδή οι Ισπανοί απέκτησαν εθνική συνείδηση εθνικής ταυτότητας και συνοχής όταν πέφτει η Κωνσταντινούπολη και εμφανίζονται οι ίδιοι να είναι ο υπερασπιστής της χριστιανοσύνης. Η μεγάλη στιγμή του ισπανικού έθνους είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου και θεωρείται ιδρυτική πράξη γεννήσεως. Ο Μιγγέλ δε Θερβάντες που έχασε το χέρι του, δεν την κόπια, έμεινε παράλυτο, εκεί το ήταν η πιο ένδοξη στιγμή της ζωής του. Λοιπόν, η ναυμαχία της Ναυπάκτου προέκυψε ως αντίδραση στην πτώση της Κωνσταντινούπολης. Παναλαμβάνω, η ανακάλυψη της Αμερικής και η κατάκτηση της Αμερικής προέκυψε σε μεγάλο βαθμό ως αποτέλεσμα εκείνου του κοσμοϊστορικού συμβάντος. Η θρησκειολόγος η Κάρεν Άρμστρονγκ στα βιβλία της, μια μεγάλη μορφή, αναλύει ξεκάθαρα και πολύ έτσι παραστατικά το σοκ που προκάλεσε στη χριστιανοσύνη, παρόλη την τρομακτική αντιπαλότητα που υπήρχε. Λοιπόν, σήμερα δεν ζούμε κάτι τέτοιο βέβαια, αλλά ζούμε, επαναλαμβάνω, την πιθανή κατάρρευση ενός μεγάλου μύθου, ο οποίος ήταν το συνδετικό στοιχείο όχι μόνο του μεταψυχροπολεμικού κόσμου και του ψυχροπολεμικού, που είναι ο μύθος της αμερικανικής παντοδυναμίας, ιδιαίτερα στο στρατιωτικό τομέα. Μην ξεχνάμε ότι στα τέλη του ψυχρού πολέμου, όταν οι Αμερικανοί ανακοίνωσαν τον πόλεμο, ο Ρίγκαν τότε, το περιβόητο SDI, το πόλεμο των άστρων, οι Σοβιετικοί, παρόλο που οι επιστήμονές τους λέγανε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται, ή εν πάση περιπτώσει δεν γίνονται σήμερα, είναι τρομακτικά φιλόδοξες τεχνολογίες που δεν υπάρχουν, ούτε σήμερα υπάρχουν. Λοιπόν, ακριβώς γιατί οι Σοβιετικοί ηγέτες είχαν τέτοιο δέος απέναντι στην αμερικανική τεχνολογία που το πήρανε πολύ σοβαρά. Λοιπόν, και θεώρησαν, παρόλο που σε κάποιους τομείς η Σοβιετική επιστήμη ήταν πολύ πιο μπροστά. Λοιπόν, και θεώρησαν, ας πούμε, ότι δεν γίνεται να νικήσουμε αυτόν τον πόλεμο και μπήκαν σε μια διαδικασία. Ή τουλάχιστον έτσι υποστηρίζουν κάποιοι ιστορικοί, κάποιοι άλλοι λένε άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, όταν λοιπόν έχουμε μια τέτοια πιθανή αποδόμηση, έστω και σε επίπεδο εικόνας, δημιουργείται ένας εντελώς νέος κόσμος. Αυτός λοιπόν ο νέος κόσμος θα είναι πολύ πιο άναρχος, θα είναι δυνάμει πολυπολικός αλλά προσώρας μη πολικός, δηλαδή δεν έχουν ακόμη σχηματωθεί ποιοι θα είναι οι παίκτες, άρα πολύ πιο ανταγωνιστικός, πολύ πιο επικίνδυνος. Η Τουρκία μέσα αυτό το νέο κόσμο είναι δεδομένο και το βλέπουμε ότι θα κινηθεί πολύ πιο επιθετικά από ότι έτσι κι αλλιώς κινείται. Λοιπόν, αυτός ο κόσμος επίσης αλλάζει τα δεδομένα στις σχέσεις των θαλάσσιων με τις χερσαίες δυνάμεις, άρα και τα δεδομένα πώς αντιλαμβάνεται ο υπόλοιπος πλανήτης τα εγγύς ύδατα ως προέκταση της στεριάς ή προέκταση των ωκεανών. Εδώ μπαίνουν και στο παιχνίδι οι πολεμικές τεχνολογίες και εδώ όλα αυτά κλείνονται μέσα σε μια δαχτυλήθρα που είναι το Αιγαίο. Λοιπόν, αυτή η σύγκρουση αυτή τη στιγμή είναι πολύ πιθανό να επικεντρωθεί στη δικιά μας περίπτωση. Εδώ λοιπόν η Ελλάδα οφείλει, η Ελλάδα εννοώ οι ηγεσίες, να λειτουργήσουν επιτέλους μέσα στο πλαίσιο της παγκόσμιας κακέρας, να καταλάβουν ότι είναι πρωταγωνιστές και δεν είναι απλώς διαχειριστές. Λοιπόν, έχουν τεράστιες προκλήσεις και υπάρχουν κίνδυνοι και ευκαιρίες, σύμμαχοι και αντίπαλοι. Και πρέπει να έχεις και ένα μάρκετινγκ για να πείσεις τους συμμάχους, ότι τους δυνητικούς συμμάχους, ότι πρέπει να σε βοηθήσουν και τους δυνητικούς αντιπάλους ότι δεν πρέπει να βοηθήσουν τον αντίπαλο.
1: Κύριε Γρίβα, αφού σας ευχαριστήσω, φτάσαμε στο τέλος, θέλω να σας ρωτήσω εσάς και άλλους που είτε συμφωνούν μαζί σας είτε διαφωνούν, αλλά εδώ απόψε ξεδιπλώσατε σκέψεις που παρακολουθώ ότι όλο τον κόσμο τον ενδιαφέρουν. Εν συνόλο θα πω ή χωριστά. Ένα τύπου πολιτικό σύστημα σας έχει φωνάξει να σας βάλει απέναντι, να ακούσει τις απόψεις σας, να δει τους σχεδιασμούς σας, κάποια επιτελικά, κάποιες δεξαμενές σκέψεις που έχουν σχέση όμως με το ίδιο το πολιτικό σύστημα ή με την ίδια τη χώρα, κάποια κρατικά επιτελεία, κάποιος πρωθυπουργός, υπουργοί, αρχηγοί κομμάτων, να σας βάλουν απέναντι και να πούνε ότι εγώ, κύριε Γρίβα, διαφωνώ, αλλά πείτε τα μας. Εδώ θέλω να κρατήσω σημειώσεις. Πώς το λέτε ότι αλλάζει ο κόσμος και στρατιωτικά, ας πούμε. Σας έχουν φωνάξει.
0: Εντάξει, υποθέτω.
1: Το ρωτώ γιατί βλέπω κάποιες εκδηλώσεις που γίνονται εκεί στο Χρυσό Τρίγωνο των Αθηνών, όπου μετακαλούνται από το εξωτερικό να μιλήσουν για την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Δεν έχω εγώ καμία εμβολία. Μπορεί να είναι ικανότατοι άνθρωποι. Αλλά εδώ δεν φωνάζουμε τους ανθρώπους που ξέρουν, εν πάση περιπτώσει, που είναι το νησί. Γιατί ξέρετε, υπάρχουν και ειδικοί απ' έξω που ανέλυαν τις προάλλες για το Ιράν, αλλά δεν ήξεραν στοιχειώδη πράγματα για τη γεωγραφία στον Περσικό κόλπο. Αλλά ήταν μεγάλη στρατηγική σύμβουλη, ξένοι. Σας ρωτώ λοιπόν.
0: Κοιτάξτε, υποθέτω ότι αστείευεστε βέβαια. Δεν υπάρχει περίπτωση στο επίπεδο που είπατε. Εγώ είμαι πολύ χαρούμενος και περήφανος που έχω μια πολύ καλή λειτουργική σχέση με τις ένοπλες δυνάμεις εν συνόλο εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από τότε που ήμουν υποψήφιος διδάκτορας για την ακρίβεια. Και μας καλούσανε και μας καλούνε σε συνέδρια, σε ημερίδες κλπ. Επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι οι στρατιωτικές ηγεσίες είναι γενικώς πάρα πολύ καλές, οι Έλληνες αξιωματικοί είναι πάρα πολύ καλοί. Οι απόψεις που ανταλλάσσουμε είναι πολύ δημιουργικές, αλλά τώρα στα επίπεδα που είπατε εσείς, φυσικά δεν έχω καμία, και εγώ και άλλοι συνάδελφοι. Υποθέτω ότι υπάρχουν πάρα πολύ πιο έξυπνοι, διαβασμένοι, σοφοί, ρεαλιστές από εμένα και από άλλους συναδέλφους και υποθέτω ότι αυτοί δίνουν τα φώτα τους εκεί που αναφέρατε.
1: Μάλιστα. Κύριε Γρίβα, θερμά σας ευχαριστώ για την παρουσία σας στις αντιθέσεις. Άρα, για σας, σε αυτόν τον κόσμο της ασάφειας και της αβεβαιότητας, είναι ανοιχτό γεωπολιτικός αφανισμός ή γεωπολιτική αναγέννηση.
0: Ακριβώς. Κοιτάξτε, πρέπει να το θα το πω για άλλη μια φορά. Η Ελλάδα είναι καταδικασμένη να πρωταγωνιστήσει. Δεν μπορούμε να δραπετεύσουμε από τη γεωγραφία, ούτε να κρυφτούμε από την ιστορία. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είμαστε εδώ. Είμαστε πρωταγωνιστικό μέγεθος. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κάθε Έλληνας. Και το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε από πάνω μας είναι να πετάξουμε, να βρούμε, να εντοπίσουμε το ραγιά μέσα μας, να τον βγάλουμε έξω και να τον μαχαιρώσουμε. Λοιπόν, γιατί έτσι έχουμε εκπαιδευτεί. Και από εκεί και πέρα θα τη βρούμε την άκρη.
1: Σας ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ
1: και εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μέχρι αυτή την ώρα κοντά μας. Καλό ξημέρωμα.

0: Η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Ερτ Όπεν. Παράθυρο στην κοινωνία.
2: Engelbert Humperdinck, The Celebration Tour 2026. Live at Packard Music Hall, Saturday, March 28th. Get tickets now at Ticketmaster.com. One golden voice, 50 iconic years.
3: Στη δική της λειτουργία.
4: Τον άνθρωπο.
3: Υπερπλασία προστάτη.
4: Το δόλιο.
3: 10 χρόνια συμπτώματα και δεν ήρθε μια φορά να τον εξετάσω έστω προληπτικά.
4: Απαράδεκτος.
3: Κοντεύει να διαλύσει το γάμο του.
4: Δεν τα θέλει. Και ποιος σου το είπε?
3: Η γυναίκα σου.
4: Η γυναίκα. Μα εγώ καλά δεν τρέπει. Πότε έχεις διαθέσιμο ραντεβού?
3: Η αισθητική της λειτουργία κλείνει ραντεβού μόνη της.
5: Μια καμπάνια της ελληνικής ουρολογικής εταιρείας.
6: Πιο από τα τέλη Ιουνίου πρέπει να σου πω και να ενημερώσω και το κοινό, γιατί είχα ανακοινώσει ότι θα κάνω μια παράσταση με τίτλο Emily in Athens, με αφορμή την Emily in Paris που ήρθε στην Μύκονο για να κάνει γυρίσματα. Αλλά μετά το πολιτικό έτσι, σκηνικό που έχει αλλάξει στη χώρα μας, που δημιουργούνται πολλά κόμματα με διάφορες ονομασίες, σκέφτομαι να κατέβω κι εγώ στην πολιτική, να μην δουλέψω το καλοκαίρι. Δεν κάνω πλάκα τώρα, μην γελάς. Θα ετοιμάσω κόμμα με το όνομα Γελάς. Και θα ανακοινώσω τις αρχές του κόμματος, τις βασικές στο Δελφινάριο, τελικά το καλοκαίρι. Κάθε βράδυ λοιπόν, εκεί θα είναι η διακήρυξη. Μπορεί να έρθει ο κόσμος να την υπογράφει κάθε βράδυ.
7: Εγώ πρώτος.
6: Καινούριο κόμμα, Γελάς είναι ο τίτλος.
7: Έχεις πολλές υπογραφές. Τις 30.000 θα τις
6: έχεις. Έχω, ναι. Έχω 80 κάθε καλοκαίρι, ναι. Μόνο στο Δελφινάριο. 80.000 μόνο στο Δελφινάριο. Θα πάμε και περίοδο μετά. Γελάς, το όνομα βγαίνει από το γέλιο ασταμάτητο. Είναι γελάς. Γέλιο ασταμάτητο. Αυτό πρεσβεύουμε τόσα χρόνια. Αυτό θα κάνουμε για μία ακόμα χρονιά. Άρα λοιπόν, ελάτε στο Δελφινάριο να δείτε το νέο κόμμα του Μάρκου Ζεβερλή. Γελάς.
7: Εκτός από το γελάς, θα μας πεις και την περιοδία.
6: Η περιοδία είναι μετά, θα κάνουμε και μια περιοδία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, Δευτέρα Τρίτη θα είναι, με κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό, με τον πλούτο του Αριστοφάνη. Πρώτη φορά κάνω Αριστοφάνη και θα μου δοθεί ευκαιρία
7: φίλος
6: να πάω
7: σου.
6: Σε μέρη.
7: Φίλο σου.
6: Κολλητό. Τον αγαπάω, τον έχω μελετήσει πάρα πολύ και νομίζω ότι είναι ευκαιρία να τον παρουσιάσω στο κοινό, σε μικρού και μεγάλου. Ένα Αριστοφάνη όπω εγώ τον φαντάζομαι, όπω τον έχω διαβάσει, χωρί ομολογίε, γιατί έχουμε δει παραστάσει του Αριστοφάνη που δεν είναι ο Αριστοφάνη, είναι κάτι άλλο, στην προσπάθεια να βγάλουμε γέλιο. Εδώ κάνουμε μια παράσταση του Αριστοφάνη. Αμυγό
7: Αριστοφάνη.
8: Τέλος Μαΐου ξεκινάει θανάτου περίπου 1.200 αλεπούδων, επικηρυγμένοι από το ελληνικό κράτος, με 75 ευρώ το κεφάλι. Το κεφάλι δεν είναι μεταφορικό, δυστυχώς είναι πολύ κυριολεκτικό, δηλαδή όντως πληρώνουν τους κυνηγούς 75 ευρώ για κάθε αλεπού που θα σκοτώσουν, θα τους κόψουν το κεφάλι και θα τα πάνε γέλα. Η παράλογη λογική εντός εισαγωγικών της όλης διοικητικής απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τουρισμού είναι πως θα γίνει το εξής. Τέλος του προηγούμενου μηνός, Απριλίου, ρίξανε από αέρος δολώματα με αντιλυσικά εμβόλια, τα οποία θα φάνε οι αλεπούδες και μετά θα τις σκοτώσουν για να ελέγξουν εάν αυτά τα εμβόλια δουλέψαν. Η όλη αυτή λοιπόν παραλογική έχει τρία βασικά θέματα στα οποία μπάζει. Το πρώτο είναι ότι στη χώρα μας δεν υπάρχει λύσα από το 2014. Το τελευταίο επιβεβαιωμένο κρούσμο ήταν στον ομό Πέλλας, στην περιφέρεια Πέλλας, το 2014 το Μάιο. Έκτοτε η χώρα μας έχει χαρακτηριστεί free, ελεύθερη λύσας και από το 2021 ακόμη πιο επίσημη. Ο δεύτερος παραλογισμός είναι ότι υπάρχουν μέθοδοι μη θανατηφόρες ελέγχου της λύσας. Μπορούν να τις πιάσουν με παγίδες και να ελέγξουν δείγματα αίματος, μπορούν να ελέγξουν δείγματα περιτομάτων, σάλιο, τρίχες κλπ. Μπορούν να, αυτό που ήδη κάνουν, η παθητική επιτήρηση που πιάνουν τις ήδη νεκρές αλεπούδες και τις ελέγχουν από τροχέα ή από οτιδήποτε και τις ελέγχουν, γι' αυτό πληρώνονται 25 ευρώ, μπορεί να αυξηθεί το ποσό που δίνουν για να πιάνουν περισσότερες νεκρές αλεπούδες με κάμερες GPS ελέγχου των αλεπούδων κλπ. Υπάρχουν λοιπόν άλλες μέθοδοι ελέγχου. Και το τρίτο πιο βασικό είναι το ηθικό της όλης κατάστασης. Είναι το ηθικό και ο ηθικός και ο ανθρώπινος παράγοντας. Ότι μιλάμε συνέχεια για μια μεγάλη καταστροφή του περιβάλλοντος, για τα ζωάκια, για την πανίδα, για την άγρια ζωή της Ελλάδος. Είδαμε το Σέιχ Σου που κάει και ολόκληρο. Καίγονται τα πάντα. Θέλουμε να προστατεύσουμε. Ποιον ακριβώς, δεν θα μείνει ζώο για ζώο. Δηλαδή, υπάρχουν άλλοι μέθοδοι, ας κάνουμε όλοι το καλύτερο που μπορούμε. Ας μην μείνουμε θεατές, όποιος μπορεί, παρακαλώ, ας υπογράψει την αίτηση να προστατευτούμε από την μη υπάρχουσα λύσα με άλλους τρόπους και να προστατεύσουμε και τα ζώα της χώρας μας που πλέον είναι και πάρα πολύ λίγο. Στα link, στα σχόλια θα υπάρχει το link για τις υπογραφές. Όποιος μπορεί, παρακαλώ, να υπογράψει. Βασικό, μετά την υπογραφή θα σας έρθει email από το change.org για επιβεβαίωση υπογραφής. Αν δεν πατήσετε επιβεβαιώνω την υπογραφή μου, δεν ισχύει υπογραφή. Επομένως, όποιος μπορεί, υπογράφει και επιβεβαιώνει το email του. Ευχαριστώ.
1: AirTopen. Παράθυρο στην κοινωνία ή στο σελίδα μας airtopen.com.

σας υπενθυμίσω ότι ακούτε το δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας στην ΕΡΤ. Κοντά σας και απόψε Παρασκευή ο Βασίλης Βασιλάκης, να σας κρατήσει συντροφιά και να του κρατήσετε συντροφιά φυσικά, ακούγοντας παλιές

θέλω να υπενθυμίσω, όπως σε κάθε εκπομπή, ότι η εκπομπή που γίνεται, από μένα τουλάχιστον, δεν είναι μια εκπομπή η οποία αναφέρεται από κάποιον ειδήμονα σε κάποιους ειδικούς της μουσικής. Έχει σκοπό μόνο να περάσουμε δύο ευχάριστες ώρες και να μας έρθουν στο μυαλό παλιές ωραίες επιτυχίες, ωραία τραγούδια τα οποία έχουμε ακούσει, έχουμε ζήσει και μας ζωντανεύουν παλιές αναμνήσεις. Φίλοι, φίλες, καλή ακρόαση. Όπως σας είχα υποσχεθεί εδώ και αρκετό καιρό, βέβαια κάλλιο αργά παρά ποτέ, απόψε θα κάνω ένα μικρό, ένα δύο αφιέρωμα σε ένα πολύ αγαπημένο μου συγκρότημα, στους Queen. Ήταν μια υπόσχεση η οποία έπρεπε να πραγματοποιηθεί. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι Queen αποτέλεσαν ένα από τα σταθερότερα συγκροτήματα ως προς τη μουσική και σύνθεσή τους στην ιστορία της rock. Ο κιθαρίστας Brian May, ο οποίος γεννήθηκε στις 19 Ιουλίου του 1947 στο Middlesex της Βρετανίας, σπούδαζε ακόμα αστρονομία. Ο ντράμερ Roger Taylor, ο οποίος γεννήθηκε με το όνομα Roger Meadows Taylor στις 26 Ιουλίου του 1949 στην Αγγλία, έπαιζε μαζί με τον Brian May στους Johnny Quale and the Reactions και σε ένα κολυγιακό γκρουπ που λεγόταν Smile with Bassist Tim Staffel. Λίγο αργότερα, ο Roger Taylor έγινε μέλος των Humpty Bong, ενός συγκροτήματος που ίδρυσε ο συνεργάτης των Bee Gees, Colin Peterson.

Στη συνέχεια, ο Brian May μαζί με τον Roger Taylor αποφάσισαν να γίνουν μέλη ενός νέου τότε συγκροτήματος, το οποίο τραγουδιστής ήταν ο αείμνηστος Freddie Mercury, που γεννήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου του 1946 στην Αφρική και πέθανε στις 24 Σεπτεμβρίου του 1991 στο Λονδίνο.

Νωρίς το 1971, ο μπασίστας John Deacon, που γεννήθηκε στις 19 Αυγούστου του 1951 στην Αγγλία, συμπλήρωσε το όλο σχήμα. Έτσι, η ιστορία των Queen ξεκινάει το 1972. Στα τέλη του 1972, οι Queen υπέγραψαν το πρώτο τους δισκογραφικό συμβόλαιο με την EMI Records και την επόμενη άνοιξη έδωσαν μία παράσταση στο Mark Club του Λονδίνου. Το πρώτο τους single, Keep Yourself Alive, δεν τα πήγε καλά. Ωστόσο, οι Queen δεν πτωήθηκαν και κυκλοφόρησαν το πρώτο τους ομώνυμο άλμπουμ, μία αρκετά ενδιαφέρουσα δισκογραφική δουλειά, που ήταν ένα κράμα από ήχους της δεκαετίας του 70 και σκληρού ροκ από τα τέλη της δεκαετίας του 60.

Ακολούθησε μια περιοδία των Queen και στη συνέχεια το δεύτερο άλμπουμ που εκπλήρωσε τα όνειρά τους μπαίνοντας μέσα στα 5 πρώτα της Αγγλίας. Πολύ γρήγορα το single Seven Seas of Rye μπήκε στα 10 πρώτα των Βρετανικών charts στην περίοδο που το Sheer Heart Attack πήγε μέχρι το νούμερο 2 των αντίστοιχων Βρετανικών άλμπουμς. Ξεχώρισε το πασίγνωστο Killer Queen, η πρώτη επιτυχία των Queen για την Αμερική που έφτασε μέχρι το νούμερο 12 των Αμερικάνικων charts τον Μάιο του 1975.

Το 1975 ήταν μια κρίσιμη χρονιά για την καριέρα των Queen. Αφού περιόδευσαν στο Far East, μπήκαν στο στούντιο μαζί με τον παραγωγό Roy Thomas Baker, προκειμένου να ολοκληρώσουν το θρυλικό Bohemian Rhapsody. Ο Freddie Mercury κατάφερε να μετατρέψει ένα 7-λεπτο single σε μια μίνι όπερα. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό. Το κομμάτι πήγε στο νούμερο 1 των charts τα Χριστούγεννα του 1975, μένοντας στην κορυφή για 9 ολόκληρες εβδομάδες. Η επιτυχία του single συνοδεύτηκε από ένα πολύπλοκο και εντυπωσιακό βίντεο κλιπ, μια πρωτοποριακή παραγωγή που μέσα στα χρόνια που ακολούθησαν αντιγράφηκε από πολλούς καλλιτέχνες.

Στη συνέχεια, την προσοχή όλων προκάλεσε το A Night at the Opera, ένα από τα ακριβότερα όσον αφορά την παραγωγή άλμπουμς εκείνης της περίοδου, που έφτασε στο νούμερο 1 της Αγγλίας και στο νούμερο 5 της Αμερικής.

Queen ήταν πολύ κοντά στον αχαρακτήριστον superstars. Η καριέρα τους βρισκόταν σε σωστό δρόμο. Οι άψογες εμφανίσεις στη σκηνή και οι εντυπωσιακές παραγωγές σε όλα τους τα singles σε συνδυασμό με την κυκλοφορία ενός δίσκου τουλάχιστον μία φορά το χρόνο, τη στιγμή που άλλα σχήματα είτε διαλυόταν είτε πειραματιζόντουσαν μουσικά, έκαναν τους Queen ένα από τα σταθερότερα ως προς τη μουσική του συγκροτήματα.

Give us a kiss. Το A Day at the Races ήταν μία ακόμα προσεγμένη δουλειά των Queen, από όπου ξεχώρισαν τα διαχρονικά singles Somebody to Love και We Are the Champions. Και τα δύο έφτασαν στο νούμερο 2 της Αμερικής.

Queen, αποφεύγοντας να χαρακτηριστούν στερεότυποι, τόλμησαν τότε κάτι που κανείς δεν είχε επιχειρήσει μέχρι τότε. Είχαν την πολύ έξυπνη ιδέα να εμπλουτίσουν τη μουσική τους με λίγο rock and roll της δεκαετίας του 50, καθώς και με στοιχεία από την disco της δεκαετίας του 70. Αποτέλεσμα τέτοιων επιρροών ήταν τα singles Crazy Little Thing Called Love, με έντονο το στοιχείο του rock and roll, και το Another One Bites the Dust, με επιρροές από disco. Και τα δύο πήγαν στην κορυφή της Αμερικής. Οι Queen μπορούσαν να παντρέψουν πολλά διαφορετικά είδη μουσικής, τόσο αρμονικά, ώστε το κάθε τους τραγούδι ήταν και ένας ύμνος.

Και ενώ έχουμε περάσει ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι βρίσκεστε πάντα συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελεύθερης Ελληνικής Ραδιοφωνίας εδώ, στην ΕΡΤ Open. Θα συνεχίσω και τη δεύτερη ώρα της εκπομπής με το αφιέρωμα στο συγκρότημα των Queen.

0: Στο μεταξύ, το The Gamer ήταν ο πρώτος μεγάλος δίσκος των Queen που πήγε στο νούμερο 1 της Αμερικής, γεγονός που συνέβη τον Ιούλιο του 1980. Ακολούθησε το επιτυχημένο soundtrack της ταινίας Flash Gordon, όπου τη μουσική επένδυση έκαναν και πάλι οι Queen.
1: Clytus, I'm bored. What plaything can you offer me today?
2: An obscure body in the SK system, Your Majesty. The inhabitants refer to it as the planet Earth.
1: How peaceful it looks.
2: Most effective, Your Majesty. Will you destroy this Earth?
1: Later. I like to play with things a while. Before annihilation.

στα τέλη του 1981, το συγκρότημα επέστρεψε στην κορυφή της Αγγλίας με την επιτυχία Under Pressure. Είχαν συνεργαστεί με τον David Bowie. Ήταν μάλιστα το πρώτο νούμερο ένα τους για τα άλμπουμς της Αγγλίας μετά την εποχή του Bohemian Rhapsody. You said-

σε μια περίοδος όπου μερικά από τα μέλη των Queen ηχογράφησαν σόλο δουλειές. Το 1984 το συγκρότημα επέστρεψε και πάλι μαζί με το Radio Gaga που τα πήγε πολύ καλά στην Αγγλία. Έφτασε μέχρι το νούμερο 2. Το single ήταν κατά κάποιο τρόπο σατυρικό και ακολουθήθηκε από το μελοδραματικό I Want to Break Free, το οποίο συνοδεύτηκε με ένα πρωτοποριακό βίντεο κλιπ.

Οι Queen εμφανίστηκαν το 1985 στο Live Aid, αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά ότι μπορούσαν να κάνουν εντυπωσιακές εμφανίσεις. Το συγκρότημα επιδοκιμάστηκε και οι Queen αναδείχτηκαν οι στάρ της ημέρας. Το σίγκλ που ακολούθησε ήταν μάλλον ιδεαλιστικό και λεγόταν One Vision.

It's a kind of magic.

Προς τα τέλη της δεκαετίας του 1980, οι ηχογραφήσεις των Queen μειώθηκαν κάπως, όχι όμως και η φήμη τους. Το άλμπουμ Innuendo κυκλοφόρησε το 1991 και ήταν το τρίτο τους νούμερο ένα για τους μεγάλους δίσκους της Αγγλίας. Την ίδια εποχή είχε και το ομώνυμο single.